κοιτάει τα ξένα, μα ξεχνάει τα δικά της που έχουν μείνει σε ένα δρόμο σκοτεινό. Είναι περήφανη, μα είναι πληγωμένη, γιατί της βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό. Όμως θα πρέπει να αντιδράσει η καημένη,

θύμα και πάλι δυνατά. Μην τους αφήσεις να σε κάνουνε πουτάνα. Είσαι φιλόσοφη εσύ.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτου συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
6: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
5: Πάτα και καμπανάκι.
6: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
5: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Μετρόπολης τελειώνω.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
11: Ύστερα, όπως μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
12: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
13: Απολύτως.
12: Τις κάλψες.
2: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου, πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
14: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεποχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Κι άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσιμο.
15: Αμέ! Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
16: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
13: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
17: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
18: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή.

Καλημέρα. Καλημέρα από το Μετρόπολης 95,5. Καλημέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, της πραγματικής Μακεδονίας. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτός ο καπνός που βλέπετε, εσείς που είστε αυτή την ώρα στον περιφερειακό δρόμο, ιδιαίτερα όταν φτάσετε στο ύψος από τα Κωνσταντινοπολίτικα και έπειτα, από ανατολικά προς δυτικά, αυτή η μαυρίλα που βλέπετε που απλώνεται από το Ρεόκαστρο μέχρι μέσα στην πόλη και τραβάει προς τη θάλασσα και πάει ακόμα παρακάτω, είναι ο καπνός ο οποίος συνεχίζει από τη φωτιά που καίγεται τα πάντα, που καίγονται τα πάντα στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής. Οσίου λαμπαδού σήμερα. Λαμπαδός, λαμπαδία, λαμπαδίνα, λαμπαδί.
1: Δεν θα πεθάνουμε. Πλάκα μας κάνετε, πλάκα σας κάνουμε.
0: 6 και 8 πρώτα λεπτά ανέτειλε ο ήλιος, δηλαδή πριν από 2 λεπτά. Εκεί τουλάχιστον που δεν έχει καπνίλα και που δεν έχει συννεφιά, γιατί έχουμε και ένα κομμάτι προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη, Χορτιάτη και κάτω, που έχει συννεφιά, και μακάρι αυτά τα σύννεφα να πυκνώσουν, να φτάσουν μέχρι το Ρεόκαστρο, να βρέξει, να σταματήσει όλο αυτό το κακό που βρήκε τους ανθρώπους εκεί από χθες το βράδυ, από τις 8.30 ώρα. Και αν η φωτιά ξεφύγει παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και όταν ιδιαίτερα φυσάει ισχυρός άνεμος, όπως έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, κάπως να πούμε ηρέμησε τώρα ο αέρας.
1: Αγκαλιασμένοι και τραγουδάμε, δεν θα πεθάνουμε.
0: Ίσως υπάρχουν ελπίδες άμεσα να σβήσει η φωτιά. Αλλά δεν την προλάβεις, η φωτιά ξεφεύγει. Εκενώθηκαν οικισμοί, ακούστηκαν εκρήξεις, ζημιές σε εργοστάσια, σε βιοτεχνίες, σε σπίτια, σε περιουσίες. Αυτός ο μαύρος, ο πυκνός καπνός που επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Θεσσαλονίκη και με τις δυνάμεις πυρόσβεσης επενέβη και ο στρατός να δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Φλόγες οι οποίες συνεχίζονται ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε. 112 σήμανε στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα για τους καπνούς. Χθες το βράδυ στην Κρίνη στις 10 η ώρα, φανταστείτε πόσα χιλιόμετρα από το Ρεόκαστρο. Αναγκαστήκαμε και από τη μυρωδιά κλείσαμε τα παράθυρα, κλείσαμε τις πόρτες, κλείσαμε τα πάντα χθες βράδυ στις 10, και έτσι πήγε όλη τη βραδιά μέχρι που άλλαξε ο αέρας στα ξημερώματα και τα πράγματα τουλάχιστον από αυτήν την πλευρά είναι αρκετά καλύτερα. Βλέπω και τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Βλέπω live στο Facebook. Εκενώθηκαν οικισμοί Ανθούπολη και Φιλοθέη. Το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας λόγω της μεγάλης φωτιάς. Πέρα από αυτούς τους πυκνούς καπνούς, οι καταστροφές είναι αυτές οι οποίες ακόμη και φυσικά δεν καταγράφονται. Θα καταγραφούν στο τέλος της μεγάλης πυρκαγιάς, όταν κοπάσει, η οποία ακόμα αυτή την ώρα απειλεί σπίτια, απειλεί οικίματα, απειλεί βιοτεχνίες, απειλεί εργοστάσια, 150 πυροσβέστες, εθελοντές, όλο το βράδυ, δυνάμεις του στρατού, όλοι πήραν μέρος, και πριν από 2 ώρες η είδηση ότι 4 πυροσβέστες νοσηλεύονται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Το 112 ενημέρωσε τους κατοίκους για εκένωση. Οι κίνδυνοι από τους καπνούς και από τις μυρωδιές είναι μεγάλες. Το ανακριτικό κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Συνελήφθη 70 ετών, κάποιος 70 τόσο ετών, δεν θυμάμαι, 74-76, ο οποίος λένε, προσέξτε, ότι έκανε σούζες και ένας πινθήρας έβαλε τη φωτιά κλπ. Ευρέθη μεθυσμένος, συνελήφθη. Ενώ υπάρχει και μια άλλη είδηση, θα δούμε βέβαια ποια είναι η αλήθεια, ότι τούμπαρε ένα αυτοκίνητο και δημιουργήθηκε όλη αυτή η πυρκαγιά, την οποία αυτή την ώρα ακόμη εξακολουθούμε να ζούμε εμείς μέσα από τους καπνούς που βλέπουμε εδώ από τα Κωνσταντινοπολίτικα που είμαστε, αν κοιτάξουμε προς τη μεριά του Ρεοκάστρου. Εσείς που είστε κοντύτερα, βλέπετε ακόμη περισσότερο τις φλόγες, σε πιάνει καρδιά. Σε πιάνει καρδιά με όλα αυτά που βλέπεις. να πω αισιόδοξο, ο Δημήτρης Ολελέκης από τη Γραμματεία είπε ότι 6 παρα 2 λεπτά πέρασαν τα δύο πρώτα αεροσκάφη κατάσβεσης, κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και να έχει το ζήτημα, θα βοηθήσουν πάρα πολύ ώστε σε λίγες τουλάχιστον ώρες, αν μπορέσουμε, τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα και να μην έχουμε άλλα προβλήματα, γιατί τα αποτελέσματα των πυρκαγιών που είναι καταστροφικά όχι μόνο για το οικοσύστημα αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Οι πυρκαγιές που προκαλούν καταστροφή της Φλωρίδας και της Πανίδας, που έρχεται μια ατμοσφαιρική ρήπανση που σημαίνει διάβρωση του εδάφους, που υπάρχει αύξηση του κινδύνου πλημμυρών, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ακόμη και τους ανθρώπους, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ανησυχήσει περισσότερο τους κυβερνώντες και να έχουν περισσότερους πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες σε περιοχές οι οποίες είναι κτισμένες μέσα σε δάση, γιατί ολόκληρη σχεδόν η Ελλάδα, παρά τις φωτιές που έχουμε κάθε χρόνο, παραμένει μία πράσινη χώρα, όχι από ενέργεια, από δάση. Έτσι, ας ελπίσουμε ότι ό,τι αρχίζει ωραίο θα παραμείνει ωραίο και δεν θα έχουμε άλλα προβλήματα στη συνέχεια. Για να δούμε, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Τα μηνύματά σας στο κουρσάρο ΣΜΑΚ. Κάπα μη κεφαλαίο, ελληνικά γράμματα. Έτσι, διαδικτυακά, στο Messenger.

Μου στέλνετε φωτό από την περιοχή του ωραίου κάστρου και κάποια βιντεάκια από ό,τι μπορώ να δω. Ναι, η φωτιά ακόμα δυστυχώς καίει.

Πάμε στην εκπομπή μας να περάσουμε κανονικά, έτσι όπως ξεκινάμε κάθε μέρα μετά το εορτολόγιο, για τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει σαν σήμερα στο διάβα της ιστορίας.

0: 1821, μια δύναμη 36 τουρκικών πλοίων κανονιοβολεί τη Σάμο. Επιχειρείται απόβασης. Η δύναμη αποβάσεως αποτελούμενη από 300 άνδρες υφίσταται πανωλευθερία. Ενώ την ίδια μέρα, το ίδιο χρόνο, το 1821, μια δύναμη Κρητών επιτίθεται εναντίον 5.000 Τούρκων κοντά στα Χανιά και τους τρέπει σε φυγή με σοβαρότητες απώλειες για τους Τούρκους. Εξάλλου, σήμερα είναι έτη 1821, κηρύχθηκε η Επανάσταση στην περιοχή Ασπροποτάμου Τρικάλων. Ναι, Δημήτρη, για πες μου.
1: Μόλις τώρα έγινε η έκτη ρήψη.
0: Έκτη ρήψη,
1: μόλις
0: ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Και λένε όλοι ότι μάλλον είναι οι καταστροφές λιγότερες από αυτό που περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτό λένε.
0: Λένε ότι υπάρχουν καταστροφές λιγότερες από αυτές τις οποίες περιμένουμε. Έξι ρήψεις μέχρι τώρα. Άρα μιλάμε για έξι αεροπλάνα, Δημήτρη, ελικόπτερα
1: όχι,
0: μέχρι
1: είναι,
0: τώρα.
1: Είναι. Νομίζω είναι δύο ζευγάρια που πηγαίνουν.
0: Που πηγαίνουν έρχονται, ναι. Ωραία, θα το δούμε αργότερα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι τα εναέρια μέσα, θα πρέπει να πούμε, είναι εκεί όπως μας ενημέρωσε, όπως ακούσατε κι εσείς, ο Δημήτρης Ολελέκης. Ενέτη 1824, ελληνικές δυνάμεις από 600 άντρες με επικεφαλής τους οπλαρχηγούς Γκούρα, Μαμούρη, Ρούκι και Πρεβεζιάνο δέχονται στην περιοχή του Μαραθώνα επίθεση από 2.000 γενίτσαρους και 1.000 άλλους Τούρκους του Ομέρ Πασά της Καρίστου. Οι Τούρκοι τρέπονται σε φυγή. Αφήνουν το πεδίο της μάχης. 260 νεκρούς. Νεκρός και αρχηγός των γενίτσαρων, ο Ιμπραήμ. Το 1917 απαγχωνίζεται από στρατιώτες του βουλγαρικού κατοχικού στρατού στο Δάτο Φιλίππων ο Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Γερμανός Σακελαρίδης. Για να περάσουμε στο 1943 σε μια μάχη την οποία γνωρίζουμε όλοι μας σαν τη μάχη του Κούρσκ. Η μάχη του Κούρσκ ήταν η μεγαλύτερη πολεμική αντιπαράθεση της ιστορίας με άρματα μάχης. Εμπλέχθηκαν 2.700 γερμανικά τάγκς, 3.500 σοβιετικά, άρματα εκτός 2.900. Σε έμψυχο υλικό οι απώλειες και από τις δύο πλευρές θα φτάσουν τους 230.000 στρατιώτες. Ξεκίνησε σαν σήμερα, έληξε 23 Αυγούστου με νίκη των Σοβιετικών έναντι των Γερμανών. Σήμερα οι Γερμανοί θέλουν να εκδικηθούν, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν. Το 1964 παρουσιάζεται, από τότε παρουσιάζονται σχέδια, το σχέδιο Άτσεσον για τη λύση του Κυπριακού. Αυτό δηλαδή που προβλέπει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα έναντι ανταλλαγμάτων για την Τουρκία. Προσέξτε. Παραχώρηση της Χερσονήσου της Καρπασίας στην Τουρκία. Η μίσθωση της Χερσονήσου της Καρπασίας. Παραχώρηση του Καστελόριζου στην Τουρκία. Το σχέδιο απορρίφθηκε από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Σήμερα η γαλάζια πατρίδα μιλάει για Καστελόριζο, ακόμη και για Ρόδο. Δημήτρη.
1: Με πήρε βιοτέχνης τώρα.
0: Βιοτέχνης, τηλέφωνο.
1: Ναι. Και μου λέει, επειδή ακούω λέει, ότι κάνετε ρεπορτάζ, δεν επιτρέπεται λέει, ακόμα να είναι μόνο δύο κασκαντέρ και ένα ελικόπτερο.
0: Άρα είναι δύο κασκαντέρ και ένα ελικόπτερο.
1: Πηγαίνω έρχονται λέει δύο κασκαντέρ και ένα ελικόπτερο. Αυτή τη στιγμή λέει πρέπει να είναι παραπάνω λέει τα κασκαντέρ.
0: Εντάξει, σε λίγο ενδεχομένως να έχουμε κι άλλα. Να ευχαριστούμε και το φίλο που μας ενημέρωσε, Δημήτρη. Πάμε να συνεχίσουμε, να είμαστε μέσα στο πρόγραμμά μας, έτσι όπως το μεταδίδουμε.

Και να έρθουμε στο 1996. Το θέμα είναι επίσης, μπορώ να πω, κοινωνικός ιστορικό. Δεν ξέρω αν το θυμάται, αν θυμάστε ένα όνομα. Ντόλι, το πρόβατο, το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό. Τα κύτταρα της Ντόλης, οι επιστήμονες παρατήρησαν, άρχισαν να γερνούν γρηγορότερα από ό,τι στα άλλα πρόβατα, ακόμα και μεγαλύτερης ηλικίας. Μοριακοί βιολόγοι υποστήριξαν ότι δεν είναι δυνατόν να παραχθούν κλόνοι χωρίς το αρχικό γενετικό υλικό των ενηλίκων που χρησιμοποιείται στη διαδικασία της πυρηνικής μεταφοράς ως πρώτη ύλη. Εκεί δηλαδή που χρησιμοποιούνται ωράρια από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας με το γενετικό υλικό και κύτταρα του ενήλικου οργανισμού που πρόκειται να αντιγραφεί. Σήμερα θα έχουμε μετρό, τρένα, αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Θα μου πείτε τι σχέση έχει με την Ντόλη. Και τότε νόμιζαν ότι η επιστήμη εξελίχθηκε.

Και να έρθω στο 2015 και να τελειώσω με αυτό, το τι ακριβώς έγινε στο γίγνεσθε, το ιστορικό, το κοινωνικό, το πολιτικό. Σύνταγμα, πλατεία Κλαφθμόνος. Συντριπτική επικράτηση του όχι στο δημοψήφισμα για την πρόταση των δανειστών της 25ης Ιουνίου, η οποία προκάλεσε την αποχώρηση της τότε κυβέρνησης από τις διαπραγματεύσεις. Εκείνη η μέρα που το όχι έγινε ναι. Το όχι των 3.500.508.450 ψηφοφόρων, δηλαδή το 61,31%. Είπε όχι και έγινε ναι για να γίνει το χατήρι του 1.250.300.000 λιγότερων ψηφοφόρων, του 38,69% που ψήφισαν ναι. Για την ιστορία υπέρ του όχι τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και Χρυσή Αυγή, ενώ υπέρ του ναι η Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ προέτρεψε τους ψηφοφόρους να ρίξουν άκυρο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η τότε κυβέρνηση έκανε το χατήρι σε αυτούς που ήταν αντιπολίτευση. Αυτοί που ήταν αντιπολίτευση τότε, σήμερα είναι κυβέρνηση και θέλουν τα γραμμάτια που τους χρωστάει η τότε κυβέρνηση που είναι σήμερα αντιπολίτευση να τα ξεπληρώσει μετά το αποτέλεσμα των εκλογών που έρχεται.

Τα μηνύματά σας, να επαναλάβω φίλοι και φίλες μου, τα μηνύματά σας στο Κουρσάρος Μακ, στο Messenger, διαδικτυακά. Φίλος με το βίντεο και σε απευθείας, από ό,τι βλέπω, έτσι, σε απευθείας μετάδοση μου δείχνει μαύρο καπνό σε ένα κομμάτι, αλλά στην άκρη στις πιτιών του ωραιοκάστρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν αυτή την ώρα να μην περάσει η φωτιά σε άλλα σπίτια, σε άλλες βιοτεχνίες. Όσοι πιστεύω έχετε επισκεφθεί εκεί την περιοχή και έχετε καταλάβει που ακριβώς είναι η φωτιά, εκεί που υπάρχουν στενοί δρόμοι ή δεν υπάρχουν καθόλου δρόμοι, εκεί που υπάρχουν δέντρα, εκεί που υπάρχουν χωράφια, εκεί που υπάρχουν σπίτια, εκεί που υπάρχει μια αναρχία, μπορούμε να πούμε, εδόμησης. Όσοι λοιπόν επισκεφθήκατε την περιοχή και ακούσατε για φωτιά χθες το βράδυ, νομίζω έχετε καταλάβατε αμέσως τι ακριβώς θα επέλθει, ποια δηλαδή θα είναι η συνέχεια.

0: Μάλιστα, για να δούμε τι συμβαίνει, γιατί εκεί είπα, είχε η μαυρίλα ουρανός, αλλού πρέπει να βρέξει, αλλού έβρεξε όμως, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω εδώ στα δικά σας μηνύματα. Τα μηνύματά σας, φίλοι και φίλες, θα τα διαβάσω σε λίγο. Θα περάσουμε να δούμε και τι καιρό θα κάνει στη συνέχεια. Αλλά ήρθε η ώρα να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα σε ένα λογικό διαφημιστικό πρόγραμμα για αυτή την ώρα.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Όπως βλέπω εδώ το χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο κομμάτι της Εύβοιας, στις Σποράδες, στο Μαγασιτικό Κόλπο, σε ένα κομμάτι του Θερμαϊκού Κόλπου, δυτικά του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής. Στη Χαλκιδική σε ορισμένα σημεία. Επίσης συννεφιές στην περιοχή της Κρήτης. Αυτές οι βροχές θα πάνε λίγο νοτιότερα το μεσημέρι και στη συνέχεια θα πιάσουν το κομμάτι της κεντρικής στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Και στην Κρήτη έχουμε κάποιες συννεφιές και ενδεχομένως, έτσι όπως τουλάχιστον δείχνει το χρώμα ο χάρτης, και κάποιες βροχούλες σε ορεινά επίπεδα. Και να πούμε ότι αύριο η μέρα θα είναι πολύ καλύτερη, αλλά και πάλι διάσπαρτα στην Ελλάδα σε ορισμένες ορεινές ιδιαίτερα περιοχές θα έχουμε κάποιες βροχές, κάποιες μπόρες και κάποιες καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πολύ περισσότερες την Τρίτη το μεσημέρι, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα.

Να περάσουμε λίγο στους αγέριδες. Οι αέριδες στο Ιόνιο είναι μέχρι αυτή την ώρα και 4 μποφόρ. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο στο Ιόνιο, αλλά στο Αιγαίο βλέπω μέχρι και 7 μποφόρ αυτή την ώρα, ιδιαίτερα στο κεντρικό και γύρω από την Κρήτη. Και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, στην περιοχή των Δωδεκανήσων, βλέπω ότι εκεί πέρα έτσι οι αέριδες είναι αρκετά περισσότεροι, είναι παντού αυτή την ώρα βοριάδες και θα παραμείνουν έτσι όπως φαίνεται και και τα δύο επόμενα 24 ώρα. Οι θερμοκρασίες το μεσημέρι θερμοκρασίες εδώ στην Θεσσαλονίκη, δροσιά είχαμε το πρωί, 23 βαθμούς σε Κελσίου, 5,5 ώρα, 34 βαθμούς θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι και αύριο, με 35, όπως τουλάχιστον βλέπω εδώ στην

Θεσσαλονίκη την Τρίτη. Ενώ ο χάρτης δείχνει και λίγες συννεφιές το απόγευμα αύριο και την Τρίτη το πρωί κατά κύριο λόγο. Να πούμε έτσι γενικά, 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία πάνω στον Εύρο, 27 βαθμούς θα έχει η Αλεξανδρούπολης, 31 βαθμούς θα έχει η Καβάλα, 32 με 33 βαθμούς η περιοχή Σερών, Δράμας κλπ. Στη Φλόρινα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Το πρωινό είχαμε 15 βαθμούς. 30 βαθμούς θα έχουμε στην Ιγουμενίτσα, 30 στο Ιόνιο, 32 θα έχει το Μεσολόγγι, 31 βαθμούς θα έχει η Πάτρα, 29 με 30 βαθμούς θα έχει ο Κάμπος στη Θεσσαλία. 32 με 33 βαθμούς στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα. Το 35 θα χτυπήσει στη Ρόδο και στο Καστελόριζο σήμερα το μεσημέρι. Στην Κρήτη οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πάνω από 30 θα έχουμε στην περιοχή της Ιεράπετρας, εκεί όπου οι θερμοκρασίες λόγω κελιδικού πελάγου συνήθως είναι οι μεγαλύτερες στην Κρήτη. Και αν θυμάμαι καλά, Μύρτος πρέπει να λέγεται το χωριό και κοντά στην Ιεράπετρα που έχει τις μεγαλύτερες κατά μέσο όρο θερμοκρασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πάνω κάτω αύριο τα ίδια, με ένα ίσως και δύο βαθμούς σε όλες τις περιοχές περισσότερη μεγαλύτερη θερμοκρασία. Στους Αγίους 40 καλός καιρός, 32 βαθμοί η Κελσίου, 5 μποφόρ οι αέριδες εκεί. Στη Λευκωσία ηλιοφάνεια, στη Λεμεσό από ό,τι βλέπω τα ίδια. Εκεί οι θερμοκρασίες θα είναι σήμερα γύρω στους 34 βαθμούς. Θα σημειώσει μια μικρή πτώση θερμοκρασία 1 με 2 βαθμούς στις επόμενες 4 ημέρες.

Ψάχνω να βρω και τον καιρό. Δεν είπα σήμερα τον καιρό στο μοναστήρι, έτσι, για να δούμε και τι καιρό θα κάνει στο μοναστήρι, γιατί το, έτσι, ο ένας χάρτης μου έχει κατεβεί απότομα, δεν ξέρω γιατί. Ο καιρός στο μοναστήρι λοιπόν θα έχει συννεφιά από ό,τι βλέπω. Η θερμοκρασία σήμερα θα είναι γύρω στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Μεγαλύτερη θερμοκρασία από ό,τι έχει εδώ. Όχι, έτσι θα πάνε οι θερμοκρασίες. Εκεί θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς. Μάλιστα, από ό,τι βλέπω δηλαδή εδώ πέρα. Ο καιρός, να πάω και σε αυτό εδώ το site το οποίο κατέβηκε. Ναι, θερμοκρασίες γύρω στους 24 με 25 βαθμούς το πολύ πολύ, μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη. Αυτά, αυτά και με τον καιρό, αυτά και με τις θερμοκρασίες. Να πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, γιατί έχουμε αρκετά θέματα να πούμε και τη σημερινή ημέρα.

0: Εν τω μεταξύ το χρήμα, έτσι χρήμα στα μανταλάκια κρεμασμένο, στεγνώνει. Κέιμαν, Κουρασάο, Τζέρσεϊ, Μπαρμπάντος, Άγιος Μαυρίκιος, Μακάο, Παρθένη Νήσι. Γκέρνς, Τζέρσεϊ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μαλδίβες, Παραγουάι, Ομάν, Μπονέρ. Δεν μιλάω για ποδόσφαιρο, έτσι, δεν μιλάω για Μουντιάλ, μιλάω για χρήμα. Μονσεράτ, Κατάρ, Βρετανική Παρθένη Νήσι, Αγκουίλα, Νήσι Τέρκς εντ Κάικος, παλιές Ολλανδικές Αντίλες, Κέιμαν.
1: Πάρε με στο γαλάζιο σου στη δροσερή καρδιά σου.
0: Γιατί όπως μας έλεγε και ο Γιωργάκης, έτσι, λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά όχι για όλους, πάντοτε για τους ίδιους, που είναι πολύ λίγοι, έτσι, αυτοί οι οποίοι κερδίζουν χρήματα. Ακόμη και εις βάρος εθνικών θεμάτων, και επειδή ανέφερα για εθνικά θέματα, διάβαζα ότι μέχρι τέλους του 2025 είχαμε 800 καταγεγραμμένες παραβάσεις των Σκοπιανών σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Επιτροπή Ελληνισμού πραγματοποιεί συστηματική καταγραφή σε πολλά μέρη και εκτός των παραβάσεων και παραβιάσεων της Συμφωνίας των Πρεσπών και εντός της χώρας μας από τους Σκοπιανούς, υπάρχει στα Σκόπια ένας αλυτρωτισμός, υπάρχει ένα εκπαιδευτικό υλικό που προωθείται με αλυτρωτικές τάσεις και από την άλλη πλευρά καμία πιστική διαπραγμάτευση από ελληνικής πλευράς και εδώ και όπου μας βγάλει. Αυτοί που αντιστέκονται, να το πούμε και από πολλωστή φορά, είναι οι Βούλγαροι. Να υπενθυμίσω ότι οι διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες, όταν παραβιάζονται, παραπέμπονται σε διεθνή δικαστήρια. Επαναλαμβάνω, προς αρμοδιοανεύθυνους. Οι διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες, όταν παραβιάζονται, παραπέμπονται σε διεθνή δικαστήρια.

Από την άλλη μεριά, στα γεωπολιτικά, βλέπουμε ότι δείχνει μια ανεπάρκεια η διπλωματία στις εξελίξεις των διεθνών γεγονότων. Μεγάλες ηγετικές μορφές, ίσως είναι αυτός ο λόγος, αποτελούν παρελθόν. Το ερώτημα παραμένει: κάθε πέρυσι και καλύτερα ή κάθε φέτος και χειρότερα? Αβεβαιότητα παντού. Και η ειρήνευση προς το παρόν, όπως έχουμε καταλάβει όλοι μας, παραμένει ένα όνειρο θερινής νυχτός και τίποτε περισσότερο. Βάρκες χωρίς σπανιά ταξιδεύουν παντού. Η διάσταση της πραγματικότητας μετατράπηκε σε πυραυλική με πυρηνικές κεφαλές, δυστυχώς.

Στα γεωπολιτικά η δημοσιογραφία έχει αποκαλύπτει μάλλον ότι ένα Ισραηλινό πολεμικό πλοίο βρέθηκε αντιμέτωπο με 4 τουρκικά αντιτορπιλικά κοντά στην Κύπρο. Με Τούρκο διοικητή του Ισραηλινού ναυτικού να δηλώνει ότι είμαστε πλέον πάρα πολύ κοντά απέναντι στην Τουρκία. Από την άλλη άργησε η θεματολογία για την κατάσταση της υγείας του Ερντογάν. Και ίσως αρχίσει ήδη η μάχη εξουσίας στην Τουρκία. Στα νύχτα με βρήκε η τρικυμία. Υπάρχουν διάφορα άρθρα και ένα το οποίο υποστηρίζει ότι οι ανησυχίες για την υγεία του Προέδρου Ερντογάν έχουν εντείνει τον παρασκηνιακό ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών κέντρων εξουσίας μέσα στο κυβερνών στρατόπεδο. Ακόμη και μεταξύ μελών της ίδιας του της οικογένειας. Με ένα μεγάλο ερώτημα, ποιος θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Ερντογάν, τον μακροβιότερο ηγέτη της σύγχρονης Τουρκίας? Τώρα θα μου πείτε πόσο σύγχρονη είναι, το βλέπουμε. Βέβαια το ερωτηματικό είναι το εξής: εφόσον προβλήματα υγείας τον υποχρεώσουν να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική, να πούμε ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας συγκέντρωνε τεράστιες εκτελεστικές εξουσίες, διότι όποιος είναι πρόεδρος στην Τουρκία λαμβάνει προσωπικές αποφάσεις που αφορούν την πολιτική, εσωτερική, εξωτερική, τη δικαιοσύνη, την οικονομία, τις μυστικές υπηρεσίες, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όλα περνάνε από τον πρόεδρο της Τουρκίας. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο δημοκρατική είναι αυτή η χώρα. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Πόσο δημοκρατική, επαναλαμβάνω, είναι αυτή η χώρα που θέλει γαλάζιες πατρίδες και τα μισά ελληνικά, με συγχωρείτε, νησιά. Αλλά αυτή η γη εδώ, η δική μας η γη, έχει φωνή, παιδιά, έχει φωνή, πιστέψτε το, έχουμε φωνή. Έχουμε φωνή στη γη, έχουμε φωνή στη θάλασσα, έχουμε φωνή στον κόσμο ολόκληρο, έχουμε φωνή με την καλύτερη αεροπορία του ΝΑΤΟ, την ελληνική. Πρώτη λοιπόν αεροπορία στο ΝΑΤΟ, η ελληνική. Επίσημα στοιχεία από το ίδιο το ΝΑΤΟ. Πρώτη στις ασκήσεις. Δεύτερη αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γαλλική, αγγλική, ιταλική. Σε υψηλό επίπεδο. Στην Τουρκία δεν είδα πουθενά στην αρχική λίστα.

Θα πω κάτι και για τα F-35. Απόνη καιρή, αυτή γη. Μιλάνε για Ισλαμιστή Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όχι μόνο οι Δημοκρατικοί αλλά και οι Ρεπουμπλικάνοι. Όσοι λοιπόν Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί δεν θέλουν να δώσουν όπλα στον Ερντογάν, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να το επιτύχουν. Όλο και πιο κοντά στην, το Δελχή στην Αθήνα. Ή αν θέλετε όλο και πιο κοντά η Αθήνα στο Νέο Δελχή. Με ρεπορτάζ στα ειδικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Από την άλλη, μην ξεχνάτε, η Τουρκία σήμερα, μετά τη συμμαχία με το Πακιστάν, έρχεται και το Κατάρ. Κατάρ-Πακιστάν, οι σύμμαχοι της Τουρκίας.

Και μια άλλη είδηση που κάνει τον γύρο όχι μόνο των ελληνικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, ζήτημα εθνικής ασφάλειας στην Ελλάδα, η υπόθεση ντόκου, την οποία αναφέραμε χθες.

Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Οι Ρώσοι αλλάζουν τους κανόνες του υβριδικού πολέμου. Τέλος και αρχή. Έχουν νέα τεχνολογία την οποία δεν ξέρει κανείς. Μια προσευχή. Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ. Δύναμη ταχείας αντίδρασης. Για απάντηση στην γαλάζια πατρίδα. Αυτή η γη έχει φωνή. Τουρκικά αλλιευτικά. Πατρίδα φως. 200 μέτρα από την Τίνο. Σαν αστράπη. Ήλιος κι ουρανός. Η Ελλάδα δεν απαντά. Η Ελλάδα δεν αντιδρά. Το λιμενικό. Το ίδιο φαίνεται το Υπουργείο.

Και άλλη μια καταγγελία για την Τουρκία, η οποία δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Ελληνική φέτα pop. Τουρκικές εταιρείες χρησιμοποιούν την ονομασία φέτα. Τι κάνει η Αθήνα, τι κάνει η κυβερνητική μας, τι κάνουνε, δεν καταλάβατε τι κάνουνε. Αδρανούν, αδρανούν και εδώ και όπου μας βγάλει, κυρίες και κύριοι. Εσείς ασχοληθείτε, έτσι και εγώ και εσείς και όλοι μας, να ασχοληθούμε με τις δημοσκοπήσεις. Αυτές που ποτέ από τις ίδιες εταιρείες δεν έχουν πέσει μέσα εδώ και πόσα χρόνια. Αυτές που θέλουν να εκλέξουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση και όχι να αφήσουν το λαό μόνο του να αποφασίσει. Αυτές.

0: Οι εναέριες ρήψεις στο ωραιόκαστρο συνεχίζονται.
1: Τη νύχτα είχα, τη νύχτα είχα μάθει.
0: Η πύρινη κόλαση της βραδιάς, τα λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, δεν λέει να πάψει ακόμα. Ελαττώθηκε, η φωτιά είναι μειωμένη η έντασή της.
1: Κάστρο των ματιών σου κι όσο μου.
0: Έπεσαν λίγο οι αέριδες.
1: Τόσο η φλόγα σου με καίει και με σβήνει.
0: Για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Θα με ρίχνει, μοίρα μου έγινες και...
0: Βαγγέλη Λαβαντσιώτη από την Κοζάνη, καλή σου μέρα.
1: Μοίρα μου έγινες.
0: Ζηνοβία Ελευθεριάδου, επίσης καλή σου μέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Αναστάσια Χατζήλα από την Ουρανούπολη. Καλημέρα αδερφέ, καλή Κυριακή από Ουρανούπολη, Χαλκιδική σου Αναστάσιος.
1: Εκεί που ο ήλιος δεν περνά.
0: Καλημέρα σε όλους, αλλά κυρίως σε σένα, ο Λευτέρης ο Βαρυτιμίδης, που μας κρατά στην τροφιά, ακονίζοντας τη σκέψη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Απόφυτος Βαλταδορίου, ποιο έτος, αν επιτρέπετε. Εγώ τέλειωσα το 90, κάπου συναντηθήκαμε. 90 τέλειωσες, κάτσε λίγο να δω πότε τέλειωσα εγώ ακριβώς, θα σου πω. Είσαι μικρός. Εγώ τέλειωσα το 78. Το Βαλταδόρι. Παρεπιπτόντως, μου λέει ο φίλος μου ο Λευτέρης, στη Χαλκιδική βρέχει. Τα ίδια μου λέει και ο Γιάννης ο Κεραμιτσής, που από τη Φλόρινα πήγε στη Χαλκιδική για διακοπές φαίνεται. Καλημέρα από τη βροχερή Καλλικράτεια. Όσο μπορεί να είναι για κάποιους που καίγονται από εχθές, εμείς εδώ έχουμε ένα πέρασμα. Είχαμε ένα πέρασμα με κάποιες καταστροφές. Εύχομαι να φτάσει η βροχή και στα φλεγόμενα, μπας και τελειώσει αυτή η τραγωδία. Καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη από τον Τάσο τον Καζαντζίδη και σε όλους τους Έλληνες απανταχού, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουνε. Θα καούμε μέσα στη φάκα σαν τα ποντίκια, να μας φυλάει ο Θεός και η Παναγία από τους αντίχριστους ανθέλληνες. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και μετά μου γράφει για τα σημάδια του κακού που συμβαίνει παντού. Ο Κούκον φάρκιζε και ήλαξον που λέμε εμείς οι πόντοι από προχθές το βράδυ και χθες το ίδιο αυτό το πουλί. Τέτοιο χαρακτήρα έχει, προμηνύει κάτι κακό που θα συμβεί. Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Τάσο, να σου πω κάτι καλύτερα. Εγώ και έχω διαβάσει προφητείες όπως έκανες και εσύ. Παρακολουθώ και τα γεγονότα μέσα από την πραγματική ειδησιογραφική, πολιτική, κοινωνική κλπ. Παγκόσμια διάσταση. Αλλά ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι γιατί. Τι να πω, δεν ξέρω, μαύρη, μαυρίλα, πλάκωσε. Ας την ξεμαυρίσουμε λίγο. Εκτός από την Τούμπα, έτσι. Εκεί, όπως και να έχει το ζήτημα, τι να κάνουμε. Γογότσης Στέφανος, όμορφες καλημέρες και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, φίλε, που γιόρταζα 30 του μηνός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε. Και μου στέλνει και ένα μηνυματάκι εδώ μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, με ένα καλαθάκι, δύο άνδρες, δύο οικογενειάρχες. Μου τηλεφώνησε η γυναίκα μου, λέει ο ένας, ότι έπεσαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ρωσίδα φαρσέρ. Θα ήτανε, λέει ο άλλος. Καλημέρα, ωραιόκαστρο τώρα. Ο Γιώργος ο Νεράντζης που μου στέλνει και αυτός μία φωτογραφία από το ωραιόκαστρο. Βλέπω ότι η φωτιά έχει περιοριστεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε, Γιώργο, ότι έδωσαν φοβερή μάχη χθες το βράδυ όλες οι δυνάμεις πυρόσβεσης, οι εθελοντές, επενέβη ο στρατός. Ο φίλος μου ο Άγγελος ο Σμαραγδής μου στέλνει αντί μου στέλνει ένα μήνυμα. Πώς το διαβάζω τώρα αυτό? Αυτό είναι, καλέ μου φίλε Άγγελε, άμα το διαβάζω θα περάσουν 5 λεπτά. 5 λεπτά τουλάχιστον. Καλημέρα, Πυρκαγιές, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ένα δις χρέος, 40 Καναντέρ, Βαρντάσκα, Κορτζιάς, μίλησε για άμμο, Ντόκος κλπ. Κλπ. Μπελαρά και πάει λέγοντας. Είναι υπέρ της χώρας, παραδείγματος χάρη Ελλάς, και ό,τι έχει το νερό πάλι της Ελλάς χρειαζόμαστε αλλαγή, προπονητή κλπ. Κλπ. Με έγραψες πάρα πολλά, Άγγελε. Θέλω να είναι λίγο συμμαζεμένα για να μπορώ να τα διαβάσω. Ο Στάθης ο Παπαδόπουλος, καλημέρα από σύνορα Κομοτηνής με Βουλγαρία. Μόλις γύρισα Ελλάδα και ακούω. Ροδόπης θες να πεις, έτσι. Ροδόπης, γιατί δεν πιστεύω να έφτασε η Στάθη η Βουλγαρία μέχρι την πόλη της Κομοτηνής. Μόλις γύρισα Ελλάδα, χθες μας έστειλε μήνυμα από τα σύνορα της Ουκρανίας. Σήμερα είναι εδώ στην Ελλάδα ο αδερφός, ο Στάθης, ο Παπαδόπουλος. Τα επόμενα μηνύματα, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, να περιμένετε λίγο για να τα διαβάσω λίγο αργότερα, για να επισέλθουμε και πάλι σε πνεύμα εκπομπής.

Εδώ και πόσα χρόνια, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στο ίδιο έργο θεάτες. Στο ίδιο έργο θεάτες. Σήμερα στην Ευρώπη ζουν 50 εκατομμύρια μουσουλμάνοι. Το 2000 ήταν λιγότεροι από 500.000. Άρα υπάρχει αντικατάσταση πληθυσμού. Είναι εισβολή, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα. Ποιοι είναι άραγοι πίσω από το παιχνίδι? Γιατί αφήνουν τους λαθρομετανάστες να έρχονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποιοι κινούν τα νήματα των Βρυξελών? Καταστροφή από ό,τι απέμεινε στον δικό μας πολιτισμό. Έρχονται να επιβάλλουν το δικό τους. Καταστροφή σε ό,τι έχει απομείνει από τη θρησκεία μας. Μη στεναχωριέστε όμως, με σοβαρά πράγματα ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με σοβαρά πράγματα ασχολούνται οι ούρσουλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματος χάρη, με τον κανονισμό 2025 κάθετος 40. Ξέρετε τι λέει ο κανονισμός αυτός? Έχει ουρά το χρήμα, να εξηγηθώ. Θα απαγορευτούν, λέει, οι συσκευασίες πολλαπλών μπουκαλιών νερού. Θα τα αγοράζουμε ένα-ένα, γιατί άραγε? Για να πληρώνουμε ακριβότερα και να τα οικονομήσουν ακόμη περισσότερο οι εταιρείες και το κράτος από το ΦΠΑ. Γιατί, λέει, έτσι θα σωθούμε από το πλαστικό. Ο παραλογισμός των Βρυξελών συνεχίζεται. Έλεγα χθες ότι θέλουν να φορολογήσουν τα αυτοκίνητα ανάλογα με φάρδος, πλάτος, μήκος. Γιατί καταλαμβάνουν, λέει, μεγάλο μέρος πάρκινγκ. Και γιατί τα μεγάλα αυτοκίνητα, όταν έχουν όγκο και είναι πολύ περισσότερο καύσιμο. Δεν πάτε καλά. Ελέγξτε τα σφρένα. Αλλάξτε τα κάκια. Στο μεταξύ, τεμπέληδες, τσικιριτζίδες, τζαμπατζίδες, επικίνδυνοι, επιδοτούνται από τα χρήματα του Ευρωπαίου πολίτη. Και τα στιγάκια εμβριστές. Αυτό το έργο είναι παιχνίδι, φαντασία. Και είναι και οι πολυεθνικές. Τα προϊόντα των πολυεθνικών, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, το έχετε πάρει χαμπάρι σίγουρα, είναι μέχρι και 100% σε πολλές των περιπτώσεων στην Ελλάδα ακριβότερα. Φάει δημοσκοπήσεις Έλληνα, πρώτου, δεύτερου, τρίτου, και πλήρωσε το γάλα του παιδιού σου 1,5 και 2 φορές περισσότερο από ό,τι οι άλλοι στην Ευρώπη.

κλείσει. Επιπλέον, εκείνος ο εξανθρωπισμός στα τιμολόγια ρεύματος μπερδεύτηκε με τα πτυχία και τα ένσημα γνωστού υπουργού που ενδεχομένως να τον έχουμε και αύριο. Κάποτε υπήρχε η απεικιοκρατία. Σήμερα η στιγερή με διάφορες μορφές δημοκρατία. Θα ξεχωρίσουμε ατύς. Α, Ευρωπαίε, μην το λησμονήσω. Θα τρώμε μεταλλαγμένα χωρίς να το γνωρίζουμε. Επειδή αυτό θέλουν κάποιοι ούρσουλοι και ούρσουλες και δικοί μας Έλληνες.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανέστη από την Καλαμαριά. Καλημέρα στο Γιάννη από τη Φραγκφούρτη. Βλέπουμε και εμείς, λέει, με αγωνία μέσω τηλεόρασης και διαδικτύου τις φωτιές από χθες το βράδυ στο Ρεόκαστρο και λυπούμαστε πραγματικά. Από την Έδεσα ο φίλος μου ο Νίκος και από την Καβάλα ο Γιάννης. Καλημέρα στην φίλη μας την Θεοδώρα. Καλή εβδομάδα με υγεία. Λυπάμαι πολύ σε τι κόσμο ήρθαν τα εγγόνια μας. Ο Έλληνας, αυτός που έχει απομείνει, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ο φίλος μου Άγγελος, όσο υπάρχουν εδώ τα μάρμαρα του Παρθενώνα, δεν κινδυνεύει ο δυτικός πολιτισμός. Και ευχαριστώ για τα προχθεσινά χρόνια πολλά, καλέ μου φίλε Άγγελε. Απόψε πνίγομαι. Η Μαρία από την Καλαμαριά, καλά τα είπες Αποστόλη, και εμείς στο κέντρο της Καλαμαριάς κλείσαμε χθες τα παράθυρα το βράδυ ενώ τα αφήνουμε ανοιχτά. Να πω στον κόσμο μια δική μου, μια δική μου καλημέρα. Εγώ τα πω καλημέρα. Και όλα αυτά, παιδιά, σας είπα πόσα χιλιόμετρα είναι από τη Νέα Κρίνη μέχρι το Ρεόκαστρο. Χθες η ώρα 10 κλείσαμε τα πάντα γιατί είχε μια απόκοσμη, έτσι μια απόκοσμη μυρωδιά, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα, ένα φοβερό πράγμα από τις φωτιές στο Ρεόκαστρο, οι οποίες ευτυχώς, όπως με ενημερώνουν, συνεχίζονται με μικρότερη ένταση. Διαφημιστικά επανερχόμεθα εντός ολίγου.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και ο ποιος αντέξει.
9: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
1: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μετρόπολης 95,5, Μακεδονία, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Κωνσταντινοπολίτικα. Από την πραγματική Μακεδονία σας μιλάμε, όχι από την άλλη την ψεύτικη. Κάποιοι κολεξιών πολιτικοί υπέγραψαν να πάρει ένα όνομα το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει. Γιατί ανήκει αλλού, ανήκει εδώ, ανήκει στην Ελλάδα, είναι ελληνικό. Είναι στην πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνεχίζουμε με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Με γνώμονα την ποιότητα, από κτηνοτροφικές μονάδες με ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικου. Τυροκομείο Πάικο. Φέτα Pop, Baggio's Pop, γίδινο τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο, γραβιέρα, γιαούρτι πρόβιο. Χειροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο για Νιτσόν Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά.
1: Έμεινες μοναχή, σαν ένα αστέρι που έχασε τη λάμψη του και ρίψασες πολύ.
0: Συνοτιμπορούμε και σήμερα με Up Home. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη. Χρηστικά είδη σπιτιού. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Up Home, μην ξεχνάτε, συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης.

0: ματωθεί.
1: Γιατί πέφτουν τα σπίτια?
0: Σε μια βουνο...
1: Γιατί δεν βαστάνε οι κολόνες? Ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, ο κύριος Βασίλης Λεκίδης, θα είναι μαζί μας. Θα μας πει για σεισμούς, θα μας πει για έργα τα οποία δεν γίνονται και έπρεπε να γίνουν, και θα μας πει ενδεχομένως, θα τον κάνω εγώ ερώτηση, για την ελληνική πολιτεία, αν πρημοδοτεί, αν χρηματοδοτεί τα κέντρα τα οποία θα έπρεπε να χρηματοδοτεί ακόμη περισσότερο, ώστε να είναι σίγουρος ο ελληνικός λαός ότι δεν θα έχουν προβλήματα ούτε τα σπίτια του, ούτε τα καταστήματά του, ούτε ο ίδιος. Και θα περάσουμε μετά στις 8, Θεοφάνης Μαλκίδης, κοινωνιολόγος, παιδαγωγός, διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου. Θα πάμε λοιπόν μετά μέχρι τον Εύρο, θα πάμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη μάλλον, στην πρωτεύουσα του νομού, για να μιλήσουμε με τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, εθνικά θέματα.

0: Βγήκανε προχθές, βγήκανε περίπου 500.000 ήτανε Πολωνοί στους δρόμους με δαυλούς, φωνάζοντας ότι η Πολωνία είναι χριστιανική. Ήταν το κεντρικό του σύνθημα. Κάπου 500.000 άνθρωποι, όπως δημοσίευσαν εκεί τα μέσα. Εδώ θα τους μετρούσαν 6-7 χιλιάδες και θα τους ονοματίζαν και ακροδεξιούς. Από την άλλη, στην Αίγυπτο, έτσι, χτίζεται ένας ατσάλινος τείχος με τριπλό αγκαθωτό πυκνό σύρμα στα σύνορα με τη Γάζα. Το ίδιο κάνουν η Ιορδανία, η Συρία, ο Λίβανος. Γιατί? Να σας πω γιατί. Για να μην μπουν στις χώρες τους Παλαιστίνοι. Γιατί το σύστημα θέλει όλοι να έρχονται στην Ευρώπη. Να μην πηγαίνουν σε μουσουλμανικές χώρες. Να ζουν και να τρώνε τζάμπα με τα επιδόματα από την τσέπη του Γιώχαν, του Βαγγέλη, της Μαρίας, της Αμπελίνα, του Φραντζέσκο, του Άρθρουρ, της Έμα.
1: Συνεφιασμένη Κυριακή.
0: Ποιον άλλον? Του Μπρούνο, του Κάμερον, της Αντέλ, του Γουίλσον, του Ροντρίγκο, του Πάμπλο, της Μπάρμπαρα, της Σίλβια, της Ελίσκα και πάει λέγοντας.
1: Συνεφιασμένη Κυριακή.
0: Και αυτές οι χώρες που δεν δέχονται ομοεθνείς τους απαιτούν ή θρησκευόμενος τους, να το πω έτσι σωστά, απαιτούν να ανοίξουν τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και όταν δεν ανοίγουν, τους στέλνουν σούμπιτο, παραδείγματος χάρη Τουρκία, για να περάσουν από εκεί εδώ. Δεν θέλουν τους αδελφούς τους. Τους λέει ας τους ταΐσουν άλλοι. Τα κορόιδα.

0: Ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Κατσαρός, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ο κύριος Μουρατίδης από την Κοζάνη είναι μαζί μας. Από την Πάτρα ο Γιάννης ο Καλίτσης, καλημέρα. Σήμερα Αποστόλη για εμένα είναι μαύρη μέρα. Έφυγε η μητέρα μου, μια γυναίκα που έζησε όλη την ιστορία της μικρασιατικής καταστροφής. Καλό παράδεισο να έχει η μανούλα σου, καλέ μου φίλε Γιάννη Καλίτση από την Πάτρα. Πράγματι, μαύρη μέρα. Αυτές είναι, επειδή το έχω ζήσει πρόσφατα, αυτές είναι μαύρες μέρες. Είναι μαύρες μέρες. Έλαβα τα μηνύματά σου από την Κοζάνη, Ευάγγελε Λαβαντζιώτη. Ζήσει η Καζαντζόπουλε, καλημέρα.
1: Ανοιχτό, μέσα στην καρδιά σου άσε να ρηχτώ.
0: Από τα Γενιτσά, τα παιδιά, τα κορίτσια και τα γόρια που δουλεύουν και μας ακούνε και σήμερα, την καλημέρα τους με υπέροχο καφεδάκι που μου στέλνουν συνήθως, όπως και σήμερα σε φωτό.
1: Μια θάλασσα, λίγο στην αγάπη σου, αγάπη μου.
0: Η Γεωργία από την Καλαμαριά στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Ευτυχώς Αποστόλη άλλαξε ο αέρας και δεν μυρίζει όπως χτες βράδυ από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο και στην Καλαμαριά μας. Από την Εντυψώ, ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Έβλεπα και εγώ χθες το βράδυ αργά τις εικόνες από το Ρεόκαστρο. Στεναχωρήθηκα, λυπήθηκα Αποστόλη πάρα πολύ.
1: Όλο τραγουδάω για χατήρι σου.
0: Ο φίλος μου ο Γιάννης από το Λεβερκούζεν είναι και αυτός, είναι και εδώ μαζί μας. Και εγώ παρακολουθώ, λέει, τις εξελίξεις από το μέτωπο της φωτιάς.
1: Μες στα κύματα, μες στη θάλασσα.
0: Και η φίλη μου η Αγγέλα από τον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Εδώ να δεις Αποστόλη, λέει, μυρωδιές και πώς φαίνονται οι πυκνοί καπνοί.
1: Αγάπη μου, πώς πικράθηκα, πώς κουράστηκα.
0: Τα μηνύματά σας μην ξεχνάτε, κουρσάρος ΜΑΚ. Ιδιαίτερη προσοχή στον περιφερειακό δρόμο, παιδιά. 60 είναι οι πινακίδες, μην τρέχετε περισσότερο. Μην τρέχετε. Κάποιοι ασυνείδητοι το πρωί, έτσι 5.30-6 παρά που έρχομαι εδώ στο ραδιόφωνο, η πινακίδα λέει 60. Εγώ πηγαίνω 70 και καμιά φορά και 80 όταν δεν βλέπω κανένα αυτοκίνητο μπροστά μου, να σας πω την αλήθεια. Και ιδίως εκεί που ο δρόμος ανοίγει μετά από την Πηλαία. Αλλά να σας πω κάτι, κάποιοι τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα επειδή δεν υπάρχει αστυνόμευση. Στον περιφερειακό δεν υπήρξε σοβαρή αστυνόμευση ποτέ, καμιά φορά.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο με τις ευχές του για ό,τι καλύτερο και να σβήσει αυτή η φωτιά η οποία καίει και τις καρδιές μας εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, όπως μου γράφει. Η φίλη μου η Ευτυχία είναι εδώ μαζί μας από σίγμα τάφ αλφα ύψιλον Σταυρούπολη. Τι ακριβώς είναι αυτό? Σίγμα τάφ αλφα ύψιλον Σταυρούπολη μάλλον. Ο Τάσος, ο Σεκιουριτάς, ο φίλος μου, ο Σεκιούρ. Καλημέρα Μακ, η φωτιά εχθές το βράδυ και στην κύρω περιοχή του Ρεοκάστρου. Τα καλόπεδα έκαναν διαρρήξεις σε άλλες επιχειρήσεις. Άθεοι άνθρωποι. Οπα, αυτό είναι σοβαρό, θα πρέπει να μας πεις τι ακριβώς εννοείς για να το πάρουμε κι εμείς, να το πιάσουμε, έτσι, να το πιάσουμε από χίλιες μεριές. Που λέει το τραγούδι χίλιες φορές. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα με τα συζύγου στα Γρεβενά. Εκεί στην πρωινή δροσερή μέρα. Στις σημειώσεις μου προσθέτω τα γραφόμενα, τα αφήνω για να τα δω λίγο αργότερα όταν διελευκανθεί το ζήτημα, επειδή έγινε αρκετός ντόρος, ιδιαίτερα σε ηλεκτρονικά μέσα. Τα γραφόμενα περιβόλεψης της γυναίκας του κυρίου Φαραντούρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, έτσι. Θα τα βάζω κάποια πράγματα έτσι στο αρχείο, διότι αν αύριο ο κύριος Φαραντούρης ταχθεί υπέρ συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, θα πιστέψω τα δημοσιεύματα. Τα γραφόμενα δηλαδή περιβόλεψης της γυναίκας του. Οι χειροπέδες που πέρασαν στο γιατρό του Καστελορίζου επειδή αντέδρασε στις άθλιες συνθήκες στο νησί αποδεικνύει τη θρασίτητα εκπροσώπων του κατεστημένου. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Και τα καρτέλ συνεχίζουν την άνοδο των τιμών στα κάψιμα. Δεν έχουμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δεν ηρεμήσαν τα πράγματα. Τουλάχιστον έτσι δεν λέει η δισογραφία. Οι αρμόδιοι μιλάνε για πάγωμα τιμών. Συνομιλούμε λέει για πάγωμα τιμών. Μα δεν έπρεπε να πέσουν οι τιμές? Με ποιους συνομιλούν? Με τους μαυραγωρίτες ή με τις επιχειρήσεις? Από την άλλη, επειδή μου στέλνει και μια φωτογραφία εδώ ο φίλος μου ο Θύμιος από την Έδεσα, εγώ Θύμιο αμφιβάλλω εάν γνωρίζει καλά από τάβλη. Αμφιβάλλω. Τρίζουν τα ζάρια. Τέλος πάντων, μπορεί κάποιος να μας πει το αποτέλεσμα? Ξέρει και τον πλακωτό? Εκτός εάν υπάρχει απευθείας ανάθεση. Σταντόρτια. Μεταφορική σκέψη. Χωρίς ιδεολογικές υπεκφυγές. Α, να μην ξεχάσω, 2.000 κωδικοί στα σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές. Οι 2.000 κωδικοί είναι 1.898. Από τους 1.898, οι 1.116 είναι στο κρέας, στον οπό κρέας. Πόσοι έμειναν? Για να δούμε, 1.898 μείον 1.116, 782 έμειναν. Μέσος όρος φθήνιας, υποτίμησης, 5,94%. Την ώρα που κάποια από αυτά τα είδη αυξήθηκαν 15, 20, 25, 30%. Πόσοι μας έμειναν, είπαμε, κωδικοί? 782, βγάλαμε τους κωδικούς του κρέατος. Οι 120 λέει είναι σε συσκευασμένο καφέ. 782 μείον 120, 0 από 2, 2, 2 από 8, 6, 7, 662. Έμειναν 662. Βγάζοντας μόνο τον καφέ και το κρέας. 63 είναι σε τυριά. Πόσοι έμειναν? 605,99. Και διαβάζω τώρα, έχουμε λέει 44 επίσης κωδικούς υποτίμησης σε ελαιόλαδο, 35 σε σαμπουάν. Πάω καμιά δεκαριά σαμπουάν εγώ τώρα θα πάω να πάρω. Να μην έχω επιτηρίδα στο υπόλοιπο μέρος που έχει μαλλί. 29 σε μπισκότα, 27 σε αναψυκτικά, 19 σε ζυμαρικά και ακούμε τον αριθμό 2.000. 2.000 κωδικοί. Και άλλος νομίζει είναι 2.000 προϊόντα. Αγαπητέ μου φίλε και εσύ φίλη που μ' ακούς, συγγνώμη, τι ακριβώς δεν έχεις καταλάβει?

0: ίδια πάρτι. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης από το Λαγκαδά μου στείλε ένα ολόκληρο κατεβατό χθες για τα αγριογούρουνα, έτσι. Και μου γράφει ότι το σημαντικότερο εργαλείο διαχείρισης του αγριογούρουνου είναι το κυνήγι. Και εγώ νομίζω ότι δυστυχώς είναι το κυνήγι. Και εδώ, φίλε, καλέ μου φίλε, δεν πρέπει να μένουμε σε ιδεολογικές αντιπαραθέσεις. Ένας ακόμη νεκρός μου γράφει σε τροχαίο από αγριογούρουνο στην Ετωλοακαρνανία. Βρίσκοντας την είδηση, είδα ότι πράγματι έσβησε μια ζωή. Ένας μοτοσυκλετιστής 42 ετών που έπεσε πάνω σε αγριογούρουνο. Κανείς δεν πρόκειται να λογοδοτήσει. Και η κοινή γνώμη θα ασχολείται με τον δευτεροτρίτο των δημοσκοπήσεων. Που ποτέ, επαναλαμβάνω και θα το λέω συνέχεια, εδώ και τόσα χρόνια αυτές οι ίδιες εταιρείες που μας πλασάρουν, που μας πασάρουν, ρωτώντας 1500, 2 και 2.500 άτομα το ποσοστό των εκλογών, ποτέ δεν έπιασαν το ακριβές ποσοστό. Ποτέ.
1: Από τη ζωή ετούτη, ένα κέρδος είχαμε.
0: Δεν ξέρω αν τελικά οι δημοσκοπήσεις γίνονται μέρα παραμέρα, όταν τα πράγματα για τους συστημικούς ξεφεύγουν από αυτό που θέλουν να ορίσουν οι ίδιοι. Διάβασα όλες τις δηλώσεις των κυρίων υπουργών και λοιπά, και του αρμοδίου και του κυβερνητικού εκπροσώπου, να ξεριζωθεί κάθε μορφή τρομοκρατίας για τον θάνατο μιας γυναίκας η οποία δεν έφταιγε σε τίποτε η κακομοίρα. Να ξεριζωθεί κάθε μορφή τρομοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, μαζί σας. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει? Από πόσες κυβερνήσεις το έχουμε ακούσει αυτό? Όταν κάποιος που κυβέρνησε αυτόν τον τόπο μας είπε ότι το καζάκι είναι καλό ή κακό ανάλογα με το ποιος το κρατάει. Και ενδεχομένως να θέλετε να συγκυβερνήσετε και με τέτοιους τύπους. Έτσι δεν είναι? Και εκείνη η πέμπτη αξιολόγηση των μέτρων, 1,2 δις, εκείνο το mail χαρδούλι, και εκείνο ένα έδος τρομοκρατίας ήταν. Αλλά ποιος θα ασχοληθεί με κάτι τέτοιο? Με άλλα έχουμε να ασχολούμαστε. Καλοκαίρι 2026. Η φωτιά στο Ρεόκαστρο ελαττώθηκε, περιορίστηκε. Πυροσβέστες, εθελοντές, ακόμη και ο στρατός, αστυνομία, όλοι έκαναν και κάνουν το καθήκον τους. Τα αεροπλάνα πετάνε. Η φωτιά θα σβήσει σιγά σιγά. Η μυρωδιά θα φύγει. Τα δέντρα θα αντικατασταθούν με άλλα δέντρα. Οι περιουσίες θα αποκατασταθούν. Πιστεύω όμως ότι κάποια στιγμή, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, δεν μπορεί, θα τσακώσουμε και εκείνον τον κερατά, ρε φίλε. Αφού είδαμε και απόδαμε με τον τύπο που έκανε το πατριωτικό του καθήκον, τώρα είναι καιρός να τσακώσουμε τον κερατά. Θα μου πείτε, το θέμα είναι ποιος πληρώνει, ποιον ταΐζει, ποιος ξεπλένει. Εσείς, κυρία Μάρο μου, μπείτε στο πόσο κάνει. Θα δείτε πόσο κάνει. Καλημέρα, κυρία Μάρο. Θα δείτε πόσο κάνει. Αγόρια. Και από την άλλη μεριά φωνάζουμε εδώ ότι έχουμε ακρίβεια και στέλνετε κάποια μηνύματα και λέτε τις δικές σας ιστορίες. Μα ο ίδιος ο κύριος πρωθυπουργός το είπε, παραδέχθηκε ότι υπάρχει ακρίβεια. Και προσπαθεί ανανεύει, και τελικά δεν του βγαίνει. Να στείλει, να φύγει αυτή η ακρίβεια.
1: Μωρό,
0: το θέμα τώρα, μάλλον το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Προσπαθεί, το γνωρίζει, αλλά δεν μπορεί. Συγγνώμη, εάν δεν μπορεί ο πρωθυπουργός, ποιος μπορεί? Αν δεν χτυπήσει το τραπέζι το πρωθυπουργός στο χέρι του, στους υπουργούς του, να πάρουν μέτρα, ποιος μπορεί? Επίσης, με όλη αυτή την ιστορία αποδείχθηκε και κάτι άλλο που πέρασε απαρατήρητο. Με αυτή την ιστορία του πόσο κάνει. Είδαμε πόσο κάνει και αποδείχθηκαν επίσημα τα στοιχεία για την ακρίβεια που έδωσε η ίδια η Eurostat. Και κάποιοι δεν τα παραδεχόταν ακόμη και σε εκπομπές.

Έλεγε κάποτε ο νόμος, όταν ένα δέντρο καίγεται βάζουμε άλλα δυο. Εδώ στα τέσσερα δέντρα βάζουμε μια ανεμογεννήτρια. Σε ορισμένες περιοχές ακόμη και Natura. Μιλάω για αυτή την αιωλική βιομηχανία η οποία ισοπαίδωσε τα βουνά της Ελλάδος και περιοχές Natura και δίπλα σε εθνικά πάρκα. Έτσι προστατεύεται το περιβάλλον. Αλλά εδώ οι οικολόγοι, οι ΜΚΟ τους, τα σωματεία τους, έτσι, οι ενώσεις τους, οι σύλλογοι τους δεν αντιδρούν. Γιατί δεν αντιδρούν? Χρηματοδοτούνται. Γιατί δεν αντιδρούν? Δεν θα έπρεπε να αντιδράσουν? Δεν έχει χρέη η καρδιά τους? Και από την άλλη θα τρώμε τι? Θα τρώμε τι? Μέρκοσουρ. Μέρκοσουρ. Μεταλλαγμένα και Μέρκοσουρ. Αυτή η επένδυση των Βρυξελών για να γεμίσουν οι τσέπες κάποιων. Αυτή η καταδικαστική για την ελληνική και όχι μόνο για την ελληνική γεωργική παραγωγή, η οποία ήδη είναι καταρακωμένη. Με ένα εμπορικό έλλειμμα να μειώνεται κατά 7% τον τελευταίο χρόνο, το 2025. Θα και να το ξαναπώ, τι θα τρώμε? Μέρκουσορ. Μέρκοσουρ. 900 εκατομμύρια στρέμματα αυτή τη στιγμή σε Βραζιλία και Αργεντινή καλλιεργήσιμα με γενετικώς τροποποιημένα. Καταλάβατε πως προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον πολίτη της? Πως προωθεί τον αγροτικό τομέα? Πως σκέπτεται την υγειά μας? Να μιλήσω για τα πειραματικά εμβόλια COVID. Θα τιμωρηθεί κανείς μήπως μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις? Κανείς. Κανείς. Και αν γίνει κάτι σημαντικό για να υποθεί τις ειδήσεις για Μέρκοσουρ και τα λοιπά, θα γίνονται 3 δημοσκοπήσεις την ημέρα για να έχουμε να ασχολούμαστε. Να προσθέσουμε και τα αλευροσκούλικα. Θα δεις τον κόσμο αυτό να λιγοστέψει. Τι τρώμε, τι τρώνε τα παιδιά μας? Τρόφιμα μεταλλαγμένα και φαρμακωμένα. Η Ευρώπη της κατάντιας σε πάρα πολλούς τομείς. Και όταν πάει να αντιδράσει ο λαός, έρχεται κάποια καινούργια ασθένεια. Έρχονται λαγοκέφαλοι, έρχονται κοντροκέφαλοι, έρχονται ηλιθιοκέφαλοι, έρχονται κοκτέιλ ψεκασμού, έρχεται πόλεμος. Για να ξεφύγει η αγορά, να γίνει ανεξέλεγκτη. Και ήρθαν να δέσουν και τα στενά του ορμούς τον τελευταίο καιρό, για να είναι οι αρπαχτές μεγαλύτερες και να μην ελέγχονται. Λογάριασε τα χρέη της. Και το έχω πει, θα το ξαναπώ και θα το ξαναφωνάξω. Δεν μπορεί να μπαίνει όποιος να είναι στο κόλπο. Είναι αυτός που ελέγχεται από τον έλεγχο. Μόνο αυτός μπορεί να μπει στο κόλπο. Έτσι, να μην καταστραφούν και οι εταιρείες τύπου Predator. Τη λέξη Epstein τη θυμάστε? Αυτό το όνομα, Epstein. Αυτή την παγκοσμιοδιακυβέρνηση, τη θυμάστε?

0: σκεφτεί.
1: Αυτό το μήνυμα έτσι που το αρχίζει, ρε Παναγιώτη, συγγνώμη δηλαδή, είναι λάθος. Δηλαδή, λες τώρα εσύ. Αποστόλη, όταν η αριστερά κυβέρνησε πριν λίγα χρόνια την Ελλάδα. Μια στιγμή, ρε, μια στιγμή. Μια στιγμή, λίγο, Παναγιώτη, μια στιγμή να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Ερέ, δικτατορία, Ένωση Κέντρου, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβέρνηση. Συγγνώμη, ποια αριστερά κυβέρνηση? Τι εννοείς? Το ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη? Αυτό είναι αριστερός, είναι ο Αλέξης? Αριστερός είναι ο Αλέξης? Τι λες, ρε φίλε, έχω μείνει τόσο πίσω? Είναι ο Αλέξης αριστερός και δεν το είχα πάρει χαμπάρι? Με συγχωρείς δηλαδή?

Ο Γιώργος ο Τραγάκης από τη Ρουμανία. Καλημέρα, Απόστολε. Καλή εκπομπή. Η μόνη λύση για τον περιφερειακό είναι 2-3 έξυπνες κάμερες μέσου όρου ταχύτητας και τέλος το πρόβλημα. Σε όλη τη... από τη Ρουμανία. Καλημέρα, Απόστολε. Καλή εκπομπή. Η μόνη λύση για τον περιφερειακό είναι 2-3 έξυπνες κάμερες μέσου όρου ταχύτητας και τέλος το

0: πώς θα υπογράψει μια συμφωνία χωρίς όνομα. Η φίλη μου η Στέλλα από το κέντρο της πόλης Αποστόλη, καλημέρα, καλά τα λες, έτσι να είσαι προσεκτικός και λοιπά. Εντάξει, δεν είμαι και κανένα και κανένα παιδάκι που δεν θα με διορίσουν στο δημόσιο, καλή μου φίλη. Με δείχνει μια εικόνα από το καλοχώριο ο φίλος μου ο Τάσος, πελαργός είναι αυτός Τάσο, υπέροχη φωτό και τι είναι εκείνο εκεί. Δεν ραντάρ αυτό, αυτό πρέπει να είναι κάτι το οποίο παίρνει από ό,τι μου βγάλω εδώ, παίρνει φως από το διάστημα. Είναι σε απευθείας σύνδεση με τον Όλυμπο που κατεβαίνουν τα διαστημόπλια. Όπα, συγγνώμη, ένας τσαμπουκάς έσπασε. Και η φίλη μου η Νικολέτα, την δική της καλημέρα. Ο φίλος μου ο Σάβας από την περιοχή της Ινδού μου στέλνει ένα, εδώ μου στέλνει κάτι το οποίο θα πρέπει να το δω, να το διαβάσω, να το ελέγξω και θα το, ναι βέβαια θα το πω σε κάποια άλλη εκπομπή, καλέ μου φίλε Σάβα, γιατί βλέπω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αυτό το οποίο μου γράφει δεν μπορώ να το αναφέρω τώρα σχετικά με την υποβάθμιση του εδάφους μετά από τις φωτιές και για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ξέχωρα από την καταστροφή των υποδομών, ξέχωρα από τις περιουσίες οι οποίες καταστρέφονται και μου στέλνεις και ένα πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν ξέρω αν αυτά τα στοιχεία είναι έτσι, τα βλέπω λίγο περίεργα, για τον κίνδυνο πλημμυρών, πόσες έχουν γίνει μέχρι τώρα κλπ. Κλπ. Είναι όμως αυτή η υποβάθμιση του εδάφους, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Βασίλη Λεκίδη, ερευνητή, ομότιμο ερευνητή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα έχουμε διαφημιστικά μηνύματα. Τι ώρα είναι, ναι, διαφημιστικά μηνύματα με ένα περίπου λεπτό καθυστέρηση.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα

0: Πάμε λοιπόν, πάμε εδώ, είμαστε στο Μετρόπολης 95,5.
1: Και χωριστήκαμε πρωί κάτω από τη βροχή.
0: Να καλημερίσω τον κύριο Βασίλη Λεκίδη, ομότιμο ερευνητή Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Συμμετέχει στο τεχνικό επιμελητήριο Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικότητας Κατασκευών. Καλά το λέω, Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Απόστολε, καλημέρα. Ναι, Ινστιτούτος Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών.
0: Ναι, να πω κάτι εδώ. Έχω μάθει κάτι, έτσι θα ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή, λίγο δυνατά. Έχω μάθει κάτι για το Ινστιτούτο και θέλω ειλικρινά δηλαδή να μου πεις, χρηματοδοτείτε το Ινστιτούτο κανονικά, το οποίο χρειάζεται στον ελληνικό λαό, δεν είναι?
2: Βέβαια χρειάζεται, το έχει ιδρύσει ο Βασίλης ο Παπαζάχος ο αείμνηστος το 81, το 82 μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης το 78 και το Ινστιτούτο μεγάλωσε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει κάνει ένα μεγάλο κτίριο στους Ελαιώνες της Πηλαίας περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα με εργαστήρια, με μηχανήματα σε όλη την Ελλάδα, με τεχνολογία να επισκευάζει και τα μηχανήματα, με συμβολή στους κανονισμούς, σε αποκατάσταση των βλαβών των κτηρίων μετά από σεισμό. Και τώρα η συγχώνευσή του με το μνημόνιο που έγινε με την Αθήνα, με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού, έφερε το μαρασμό και την υποχρηματοδότηση.
0: Απαξιώνεται δηλαδή.
2: Πολλά χρόνια, Απόστολε, εγώ ήμουν διευθυντής σε αυτό το Ινστιτούτο και είχα φέρει κονδύλια από την Ευρώπη και για προσωπικό που ερχόταν από την Ιταλία, από τη Γερμανία, ερχόταν φοιτητές για να εκπαιδευτούν κτλ. Φέρναμε και κόσμο από το εξωτερικό.
0: Τώρα δεν έρχεται κόσμος από το εξωτερικό.
2: Τώρα μείνανε από τα 38 άτομα γύρω στα 9. Φύγαν άτομα από το εργαστήριο, φύγαν ερευνητές, δεν αντικαθίστανται, δεν έχει οργανισμό, δεν έχει χρηματοδότηση. Το κτίριο άρχισε να έχει προβλήματα συντήρησης, δεν έχει τώρα μέσα στους καύσωνες, δεν έχει δυνατότητα να ψυκτικής λειτουργίας.
0: Άρα δηλαδή αυτό που έμαθα για τα air condition ότι δεν λειτουργούν είναι αλήθεια. Δουλεύετε μέσα σε υψηλές θερμοκρασίες.
2: Είναι αλήθεια και αναγκάζεται το προσωπικό να δουλεύει έτσι με λίγο ανεμιστήρα μέσα στους 35 βαθμούς. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις δημόσιες υποδομές, οι οποίες είναι οι μοναδικές στη χώρα, αλλά δεν είναι στην Αθήνα όμως.
0: Ενώ αν ήσασταν μη κάπα όμικρον, μπορεί να σας χρηματοδοτούσαν. Όλα αυτά να λειτουργούσαν στην εντέλεια, έτσι δεν είναι?
2: Ενώ η χώρα μας νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσει την περιφέρεια. Ξαφνικά δεν ξέρω αν είναι περιφέρεια, αλλά τώρα πλέον είναι. Δηλαδή όταν λέμε περιφέρεια εννοούμε τον ομό Πέλλας, τον Εύρο, την Ήπειρο, τα νησιά που είναι εκεί, γιατί η περιφέρεια δίνει ζωή και στη χώρα.
0: Έχουμε περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε περιφέρεια Θεσσαλίας
2: κλπ.
0: Πολλές περιφέρειες πια.
2: Μαζεύονται όλα στην Αθήνα και αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό και για την εκπαίδευση, και για τον πολιτισμό μας και για την ισόρροπη μας ανάπτυξη, για να μπορεί η χώρα, γιατί η χώρα έχει δυνάμεις πάρα πολλές στην περιφέρεια και μια περιφερειακή ανάπτυξη σίγουρα είναι προς το συμφέρον της χώρας μας.
0: Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε τα Υπουργεία όλα, εκτός από εδώ από το δικό μας Υφυπουργείο πια, που ήταν παλιά Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, τώρα ότι το όνομά του δεν τολμούν να πούν. Ο κύριος Γκιουλέκας είναι υφυπουργός πια, έτσι δεν είναι υπουργός.
2: Ναι,
0: είμαστε ίσως οι μόνοι από τις χώρες της Ευρώπης που όλα τα υπουργεία τα έχουμε συγκεντρωμένα σε μία πόλη, στην πρωτεύουσα, η οποία σφιχτιά στην κυριολεξία. Δεν μπορούσαν παραδείγματος χάρη να κάνουν στη Λάρισα ό,τι σχέση έχει με Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής.
2: Σωστά. Φυσικά στη Λάρισα έπρεπε να είναι το Υπουργείο Γεωργίας. Στη Θεσσαλονίκη να είναι το Υπουργείο Τεχνολογίας και πιθανόν και Παιδείας. Mm-hmm. Γιατί όχι. Και δεν είναι μόνο το Ινστιτούτο νομίζω που έχει μια πτωτική πορεία και συρρήγνωση. Είναι και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε αυτό νομίζω χρειάζεται να το δει κανείς. Σε διάφορες σχολές δεν υπάρχει προσωπικό, διδακτικό, ερευνητικό προσωπικό. Και η φυσικομαθηματική σχολή και αυτή έχει υποστελέχωση. Άρα λοιπόν οι υποδομές, μόνο το ΕΚΕΤΑ νομίζω που είναι εδώ πέρα στη Θέρμη, ας πούμε, το οποίο έχει πολλά ερευνητικά προγράμματα από το εξωτερικό, έχει μια σταθερή πορεία, αλλά χρειάζονται οι υποδομές εδώ στη Θεσσαλονίκη να στηριχτούν οι δημόσιες υποδομές και ιδιαίτερα με το σεισμό, έτσι δεν είναι? Ο σεισμός στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι δεμένο με τη χώρα και ευτυχώς τόσα χρόνια υπήρχαν αυτές οι υποδομές και είναι κανονισμοί, αλλά άλλαξε η τεχνολογία κατασκευής του κτηρίου και έχουμε κανονισμούς οι οποίοι είναι φάμιλοι των πιο σύγχρονων κανονισμών του κόσμου, της Ιαπωνίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Αμερικής, και αυτό βοήθησε και το Ινστιτούτο, γιατί η έκρηξη των κανονισμών έγινε με την ίδρυση του Ινστιτούτου τότε, και ο πολύ σωστά ο Παπαζάχος ζήτησε τότε μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης από την κυβέρνηση να στήσει κάποιες τέτοιες υποδομές, και ευτυχώς έγιναν αυτές οι υποδομές. Δεν μπορεί λοιπόν αυτές οι υποδομές να σταματήσουν τώρα που οι σεισμοί θα συνεχίσουν να υπάρχουν και ίσως πιο σφοδροί.
0: Και μεταφέρθηκαν στην Νότιο Ελλάδα από ό,τι παρακολουθώ.
2: Και στην Νότιο Ελλάδα υπάρχουν τώρα πολλοί.
0: Εξεφύγαν λίγο από το Άγιο Όρος, ας πούμε, και μεταφέρθηκαν νοτιότερα.
2: Ναι, υπάρχουν στην Κρήτη τώρα πολλοί σεισμικές διαγέρσεις νότια της Κρήτης, της Πελοποννήσου, που γίνονται αυτές τις μέρες, στη Κάρπαθο γίνονται, στο Ιόνιο γίνονται, στον Κορινθιακό κόλπο.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτό που λέει ο κόσμος ισχύει, ότι όταν γίνουν πάρα πολύ μικροί σεισμοί, τότε εκτονώνεται, πώς να το πω, η ένταση ενός μεγάλου σεισμού.
2: Η συσσωρευμένη ενέργεια που υπάρχει μέσα στο βάθο της γης, όταν γίνονται πολύ μικροί σεισμοί, μειώνεται η πιθανότητα να γίνει ένας πάρα πολύ καταστροφικός μεγάλος. Αυτό δηλαδή...
0: Απλά μειώνεται η πιθανότητα.
2: Ναι. Γιατί κάτω στην Κρήτη γίνονται μεγάλοι σεισμοί βάθους, πάνω από 7,5 ρίχτερ. Είχαν γίνει πριν από εκατοντάδες χρόνια και κάποια στιγμή θα γίνει και ένας μεγάλος σεισμός.
0: Σχετικά με το Άγιο Όρος, τι γίνεται?
2: Το Άγιο Όρος κάνει εδώ και 2 χρόνια σεισμούς. Έχουν γίνει βλάβες σε πολλά μοναστήρια. Τελευταία είχαμε κάνει μια ημερίδα στο Τεχνικό Επιμελητήριο πέρσι το Σεπτέμβριο. Δόθηκαν κάποια χρήματα από πόρους του ΕΣΠΑ και ήδη τώρα έγιναν οι μελέτες. Από πέρσι τον Οκτώβριο γίναν μελέτες μέχρι το Πάσχα φέτος, και τώρα γίνονται κάποιες ενισχύσεις και επισκευές στους ξενώνες, στο καθολικό που λέμε, σε πολλά μοναστήρια. Ξεκινώντας κοντά από την Ουρανούπολη, αυτά που είναι Δοχιαρίου, Ξενοφόντος, το Βατοπέδι. Η Εσφυγμένο είχε βλάβες, αλλά εκεί είναι δύσκολο να γίνουν επισκευές. Και στο Κουτλουμούσι που είναι στο κέντρο, στη σκή του Αγίου Ανδρέα.
0: Μάλιστα, σε αρκετά.
2: Στη Σιμονόπετρα και τα λοιπά γίνονται διάφορες επισκευές αυτό το,
0: σημαντικό αυτό
2: το διάστημα τώρα.
0: Σημαντικό, γιατί το Άγιο Όρος πρέπει να το κρατήσουμε ακέραιο, έτσι όπως είναι.
2: Τώρα βάλαμε εμείς μηχανήματα. Τα μηχανήματα που είχαμε εμείς του Ινστιτούτου χάλασαν, απεγκαταστήθηκαν, και τώρα με το Τεχνικό Επιμελητήριο πήραμε μια πρωτοβουλία και εγκαταστήσαμε 5-6 μηχανήματα γύρω-γύρω στο Άγιο Όρος για να καταγράφουμε αυτές τις δυνάμεις που δημιουργεί ο σεισμός στα κτίρια.
0: Μάλιστα. Πριν από ένα μήνα έχουμε που συζητούσαμε για τη στατικότητα των κτιρίων. Μιλήσαμε για θέματα χωροταξίας, για αντιπλημμυρικά έργα κλπ. Και έρχεται τώρα, σε στατικότητα θα μείνουν των κτιρίων, έρχεται και επειδή δίπλα γίνονται εργασίες, πέφτει, γκρεμίζεται μια ολόκληρη οικοδομή στην Αθήνα. Αυτά τα παλιά κτίρια ελέγχονται από την ίδια την πολιτεία? Ελέγχονται από το αρμόδιο Υπουργείο? Όταν μάλιστα υπάρχουν, γιατί οι ένικοι, αν θέλεις, αυτοί οι οποίοι ιδιοκτήτες που μέναν εκεί, είπαν ότι υπήρχαν ρογμές στο κτίριο. Δεν ανησύχησαν κανέναν αυτές οι ρογμές? τους ίδιους, την ελληνική πολιτεία, τους αρμοδίους.
2: Ναι, φτάσαμε τώρα μετά από χρόνια τα, που στην Ελλάδα θα λέγαμε ότι οι προδιαγραφές που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα δημιούργησαν μια συνείδηση στον κόσμο για το να προσέχει πολλά πράγματα, να είναι πιο ενημερωμένος, να έχει, θα λέγαμε, βάλει μέσα στον τρόπο σκέψης του ότι η ευστάθεια μιας κατασκευής, η αντοχή μιας κατασκευής συναντάται με την ίδια τη ζωή του. Αυτή η υπεποίθηση, η οποία καλλιεργήθηκε πάρα πολλά χρόνια και λόγω των σεισμών, διαπιστώνω ότι λίγο έχει μειωθεί και έχει αδυνατήσει. Και το λέω αυτό γιατί αυτό που έγινε τώρα στα Πετράλωνα, εδώ και πολλά χρόνια στην χώρα μας, όταν ο πιο απλός δομικός κανονισμός, ο οικοδομικός κανονισμός και όχι ο αντισεισμικός, ο κτηριακός δηλαδή κανονισμός, ακόμα στην αρχή του, στην εισαγωγή του, αναφέρεται ότι όταν σκάβουμε σε ένα κτίριο σε επαφή, δίπλα δηλαδή και όχι σε απόσταση, έτσι που να μην το επηρεάσει, και αποκαλύπτουμε τα θεμέλια του από τη μία πλευρά, επιβάλλεται από την αρχή του σκαψίματος, όχι όταν φτάσουμε κάτω, από την αρχή όταν σκάβουμε, και αυτό το επέβλεπε και η πολυδομία παλιά. Τώρα βέβαια και οι πολυδομίες δεν έχουν ικανό προσωπικό από το μνημόνιο και μετά πάλι. Επιβάλλεται λοιπόν να ληφθούν μέτρα αντιστήριξης. Και μάλιστα αναφέρεται στην οικοδομική χαρακτηριστικά στα διδακτικά βιβλία στο Πολυτεχνείο ότι υπάρχει μέθοδος στα ντουλάπια που λέγαμε παλιά, όπου είναι μια πρόχειρη μέθοδος υποθεμελίωσης. Δηλαδή δεν αφήνουμε τα θεμέλια ελεύθερα το να φύγει το χώμα από δίπλα του στο έδαφος, γιατί το έδαφος μεταφέρει φορτία παρακάτω. Δηλαδή αν δεν υπάρχει το έδαφος δεν υπάρχει θεμελίωση, έτσι δεν είναι? Σωστά. Όταν λοιπόν σκάβουμε δίπλα σε επαφή σε μια οικοδομή, οφείλουμε από το πρώτο μισό μέτρο, από το πρώτο μισό, όχι να φτάσουμε στα θεμέλια, να αρχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα αντιστήριξη σιγά σιγά, και όσο σκάβουμε προς τα κάτω αυτά να συνεχίζονται. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιστήριξης, μεταλλική, με ξύλα, με καλούπια που σκυρώδημα κτλ, τα οποία δεν αφήνουμε το θεμέλιο ελεύθερο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ληφθήκαν μέτρα αντιστήριξης. Το κτίριο αυτό το οποίο κατέρευσε δεν είχε υπόγειο. Ήταν στα 2,5 μέτρα η θεμελίωση και το καινούριο κτίριο πήγε κάτω από τα 5 μέτρα, γιατί νομίζω είχε και πάρκινγκ και σκάψανε πολύ σε βαθιά. Και υπήρχε αυτή η κατάρρευση. Βέβαια όταν σκάβεται σε ένα διπλανό οικόπεδο αυτή για να γίνει ένα υπόγειο πάρκινγκ, ξέρω και εγώ, ή οτιδήποτε υπόγειο με αποθήκες και τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πέσει το διπλανό κτίριο, έστω και αν ελευθερωθούν τα θεμέλια. Γιατί ο κανονισμός μιλάει για να ληφθούν αντιστηρίξεις με την έννοια να μην γίνουν κάποιες βλάβες στο κτίριο. Εδώ όμως βλέπουμε ότι αυτό το κτίριο έγειρε και έπεσε. Αυτό δείχνει ότι και το ίδιο το κτίριο είχε κάποια προβλήματα, και από ό,τι φαίνεται από τώρα από τις έρευνες που γίνονται, υπήρχαν και παλιότερα κάποια θεματάκια στατικότητα σε αυτό το κτίριο, γιατί αυτό το κτίριο κατασκευάστηκε τμηματικά, δηλαδή πρώτα έγινε το ισόγειο και μετά γίναν προσθήκες, και το θέμα είναι κατά πόσον σε αυτές τις προσθήκες λήφθηκε μέρημνα για να γίνει μια μικρή ενίσχυση και λόγω των φορτίων που προσθέθηκαν και του ισογείου.
0: Υπάρχουν πολλά τέτοια κτίρια στην Ελλάδα, θα πρέπει να πούμε. Διότι παλιά, πώς χτίζονταν τα σπίτια? Έκανες έναν όροφο, έκανες ένα διαμέρισμα, έκανες ένα δεύτερο, έκανες μια άλλη κατοικία δίπλα, έκανες μετά την οροφή.
2: Αυτό, Απόστολε, έπρεπε να προβλέπεται παλιά. Όταν γινόταν οποιαδήποτε μελέτη, πάντα ο μηχανικός έλεγε ότι προβλέπεται και ένας μελλοντικός όροφος. Αυτό το θυμούνται όλοι οι μηχανικοί.
0: Ναι. Και το θυμάμαι και εγώ που δεν είμαι.
2: Ένας μελλοντικός όροφος, λοιπόν, ή δύο μελλοντικοί όροφοι. Αυτό σημαίνει ότι είχε ενισχυθεί η στήλη του κτηρίου για να μπορεί να δεχτεί ένα όροφο ακόμα. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα δεν ξέρει κανείς. Τώρα θα πάρθουν οι μελέτες από την πολυδομία. Αυτό το οποίο βγήκε προς τα έξω ήταν ότι υπήρχε ένας ισόγειος όροφος, προέβλεπε πιθανόν έναν ακόμα. Νομίζω γίναν άλλοι δύο ή τρεις όροφοι, οι οποίοι δεν ξέρουμε κατά πόσον πράγματι ήταν υπήρχαν τα περιθώρια φέρουσας ικανότητας, όπως λέμε, ας πούμε, στο υπάρχον κτίριο, να δεχτεί και τους υπόλοιπους ορόφους. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, ήταν με τον παλιό κανονισμό, τα θεμέλια του ήταν απλά πέδιλα, τα συνετήρια δοκάρια δεν ξέρουμε αν υπήρχαν, θα φανεί αυτό τώρα από τα μπάζα που θα πάρουν από εκεί που θα τους σηκώσουν για να δούμε τι θεμελίες.
0: Άρα μπορεί να έγιναν κάποιες παραβάσεις οι οποίες έφεραν αυτό το τραγικό γεγονός.
2: Δηλαδή όταν σκάβουμε ένα κτίριο πέφτει αυτό το οποίο... Εγώ έχω πολλές τέτοιες εμπειρίες στην Θεσσαλονίκη, όπου όταν σκάβαμε σε ένα διπλανό οικόπεδο, το κτίριο το οποίο έμεινε ελεύθερο πάθαινε μερικές μικρές βλάβες, δεν μιλάμε φυσικά ποτέ για κατάρρευση. Ακριβώς για αυτό το λόγο θα πρέπει, όπως είπαμε, το πρώτο μισό μέτρο να γίνονται, αντιστηρίξεις. Να λαμβάνεται πρόνοια ούτως ώστε το χώμα το οποίο φεύγει και δημιουργεί μια ισορροπία στα θεμέλια, γιατί τα θεμέλια υπολογίζονται από το μηχανικό ότι μεταφέρουν τα φορτία έτσι με μια γωνία μάλιστα, δηλαδή μεταφέρουν και όχι ακριβώς από κάτω μόνο, αλλά και δίπλα στο έδαφος. Δημιουργείται δηλαδή μια γωνία, θα λέγαμε, 45 μοιρών που μεταφέρονται αυτά τα φορτία στο έδαφος και...
0: Ωραία, τα ακούει τώρα αυτά επειδή περνάει και ο χρόνος. Τα ακούει όλα αυτά κάποιος ακροατής και αρχίζει να ανησυχεί. Μένει σε ένα σπίτι το οποίο είναι παραδείγματος χάρη 30 ετών, έχει μια ρογμή στον τοίχο. Βλέπει ότι από κάτω η κολόνα του έχει ξεφύγει, έπεσε ένα κομμάτι του τσιμέντου, είναι από κάτω το σίδερο γεμάτο σκουριά. Τι θα πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, τι θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι σε αυτήν την οικοδομία, γιατί κάποιοι ανησύγησαν τώρα έτσι που τα πες. Ναι, τι ενέργειες θα πρέπει να κάνουν, πού θα πρέπει να προστρέξουν, σε έναν μηχανικό, στο δήμο, πού να πάνε.
2: Το κτίριο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, Απόστολου, το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος. Όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζεται συντήρηση. Πρέπει να βλέπουμε το κτίριο τι κάνει, να βλέπουμε πώς εξελίσσεται και ανάλογα να παίρνουμε τα αντίστοιχα μέτρα συντήρησης. Εδώ τώρα στην Ελλάδα έχει θεσπιστεί ο προσεισμικός έλεγχος κατασκευών και αυτός ο προσεισμικός έλεγχος βοηθάει και την υγεία, όπως λέγουμε, του κτηρίου όσον αφορά τη δομική του κατάσταση.
0: Ωραία, γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Πού γίναν, πότε γίναν.
2: Λόγω και των σεισμών έχουμε πάρει τέτοια μέτρα τα οποία βοηθάνε και την δομητική κατάσταση και την υγεία μιας κατασκευής. Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο του προσημικού ελέγχου, αλλά ισχύει μόνο για τα δημόσια κτίρια. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 43.000 για τα σχολεία, 3.000 για τα γήπεδα που τελειώσαν πριν από λίγες μέρες, για τα γήπεδα, τα αθλητικά κέντρα που ανήκουν στη γραμματεία και στους δήμους και σε ιδιώτες, ιδιωτικοί σύλλογοι δηλαδή, όλοι αυτοί που είναι και εδώ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ κτλ, ο Ηρακλής, αυτοί γίνονται.
0: Έτσι να λες και τον Ηρακλή, μην παρεξηγηθούμε.
2: Ναι.
0: Και να λες Καλαμαριά, Αγροτικός Αστέρας, θα υπάρξει παρεξήγηση.
2: Ο Απόλλων Καλαμαριά. Λοιπόν, οπότε λοιπόν αυτοί οι έλεγχοι στα δημόσια κτίρια 1,5 χρόνο τώρα γίναν σε πάρα πολλά κτίρια. Στα ιδιωτικά κτίρια δεν προβλέπονται όμως να γίνουν, διότι τώρα οι μηχανικοί που κάνουν προσεισμικό έλεγχο αποζημιώνονται από πρόγραμμα Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρώπης. Δεν προβλέπονται λοιπόν να γίνουν για τα ιδιωτικά κτίρια προσεισμική έλεγχη. Τι σημαίνει αυτό? Θα πω εδώ ότι στο Ινστιτούτο, παλιά με τον Βασίλη Παπαζάχο, είχαμε κάνει ένα θεσμικό πλαίσιο για έναν οργανισμό ασφάλισης ιδιωτικών κατασκευών. Δεν προχώρησε αυτό, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να γίνει τη συντήρηση των ιδιωτικών έργων. Πρέπει λοιπόν τώρα η πολυκατοικία, η οποία εμφανίζει κάποια θέματα τέτοια, κάποιες μικρορογμές στην τυχοπία, κάποια ξεφλουδίσματα, κάποιους οπλισμούς στις πιλωτές, ιδιαίτερα που τα έχω δει και εγώ ίδιος σε πολλά πιλωτές στην Καλαμαριά, εμφανίζονται σκουριασμένοι οπλισμοί, έχουν εμφανιστεί ρηγματώσεις στην άκρη, θα λέγαμε, της κολόνας και τα λοιπά που μπαίνει η γρασία μέσα. Θα πρέπει λοιπόν οι ιδιοκτήτες της οικοδομής με απόφαση της συνέλευσής τους, επιθανόν δεν χρειάζεται και ομοφωνία απόλυτη όταν πρόκειται για το στατικό οργανισμό ενός κτηρίου, να κάνουν έναν έλεγχο δομικής επάρκειας. Αυτός ο προσημικός έλεγχος με το θεσμικό πλαίσιο είναι μια χαρά, Έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες για το σκυρόδεμα, για τα...
0: Ωραία,
2: για
0: αν δεν το κάνει το κράτος, πρέπει να τον κάνει ο ίδιος ο πολίτης, δεν είναι ο ιδιοκτήτης, ο ιδιώτης.
2: Ειδικές του δαπάνες.
0: Αυτές οι δαπάνες είναι δηλαδή να φέρεις ένα μηχανικό.
2: Όχι, δεν είναι παράλογοι στον...
0: Δηλαδή σε μια οικοδομή, πόσα, σε μια οικοδομή 5 διαμερισμάτων, 6 διαμερισμάτων. Πόσο θα κοστίσει, δηλαδή θα δώσει ο καθένας από 50 ευρώ, ας πούμε.
2: Αυτή τη στιγμή σε ένα σχολείο που γίνεται στο δημόσιο έργο, που υπάρχει θέσπιση θεσμική, είναι ανάλογα με τα τετραγωνικά, βέβαια τώρα μιλάμε για μέχρι 500 τετραγωνικά περίπου, είναι 500 ευρώ. Λέω ένα νούμερο τώρα μέσω όρο, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πολύ μεγάλη δαπάνη για ένα κτίριο, ας πούμε, για 7, 8, 9 ιδιοκτησίες να δώσουν όλοι από 50 ευρώ, ας πούμε, 60 ευρώ να κάνουν αποσημικό έλεγχο. Το πρόβλημα είναι, αφού γίνει αποσημικός έλεγχος και διαπιστωθούν οι φθορές, η τροτότητα, όπως λέμε, κάποιων 10 κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί. Υπάρχει, προβλέπεται, περιγράφονται 10 κριτήρια τα οποία πρέπει να ελέγξει ο μηχανικός από τα θεμέλια μέχρι την στέγη. Μετά το θέμα είναι η διαδικασία της αποκατάστασης. Δηλαδή μετά τον προσεισμικό έλεγχο πρέπει να γίνει ένας λίγο πιο ενδελεχής έλεγχος τοπικός και να υπάρχει μια μελέτη αποκατάστασης εφόσον στον προσεισμικό έλεγχο έχουν εντοπιστεί ότι κάποια κριτήρια έχουν μεγάλη βαθμονόμηση, όπως λέμε, τροτότητας. Δηλαδή έχουν θεσπιστεί κριτήρια από το 0 μέχρι το 100 και ο μηχανικός βαθμολογεί αν ένα κριτήριο είναι στο 20%, στο 50%, στο 75% ή στο 100%. Αν το κριτήριο αυτό βαθμονομηθεί στο 75% ή στο 100%, πρέπει να ληφθούν μέτρα αποκατάστασης. Αυτά τα μέτρα αποκατάστασης είναι τοπικού χαρακτήρα. Μπορεί να είναι κάποια ενίσχυση με μεταλλικά στοιχεία, κάποιος μανδύας, κάποιες ενέσεις με ρητίνες σε κάποια σημεία.
0: Άρα καταρχήν, επειδή περνάει και ο χρόνος, είναι η πρόβλεψη από ό,τι έχω καταλάβει. Και για να γίνει η πρόβλεψη πρέπει να φωνάξει ένα μηχανικό και να σου πει αν έχει κάτι η κατασκευή του κτηρίου που διαμένεις ή δεν έχει.
2: Και κυρίως, ναι, εκτός από τα βασικά θέματα αυτά στο σκυρόδεμα, στα δοκάρια, στις κολόνες, στο φέρωτο οργανισμό, υπάρχουν και τα θέματα υγρασιών που είναι πολύ σημαντικά για το σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα δεν είναι ούτε άτρωτο, ούτε προβλέπεται στον κανονισμό μια συμβατική διάρκεια ζωής 75 ετών, μια συμβατική διάρκεια ζωής για το σχεδιασμό, όμως όταν γίνεται συντήρηση αυτή η διάρκεια ζωής μπορεί να ξεπεράσει τον αιώνα και τα πάνω από 150 χρόνια κτλ. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία η συντήρηση του κτηρίου και κυρίως οι διαρροές πιθανόν από υγρασίες, είτε από τα λούκια, είτε από τα υδραυλικά του, είτε από τις υδροφυτεύσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μην έχει υγρασίες το κτίριο για τον φέροντο οργανισμό, για τον μπετόν και τα σίδερα. Απέναντι στην υγρασία θα λέγαμε ότι χρειάζονται προστασία.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι προβληματίσαμε αρκετούς και καλά κάναμε και τους προβληματίσαμε, έτσι δεν είναι?
2: Και πρέπει να είμαστε όλοι οι ένοικοι ενός κτηρίου πάρα πολύ ευαίσθητοι, να το πούμε, πάρα πολύ δεκτικοί και να βλέπουμε το κτίριό μας, αν αρχίσει να έχει κάποια προβλήματα, να μην μείνουμε απαθείς. Εγώ σε πάρα πολλούς φίλους, συνεργάτες και τα λοιπά, που καμιά φορά επισκέφτομαι κάποια σπίτια και τα λοιπά, βλέπω μερικά σημεία και μόνο έτσι που οπτικά, που υπάρχουν κάποια θεματάκια και πάντα συνιστώ να ανοίξουμε το σοβά, να δούμε κάποιες ρογμές που βλέπουμε και τα λοιπά, να μην τα αφήσουμε δηλαδή και πούμε εντάξει όταν θα βάψουμε θα το στοκάρουμε και είναι όλα καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μία κρύ ρογμή μπορεί να μας βοηθήσει να
0: βρούμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Να βρούμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα και να βοηθήσουμε το κτίριο να μην μειώσει την αντοχή του και να μην έχει μεγαλύτερη τροτότητα από ό,τι όταν κατασκευάστηκε.
0: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βασίλη Λεκίδη που ήταν μαζί μας. Θα πούμε και άλλα πράγματα σε άλλες συζητήσεις που θα κάνουμε. Αλλά το θέμα είναι αυτό το οποίο είπε. Πρόβλεψη, το κυριότερο. πριν έρθουμε σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι καταστροφικές για όλους.
2: Γι' αυτό το λόγο γίνονται και αυτοί οι δημόσιοι οργανισμοί, για την πρόληψη και τη συντήρηση. Έτσι. Η πρόληψη σώζει ζωές, Απόστολε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και στις πλημμύρες και στις φωτιές. Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να ευχαριστήσουμε επίσης. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βασίλη Λεκίδη. Να πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα. Στη συνέχεια, λίγο αργότερα, Θεοφάνης Μαλκίδης, κοινωνιολόγος, παιδαγωγός, διδάκτορας Παντίου Πανεπιστημίου.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
11: Waterland. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
21: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
20: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Up Home, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη. Μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης.

0: Να καλημερίσω τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, κοινωνιολόγο, παιδαγωγό, διδάκτορα του Παντίου Πανεπιστημίου, με τα πάρα πολλά γεωπολιτικά και εθνικά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και σήμερα, με τα πολλά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας, σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Κύριε Μαλκίδη, αγαπητέ Θεοφάνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη, τη Θράκη, τον Εύρο, σε όλον τον ελληνισμό που και μας ακούει.
0: Τη Θράκη με τα τόσα προβλήματα πλέον και ειλικρινά δεν μπόρεσα ακόμη να καταλάβω εάν ο Εύρος είναι μια κριτική περιοχή, εάν η Κομοτηνή είναι κριτική περιοχή, εάν η Θράκη είναι κριτική.
1: Ναι, σύμφωνα με τη δήλωση του αρμοδίου υφυπουργού μέσα στη Βουλή, αλλά υπάρχουν και άλλες δηλώσεις του τύπου ότι ο Εύρος είναι εκτός Ελλάδος από τον πρώην Υπουργό Γεωργίας και διάφορα άλλα συναφή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το σύνθημα το θα σε στείλω στον Εύρο, δηλαδή ένας τόπος εξορίας ανεπιθύμητων στρατιωτικών δημοσίων υπαλλήλων, συνεχίζει να υφίσταται άσχετα αν προσπαθεί προεκλογικά ο καθένας ή η καθεμιά να το ωραιοποιήσει και να το εξοραίσει.
0: Από την άλλη έχουμε και άλλα θέματα, όπως αυτό που συνέβη με τον Σύμβουλο Ασφαλείας, τον Σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε, λέει, θύμα Ρώσων φαρσέρ. Ποια είναι η κριτική σου πάνω στο θέμα αυτό?
1: Πρώτον, ότι σε αυτή τη χώρα δεν βαριέσαι ποτέ. Δεν πέφτεις ποτέ σε ρουτίνα. Πάντα κάτι θα γίνεται προκειμένου να αποτελεί τουλάχιστον η καθημερινότητα, πόσο μάλλον η πολιτική, ένα ζήτημα το οποίο αφορά μια θεωρά από θέματα τα οποία τελικώς δεν σε αφήνουν να βαρεθείς ποτέ. Αλλά αν πάμε όμως στα σοβαρά, πρόκειται προφανώς για ένα ζήτημα το οποίο, παρότι οι μηχανισμοί επικοινωνιακοί, δημοσιογραφικοί και οτιδήποτε άλλο προσπάθησαν να το καλύψουν και να το παρουσιάσουν ως λίγο πολύ μια καθημερινότητα, δεν είναι έτσι. Είναι μια πραγματικότητα η οποία φανερώνει όχι μόνο τα ελλείμματα ασφαλείας για ένα ζήτημα που αφορά ένα πρόσωπο και θέματα εθνικής ασφάλειας και φυσικά πάρα πολλά επιμέρους ζητήματα τα οποία προκύπτουν είτε από τις αναφορές για τις εκλογές. Φανταστείτε δηλαδή ότι μιλάμε για ζητήματα τα οποία εμείς υποτίθεται δεν τα γνωρίζουμε, άσχετα αν τα υποθέτουμε, και φυσικά για ένα θέμα το οποίο αφορά την παρουσία κρατικού αξιωματούχου υψηλού ζητήματος ασφαλείας, όπως είναι η Εθνική Υπηρεσία, η οποία σε μια συνομιλία με οποιονδήποτε, ας πούμε, μπορεί να διαρρεύσει όχι μόνο πληροφορία αλλά και παρουσία, και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Και φυσικά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο συνδέεται με μια σειρά από δηλώσεις οι οποίες συνδέονται με το γεγονός ότι προσπαθεί τουλάχιστον να προετοιμάσει την κοινή γνώμη ότι με την Τουρκία δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, με την Τουρκία δεν έχουμε να διαπραγματευτούμε παρά μόνο θέματα συγκεκριμένα, εν τούτης προετοιμάζεται η κοινή γνώμη προκειμένου να αποδεχτεί είτε τη συγκυριαρχία στο Αιγαίο ή ό,τι θα συμβεί σε λίγες μέρες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη.
0: Επειδή είπες για Κωνσταντινούπολη, υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και τίνει να περάσει απαρατήρητο. Είναι το θέμα της φέτας και των Τούρκων. Υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο βγήκε στο φως από την Πογιαδή, ένα έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη 20 Οκτωβρίου 2025. Είχε αποσταλεί εδώ στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έλεγε στους αρμοδίους Έλληνες φορείς ότι, ξέρετε, υπάρχει μια τουρκική εταιρεία η οποία διαθέτει στην αγορά προϊόντα με εμπορικές ονομασίες φέτα, έτσι, βέβαια στα αγγλικά, αλλά φέτα, και τα οποία πωλούνται όχι μόνο σε μια μεγάλη αλυσίδα λιανική στην Τουρκία αλλά και μέσω διαδικτύου. Και έρχεται σήμερα η Τουρκία, έρχονται τουρκικές εταιρείες να χρησιμοποιούν την ονομασία φέτα, να υπάρχουν καταγγελίες και μια αδράνεια από την πλευρά την ελληνική, από το αρμόδιο Υπουργείο. Γιατί αυτή η αδράνεια?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο που αναφέρεις αυτό το ζήτημα, γιατί δεν αφορά μόνο μείζωνα, γεωπολιτικά ή άλλα ζητήματα, αλλά αφορά και την καθημερινότητα.
0: Είναι εθνικό θέμα επίσης, νομίζω.
1: Συμφωνώ απολύτως, και να προσθέσω ότι πρόσφατα επέστρεψα από τις ΗΠΑ, όπου εκεί σε όλες τις αλυσίδες, μικρές και μεγάλες, ακόμα και στο τελευταίο παντοπολείο και μάλιστα σε πλατείες οι οποίες, ή οδούς οι οποίες έχουν εκατομμύρια τουρίστες κάθε μέρα. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία είναι τουρκική επίσης, η οποία λέγεται Τσομπάνι, από τον ομώνυμο παραγωγό, ο οποίος παράγει εδώ και 30 χρόνια ένα γιαούρτι, το οποίο το ονομάζει ελληνικό γιαούρτι. Άρα λοιπόν, αν προσθεθούν και μια σειρά άλλα από θέματα τα οποία κάποιοι τα λιδωρούσαν ή τα ειρωνευόταν, θυμάσαι τι γινόταν με ζητήματα τα οποία αφορούσαν την παράδοση εμπορικών σημάτων που έχουν το προσωνύμενο Μακεδονία, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Και να προσθέσω και κάτι άλλο, το οποίο αφορά την ίδια την πραγματικότητα της καθημερινότητας εδώ στον Εύρο, στη Θράκη, γενικότερα σε όλη την πατρίδα μας. Οι αλλοιείς, οι οποίοι και αυτοί ασκούν εθνική κυριαρχία, μην ξεχνάμε ότι η σημαία μας στα πελάγη, στους εθέρες, είναι ελληνική παρουσία, είναι ελληνική κυριαρχία, αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα καθημερινό, το οποίο αφορά την παρενόχληση που δέχονται από τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη, συνοδεία πολεμικών σκαφών και σκαφών της ακτοφυλακής, εμποδίζοντάς τους όχι μόνο να θρέψουν τις οικογένειές τους, αλλά να δηλώσουν ελληνική παρουσία ακόμα και στα 6 μίλια που είναι η θαλάσσια επικράτειά μας αυτή τη στιγμή, και μάλιστα σε περιοχές όπως είναι η Σαμοθράκη, το Θρακικό Πέλαγος γενικότερα και ειδικότερα η Ζουράφα, όπου είναι το βορειοανατολικότερο άκρο της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι οι Τούρκοι, πέραν των άλλων, προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και ειδικά με το εθνικιστικό τους αφήγημα τη γαλάζια πατρίδα, όχι μόνο στο πολιτικό ζήτημα ή μόνο στο πολιτικό πεδίο, αλλά και στο οικονομικό. Και φυσικά πρέπει να προσθέσουμε τις αθρώες αγορές εδώ στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, από Τούρκους οι οποίοι υποτίθεται επιχειρούν, επενδύουν σε επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ακίνητα κλπ.
0: Από ένα, έχω την εντύπωση ότι πλέον οι Τούρκοι κατά κύριο λόγο αγοράζουν πλέον προς την Καβάλα, δηλαδή ήρθαν πιο μέσα στην Ελλάδα ή στη Χαλκιδική ή σε νησιά. Ειλικρινά, όλοι αυτοί που αγοράζουν, οι Τούρκοι, οι Βούλγαροι, πού τα βρίσκουν τα χρήματα? Ο Έλληνας δεν μπορεί να αγοράσει και μπορεί να αγοράσει ο Τούρκος, παραδείγματος χάρη.
1: Ένα είναι αυτό το οποίο λες και καλά το λες. Το δεύτερο είναι αυτή η προέλευση των χρημάτων τελικά αν ελέγχεται, όπως αντίστοιχα ελέγχεται η δική μας η επενδυτική προέλευση όλων όσων έχουμε τη δυνατότητα που την έχουν ελάχιστοι να επενδύσουμε σε ακίνητα ή οτιδήποτε άλλο. Και το τρίτο είναι και επικαλούμε την έκθεση διεθνούς χρηματοπιστωτικού ή χρηματομετρητικού γραφείου, ο οποίος αναφέρει σε αυτή την έκθεση αυτός ο υπεύθυνος ότι ενώ άλλες ας πούμε εθνότητες όπως είναι οι Ισραηλινοί επενδύουν στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη προκειμένου να ανακαινήσουν ένα ακίνητο και μετά να το μεταπουλήσουν, σε αντίθεση με αυτούς οι Τούρκοι σε ποσοστό πάνω από 80% θέλουν να έρθουν να εγκατασταθούν, θεωρούν δηλαδή ότι μαζί με την επένδυση μέσω της Golden Visa ή χωρίς την Golden Visa που τους δίνει τη δυνατότητα να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιθυμούν την εγκατάσταση, που σημαίνει ότι μαζί με την οικονομική φυσιογνωμία και την αλλαγή της από την Αθήνα μέχρι την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη υπάρχει ένα ζήτημα εθνικής φυσιογνωμίας που αλλάζει, ειδικά σε περιοχές όπως τον Εύρο που έχουμε εγκατελειμμένα χωριά, άρα και εγκατελειμμένα ακίνητα, στα οποία εγκαθίστανται είτε άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Golden Visa ή επιχειρήσεις που υποτίθεται έχουν ελληνικό χαρακτήρα αλλά είναι Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι ή Ευρωπαίοι πολίτες τουρκικής καταγωγής, όπως συμβαίνει με τη Βουλγαρία και τη Γερμανία. Συνεπώς κατανοούμε ότι αν προσθεθεί και το ζήτημα ότι πλέον στην περιοχή μας λειτουργούν και τουρκικές τράπεζες, βάζω και ένα επιπλέον θέμα. Όταν ένα δάνειο το οποίο δεν εξυπηρετείται, το ακίνητο το οποίο έχει μπει ως υποθήκη, πού τελικώς ανήκει? Σε μια τράπεζα η οποία είναι του τουρκικού δημοσίου. Άρα λοιπόν όσοι και όσοι μας ακούν να βγάλουν και τα συμπεράσματά τους.
0: Πολύ σωστό. Κάτι ακόμη να πούμε εδώ πέρα, επειδή τώρα μιλάμε για την Τουρκία, για τις αγορές που κάνουν. Έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμμαχία, όπως τουλάχιστον μεταφέρεται, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Ινδίας και Γαλλίας. Σωστά?
1: Να προσθέσουμε και την Αίγυπτο.
0: Και Αιγύπτο, η οποία όμως συζητάει εδώ και χρόνια και με τον Ερντογάν,
1: ναι,
0: και με την Τουρκία.
1: Αυτό λέω ενίοτε, δεν είναι ακριβώς συμμαχία με την Αίγυπτο. Ναι.
0: Διαβάζω όμως χθες το βράδυ κάποιες δηλώσεις του Μακρόν σχετικά με τις σχέσεις, τις διμερείς συμφωνίες κλπ. Με την Τουρκία. Και αυτό το δημοσίευμα λέει ότι Παρίσι και Άγκυρα φαίνεται να εξετάζουν μία σταδιακή επανεπροσέγγιση λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, τώρα τελευταία ο Μακρόν μου θυμίζει λίγο Τραμπ. Άρα άλλα λέει τη μία, στη μία η ώρα, και στις δύο το αλλάζει το κείμενο το πριν μιας ώρας. Δηλαδή αυτά τα κάνει ο Μακρόν. Τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Η ερώτησή μου είναι απλή. Είμαστε τελικά μία χώρα σύμμαχος με τη Γαλλία και έχουμε συνάψει και αμυντική συμφωνία μεταξύ μας? Τι θα γίνει δηλαδή σε μία εμπλοκή μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας? Τι θα κάνει ο Ερντογάν?
1: Μπορεί να ακούγεται
0: τι θα κάνει και ο Μακρόν?
1: Μπορεί να ακούγεται κοινικό και ψυχρό, αλλά δεν υπάρχουν συμμαχίες, δεν υπάρχουν εταίροι. Πόσο μάλλον στη σημερινή περίοδο, πόσο μάλλον σε αυτή την περιοχή που ζούμε. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα.
0: Εξαιρούμε τους ομοειθνείς βέβαια, όπως ας πούμε η Κύπρη με την Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Να τονίσουμε επιπλέον αυτό το οποίο συμβαίνει και με άλλες χώρες, όχι μόνο με τη Γαλλία, η οποία μπορεί, όπως πολύ σωστά ανέφερες, να λέει ότι πρέπει να γίνει επαναπροσέγγιση, αλλά σε αυτή την περίοδο που υποτίθεται έχει υπογράψει αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα και μας πουλάει αμυγός φρεγάτες και οτιδήποτε άλλο, την ίδια στιγμή πουλάει οπλικά συστήματα και στην Τουρκία. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι και Μακρόν.
1: Και δεν έχει πουλήσει αυτή την περίοδο. Έχει πουλήσει.
0: Και κάτι άλλο, ο Μακρόν είναι υπέρ της συμφωνίας με τον Αχμέντα Αλσάρα στη Συρία. Αυτό δηλαδή
1: βεβαίως
0: που κάνει και η Τουρκία.
1: Βεβαίως. Τον πρώην νυν και αΐ τζιχαντιστή, τον οποίο τον έχουν μεταμορφώσει με μια γραβάτα και ένα κουστούμι ιδανικό σε πρωθυπουργό, του οποίου του σφίγγονται το χέρι. Στο δεύτερο ζήτημα αφορά την Ισπανία. Η Ισπανία δεν πουλάει όλο αυτό το χρονικά διάστημα οπλικά συστήματα στην Τουρκία.
0: Συνεχώς.
1: Η Ιταλία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις, δεν μιλάμε για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως για παράδειγμα η Ουγγαρία που συνδέεται και φυλετικά και εθνοτικά με την Τουρκία ή άλλες χώρες που έχουν επιπλέον συμφέροντα με τη γειτονική χώρα. Αλλά μιλάμε για χώρες αμυγός της περιοχής μας, με τις οποίες υποτίθεται ότι έχουμε κοινά συμφέροντα στην Ευρώπη αλλά και κοινά συμφέροντα στην περιοχή. Στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι μια πυρηνικοαπαθήκη όχι μόνο της περιοχής αλλά όλου του κόσμου. Πάμε σε αυτό το οποίο ανέφερες πολύ ωραία και πολύ ορθά στον Τραμπ. Σε ό,τι αφορά τον Τραμπ λοιπόν, αναφέρουμε την εξέλιξη όπου η τράπεζα, η Halk Bank, τελικώς αθωώθηκε από όλες αυτές τις ιστορίες που συνδεόταν με ξέπλυμα μαύρου χρήματος και οτιδήποτε άλλο στις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν το παρακράτος του Ερντογάν σε συνεργασία με δυνάμεις που υφίστανται εντός και εκτός ΗΠΑ αποκαταστάθηκε και παραδόθηκε στο κοινό τελείως αθώο. Και υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο αφορά τελικώς αυτήν την Αμερική που εξέφρασες, που συνδέεται με το γεγονός ότι λέει θα μεταφέρει δώρα στον Ερντογάν. Δώρα ακριβώς για ποιο πράγμα? Για τη στάση του στο Ρωσο-Ουκρανικό, για τη στάση του στο Μεσανατολικό και ειδικά σε αυτό το διάστημα των 4 μηνών με
0: για τις σχέσεις με τη Χαμάς και τους Χούθη.
1: Ακριβώς. Ποια ακριβώς είναι δηλαδή η ανταμοιβή μιας χώρας η οποία συμπεριφέρθηκε ακριβώς εξυπερυπώντας στενά συμφέροντα, για να μην πω στενά επιχειρηματικά, οικονομικά και οτιδήποτε άλλο συμφέροντα, που δεν συνδέονται με συμφέροντα νατοϊκά ή συμμαχικά ή εταιρικά στην περιοχή? Ο Αμερικανός διπλωμάτης πρέσβης στην Άγκυρα είναι περισσότερο dealer του Ερντογάν και επιχειρήσεων παρά διπλωμάτης ο οποίος προωθεί συμφέροντα που άπτονται της θέσης και του θεσμού που εκπροσωπεί. Και φυσικά το γεγονός το οποίο συνδέεται άμεσα με την περιοχή. Δηλαδή αυτή την περίοδο φαίνεται το Ισραήλ, έχοντας πάθει πραγματικά ζημία στα συμφέροντά του με τη στάση των Αμερικανών, όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία αλλά και στο Ιράν και γενικότερα στην περιοχή, προσπαθεί τελικώς να αναδείξει ως μείζον ζήτημα, κατά την άποψή μου ορθή η παρατήρηση και η στάση του, που είναι η Τουρκία. Δηλαδή με λίγα λόγια, αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε εδώ και χρόνια ως τουρκικό πρόβλημα είναι μια πραγματικότητα πλέον και για το Ισραήλ. Δυστυχώς όμως ένα μέρος της Αμερικής δεν μπορεί να το κατανοήσει, δεν μπορεί να το αντιληφθεί, γιατί συνδέεται άμεσα, επαναλαμβάνω, με επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα.
0: Από την άλλη, η Άγκυρα, όπως τουλάχιστον λέει η ίδια, επιδιώκει ρόλο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια ή, αν θέλεις, μεγαλύτερο ρόλο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Δηλαδή...
1: Μα δεν τον έχει αποκτήσει εμέσως με τη σύμφωνη γνώμη και της Ελλάδας και της Κύπρου. Ναι. Την ίδια στιγμή που αυτή η χώρα, μιλώ για την Τουρκία, δεν δέχεται την Κύπρο, δεν την αναγνωρίζει, δεν την καλεί στη σύνοδο που θα γίνει τον επόμενο μήνα του ΟΗΕ για το κλίμα στην Τουρκία, δεν την καλεί, δεν την αναγνωρίζει, δεν υφίσταται η Κυπριακή Δημοκρατία και επιχειρεί σαλαμοποίηση του Κυπριακού. Άρα λοιπόν μια λύση η οποία δεν θα αφορά την αποχώρηση των επίκων των κατοχικών στρατευμάτων, αλλά μόνο μια λύση η οποία θα αφορά για παράδειγμα την υπηκότητα, την ηθαγένεια, άρα λοιπόν την νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβόλης.
0: Η γνώμη σου σχετικά με, με τους κινητήρες Καν F-35, ποια είναι? Γιατί καταρχάς αυτοί οι κινητήρες για τα δικά της αεροπλάνα που θα λάβει η Τουρκία δεν είναι stealth, έτσι είναι, δεν είναι προηγμένης τεχνολογίας. Από την άλλη μεριά και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί σήμερα, όπως με μετέφεραν στην εκπομπή από την προηγούμενη εβδομάδα και πραγματικά το διαπίστωσα, ρεπουμπλικανοί και δημοκρατικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν κάνει ένα είδος συμμαχίας ώστε να μην λάβει τίποτε απολύτως η Τουρκία. Μπορεί να περάσει αυτό, διότι μιλάμε τώρα και από τις δύο πλευρές, δεν μιλάμε από τη μία.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο που βάζεις και το θεσμικό επίπεδο, γιατί αν ακολουθηθεί η στενή θεσμική οδός, η Τουρκία δεν πρόκειται να φάρει, ούτε να πάρει ούτε μία σφαίρα, όχι μόνο κινητήρες. Ωστόσο βλέπεις ότι αυτό το οποίο συνέβη στο Ιράν δεν ονομάστηκε ποτέ πόλεμος, γιατί για να υπάρξει πόλεμος των ΗΠΑ της Αμερικής με άλλη χώρα πρέπει να περάσει μέσα από το Κογκρέσο, δηλαδή μέσα από την θεσμική οδό. Γι' αυτό και έκλεισε άρον-άρον και γι' αυτό δεν ονομάστηκε ποτέ πόλεμος, γι' αυτό και αντιμετωπίστηκε αυτή η κατάσταση ως μια επιχείρηση η οποία αφορά άλλα συμφέροντα. Να μην πάμε στο θεσμικό. Οι ΗΠΑ φαίνεται ότι και στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη περίοδο του Τραμπ δεν είναι και τόσο πολύ φιλικές με τη θεσμική οδό προκειμένου να επιλύουν τα προβλήματά τους. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αυτό το οποίο τόνισε παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, άλλος dealer και αυτός των τουρκικών συμφερόντων. Πραγματικά δεν ξέρω αν οι Γενικοί Γραμματείς του ΝΑΤΟ επιλέγονται μόνο και μόνο για να εξυπηρετούν τουρκικά συμφέροντα. Και αν προσθέσουμε και τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, τον Γκουτιέρες, αυτόν τον πραγματικά εκπρόσωπο ενός τσίρκου που παριστάνει τον διεθνή οργανισμό, ο οποίος βραβεύτηκε με το βραβείο Κεμάλ, αν είναι δυνατόν, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουμε εκπροσώπους του διεθνούς δικαίου και των συμφερόντων που αφορούν εταίρους και συμμάχους, αλλά έχουμε απλώς, επαναλαμβάνω, εκπροσώπους, dealer, προαγωγούς, courier, deliveράδες των συμφερόντων επιχειρηματικών, οικονομικών και οτιδήποτε άλλο συνδέονται με αυτές εδώ τις χώρες στις οποίες αναφερόμαστε.
0: Επειδή νωρίτερα μιλούσαμε λίγο για την Αίγυπτο, τώρα που έψαξα και βρήκα κάποιες από τις σημειώσεις μου ότι υπάρχει ένας δρόμος εμπορικός, ένας εμπορικός διάδρομος το οποίο προωθεί η Τουρκία και η Αίγυπτο. Λέγεται Μεσαίος Διάδρομος και είναι δρόμος ανάπτυξης. Άρα εδώ Τούρκοι και Αιγύπτιοι τα έχουν βρει.
1: Ναι, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι σε αυτό το πλαίσιο όπου τα συμφέροντα αλλάζουν καθημερινά, πόσο μάλλον σε αυτή την περίοδο που ζούμε, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε ούτε στις αγκαλιές, στα φιλιά και στις στενές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ πρωθυπουργών και προέδρων, αλλά αντιθέτως μόνο στα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούνται ή δεν εξυπηρετούνται. Το γεγονός δηλαδή ότι βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή και για ακόμη μια φορά μέσω της συζήτησής μας τολμώ και πρέπει να το κάνουμε, δηλαδή να ανακηρυχθεί η οικονομική ζώνη μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση του τεμαχισμού της ελληνικής επικράτειας, όπου η Τουρκία με τη Λιβύη έχει εξαφανίσει Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη. Σε λίγο καιρό αυτό το οποίο ανέφερες με την Αίγυπτο θα εξαφανίσει εντελώς και το Καστελόριζο, αν τελικώς προσθεθεί στην εξίσωση η Συρία του τζιχαντιστή, θα λείψουν και πάρα πολλά κομμάτια που αφορούν την Κυπριακή ΑΟΣ. Και αν τελικώς η Ιταλία τα βρει πλήρως με την Τουρκία, θα έχουμε και από εκεί πρόβλημα, γιατί υπάρχει, ξέρεις, το ζήτημα. Υπάρχει μια συζήτηση, για παράδειγμα, η οποία αφορά την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος με την Ιταλία, όπου εκεί εξαιρέθηκαν ολόκληρα νησιά προκειμένου, λέει, να εξυπηρετηθούν οι Ιταλοί αλλοίς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αυτός ο τεμαχισμός ο οποίος υπάρχει στο Ιόνιο μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας μπορεί να τον επικαλεστεί οποιαδήποτε χώρα από αυτές τις οποίες προανέφερα, προκειμένου να πει γιατί δεν δέχεστε το ίδιο, να εξαιρεθεί το Καστελόριζο, να εξαιρεθεί η Κάσος, να εξαιρεθεί η Ανατολική Κρήτη, προκειμένου να τα βρούμε.
0: Σωστά. Κάτι ακόμη έτσι, ένα γεγονός το οποίο δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Έχω την εντύπωση ότι πραγματικά μας φοβάται η Τουρκία, διότι όλα αυτά τα οποία μεταδίδουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αυτά τα οποία γράφονται ακόμα και διαδικτυακά, οι αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας, ακόμη και των υπουργών, για τις κινήσεις Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ κτλ., δείχνουν ένα φοβικό από την πλευρά των Τούρκων προς τον Έλληνα, διότι σκέπτονται. Δυνατή χώρα η Ελλάδα, έχει την καλύτερη αεροπορία στο ΝΑΤΟ, μια από τις καλύτερες του κόσμου. Ακόμη και τα νησιά που να μην το γνωρίζουμε εμείς σήμερα και αυτά πραγματικά να είναι στρατικοποιημένα. Ποιος να ξέρει αν είναι ή αν δεν είναι, έτσι δεν είναι, Θεοφάνη Μαλκηδή?
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν φοβάται η Τουρκία? Εγώ τη βλέπω ότι φοβάται περισσότερο από ό,τι μάλλον φοβόμαστε εμείς. Εγώ αυτό έχω καταλάβει από τα δημοσιεύματα τουλάχιστον του δικού της τύπου.
1: Και μάλιστα όχι μόνο σε πολύ σωστά, όπως ανέφερε, στρατιωτικά, ναυτικά, αεροπορικά επίπεδα, ακόμα και σε πολιτικό. Δηλαδή, όταν ήρθε προχτές ο Γιαϊτζή, αυτός ο περίεργος που παριστάνει τον άβαρχο, τον θεωρητικό της γαλάζιας πατρίδας, εδώ στη Ζουράφα με ένα ταχύπλο και είπε ότι η Ζουράφα είναι τουρκικό έδαφος. Η Ζουράφα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα κομμάτι γης που χωράει απλώς ένα μικρό φάρο. Δηλαδή, ακόμα και ένα μικρό κομμάτι γης για τους Τούρκους θεωρείται απειλή. Πόσο μάλλον τώρα που ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο μια ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ για την αναγνώριση γενοκτονίας ήταν πραγματικά σεισμός στα θεμέλια της τουρκικής κοινωνίας και πολιτικής. Αλλά πόσο μάλλον όταν αποφασιστεί από την Ελλάδα να μην λειτουργήσει φοβικά και να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα πολιτικά, προφανώς για να ανακηρύξει τα 12 μίλια ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη, πρέπει να προετοιμαστεί και διπλωματικά και στρατιωτικά. Mm. Φαίνεται όμως ότι αυτή η φοβική αντίδραση, προκειμένου να δουν ότι δεν πρέπει να αντιδράσει η Τουρκία ή οτιδήποτε άλλο σχετικό, φαίνεται ότι θα πάει στο διενεκές και θα μεταφέρει στο μέλλον ό,τι πρέπει να γίνει τώρα. Mm. Επαναλαμβάνω, στην πολιτική ο χρόνος δεν είναι ουδέτερος. Πρέπει ό,τι γίνει να γίνει τώρα και σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο.
0: Εδώ και το δικό μας κόμμα που κυβερνάει, μιλάμε για έναν δελφίνο, αλλά στην Τουρκία, όπως φαίνεται, είναι πολλοί οι δελφίνοι, γιατί άρχισαν ήδη οι αποκαλύψεις για την κατάσταση της υγείας του Ερντογάν, για τη μάχη εξουσίας, και υπάρχει και ένα παρασκήνιο πίσω από όλα αυτά, τα οποία παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό και μου κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Εάν αλλάξει ο Ερντογάν, αν φύγει από την ηγεσία, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα?
1: Εντάξει, δε, αλλάζει το πρόσωπο, αλλά όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά,
0: η πολιτική είναι ίδια.
1: Η πολιτική παραμένει ίδια. Mm. Σου θυμίζω αυτό το οποίο δεν ακούστηκε, εσύ το έχεις αναδείξει. Πριν 2-24 ώρα ήρθε μια αντιπροσωπή από το κυβερνών κόμμα του Ερντογάν εδώ στη Θράκη και τους πήρε τηλέφωνο ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν και τους μίλησε και τους είπε: «Χαιρόμαστε που εσείς οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης υποστηρίζετε τη μητέρα πατρίδα κλπ.» Είναι δυνατόν δηλαδή, ακόμα και το που το λέμε τώρα και το συζητάμε, ένας Τούρκος πρόεδρος να μιλάει σε Έλληνας πολίτες? Από μόνο του είναι ένα οξύμορο και μια παράνοια. Πόσο μάλλον ότι πίσω από αυτή την παράνοια και οξύμορο, σε εισαγωγικά, υπάρχει η ίδια πολιτική, σε αυτήν την οποία αναφερόμαστε, και είναι ανεξάρτητα από πρόσωπα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συνδέεται με αυτή.
0: Για τη Θράκη θα ήθελα να κάνουμε ένα θέμα, επειδή βλέπω ότι η Θράκη αδειάζει, ο κόσμος φεύγει, τα νέα παιδιά φεύγουν, χωριά ερημώνουν. Μήπως υπάρχει σχέδιο επικισμού της Θράκης από άλλους μουσουλμάνους?
1: Παρότι το χρόνος που συζητάμε τώρα δεν επαρκεί προκειμένου να συζητήσουμε
0: ένα
1: τέτοιο θέμα, θα το δούμε ειδικά, γιατί πολύ σωστά αναφέρεις ότι πραγματικά αδειάζει. Υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν εγκαταληφθεί ή σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει. Όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, η φύση απεχθάνει το κενό και η πολιτική και η γαλάζια πατρίδα το απεχθάνεται. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο είπες είναι ένα πιθανό σενάριο, άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το αποτρέψουμε.
0: Και πέραν από αυτού, να τελειώσουμε μέσα σε ένα...
1: Η γαλάζια πατρίδα το απεχθάνεται, άρα λοιπόν αυτό το οποίο είπες είναι ένα πιθανό σενάριο, άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το αποτρέψουμε.
0: Και πέραν από αυτού, να τελειώσουμε

0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι πίσω από αυτή τη διαδικασία υπάρχει ένα κομμάτι του επιχειρηματικού πολιτικού κόσμου που κερδίζει. Άρα λοιπόν γιατί όχι να μην συνεχιστεί δυστυχώς μια παράνοια και ένας πόλεμος και μια σύγκρουση η οποία στοιχίζει σε ανθρώπινες ζωές.
1: Είναι περισσότερο συμφέρον για αυτούς που συναλλάσσονται με δολάριο ή με ευρώ?
0: Γιατί όχι, για δες το ότι γίνεται στην ίδια περίπτωση που σε αυτή την περίοδο του πολέμου, όχι μόνο του Ρωσο-Ουκρανικού αλλά και με το Ιράν, το δολάριο σχέση με το ευρώ έπαιζε ισοτιμία του αρκετά λεπτά με τα οποία να κερδίζουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Και φυσικά να προσθέσουμε και φυσικά την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, όπου κερδίζουν πάρα πολλοί, μεταξύ των οποίων ακόμα και πρώην καγκελάριοι, πολιτικοί, οι οποίοι συνδέονται με την πώληση φυσικού αερίου και πετρελαίου.
1: Να ευχαριστήσω τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, κοινωνιολόγο, παιδαγωγό, διδάκτορα του Πανίου Πανεπιστημίου. Καλημέρα, καλημέρα Θεοφάνη, καλημέρα, καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη.
0: Καλημέρα και σας.
1: Λοιπόν, πηγαίνουμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμεθα αμέσως.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιών για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Hey, ChatGPT.
20: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
19: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
20: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
19: Γυαλιά ηλίου?
20: Το ίδιο.
19: Φακούς επαφή?
20: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
19: Τι είπες?
20: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
19: Οπτικά Ζωγράφος, με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
21: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
19: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε.

0: teammate, compañero, compañero, mitspieler, nakama,
1: oh,
0: coéquipé, compagno, team colleague,
2: padrushka, tavaris po comercio.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

0: Ο Χαράλαμπος από την Καβάλα αναρωτιέται αν είναι δυνατόν να προκριθεί η Σάκαρη με δύο Μητσοτάκηδες στην Κερκίδα.
1: Μα εγώ είμαι Έλληνας, δεν θα πεθάνω.
0: Ο φίλος μου Γιάννης Αποστολίδης από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας, ο παγκόσμιος φρουταλητής βαραίων βαρών. Όσοι βγαίνουν λέει, στην πολιτική βγαίνουν και έχουν μεγάλα αμάξια. Εμείς ένα ποδήλατο λέει, κάνει έναν... Πώς να το πούμε, κάνει έναν συσχετισμό μεταξύ ποδηλάτου και αυτοκινήτου με το άλογο που είχε ο Μέγας Αλέξανδρος κτλ. Ο Βαγγέλης ο Λαβαντζιώτης από την Κοζάνη, καλημέρα Απόστολε, θέλω να μάθω πού είναι αυτό. Κορδελιό Άγιος Χριστόφορος. Αυτό που μου στέλνει στη φωτογραφία το μάθουμε. Ελευθέριος Σαρίδης από κάτω Τούμπα, Απόστολε καλημέρα, καλή Κυριακή. Δεν είναι όμως με αυτά που συμβαίνουν σε όλη τη χώρα. Ακόμη δεν μπήκαμε καλά καλά στο καλοκαίρι και καίγεται η Ελλάδα και οι αρμόδιοι της χώρας πετάνε αετό.
1: Ποιος Θεός το δέχεται.
0: Ο φίλος μου ο Τάσος μου στέλνει εδώ σχετικά με τη φωτιά. Τι γίνεται με τη φωτιά, μου στέλνει βιντεάκια, τι καίγεται αυτή την ώρα στο Ωραιόκαστρο. Εκεί που πετάνε θα πρέπει να πούμε τα αεροπλάνα της πυρόσβεσης συνεχώς.
1: Ούτε Παρίς, ούτε από τον τάφο μου.
0: Η φίλη μου η Αδριανή εδώ από τη Θεσσαλονίκη τη δική της καλημέρα, όπως και ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Έδεσα.
1: Δεν θα πεθάνω, υπήρξα...
0: Από τη Φραγκφούρτη ο Νίκος στέλνει τη δική του καλημέρα.
1: Είμαι αυτός που σου...
0: Ο φίλος μου ο Ρέσης ο Μπίθας από το Ρεόκαστρο, καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή. Εντάξει, η εκπομπή θέλησε, αλλά το μήνυμα ήρθε λίγο νωρίτερα. Καλή εβδομάδα σε όλο το Μετρόπολης 95,5.
1: Μου το έχεις κλέψει. Εγώ είμαι Έλληνας.
0: Ο φίλος μου ο Γιάννης από το Ρεόκαστρο επίσης μου δείχνει, μου στέλνει βιντεάκια τι γίνεται αυτή την ώρα με τη φωτιά και ένα καναντέρ που πετάει. Ο φίλος μου ο Γιάννης την καλημέρα του από Ζωγράφου από Αθήνα. Και το Δημήτρη βλέπω εδώ από τη Λάρισα που μου δείχνει, μου δίνει τώρα εδώ ένα site που είναι από μέσα, τι να βρω και πώς να το μεταδώσω αυτό το βιντεάκι. Φίλοι αυτή την ώρα δεν μπορώ.

Μπήκα λίγο έτσι στο διαδίκτυο, μάλλον μπαίνω ολόκληρη την εβδομάδα, μπήκα μέσα στο διαδίκτυο για να δω τι πρόστιμα πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συγκεντρώσω στοιχεία, να σας τα πω σε κάποια εκπομπή, και βρήκα, έτσι να κάνω μια εισαγωγή των θεμάτων άλλων εκπομπών, αυτού του θέματος αν θέλετε, ότι πιο συχνά πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει η Ελλάδα, ακολουθεί η Ιταλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Πολωνία και η Βουλγαρία. Από το 1992 η Ελλάδα έχει πληρώσει μέχρι τα τέλη του 2024 381 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εντός του 2024 καταγράφηκε πρόστιμο 283 εκατομμυρίων ευρώ για κακή διαχείριση κρατικών ενισχύσεων από το 2024. Και είμαστε η πρώτη χώρα που ο οργανισμός πληρωμών μπήκε σε εποπτεία. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μάθει ποτέ από τον ΟΠΚΕΠΕ πόσους παραγωγούς πλήρωσε, τι ποσά δεν πληρώθηκαν και πόσοι παραγωγοί δεν έχουν πάρει ακόμη χρήματα. Και γι' αυτά πληρώνουμε πρόστιμο. Στο μεταξύ πολλοί αγρότες μας έχουν εισπράξει από καθόλου έως πολύ λίγα χρήματα και μπήκαν και μικρότερα πρόστιμα για το ίδιο θέμα και σε άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Δανία, η Κροατία, ακόμα και η Ολλανδία. Σας μεταφέρω λοιπόν το ευρωπαϊκό κλίμα. Λοιπόν, όσοι θέλετε παιδιά να διαβάζω τα μηνύματά σας, έτσι δεν θα πρέπει να κάνω και μετάφραση. Εντάξει, στέλνει κάποιος ένα μήνυμα το οποίο δεν βγάζω άκρη. Από, τι να το διαβάσω ρε φίλε, τι να το διαβάσω το μήνυμα. Τσικουδιά με τσίπορα ανακάτεψες. Περνάει η ώρα και 42 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Πολλές φωτογραφίες μου στέλνετε από την περιοχή του Ωραιοκάστρου. Η φωτιά σιγά σιγά μάλλον θα πάει προς το τέλος της. Από χθες το βράδυ από τις 8.30 η ώρα καίει και μάλιστα θα πρέπει να πω εδώ ότι έκανε μέσω πρακτορείων διεθνών το γύρο του κόσμου. Από τα πρώτα το Associated Press, το οποίο μετέδωσε την είδηση γιατί όπως έγραφε η φωτιά είναι κοντά στην Θεσσαλονίκη. Βλέπω εδώ CNN επίσης. Washington Post, ανταπόκριση. Στο μεταξύ, ο 76 ετών, αναφέρει η τελευταία ειδησιογραφία, ήταν μεθυσμένος, προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του και ομολόγησε, λένε οι τελευταίες ειδήσεις, για τη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο όταν συνελήφθη ο 76 ετών που προσήχθηκε το βράδυ του Σαββάτου ως ο κύριος ύποπτος για την πυρκαγιά αυτή. Προέβη λέει, προσέξτε πως είναι η είδηση, προέβη λέει σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του προκαλώντας πυθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση.

Πάμε γιατί έχουμε καιρό. Τι άλλο έχουμε? Μετά τον καιρό έχουμε και Φόρμουλα 1, που έχουμε σήμερα Φόρμουλα 1. Φυσικά εμείς είμαστε πάντοτε μέσα στη Φόρμουλα 1 και μακάρι δηλαδή να είχα λίγο περισσότερο χρόνο για να σας μεταδίδω και τεχνικά στοιχεία.

Με αμαριλής πάμε να περάσουμε σήμερα στον καιρό της ημέρας. Οπα, τι γίνεται, ακούω από κάτω. Αυτά είναι. Λοιπόν, ο χάρτης των καιρικών φαινομένων έχει. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Ιετό, δηλαδή να δούμε αν έχουμε βροχές. Οι βροχές είχαμε στη Χαλκιδική, οι βροχές πήγαν κατά κάτω, πηγαίνουν σποράδες, πηγαίνουν βόρειο Αεύεα, θα μετακινηθούν στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Και στην Κρήτη κάποιες συννεφιές και βρογούλες έχουμε. Ελάχιστα πράγματα όμως, ο καιρός έτσι θα συνεχιστεί και αύριο, με μικρότερες όμως περιόδους βροχών, ενώ την Τρίτη το μεσημέρι θα έχουμε πολλές συννεφιές στην κεντρική Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ δηλαδή στην περιοχή μας, μπόρες, βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι οι οποίοι επηρεάζουν πάρα πολλούς που ταξιδεύουν στο Αιγαίο πέλαγος ή θέλουν να βάλουν φωτιές, είναι αυτή την ώρα και θα πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτή την ώρα φτάνουν και μέχρι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Στο υπόλοιπο δεν ξεπερνούν σε καμιά περίπτωση τα 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο εκεί υπάρχει μια σχετική νυνεμία, πουθενά δεν βλέπω πάνω από 4 μποφόρ. Βοριάδες είναι παντού. Σου, δεν θα γνωρίζει σκοτάδια η αγάπη αυτή. Στους Αγίους 40, 32 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι η θερμοκρασία. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Το ίδιο στην Κύπρο, στη Λεμεσό, στην Αμόχωστο, από ό,τι βλέπω εδώ, 30 και 33. Λίγες συννεφιές έχουμε εκεί τις τελευταίες ημέρες, μόνο όμως το πρωί. Η θερμοκρασία εκεί θα παραμείνει έτσι σταθερή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το πρωί η θερμοκρασία ήταν 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στους 34 το μεσημέρι, έτσι θα είναι και αύριο, μεγαλύτερη θερμοκρασία κατά ένα βαθμό την Τρίτη. Στο μοναστήρι Ηλιοφάνεια θερμοκρασίες σήμερα 25 έως 26 βαθμούς Κελσίου, δεν θα ξεπεράσουν τους 28 με 29 μέσα στην εβδομάδα. Και να πούμε λίγο έτσι επίσης ενδεικτικά για τις θερμοκρασίες οι οποίες θα επικρατήσουν σήμερα το μεσημέρι, με άνοδο 1 έως και 2 βαθμών την αυριανή ημέρα, 30 βαθμούς στα Δίκαια από το Τριεθνές πάνω ψηλά στον Εύρο, 27 βαθμούς στην πρωτεύουσα του νομού στην Αλεξανδρούπολη, 31 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Καβάλα και 30 στην Θάσο, 29 με 30 βαθμούς θα έχουμε στα Μουδανιά, 30 και 33 Σέρες Δράμα, 24 βαθμοί το πολύ πολύ η θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι, ναι καλά τα ακούσατε, να φτάσει στη Φλόρινα, αύριο θα είναι στους 25, εκεί το πρωί οι θερμοκρασίες ήταν 14 με 15 βαθμούς παιδιά Κελσίου, φοβερά πράγματα έτσι, φοβερά πράγματα. Και πηγαίνουμε να δούμε λίγο, περιμένετε λίγο να δω εδώ γιατί μου ήρθε και καινούριος χάρτης, βάζω ας πούμε τώρα εδώ για να δω λίγο το μοναστήρι, γιατί μου ήρθε καινούριος χάρτης. Μοναστήρι, Σκόπια, για να δω λίγο, για να δω γιατί ήρθε καινούριος χάρτης εδώ. Όπα, κάτι συμβαίνει και μου άλλαξε το χάρτη το διαδίκτυο, δεν έκανα κάτι. Βλέπω εδώ έρθει ένας καινούριος χάρτης, μου τον άλλαξε, για να πάω στον παλιό, να πάω και στον καινούριο. Ναι, όχι, έτσι ακριβώς όπως τα είπα είναι, μόνο η θερμοκρασία θα είναι λίγο μεγαλύτερη από ό,τι βλέπω εδώ. Εντάξει, να μην ξαναέρθουμε σε αυτό το θέμα γιατί περνάει και η ώρα, απλώς νόμισα ότι συνέβη κάτι σημαντικό.

Παραγουάη, Γαλλία μόνο 0-1 την χθεσινή ημέρα. Σήμερα το βράδυ 11 η ώρα Βραζιλία, Νορβηγία. Θα επισέλθουμε σε λίγο στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Up home. Είδη σπιτιού και είδη δώρων. Up home στη Θέρμη. Διακοσμητικά, τεκνητά άνθη. Μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Χρηστικά είδη σπιτιού. Up home, συμβουλευτική διακόσμηση. Up home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο.

Φόρμουλα 1 Silverstone στις 5 ώρα το απόγευμα μας σήμερα στην pole position. Ο μικρός, ο πιτσιρικάς, ο Ιταλός, ο Κίμι Αντονέλη. Το όνομά του είναι Ανδρέα Ιωακίμ Αντονέλη. Φόρμουλα 1, 19 ετών παιδί. Δεμπούτο έκανε το 2025. Ο Αντονέλη από την Πολώνια. Ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα. Silverstone, pole position, Κίμι Αντονέλη με τη Mercedes. Ακολούθησαν οι Ferrari με Leclerc και Hamilton. Τετράδα ο Γιωργάκης ο Άσελ με το δικό του μονοθέσιο της Mercedes, ενώ στην πέμπτη θέση, για μένα δεν είναι έκπληξη, η Ζακ Χατζάρ Ρεντ Μπούλ. Έκτος ο Νόρις με τη McLaren. Έβδομος ο Verstappen με τη Ρεντ Μπούλ. Ένας αγώνας ο οποίος θα κρίνει πάρα πολλά για την αξιοπιστία των ομάδων. Υπάρχουν συνεχείς αναβαθμίσεις. Υπάρχουν πολλές φορές προβλήματα. Υπάρχουν από τους οδηγούς και το ακούμε πολλές φορές και εντός του αγώνα κάποιες καταστάσεις οι οποίες όπως λένε θα πρέπει να ελεγχθούν και να αλλάχθουν. Όλα αυτά και περισσότερα τεχνικά ίσως θα έχω το άλλο Σαββατοκυριακό αφού παρακολουθήσουμε σήμερα τι θα γίνει στο Silverstone για να δούμε τι θα κάνουν και οι Ferrari. Και να φύγουμε από την Φόρμουλα 1, να περάσουμε σιγά σιγά κυρίες και κύριοι στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, το οποίο βέβαια δεν είναι πλουσίο γιατί όταν δεν έχουμε ποδοσφαιρικούς αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων και δεν έχουμε και Championship Αγγλίας, εγώ εντάξει είμαι και λίγο, ξεφεύγω λίγο. Έχουμε έναν αγώνα λοιπόν Μεξικό-Αγγλία στο στάδιο, αν θυμάμαι καλά λέγεται Αζτέκα, στην πόλη του Μεξικού. Προσέξτε λίγο τώρα, υψόμετρο 2.240 μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο αέρας είναι πολύ πιο αραιός. Ότι το σώμα του ποδοσφαιριστή πρέπει να εργαστεί πολύ πιο σκληρά λόγω της τεράστιας ποσότητας ενέργειας που καταναλώνεται. Εκεί που δεν υπάρχει πολύ οξυγόνο. Και έχουμε έναν αγώνα Μεξικό-Αγγλίας. Μία Αγγλία με μεγάλα ταλέντα, ένα Μεξικό που πολλές φορές αρέσκεται ακόμη και στο σκληρό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο αμφίροπα, ίσως το πιο αμφίροπο παιχνίδι της διοργάνωσης μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες μπορούν να σκοράρουν. Το πρώτο σημείο που θα δώσω είναι γκολ. Αλλά επειδή είδα και τις δύο ομάδες και θεωρώ την Αγγλία ένα τσακ καλύτερη από το Μεξικό, ένα κλικ που συνηθίζουμε να λέμε, θα παίξω και ένα χ2 και over 1,5. Οπότε και από εδώ πιάνω το goal και το χ και το διάρρη σε ανάλογη περίπτωση, έστω και 0-2 ή 1-2 ή 1-3 ή 2-3 και πάει λέγοντας. Δύο σημεία λοιπόν, Μεξικό-Αγγλία, goal ή χ2 και over 1,5.

6 εβδόμου αγώνας, 3 η ώρα τα ξημερώματα. Σήμερα, σήμερα το βράδυ στις 11 Βραζιλία, Νορβηγία. Τη Βραζιλία, εντάξει, δεν την είδα όπως θα ήθελα να τη δω. Η Νορβηγία κινδύνεψε σε όλους τους αγώνες που έπαιξε, ακόμη και με την ακτή Λεβαντοσκού. Νομίζω εδώ ότι θα έπαιζα ένα goal, goal και over. Βραζιλία, Νορβηγία, goal, goal και over. Τα χαρακτηριστικά των ομάδων έτσι όπως τουλάχιστον τα είδαμε.

Να πω επίσης ότι είναι μεγάλος ο αγώνας την Δευτέρα, αύριο το βράδυ στις 10 η ώρα, αυτός μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας. Και εκεί νομίζω ότι το γκολ είναι κάτι, ή 2-3 γκολ, είναι έτσι ένα διπλωματικό στοιχηματικό παίξιμο. Και έχουμε και έναν αγώνα στην πρώτη κατηγορία της Νορβηγίας μεταξύ Όντ και Χάουγκεσουντ. Επειδή τη Χάουγκεσουντ την παρακολουθώ, νομίζω ότι όποιος θέλει μπορεί να συμπληρώσει και ένα γκολ σε αυτόν τον αγώνα. Στον αγώνα Όντ Χάουγκεσουντ στις 8 και 4 σήμερα το βράδυ. Στη συντροφιά μας ήταν τα οπτικά Κάτανας. Οπτικά Κάτανας. Τα γυαλιά που σας ταιριάζουν, με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, με φακούς επαφής, με ακουστικά βαρικοείας. Με παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Κοζάνη, Ιωάννη 30 18, δεύτερο κατάστημα Βενιζέλου 2. Τολεμαΐδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Συνοδημπορήσαμε με ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Τυροκομείο Πάικο. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Από ντόπιες φυλές ζώων. Εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Το γάλα είναι 100% ελληνικό. Τα προϊόντα μας περιέχουν μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά. Παραδοσιακές.

Να μην ξεχάσω το μήνυμα. Τα διάβαζα νωρίτερα. Μου ξέφυγε, ήρθε τώρα. Του καλού μου φίλου του Νίκου του Κοτοπούλη από τα Άγια Μετέωρα. Καλή εβδομάδα, ευλογημένη Κυριακή. Εύχομαι ολόψυχα. Νίκος Κοτοπούλης, Άγια Μετέωρα και ευλογημένα. Να σε καλά, Νικολάκη, καλημέρα. Α, και άλλο μήνυμα εδώ από το φίλο μου τον Στάθη από τη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, Ευστάθη. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.

Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου συνεχίζει στην δική του παρέμβαση και σήμερα και αυτή την Κυριακή, όπως κάνει κάθε Σαββατοκύριακο εξάλλου. Ιωάννης Διτσιράπης. Κονσόλα, ήχος. Μουσικές. Καταρίνα Μιχαηλίδου σήμερα. Γραμματιακή υποστήριξη. Και σε λίγο, σε μισό λεπτό, Μαρίνα Μπίκου για Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά, γεια σας. Καλή εβδομάδα εύχομαι.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Εξακολουθεί να μένεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες αργά το απόγευμα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού. Οι φλόγες έχουν κάψει δασικές εκτάσεις, βιοτεχνίες, κατοικίες και αυτοκίνητα, ενώ από την πύρινη λέλαπα έχουν καταστραφεί και υποδομές ηλεκτροδότησης. Την ίδια στιγμή μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης με το νέφος να εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιομέτρων. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο, καθώς η αρχική προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη. Έπειτα από την ομολογία του, ο ηλικιωμένος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στο Ρεόκαστρο, 3 εξ αυτών με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ. Στη σύλληψη του ενός εκ των 2 αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι 2 αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί, καθώς όπως ισχυρίστηκε είχαν προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία. 10 ημέρες απέμειναν πριν πέσει η αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος
6: Και αυτό το παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πεινάω. Για πού είμαι?
12: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
10: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
13: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος! Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme! Νέες water slides τώρα στη Waterland! Φαν σε άλλη διάσταση!
14: Waterland! Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα!
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
21: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
22: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
21: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
22: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
21: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
22: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
23: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
24: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
22: Φτάσαμε!
21: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
23: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
25: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
26: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
25: Και η νομική προστασία?
26: Προστασία, αλλά νομική.
25: Και η απαλλαγή?
26: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
25: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
26: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
27: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Από μια Θεσσαλονίκη που το τελευταίο διάστημα έχει πέριξ αυτής αρκετές πυρκαγιές, όπως αυτοί τους νέους επιβάτες απέναντι, τον Παξέ δηλαδή, την Καλλικράτεια και τώρα τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Είμαστε υποχρεωμένοι από αυτή την εκπομπή να λέμε την αλήθεια. Δεν έχει καμία σημασία ο ηρωισμός και η ικανότητα των ανδρών της πυροσβεστικής, που για να υπάρχει άψογη εκτέλεση των καθηκόντων τους χρειάζεται και μηχανικός εξοπλισμός, ο οποίος δεν υπάρχει. Μία πύρινη κόλαση ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο. Μεγάλες καταστροφές υπέστησαν επιχειρήσεις. Και το περίφημο επιτελικό κράτος που τόσο πολύ διαφημίζουν αυτοί που εκλέγεται για να σας κυβερνάνε ή να μας κυβερνάνε, για ακόμα μια φορά πέτυχε παταγωδέστατα. Για άλλη μια φορά στάθηκε ανίκανο το περίφημο επιτελικό κράτος να σώσει περιουσίες από την καταστροφή, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο κατέκαψε σημαντικές επιχειρήσεις περιοχής. Για άλλη μια φορά θα επαναλάβω αυτό που λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δημιουργείται μια εύλογη απορία σε όλους σας. Το κράτος αυτό, που το παραμύθι των διαφόρων κομμάτων που το κυβερνούν να έχει ξεπεράσει κάθε όρια αξιοπρέπειας και περιφρόνησης του ελληνικού λαού, το κράτος αυτό, επαναλαμβάνω, έχει προχωρήσει στη δημιουργία και τη συντήρηση αντιπυρικών ζωνών τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αντιπυρικές ζώνες τα τελευταία χρόνια, επαναλαμβάνω. Η φωτιά εκεί πάνω στην περιοχή θες ξέσπασε στην περιοχή της Ανθούπολης και αργότερα πήγε στη Φιλοθέη. Φυσούσε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ασταμάτητες αναζωπηρώσεις. Η επιχείρηση εξελίχθηκε από τους ήρωες πυροσβέστες με τα λίγα μέσα που διαθέτουν σε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Το πρωί της Κυριακής, από ό,τι μου τηλεφώνησαν προηγουμένως, σήμερα δηλαδή, βελτιώθηκε κάπως η κατάσταση. Ωστόσο, παραμένει η φωτιά σε ένα εργοστάσιο και συνέχεια εκδηλώνονται καινούριες εστίες φωτιές. Κυρίες και κύριοι, είχαμε κρίξεις εγκαταστάσεις, είχαμε διάσπαρτες εστίες, είχαμε πράγματα τα οποία πάντα προέρχονται από τις φωτιές που είναι θανατηφόρες και ζημιογόνες, αλλά από την άλλη πλευρά διαπιστώσαμε για ακόμη μια φορά ότι ο ηρωισμός των πυροσβεστών καλύπτει ακόμα και την έλλειψη σύγχρονων πυροσβεστικών μέσων. Όλοι θυμάστε κατά καιρούς, και το λέω αυτό σε αυτούς που μας κυβερνάνε, ότι όταν κατά καιρούς είχαμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα και ερχόταν διάφορα πυροσβεστικά μηχανικά μέσα από το εξωτερικό, διαπιστώναμε τα υπερσύγχρονα πυροσβεστικά αυτοκίνητα που είχαν οι ξένοι, ακόμα και οι Βαλκάνοι, εν σχέση με τον στόλο των σαραβάλων αυτοκινήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ακόμα τα πυροσβεστικά αεροπλάνα τα οποία υπάρχουν είναι ο πυροσβεστικός αεροπορικός όρος που είχε κάνει ο Παπαδόπουλος επί χούντας, μια χούντα η οποία ήταν τη δεκαετία του 60 και σήμερα βρισκόμαστε στη δεκαετία του 2020. Αντιλαμβάνεστε πώς λειτουργεί αυτό το κράτος. Κυρίες και κύριοι, η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερη αποπληκτική. Υπήρξαν πάρα πολλά μηνύματα από το 112, αλλά ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και του ΕΚΑΒ βρίσκονται ακόμα σε επιφυλακή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την άμεση βοήθεια που θέλει ο κόσμος. Όλα αυτά τα πράγματα αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, με το θεϊκό περιβάλλον που μας έδωσε η φύση, εξακολουθεί να είναι περιφρονητέα κατάσταση και να καίγεται χωρίς να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα προστασίας.
Υπάρχει όμως και μια άλλη πυρκαγιά, η οποία δεν δημιουργεί ζημίες οπτικές, αλλά δημιουργεί ζημίες ψυχολογικές στον ελληνικό λαό. Μιλάμε για το χρέος το οποίο έχει η πατρίδα μας. Μιλάμε για την αλήθεια ή για το ψέμα που με διάφορα λογιστικά τεχνάσματα μας σερβίρει το πολιτικό σύστημα που λέγεται κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να δημιουργούν τον ελληνικό λαό που δεν ξέρει στην πλειοψηφία του από αυτά λογιστικό τέχνασμα σχετικά με τον πληθωρισμό και τα φορολογικά βάρη στους πολίτες. Αγαπητοί κύριοι κυβέρνησης, πρέπει να γνωρίζετε, σύμφωνα με αυτά που ξέρω εγώ, ότι όταν το χρέος μιας χώρας μειώνεται, δεν σημαίνει ότι η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται καλύτερη. Δεν σημαίνει ότι θα αυξηθεί η ευημερία των πολιτών καθώς η πίεση μεταφέρεται αλλού. Διότι στις τιμές, στους φόρους και στις δημόσιες δαπάνες μένουν χαμηλά. Η κυβέρνηση έχει την εντύπωση ότι η οικονομία είναι κινηματογραφική ταινία. Η κυβέρνηση έχει την εντύπωση ότι η κινηματογραφική αυτή ταινία που νομίζουν ότι είναι οικονομία έχει πρωταγωνιστές οι οποίοι μας παραμυθιάζουν με πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική αλήθεια γύρω από την οικονομία. Η κυβέρνηση παρουσιάζει τη μείωση του δημόσιου χρέους σαν μια μεγάλη εθνική επιτυχία. Ας έρθει όποιος θέλει να συζητήσουμε. Αλλά στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, η βελτίωση του δείκτη χρέους οφείλεται στην άνοδο των τιμών που λέγεται πληθωρισμός και όχι σε καμία ουσιαστική αύξηση της πραγματικής παραγωγής ή του πραγματικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δεν πρέπει να μας εμφανίζουν νούμερο ότι το χρέος εμφανίζεται να μειώνεται δραματικά, διότι υπάρχει μία άλλη μορφή χρέους, όπως τη λένε στην πιάτσα οι πολίτες αυτής της χώρας, τι αισθάνονται όταν βάζουν το χέρι στην τσέπη. Όταν οι πολίτες της χώρας στην πλειοψηφία βάζουν το χέρι στην τσέπη ή βγάζουν το πορτοφόλι από την πίσω τσέπη του παντελονιού, διαπιστώνουν ότι το περιεχόμενο του πορτοφολιού της τσέπης είναι εντελώς αντίθετο με αυτά τα οποία εκφράζονται υπό μορφή οικονομικής και σταθερής τροχιάς σε θετικό επίπεδο από την κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, εμείς δεν θέλουμε μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Θέλουμε πραγματική ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη θέλει επιχειρηματικό μυαλό, θέλει να γίνουμε μαγνήτης επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ελλάδα και μόνο τότε θα δουν οι Έλληνες την τσέπη και το πορτοφόλι να έχει διαφορετική εικόνα από ό,τι έχει τώρα, που συνήθως είναι άδεια στην πλειοψηφία των Ελλήνων. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να έχουμε πληθωρισμό 9% του 22 και 3% του 25, 3% του 24 και 4,2% του 23. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το χρέος. Πρέπει να δούμε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να παρουσιάζει τα πράγματα καλά σχετικά με την οικονομία όταν η καθημερινότητα γίνεται συνεχώς ακριβότερη σχετικά με τις ανάγκες των πολιτών, με τις ανάγκες των οικογενειών, με τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Δεν μας ενδιαφέρει τι λένε τα λογιστικά βιβλία τα οποία παρουσιάζουν ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν μας ενδιαφέρει αν αυτά τα πλεονάσματα θα επιστρέψουν υπό μορφή αυξήσεων και μισθών σύμφωνα με τη θεωρία ή μείωση φόρο κατανάλωσης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι συσσωρεύονται τα μιακά αποθέματα χωρίς ο ελληνικός λαός να έχει καμία απολύτω, κανένα απολύτως όφελος και να είμαστε μια χώρα που τα πάντα είναι πανάκριβα από την κορφή μέχρι τα νύχια, όπως πανάκριβη είναι και η λέξη ενθουσιασμός, η λέξη χαρά, η λέξη χαμόγελο. Ξεχάσαμε το χαμόγελο στην Ελλάδα, ξεχάσαμε τις πραγματικές φιλίες στην Ελλάδα, διότι την ώρα που η κυβέρνηση μιλά για ανάκαμψη και επιστροφή στην κανονικότητα, το κόστος ζωής, κυρίες και κύριοι, σε όλους σας παραμένει ψηλό και αυτό το διαπιστώνετε κάθε μέρα από τις τιμές των τροφίμων, από τις τιμές της στέγασης και από τις τιμές της ενέργειας. Φτάσαμε στο σημείο, το όνειρο κάθε πολίτη, κάθε ανθρώπου που είναι ένα σπίτι ιδιόκτητο, να είναι πλέον εξωγήινο
διότι τα ακίνητα έχουν πιάσει τιμές οι οποίες είναι εκτός πραγματικότητος για μια φυσιολογική ελληνική τσέπη εργαζόμενου. Και μάλιστα τα ακίνητα έχουν γίνει στόχος πολλών αλλοδαπών από διάφορες χώρες, οι οποίες διαθέτοντας χρήματα έρχονται και αγοράζουν όσο τα ακίνητα, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές, διότι δεν πάβει να υπάρχει το από το εξωτερικό προερχόμενο αγοραστικό κοινό. Μας είπε κανένας από την κυβέρνηση ότι η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών έχει συμπιεστεί? Μας είπε κανένας από την κυβέρνηση ότι η αγοραστική δύναμη έχει γίνει μια πρέσα συμπίεσης που διαλύει το ηθικό και την ευχάριστη συμπεριφορά των Ελλήνων? Μας είπε κανείς ότι η αγοραστική δύναμη πάρα πολλών οικοκυριών στη χώρα μας έχει συμπιεστεί σαν πρέσα καταστροφής της φυσιολογικής ροής που πρέπει ένας άνθρωπος όταν ζει και όταν εργάζεται? Είναι δυνατόν να μας παρουσιάζουν τα πρωτογενή πλεονάσματα ότι είναι μια ουσιαστική ανακούφιση? Μήπως θα μας μάθει η οικονομία, η κυβέρνηση ή το πολιτικό σύστημα, που αν ξέραν από πραγματική οικονομία θα ήταν πλούσια η χώρα και όχι πλούσιοι αυτοί που μας κυβερνούν? Έχουμε μια χώρα που αυτοί μας κυβερνούν είναι πλούσιοι, αλλά η χώρα είναι πατηρημένη. Τα συμπεράσματα δικά σας. Κυρίες και κύριοι, ο πληθωρισμός λειτουργεί σαν ένα δολοφονικό νούμερο κάθε μέρα που πληροφορούμεθα. Ο πληθωρισμός πλήττει δυσανάλογα τα χαμηλότερα και τα μεσαία στρώματα. Τα πρωτογενή πλονάσματα που προσπαθούν να μας κάνουν πλήση του εγκεφάλου δεν μεταφράζονται σε ουσιαστική ανακούφιση, αλλά είναι ένα μαξιλαράκι το οποίο ικανοποιεί την κυβέρνηση και τους δανειστές. Οι δανειστές είναι οι πρωταγωνιστές της ταινίας, η οποία λέει «Η Ελλάδα είναι μπατηρημένη. Η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει αυτούς που τη δάνεισαν για να επιζήσει σαν χώρα». Αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας, με πρωταγωνιστές αυτούς που μας κυβερνούν και τους ξένους δανειστές. Υπάρχει μια ασταμάτητη πλήση του εγκεφάλου, μια πρωτοφανής πλήση του εγκεφάλου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την οποία την θεωρούν την αφήγηση ότι υπάρχει μειωμένο χρέος στη χώρα, μια αφήγηση περί μειωμένου χρέους, η οποία υπομορφήν πλήση του εγκεφάλου με συνεχείς αναφορές σε διάφορα δελτία ειδήσεων είναι βολική για την κυβέρνηση, γιατί κρύβει την αποτυχία, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση να παραδώσει πραγματική βελτίωση στην καθημερινότητα. Ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι, θέλει πραγματική βελτίωση στην καθημερινότητα. Δεν θέλει όνειρα θερινής νυχτός και δεν θέλει παραμύθια της χαλιμάς. Αυτά είναι μόνο στις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Αντί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να γίνουν επενδύσεις των πλεονασμάτων σε κοινωνική πολιτική, προτιμούν από την κυβέρνηση, με μια σταμάτητη πλήση του εγκεφάλου, η οποία μου προκαλεί τρομακτική εντύπωση, ανεξήγητη εντύπωση, προτιμά να παρουσιάζει την κοινωνική πολιτική σαν λογιστικές βελτιώσεις και εθνικές νίκες. Για να έχεις, κυρία και κύριοι, της κυβέρνησης λογιστικές βελτιώσεις και εθνικές νίκες, πρέπει να υπάρχουν βελτιώσεις στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή και χαρά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Πολλοί μιλάνε για πτώση του χρέους σχετικά με το 2020. Αυτό το πράγμα είναι μια θεωρητικά θετική εξέλιξη. Άλλο, η οικονομία έχει δύο παραγράφους, τη λέξη θεωρία και τη λέξη πράξη. Ακούτε κάθε τόσο για μεγάλες εταιρείες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι μεγάλες εταιρείες αυτές είναι υποχρεωμένες κάθε χρόνο να δημοσιεύουν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης τον ισολογισμό τους. Και όταν δείτε τον ισολογισμό διαφόρων εταιριών που παρουσιάζει παθητικό, τότε θα πείτε, για ποιο λόγο νομίζουμε ότι αυτές οι εταιρείες είναι μεγάλες ενώ παρουσιάζουν παθητικό? Πώς είναι δυνατόν εταιρείες που παρουσιάζουν παθητικό να βρίσκονται πάντα σε λειτουργία χωρίς να έχουν προβλήματα? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, έχουν μία πτώση η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον πληθωρισμό. Δεν υπάρχει καμία πραγματική ανάπτυξη. Δεν υπάρχει καμία, στο μίνιμουμ, καμία πραγματική ανάπτυξη. Όταν δεν υπάρχει πραγματική ανάπτυξη, τότε η λέξη επιτυχία που ακούμε από τα στόματα των πολιτικών
είναι μια λέξη στην οποία καλά θα κάναμε να βάζουμε ομοιωματικά, διότι είναι εύθραυστη και άδικη. Δεν μπορεί να μιλάμε για επιτυχία στην οικονομία όταν το εύθραστο και το άδικο είναι ανάμεσα στη λέξη επιτυχία. Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, κάθε τόσο μεταφέρει το βάρος στους πολίτες μέσω ακριβότερων τιμών, ενώ πανηγυρίζει για δείκτες που δεν αντανακλούν στην τσέπη και την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, του προβληματισμένου Έλληνα πολίτη, του δυστυχισμένου σε πολλές φτωχές οικογένειες οικονομικά Έλληνα πολίτη. Όταν μιλάμε για δείκτες ότι βελτιώνονται, μην τα λέτε δημοσίως γιατί εκτίθεστε. Όταν ο δείκτης βελτιώνεται, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ζωή γίνεται καλύτερα, κύριε της κυβέρνησης. Άλλο οι οικονομικοί δείκτες και άλλο η τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος για να έχει καλύτερη ζωή πρέπει να έχει αυξήσεις μισθών. Όχι πενταροδεκάρες που δώσετε σε αυξήσεις μισθών που δεν φτάνουν για ένα σάντουιτς τη βδομάδα. Μερικές φορές λοιπόν απλώς αλλάζει ο τρόπος, επαναλαμβάνω, με τον οποίο η κυβέρνηση κρύβει ή μεταφέρει την οικονομική πίεση χωρίς να μας λέει την πραγματική αλήθεια. Και μία αθλητική είδηση. Χθες η κυρία Σάκαρη το τένις έχασε, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού και του γιού του. Ο γιος του Πρωθυπουργού είναι αραβωνιασμένος με την κυρία Σάκαρη, η οποία είναι και, και μερικά χρονάκια μεγαλύτερη από το γιο του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός πήρε το αεροπλάνο και πήγε να δει την ύφη του που παίζει τένις. Ο Έλληνας κάτοικος μπορεί να πάρει το αεροπλάνο και να πάει ένα ταξίδι σε ένα νησί για να απολαύσει τη ζωή του? Όχι, διότι ο Έλληνας κάτοικος θα πληρώσει τα ανάβλα του αεροπλάνου, ενώ ο Πρωθυπουργός το έχει τζάμπα και πηγαίνει όπου θέλει, όχι μόνο αυτός αλλά και όλοι οι Πρωθυπουργοί που πέρασαν από την Ελλάδα.

Δεν είναι η πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, που Έλληνας αξιωματούχος πέφτει με ηλεκτρονικό τρόπο

Πέφτει για πρώτη φορά θύμα διαφόρων φαρσέρ. Αυτή τη στιγμή θύμα των φαρσέρ ήταν το στέλεχος κυβέρνησης ο Θάνασος Ντόκος. Παλαιότερα είχαμε από τον Κωστάκη τον Μπακογιάννη που νόμιζε ότι μιλάει με τον ομόλογό του στη Βαρσοβία. Αλλά ο Μπακογιάννης ήταν ένας απλός δήμαρχος και δεν φημίζεται για την πολιτική του εξεδέρκεια. Ο Ντόκος όμως, ο κύριος Ντόκος, είναι προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού. Προέρχεται από το φυτώριο της Νέας Δημοκρατίας και ήταν σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Αρμόδιος δηλαδή για τον εντοπισμό και την ανάσχεση εξωτερικών απειλών. Πώς κατάφεραν οι Ρώσοι φαρσέρ να παρασύρουν το στέλεχος αυτό, σε αυτή την κοροϊδία, είναι πρωτοφανές. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και όχι να επιστρατεύσει διάφορες θεωρίες όπως συνηθίζει και την κάμπε περί διάφορες ιστορίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική. Δεν είναι δυνατόν ένα στέλεχος κυβέρνησης να δέχεται μια υβριδική επίθεση ανώτερου τεχνολογικού επίπεδου, η οποία έσπασε κάθε πρωτόκολλο ασφαλείας και εισχώρησε το δικό μας πρωτόκολλο ασφαλείας, το οποίο είναι πολυδιαφημισμένο τον Πρωθυπουργό, το οποίο λέγεται δίχτυ ψηφιακής ασφάλειας. Ο κύριος Πρωθυπουργός είναι το δικό μας πρωτόκολλο ασφαλείας, το οποίο είναι πολυδιαφημισμένο τον Πρωθυπουργό, το οποίο λέγεται δίχτυ ψηφιακής ασφάλειας. Ο κύριος Πρωθυπουργός είναι

τον κύριο Στόκο, όπως το λένε, τον κύριο Ντόκο μάλλον, και άρχισαν να λένε διάφορες ιστορίες σχετικά με θέματα τα οποία έχουν σχέση με διεθνή καταστάσεις. Και από εκεί και πέρα, αντί ο Ντόκος να απαντήσει ευθέως ότι αυτό θα θεωρηθεί παραβίαση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, άρχισε τα μισόλογα. Βγήκε σε μία εκπομπή, δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά αισθάνομαι μειωμένος αυτή τη στιγμή σαν άνθρωπος που αναγκάζομαι να συζητήσω θέματα για άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί την εθνική μας ασφάλεια και μια εθνική ασφάλεια για την οποία λένε πολλά, αλλά δυστυχώς κάνουν πάρα πολύ λίγα. Απ' την άλλη μεριά, τώρα τελευταία, πρέπει να συζητήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη φημολογία η οποία υπάρχει στην πατρίδα μας σχετικά με τις εκλογές. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και εν συνεχεία θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα.

0: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Αφηβηθεί κανένας, κυρίες και κύριοι, ότι η καθημερινότητά μας είναι μια ταλαιπωρία σε αυτό το κράτος? Μπορεί να μου πείτε αυτή τη στιγμή που μιλάω, για ποιο λόγο δεν αναφέρεστε, κύριε Κώστα, στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που γίνεται? Γίνεται για να το απολαμβάνουν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να ξενυχτάνε και να το βλέπουν τις περίεργες ώρες που το βλέπουμε. Απ' την άλλη πλευρά, οπωσδήποτε τα εξτρά της καθημερινότητας είναι ευχάριστα, αλλά θα είναι πιο ευχάριστα αν είναι ευχάριστη η καθημερινότητα στη ζωή που ζούμε. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2027-26 σε μια χώρα που ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάνε για σκουπίδια. Δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα να ακούμε για πρόστιμα και για τιμωρίες. Οπωσδήποτε έχει δίκιο το πολιτικό σύστημα να λέει στους πολίτες που έχουν χωράφια να τα καθαρίζουν για να μην έχουν χόρτα, για να αποφεύγουν οι πυρκαγιές. Συμφωνώ απόλυτα. Αμέτρητα τηλέφωνα με παίρνουν κάθε εβδομάδα Έλληνες πολίτες που μου λένε: καθαρίσαμε τα χόρτα, κύριε Κώστα, πήγαμε τα βάλαμε σε συγκεκριμένο μέρος, αλλά δεν περνάνε αυτοκίνητα του Δήμου για να τα παραλάβουν. Αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, έχει καμία σχέση με μια οργανωμένη χώρα? Απ' την άλλη μεριά, ο Δήμος Πηλαίας, για να περάσει να πάρει τα χόρτα που βγαίνει ο Έλληνας πολίτης και τα αφήνει σε μια γωνία, πρέπει να πληρώσει 10 ευρώ. Τι το περάσαμε εδώ, κυρίες και κύριοι? Τι το περάσαμε? Τα πάντα έχουν σχέση με το τι θα πληρώνει ο πολίτης? Το τι εισπράττει το κράτος θα μας πει κανένας? Το πού πηγαίνουν τα χρήματα του ελληνικού λαού θα μας πει κανένας? Είναι δυνατόν να έχουμε γίνει μια χώρα η οποία κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό με επικεφαλή στη θεωρία των προστήμων? Είναι δυνατόν να ακούμε, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, από την κυβέρνηση να μιλάει για αριθμούς? Μόνο για αριθμούς μιλάνε. Μιλάνε για αριθμούς ανάπτυξης, μιλάνε για επενδυτικές βαθμίδες, μιλάνε για πλεονάσματα, μιλάνε για αγορές που εμπιστεύονται ξανά τη χώρα, για ανεργία που μειώνεται, για δείξεις που βελτιώνεται. Ποιες αγορές εμπιστεύονται τη χώρα, μπορείτε να μου πείτε, κύριε της κυβέρνησης? Πού είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης, μπορείτε να μας πείτε? Πού είναι οι επενδυτικές βαθμίδες? Ας πούμε ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει οικονομικό πρόβλημα και την τσέπη του. Για ελάτε ρίξτε μια ματιά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για ελάτε ρίξτε μια ματιά να δείτε το έσχος που επικρατεί στα οδικά δίκτυα της πόλης, στις διαγραμμίσεις των οδών της πόλης και στο σύστημα σηματοδοτών που είναι εντελώς ανοργάνωτοι. Είναι δυνατόν να κάνει πεζόδρομο το κομμάτι από την Τσιμισκή μέχρι την Μητροπόλεως και να έχουν περάσει τόσες εβδομάδες για ένα κομμάτι 100 μέτρων, 80 μέτρων πόσο είναι, και ακόμα να μην έχει τελειώσει? Και μιλάτε για πολιτισμό, μιλάτε για επαγγελματική συνείδηση, μιλάτε για έλεγχο? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει οικονομική συζήτηση στην Ελλάδα ότι υπάρχουν διάφορα δεδομένα ότι η οικονομία είναι ρόδινη και μπορεί να χαρακτηριστεί πιο ρόδινη στο μέλλον? Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να μας κοροϊδεύουν με φαινομενικές αναφορές όταν η χώρα, λένε, δεν ξεμένει από χρήματα, αλλά ο ελληνικός λαός ξεμένει από χρήματα? Τι είναι η χώρα, κυρίες και κύριοι, η ιδιοκτησία των κυβερνήσεων? Μήπως η χώρα είναι ιδιοκτησία του λαού? Μήπως το ταμείο που έχει η χώρα είναι και αυτό ιδιοκτησία του λαού? Μήπως οι υποχρεώσεις που έχει η χώρα στο εξωτερικό από χρέη που δημιούργησαν οι πολιτικοί δεν τα πληρώνει ο λαός? Είδατε οι πολιτικοί να δημιουργούν οικονομικά εγκλήματα εις βάρος της Ελλάδος και από την άλλη πλευρά ο λαός να πληρώνει τα χρέη της χώρας και η χώρα να ξεφτελίζεται, ενώ όλη η πολιτική οικονομικά είναι σε αρίστη κατάσταση? Από την άλλη μεριά, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διεθνείς και ευρωπαϊκές εκθέσεις και έρευνες για την πατρίδα μας που δείχνουν ότι η Ελλάδα ξεμένει από εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο κράτος και τη δικαιοσύνη και στην πολιτική και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακόμα και μεταξύ μας, σαν άνθρωποι, σαν κοινωνία, δεν έχουμε εμπιστοσύνη ένας στον άλλον. Οι παλιές φιλίες, η παλιά εμπιστοσύνη που υπήρχε μεταξύ των ανθρώπων, έλα Γιώργο να φας σπίτι μου, δεν μ' αρέσει η μαμά το φαγητό, θα πάω να φάω στο σπίτι του Νίκου, όλα αυτά τα πράγματα έχουν εξαφανιστεί. Το μοναδικό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι το χρήμα. Το μοναδικό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πώς θα τη βγάλει. Και όταν η κοινωνία, κυρίες και κύριοι,
δεν υπάρχει να είναι δεμένοι μεταξύ τους οι κάτοικοι, τότε αυτό είναι ίσως το πιο επικίνδυνο σημάδι, το πιο επικίνδυνο σημάδι, επαναλαμβάνω, της Ελλάδος, που μοιάζει εξωτερικά σταθερή, όπως λέει η πολιτική, αλλά εσωτερικά φθήρεται συνεχώς και ασταμάτητα. Είναι δυνατόν μια κοινωνία να μπορεί να αντέξει? Είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, μια κοινωνία να μπορεί να αντέξει δύσκολες οικονομικές περιόδους όταν πιστεύει ότι υπάρχει δικαιοσύνη, σοβαρότητα και κοινός κανόνας? Δυσκολεύεται όμως να αντέξει όταν αρχίζει να πιστεύει ότι τίποτα δεν λειτουργεί πραγματικά όπως φαίνεται? Όλοι εσείς που ζείτε σε αυτή τη χώρα, πέστε μου, βλέπετε να λειτουργεί τίποτε κανονικά στην ουσία όπως θέλουν να το παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι φαίνεται? Κλασικό παράδειγμα, τα σκουπίδια. Πάει κάποιος και καθαρίζει το χωράφι του και βγάζει τα σκουπίδια και τα αφήνει έξω σε μια γωνιά. Η υποχρέωση του Δήμου είναι να περάσουν τα απορριμματοφόρα να μαζέψουν τα σκουπίδια. Δηλώνει ο Δήμος, δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν διαθέτουμε τα κατάλληλα μέσα. Αυτά τα πράγματα παραμένουν εκεί, είναι επικίνδυνα για φωτιά, είναι επικίνδυνα να αρχίσει κανένας αέρας να διασκορπιστούν κτλ. Δηλαδή, όλοι μιλάτε για υποχρέωση του πολίτη, αλλά κανένας δεν μιλάει για υποχρέωση των δημοσίων υπηρεσιών, με τη δικαιολογία δεν έχετε τα μέσα. Γιατί δεν βγαίνετε να μας πούμε, δεν έχουμε τα μέσα? Δεν έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα για να σβήνουμε πυρκαγιές με άνεση όπως στο εξωτερικό. Έχουμε όμως φιλότιμους πυροσβέστες. Και η έλλειψη των πυροσβεστικών μέσων φάνηκαν στην χθεσινή πυρκαγιά και στις προηγούμενες, στις οποίες σας περιέγραψα στην αρχή της εκπομπής. Είναι δυνατόν η αλήθεια σε αυτή τη χώρα να εξαρτάται? Είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, η αλήθεια αυτής της χώρας να εξαρτάται από το ποιος έχει τη δυνατότητα να μιλάει και να ακούγεται τη φωνή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα η λογοδοσία, δηλαδή να δώσουν λόγο για τα λάθη τους, να σπανίζει εντελώς? Είναι δυνατόν η ευθύνη που έχουν αυτοί που μας κυβερνάνε να εξαφανίζεται επειδή διαχέεται αριστερά δεξιά και δεν κοινολογείται στον κόσμο? Είναι δυνατόν να έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια του κόσμου η κρίση στη χώρα μας, οι οποίες αφήσανε ένα καταστροφικό αποτύπωμα στην αξιοπρεπή βιτρίνα που έπρεπε να έχει η Ελλάδα? Θα μας πείτε τίποτα για τις υποκλοπές? Θα μας πείτε τίποτα για τις υποκλοπές? Θα μας πείτε τίποτα για τις υποκλοπές? Το λέω τρεις φορές. Τρεις φορές λέω για τις υποκλοπές. Θα μας πείτε τίποτα για τις υποκλοπές? Το θάβετε και αυτό? Ξαναβγήκε στην επιφάνεια για τις υποκλοπές. Ένα τεράστιο ποινικότατο αδίκημα, το οποίο αντί να κλείσει για ισόβιαλους αυτούς που κάνουν τις υποκλοπές, προσπαθούν να τους καλύψουν, και ο ελληνικός λαός πηγαίνει στο δικαστήριο για ψήλο πίδημα και ταλαιπωρείται με ποινές, επειδή με την επιβολή μιας ποινής ανεβαίνει πάνω σε ένα γραφείο και πληρώνει τα έξοδα. Και σε τι έχει μετατραπεί η παρουσία του λαού στα δικαστήρια? Έχει μετατραπεί σε τζίρο μέσω της δικαιοσύνης και με χρήματα τα οποία πηγαίνουν στα δημόσια ταμεία? Θα μας πει τίποτε κανείς για τα Τέμπη? Θα μας πει τίποτε για τις φυσικές καταστροφές? Θα μας πει τίποτε για το κοστολόγιο των δισεκατομμυρίων που έπαθε η ελληνική οικονομία από τα Τέμπη και κάνουν τα κορόιδα? Θα βγει κάποιος να μιλήσει ειλικρινά σαν Έλληνας που φοράει παντελόνια ή αξιοπρεπή φουστάνια και κυβερνά την Ελλάδα, για την ακρίβεια? Ή μήπως, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν οι θεσμικές δυσλειτουργίες καθημερινότητος που έχουν κάνει τον Έλληνα να γυρίζει με το κεφάλι χαμηλά και με τις τσέπες του άδειες? Το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, είναι τεράστιο. Η αίσθηση ότι η κοινωνία δυσκολεύεστε όσο περνάει ο καιρός και περισσότερο είναι μια πραγματικότητα. Η αίσθηση, επαναλαμβάνω, ότι η κοινωνία δυσκολεύεται, ο κόσμος δηλαδή, όλο και περισσότερο, είναι μια πραγματικότητα. Και όταν χάνεται η πραγματικότητα, κύριοι ελληνικέ λαέ, γιατί εσείς είστε αφεντικό, χάνεται και η εμπιστοσύνη. Και όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, λέω εγώ, αλλάζει ο τρόπος που λειτουργεί η δημοκρατία. Ο πολίτης πλέον δεν ακούει. Ο πολίτης δεν έχει εμπιστοσύνη στη δημοκρατία με τον τρόπο που λειτουργεί στην Ελλάδα. Ο πολίτης βρίσκεται συνέχεια κάτω από μια ασταμάτητη υποψία.
Ο πολίτης έπαψε να αξιολογεί την καθημερινότητα. Έπαψε να αξιολογεί την καθημερινότητα διότι δυσπιστεί απέναντι στην καθημερινότητα. Ο πολίτης δεν συμμετέχει σε τίποτε. Ο πολίτης έχει αποσυρθεί εντελώς από τα κοινά και το διακρίνει μια κοινικότητα. Η κοινικότητα λέγεται διαφορία και περιφρόνηση. Και ο πολίτης θεωρεί ότι η περιφρόνηση και η κοινικότητα είναι μια άμυνα για τον εαυτό του. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι επαναλαμβάνω, θεωρεί το μυαλό μου και ο τρόπος που σκέφτομαι εγώ ότι διαβρώνεται, επαναλαμβάνω, με έναν αθόρυβο τρόπο ο κοινωνικός ιστός στην Ελλάδα. Τα πάντα γίνονται σιωπηλά, τίποτε δεν αναφέρεται πουθενά, τα δελτία ειδήσεων είναι προγραμματισμένα να κάνουν τη δουλειά τους περνώντας ο χρόνος του δελτίου και λέγοντας πράγματα που δεν μας ενδιαφέρουν, και αυτά τα πράγματα είναι η μεγαλύτερη ζημιά που έχει πάθει η Ελλάδα, μια ζημιά η οποία προκαλείται από τις διακυβερνήσεις διαφόρων κομμάτων στην Ελλάδα, κόμματα τα οποία, κυρίες και κύριοι, δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει να την κάνουν και δεν τηρούν τον όρκο που δίνουν όταν το δίνουν. Τα χρήματα, όσο σημαντικά και αν είναι, μπορούν να επιστρέψουν ακόμα και όταν δεν υπάρχουν. Οι αγορές αλλάζουν γνώμη αν είσαι μάγκας και τις κάνουν να αλλάξουν γνώμη. Οι δείκτες ανεβαίνουν αν έχεις ικανούς πολιτικούς. Και οι οικονομικοί κύκλοι, τα οικονομικά προβλήματα, το οικονομικό παραδάκι είναι ένας κύκλος που όλοι ξέρουμε γυρίζει συνέχεια και πρέπει να βρούμε την κατάλληλη, το κατάλληλο σημείο του κύκλου για να το σταματήσουμε και να έχουμε το όφελος από την οικονομική άνεση. Ένα πράγμα όμως θα πω ότι δεν αποκαθίσταται με μια ανακοίνωση ούτε με ένα success story. Η εμπιστοσύνη. Η λέξη εμπιστοσύνη, επαναλαμβάνω για να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, δεν αποκαθίσταται με μία ανακοίνωση. Ούτε με ένα success story όπως λένε στα εγγλέζικα, με ένα παραμύθι της χαλιμάς όπως λένε στα ελληνικά. Χτίζεται αργά η ανακοίνωση και το success story και συνεχεία τα παραμύθια της χαλιμάς καταραίουν απότομα. Μας το χτίζουν αργά, μας κάνουν πλήση το εγκεφάλου καθημερινά. Έρχεται μια μέρα που δεν μπορεί να συνεχιστεί πλήση το εγκεφάλου και καταραίει το παραμύθι απότομα. Και όταν μια χώρα, επαναλαμβάνω πως είναι η Ελλάδα, αρχίζει να ξεμένει από εμπιστοσύνη, το πρόβλημα πάβει να είναι οικονομικό ή πολιτικό. Επαναλαμβάνω, όταν μια χώρα αρχίζει να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της, το πρόβλημα δεν είναι ούτε οικονομικό ούτε πολιτικό. Γίνεται υπαρξιακό. Και το υπαρξιακό πρόβλημα είναι στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Το υπαρξιακό πρόβλημα είναι αυτό το οποίο κινδυνεύει να μεγαλουργήσει, να γίνει λίαν μεγαλούργημα επικίνδυνο, όταν βλέπουμε να αυξάνεται συνεχώς η παρουσία των αλλοδαπών στην Ελλάδα και να μειώνονται οι γεννήσεις από τις ελληνικές οικογένειες. Αυτό το πράγμα είναι το υπαρξιακό πρόβλημα, το οποίο δεν δίνει κανένα σημασία. Και όταν δεν δίνει κανείς σημασία και έρχονται οι εκλογές, πρέπει το 100% των Ελλήνων ψηφοφόρων να πηγαίνουν να ψηφίσουν και να τιμωρούν με την ψήφο τους όλους αυτούς που έχουν την εντύπωση ότι μας δουλεύουν. Αλλά ο Έλληνας, όταν δεν πάει να ψηφίσει, τότε είναι αυτός που τιμωρεί τον εαυτό του. Δεν τον τιμωρούν αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα. Όταν δεν ψηφίζεις Έλληνα, τιμωρείς τον εαυτό σου. Δεν σε τιμωρεί αυτός που κυβερνάει. Αυτός που κυβερνάει θα βγει και με 30% ψήφων και με 40% ψήφων και με 50% ψήφων. Όταν όμως ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες και δεν εκλεγεί, τότε τον τιμωρείς κατάλληλα όπως πρέπει, ενώ αν δεν πας να ψηφίσεις, τιμωρείς τον εαυτό σου, και αν τιμωρείς τον εαυτό σου ηθελημένα, απαγορεύεται να διαμαρτύρεσαι, αγαπητέ Έλληνα, κάτοικε αυτής της χώρας.

0: Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ, στην οδό Έλλης Αλεξίου, κάποιος πέταξε χόρτα. Είδα κάποιος κάτοικος στα χόρτα και κάλεσε τον Δήμο της περιοχής. Ο Δήμος πέρασε και δεν πήρε τα χόρτα, γιατί ζητούσε 10 ευρώ από τους δημότες. Έκτοτε σχεδόν ένα μήνα, τα χόρτα κοσμούν τον δρόμο. Αυτό για να ενημερωθεί ο κύριος Καϊτεζίδης, και θερμή παράκληση. Το θέλω γραμμένο σε ένα χαρτί για να το φροντίσω αύριο. Θερμή παράκληση, θα με υποχρεώσεις. Θα μας πει τίποτε κανένας για το ηλεκτρικό ρεύμα? Θα μας πει κανένας ότι οι εξαγωγές που κάνουμε από την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος εκτόξευσαν κατά 59%, με αποτέλεσμα οι λογαριασμοί ρεύματος που έρχονται στα σπιτάκια σας να καίνε στην κυριολεξία την ψυχολογία και την τσέπη των οικοκυριών? Όλοι περιμέναμε, αγαπητέ μου λαέ, αγαπητή μου πολιτική, ότι η έντονη παρουσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας δεν έφερε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Από εδώ και πέρα, χρυσάφι θα πληρώνει ο ελληνικός λαός στην τιμή της κιλαβατόρα στα νοικοκυριά του καλοκαίρι, χάρη στις εξαγωγές ρεύματος. Ο κύριος υφυπουργός, ο κύριος Τσάφος, έβγαλε ένα αφήγημα στην πιάτσα. Έχουμε και αφηγήματα από τους υπουργούς. Τους εκλέγουμε για να γίνονται, να μας βγάζουν και μυθιστορήματα. Είπε ότι η Ελλάδα εξάγει ρεύμα στις γειτονικές χώρες χωρίς βαρύ τίμημα για την εγχώρια οικονομία. Στις 29 έκτου όμως με ενημέρωσαν, αγαπητέ κύριε Τσάφο, ότι η χοδρεμπορική τιμή του ρεύματος ενισχύθηκε κατά 59,21%. Ανήρθε κατά 137,72 ευρώ η μεγαλοκιβατόρα. Η τελευταία μέρα του Ιουνίου, από 86,5 ευρώ που ήταν στην προηγούμενη συνεδρίαση, από 88,5 πήγε στα 137,72. Η άνοδο της τιμής, κυρίες και κύριοι, για να πούμε και εμείς αυτά που ξέρουμε, προήρθε από τη σημαντική ζήτηση σε ρεύμα που ήρθε από τις βαλκανικές χώρες. Μόνο η Βουλγαρία ζήτησε. Μόνο η Βουλγαρία ζήτησε ένα τεράστιο αριθμό σε μεγαλοβατόρες και η συνολική ποσότητα των εξαγωγών ανήλθε σε 28.290 μεγαλοκιβατόρες. Η λογική, κυρίες και κύριοι, του ηλεκτρικού δικτύου είναι ο πιο ακριβός που υπάρχει σχετικά με τη λογική της τιμής. Η ζήτηση συμβάλλει στην άνοδο της τιμής. Οι εξαγωγές ενέργειας έχουν οικονομικές ωφέλειες για τους παραγωγούς. Οι εξαγωγές ενέργειας, επαναλαμβάνω κύριε της κυβέρνησης, έχουν οικονομικά ωφέλη για τους παραγωγούς, αλλά ανεβάζουν τις τιμές του ρεύματος για τους Έλληνες νοικοκύριδες και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Εδώ υπάρχει μια λογική, την οποία το κράτος είναι ανίκανο να εξηγήσει και να δώσει μια λύση. Οι εταιρείες οι οποίες παράγουν το ρεύμα, είναι φυσικό να κοιτάνε τα οικονομικά τους ωφέλη, διότι θέλουν να έχουν κέρδη. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει αν ανεβαίνουν οι τιμές του ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, διότι κάνουν εξαγωγές. Την ίδια ώρα, η παρουσία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας τον Ιούνιο δεν έφερε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Τι συμβαίνει ακριβώς, κυρίες και κύριοι, με το ρεύμα? Γιατί καίνε οι λογαριασμοί του ρεύματος στα νοικοκυριά? Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, κύριε της κυβέρνησης? Ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες κάθε μορφής με βάση την κοινωνική αδικία που γίνεται στις τσέπες των πολιτών, όταν σήμερα θησαυρίζουν οι λίγοι και ταλαιπωρούνται οι πολλοί? Και αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι και οι μετεωρολόγοι κάνουν προβλέψεις ότι θα έχουμε τεράστια αύξηση της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα, τότε θα με συγχωρείτε, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα, διότι η Ευρώπη ήδη ψήνεται και σε μερικές μέρες θα ψηθεί και η Ελλάδα από τη μεγάλη ζέστη. Τι χρήμα θα χρειαστεί για να δροσίζει το Έλληνας? Ενδιαφέρει η σημερινή κυβέρνηση? Όχι. Άρα και η σημερινή κυβέρνηση δεν ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό. Και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, θα δει τον ουρανό μετάστρα ή τον ουρανό σφονδύλι.
1: Τζανέιρο.
0: Θα πω κάτι στον κύριο Σαμαρά. Τον Αντώνη τον Σαμαρά. Φτάνει πια, κύριε Σαμαρά. Μήπως έχετε καμία αδυναμία να βλέπουμε το όνομά σας κάθε μέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Για ποιο λόγο όλα τα μέσα μιλάνε για πιθανή εμφάνιση του Σαμαρά με νέο κόμμα? Για ποιο λόγο λένε ότι η πιθανή εμφάνιση του Σαμαρά με ένα νέο κόμμα εκτιμάται ότι θα πλήξει τα κόμματα της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας και την Ι? Τι μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Σαμαράς? Αν ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή παίζει και δεν ξεκαθαρίζει την ιστορία, αφήνοντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να γράψουν ότι θα κάνει κόμμα αλλά δεν το έχει κάνει, και από την άλλη μεριά να γράφουν τα μέσα ότι αν κάνει κόμμα θα πληγεί η Νέα Δημοκρατία κτλ., ζαμάν φου και ανωτούρια. Αυτό θα αναπήσει, θα πει η σημερινή ελληνική γλώσσα, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μπορεί ο Έλληνας να ταλαιπωρείται. Δεν μπορεί ο Έλληνας να ζει σε μια δημοκρατική χώρα. Δεν μπορεί ο Έλληνας να μην απολαμβάνει τις ανέσεις που πρέπει να έχει ζώντας σε μια δημοκρατική χώρα η οποία έχει σωστή οικονομική διαχείριση. Και να ακούει κάθε μέρα αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα ή όχι. Να στείλω ένα μήνυμα στον κύριο Σαμαρά. Αυτό το ερωτηματικό που υπάρχει, κύριε Αντώνη Σαμαρά, αν κάνετε κόμμα ή όχι, κάνει ζημιά σε εσάς. Διότι τα παιχνιδάκια τα βαρέθηκε ο ελληνικός λαός. Όπως βαρέθηκε και την πλήση του εγκεφάλου σχετικά με τις εκλογές. Δεν μπορεί να παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να υπάρχουν επίσημες δηλώσεις, οι οποίες να είναι και δεσμευτικές οι δηλώσεις από κυβερνητικής πλευράς, ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές όπως λένε πριν από την κανονική ημερομηνία που πρέπει να γίνουν.
2: Εγώ δουλεύω για το παραπάνω.
0: Έχει σκοτωθεί στη δουλειά. Μπορεί να μας πει ο κ. Μητσοτάκης για ποιο λόγο κάνουμε κάθε τέσσερα χρόνια εκλογές? Μπορεί να μας πει κάποιος πολιτικός για ποιο λόγο ενώ πρέπει να κάνουμε κάθε τέσσερα χρόνια εκλογές χωρίς να υπάρχουν προβλήματα στην διακυβέρνηση της χώρας από μια κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, γιατί όσο μπορεί κυβερνάει, αλλά κρίνεται σε εκλογές, αρχίζει 1-1,5 χρόνο πριν ότι θα κάνουμε εκλογές αύριο μεθαύριο αντί μεθαύριο? Όποιος δεν γουστάρει δηλαδή την κυβέρνηση που έχει εκλεγεί, θα βγαίνει και θα λέει θα κάνουμε εκλογές? Η κυβέρνηση που εκλέγεται και λειτουργεί με έναν τρόπο. Αν ο τρόπος δεν είναι αυτός ευχάριστος κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής της τετραετίας, βγαίνει ο κόσμος και λέει δεν είμαι ευχαριστημένος, πάω και ψηφίζω κάτι άλλο και τελείωνει η ιστορία. Είναι δυνατόν να παίζετε με τις εκλογές? Είναι δυνατόν να παίζετε με τις δημοσκοπήσεις? Είναι δυνατόν να σας ενοχλεί τόσο πολύ ο κύριος Βελόπουλος? Όσο πιο πολύ μιλάτε για τον Βελόπουλο ότι έχασε ψήφους, τόσο πολύ το διαφημίζετε τον Βελόπουλο. Όσο, κυρίες και κύριοι, μιλάτε για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, τόσο πολύ τον ενισχύετε τον Βελόπουλο. Είναι σαν το διαφημίζετε δωρεάν. Η δωρεάν διαφήμιση με μία δυσμενή αναφορά πάντα διαφημίζει αυτόν που κρίνεται δυσμενός. Ο κύριος Βελόπουλος δεν έχει κυβερνήσει για να ασχολείστε συνέχεια μαζί του. Ο κύριος Βελόπουλος έχει μεγάλα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που δεν είναι τα πραγματικά που αναφέρονται και χρησιμοποιούν συνέχεια το όνομά του με αποτέλεσμα να διαφημίζει το δωρεάν και να μην χρειάζεται να κάνει έξοδα. Επομένως, μην ελπίζουν ορισμένοι ότι ο Σαμαράς, ο οποίος είναι 75 χρονών, είναι μία ελπίδα για το πολιτικό μέλλον και θα πάρει ψήφους από τον Βελόπουλο. Αυτά τα πράγματα να πάτε να τα πείτε αλλού. Αν θέλετε να διαφημίσετε κάποιον, αντί να το διαφημίσετε εσείς, να αυτοδιαφημιστεί ο ίδιος. Δεν μπορεί να καταγράφονται διάφορες άλλες αναφορές ότι οι ψηφοφόροι οι οποίοι στις δημοσκοπήσεις μιλάνε για Μαρία Καριστιανού, όταν κατέβει ο Σαμαράς θα πάνε στο Σαμαρά. Τι προσέφερε ο Σαμαράς στην Ελλάδα τόσα χρόνια, μπορείτε να μου πείτε? Με το Βενιζέλο δεν είχε συγκυβερνήσει ένα διάστημα, κύριε Τσιράπη? Τότε δεν είχε γίνει η ιστορία που κουρέψαν τις καταθέσεις των ομολόγων κατά 50%? Και φέρανε μια τεράστια ψυχολογική δυστυχία σε πάρα πολλούς Έλληνες καταθέτες. Θα μας πούνε για το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Θα μας πούνε για τη φορολογία την οποία πληρώνουμε στα ακίνητα. Θα μας πούνε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία περιμέναμε να εξαφανιστούν, αλλά δεν εξαφανιστήκαν και βγάλαν τον Τσίπρα πρωθυπουργό.
1: Θα σας πω λοιπόν πολύ καθαρά γιατί δεν επιδιώκουμε κανενός τύπου συγκυβέρνηση. Πρώτον, γιατί θέλω, όχι για μένα, για τη χώρα, όχι για την παράταξη, για όλους τους Έλληνες, να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει με λυμένα τα χέρια.
3: Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Συγκυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον, το θέλει η συγκυβέρνηση το ίδιο το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το Πασόκ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Τρίτον, τη συγκυβέρνηση τρίτον τι θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη.
1: Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό.
3: Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με τον Πασόκ είναι για να μην αλλάξει τίποτα, για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
0: Όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, το αρχείο το οποίο έχουμε εδώ πέρα είναι μια τεράστια ενημερωτική περιουσία, η οποία μας δίνει το δικαίωμα σε δεδομένες στιγμές να ανατρέχουμε στο αρχείο και να καταργούμε αυτό που έλεγε ο Στάλιν, ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ο κόσμος μπορεί να ξεχνάει, αλλά η εκπομπή αυτή δεν ξεχνάει και χρησιμοποιεί σε δεδομένες στιγμές το αρχείο για να σας θυμίσει ορισμένα πράγματα. Όταν τα έλεγε αυτά ο κύριος Σαμαράς, είχε αντίπαλο το Πασόκ. Και έπρεπε να κατηγορήσει το Πασόκ γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σαμαράς. Τώρα ο κύριος Σαμαράς έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό τα βάζει με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα η πολιτική στάση του καθενός είναι πώς να προχωρήσει και να εκλεγεί είτε σε σαν κόμμα είτε σαν κυβέρνηση και όχι το συμφέρον της χώρας. Επομένως, κυρίες και κύριοι, το παρελθόν και η ιστορία είναι τα μεγάλα όπλα κάθε μορφής ενημέρωσης, η οποία υπενθυμίζει τον κόσμο το παρελθόν για να το δώσει με το παρόν και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Τον πρωθυπουργό μας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, μας πάει από σίγουρο μονοπάτι, μας πάει από βράχια, πού μας πάει?
5: Κοίταξα, τον βλέπω σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν λέει αλήθεια ούτε στον εαυτό του.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας της σε Μουντιάλ, η Αγγλία είχε γνωρίσει πολλούς πικρούς αποκλεισμούς, με φωτεινή εξαίρεση το 1966. Οι περισσότεροι είχαν συνδεθεί με ποδοσφαιριστές που στιγματίστηκαν ως από δύο Πομπιέι τράγοι, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του David Beckham στη Γαλλία το 1998. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στους 16 και ψάχνει εκδίκηση για τον αποκλεισμό του 1986 με το χέρι του Θεού, του Μαραντόνα. Ο Beckham με μια ψυχολόγητη ενέργεια χτυπά εκτός φάσης το Σιμεώνε και αποβάλλεται. Η Αγγλία με 10 παίχτες λυγίζει στα απέναντι και ο Μπέκαμ θεωρείται για τους Άγγλους ως ο μόνος φταίχτης. Επί μήνες αποδοκιμάζεται διαρκώς όπου και αν αγωνίζεται. Κανείς Άγγλος δεν δείχνει διατεθειμένος να τον συγχωρήσει. Η εξηλαίωση για τον Μπέκαμ έρχεται 3 χρόνια αργότερα κόντρα στην Ελλάδα. Με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ διαμορφώνει το τελικό 2-2, αποτέλεσμα που στέλνει την Αγγλία στα τελικά του Μουντιάλ του 2002.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες αργά το απόγευμα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε δασική περιοχή. Ενώ στις φλόγες έχουν παραδοθεί 2 εργοστάσια. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού. Οι φλόγες έχουν κάψει δασικές εκτάσεις, βιοτεχνίες, κατοικίες και αυτοκίνητα, ενώ έχουν καταστραφεί και υποδομές ηλεκτροδότησης. Την ίδια στιγμή, τοξικό νέφος έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο μετά την ομολογία του. Ο ηλικιωμένος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στο Ρεόκαστρο, 3 εξ αυτών με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με ορθοπαιδικό πρόβλημα, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ. Στη σύλληψη του 1 εκ των 2 αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι 2 αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί, καθώς όπως ισχυρίστηκε είχαν προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία. 10 ημέρες απέμειναν πριν πέσει η αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
14: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.
1: Θέλω το αποτέλεσμα των εκλογών να μου δώσει το δικαίωμα να βγω από την κρίση για τα καλά. Να βγω από την κρίση για τα καλά.

0: αφιερωμένο στο έξοχο πολιτικό σύστημα το οποίο έχουμε και στην υπέροχη κυβερνησάρα η οποία μας πάει προς τα πίσω και όχι προς τα μπρος, λες και κάνουμε δίαιτα για να μην δείξουμε μεγάλο στομάχι.
1: Μιλάω για μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Μιλάω για μεγάλες μεταρρυθμίσεις.
2: Και όταν λέω μεγάλες μεταρρυθμίσεις εννοώ τέσσερα πράγματα. Τέσσερα πράγματα. Χτύπημα της γραφειοκρατίας, χτύπημα της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης και τη συνταγματική μεταρρύθμιση που θα ολοκληρώσει όλα τα προηγούμενα.

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας, για την περιουσία μας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά, και αν η ταράτσα ή το υπόγειο βάζουν νερά, τρίχες και διάφορα άλλα πράγματα, τρέχετε και δεν φτάνετε. Γι' αυτό προτιμήστε όλοι σας τις μονώσεις Γουματζίδης Χρήστος. Θες κορυφαία μόνωση και ασφαλτόπανα? Ο Γουματζίδης χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς, στρωμένα στην εντέλεια. Θέλεις στεγάνωση με επάλυψη? Ο Χρήστος Γουματζίδης χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά και σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης είναι ο μοναδικός, είναι ο ένας που δεν κάνει ποτέ μισές δουλειές. Σου λέει την αλήθεια και σου δίνει τη λύση που αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα και όχι με τα λόγια. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στο Χρήστο τον Γουματζίδη. Τηλέφωνο 23 15 26 793 69 76 28 4 37. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή. Το ένα και μοναδικό, Βενιζέλου 54. Το τρίπτυχο γεύση, ποιότητα, απόλαυση δείχνουν την ποιότητα του ζαχαροπλαστείου. Μάρθα Γραμμενίδου και Χαλιά Φέσα, πασίγνωστα σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Παπανικολάου και τηλεφωνικά κέντρα Γιάσταρ. Εξαιρετικά τηλεφωνικά κέντρα Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ματσέλης, ίσο γεύση. Ματσέλης, ίσο γευστική ποιότητα. Εκατοντάδες προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Δεκάδες προϊόντα από τα νησιά του Ειρηνικού, τα οποία είναι διάσημα για τις εξαιρετικές και γευστικές παραγωγές τους. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το κταίο Γκουγκουλιάς. Το κταίο Γκουγκουλιάς είναι το μοναδικό κταίο το οποίο έχει μία άψογη συμπεριφορά, τεχνική και φιλική απέναντι στους πελάτες. Βρίσκεται δυτικά στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Καλοχωρίου, και το τηλέφωνο είναι 23 10 755 565. Και να δώσω, κυρίες και κύριοι, και τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Βαλεντίνα, η οποία είναι η γραμματέας και είναι μια εξαιρετική κοπέλα. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Αξίς Ασέρας, είναι ένας φανταστικός τεχνίτης τηλεφώνων. Επίσης τους χαιρετισμούς μου στο Cafe Bar Receptionist, το οποίο είναι Παπαστασίου 90 κάτω από τα γραφεία του ΟΑΣΤ, ένα εξαιρετικό καφέ. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει και το Φορόλ, ένα εξαιρετικό Φορόλ στη Νέα Μηχανιώνα και ένα άλλο εξαιρετικό Φορόλ στους νέους επιβάτες, δύο καταστήματα τα οποία από συνήθεια έχουν μετατραπεί σε ένα κανονικότατο στέκι.

Τελικά θα γίνουν εκλογές ή δεν θα γίνουν? Ποιος έδωσε το δικαίωμα σε μια δημοκρατική χώρα εδώ και ατέλειωτες δεκαετίες το πολιτικό δυναμικό της χώρας όπου και να ανήκει, όποτε γουστάρει, να βγάζει υπομορφή πλήσης στο εγκεφάλου ότι θα γίνουν εκλογές και αμέσως οι δημοσκοπικές εταιρείες να πιάνουν δουλειά και κάθε μέρα να έχουμε ατέλειωτες δημοσκοπήσεις σχετικά με το τι θα ψηφίσει ο Έλληνας στις επόμενες εκλογές? Ένα λάθος που κάνουν οι δημοσκοπήσεις είναι το εξής. Μπορεί να βγάζουν διάφορα αποτελέσματα από διάφορες μετρήσεις που κάνουν, αλλά έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι το καλύτερο συμπέρασμα μπορεί να βγάλουν οι δημοσκοπήσεις για να δώσουν μια μορφή πολιτικής αλήθειας στον ελληνικό λαό είναι να γίνονται δημοσκοπήσεις μέτρησης από το λαό για να δούμε τι ποσοστό θα ψηφίσει σε επόμενες εκλογές. Όταν η Ελλάδα είναι η μοναδική δημοκρατική χώρα του κόσμου που ψηφίζει μόνο το 48 με 52% όταν γίνονται εκλογές, τότε να με συγχωρείτε, κάτι δεν πάει καλά. Τότε να με συγχωρείτε, αλλά το πολιτικό σύστημα δεν έχει πολιτική αξιοπρέπεια και πολιτική θέληση να προσφέρει στον ελληνικό λαό όταν εκλέγεται με 50% και έπρεπε να πει δεν δέχομαι την εκλογή με 50%, να επαναληφθούν οι εκλογές για να ψηφίσει ένα μεγάλο ποσοστό. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, στην Τουρκία όταν το 95% των ψηφοφόρων έδωσε την ψήφο στον Ερντογκάν, ξαναγίνανε εκλογές για να πάρει το 50-1%? Για ποιο λόγο υπάρχει η ωραιότατη έκφραση στην καθαρεύουσα γλώσσα της πατρίδας μας, ενισχυμένη αναλογική? Το σύστημα των εκλογών είναι αναλογικό, όπως γνωρίζετε. Το γνωρίζετε? Το γνωρίζετε. Αφού είναι αναλογικό, πάει να πει ότι υπάρχει το ποσοστό της πλειοψηφίας. Το γνωρίζετε αυτό? Μάθετε το κι αυτό. Το ποσοστό της πλειοψηφίας λέει 50-1%. Η πλειοψηφία είναι το μισό συν 1% ή δεν είναι? Σύμφωνα με τα μαθηματικά που ξέρετε και σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα την οποία γνωρίζετε. Για ποιο λόγο λοιπόν ένα κόμμα παίρνει 40-41-38% και βγαίνει πρώτο κόμμα? Γιατί ανακαλύψατε και μέσα στην αναλογική βάλατε και την έκφραση ενισχυμένη αναλογική. Η ενισχυμένη αναλογική δίνει το δικαίωμα να έχουμε μία μαϊμού πλειοψηφία στο πρώτο κόμμα που βγαίνει η κυβέρνηση? Εδώ δεν κατηγορούμε πλέον κόμματα. Κατηγορούμε όλο το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι άμεσα υπεύθυνο για την κοροϊδία του ελληνικού λαού. Ποιος πολιτικός βγήκε μέχρι σήμερα για να πει ότι η ενισχυμένη αναλογική πρέπει να καταργηθεί? Στις τελευταίες εκλογές, πόσοι Έλληνες ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία? Ψήφισαν τόσοι Έλληνες που οι βουλευτές που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία ήταν 117. Άρα δεν έκανε κυβέρνηση γιατί δεν είχε το 151 βουλευτές. Υπάρχει όμως η ενισχυμένη αναλογική, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα που συγκέντρωσε 117 βουλευτές να αρχίσει να παίρνει βουλευτές από τα άλλα κόμματα για να συμπληρώσει 150-1. Και πολλοί που εξελέγησαν με τα άλλα κόμματα χάσαν την εκλογή τους, διότι η έκφραση ενισχυμένη αναλογική έδωσε στη Νέα Δημοκρατία το δικαίωμα με 41% που πήρε να το μετατρέψει σε 50-1 για να έχει 155 βουλευτές. Αγαπητοί Ελληναράδες, με αυτό λέγεται δημοκρατία? Σας ερωτώ. Έχετε δημοκρατική συνείδηση όταν το 50% δεν πάει να ψηφίσει και σου λέει τι να πάω να ψηφίσω, μωρέ, και τι έγινε να ψηφίσω? Είναι δυνατόν ένας πολίτης μιας δημοκρατικής χώρας να λέει τι έγινε αν ψηφίσω? Γίνεται αυτό που βλέπετε που γίνεται και παραπονιέστε κατόπιν εορτής. Το κατόπιν εορτής όταν παραπονιέστε δεν μπορείτε να πετύχετε τίποτε. Το πριν από την εορτή θα αποφασίσετε. Το πριν από την εορτή είναι πριν από τις εκλογές. Τότε θα αποφασίσετε τι θα κάνετε. Ακόμα και το άκυρο και το λευκό είναι μία πιστολιά στο πολιτικό σύστημα όταν είναι μεγάλο το ποσοστό. Για σκεφτείτε να γίνουν εκλογές και να πάει το 90% των Ελλήνων να ψηφίσει
και το 38%, το 40% είναι ένα άκυρο και, λευτό, και λευκό. Για σκεφτείτε τι έχει να γίνει. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Διότι στην Ελλάδα έχουμε την εντύπωση ότι ο Θεούλης, τον οποίο πιστεύουμε, θα ρίξει ευρώ από τον ουρανό και δεν θα έχουμε κανένα οικονομικό πρόβλημα. Ανεξάρτητα αν διαπιστώνουμε ότι τα ευρώ και τα δισεκατομμύρια τα μαζεύει μια ωραία ομάδα ανθρώπων που περιφέρεται γύρω από την κυβέρνηση και μαζεύει τα δισεκατομμύρια και ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει 9. Επομένως, μπορεί ο κύριος Πρωθυπουργός κάθε μέρα να βγαίνει σε διάφορες περιοχές και να εμφανίζεται, αλλά έχει πείσει μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης πως δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Και συμφωνώ ότι δεν πρέπει να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τον Ιούνιο δεν μπορούν να γίνουν εκλογές του χρόνου, τον Ιούνιο του 27, διότι η χώρα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να έχει φρέσκια κυβέρνηση. Δηλαδή πρέπει να εκλεγεί η κυβέρνηση πριν να αναλάβουμε την Προεδρία, άρα οι εκλογές θα γίνουν πριν από τον Ιούνιο του 2027. Οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Τι πρέπει να κάνουμε, μεταμόσχευση υλικού στον εγκέφαλο των πολιτικών για να καταλάβουν ότι πρέπει οι εκλογές να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Τι νομίζετε ότι είναι η δημοκρατία όλοι εσείς οι οποίοι έχετε κάνει επάγγελμα την πολιτική? Νομίζετε ότι είναι ένα παιχνίδι με το οποίο μπορείτε να παίζετε και μπορείτε να διαφημίζεστε δωρεάν επειδή αναφέρονται συνέχεια τα ονόματά σας από διάφορες μερίδες, ακόμα και του διαδικτύου? Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβετε ότι η υπερβολική εκλογολογία που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες στην Ελλάδα, έχει αποσπάσει την προσοχή όλων αυτών που είναι υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη και παράγοντες από τα καθημερινά τους καθήκοντα. Ο παράγοντας, το στέλεχος, ο υπουργός κάνουν μια δουλειά, πληρώνονται από το κράτος, τους εκλέξουμε να δουλέψουν, να δουλεύουν. Για ποιο λόγο λοιπόν αντί να ασχολούνται με τη δουλειά που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, ασχολούνται με την εκλογολογία η οποία έχει επικρατήσει εδώ και εβδομάδες στην πατρίδα μας? Αν ήταν υπάλληλοι σε μια επιχείρηση όλοι αυτοί οι οποίοι πληρώνονται από τον ελληνικό λαό, θα είχαν απολυθεί, άρα ενδιαφερόντα για κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά που πρέπει να κάνουν? Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας είναι περίεργη. Χωρίς να έχουμε ημερομηνία εκλογών, η κυβέρνηση βρίσκεται σε προεκλογική ετοιμότητα. Χωρίς να έχουν ανακοινωθεί εκλογές, η κυβέρνηση και τα άλλα και οι υπόλοιποι που διεκδικούν βρίσκονται σε προεκλογική ετοιμότητα. Υπάρχουν διάφοροι υπουργοί και στελέχοι, μεταξύ των οποίων μιλάω με πολλούς από αυτούς, που φιλοδοξούν να εκλεγούν ή να στηρίξουν υποψήφιους και έχουν στρέψει μεγάλο μέρος της καθημερινότητός τους και της ενέργειάς τους στην προετοιμασία των νέων εκλογών και όχι στην υπηρεσία για την οποία πληρώνονται από το κράτος για να υπηρετούν τον ελληνικό λαό, ο οποίος τους εξέλεξε. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να μην θεωρείτε αυτό το πράγμα ότι είναι υποβάθμιση του καθημερινού κυβερνητικού έργου? Είναι δυνατόν ζητήματα οικονομίας, κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, όπως λένε στην Αγγλία, ζητήματα υγείας και παιδείας και υποδομών που απαιτούν άμεση προσοχή να μένουν σε δεύτερη μοίρα ή να προχωρούν με χαμηλούς μισθούς και να μην τιμωρείται κανένας? Υπάρχει καμία διαφορά στην εμφάνιση του ανθρωπίνου είδους που λέγεται πολίτης από την εμφάνιση του ανθρωπίνου είδους που λέγεται πολιτικός? Την ίδια εμφάνιση σαν κορμί έχει ο πολιτικός, την ίδια εμφάνιση έχει και ο πολίτης. Για ποιο λίγο ο πολίτης αντιμετωπίζει τις συνέπειες της αδυναμίας λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και αυτοί που είναι αδύναμοι να κυβερνήσουν το πολιτικό σύστημα υπηρετώντας το λαό δεν έχουν συνέπειες και είναι όλοι οικονομημένοι? Για ποιο λόγο υπάρχει μια τρομακτική πλήση του εγκεφάλου την οποία τη βαφτίζω υπερβολική εκλογολογία, η οποία θορυβήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες και κορυφώθηκε και επηρεάζει αρνητικά, κύριε Μητσοτάκη, τη λειτουργία του κυβερνητικού μηχανισμού?
Μπορεί να κυβερνάς εσύ την Ελλάδα, κύριε Μητσοτάκη ή κύριε Σαμαρά και όποιος άλλος γουστάρει να την κυβερνήσει, αλλά μην νομίζετε ότι έχετε ιδιαίτερα προσόντα στον εγκέφαλο από ότι έχει ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται με την πολιτική. Έχει αποδειχθεί τόσα χρόνια ότι όσοι δεν ασχολήθηκαν με την πολιτική ή είχαν σοβαρό μυαλό, πέτυχαν περισσότερα σε διάφορα επίπεδα, κυρίως στο οικονομικό, από ότι ένας πολιτικός. Διότι στις επιχειρήσεις θέλει πραγματικές οικονομικές γνώσεις για να επιζήσεις. Στην πολιτική αρκεί η υπερβολή και η υποσχεσιολογία. Και ο Έλληνας, από την εποχή που απελευθερώθηκε από τους Τούρκους, από την εποχή που δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας και μετά, έχει μάθει να επηρεάζεται σε ένα σταμάτητο υποσχετικό παραμύθι που του σερβίρουν αυτοί οι οποίοι κυβερνά την πατρίδα μας και είναι κληρονόμοι οικογενειών που ασχολούνται με την πολιτική εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Είμαστε η μοναδική χώρα που τρεις οικογένειες, Καραμαλίδες, Παπαδρέδες και Μητσοτάκηδες, είναι πασίγνωστες διεθνώς, υπομορφήν διεθνούς επιπέδου χρονικού διαστήματος διακυβέρνησης της πατρίδας μας, όταν σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου, ψάξτε και θα δείτε, δεν υπάρχουν οικογένειες οι οποίες να έχουν δεκαετίες ολόκληρες ενασχόλησης από άτομα τα οποία ξεκινάνε από τον παππού και καταλήγουν στο δισέγγωνο για να κυβερνήσουν την πατρίδα μας. Γι' αυτό δεν έχει μέλλον η χώρα, γι' αυτό δεν πάει μπροστά η χώρα, γι' αυτό δεν πάει καθόλου καλά η χώρα. Διότι φταίνε τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη η χώρα. Και τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη η χώρα λέγονται ελληνικός λαός. Αν ο ελληνικός λαός συνειδητοποιήσει ότι το ψηφοδέλτιο είναι το μεγάλο όπλο του, τότε ίσως αποφασίσουν ορισμένοι ικανοί στην πραγματικότητα άνθρωποι να ασχοληθούν. Με

0: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα, το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.

0: καλή σας ημέρα. Το Μαρόκο άντεξε στην πίεση του Καναδά και χτυπώντας σε κέρια σημεία προκρίθηκε πανηγυρικά με 3-0 στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πρωταγωνιστής για τους Βορειοαφρικανούς ο Αργεντίνου Ναχή, ο οποίος πέτυχε 2 εξαιρετικά γκολ. Η αντίπαλος του Μαρόκου προέκυψε αργότερα τα ξημερώματα και είναι η Γαλλία. Η τρικολόρ παρότι συνάντησαν δυσκολίες στη συμπαγή άμυνα της Παραγουάης με πολιορκία, η οποία έφερε καρπούς με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κίλιαν Μπαπέ μετά την ανατροπή του Ντουέ στην περιοχή από τον Γκόμες. Η συνέχεια δίνεται απόψε στις 11 στο Νιου Τζέρσι, όπου διεκδικούν το εισιτήριο Βραζιλία και Νορβηγία, και στις 3 τα ξημερώματα στο Αζτέκα, όπου το Μεξικό και η Αγγλία θα επιδιώξουν την πρόκριση στους 8.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Σήμερα έχει δωρεάν σπίνς για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν σπίνς.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της Seajets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το

0: Μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσί, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στην βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάτο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Πάντως, μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
10: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Μετρόπολης.
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
21: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, από την προηγμένη τεχνολογικά χώρα. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο πριν από λίγο τον αγαπημένο μας κύριο Τόμπρα Κυριάκο και πέφτει η γραμμή. Όποτε έχουμε εκπομπή, πέφτει η γραμμή την ώρα που κάνουμε τηλέφωνο για να καλέσουμε κάποιον. Χαίρετε, κύριε Τόμπρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, καλά?
1: Προσπαθούμε. Βλέπω με μεγάλη ανησυχία αυτό που γίνεται στο Ρεόκαστρο. Έχει σταματήσει τουλάχιστον η φωτιά ή συνεχίζει ακόμα?
0: Έχει σταματήσει η φωτιά, αλλά ένα σημείο βγάζει πάρα πολύ μαύρο καπνό.
1: Ναι, το είδα και είναι τοξικό νεφος δε αυτό από χημικά,
0: Ακριβώς, και πρέπει, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα στερείται τεχνολογικού εξοπλισμού σύγχρονο σχετικά με πυροσβεστικά μέσα. Ο ηρωισμός των ανδρών δεν αρκεί.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να επενδύσεις στον ηρωισμό, γιατί, για παράδειγμα, αγαπητέ μου Κώστα, το βράδυ δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ηρωισμός.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, το βράδυ σου λέει σταματάνε τα πτυτικά μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, τι ηρωισμός δεν υπάρχει, να σηκωθούν να πετάνε οι άνθρωποι το βράδυ στα πτυτικά.
0: Και ο πυροσβεστικός στόλος σε μεγάλο ποσοστό είναι στόλος που έχει αγοραστεί επί χούντας. Καταλαβαίνεις, έχουν περάσει.
1: Είναι για πέταμα τα πάντα όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Ο στόλος, ο πυροσβεστικός είναι όπως είναι και τα ασθενοφόρα. Όπως είναι τα ασθενοφόρα στο Υπουργείο Υγείας και στο ΕΣΥ. Το ίδιο είναι και ο πυροσβεστικός στόλος, είναι όλα για πέταμα.
0: Επειδή είσαι έμπειρος, θα σου κάνω μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τα δελτία ειδήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικιά μου λογική, τα δελτία ειδήσεων έχουν σχέση με θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία της χώρας και με τη λειτουργία του πληθυσμού. Εδώ ανοίγουμε την τηλεόραση και ακούμε. Τι είπε ο ένας υπουργός, τι είπε άλλος υπουργός, πού πήγε ο ένας, πού πήγε ο άλλος, και δεν ακούμε για τη λειτουργία της χώρας απολύτως τίποτε. Έχεις ακούσει ποτέ τίποτε σε ένα δελτίο ειδήσεων για την παντελή εκμοντέρνηση του πυροσβεστικού μας στόλου?
1: Όχι για την παντελή εκμοντέρνηση. Κανονικά θα έπρεπε να πούμε για την παντελή απαρχίωση, ας πούμε, του.
0: Έχεις ακούσει τίποτε απολύτως?
1: Τίποτα δεν λένε. Μα αφού, αγαπητέ μου Κώστα, τα ΜΜΕ στην Ελλάδα δεν είναι ΜΜΕ πραγματικά. Δηλαδή στην ουσία είναι γραφεία τύπου της εκάστοτε κυβέρνησης. Δηλαδή είναι γραφεία τύπου Μητσοτάκη σήμερα τα ΜΜΕ.
0: Τις δόσεις εξακολουθούν να τις πληρώνουν τότε που
1: είναι σταμα... Αυτό είναι ένα σκάνδαλο.
0: Σταμάτησε την εποχή του κορονοϊού, σταμάτησε.
1: Άκουσε τώρα. Αυτό είναι ένα σκάνδαλο που δεν το είχε αναδείξει κανένας. Έγινε ο νόμος Παπάτο, τον νόμο Τσίπρα, που είπε ότι οι καναλάρχες για διεθνικές εμβέλειες έχουν να πληρώνουν τις άδειες. Τους έβγαλε κάποια εκατομμύρια να πληρώσουν τον καθένα. Λοιπόν, με το που ήρθε ο Μητσοτάκης, ο πρώτος νόμος που ψήφισε ήταν η αναστολή των δόσεων για τις άδειες εθνικής εμβέλειας.
0: Μισό λεπτό, μισό. Άλλο σε ρώτησα. Είχε δοθεί αναστολή της πληρωμής των δόσεων του ποσού που αγοράσαν το σταθμό,
1: ναι,
0: με τον κορονοϊό, όπως είχαν ληφθεί και ορισμένα μέτρα για το λαό. Από τότε συνεχίζουν να μην πληρώνουν ή επανήλθε?
1: Συνεχίζουν με την αναστολή, δεν πληρώνουν.
0: Υπό ποια λογική είναι αυτό? Αυτό καταρχάς είναι παράνομο.
1: Σαφώς είναι παράνομο.
0: Είναι και ποινικό αδίκημα συγχρόνως.
1: Τα πάντα είναι απιστία, είναι αυτά, είναι χίλια όλος ο ποινικός κώδικας μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Όμως δεν πληρώνουν, αυτό να το ξέρει ο κόσμος, για να καταλαβαίνει οι ειδήσεις που ακούει στην πραγματικότητα από ποιον είναι γραμμένες. Παίρνουν δάνεια τα οποία δεν τα πληρώνουν. Αν μπεις και δεις στους λογισμούς τους, είναι καταχρεωμένοι, είναι χρεοκοπημένοι. Αν πρέπει να πληρώσουν δάνεια όλα αυτά τα κανάλια και ρυθμίσεις, θα κλείσουν αύριο το πρωί. Τα δάνειά τους είναι 2 και 3 φορές ο τζίρος τους. Τις άδειες για να μπορούν να εκπέμπουν δεν τις έχουν πληρωμένες, γιατί τις δόσεις σταμάτησαν να τις πληρώνουν από τότε με τον κορονοϊό. Λοιπόν, άρα λοιπόν παίρνουν κάθε τόσο λεφτά για 1500 φαντασμαγορικά ζητήματα, τα οποία στην πραγματικότητα είναι μια έμεση παράνομη χρηματοδότηση από τις λίστες Πέτσα μέχρι τις καινούργιες λίστες που τρέχουν σήμερα. Και μετά λες, ποια είναι η ποιότητα της ενημέρωσης? Μα ποια μπορεί να είναι η ποιότητα της ενημέρωσης όταν τα κανάλια στην ουσία είναι συνέχεια με τον οβολό στην κυβέρνηση και λένε φέρε. Έτσι. Και η κυβέρνηση δίνει. Όταν τα κανάλια λένε φέρε και η κυβέρνηση δίνει, όπως καταλαβαίνεις αγαπητέ μου Κώστα, η ενημέρωση είναι ακριβώς αυτό που μου λες. Τα κανάλια και οι εφημερίδες είναι γραφεία τύπου της κυβέρνησης.
0: Σύμφωνα,
1: δεν
0: λοιπόν,
1: κάνουν αντικειμενική ενημέρωση.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τη λογική και σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα, οι χώρες που έχουν δημοκρατία κάθε κάποιο χρονικό διάστημα κάνουν εκλογές. Και αν αποφασιστεί για πολύ σοβαρούς λόγους να κάνουν εκλογές πριν λήξει η θητεία μιας κυβέρνησης, βγαίνουν οι σοβαροί λόγοι στην επιφάνεια και αποφασίζεται ότι είναι πολύ για λόγους εθνικής ταυτότητας πρέπει να γίνουν εκλογές σε μια χώρα. Εδώ στην Ελλάδα, εδώ και μερικές εβδομάδες άρχισε μια εκλογομανία. Στην απόλυτη δημοσιότητα είναι η εκλογομανία. Δεν λένε απολύτως τίποτε ο καθένας λέει το δικό του. Και δεν εφαρμόζεται ο νόμος, ο οποίος λέει ότι λόγω της δημοκρατίας που έχουν πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο κάθε 4 χρόνια εκλογές, εκτός εάν συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο είναι απαραίτητο για εθνικούς λόγους. Εδώ για πλάκα κάνουμε εκλογές, οπότε γουστάρουμε.
1: Κοίταξε να δεις. Για πλάκα δεν θα τις κάνουν για πλάκα. Θα τις κάνουν γιατί φοβούνται αυτά που έρχονται άμα τις κάνουν πρόορες εκλογές. Αλλά προκειμένου να συνταχθούν σε αυτό που είπες, θα επινοηθεί ο εθνικός λόγος. Καταλαβες. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ βολικός ο Ερντογάν με τα αφηγήματα της γαλάζιας πατρίδας, με όλες αυτές τις αθλειότητες που καθημερινά βγαίνουν από την άλλη μεριά, οι οποίες είναι χρήσιμες στην κυβέρνηση επικοινωνιακά, γιατί αν χρειαστεί να πάει σε πρόορες εκλογές, εκεί θα πατήσει.
0: Οι πρόορες εκλογές αυτή τη στιγμή δεν κάνουν ζημιά στην Ελλάδα, όταν η καθημερινότητα δημιουργεί μια πλήση των κεφάλων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τις πρόορες εκλογές και κανείς δεν αναφέρεται για τα τρομακτικά προβλήματα λειτουργίας που έχει η ελληνική οικογένεια, ο ελληνικός λαός κτλ.
1: Ακριβώς. Το θέμα τώρα ποιο είναι, ότι εδώ και πόσους μήνες ζούμε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Άτυπη προεκλογική περίοδο. Η οποία άτυπη προεκλογική περίοδος, χώρια από τα αυτά που λες, δημιουργεί και στην κοινωνία ένα κλίμα τέτοιο, ώστε όλη η κοινή γνώμη να είναι στραμμένη στο πότε θα γίνουν οι εκλογές, πόσο θα πάρει ο ένας, πόσο θα πάρει ο άλλος, αν θα κατεβεί ο Σαμαράς, πόσο θα πάρει Καριστιανού, άμα ο Μητσοτάκης θα βγει από το δύναμο, άμα θα καταφέρει να κάνει κυβέρνηση. Δηλαδή, αντί ο κόσμος να συζητάει για την καθημερινότητα, για θέματα, αγαπητέ μου Κώστα, που είναι τραγικά. Δηλαδή, πέρα από τα γνωστά, ότι ο μισθός τελειώνει 15 του μήνα, ο κόσμος δεν του φτάνουν τα λεφτά να πάει, ότι υπάρχει ένδυα, ότι η αγοραστική δύναμη είναι χαμηλότερη από τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 90, αν αποπληθωρήσεις, σήμερα τους μισθούς. Και αν κάνεις την αντιστοίχηση του ευρώ με τη δραχμή, τη δεκαετία του 90 η αγοραστική δύναμη
0: ήταν μεγαλύτερη.
1: Ήταν σχεδόν διπλάσια, όχι απλά μεγαλύτερη.
0: Συμφωνώ.
1: Σχεδόν διπλάσια. Και λέω την αγοραστική δύναμη εκφρασμένη στην αγοραστική δύναμη του μικρομεσαίου νοικοκυριού. Δηλαδή σούπερ μάρκετ, ρεύμα, τηλέφωνο, καύσιμα, θέρμανση, αυτά. Νίκη, αυτά τα απλά. Εκεί λοιπόν είναι διπλάσια η αγοραστική δύναμη τότε από την τώρα. Και εκτός όμως από αυτά τα γνωστά, εχθές δημοσιεύτηκε προχτές μία έρευνα, η οποία, ρε φίλε, πέρασε στα ψηλά, δεν την ανέφερε κανένας και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Έγινε λοιπόν μία έρευνα από το ΚΕΘΗΜ και βγήκε ότι στην Ελλάδα το 2026 δουλεύουμε 6 μήνες στους 12 για να πληρώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Έχουμε καταλάβει τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν μου λες, αυτή η φορολογία η οποία υπάρχει στη χώρα μας.
1: 29 Ιουνίου ονομάστηκε σύμφωνα με την έρευνα η μέρα φορολογικής ελευθερίας. Δηλαδή ο Έλληνας πολίτης είναι ελεύθερος για το 2026 από την 29 Ιουνίου και μετά. Μέχρι την 29 Ιουνίου είναι σκλάβος του κράτους. Δηλαδή τέτοιος νταβατζής δεν υπάρχει, ρε φίλε, ούτε στους οίκους ανοχής. Για να μην πω καμιά πιο βαριά κουβέντα.
0: Πού είναι λοιπόν, είναι μισό λεπτό, αλλά υπάρχουν και αντιδράσεις.
1: Μισό χρόνο να δουλεύουμε για φόρους και ασφαλιστικές φορές.
0: Οι αντιδράσεις πού είναι?
1: Πουθενά, αφού δεν ενδιαφέρεται κανένας.
0: Όταν ο κόσμος, συγγνώμη, όταν ο κόσμος μαζεύει 2 εκατομμύρια για την Καριστιανού και για τα Τέμπη και η Καριστιανού το εκμεταλλεύεται και είναι αυτή που είναι σήμερα και δεν ασχολείται για τα προσωπικά του προβλήματα, μήπως είναι ο ίδιος υπεύθυνος για αυτό το οποίο συμβαίνει?
1: Μα από τη μία είναι ο κόσμος. Εγώ άκουσε να δεις. Εγώ τη μόνη συλλογική και ατομική ευθύνη την οποία καταλογίζω στον κόσμο είναι αυτή της Κυριακής των εκλογών. Την Κυριακή των εκλογών η ατομική ευθύνη του καθενός μας και η συλλογική μας ευθύνη ως κοινωνία και λαός είναι τεράστια. Γιατί δικό μας είναι το έγκλημα που συντελείται.
0: Ωραία.
1: Κατά τη ζωή και τη
0: περιουσία. Θα σε διακόψω πάλι. Έψαξα λοιπόν παγκοσμίως και διαπίστωσα ότι είμαστε η μοναδική χώρα που την ημέρα των εκλογών ψηφίζει μόνο το 50%. Ναι, και το άλλο 50% αδιαφορεί. Δηλαδή, άμα τους ρωτήσεις και κάνεις ένα γκάλο και πεις γιατί δεν ψηφίζει, δεν λέμε ότι να ψηφίζει και τι έγινε.
1: Είναι και άλλος Κώστα, δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάντια του δυτικού.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό δεν είναι. Ποια ευρωπαϊκή χώρα ψηφίζει το 50%? Πες μία.
1: Άλλες χώρες που έχουν μόνο 50%, να σου πω, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Δανία.
0: 50% η Ιταλία.
1: Κάτι να έχουν 55, δεν έχουν παραπάνω.
0: Εγώ ξέρω ότι στις τελευταίες εκλογές ψήφισε το 69% στην Ιταλία.
1: Μία φορά έχει.
0: Στην Ουγγαρία ψήφισε το 85%.
1: Στην Ουγγαρία είναι περίπτωση δική.
0: Στην Τουρκία ψήφισε το 95%.
1: Βάζει και την Τουρκία στην Ευρώπη.
0: Γιατί να μην τη βάλω, γιατί πάει. Εκεί δεν πάει. Και δεν είναι υποχρεωτικό να
1: σου. Δεν τη βάζει. Εσύ την έχει βάλει ήδη η Φοντερ Λάιεν.
0: Μισό λεπτό, λίγο σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Σύμφωνα με τον νόμο, είναι ποινικό αδίκημα άμα δεν ψηφίσει. Ο νόμος υπάρχει ακόμα.
1: Υπήρχε ο νόμος.
0: Όχι, μάλιστα, όχι, υπάρχει. Δεν έχει καταργηθεί ο νόμος.
1: Και υπάρχει ακόμα μάλιστα. Και εγώ όταν ήμουν φοιτητής, αγαπητέ μου Κώστα, θυμάμαι ότι ερχόμουν από την Ιταλία στην Ελλάδα να ψηφίσω. Γιατί αν δεν ψήφιζα, δεν μπορούσα να βγάλω διαβατήριο.
0: Γιατί λοιπόν δεν εφαρμόζεται τώρα ο νόμος ο οποίος εξακολουθεί να υπάρχει.
1: Εφαρμοστεί ο νόμος. Ότι αν δεν ψηφίσεις, δεν μπορείς ούτε να διοριστείς το δημόσιο, ούτε διαβατήριο να βγάλεις. Να έχεις δηλαδή μία σειρά διοικητικών κυρώσεων, ούτως ώστε να αναγκάζεσαι να κάνεις το καθήκον σου ως πολίτης αυτής της χώρας.
0: Πολύ ωραία. Για ποιο λόγο δεν είναι ποινικό αδίκημα η μη εφαρμογή του νόμου από το κράτος όταν δεν εφαρμόζει ένα νόμο ο οποίος λέει ότι είναι υποχρεωτικά να εφαρμόζεται
1: και
0: δεν υπάρχει ποινική δίωξη για τους κυβερνώτες, αλλά για το παραμικρό υπάρχει ποινική δίωξη για το λαό.
1: Η μη εφαρμογή του νόμου είναι από μόνη της ποινικό αδίκημα. Δηλαδή η κυβέρνηση που δεν εφαρμόζει νόμος υποπίπτει από μόνη της σε ποινικό αδίκημα. Σαφώς είναι ποινικά αδίκημα.
0: Τι σοή δημοκρατία είμαστε λοιπόν?
1: Είμαστε δημοκρατία κατ' επίφαση, αγαπητέ μου Κώστα. Ονομαστικά είμαστε δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι μια δικτατορία 50 οικογενειών, αυτό είναι η πραγματικότητα, μια δικτατορία 50 ταβαντζίδων, η οποία διορίζει κυβερνήσεις. Ελέγχει ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να σε κυβερνάει με αυτόν τον έμεσο τρόπο. Στην πραγματικότητα μια ολιγαρχία έχουμε, μια νέο τύπου φεουδαρχία, η οποία έχει το κάλυμα και την χρυσόσχονη της δημοκρατίας, ενώ στην πραγματικότητα από πίσω είναι ένα σκληρά πολιταρχικό
0: καθεστώς.
1: Να δουλεύω εγώ 6 μήνες το χρόνο, 6 μήνες το χρόνο να δουλεύουμε όλοι οι Έλληνες για να τρέφουμε τι? Αυτούς τους αλυταράδες από τις ανεξάρτητες αρχές και από τις 15.000 δημόσιες κρατικές υπηρεσίες που κάθονται εκεί μόνο για να παίρνουν το μισό και δεν προσφέρουν τίποτα.
0: Δεν μου λες υπό ποια λογική χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα για να προσβάλλουμε και να βιάζουμε στην κυριολεξία και να καταργούμε τη λέξη δημοκρατία, χρησιμοποιώντας μια έκφραση ενισχυμένη αναλογική, η οποία το 41% το μετατρέπει σε 51%, με αποτέλεσμα 117 εκλογές, βουλευτές που βγάζει το 41% να μετατρέπονται με την ενισχυμένη αναλογική σε 155 και να έχουμε μια κυβέρνηση με 155.
1: Αυτό
0: δεν λέγεται δημοκρατία. Αυτό λέγεται ποινικό αδίκημα.
1: Είναι ακόμη χειρότερο από αυτό που λες. Γιατί δεν είναι 41%, είναι 20,5%.
0: Όχι, 41% επί των ψηφιζάντων.
1: Ναι, φίλε μου καλέ, όμως όταν έχεις 50% από εκεί, η πραγματικότητα είναι ότι σε κυβερνάει το 20,5%.
0: Για να μην έχεις αποχή, κάνεις το άλλο αδίκημα, εφαρμόζεις τον νόμο, ο οποίος λέει υποχρεωτική η ψήφος.
1: Μπράβο. Ή μπορεί να λες κάτι πιο απλό. Ότι αν δεν υπάρχει τουλάχιστον 70% συμμετοχή, δεν ισχύει το πόνους των 50 ευρώ.
0: Γιατί να ισχύει το πόνους? Μισό λεπτό, που στη Γερμανία γίναν πρόσφατα εκλογές. Μισό λεπτό λίγο, στη Γερμανία το πρώτο κόμμα δεν πήρε πλειοψηφία και συγκυβερνάει με άλλα κόμματα. Ναι. Εδώ γιατί δεν κάνουν το ίδιο και βάλαν την ενισχυμένη αναλογική?
1: Γιατί έτσι βολεύει. Γιατί έτσι ο κάθε Μητσοτάκης κάνει κυβέρνηση όταν τον ψηφίζει το 20%.
0: Δεν είναι μόνο Μητσοτάκης, και ο Τσίπρας έκανε κυβέρνηση και όλοι οι προηγούμενοι τόσα χρόνια.
1: Ο Τσίπρας έκανε συγκυβέρνηση όμως. Ενώ ο Μητσοτάκης κυβερνάει μόνος. Κατάλαβε μια διαφορά.
0: Κυβερνάει
1: μόνο σου γιατί? Γιατί τα έχουν φτιάξει ωραία. Εδώ αγαπητέ μου Κώστα, έχουμε ένα Μητσοτάκη ο οποίος τους έχει ισοπεδώσει όλους, κυριολεκτικά, και έχεις μια αντιπολίτευση. Εδώ τώρα είναι που είμαστε για το τρελοκομείο. Έχεις μια αντιπολίτευση που λέει πρέπει να ρίξουμε το Μητσοτάκη, και όλη αυτή η αντιπολίτευση που θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Και πώς θα ρίξεις ρε κακομοίρη το Μητσοτάκη αν δεν συνεργάζεσαι με κανένα?
0: Γιατί όλοι ελπίζουν ότι θα πάρουν...
1: Με τι θα το ρίξεις? Με το 10% που έχει ο ένας, με το 12% ο άλλος και με το 5% που έχει ο άλλος? Δεν συνεργάζεται κανένας με κανέναν, αλλά όλοι δίθεν θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη.
0: Έχουμε ρεκόρ κομμάτων, παγκόσμιο ρεκόρ κομμάτων.
1: Εμένα η άποψή μου είναι ότι όλοι βολεύονται με το Μητσοτάκη. Είναι ωραία μπίσνα η πολιτική.
0: Ναι, αλλά αυτή η εκπομπή έχει σχέση για τον... Όλα αυτά τα λέμε για τον κόσμο. Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα εμένα.
1: Ναι, για τον κόσμο τα λέμε, να ξυπνήσει.
0: Γιατί δεν ξυπνάει?
1: Γιατί βολεύεται και ο κόσμος. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Για να βολεύεται ο κόσμος πάει να πει ότι έχει κρυφά κομποδέματα κρυμμένα.
1: Δεν έχει κανένα
0: φιλελεύθερο. Επομένως, πώς βολεύεται ο κόσμος?
1: Θα σου πω πώς βολεύεται ο κόσμος. Τους έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου, γιατί εγώ το ζω καθημερινά με όλο τον κόσμο που έχουμε στην υπέρβαση. Έχουμε χιλιάδες μέλη. Κάθε μέρα μιλάμε με κόσμο δυστυχισμένο που δεν έχει να φάει. Εντάξει. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι σε όλο αυτόν τον κόσμο έχει γίνει πλήση εγκεφάλου, ότι ο Μητσοτάκης σου δίνει και ένα επίδομα, σου δίνει και ένα κομμάτι ψωμί να φας. Αν έρθουν οι άλλοι, δεν θα έχεις ούτε αυτό. Αυτή η πλήση εγκεφάλου γίνεται.
0: Ποιο είναι το επίδομα?
1: Και ο κόσμος την καταπίνει, τη μασάει, την καταπίνει αμάσιτη αυτή την πλήση εγκεφάλου. Γιατί όλα τα ΜΜΕ είναι ξεπουλημένα στο Μητσοτάκη. Και πουλάνε την προπαγάνδα του Μητσοτάκη.
0: 150 ευρώ είναι επίδομα για να ζήσεις καλά.
1: Ρε φίλε, τι να ζητήσεις, για να πεθάνεις δεν μπορείς με 150 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά στον κόσμο έχουν πει ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης δεν θα παίρνεις ούτε αυτά τα 150.
0: Δηλαδή, επομένως, ο κύριος Τόμπρας και ο κύριος Παπαζαφυρίου είναι κορόιδα αυτή τη στιγμή που δεν εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα που έχουν ακροαματικότητος, ναι, για προσωπικό του συμφέρον.
1: Δεν είναι κορόιδα μας, εντός καταλάβεις.
0: Ναι, αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα, ξέρεις.
1: Είμαστε κορόιδα γιατί έχουμε αυτόν τον εγωισμό και αυτόν τον χαρακτήρα και δεν πάμε να ξεπουληθούμε. Γιατί αν θέλαμε να ξεπουληθούμε, θα είχαμε ξεπουληθεί χρόνια τώρα. Δεν περίμενα εγώ σε 63 μου χρόνια να πάω ξεπουληθώ στο Μητσοτάκη, θα είχα ξεπουληθεί χρόνια πριν. Και εγώ και η οικογένειά μου.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης, ο οποίος εκρίνεται εντελώς διαφορετικά τα παλαιότερα χρόνια, αποδεικνύεται ότι ήταν πάρα πολύ ξύπνιος.
1: Όχι, κάπου προσωπικά ο Μητσοτάκης δεν το λέει.
0: Αφού ελέγχει την κατάσταση απόλυτα.
1: Υπάρχει ένα σύστημα Μητσοτάκη, το οποίο σύστημα Μητσοτάκη είναι επαγγελματίες υψηλού επίπεδου. Είναι δηλαδή προϊόν προς εξαγωγή το σύστημα Μητσοτάκη. Κατάλαβες. Γιατί οι άνθρωποι πραγματικά καταφέρουν να βαφτίσουν το κρέας ψάρι και ο κόσμος να τρώει το λιγμένο κρέας. Και να το λέει ψάρι και να είναι και ευχαριστημένο.
0: Για πες μου
1: και
0: κάτι τελευταίο σχετικά με τον κύριο Ντόκο. Τι έπρεπε να γίνει?
1: Με τον κύριο
0: Ντόκο.
1: Κοίταξε, ο Ντόκος, ρε φίλε, είναι μια περίπτωση που είναι πραγματικά προς έρευνα, γιατί είναι εκεί, ξέρεις από πότε, έτσι, που να μνημονεύω.
0: Ναι, είναι και στρατηγικός τέλεχος.
1: Ναι, και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι μια τόσο κρίσιμη θέση, γιατί η θέση του Ντόκου είναι πολύ κρίσιμη.
0: Ακριβώς.
1: Τρέμεται, ρε φίλε, σε έναν άνθρωπο, ο οποίος λειτουργεί ατομικά αυτός με μια γραμματέα. Δηλαδή ο Ντόκος και η γραμματέας του Ντόκου από δύο ανθρώπους εξαρτάται η εθνική ασφάλεια της χώρας. Δεν έπρεπε για την εθνική ασφάλεια της χώρας να υπάρχει ένα συμβούλιο εθνικής ασφαλείας, στο οποίο να προείσταται κάποιος Ντόκος και να είναι η όποια δράση και η όποια απόφαση συλλογική. Εσύ. Μπορεί όλη η Ελλάδα να εξαρτάται από έναν Ντόκο και μια γραμματέα? Εγώ δεν λέω ότι ο Ντόκος είναι άχρηστος αυτά και τα λοιπά, επειδή τον κοροϊδέψαν οι Ρώσοι hackers. Οι Ρώσοι hackers αυτοί είναι βραβευμένοι και όλα από το Κρεμλίνο και έχουν κοροϊδέψει όλους τους μεγάλους ηγέτες του πλανήτη. Ήταν πολύ εύκολο για αυτούς να κοροϊδέψουν τον Ντόκο. Όμως εγώ θέλω να πω, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που έχει τεράστιο πρόβλημα γεωπολιτικό, γιατί έχουμε απέναντί μας την Τουρκία, δεν έχουμε δίπλα μας ούτε τη Δανία, ούτε την Ελβετία, ούτε το Βέλγιο. Έχουμε δίπλα μας την Τουρκία. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει τέτοιο σύνθημα, που έχουμε σύνθημα λαθρομετανάστευσης, όλη η εθνική ασφάλεια κρέμεται σε ένα πρόσωπο, σε έναν τόπο, με τη γραμματέα του.
0: Ευστά.
1: Εκεί έπρεπε να υπάρχει συμβούλιο εθνικής ασφάλειας, συμβούλιο. Να υπάρχει ένα όργανο το οποίο να αποφασίζει συλλογικά. Και ένας τόπος, ο οποίος και να έχει κάπου να απευθυνθεί να ρωτήσει, ρε παιδιά, αυτός με τον οποίο μιλάω είναι ο αντίστοιχός μου στη Ρωσία ή μήπως είναι τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και να ελέγχεται κιόλα. Γιατί σήμερα τον Ντόκο ποιος τον ελέγχει?
0: Κανένας.
1: Λοιπόν,
0: να δούμε τώρα αν παραμείνει στη θέση του ή όχι.
1: Μα και να φύγει Κώστα μου αυτός από τη θέση του και να δει κάποιος άλλος Ντόκος και ο άλλος Ντόκος που θα έρθει θα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.
0: Έγινε.
1: Ατομική επιχείρηση δεν γίνεται να είσαι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας με την Τουρκία απέναντι και με λαθρομετανάστες να μπαίνουν καθημερινά με τις βάρκες όλη τη χώρα. Και να είσαι με τον Ντόκο, με έναν Ντόκο. Θέλει να δημιουργηθεί ένα σοβαρό, πολυπρόσωπο συμβούλιο εθνικής ασφάλειας.
0: Σωστό.
1: Με ανώτατους αξιωματικούς, με ανθρώπους από τις υπηρεσίες και με ξένους ακόμα.
0: Έγινε. Κυριάκο, σε ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε συντομότερα.
1: Και καλημέρα μου και θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε και πάμε για διαφημίσεις, ερχόμενο το πρωί στην εκπομπή, είδα ένα περιπολικό εκεί παρκαρισμένο στους Ελαιώνες. Ήταν η κυρία Ισιδώρα αστυνομικός και ο κύριος Γιώργος αστυνομικός, δύο άτομα. Συζητήσαμε για ποιο λόγο κάνει υπηρεσία εκεί πέρα. Χαίρομαι πολύ όταν βλέπω αστυνομικά αυτοκίνητα να είναι σε υπηρεσία σε συγκεκριμένους χώρους. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Ισιδώρα και στον κύριο Γιώργιο, δύο εξαιρετικούς αστυνομικούς και συμπαθέστατους και ευγενέστατους. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας της σε Μουντιάλ, η Αγγλία είχε γνωρίσει πολλούς πικρούς αποκλεισμούς, με φωτεινή εξαίρεση το 1966. Οι περισσότεροι είχαν συνδεθεί με ποδοσφαιριστές που στιγματίστηκαν ως από δύο Πομπιέι τράγοι, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του David Beckham στη Γαλλία το 1998. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στους 16 και ψάχνει εκδίκηση για τον αποκλεισμό του 1986 με το χέρι του Θεού, του Μαραντόνα. Ο Beckham με μια ψυχολόγητη ενέργεια χτυπά εκτός φάσης το Σιμεώνε και αποβάλλεται. Η Αγγλία με 10 παίχτες λυγίζει στα απέναντι και ο Μπέκαμ θεωρείται για τους Άγγλους Ρώσους ο μόνος φταίχτης. Επί μήνες αποδοκιμάζεται διαρκώς όπου και αν αγωνίζεται. Κανείς Άγγλος δεν δείχνει διατεθειμένος να τον συγχωρήσει. Η εξηλαίωση για τον Μπέκαμ έρχεται 3 χρόνια αργότερα κόντρα στην Ελλάδα. Με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ διαμορφώνει το τελικό 2-2, αποτέλεσμα που στέλνει την Αγγλία στα τελικά του Μουντιάλ του 2002.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Αφρολάιν! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε αργά χθες το απόγευμα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε δασική περιοχή, ενώ στις φλόγες έχουν παραδοθεί 2 εργοστάσια. Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 52 οχήματα αλλά και πλήθος εθελοντών. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας στα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού. Οι φλόγες έχουν κάψει δασικές εκτάσεις, βιοτεχνίες, κατοικίες και αυτοκίνητα, ενώ έχουν καταστραφεί και υποδομές ηλεκτροδότησης. Την ίδια στιγμή, τοξικό νέφος έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο μετά την ομολογία του. Ο ηλικιωμένος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στο Ρεόκαστρο, 3 εξ αυτών με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με ορθοπαιδικό πρόβλημα, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ. Ξεκάθαρο μήνυμα για τη σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών στις 3 επιθέσεις με γκαζάκια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. 10 ημέρες απέμειναν πριν πέσει η αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
13: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
12: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
15: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
16: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
15: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
16: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
15: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
16: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
17: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
18: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
19: Hey, ChatGPT.
20: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
19: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
20: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
19: Γυαλιά ηλίου?
20: Το ίδιο.
19: Φακούς επαφής?
20: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
19: Τι είπες?
20: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
19: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
21: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
19: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
22: Μητέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
26: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο εκτιμητέος και αγαπημένος ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης. Καλημέρα κύριε Καρατζαφέρη.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνο.
0: Τι μου κάνετε?
1: Εδώ βρισκόμαστε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θλιβόμαστε για πολλές εξ αυτών.
0: Θέλω να εκφράσετε τη θλίψη σας σε πολλές εξ αυτών. Όταν η Ελλάδα εν έτη 2026, που άλλοι ετοιμάζονται να πάνε στο διάστημα κτλ. Κτλ. Έχει έναν πυροσβεστικό στόλο ο οποίος είναι πανάρχιος και σύμφωνα με πληροφορίες το 80% του πυροσβεστικού στόλου, το 85% έχει αγοραστεί επί Χούντας, δηλαδή πριν 50 χρόνια. Και το μόνο που οφείλεται στο έργο που γίνεται είναι ο ηρωισμός των πυροσβεστών.
1: Δεν ακούω καλά και θα ήθελα να διορθώσουν λίγο τον ήχο τα παιδιά.
0: Μήπως θέλει το κινητό τηλέφωνο?
1: Πάμε τώρα, ακούω καλά. Τώρα μίλησε η Ζωάντα Κωνσταντίνα και ακούω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να μου πείτε για την ανυπαρξία της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τεχνικής άποψης, από μηχανικής άποψης, όταν το 85% του πυροσβεστικού στόλου έχει αγοραστεί επί Χούντας και έχουν εξοδευτεί ελαχιστότατα χρήματα για να γίνει μια αναβάθμιση του πυροσβεστικού στόλου, που μάλιστα όταν κατά καιρού στο παρελθόν ήρθαν διάφορα πυροσβεστικά από άλλες χώρες, ειδικά των Βαλκανίων. Είδαμε υπερμοντέρνα πυροσβεστικά μέσα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Άρα τα πάντα οφείλονται στον ηρωισμό των πυροσβεστών. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Έχω την αίσθηση ότι υστερούμε λίγο. Υπάρχουν προτάσεις, δεν θέλησε να τις υλοποιήσει καμιά κυβέρνηση. Εγώ είχα πει κάτι πάρα πολύ απλό. Να συνθούμε χώρες του άλλου μυστηρίου και κάθε Οκτώβριο να θέλουμε εμείς τα πυροσβεστικά κάτω και κάθε Μάιο να έρχονται πίσω τα δικά μας συναλλατός από άλλη χώρα. Θα έχει λυθεί το θέμα. Δεν μου καταλάβω από την Κολόμβη.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό από επιχειρηματική άποψη. Είναι εξαιρετική πρόταση που κάνατε.
1: Ναι, τίποτα. Δηλαδή, έλα εδώ Νότια Αφρική, εγώ σας στέλνω κάτω όταν έχω χειμώνα και εσύ όταν έχεις χειμώνα στέλνουμε πάνω και τελειώνει η υπόθεση. Δηλαδή, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε επενδύσει όσο θα έπρεπε σε σύγχρονο πυροσβεστικό στόλο. Εγώ θυμάμαι όταν τα είχαμε κάποτε καλά με τους Ρώσους, μια μεγάλη πυρκαγιά, είχα στείλει ένα αεροπλάνο όλο.
0: Εκείνο το τεράστιο αεροπλάνο.
1: Το τεράστιο. Θυμάμαι τότε οι φωτιές στην Ινδία, δυο πτήσεις και σβήσαν οι φωτιές. Γιατί το παίρνουμε κι εμείς? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα τα οποία μου φαίνεται αδιανόητα. Οι φωτιές είναι μια συνεχής ταλαιπωρία, μια συνεχής απειλή. Εάν συνεχίσουν όπως ξεκίνησαν τώρα οι φωτιές, πολλοί φοβούμαι ότι αυτό μπορεί να γίνει εξελίξεις το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
0: Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχετε ασχοληθεί και με την πολιτική και με τη δημοσιογραφία, μήπως η Ελλάδα πλέον είναι χτισμένη και έχει θεμέλια ανικανότητα σχετικά με τη σωστή διακυβέρνηση? Διότι εδώ μιλάμε για απλά πράγματα. Και σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Επιβάλλουν στον κόσμο που έχει διάφορους χώρους, διάφορα χωράφια, οικόπεδα κτλ. Τα καθαρίζει. Τα καθαρίζει ο κόσμος τα χόρτα, τα βγάζει σε μια γωνία εκεί και τα αφήνει και περιμένει να περάσουν τα αυτοκίνητα του κράτους. Δεν περνάει τίποτα, δεν τη λένε υπάρχει έλλειψη. Μήπως η Ελλάδα πλέον είναι μια κοροϊδία η οποία ωφελεί λίγους ανθρώπους, θησαυρίζουν λίγοι άνθρωποι που είναι γύρω από το πολιτικό σύστημα και οι υπόλοιποι κατοικούν αυτή τη χώρα περιμένοντας τις κοροϊδίες και τις υποσχέσεις οι οποίες ποτέ δεν τηρούνται? Είναι δυνατόν να μιλάμε αυτή τη στιγμή για πυρκαγιά σύγχρονη? Είναι δυνατόν να μιλάμε για σκουπίδια? Είναι δυνατόν να μιλάμε για έναν δρόμο που γίνεται εδώ flyover στη Θεσσαλονίκη, όταν η μέσα η Θεσσαλονίκη, αν τη δείτε, είναι μια λακκούβα? Δεν έπρεπε πρώτα να εξυγχρονιστεί η Θεσσαλονίκη και μετά να γίνει flyover? Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, μπορείτε να μου πείτε?
1: Εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι δεν γίνονται όλα με ένα προγραμματισμό. Ιδίως αυτό το παράδειγμα το οποίο έφερε ο Κωνσταντίνο είναι αντιδραστικό. Καθαρίστε τα χωράφια. Τα καθαρίσαμε τα χωράφια. Πού θα τα βάλουμε τα κλαδιά, τα χόρτα, στο πεζοδρόμιο? Ποιος θα τα πάρει από εκεί? Αδυνατεί ο Δήμος. Δεν μπορεί ο Δήμος να τα μαζέψει όλα αυτά. Αδυνατεί, δεν υπάρχει τρόπο. Δεν ξεκινήσαμε πώς θα μαζεύουμε και μετά κόφτετα. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν σωστά.
0: Είχατε πει παλιά σε συζήτηση που είχαμε πάρει, το βλέπω εδώ σημειωμένο, ότι στο εξωτερικό τα αναθέτουν σε ιδιωτικές εταιρείες αυτό το θέμα, για να μην κρίνεται το δημόσιο και οι δημόσιες υπηρεσίες, και είναι η καλύτερη λύση.
1: Σαφέστατα, ο ιδιωτικός τομέας προσφέρεται. Τον αλαμβάνει κατά δήμο θελοτόσα, είναι αυτός υπεύθυνος εάν συμβεί κάτι. Εγώ δεν γίνεται τίποτα. Και εμείς έχουμε κάποια προάσια στην Αθήνα εκεί, κυβικά, επάνω παρεμπόπη, που κάθε στιγμή τρέμει η ψυχή σου, μπας και περάσει κάποιος μαναμένο τσιγάρο. Είμαστε ακόμα στις 4-5 Ιουλίου. Έχουμε 2 μήνες καυτό καλοκαίρι. Εάν ξεκινήσαν έτσι οι φωτιές, πού θα καταλήξουν, πού θα φτάσουν?
0: Κύριε Πρόεδρε, προχθές μια γυναίκα έφαγε ένα μεγάλο πρόστιμο πολλών χιλιάδων ευρώ επειδή σκότωσε ένα σκυλάκι με το αυτοκίνητο, όπως απεφάσισαν αυτοί οι οποίοι του κρίναν να βάλουν το πρόστιμο. Αυτός ο οποίος συνελήφθη σήμερα, που είναι ο υπαίτιος για τη φωτιά αυτή που μπήκε στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν ποινικές, δεν υπάρχουν ποινές οι οποίες να πλησιάζουν ακόμα και τα ισόβια? Διότι έχω την εντύπωση ότι ένα δάσος έχει μεγαλύτερη αξία από μια ανθρώπινη ζωή που θα τιμωρηθεί. Διότι το δάσος είναι αυτό που συντηρεί τις ανθρώπινες ζωές. Ο άνθρωπος ξαναγεννιέται. Τα δάση δεν ξαναγεννιούνται.
1: Και τα δύο έχουν την αξία της. Και η ανθρώπινη ζωή και η ζωή της φύσης.
0: Για τις ποινές μιλάω.
1: Υπάρχει μια ανισορροπία. Υπάρχει μια ανισορροπία. Βέβαια το σκυλάκι ήταν άσχημο το θέμα, αλλά η ποινή ήταν υπερβάλλουσα. Ήταν εξαιρετικά μεγάλη σε σχέση με άλλα εγκλήματα. Είναι το καινούριο κοσκινάκι. Είναι καινούριο το θεύρημα, μάμαντε, να προστατεύει το σκυλάκι, βάλτου πάνω. Εντάξει. Είναι μια ανισορροπία η οποία θα βρει, πιστεύω, το δρόμο της. Καλό να σεβόμαστε τη ζωή, την ανθρώπινη, είναι ενό ζώου, είτε είναι της φύσης.
0: Θα βρει το δρόμο της. Μήπως η χώρα χτίστηκε λανθασμένα, λειτουργικά? Μήπως ωφέλησε ορισμένες οικογένειες μόνο, οι οποίες κυβερνάνε τη χώρα επί σειρά δεκαετιών? Ένα ρεκόρ το οποίο δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες στο εξωτερικό εκτός από τις δικτατορίες. Έχουμε 3 οικογένειες οι οποίες κυβερνάνε την πατρίδα μας.
1: Άκου, Κώστα. 1945 Παπανδρέου. 1955 Καραμαλής. 1965 Παπανδρέου. 1975 Καραμαλής. 1985 Παπανδρέου. 1993-94
0: Μητσοτάκης.
1: Μετά πάλι Καραμαλής. Μετά Παπανδρέου, μετά Μητσοτάκης. Αυτή είναι η πορεία.
0: Σε ποια χώρα? Μα δεν γίνεται σε καμιά άλλη χώρα αυτό το πράγμα.
1: Ναι, τώρα τελευταία γίνεται.
0: Πού?
1: Στην Αμερική, με τους Μπους.
0: Ποιο Μπους?
1: Πατέρας Μπους, γιος Μπους.
0: Το μοναδικό παράδειγμα είναι, από το στόμα μου το πήρατε. Ναι. Μόνο η Μπους, κανένας άλλος.
1: Ναι, στις άλλες χώρες δεν γίνεται. Ίσως είναι και μειονέκτημα, έτσι. Δεν υπήρξε, ξέρω εγώ, διαδοχή της Θάτσερ, δεν υπήρξε. Της Μέρκελ δεν υπήρξε. Εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό.
0: Έχετε την εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, ότι η δημοκρατία λειτουργεί σωστά στην Ελλάδα με αυτή την περίεργη έκφραση, η οποία μου δημιουργεί εμετικές διαθέσεις, που λέγεται ενισχυμένη αναλογική? Όταν δηλαδή η μειοψηφία δεν εκλέγει τον πρώτον και είναι κάτω από 50%, βαφτίζουμε την επιλογή του ενισχυμένη αναλογική και μετατρέπουμε τη μειοψηφία σε πλειοψηφία? Πράγματα τα οποία μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
1: Καταρχήν, ούτως ή άλλως πρέπει να αποδεχθεί, Κωνσταντίνε, ζούμε σε μια κολοβή δημοκρατία.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας.
1: Έτσι, κολοβή δημοκρατία. Από εκεί πέρα, μέσα από αυτή θα απορρευτούμε. Η απλή αναλογική δεν δίνει κυβερνήσεις. Το πλειοψηφικό είναι κλέψιμο. Η ενισχυμένη αναλογική είναι το χειρότερο κακό. Δεν υπάρχει, γιατί όπως και το κάνουμε. Εγώ δεν είμαι τόσο πολύ υπέρ της ακράτου δημοκρατίας. Τι σημαίνει δημοκρατία τέτοια που ζούμε? 11 ηλίθιοι επιβιώνουν έναντι 10 σοφών. Έχεις 10 σοφούς και 11 ηλίθιοι. Και 11 ηλίθιοι επιβάλλουν τη θέληση. Αυτό είναι δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά εμείς είμαστε διαφορετικής κατασκευής άνθρωποι εν σχέση με τα ευρωπαϊκά κράτη, που υπάρχουν σωρία κρατών που συγκυβερνούν με άλλα κόμματα. Εδώ τι κάνει ο ένας, μισεί τον άλλον και δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε.
1: Το δέσαι αυτόν στον άνθρωπο που έσφασε τις μονοκομματικές κυβερνήσεις.
0: Το γνωρίζω, το θυμάμαι.
1: Έτσι, λοιπόν, δεν έχουμε όμως δυστυχώς την ποιότητα. Ψάχνω εγώ τώρα, γιατί πράγματι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες κλπ. Με ποιον, με ποιους δηλαδή? Δεν βρίσκω σοβαρούς παρτενέρ να πεις αυτός με αυτό. Δεν υπάρχει. Και αυτό είναι θλίψη. Πρόκειται περί μεγάλης λήψεως. όταν ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο κρατορία και δεν υπάρχει άλλος. Πολύ απλά. Να μου πεις, κοίταξε, εναλλακτική πρόταση είναι αυτός. Ποιος είναι εναλλακτική πρόταση, η γελιότης που λέγεται Φάμελος. Δεν είναι αυτό τώρα, δηλαδή ο Κασελάκης. Μιλάμε για ένα ελληνικό λαό που πριν δύο χρόνια θεωρούσε τον Κασελάκη εν αναμονή πρωθυπουργό.
0: Και κάθε μέρα ήταν στα κανάλια.
1: Ναι, μα τώρα τι λέμε τώρα. Αυτά δείχνει ότι δεν υπάρχει κουλτούρα σε αυτή τη.
0: Ναι, αλλά αυτό τι αποδεικνύει, το είχατε πει και παλιά, ότι έτσι πως εξελίσσεται το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, κανένας πραγματικά ικανός άνθρωπος που θέλει να προσφέρει δεν ασχολείται με την πολιτική. Εκτός από τους καιροσκόπους. Γιατί έχουμε μια σειρά καιροσκόπων οι οποίοι έχουν θησαυρίσει σε μια χώρα η οποία οικονομικά έχει τα χάλια της. Και παρουσιάζουν μια χώρα ότι προοδεύει οικονομικά και βγάζει τα χρέη της από το φάκελό της, ενώ στην ουσία δεν έχει προοδεύσει καθόλου οικονομικά και είναι υποθηκευμένη.
1: Κωνσταντίνε, ξέρω ότι έχεις το θάρρος. Έχεις όμως την όρεξη να αποδεχτούμε κάποια πράγματα.
0: Τι να αποδεχτώ.
1: Έχεις σκεφτεί ότι καλύτερο πέρασε από τον τόπο ως προς τον τόπο, όχι ως προς την δημοκρατία, έτσι πάει διαστολή. Ήταν η περίοδος των συνταγματαρχών.
0: Γιατί είναι με το, το παραδεκτό.
1: Αυτό είναι παιδί μου, γιατί τότε δεν είχες ανεργία, δεν χρώσαγες στο δημόσιο, δεν υπήρχε, δηλαδή είχαν κατορθώσει με όποιον τρόπο θέλεις να υπάρχει τάξη από εκεί και μετά. Βιώνουμε αυτό που βιώνουμε.
0: Κύριε Πρόεδρε, γιατί τότε επί Χούντας 100% κάθε χρόνο είχε αύξηση η οικονομία, δεν είχε καμιά ζημιά η οικονομία, γιατί γίνανε του κόσμου τα έργα, γιατί πήρανε ρεύμα τα χωριά, γιατί πήρανε νερό τα χωριά, υπήρχαν χωριά δίπλα στις πόλεις που δεν είχαν νερό και ρεύμα. Άρα.
1: Εγώ λοιπόν, επειδή θέλω να λέω αλήθειες και δεν τις φοβάμαι ούτε τις ντρέπομαι, σου λέω. Η καλύτερη επιτελετία από πλευράς ποιότητας ζωής ήταν άλλο θέμα ότι ήταν ελεγχόμενη η ελευθερία, όλα αυτά τα δεύτερα.
0: Ποια ήταν ελεγχόμενη, σιγά την ελεγχόμενη. Οι κομμουνιστές μόνο, οι ακροκομμουνιστές που πήγαν στο νησί. Στα γήπεδα γινόταν και τότε σκοτώμος, όπως γίνεται και τώρα.
1: Εντάξει, δεν θέλω να προχωρήσω πιο πολύ.
0: Γιατί να μην προχωρήσετε. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αν έρθετε και δείτε τα μηνύματα εδώ πέρα, σας εκτιμάνε αφάνταστα. Και προβληματίζονται για ποιο λόγο δεν ασχολείστε με την πολιτική. Σε τελευταία ανάλυση είσαι ένα πολιτικό κεφάλαιο. Πώς θα το κάνουμε. Επειδή δεν το λένε αυτοί, ο Παπαζαφυρίου το λέει.
1: Κωνσταντίνε, άκουσε. Εχθές, προχθές είχαμε τη διεξίωση της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ήμουνα ο μόνος που είχε επιστρέψει την πρόσκληση, όχι τώρα, πριν χρόνια, και είπα απαράδεκτο. Δεν θέλω καμία σχέση μαζί σας. Γι' αυτό δεν είμαι στην πολιτική.
0: Το θυμάμαι.
1: Δεν είμαι στην πολιτική όπως και το κάνουμε. Δηλαδή τους βλέπεις, είχαν καμία κοσαριά αμπουλάνς εκεί, ασθενοφόρα, γιατί σπάσαν τις αγκώνες τους ποιος θα βγει πρώτος. αυτό ήταν το θέμα του, να βγάλουν μια φωτογραφία. Δηλαδή μιλάμε πράγματα ηξεφτύλα. Μη μου βάζει να ξανασχοληθώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Σπατάλησα κάποια χρόνια και είδα πώς λειτουργεί το σύστημα. Ποιος κυβερνάει σήμερα, ο Μητσοτάκης? Όχι, δεν κυβερνάει.
0: Όχι, υποκατάστημα είμαστε.
1: Πέρα από τους Αμερικανούς, είναι ο Μαρινάκης, είναι ο Μελισσανίδης, είναι ο γείτονάς σου εκεί, είναι, πώς το λένε, ο Βαρδινογιάννης, είναι όλοι αυτοί. Αυτοί οι οποίοι, ο άλλος ήταν λαθρέμπορος, ο άλλος ήταν αυτό. Όλοι όμως θέλουν να αγοράσουν μέσα ενημέρωση για να εκβιάζουν.
0: Ναι, αλλά.
1: Το πρώτο στοιχείο είναι ότι έχουν μέσα ενημέρωση.
0: Ωραία.
1: Όταν λοιπόν στα 10 μέσα ενημέρωση, στα 9 ανήκουν σε αυτούς, χορεύουν όλοι οι άλλοι. Όπως χόρευε, όπως το λένε, η Μέρκελ, το Ζουλάνδη.
0: Πολύ ωραία. Αντίστοιχοι σαν και αυτούς υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Ας πάρουμε την Αμερική. Υπάρχει ένας ο Γκουτιέρες, ένας πασίγνωστος γερουσιαστής και τα λοιπά, με ισχυρό κύρος, που είναι 12 χρόνια φυλακή. Στη Γαλλία ο πρώην πρόεδρος είναι με βραχιολάκια και κυκλοφορεί στους δρόμους. Εγώ δεν είδα κανένα μεγάλο επιχειρηματία να κάνει ό,τι θέλει σήμερα στο Τραμπ ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόεδρο. Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου που συνεργάστηκε με τον Τραμπ πάλι δεν κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, η σύγκριση νομίζω δεν είναι αυθεντική. Η αλήθεια είναι ότι εδώ το κεφάλαιο που ασχολείται με τον τύπο, ασχολείται με τον τύπο, όχι γιατί τον αγάπησε τον τύπο, για να μπορεί να εκβιάζει. Άρα είμαστε κάτω από καθεστώς εκβιασμού.
0: Ας το πάρω διαφορετικά, θα σας κάνω την ερώτηση διαφορετικά. Δεν γίνεται στην Αμερική όπως σας είπα. Έχει προβλήματα ο αμερικανικός λαός στην καθημερινότητά του? Όχι. Γιατί ο ελληνικός λαός να έχει προβλήματα στην καθημερινότητα και να χρωστάει από τότε που γεννήθηκε το κράτος του κόσμου τα δισεκατομμύρια και να μην έχει μία αξιοπρέπεια οικονομική για να αποφασίσει αυτός για το μέλλον του και όχι τα δανεικά που παίρνουμε στους Ευρωπαίους?
1: Εάν κάνεις ένα πίνακα, ποιοι φόρτωσαν το χρέος, θα διαπιστώσει με τα μεγάλες εκπλήξεις μεγάλα ονόματα, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή, Παπανδρέου, Καραμαλής.
0: Ακριβώς.
1: Τα φορτώσαν.
0: Ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής δεν είχε το πολιτικό θάρρος και παραιτήθηκε. Γιατί παραιτήθηκε και τελείωσε την τετραετία του?
1: Ο Καραμαλής, καταρχήν, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι δύο εθνάρχες, όπως παρουσιάζονται, δεν εξελέγησαν την πρώτη φορά, ήταν δοτοί. Ο Μεν Βενιζέλος ήταν δοτός από τη Κούντα, το Σοβιετικό Σύνδεσμο, η οποία έχει εξαγνιστεί σαν αντικείμενο γιατί έφερε τον Βενιζέλο, ενώ μεταξάς είναι στην αιώνιο πείρα. Ο Δε Καραμαλής έγινε λόγω ανακτόρων. Τότε προηγείτο να γίνει ο Στεφανόπουλος, οι Αμερικανοί πιάσανε τη Φρυδερίκη και τον Παύλο και δώσανε δωτά στον Καραμαλή. Δεν εξελέγησαν την πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Την πρώτη φορά ήταν δωτή. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι λίγο γνωστά.
0: Επομένως δεν έχουμε μέλλον, κύριε Πρόεδρε, γιατί μια χώρα που χρωστάει μονίμως και θα χρωστάει για πάντα, γιατί αυτά που έχει δεν εξοφλούνται εύκολα, τα παραμύθια τα οικονομικά, γιατί εγώ είμαι οικονομολόγος και σαν και αυτούς που χειρίζονται τα οικονομικά θέλω 10 για πρωινό, γι' αυτό δεν βγαίνει κανείς αυτή την εκπομπή να μιλήσουμε για οικονομικά. Το οικονομολογικό πρόβλημα της Ελλάδας θα είναι μόνιμα, θα χρωστάμε. Μόνιμα έτσι είμαστε κατασκευασμένοι. Είμαστε και υποθηκευμένοι με τα χρέη που έχουμε.
1: Ναι, κάποιος όλο τον πλούτο της χώρας τον έχει ενεχειριάσει για 99 χρόνια και σήμερα ζητά πάλι την ψήφια του ελληνικού λαού να την ενεχειριάσει για άλλα 100.
0: Μήπως η λέξη πατριωτική συνείδηση, ειδικά στο πολιτικό κύκλωμα, έχει εξαφανιστεί και είναι μόνο η συμφεροντολογική συνείδηση?
1: Κωνσταντίνε, θα σου πω κάτι. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε η κοινωνία των εθνών. Το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά το δεύτερο έγινε τα Ηνωμένα Έθνη. Ναι. Από πότε έχεις ακούσει τη λέξη έθνος παγκοσμίως? Από την εποχή του Κίσιγκερ το 1971, η λέξη έθνος εξαφανίστηκε. Δεν πρέπει να υπάρχει έθνος, δεν πρέπει να υπάρχει πατριώτης.
0: Ανθρώπινο είδος μόνο.
1: Οι Αμερικανοί όμως το χρησιμοποιούν. Πατριώτης λένε τους πυράβλους. Αυτοί ναι, μπορούν να χρησιμοποιούν τη λέξη πατριώτης. Εμείς δεν πρέπει. Όσο πατριώτης είσαι, τόσο εξοφελιστέος είσαι. Είσαι κακός. Δεν πρέπει. Πρέπει να είσαι ισοπεδωμένος για να παίζουν αυτοί το παιχνίδι.
0: Δηλαδή, εγώ που δεν χρησιμοποιώ την εκπομπή για προσωπικό μου συμφέρον, γιατί όπως ξέρετε δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι επιχειρηματίας και κάνω αυτή την εκπομπή από χόμπι, η οποία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Κάνω χαζομάρα δηλαδή που κάνω μια ειλικρινή εκπομπή και δεν την εκμεταλλεύομαι για προσωπικό συμφέρον. Γιατί
1: δεν νομίζω ότι αυτή τη χαζομάρα όπως εσύ.
0: Εγώ ήμουν πρόεδρος στην νεολαία της ΕΡΕ επί Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Ναι, ξέρεις πολιτική και γνωρίζεις πρόσωπα και πράγματα. Λέω όμως αυτό που εσύ περιγράφεις στο Καζομάρα δεν νομίζω να το προσυπογράφει ο λαός της Βορείου Ελλάδος με την τηλεθέαση, μάλλον την τηλεακρόαση που σου δίνει.
0: Άρα
1: λοιπόν κάνει σωστό τη δουλειά.
0: Αυτό το πράγμα με τιμά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επιθυμία του κόσμου να βγαίνετε συχνότατα.
1: Κωνσταντίνε, είμαι πάντα διαθέσιμο γιατί μου αρέσει το καλό πικ-πον και είσαι πολύ καλός παίκτης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις. Να στείλω τα φυλάκια μου στον Κώστα τον Πιτσάρη, ο οποίος μου στέλνει και αυτό στα φυλάκια. Να είσαι καλά, Κώστα μου, και θα τα πούμε μάλλον αύριο το πρωί. Γιατί πάλι οι βροχές, όχι οι βροχές, υπό πολύς αέρας, το αυτοκίνητο το κάναν άσπρο. Από μπλε έγινε άσπρο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό.
2: Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο

0: επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing ερών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Είναι μαζί μου εδώ ο κύριος Θόδωρος Παπαδόπουλος, ένας άνθρωπος υψηλού επίπεδου, ο οποίος στέλνει και τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Νίκο Νικολόπουλο, με τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Να είσαι καλά, κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Νικολόπουλος. Έχετε... Η Νικολόπουλο είστε πασίγνωστοι στη Βόρεια Ελλάδα, το ξέρετε. Η Νικολόπουλο, με ακούτε?

Γίνεται ρε παιδιά. Ξαναπάρτε σε παρακαλώ. Αυτή η δουλειά θα γίνεται με τα τηλέφωνα, οπότε έχουμε καλεσμένους. Αυτή η δουλειά θα γίνεται. Είναι ο ΤΕ αυτός. Είναι κράτος αυτό.

0: Καλημέρα κύριε Νικολόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για ακόμα μία φορά σας πήραμε τηλέφωνο, συνέχεια τα ίδια έχουμε. Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω καλά, εσείς.
0: Όποτε ανακοινώνουμε το όνομά σας, ότι αμέσως πέφτει η γραμμή.
1: Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να υποψιαστούμε τίποτα.
0: Γιατί να μην υποψιαστούμε?
1: Αλλά όλα, για όλα είναι ικανοί εδώ οι άνθρωποι. Πραγματικά, μας έχουν ξεπεράσει.
0: Κύριε Νικολόπουλε,
1: όλες τις λογίες.
0: Είστε έμπειρος γύρω από την καθημερινότητα της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και πολιτική, και θέλω να μου πείτε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο εδώ και μερικές εβδομάδες να ακολουθούμε έναν μονόδρομο τον οποίο τον έχουν κατασκευάσει αυτοί οι οποίοι ελέγχουν την ενημέρωση του κόσμου, με αποτέλεσμα κάθε μέρα να ακούμε τα διάφορα κόμματα, να ακούμε τι ποσοστά έχουν, τι δημοσκοπήσεις έχουμε, ποιος θα κατέβει, ποιος δεν θα κατέβει, πότε θα γίνουν εκλογές. Δεν θα γίνουν εκλογές, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε προεκλογικές συναντήσεις συνέχεια, ειδικά από τον Πρωθυπουργό. Οι πυρκαγιές που έχουμε δείχνουν την ανυπαρξία σύγχρονου πυροσβεστικού στόλου, τον οποίο τον έχουμε από την εποχή της Χούντας. Σε τι χώρα βρισκόμαστε?
1: Η αλήθεια είναι, καταρχήν να πούμε αυτό, ότι έχει καταντήσει αηδία το θέμα των δημοσκοπήσεων. Είμαι πια πεπισμένος από τις επαφές που έχω με τον κόσμο, και όχι μόνο στην Αχαΐα, σε όλη την Ελλάδα, ότι κανένας δεν τους παίρνει σοβαρά. Έχουν καταλάβει όλοι ότι αργυρώνητη είναι, και εκείνος που πληρώνει και παραγγέλνει και τα νούμερα που θέλει. Έχουν διαψευστεί 150 φορές. Ξεκίνησαν την Καριστιανού να λένε ότι θα πάρει 45%, αν θυμάστε. Δεν είναι υπερβολή. Τώρα που το λέω, ξέρω ότι κάποιοι, επειδή το έχουν ξεχάσει, δεν θα το θυμούνται και θα λένε ότι εγώ λέω τώρα υπερβολές.
0: Εγώ δεν τα έχω ξεχάσει καθόλου.
1: Έτσι. Δεν λέω λοιπόν καθόλου υπερβολές, και λέω τα πολύ τραβηγμένα από τα μαλλιά, με αποτέλεσμα η γυναίκα δεν ήξερε κιόλας και έλεγε λοιπόν πάμε για αυτοδυναμία. Πέρυσι τέτοια εποχή, όταν κουβέντιαζα μαζί της, έλεγα, βρε παιδί μου, ξέρεις, ο Ανδρέας Παπανδρέου ξεκίνησε με 12% και έφτασε το 74% και έφτασε το 81%.
0: 12-24-48 πήγε.
1: Ακριβώς. Όμως, πώς να μην το πίστευε η γυναίκα? Λέω τώρα πολύ συγκεκριμένα για να ταρακουνήσω λίγο τους ακροατές μας και να μην παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι. Κάθε εβδομάδα 4 δημοσκοπήσεις. Δεν έχει γίνει πουθενά στην Ευρώπη. Μα αφού δεν έχει γίνει πουθενά, πώς θα το κάνουμε?
0: Δεν μου λέτε τζάμπα, είναι οι δημοσκοπήσεις, δεν πληρώνονται?
1: Όχι βέβαια, δεν είναι καθόλου τζάμπα. Και οι εταιρείες αυτές, έκανε ο Βελόπουλος, και μπράβο του, έκανε αποκαλύψεις συγκλονιστικές. Ποιος έχει την κάθε εταιρεία και τι δουλειές έχει πάρει από το δημόσιο ο κάθε ένας από αυτούς. Δηλαδή, μετά από ένα σημείο, είναι μια κουβέντα ευχάριστη.
0: Γι' αυτό το 12% του Βελόπουλου το κάναν 6.
1: Ναι, αλλά και πάλι την τελευταία εβδομάδα, όπως είδες, τον ξαναφέρανε κάπου πιο πάνω, γιατί γνωρίζουν ότι έμειναν 1,5 μήνες για τις εκλογές. Και σε λίγο, εάν πραγματικά θέλει ο λαός και με τη βοήθεια του Θεού απαλλαγούμε από αυτό το καθεστώς που δεν είναι μόνος του ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν είναι μόνος του. Είναι πάρα πολύ γύρω-γύρω από τον Μητσοτάκη.
0: Είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Αν απαλλαγούμε λοιπόν από αυτό το σύστημα, τότε όντως θα απαλλαγούμε από πάρα πολλά κακά. Μου έκανε εντύπωση ο ΩΣΑ, τι έκθεση έβγαλε, τι έκθεση έβγαλε η Eurostat αυτή τη βδομάδα. Μα να είναι ο ένας στους δύο Έλληνες να μην μπορεί να βγάλει το μήνα του. Και αυτά να μην τα λέει η αντιπολίτευση, να μην τα λένε τα μέσα ενημέρωσης, αλλά το σύστημα από την άλλη να δείχνει ότι γίνονται δισεκατομμυριούχοι πια και στην Ελλάδα και συμπεριλαμβάνονται στις λίστες των δισεκατομμυριούχων της Αμερικής άνθρωποι της τελευταίας 7ετίας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι σκληρό. Ένας ο 19ος στη σειρά, υπάρχει μια λίστα που την υπογράφει η κυρία Πόπη Παπανδρέου, και έχει το κατηγορητήριο που θα έρθει από την κυρία Κοβέση, θα έρθει, ξαναλέω, τις επόμενες ημέρες. Έχει ήδη κατατεθεί, έχει σταλεί δηλαδή. Και ο ένας εξ αυτών λοιπόν εμφανίζεται και διαλαλείται και διακηρύσσεται ότι θα πάρει και την Εθνική Τράπεζα. Του χαρίσανε μια τράπεζα.
0: Πώς θα την πάρει την Εθνική Τράπεζα?
1: Να μην πούμε όνομα και σε βασανίσω και σένα. Και
0: αφού έχει μετόχους.
1: Είναι τέλος πάντων αυτός που έχει πάρει η εταιρεία και αυτός που είναι διευθύνων σύμβουλος που πήρε την Attica Bank.
0: Πολύ ωραία. Κατάλαβα ποιο λέτε.
1: Η Attica Bank ποια ήταν?
0: Τι γνωρίζεις?
1: Ήταν του κράτους πάλι. Ήταν του μετοχικού ταμείου, ήταν των μηχανικών του, της ΜΕΔΕ.
0: Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω στο θέλω να σας ρωτήσω.
1: Είναι εθνική, μωρέ.
0: Ωραία.
1: Και εσύ πιστεύεις ότι σε αυτή την πίστα δεν είναι ο Μητσοτάκης μέσα?
0: Να αφήσουμε την πίστα λίγο και να σας ρωτήσω το εξής. Οι τράπεζες είχαν οικονομική χρέη. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό λίγο. Οι τράπεζες είχαν οικονομικό πρόβλημα. Οικονομική χρεοκοπία. Και μπήκανε 60 δισεκατομμύρια για να ανακεφαλαιοποιηθούν. Το θέμα αυτό πήρε έκταση. Ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι? Πού δανείζουν τα λεφτά? Εγώ ξέρω ότι όταν δανείζει σε κάποιο χρήματα, έχει την οικονομική δυνατότητα να τα δώσει πίσω. Εδώ 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε χρήματα στις τράπεζες και στο δημόσιο.
1: Και το ιδιωτικό χρέος της Ελλάδος είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και πώς μας λέει ο Μητσοτάκης ότι πάει καλά η οικονομία και η ιστορία όταν είμαστε υποθηκευμένοι?
1: Και χειροκροτήστε με λέει, και λέει καμαρώστε με, και λέει μη με χάσετε παιδιά, βάλτε με στην αυθαλήνη, κάντε με σαν τους Φαραώ, κάντε με μούμια να με κρατήσετε. Μα είναι δυνατόν? Και το λέω έτσι με τον πιο σκληρό τρόπο.
0: Ο λαός τι κάνει, ο λαός τι κάνει, κύριε?
1: Είδα προχθές εκείνη την εικόνα που λυπήθηκα έξω από το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ολόκληρη παράταξη κυβερνητική να καλεί για ένα γεγονός τραγικό που δεν θα έπρεπε να το κάνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε την απώλεια μιας αθώας.
0: Πολύ ωραία. Και τι γύρευε ο Μητσοτάκης εδώ?
1: Και αφού κάναν την εκμετάλλευση, καλούνε το λαό, λέει ελάτε να διαμαρτυρηθούμε έξω από το νοσοκομείο.
0: Μες.
1: Και φοράει ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης φανέλα της νεολαίας, της ΟΝΕΔ. Ο Παναγιώτης τώρα τι δουλειά έχει με την ΟΝΕΔ? Ξέρεις πώς τον αγαπώ τον Παναγιώτη, και παντού είναι μέσα ο καψερός ο Παναγιώτης.
0: Θα κάνει κάτι τέτοια, είναι συνήθειά του.
1: Ναι, είπα τώρα για τον Παναγιώτη, για να μην πω για τους άλλους 14 που ήσαντε από ολόκληρη Θεσσαλονίκη. Κινητοποιήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Ήρθε και ο εκ Βρυξελών, πώς το λέμε, Μαργαρίτης Χινάς. Ήρθε ο γραμματέας του κόμματος. Και μαζευτήκανε καμιά δεκαπενταριά υπερήλικες. Και αυτό ήταν η κινητοποίηση της νεολαίας. Το καταλαβαίνετε.
0: Είχε τίποτε το ιδιαίτερο αυτή η ανθρώπινη ζωή που χάθηκε σχέση με τις υπόλοιπες που χάνονται κάθε μέρα?
1: Όχι, πράγματι όμως.
0: Τότε να με συγχωρείτε, συγγνώμη λίγο, δεν μας υπολογίζουν. Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μισό λεπτό, έχετε την καλοσύνη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω προηγουμένως. Μήπως ο ελληνικός λαός πλέον δεν υπάρχει για το πολιτικό σύστημα, το οποίο κατάλαβε ότι δεν είναι αντιδραστικός λαός και κάθε κλαρίνο ελπίζοντας ότι θα γίνει κάτι, πιστεύοντας τα παραμύθια των πολιτικών και τελειώνει ιστορία?
1: Κώστα, εγώ θέλω να, πάνω σε αυτό που είπες, να πω δύο πράγματα. Για τη γυναίκα που χάθηκε και για και τους άλλους που τραυματίστηκαν, είμαι μαζί τους και εσύ.
0: Και εγώ είμαι μαζί τους.
1: Αλίμονο. Ότι πήγανε λοιπόν τώρα να κάνουν εκμετάλλευση και τη
0: βοήθεια
1: ο Μητσοτάκης είναι επίσης φανερό, και, αλλά εδώ είναι το δεύτερο σημείο. Τους γύρισε την πλάτη όχι ο λαός της Θεσσαλονίκης μόνο, και η οργανωμένη βάση. Ξέρεις τι είναι να καλεί σε μια συγκέντρωση και να μαζεύονται 14? Μα δεν είναι για τις πέτρες. Και όλοι είσαι αντιβουλευτές και πολιτευτές. Ήτανε κόσμος, ήταν νεολαία. Εγώ το είδα από την τηλεόραση, στα δελτία ειδήσεων. Γιατί στάθηκα σε αυτό? Γιατί είναι αδιάψευστη η εικόνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν ακούει κανένας. Και εδώ θέλω να κρατήσεις αυτό, Κώστα. Όχι, ο λαός δεν είναι έτσι που το λες. Ο λαός στο Μητσοτάκη θα τον πάει στο 16-17%. Κράτησέ το και θα δεις. Και τότε έλα να κουβεντιάσεις.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
1: Κατάλαβες δηλαδή πώς το λένε? Μη λέμε ο λαός, όχι και ο
0: κόσμος. Γιατί να μην πούμε? Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό λίγο, αν έχεις την καλοσύνη. Για ποιο λόγο χρόνια τώρα δεν ψηφίζει πάνω από 52-53%?
1: Τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Εσύ είσαι δάσκαλος. Έχει απογοητευτεί, ρε φίλε.
0: Η απογοήτευση αυτή τη στιγμή δεν γίνεται.
1: Δηλαδή τώρα μου κάνεις μία πάσα. Και θέλω πάλι από...
0: Συγγνώμη, η απαγοήτευση είναι αυτή η οποία γίνεται εκμεταλλευταία από όλες αυτές τις μετριότητες που μας κυβερνούν. Γιατί αν ο κόσμος ψήφιζε, θα κατέβαιναν ικανοί άνθρωποι με την πολιτική, οι οποίοι θα λέγανε είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετήσουμε το λαό. Όταν ο λαός όμως περιφρονεί και δεν πάει να ψηφίσει ο μισός ελληνικός λαός, τότε να με συγχωρείτε, βρίσκονται οι μετριότητες και κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Ναι, με ρώτησες γιατί, την εξήγηση πήγα να δώσω, αλλιώς έχεις δίκιο, δεν πρέπει να το κάνουμε έτσι. Αλλά κοίταξε να δεις, θέλω να πω λοιπόν, και είμαι σίγουρος ότι μας ακούει η Μαρία Ικαριστιανού, και μαζί με τη Μαρία μας ακούνε και κάποιοι που την αγαπούν και πρέπει να είναι και πολλοί. Εγώ λοιπόν θέλω να της πω, Ρε Μαρία μου, ρε αγάπη μου, γιατί τώρα να απογοητεύσεις τόσα εκατομμύρια κόσμου που βγήκε στο δρόμο και στις πλατείες?
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ρε γλυκιά μου γυναίκα, γιατί να τους ξαναστείλεις στον καναπέ? Εσένα σε στηρίζουμε για να κάνει, γιατί έχεις αυτή τη δυνατότητα να πάρεις από τον καναπέ κόσμο. Το Σαμαρά τον θέλουμε για να πάρει όλους τους κανονικούς νεοδημοκράτες, τους ορθόδοξους, τους μαρουτοκαπνισμένους από αυτό το πράγμα που κάθε άλλο παρά Νέα Δημοκρατία είναι, από τη Μητσοτάκης ΑΕ. Αλλά εσύ ρε γλυκιά μου Μαρία, γιατί τώρα μπαίνεις με τη συμπεριφορά σου και τα καμώματά σου σε αυτή δυστυχώς τη λειτουργία και το ρόλο, και έρχεται να κουμπώσει με αυτό που μου λες? Δηλαδή αν τώρα μερικές χιλιάδες δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί είπανε «Α, και η
0: καθηγή»? Δεν είναι μερικές, μισό λεπτό, δεν είναι μερικές χιλιάδες, είναι το 48 με 50%.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή εγώ επειδή την ψάχνω τη δουλειά, έλα μωρέ τι να πάω να ψηφίσω.
1: Μα 1.300.000 είμαστε μόνο οι νεοδημοκράτες.
0: Ακριβώς.
1: Σαν και σαν και εμένα.
0: Ακριβώς.
1: Οι κανονικοί νεοδημοκράτες, οι original, όπου συγκρίνεις τη μία κάλπη που πήγανε και την άλλη που δεν πήγανε. Την κάλπη, όχι τη δημοσκόπηση.
0: Και συνεχεία, συγγνώμη πάλι που θα σε διακόψω, γιατί έχεις μηνύματα εδώ. Αν δεις τα μηνύματα, θα κλαις μια εβδομάδα. Δεν μου λες σε ποιο μέρος του κόσμου, σε ποιο μέρος του διαπλανητικού συστήματος και άλλων πλανητών υπάρχει ενισχυμένη αναλογική και το 41% το κάνουμε πλειοψηφία πάνω από 50%. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Τι θα πει ενισχυμένη αναλογική? Έτσι τους βολεύει?
1: Ρε Κώστα, εδώ τώρα δεν το είδες. Πάνε να κάνουν το άλλο. Εμφανιζόμενος ο Μητσοτάκης ως πρώτος με 23, 24, 25 από τις δημοσκοπικές εταιρείες, γιατί εγώ δεν το πιστεύω.
0: Όταν έρθει η ώρα θα δεις το ποιο είναι το ποσοστό.
1: Λοιπόν, με 20-24 και μιλάνε ότι πάνε για κυβέρνηση, το καταλαβαίνεις? Και εσύ που λες για το 41. Εδώ έχουν χάσει τη μισή δύναμη και καμαρώνουν. Τι πρώτοι είσαστε, ρε Ντενέκε?
0: Ένας φίλος σου, πρώην βουλευτής μου, στέλνει το εξής ερώτημα. Μου λέει, βρες μου σε κάποιο πλανήτη, σε κάποιο μέρος της γης, η πλειοψηφία των αντιπάλων του κυβερνώντος κόμματος να είναι οπαδοί του κυβερνώντος κόμματος. Εδώ η πλειοψηφία που κάνει κριτική αρνητική για τη Νέα Δημοκρατία είναι νεοδημοκράτες, το ξέρεις αυτό?
1: Ναι.
0: Οι νεοδημοκράτες κάνουν αρνητική κριτική για το κόμμα τους, το οποίο είναι Νέα Δημοκρατία και εσύ ομικρον
1: έψιλον. Να ρωτήσω. Δηλαδή, άρα η ελπίδα του Μητσοτάκη είναι το Πασόκ, έτσι?
0: Βεβαίως.
1: Ρε που φτάσαμε.
0: Ναι, που φτάσαμε, η χώρα που θα φτάσει. Με τη χώρα πες μου τι γίνεται.
1: Να οι πασοκτζίδες να λένε ότι ψηφίζουν Μητσοτάκη. Δηλαδή, Θεέ μου, τι απελπισία είναι.
0: Γιατί ο κύριος
1: Χρυσοχοίδης. Τι έρωτας, όπως είπε ο Καραμαλής, τι έρωτας για το πορτοφόλι, για το χρήμα, για την καρέκλα, για τη δόξα. Είναι ο έρωτας, γι' αυτό δεν θέλουν να φύγουν από την καρέκλα.
0: Μεγαλύτερος
1: ο Χρυσοχοίδης, ρε.
0: Μεγαλύτερος.
1: Ο Χρυσοχοίδης έκανε ολόκληρη καριέρα.
0: Ο Χρυσοχοίδης αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό λίγο.
1: Του που έκανε καινούρια εκεί φάτσα, σου λέει άλλα 10 χρόνια θέλω.
0: Σε ποιο μέρος του κόσμου ο Χρυσοχοίδης, που ήταν ένας από τους αρνητικότερους νεοδημοκράτες, θα είχε σήμερα στρατηγικό υπουργείο, για πες μου?
1: Και να μας κάνει και μάθημα.
0: Ακριβώς.
1: Μαλώνει. Και ο Τάκης ο Θεοδωρικά.
0: Ακριβώς.
1: Ο γραμματέας της ΚΝΕ είχαν έρθει στην Πάτρα και είχαμε.
0: Ακριβώς, ο γραμματέας της ΚΝΕ, όπως το είπες.
1: Οι κυνήτες είχαν έρθει με κάτι δοκάρια και ο Τάκης μπροστάρης. Κατάλαβες? Και τώρα ο Τάκης σου λέει είναι υπουργός κολλητός του Μητσοτάκη.
0: Και πόσοι ακόμα, είναι και πολλοί άλλοι.
1: Και έχω κάτι τρολάκια και κατεβάζουν κάτω από τις εκπομπές και τις αναρτήσεις για μένα που παρετήθηκα από υπουργός, που διαγράφηκα από το Σαμαρά.
0: Εσύ είχες το θάρρος να το κάνεις αυτό το πράγμα και έδειξες την πολιτική σου αξιοπρέπεια. Έχεις πολιτική συνείδηση. Άλλο πολιτική συνείδηση και άλλο τεχνητή πολιτική συνείδηση.
1: Να σου πω, υπάρχει περίπτωση να είναι ο Μητσοτάκης τρίτος στη Θεσσαλονίκη? Γιατί οι εκλογές φτάσανε, το ξέρεις έτσι.
0: Πιστεύεις ότι θα γίνουν εκλογές?
1: Ναι. Απολύτως βέβαιο. Προχτές στο τραπέζι που είχε στο Μαξίμου την κυρία πρέσβυρα εκεί της Αμερικής, είχε πάει και ο Αλέξης ο Παπαχελάς, ο διευθυντής της Καθημερινής. Ο Αλέξης, όπως ξέρεις, μπορεί να αλλάζουν οι πρωθυπουργοί, οι κυβερνήσεις. Ο Αλέξης είναι εκεί γιατί έχει καλή ενημέρωση, καλή πληροφόρηση. Και έγραψε λοιπόν άρθρο στην Καθημερινή και προκαλεί όποιον θέλει να βάλει στοίχημα μαζί του, αν δεν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, για όσους ακόμα νομίζουν ότι παίζεται, δεν παίζεται καθόλου.
0: Λοιπόν, θα κάνω μια ερώτηση στην τεράστια εμπειρία την οποία έχεις και θα σου πω το εξής. Σε ποιο μέρος του πλανήτη, σε ποια χώρα του πλανήτη, ο αντίστοιχος Τσίπρας θα ξανακατέβαινε σε εκλογές μετά όλα εκείνα που έκανε και προπαντός όταν δεν τήρησε το δημοψήφισμα που έγινε για το ναι και το όχι, το οποίο βγήκε όχι και αυτός το έκανε ναι χωρίς να έχει καμία συνέπεια. Σε ποιο μέρος του κόσμου δεν θα είχε συνέπεια όταν ένα εκλογικό αποτέλεσμα το αλλίωνε και το όχι το έκανε ναι?
1: Δύσκολη απάντηση, αλλά στα ελληνικά δεδομένα έχει γίνει. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, που μετά τον είπανε γέρο της Δημοκρατίας, βγήκε στο Σύνταγμα, στο μπαλκόνι από τη Μεγάλη Βρετάνια, και από κάτω φωνάζανε Λαϊκή Δημοκρατία. Ήτανε τότε όλοι αυτοί,
0: ναι,
1: οι κεντροαριστεροί που λένε και σήμερα, ρε.
0: Ναι,
1: οι κεντροαριστεροί. Και φωνάζανε οι άνθρωποι Λαϊκή Κυριαρχία, Λαϊκή Δημοκρατία. Και τους είπε λοιπόν το αμίμητο, μέσα από τη βασιλευωμένη δημοκρατία. Ο γέρος της Δημοκρατίας είχε κάνει ήδη τη μεγάλη του τούμπα και είχε προσχωρήσει στο άλλο μέτωπο για να ορκιστεί πρωθυπουργός και για να έρθει στα 80 του να γίνει ο γέρος της Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, εγώ... γιατί λένε μερικοί και για ηλικίες και για τον...
0: Ωραία, και εγώ, να σου κάνω την εξής... εγώ θα σου κάνω την εξής ερώτηση παίρνοντας εσένα. Εσύ είσαι ένας γνωστός...
1: Το Σαμαρά πώς τον βλέπεις, Κωνσταντάκη?
0: Να σου πω και για το Σαμαρά μετά. Εσύ είσαι ένας γνωστός νεοδημοκράτης. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Είσαι ένας γνωστός νεοδημοκράτης. Υπήρξες υπουργός και σημαντικός στέλεχος του κόμματος. Γιατί κράτησες την πολιτική σου αξιοπρέπεια και δεν ακολούθησες το σύστημα όπως το ακολούθησαν πολλοί για προσωπικό όφελος?
1: Γιατί εγώ θέλω να μιλάω με τους συμπολίτες μου και προπαντός με τους συμμαχητές, τους νεοδημοκράτες. Και θέλω και να τα έχω και καλά με τη συνείδηση.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Και δόξα τω Θεώ να σου πω και κάτι. Με τίμησε ο κόσμος. Χορτάτος είμαι.
0: Το γνωρίζω.
1: Πολλές φορές τώρα και τώρα μου λένε θα είσαι υποψήφιος βουλευτής. Δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής, ρε φίλε.
0: Ωραία.
1: Αλλά θέλω να έχω το θάρρος της γνώμης μου να μιλάω.
0: Ας πάρουμε το Σαμαρά τώρα. Μισό λεπτό. Ας πάρουμε το Σαμαρά που με ρώτησες. Για μένα ο Σαμαράς, με αυτή την καθυστέρηση
1: αν
0: που δίνει.
1: Αν το καταφέρει αυτό που θέλουμε, το ποθούμενο.
0: Αυτό το.
1: Όχι, ποθούμενο.
0: Ποιο είναι το ποθούμενο?
1: Να ξεβρωμήσει ο κόπρος του Μητσοτάκη.
0: Το ποθούμενο, αν δεις στις μετρήσεις, εξαρτάται το μέλλον του Βελόπουλου, εξαρτάται από το Σαμαρά. Αν το δείτε αυτό, διάφορες μετρήσεις. Από την άλλη μεριά, ο Σαμαράς. Επειδή...
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Να
0: μισό λεπτό, να σου πω την άποψή μου.
1: Εγώ νομίζω θα πάνε και οι δύο πολύ καλά, γιατί
0: μισό λεπτό...
1: έχει ένα διαφορετικό.
0: Εγώ θέλω να σου πω την άποψή μου, παρόλο ότι το θέμα είναι ότι εγώ δεν θέλω να επηρεάζω κόσμο με την άποψή μου, εγώ θέλω να λέω την αλήθεια. Ο Σαμαράς ήρθε, είδε και πρέπει να απέλθει. Κυβέρνησε, έκανε κόμματα, έκανε, έρανε.
1: Έχει συνεργάστηκε
0: με το.
1: Ο Βελόπουλος μπορεί να διώξει το Μητσοτάκη.
0: Γιατί να μην μπορεί?
1: Και δεν τον διώξει τόσα χρόνια.
0: Πόσο καιρό έχει που ασχολείται?
1: Ο Βελόπουλος. 10 χρόνια, δεν είναι αργός.
0: Και ποιος θα το διώξει, ο Σαμαράς θα το διώξει?
1: Αν ποιος θα το διώξει.
0: Ο Σαμαράς συνεργάστηκε με το Πασόκ, τα ξέχασες? Με τον Βενιζέλο.
1: Αγάπη μου, ποιος θα διώξει το Μητσοτάκη, σου λέω.
0: Για να διώξει το Μητσοτάκη, ο Σαμαράς πρέπει να πάρει μεγάλο ποσοστό.
1: Και λίγο ποσοστό φτάνει.
0: Α, το οποίο θα αφαιρεθεί.
1: 36 και 9 πέθανε. Δεν έχει περιθώριο.
0: Το οποίο θα αφαιρεθεί από τη Νέα Δημοκρατία, λες, το ποσοστό.
1: Γι' αυτό, αγάπη μου.
0: Το κατάλαβα, το ξέρω.
1: Το ξέρεις.
0: Μα ούτως ή άλλως, μισό λεπτό, είπες κάτι σωστό προηγουμένως.
1: Γι' αυτό λέω, μην ξεχνιόμαστε.
0: Είπες κάτι σωστό προηγουμένως.
1: Να φύγει.
0: Είπες κάτι σωστό προηγουμένως, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει κάτω από 20%. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Επίσης, Κώστα, ας κάνουμε και ένα ερώτημα ρητορικό στον κόσμο. Αλήθεια. Αύριο λοιπόν στην κυβέρνηση που σε αυτή την εκπομπή το έχουμε πει πριν 2 χρόνια εμείς, στην κυβέρνηση συνεργασίας, στην κυβέρνηση εθνικής ενότητος, εάν ο Σαμαράς είναι ο ρυθμιστής, υπάρχει περίπτωση να αφήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι πρωθυπουργός?
0: Όχι.
1: Ο Μητσοτάκης, οποιοδήποτε άλλο μικρό κόμμα, θηλυκού γένους, αρσενικού γένους, ουδετέρου γένους, με 5, 10, 15, 20 εκατομμύρια, μπορεί να επιβάλλει όπως επέβαλαν κάποια στιγμή τον Παπαδήμο πρωθυπουργό?
0: Όχι.
1: Μπορεί. Μπορεί. Σιγά, έλα εδώ κύριε μου, πώς θα θέλεις. Πάρε εκεί 10-15 εκατομμύρια και δώσ' μας την ψήφο σου.
0: Α, έτσι γίνεται η πολιτική στην Ελλάδα?
1: Ω, καλά.
0: Όχι, εγώ ρωτάω, εγώ ξέρω πώς γίνεται, αλλά ρωτάω σαν άσχετος.
1: Άρα λοιπόν, ο μόνος που δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να συνεργαστεί, να του δώσει, να του τάξει, να του προσφέρει, είναι ο Σαμαράς.
0: Γιατί δεν ανακοινώνει ακόμα ο Σαμαράς?
1: Γιατί είναι ξύπνιος.
0: Γιατί το καθυστερεί?
1: Είναι ξύπνιος, αγάπη μου.
0: Πού είναι η ξυπνάδα δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
1: Τη μέρα που θα το κάνει, μα να αφήσει τώρα αυτούς να τον πολεμάνε. Τώρα δεν βλέπεις ότι τον κολοκλήφουνε? Δεν είδε τι έρωτα του έχει πια.
0: Το είδα.
1: Αντί να μιλάνε για το Μητσοτάκη, μιλάνε για το Σαμαρά. Έρχονται και κάνουν εκδηλώσεις και λένε ότι ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός, ήταν σπουδαίος, τον αγαπάμε. Θέλουν να τον αγκαλιάσουν τόσο σφιχτά, μήπως και τον πνίξουν από την αγάπη τους. Κατάλαβες, είναι μια επίθεση τον τελευταίο καιρό που βάζει στα γέλια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Να τον πάνε με αγριάδα, να τον πάνε με αγάπη. Οπότε τώρα του κογιονάρει ο Σαμαράς. Είναι πανέτοιμος, έχει σε πληροφορώ από τη Θεσσαλονίκη έναν εν ενεργεία βουλευτή έτοιμο για τα ψηφοδέλτια και έχει 7 πρώην βουλευτές για τα ψηφοδέλτια από τη Θεσσαλονίκη. Θα κατέβει με πρώτη εθνική, δεν θα κατέβει με ατσικό. Δεν κάθεται, είναι έτοιμη η μονάδα, γιατί είναι σαν και σένα. Η φαντάρη του Σαμαρά είναι σαν και σένα και σαν και εμένα. Ετοιμοπόλεμη θέλω να πω. Δεν είπα ότι θα πάρεις με του Σαμαρά, αλλά θέλω να πω ότι εσύ δεν περιμένεις οδηγίες. Εσύ περιμένεις το σφύριγμα, το λάκτισμα και μετά.
0: Ακριβώς, όπως το λες, ακριβώς.
1: Γι' αυτό λοιπόν ο Σαμαράς κάνει, περιμένει την ώρα του, λέει, αφού είμαστε μια χαρά. Προκήρυξε εσύ, Κυριάκο μου, εκλογές και έλα στο θείο. Ο Σαμαράς θα τους κάνει να πούνε το δεσπότη Παναγιώτη.
0: Όταν λες ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο.
1: Πάνε ειδικό δικαστήριο.
0: Μισό λεπτό λίγο. Όταν λες ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο, πότε θα τις ανακοινώσει ο Μητσοτάκης?
1: Τώρα πρέπει να τις ανακοινώσει σε πολύ λίγο.
0: Αυτό ακριβώς. Πολλοί λένε ότι δεν θέλει να γίνουν εκλογές, έτσι λένε.
1: Άστος αυτούς, οι πολλοί λένε, αυτοί ωρέγονται την εξουσία, γι' αυτό το λένε. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται, γι' αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Λένε να μείνουμε λίγο παραπάνω.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλά όποιος θέλει ας βάλει στοίχημα με τον Αλέξη τον Παπαχελά.
0: Ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Μίλησα και με τον Παπαχελά, μίλησα και θα στα πω ιδιαιτέρως.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σκέψου τώρα να δεις τον καγκελάριο Αβραμόπουλο μαζί με τον Μητσοτάκη πίσω από τα κάγκελα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή εκεί να σε έχω.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα. Για χαρά. Καλημέρα.

0: αφιερωμένο στον ελληνικό λαό, απολαύστε το.
1: Μημένες μαριονέτες του υπαρκτού του σουρεαλισμού.
2: Δούλευα σε τράπεζα, δούλευα σε μια εταιρεία που έδινε σύμβουλες σε άλλες εταιρείες. Δούλευα 10 χρόνια.

0: Απολαύστε κυρίες και κύριοι την αλήθεια της χώρας μας. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η επόμενη εκπομπή. Εμείς θέλοντος και υγιές επιτρεπούσεις θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο και θερμιο παρακαλώ τον κύριο Διτσιράπη, ο οποίος είναι σήμερα συνεργάτης μου. Τα φιλάκια μου στην κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, ξέχασα να την ανακοινώσω την γοητευτικότατη κυρία Μιχαηλίδου. Παρακαλώ τον κύριο Διτσιράπη, όπως παρά την αποχώρησή μου, συνεχίζει μέχρι το τέλος αυτό το τραγούδι και προσθέσει σε κάτι άλλο αν μπορεί. Φιλάκια, να είστε καλά.
1: Σας παρακαλώ, φρουρά!

0: μπορεί κανείς να πληρώνει μια έρευνα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε αργά χθες το απόγευμα στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης. Καθώς αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε δασική περιοχή, ωστόσο μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύο εργοστάσια. Από τη φωτιά έχουν καεί δασικές εκτάσεις, βιοτεχνίες, κατοικίες και αυτοκίνητα, ενώ έχουν καταστραφεί και υποδομές ηλεκτροδότησης. Την ίδια στιγμή, τοξικό νέφος έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο, 3 εξ αυτών με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο μετά την ομολογία του. Ο ηλικιωμένος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Ξεκάθαρο μήνυμα για τη σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών στις 3 επιθέσεις με γκαζάκια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. 10 ημέρες απέμειναν πριν πέσει η αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
12: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
11: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market. Σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Πεινάω. Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
13: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
15: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. 2 νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
16: Καμικάζι turbo επί 2. Full spin και ο ποιος αντέξει.
15: Joyride.
17: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
16: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
15: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
16: Νέα εποχή Waterland.
15: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
19: Πίστεψέ το.
0: Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.

Καλημέρα φίλοι. Καλημέρα σας, πανέμορφη Κυριακή. Δεν υπάρχει ακόμα καύσωνας. Επίκειται κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Τελειώστε τις δουλειές σας νωρίς, πιείτε έναν όμορφο καφέ. Δεν είναι η ώρα για τσίπουρα, αδερφέ. Δεν είναι, βαραίνεις μετά, θολώνεις. Ένας ωραίος καφές κάπου στην Αριστοτέλους, με υπέροχα πλάσματα να διέρχονται. Έτσι χαίρονται τα μάτια σου, χαίρεται η ψυχή σου. Λοιπόν, πολλά θέματα σήμερα, πολλές ερωτήσεις, πολλές παρατηρήσεις, καυτή επικαιρότητα. Αυτή η εκπομπή είχαμε κάνει τη συμφωνία εξ αρχής να περιλαμβάνει την παρέα μας, τις συζητήσεις μας, τις απορίες μας, τις παρατηρήσεις που έχετε να κάνετε και βέβαια να είμαστε συμβατοί με την καυτή επικαιρότητα που τρέχει για θέματα τα οποία μας αγγίζουν κοινωνικά, αγγίζουν την ψυχή μας, άλλα μας προκαλούν οργή, άλλα μας προκαλούν απεσιοδοξία ή μελαγχολία. Σε μια παρατεταμένη λοιπόν προεκλογική περίοδο, όπου το ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι μείζον, είναι το πότε θα πάμε στην εκλογική διαδικασία. Μια εκλογική διαδικασία η οποία προβλέπεται ασαφής, ασταθής από τα διάφορα κέντρα στατιστικών ερευνών, από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες και παρουσιάζουν για τις προβλέψεις τους πολύ μεγάλες αποκλίσεις και προβληματίζουν την ελληνική κοινωνία. Θα δούμε λοιπόν, η κάλπη είναι τυφλή. Στο πρώτο ζήτημα, φίλοι, το οποίο ήθελα να σταθώ σήμερα και να σταθώ με ζεστασιά ψυχής, με οργή, είναι το ζήτημα της στεγαστικής φτώχειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στο έσχος των τιμών, των ενοικίων και των αγορών των ακινήτων, για αυτό το τεράστιο πρόβλημα και να προβληματιστούμε μαζί για το αν υπάρχει λύση. Λύση υπάρχει, αλλά δεν είναι μία. Είναι ένα σύνολο πολιτικών επιλογών και κοινωνικών αποφάσεων που απαιτούν τόλμη. Το θέμα λοιπόν το οποίο θίγει ο φίλος ο Λεωνίδας είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής. Ίσως αξίζει ένα άρθρο που να μην είναι ούτε κραυγή λαϊκισμού, ούτε ψυχρή οικονομική ανάλυση. Να είναι και τα δύο, και επιστημονικό και ανθρώπινο. Γιατί η στέγη, φίλοι, δεν είναι πολυτέλεια. Σήμερα εκφυλίστηκε στη νέα φτώχεια της Ευρώπης. Γιατί κάποτε η φτώχεια σήμαινε πείνα. Σήμερα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, μιας Ευρώπης πολύ διαφορετικής από αυτής που οραματιστήκαμε, η νέα φτώχεια λέγεται στέγη. Ένας νέος άνθρωπος μπορεί να εργάζεται, να έχει πτυχίο ή όχι, να πληρώνει φόρους και παρόλα αυτά να δυνατεί να νοικιάσει ένα αξιοπρεπές σπίτι. Ένα ζευγάρι μπορεί να εργάζεται, να εργάζονται και οι δύο, και να χρειάζεται πάνω από το μισό συνολικό εισόδημά του μόνο για το ενίκιο. Μια οικογένεια μπορεί να αναβάλει τη δημιουργία των παιδιών, τις σπουδές τους, επειδή απλώς δεν βρίσκει κατοικία που να αντέχει τις οικονομικές δυνατότητες της. Δεν είναι πια πρόβλημα των αδύναμων οικονομικά η στεγαστική φτώχεια, είναι πρόβλημα της μεσαίας τάξης. Και ξέρετε, όταν, φίλοι μου, καταραίει η μεσαία τάξη, τότε αρχίζει να τρίζει ολόκληρη κοινωνία. Στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, παρουσιάζεται ένα παράδοξο, ένα παράλογο φαινόμενο. Οι μισθοί παραμένουν από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, ενώ αντίθετα οι τιμές αγοράς και ενοικίες κατοικιών κινούνται με ρυθμούς που θυμίζουν πολύ πλουσιότερες χώρες.
Ο νέος εργαζόμενος των 900.000 ευρώ καλείται να πληρώσει 500-800 ευρώ ενίκιο, έως 800 ευρώ ενίκιο. Και βέβαια έρχονται παράλληλα οι λογαριασμοί μετακινήσεις στα τρόφιμα. Το αποτέλεσμα είναι απλό αριθμητικά και τραγικό κοινωνικά. Δεν μένει τίποτα για αποταμίευση. Ποια αποταμίευση δηλαδή? Με δυσκολία βγαίνει ο μήνας. Και βέβαια έτσι δεν διαγράφεται μέλλον. Η ερώτηση, Λεωνίδα μου λοιπόν, την οποία υποβάλλεις πως φτάσαμε εδώ, είναι επίκαιρη. Είναι η ουσία του προβλήματος. Η κρίση, Λεωνίδα, δεν δημιουργήθηκε από μια μόνο αιτία, αγόρι μου. Προέκυψε από τη σύγκληση πολλών παραγόντων. Από τη χρόνια έλλειψη μιας αξιόλογης οικοδομικής παραγωγής, από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, πώς λέγεται αυτό στα αγγλικά, πάντα μπερδεύω τη γλώσσα μου όταν το λέω, επενδυτικά κεφάλαια που αγοράζουν μαζικά ακίνητα, προγράμματα χρυσής βίζας, συγκέντρωση πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, αύξηση κόστους κατασκευής και χαμηλή κοινωνική κατοικία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Από όλους αυτούς τους παράγοντες, φίλοι, που προανέφερα, ουδής εξ αυτών μπορεί μόνος του να ερμηνεύσει το πρόβλημα. Όλοι όμως μαζί, συσσωρευτικά και αθρηστικά, δημιουργούν μια τέλεια καταιγίδα. Ναι, συμφωνώ, Λεωνίδα, ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Η κρίση αυτή στεγαστική μαστίζει σχεδόν όλη την Ευρώπη. Σε πόλεις όπως η Βαρκελόνη, το Άμστερνταμ, η Λισαβόνα, το Λουβδίνο, το Βερολίνο, χιλιάδες πολίτες αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Η διαφορά, ωστόσο, είναι σημαντική. Είναι ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ήδη έχουν συγκροτηθεί μηχανισμοί προστασίας. Κοινωνική κατοικία, επιδοτούμενα ενίκια, δημόσια αποθέματα κατοικιών και ειδικά φορολογικά εργαλεία. Στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι μηχανισμοί παραμένουν σπαργανώδεις. Στοιχειώδη, σχεδόν μηδενική. Υπάρχει λύση? Ναι, υπάρχει, αλλά όχι μαγική. Απαιτείται άμεσα, χθες, ένα συνδυασμός μέτρων σε αυτό το επέσχυντο. Προτείνω λοιπόν ως πρώτο μέτρο τη μαζική παραγωγή νέας κατοικίας. Χωρίς αύξηση της προσφοράς, οι τιμές δύσκολα θα πέσουν. Δημόσια και κοινωνική κατοικία. Η αγορά από μόνη της δεν λύνει πάντα κοινωνικά προβλήματα, κύριοι. Κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση. Να γίνει πιο συμφέρουσα η ενοικίαση σε μόνιμους κατοίκους από τη βραχυχρόνια εκμετάλλευση. Φορολογικά κίνητρα για ανακαίνιση κλειστών ακινήτων. Χιλιάδες κατοικίες παραμένουν ανενεργές. Κυρίως δε σύνδεση μισθών και παραγωγικότητας. Διότι ακόμα κι αν οι τιμές σταματήσουν να αυξάνονται, οι μισθοί παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλοί. Σαν επίλογο έχω να ομολογήσω κάτι τραγικό. Υπάρχουν, φίλοι μου, προβλήματα που μετριούνται με αριθμούς. Υπάρχουν προβλήματα που μετριούνται με χαμένες ζωές. Η στεγαστική κρίση ανήκει και στις δύο κατηγορίες. Μετριέται σε ποσοστά εισοδήματος, σε δείκτες αγοράς και στατιστικές. Δυστυχώς όμως μετριέται και αλλιώς. Μετριέται με τα παιδιά που μένουν μέχρι τα 40 στο παιδικό τους δωμάτιο. Τα νέα ζευγάρια που αναβάλουν τη δημιουργία οικογένειας. Και έτσι οδηγούμαστε στο δημογραφικό μαρασμό. Στους ηλικιωμένους που φοβούνται κάθε ανανέωση συμβολέου, το τρέμουν. Στους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά,
Και παρόλα αυτά αισθάνονται ότι η πόλη στην οποία γεννήθηκαν δεν τους χωρά πλέον. Διότι όταν μια κοινωνία δεν μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους της κάτι τόσο θεμελιώδες, κάτι τόσο στοιχειώδες, όσο ένα ασφαλές σπίτι, τότε το πρόβλημα πάβει να είναι απλά οικονομικό. Γίνεται ηθικό, γίνεται ανθρώπινο. Και ίσως η πραγματική δοκιμασία της Ευρώπης του 21ου αιώνα να μην είναι μόνο η ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωπολιτική. Ίσως να είναι το αν θα μπορέσει να εγγυηθεί ξανά κάποτε το οποίο θεωρούσαμε αυτονόητο. Ότι ένας άνθρωπος που εργάζεται τίμια θα μπορεί να ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του το βράδυ και να λέει «Ανήκω εδώ. Εδώ κτίζω τη ζωή μου και τη ζωή των παιδιών μου». Γιατί η στεγαστική φτώχεια συνδέεται, Λεωνίδα μου, με το δημογραφικό μαρασμό. Με μια σύνδεση άρρηκτη, πολύ ισχυρότερη από όσο πιστεύουν πολλοί. Στην πραγματικότητα η στεγαστική κρίση δεν είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα. Είναι δημογραφικό, είναι κοινωνικό και είναι τελικά πρόβλημα εθνικής ισχύως. Θα μπορούσε κανείς να συντάξει ένα ολόκληρο άρθρο πάνω σε αυτή τη σχέση. Γιατί η στέγη είναι προϋπόθεση γέννησης. Κανένα ζευγάρι δεν αποφασίζει να αποκτήσει παιδί, κύριε Πρωθυπουργέ, μέσα σε συνθήκες μόνιμης στεγαστικής ανασφάλειας. Όταν αλλάζει κάποιο σπίτι κάθε 2-3 χρόνια, όταν το ενίκιο καταναλώνει το 40-60% του εισοδήματος, όταν δεν γνωρίζεις πόσο και πότε θα ανανεωθεί το νέο συμβόλαιο, τότε πολύ δύσκολα ζεις. Τότε η απόκτηση παιδιού μετατρέπεται από φυσικό βήμα ζωής σε ένα επικίνδυνο οικονομικό ρίσκο και τότε οι άνθρωποι αναβάλουν. Άρα ακριβή κατοικία, καθυστέρηση ανεξαρτή τοποίησης, καθυστέρηση γάμου, παύλα συμβίωσης, καθυστέρηση πρώτου παιδιού, δημογραφικός μαρασμός. Κάθε καθυστέρηση μεταφέρεται στην επόμενη. Αν ο πρώτος γάμος γίνει στα 35 αντί στα 28, να το δούμε πρακτικά, τότε μειώνεται δραματικά το βιολογικό παράθυρο, αυξάνονται οι δυσκολίες τεκνοποίησης, μειώνεται η πιθανότητα δεύτερου ή τρίτου παιδιού. Ο νέος επιστήμονας που αμείβεται με 900 ή 1000 ευρώ και πληρώνει 650 έως 800 ευρώ ενίκιο, δεν αναβάλει μόνο την αγορά κατοικίας. Εύλογα αναβάλει το γάμο, την οικογένεια, το δεύτερο παιδί, πολλές φορές και το πρώτο, πολλές φορές και την ίδια του την παραμονή σε αυτή την ευλογημένη και καταραμένη χώρα. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια αντίφαση. Φεύγω από το Λεωνίδα και πάω σε μια ομάδα φοιτητών. Η Ευρώπη ξοδεύει δισεκατομμύρια για επιδόματα γέννησης, οικογενειακές ενισχύσεις, φορολογικά κίνητρα. Όμως πολύ συχνά αγνοεί το βασικότερο παράγοντα. Πώς θα ζήσει το παιδί? Ένα επίδομα 2.000 ή 3.000 ευρώ μπορεί να βοηθήσει? Δεν λύνει όμως το πρόβλημα όταν το ζευγάρι χρειάζεται 250.000 για αγορά κατοικίας έως 350.000 ή πληρώνει ενίκιο το οποίο απορροφά τον κύριο μισθό. Το θέμα λοιπόν ανάγεται πλέον σε στρατηγικό. Ένα κράτος δεν αποτελείται μόνο από αεροπλάνα, από F-35, από φρεγάτες και πυράβλους. Έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές την αναγκαιότητα ενίσχυσης της άμυνας. Όμως από την άλλη, χωρίς νέες γενιές δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, φορολογούμενοι. Οι επιστήμονες φεύγουν, οι αξιωματικοί παρετούνται. Δεν υπάρχει καινοτομία, δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη.
Και αντί επιλόγου θα ήθελα να αναφέρω ότι όταν μια κοινωνία δεν μπορεί να προσφέρει στους νέους της ένα σπίτι, στην πραγματικότητα δεν τους στερεί μόνο 4 τείχους γυμναστήριο. Τους στερεί τη δυνατότητα να σχεδιάσουν το μέλλον, να σπουδάσουν. Και όταν αυτοί οι νέοι σταματούν να σχεδιάζουν το μέλλον, σταματούν να γεννιούνται παιδιά. Το δημογραφικό πρόβλημα, κύριοι της Βουλής, δεν αρχίζει στη Μευτική Κλινική, αρχίζει πολύ νωρίτερα. Αρχίζει τη μέρα που ένα νέο ζευγάρι κοιτάζει τις τιμές των ενοικίων, κλείνει τον υπολογιστή και λέει όχι τώρα, δεν μπορούμε ακόμα. Και χιλιάδες τέτοια όχι τώρα εντός εισαγωγικών μετατρέπονται αργά στο ποτέ σε μια σιωπηλή δημογραφική παρακμή. Μια παρακμή που δεν φαίνεται μέρα με τη μέρα, αλλά που μέρα με τη μέρα αλλάζει το μέλλον ενός ολόκληρου έθνους. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το ισχυρότερο επιχείρημα. Η στεγαστική φτώχεια δεν είναι απλά κοινωνική αδικία, είναι ο βασικός συντελεστής του δημογραφικού μαρασμού για μια Ελλάδα που εντός εισαγωγικών πληθυσμιακά πεθαίνει. Γιατί η Ευρώπη γεννήθηκε πάνω στα ερείπια 2 παγκόσμιων πολέμων. Δεν δημιουργήθηκε η Ευρώπη που οραματιστήκαμε όλοι για να παραγάγει μόνο πλούτο. Δημιουργήθηκε και για να δίνει ελπίδα. Ίσως το σημαντικότερο ερώτημα της εποχής μας να μην είναι πόσα δισεκατομμύρια δαπανώνται για την άμυνα ή πόσο αυξήθηκε το ΑΕΠ. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν ένας νέος μπορεί να σπουδάσει χωρίς να φοβάται το ενίκιο. Αν μπορεί ένας άνθρωπος να δημιουργήσει οικογένεια χωρίς να φοβάται το αύριο. Αν μπορεί να πιστέψει ότι θα ζήσει καλύτερα από τους γονείς του. Γιατί όταν μια γενιά χάνει την ελπίδα, τότε δεν αποτυγχάνει μόνο η οικονομική πολιτική. Αποτυγχάνει ένα ολόκληρο όραμα πολιτικό. Και τότε το ερώτημα επιστρέφει αμήλικτο. Αυτή είναι η Ευρώπη που ονειρευτήκαμε? Η φράση λοιπόν «un grande casino» έχει μια λογοτεχνική εσωτερική δύναμη, γιατί συμπυκνώνει ένα αίσθημα απογοήτευσης, ότι πίσω από τις διακηρύξεις, τα κούφια λόγια, τις συνόδους κορυφής, τα ψεύτικα πλαστικά χαμόγελα, τα ταμεία, τους κανονισμούς και τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ο απλός άνθρωπος αισθάνεται ολοένα πιο αδύναμος. Μήπως η Ευρώπη κινδυνεύει λοιπόν να μετατραπεί τελικά σε μια τεράστια αγορά χωρίς ψυχή για την κοινωνία? Μήπως το ευρωπαϊκό όραμα της κοινωνικής κινητικότητας αντικαταστάθηκε από μια πραγματικότητα όπου η κατοικία, η εκπαίδευση και η οικογένεια μετατρέπονται τελικά από δικαιώματα σε προνόμια? Ναι, υπάρχει μια προφητεία την οποία ανέφερε ο μεγάλος De Gaulle. Η Ευρώπη δεν θα μπορούσε ποτέ να οικοδομηθεί από μερικούς αρεοπαγίτες, τεχνοκράτες, απάτριδες και ανεύθυνους. Ο De Gaulle δεν ήταν ποτέ αντίθετος στην ευρωπαϊκή συνεργασία. Ήταν αντίθετος σε μια υπερεθνική Ευρώπη που θα υποκαθιστούσε τα έθνη κράτη. Η δική του αντίληψη ήταν η Ευρώπη των πατρίδων, δηλαδή μια Ευρώπη συνεργασίας κυρίαρχων εθνών και όχι υπόδουλων οικονομικά και νομικά, σε μια Ευρώπη όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από μη εκλεγμένα κέντρα εξουσίας. Αυτό είναι το πολιτικό και φιλοσοφικό ερώτημα και δεν έχει καμία μα καμία αντικειμενική απάντηση. Και εδώ κλείνουμε πηγαίνοντας σε ένα διάλειμμα. Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Καλή σας ημέρα. Μαρόκο εναντίον Γαλλίας είναι το πρώτο ζευγάρι των προημιτελικών που έχει προκύψει στο Παγκόσμιο Κύπελο της Βόρειας Αμερικής και θα αναμετρηθούν την Πέμπτη στη Βοστόνη. Το Μαρόκο προκρίθηκε πανηγυρικά με 3-0 επί του Καναδά και η Γαλλία επικράτησε 1-0 της Παραγουάης. Ο Κίλιαν Εμπαπέ έφτασε τα 7 γκολ στη διοργάνωση, όσα έχει και ο Λιονέλ Μέση. Ο Αργεντίνου Ναχή έγινε ο μόλις τρίτος Αφρικανός ποδοσφαιριστής στην ιστορία, ο οποίος σκόραρε 2 γκολ σε νοκάουτ αναμέτρηση του Μουντιάλ μετά τους Ροζέ Μιλά και Ανρί Καμαρά. Η συνέχεια δίνεται απόψε στις 11 στο Νιου Τζέρσι, όπου διεκδικούν το εισιτήριο Βραζιλία και νοκάουτ αναμέτρηση του Μουντιάλ μετά τους Ροζέ Μιλά και Ανρί Καμαρά. Η συνέχεια δίνεται απόψε στις 11 στο Νιου Τζέρσι, όπου διεκδικούν το εισιτήριο Βραζιλία και

0: Πτερίδα με την Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα. Γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
16: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

το περιστατικό το οποίο συγκλώνησε την κοινή γνώμη, την ελληνική κοινή γνώμη κατά την εβδομάδα που πέρασε, ήταν η τηλεδιάσκεψη φάρσα σε βάρος του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, του επικεφαλής ΕΥΠ Θανάση Ντόκου, και το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερα και πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Σε αυτήν αναφέρεται ο Στέλιος από Κατερίνη. Φίλε, η βασική μου θέση για την υπόθεση αυτής της φάρσας, του φιάσκου σε βάρος του κυρίου Ντόκου, δεν αποτελεί απλά ένα προσωπικό λάθος, αλλά αναδεικνύει βαθύτερες αδυναμίες του

ελληνικού συστήματος εθνικής ασφάλειας και γενικότερα της κυβερνητικής αντίληψης για την εξωτερική πολιτική. Εκεί όπου τίθονται εύλογα ερωτήματα και βέβαια θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι θεμητό να διερευνάτε πώς κατέστη δυνατή μία τόσο πετυχημένη εξαπάτηση ενός τόσο υψηλά ιστάμενου αξιωματούχου. Οι απαντήσεις είναι απλές. Εάν κανείς συνεκτιμήσει ότι είναι ιδιαίτερα εύλογο να συζητηθεί αν τα πρωτόκολλα επαλήθευσης ταυτότητας και ασφαλών επικοινωνιών στην Ελλάδα είναι επαρκή, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι σε όλα τα κράτη ένα τέτοιο παρόμοιο περιστατικό συνήθως οδηγεί σε εσωτερικό έλεγχο των διαδικασιών ασφαλείας της ροής τους, ανεξάρτητα από το αν διέρευσαν ή όχι απόρριτες ή άκρως απόρριτες πληροφορίες. Ρώσοι φαρσέρς λοιπόν ισχυρίζονται ότι εξαπάτησαν τον κύριο Ντόκο για να ακολουθήσει μια χλιαρή δήλωση από την πλευρά της κυβερνήσεως, η οποία μάλλον δημιουργεί γενική θυμηδία, δηλαδή κυρίως γέλιο. Εκεί όπου περνά το όλο συμβάν από τα γεγονότα στις πολιτικές εκτιμήσεις, συνδέει, φίλοι μου, το περιστατικό με μια συνολική φιλοσοφία κατευνασμού. Αποδίδει πολιτικές ευθύνες στον Πρωθυπουργό, προτείνει διαφορετικό μοντέλο λήψης αποφάσεων σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, χρησιμοποιεί δε ιδιαίτερα φορτισμένες εκφράσεις όπως υποτελείς κυβερνήσεις, μαλθακή αντίληψη, διασυρμός κλπ. Όλα αυτά ανεδίθησαν στην επιφάνεια των μέσων ενημέρωσης. Βέβαια όλα αυτά συγκροτούν πολιτικές απόψεις και όχι στοιχεία που μπορούν να επαληθευθούν αντικειμενικά. Ωστόσο, από καθαρή στρατηγική σκοπιά, εκείνο το οποίο κατά την προσωπική μου εκτίμηση έχει ιδιαίτερη σημασία δεν είναι το αν αποκαλύφθηκαν, όπως προανέφερα, ή όχι απόρριτες πληροφορίες. Στη σύγχρονη ανάλυση πληροφοριών, ένας αντίπαλος ενδιαφέρεται εξίσου, πρώτον, για τον τρόπο σκέψης των ανώτερων αξιωματούχων, δεύτερον, το ύφος λήψης αποφάσεων, τρίτον, τις προτεραιότητες τους, τέταρτον, την ανοχή τους στο κίνδυνο, στο ρίσκο, και πέμπτον, στις διαδικασίες επικοινωνίας. Αυτού του είδους οι πληροφορίες είναι επιχειρησιακά ιδιαίτερα πολύτιμες, ακόμα και αν δεν αποκαλύπτεται κανένα διαβαθμισμένο έγγραφο. Η φάρσα δεν ήταν φάρσα. Στις σύγχρονες υπηρεσίες πληροφοριών, τέτοιου είδους ενέργειες χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα επικίνδυνες. Ο στόχος δεν είναι απαραίτητα να κλαπούν απόρριτα στοιχεία. Οι περισσότερες πετυχημένες επιχειρήσεις πληροφοριών, φίλοι μου, δεν βασίζονται αποκλειστικά στην τεχνολογία. Βασίζονται στον άνθρωπο. Και η ιστορία διδάσκει ότι πολύ περισσότερα μυστικά χάθηκαν επειδή κάποιος μίλησε παρά επειδή κάποιος έσπασε τον κώδικα κάποιου υπολογιστή. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι χωρίς να προχωρήσω περαιτέρω δεν γνωρίζω πληροφορίες πορές για το παρελθόν του κυρίου Ντόκου παρά τις τυπικές που γνωρίζουμε όλοι. Το γεγονός κρίνεται ως απαράδεκτο από μένα και έχω πάρα πολλές φορές αναφέρει ότι η Ελλάδα, πέρα από το να οικοδομήσει μια νέα σύγχρονη αρχιτεκτονική αποτροπής στο αρχιπέλαγος, κάτι για το οποίο γράφω στο σημερινό μου άρθρο στο Μετρόπολη 95,5, συνεχίζει και προκαλεί το ίδιο συνέστημα σε μένα, ένα φόβο για τους εντός των τυχών. Δεν φοβάμαι την Πέμπτη Φάλαγγα ή τους τουρκολάγνους ακαδημαϊκούς
εις την τούτων χρηματοδοτούμενων αφιδός και πλουσιοπάροχα από την ελληνική πολιτεία, που βάμε όλους εκείνους που τοποθετήθηκαν σε ανώτατους τόκους. Δεν υπονοώ τον κύριο τόκο, αλλά υπάρχουν πολλοί τέτοιοι με αντικείμενο ως προς το οποίο διάγουν νύχτες Μόσχας, ασελήνους νύχτας Μόσχας. Όταν απέναντι σου ίσταται η ΜΙΤ ή ακόμα και η ΜΟΣΑΤ από μια χώρα τυπικά φιλική όπως είναι το Ισραήλ, με μηχανισμούς ασφαλείας πρακτικά απαραβίαστους, και εσύ πέφτεις θύμα απλών Ρώσων φαρσές, τότε τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα σοβαρά για την εθνική άμυνα. Όσα F-35, όσες Μπελαρά και όσα Ραφάλ αποκτήσει η Ελλάδα. Αυτό έχω να πω, και να πω ότι το όλο γεγονός εν τέλει, τελικά δημιουργεί μια μελαγχολία και μια έντονη ανησυχία για το ποιοι χειρίζονται τα ζητήματα της εθνικής μας ασφαλείας. Και θεωρώ πολύ εύλογη την ερώτηση του κυρίου Σαμαρά, δεν υπενήσομαι ουδέν πολιτικά, γιατί είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να υποβάλει σύσσωμη η ελληνική κοινωνία προς την κυβέρνηση. Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του? Περιμένουμε μια απάντηση. Πήρα μια επιστολή από έναν φίλο καταδρομέα, ο οποίος πολέμησε στην Κύπρο. Και βέβαια, ορισμένες φορές οι λέξεις, έστω και τις λαμβάνεις γραπτά, γίνονται μαχαιριές που σκίζουν τον αέρα και μπαίνουν στην καρδιά σου. Όχι, φίλε μου. Όχι, Γιώργο μου, δεν πρόκειται να ξεχάσω. Και όσο ζω και αναπνέω, επειδή πήκαμε στον Ιούλη, με ρωτάς αν θα ξαναφιερώσω κάποιες στιγμές, κάποια μου εκπομπή για τους απέθαντους της ιστορίας και για την προδοσία της Κύπρου. Και δεν παίρνω πίσω τίποτα από ό,τι λέω. Να είσαι λοιπόν σίγουρος, επειδή υπήρξα και εγώ καταδρομέας, δεν είχα την τιμή να εκπληρώσω το χρέος μου και να πολεμήσω μαζί σας, αλλά να είσαι σίγουρος ότι δεν θα πάψω ποτέ να φωνάζω πως η ελληνική πολιτεία οφείλει μια μεγάλη, μια βαθιά και μια ανοιχτή συγγνώμη στους πολεμιστές που πολέμησαν στην πιο άνηση μάχη της ιστορίας. Σε ευχαριστώ πολύ για την επιστολή σου, στην οποία γράφεις συγκινητικές λέξεις πως οι συμπολεμιστές σου ένας-ένας φεύγουν από τη ζωή αδικαίωτοι. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει την ιστορία και να συμπληρώσει τη σελίδα 74 του βιβλίου της ελληνικής νεότερης ιστορίας, η οποία παρέμεινε λευκή χάρη κάποιων γραφειοπτεράρχων και γραπτιοναβάρχων, που μέσα από τα γραφεία τους, ιστάμενοι κάτω από την εικόνα του Ναζωραίου, στον οποίο ουδέποτε πίστεψαν, και δίπλα σε μια σημαία στη Γαλανόλευκη, την οποία εκείνες τις ζωφερές μέρες δεν τίμησαν. Όχι επειδή πρόκειται να αλλάξει η ιστορία ριζικά, αυτό δεν γίνεται, αλλά η ιστορία μπορεί ακόμα να διορθώσει τη λύθη, να καταγράψει ονόματα, να τιμήσει τους ήρωες χωρίς πατρίδα, να δημιουργήσει μνημεία σε κάθε πόλη, να γεμίσει ονόματα από τους σε κάθε ταπεινό δρομάκι αυτής της χώρας, από τους ήρωες που πέσαν το 1974 στην Κύπρο αβοήθητοι στην αποστολή αυτοκτονίας, και κυρίως να διδάξει την ιστορία αυτή των ηρώων στα σχολιά, να ονομάσει δρόμους, πλατείες, στρατόπεδα και δημόσια κτίρια. Η Ελλάδα οφείλει να δείξει ότι θυμάται, ότι δεν ξεχνά.
Δεν ξεχνά όπως ξεχνά τα σπίτια των αγωνιστών του 21 που βγάλαν αράχνες. Γιατί όταν ένα κράτος ξεχνά τους νεκρούς του, αρχίζει σιγά σιγά να ξεχνά και τον ίδιο τον εαυτό. Κάπου υπάρχει ακόμα μια ηλικιωμένη μάνα ενός αγνοωμένου που χαϊδεύει μια κυτρινισμένη φωτογραφία. Ένας αδερφός που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει μαζί του. Μια γυναίκα που έμεινε για πάντα αραβωνιαστικιά. Ένα παιδί που γνώρισε τον πατέρα του μόνο μέσα από διηγήσεις και φωτογραφίες. Και όλοι αυτοί περιμένουν μάταια από την πατρίδα κάτι τόσο μικρό. Όχι να γυρίσει το χρόνο πίσω. Όχι να επαναλάβει εκείνο το έγκλημα. Αυτή την αποστολή αυτοκτονίας. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά να πει δυνατά επιτέλους σε όλη την ελληνική κοινωνία ότι δεν σας ξεχνάμε ποτέ. Γιατί οι ήρωες δεν πεθαίνουν όταν πέφτουν στο πεδίο της μάχης. Πεθαίνουν όταν σταματάμε να προφέρουμε το όνομά τους. Και τότε η ευθύνη δεν είναι δική τους. Είναι βαθιά μόνο δική μας.

Παναγιώτη, με προτρέπεις το επόμενο άρθρο μου της άλλης Κυριακής στο Μετρόπολης 95,5 να αφορά τα Ισραηλινά όπλα τα οποία απέκτησε η Ελλάδα και τα προσαπόκτηση όπλα, πόσο αυτά μπορούν να επηρεάσουν και να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού στο αρχιπέλαγος. Αδερφέ, στο σημερινό άρθρο μου αναφέρω ότι το παιχνίδι στο αρχιπέλαγος δεν πρόκειται να το αλλάξει κανένα F-35, καμία Ραφάλ, κανένα Ραβάλ, καμία Μπελαρά από μόνα τους, αλλά από τη συνεργασία ενός δικτύου πολυστρωματικής και δικτυοκεντρικής άμυνας. Ενδεχομένως σήμερα το άρθρο μου λίγο να ξεφεύγει, να είναι λίγο ανεβασμένο, γιατί στόχος μου είναι να γινόμαστε κατανοητοί. Ωστόσο, το αναφέρω, το συγγράφω, το συνέγραψα όσο μπορούσα πιο απλά γινότανε. Σου υπόσχομαι λοιπόν ότι την επόμενη Κυριακή το άρθρο μου θα είναι αφιερωμένο σε αυτό το οποίο ζήτησες. Το γράφεις στα αγγλικά. Φίλε μου, σου είπα ότι μιλάω μόνο ιταλικά και τουρκικά. Το όνομά σου. Εν πάση περιπτώσει, Junior, το υπόλοιπο θα το βγάζω. Και ειλικρινά, πολλές φορές στη ζωή μου, αν και τους όρους της επιστήμης μου τους γνωρίζω, την καθομελουμένη αγγλική ίσως από εμπάθεια δεν την έμαθα ποτέ καλά. Θα απαντήσω λοιπόν σε σένα, Τζον, το άλλο δεν το βγάζω. Με ρωτάς αν η ανησυχία μου είναι πράγματι υπαρκτή για το αν ο επόμενος θύλακας κρίσεως αναφέρεται στην Κίνα, Παύλα Ταϊβάν. Ναι, η ανησυχία μου, φίλε μου, είναι εύλογη, διότι αν τα δούμε ψύχρεμα και στρατηγικά, δεν βασίζεται μόνο στο ένστικτο, δεν είμαι medium. Εκείνες όμως οι πληροφορίες οι οποίες συγκλίνουν σε ένα σημείο καταμαρτυρούν ότι η Κίνα όντως παρακολουθεί κάθε μεγάλη κρίση για το πώς αντιδρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και η Ταϊβάν είναι ο βασικός της στόχος, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τώρα είναι δυνατή και ιδανική στιγμή για μια επίθεση. Εκείνο το οποίο φοβόμουν πάντα ήταν η σιωπή της Κίνας, που αποτελούσε για μένα τον πιο ανησυχητικό παράγοντα. Η στρατηγική κουλτούρα της Κίνας διέπεται από το τρίπτυχο παρατηρώ, παύλα μαθαίνω, διδάσκομαι δηλαδή, παύλα περιμένω. Δεν αντιδρά θορυβωδώς όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αναλύσεις τη λέξη σιωπή, προκύπτει η ίδια η ανάλυση και όχι απαραίτητα η προετοιμασία της επίθεσης. Παρακολουθεί λοιπόν το τεστ και στην περίπτωση η κρίση στο Ιράν για το Πεκίνο ήταν ένα πείραμα πόσο γρήγορα αντιδρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν αντέχουν ταυτόχρονα δύο μέτωπα Ουκρανίας-Ιράν και πόσο αντέχει η Αμερικανική οικονομία. Αυτά όλα μην νομίζεις ότι αφήνουν αδιάφορη την Κίνα. Είναι τα, θα έλεγα, τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία μαθαίνει και αναλύει. Η ερώτησή σου αν τώρα είναι το παράθυρο ευκαιρίας. Υπάρχουν κάποια επιχειρήματα που συνηγορούν για αυτό που υπενήσεσαι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποσπασμένες στη Μέση Ανατολή. Η Ευρώπη είναι πιεσμένη οικονομικά και εξοπλιστικά και έχει υποστεί μια κόπωση, την κόπωση του πολέμου. Ίσως τώρα να είναι η στιγμή. Επιχειρήματα κατά. Η Ταϊβάν δεν είναι Ιράν. Είναι νησί με δύσβατο έδαφος, περιορισμένα σημεία δυνατότητας αποβάσεως και μια χώρα με ισχυρή άμυνα που συγκροτήθηκε τα τελευταία χρόνια εν όψη της κινέζικης απειλής. Μιλάμε λοιπόν ενδεχομένως μετά το Ιράν για την πιο δύσκολη αποβατική επιχείρηση στον κόσμο. Θα έλεγα λοιπόν ότι για την Κίνα το πρόβλημα και το σωστό μοντέλο σκέψης δεν είναι αν θα επιτεθεί τώρα, αλλά το ότι κτίζει το πότε θα επιτεθεί
με ελάχιστο ρίσκο και σχεδόν βέβαιη εναλλακτική προοπτική επιτυχίας. Δεν θα είναι άμεση εισβολή. Θα είναι αποκλεισμός, οικονομική πίεση, κυβερνοεπιθέσεις και στρατιωτική περικύκλωση. Η Κίνα, φίλε, δεν φοβάται να χάσει έναν πόλεμο, φοβάται να τον ξεκινήσει λάθος. Και γι' αυτό δεν βιάζεται, ποτέ δεν βιαζόταν η Κίνα. Γιατί η στρατηγική της δεν είναι να κερδίζει γρήγορα, αλλά να κερδίζει σίγουρα. Δυστυχώς δεν απέμεινε για μια πολύ καλή ερώτηση, την οποία μου υπέβαλε ο φίλος, εδώ υποβάλλει ο φίλος ο Γιάννης, για την αρκοθέτηση των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευση εμπλουτισμένου ουρανίου για το Ιράν. Ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό, το οποίο δεν απετόλμησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκτιμώντας το τεράστιο ρίσκο το οποίο θα ανελάμβαναν. Σήμερα με τον Μιχάλη θα έχουμε μια συνάντηση στις 5. Το άρθρο μου υπάρχει στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα, θα υπάρξει σε λίγες ώρες. Το άλλο Σάββατο θα αναπληρώσω το φίλο τον κύριο Βαρδάκη και την Κυριακή κανονικά τη δική μας εκπομπή. Φυσικά πάντα για το επόμενο Σαββατοκύριακο η παρέα μου με τον αγαπημένο φίλο τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Φίλοι μου, να έχετε μια πανέμορφη Κυριακή, να προσέχετε στις παραλίες, να μπορέσουμε να απεγκλωβιστούμε από αυτή τη θλιβερή, τη μακάβρια στατιστική του απίστευτου αριθμού των πνιγμών εν Ελλάδη στη θάλασσα. Είμαστε ένας λαός της θάλασσας. Να είστε προσεκτικοί. Όχι ποτό πρωτού μπούμε στη θάλασσα, όχι φαγητό πρωτού μπούμε στη θάλασσα, όχι μαγκές στη θάλασσα και στο τιμόνι, και προσοχή κατά τη διαδρομή στους Ρουμάνους κυρίως οδηγούς, οι οποίοι δεν ξέρω τι ώρα τα μεσάνυχτα έχουν πάρει το δίπλωμά τους. Να είστε καλά, φίλοι μου. Να είστε καλά, όμορφη Κυριακή.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα του πύρινου μετόπου που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα άρχισαν τις ρήψεις νερού, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν μέχρι αυτήν την ώρα τις επιχειρήσεις τους, κυρίως τις εγκαταστάσεις που έχουν παραδοθεί στις φλόγες, καθώς το δασικό μέτωπο δεν παρουσιάζει αυτήν την ώρα ενεργή εστία. Την ίδια ώρα οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, προκάλεσε με το όχημά του πινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή. Ο ηλικιωμένος έχει ομολογήσει την πράξη του και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τοξικό νέφος σε μια ακτίνα 20 χιλιόμετρων έχει καλύψει μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο, τυλίγοντας τις φλόγες, υποδομές, βιοτεχνίες, σπίτια και εργοστάσιο ανακύκλωσης. Οι πυκνοί καπνοί από την καύση πλαστικών και ανακυκλώσιμων υλικών έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα αποπνικτική ατμόσφαιρα στην πόλη, με την τοπική αυτοδιοίκηση και πνευμονολόγους να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις μεγάλες ποσότητες φουρανίου και διοξινών που εκλείονται. Ξεκάθαρο μήνυμα για την παραδειγματική τιμωρία των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, μία εκ των οποίων στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο Πρωθυπουργός ανέφερε με νόημα ότι όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους τρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 3.000 άγγιξαν οι νεκροί των φωνικών σεισμών που σημειώθηκαν στις 24 Ιουνίου στη Βενεζουέλα, με το Καράκας να ανακοινώνει περισσότερους από 16.000 τραυματίες και άλλους τόσους αστέγους λόγω των φωνικών ρίχτερ. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στην Αλβανία για την ανέγερση του τουριστικού φερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή του Σβένς. Όπως αναφέρουν οι διαδηλωτές, αυτό που ξεκίνησε ως επανάσταση των Ροζ Φλαμίνγκο λόγω της παρουσίας των φοινικόπτερων έχει εξελιχθεί σε ευρεία λαϊκή δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του Αλβανού Πρωθυπουργού, τον οποίο και καλούν σε παρέτηση. Τέλος, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJet.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
10: παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάτο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
11: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάτο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
12: Προσλαμβάνεστε!
14: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
22: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
24: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
23: Huh?
24: Παίζει παγκόσμιο.
23: What?
25: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλό μεσημέρι σε όλους. 13 λεπτά μετά τη μία, Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5. Μπέτσο Κυριακής ξεκινά από αυτή την ώρα. Θα είμαστε μαζί συνολικά μέχρι και τις 4, μέχρι και τις 3.30 βεβαίως, με πολλά πράγματα επίσης και για το Μουντιάλ, για αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι στιγμής. Και θα πάμε και στοιχηματικά στο φινάλε, στο τελευταίο ημίωρο. Θα ακούσουμε βεβαίως και την κουβέντα που θα κάνουμε με Γιώργο Μάτζιο στη διάρκεια, για να δούμε φυσικά και ρεπορτάζ που τρέχει από τις ομάδες που είναι στην προετοιμασία σε ένα μεικτό, θα έλεγα, Beach Show, άκρος καλοκαιρινό, 5 του Ιούλη σήμερα, και με Μουντιάλ σε εξέλιξη, πηγαίνοντας σιγά σιγά στα πολύ πιο σοβαρά και χοντρά που έρχονται. Μια πολύ μεγάλη καλησπέρα σε όλους και όλες που μας ακούτε. Μετρόπολης 95 και 5, με τη Θεσσαλονίκη σε μια, θα έλεγα, δύσκολη μέρα μετά από τη χθεσινή δύσκολη σίγουρα νύχτα και την πυρκαγιά που δημιούργησε πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα, και δεν ήταν και η μόνη, γιατί υπήρξαν, και δεν αναφέρομαι βεβαίως στη χθεσινή μέρα, αλλά και στις προηγούμενες υπήρξαν και άλλες εστίες που έφεραν έναν αντίστοιχο προβληματισμό. Αλλά η κατάσταση στο Ρεόκαστρο σίγουρα χθες το βράδυ ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Η πυρκαγιά πήρε και ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν εδώ στην περιοχή. Απείλησε κατοικημένες περιοχές, την Ανθούπολη, στη Φιλοθέη και βεβαίως υποδομές, και επεκτάθηκε σε περιοχή που στεγάζονται και εργοστάσια και βιοτεχνίες, αποθήκες, βενζινάδικα και συνεργεία αυτοκινήτων. Γενικά μια πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία θα ρω ότι αντιμετωπίζουν πολύ πιο έντονα οι κάτοικοι που βρίσκονται γενικά σε εκείνη την περιοχή και συνολικά στα δυτικά, αλλά ολόκληρη η πόλη έχει αντιμετωπίσει αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα από χθες. Είναι πολύ έντονος ο αντίκτυπος που αφήνει αυτή η δύσκολη κατάσταση, αυτή η δύσκολη πυρκαγιά. Ας ελπίσουμε, και επειδή και η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη και υπάρχουν και οι σχετικές ανακοινώσεις και από την περιφέρεια για τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε κάποια σημεία και στο περιοριστικό δάσος στο Σέιξου, αλλά γενικότερα έτσι σε περιοχές γύρω από την πόλη που θεωρούνται και αρκετά επικίνδυνες όσο υπάρχουν αυτοί οι έντονοι άνεμοι που πνέουν. Στην κατηγορία 3 ο κίνδυνος σήμερα πυρκαγιάς, και φυσικά η προσοχή όλων θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε αμέλεια από οποιονδήποτε και να δημιουργούνται τέτοια πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Ας μην το ξεχνάμε και αυτό. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και θα πρέπει ειδικά να προσέχουν ακόμα περισσότερο από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από χθες.

Αγωνιστικά φυσικά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται όπως είναι λογικό στο Μουντιάλ, στην εξέλιξη των αναμετρήσεων που παρακολουθούμε, θα έλεγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι έχουμε μια πολύ ωραία διοργάνωση και από άποψη οργανωτικότητα σε πολύ ωραία γήπεδα και από άποψη ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι είναι παιχνίδια που, παρά το γεγονός ότι διεξάγονται και σε ώρες που δεν μας βολεύουν και πάρα πολύ, για παράδειγμα η χθεσινή νύχτα ήταν, θα έλεγα, λίγο πιο προσαρμοσμένη στα δεδομένα μας, ήταν και πιο εύκολο νομίζω να παρακολουθήσουν περισσότεροι και τα δύο μάτς, και το Καναδάς Μαρόκου που ήταν νωρίς, αλλά δεν ήταν και πολύ αργά, και το παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη. Γενικότερα θα έλεγα παιχνίδια που έχουν να δώσουν και αρκετά στοιχεία όσον αφορά στο κομμάτι της τακτικής, γιατί βλέπουμε τις ομάδες να παίζουν ουσιαστικά και σε μια σκακέρα πάνω στο γήπεδο, και πολλές φορές έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, δηλαδή το πώς προσέγγισαν το παιχνίδι ο Καναδάς με το Μαρόκο. Νομίζω ότι ταιριάζει πολύ πάνω σε αυτό το οποίο σχολιάζουμε, αλλά φυσικά υπάρχουν και μάτς που λίγο πολύ θα έλεγα ότι περιμένουμε να κυλήσουν κατά έναν συγκεκριμένο τρόπο, όπως συνέβη χθες το Παραγουάη Γαλλία, όπου βέβαια υπήρξαν και κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα τα οποία προκάλεσαν και πολύ μεγάλη εντύπωση και σχολιάστηκαν πολύ και σχολιάζονται από χθες γενικότερα, όχι μονάχα θα έλεγα καθαρά στοιχηματικά, γιατί ήταν ένα κομμάτι αυτό κακά τα ψέματα, ειδικά το κομμάτι των τιμωριών των ποδοσφαιριστών της Παραγουάης, και εδώ θα έλεγα ότι τουλάχιστον είναι λίγο πιο έντονο το στοιχηματικό κομμάτι σε αυτό, αλλά είναι και ένα ποδοσφαιρικό σε κάθε περίπτωση ζήτημα το πώς διαχειρίστηκε και ο ρέφερι το πειθαρχικό ουσιαστικά ανάμεσα στις δύο ομάδες, βγάζοντας τις κάρτες στους Γάλλους και κρύβοντάς τες στην τσέπη του, όταν αντίστοιχα είχαμε πολλές, θα έλεγα, αφορμές για να την βγάλει στους Παραγουάνους. Χθες αρχικά στο Καναδάς Μαρόκο είχαμε μία αναμέτρηση όπου οι Καναδοί επιχείρησαν να πάρουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και γενικότερα είχαν μία διάθεση να πιέσουν από την αρχή, να ψάξουν τον γκολ το οποίο θα τους έδινε το προβάδισμα, και νομίζω ότι αυτή τους η τακτική έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είχαν κατά νου πως απέναντί τους έχουν μία πολύ συμπαγή και δυνατή ομάδα με πολλή ποιότητα στο παιχνίδι της, η οποία θα είχε και την αντοχή να διαχειριστεί μία τέτοια υπόθεση, και ο Καναδάς στόχευε να βάλει ένα γκολ το οποίο θα του έδινε σε κάθε περίπτωση ένα προβάδισμα για να το διαχειριστεί στη συνέχεια. Βέβαια το Μαρόκο είχε τις κλασικές του νομίζω γραμμές στο γήπεδο, όπως είπαμε μια πολύ συμπαγής ομάδα, μια ομάδα η οποία άντεξε στην πίεση, έδειχνε ότι είχε ποιότητα σε όλη τη διάρκεια του μάτς, ακόμα και όταν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα, και θα έλεγα ότι δεν ενοχλήθηκε, να το πω έτσι συσσαγωγικά, να παίξει αυτό το ρόλο, ίσως και στοχευμένα από ένα σημείο και έπειτα, αλλά όταν δίνεις την μπάλα στον αντίπαλο και υπάρχει αυτή η πίεση, κινείσαι σε αυτού του είδους νομίζω το παιχνίδι. Και το Μαρόκο θα έλεγα ότι κατά έναν τρόπο επιχείρησε λίγο να εξαντλήσει και τα αποθέματα των δυνάμεων των Καναδών, ήξερε ότι κάποια στιγμή θα βρει και τους τρόπους για να σκοράρει στην κόντρα, και σε αυτό το πολύ έξυπνο παιχνίδι των Μαροκινών, που εκ των πραγμάτων έχουν και πολλή ποιότητα, στο δεύτερο ημίχρονο καθάρισαν την κατάσταση, αφού δεν σκόραρε βεβαίως ο Καναδάς, που πάντως είχε μια πολύ καλή προσπάθεια και πρέπει να το πούμε αυτό. Γενικότερα μια ομάδα η οποία έκανε και υπέρβαση φτάνοντας μέχρι αυτή την φάση του παγκοσμίου κυπέλου, και τα τελευταία χρόνια στις τελευταίες διοργανώσεις είναι μια ομάδα η οποία κάνει βήματα, όπως βεβαίως και η Μαροκινή κακά τα ψέματα, που είναι νομίζω η ποιοτικότερη αφρικανική ομάδα που βλέπουμε και πάλι στο παγκόσμιο κύπελο, όπως και στο προηγούμενο, και γενικά στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις η Μαροκινή είναι πολύ ψηλά. Όλες
Βεβαίως, όμως οι αφρικανικές ομάδες γενικότερα είδαμε να σημειώνουν μια σχετική άνοδο σε αυτή τη διοργάνωση. Και η Σενεγάλη και το Πράσινο Ακροτήρι και η Νότια Αφρική, το Κονγκό που έκανε επίσης τη δική του προσπάθεια και η Γκάνα γενικότερα είναι σε μια άνοδο που προφανώς και τα επόμενα χρόνια μπορεί να εξελιχθεί ακόμα καλύτερα.

Το Παραγουάη-Γαλλία βεβαίως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Γνωρίζαμε ότι η Γαλλία είναι το φαβορί εξ αρχής και θα έλεγα ότι όχι και μόνο σε αυτό το 90 λεπτό. Οι Γάλλοι με την παρουσία τους έχουν δείξει γενικότερα ότι έχουν μια πολύ ποιοτική ομάδα με πολλές επιλογές στο ρόστερ, ειδικά από τη μέση και μπροστά πολύ μεγάλη ποιότητα, δεν το συζητάμε. Και έτσι κύλησε και το μάτς από τα πρώτα λεπτά με ένα σφιχτικό pressing, με τη Γαλλία να παίρνει την μπάλα στην κατοχή της, να παίζει στο μισό γήπεδο την Παραγουάη. Έψαξε πολύ νωρίς τον goal και νομίζω ότι αυτό ήταν και αναμενόμενο για να αποβάλει κάπως το άγχος, να ρίξει λίγο και την ψυχολογία των Παραγουανών που το λέει και αυτό η λογική σε τέτοιου είδους αγώνες, πως όσο κρατούν το υπέρ τους αποτέλεσμα, και το ισόπαλο ήταν θετικό για την Παραγουάη σε κάθε περίπτωση, θα ανέβαζαν και την ψυχολογία τους, θα μπορούσαν να διαχειριστούν και με έναν καλύτερο τρόπο ένα θετικό για εκείνους 0-0. Η Γαλλία που τράκαρε πάνω σε αυτόν τον τοίχο των Παραγουανών, οι οποίοι πήγαν αναμενόμενα και στη δύναμη το μάτς, ένα σκληρό παιχνίδι με ένα φανερό σκοπό να ροκανίσουν και τον χρόνο, αλλά σε αυτές τις έτσι πολύ δύσκολες καταστάσεις που αντιμετώπισαν οι Γάλλοι είδαν και μια απίστευτη ανοχή από τον ρέφερι της αναμέτρησης, τον Ιλγκίζ Ταντάσεφ, ο οποίος στα μαρκαρίσματα των Παραγουανών ήταν πολύ ανεκτικός, θα έλεγα τουλάχιστον, και έβγαζε τις κάρτες μόνο για τη Γαλλία. Η Γαλλία βέβαια που έκανε αγωνιστικά αυτά που έπρεπε, δεν μπορεί να τις καταλογίσει κάποιος κάτι αρνητικό. Σε γενικές γραμμές είχε αυτό το τέμπο το οποίο αναμενόταν, άκρος επιθετικό, άκρος πιεστικό, συνέχισε και στο δεύτερο ημίχρονο και βεβαίως βρήκε και τον τρόπο να πάρει την πρόκριση με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κίλιαν Εμπαπέ στην ανατροπή του Ντουέ, αυτό το 1-0 που αποδείχθηκε βεβαίως αρκετό για τη Γαλλία να περάσει. Στα 7 γκολ ο Μέση, στα 7 ο Εμπαπέ χθες. Πέτυχε μάλιστα και το γκολ υπαριθμών 150 για τη Γαλλία σε τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Και πλέον έχουμε και το πρώτο ζευγάρι που έχει προκύψει στα προημιτελικά ανάμεσα σε Μαρόκο και Γαλλία. Μία νομίζω πολύ μεγάλη αναμέτρηση και με την εικόνα που έχει αφήσει το Μαρόκο μέχρι στιγμής και με τη Γαλλία που από πολλούς και νομίζω πολύ δικαιολογημένα θεωρείται και ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για να κατακτήσουν τον τίτλο, τον παγκόσμιο τίτλο στο Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής.

Πάντως, επειδή σχολιάσαμε λίγο και τις κίτρινες κάρτες που ξέρω πως και στοιχηματικά ενδιαφέρουν και γίνεται και αρκετή κουβέντα με αφορμή το χθεσινό Παραγουάη-Γαλλία, η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνουν και πολλές, είναι λιγοστός ο αριθμός συγκριτικά με αυτά που περίμεναν όλοι λίγο πολύ. Ίσως αυτό να είναι και κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσμα μιας οδηγίας, μιας διρεκτίβας από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για αυτό το κομμάτι των κίτρινων καρτών δηλαδή. Αν και είχαμε αρκετές στη χθεσινή νύχτα στο Καναδάς Μαρόκο. Βγήκαν συνολικά 4 για τους Μαροκινούς και 3 για τους Καναδούς, στο σύνολο 7. Και βεβαίως ήταν πολύ διαφορετική η συμπεριφορά του Όλιβερ. Κατά κάποιο τρόπο αυτό μπορεί να είναι και κάτι περίεργο, αν βάλει κανείς το γεγονός ότι μιλάμε για έναν Άγγλο διαιτητή, που οι Άγγλοι και στο σκληρό παιχνίδι έχουν μια σχετική ανοχή. Πάντως ήταν αντίστοιχα νομίζω σκληρά και τα μαρκαρίσματα στο Παραγουάη Γαλλία για να δοθούν περισσότερες από τις 3 κίτρινες που πήραν οι Γάλλοι, εν συγκρίση με την καμία που αντίκρισαν, που δεν αντίκρισαν, για να το θέσω καλύτερα, οι Παραγουάνοι.

0: Θα δούμε βεβαίως και ρεπορτάζ όσον αφορά στα μεταγραφικά και στο κομμάτι προετοιμασίας των ομάδων. Ήδη θυμίζω ότι από την εβδομάδα που έρχεται μπαίνουν και με τα πρώτα προκριματικά παιχνίδια και οι τρεις διοργανώσεις της UEFA για τη νέα σεζόν. Έχουμε τους πρώτους αγώνες Champions League, Europa League και Conference League. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά θα έχουμε και τους πρώτους αγώνες και για τις ελληνικές ομάδες. Να δούμε και το πρόγραμμα πώς διαμορφώνονται, πότε μπαίνουν, ποιες ομάδες αντιμετωπίσουν, για όσες τουλάχιστον έχει γίνει γνωστό. Το κομμάτι της προετοιμασίας, πώς ετοιμάζονται, τα φιλικά που έχουν να δώσουν μπροστά τους, τον αγώνα που έχει να δώσει και η εθνική ομάδα του μπάσκετ με αντίπαλο την Πορτογαλία. Θα έχουμε και Γιώργο Ζαΐρη από την Ολλανδία και για τον χθεσινό φιλικό αγώνα του ΠΑΟΚ, για το δικό του σχόλιο και την προετοιμασία του Δικεφάλου και το πώς συνεχίζεται φυσικά στην Ολλανδία, τις εξελίξεις με Άρη και Ηρακλή. Θα έχουμε και Γιώργο Μάτζιο να σχολιάσουμε παγκόσμιο κύπελο και στοιχηματικές επιλογές για τους αγώνες που έρχονται στους 16 και στη συνέχεια με ό,τι έχει προκύψει. Νομίζω ότι θα είναι καλή κουβέντα που θα κάνουμε και για το Γαλλία-Μαρόκο, αν και πρώιμη φυσικά. Και φυσικά θα πάμε και στις επιλογές που θα κρατήσουμε μέχρι το φινάλε για την πορεία του παγκοσμίου κυπέλου, να δούμε πώς θα προκύψουν πιθανότατα και οι διασταυρώσεις από εδώ και πέρα. Επαναλαμβάνω πάντως, σε μια διοργάνωση που είναι ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα, με αγώνες που έχουν και ρυθμό σε πολλές στιγμές, και ας μην ξεχνάμε ότι απόψε έχουμε και δύο πολύ σπουδαία μάτς τα οποία θα δώσουν επίσης εισιτήριο για τα προημιτελικά. Θα τα δούμε βεβαίως στη συνέχεια. Μένετε εδώ Μετρόπολης 95 και 5. Θα πάμε σε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, βεβαίως και το ρόλο του μαέστρου εδώ στην εκπομπή μέχρι και τις 4. Γιάννης Τσιτσιράμπης στο production, Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, όλα αυτά μέχρι και τις 4.
1: Η ώρα είναι 1:30 και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολής!
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι.

0: 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία και μισή.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε στα 37 λεπτά μετά τη μία, φίλες και φίλοι. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Μπέτσο Κυριακής μέχρι και τις 3.30. Για να πάμε σέντρα στο World Cup από εκεί και έπειτα μέχρι και τις 4. Ένα παγκόσμιο κύπελο που λέγαμε και νωρίτερα ότι οι περισσότεροι έχουν ξεχωρίσει τη Γαλλία, και θα έλεγα ότι η ίδια η Γαλλία έχει ξεχωρίσει με την παρουσία της μέχρι στιγμής. Μια ομάδα, όπως είπαμε, με πληρότητα σε όλες τις γραμμές, από τη μέση και μπροστά, ειδικά με πληθώρα επιλογών και πολύ σπουδαίες λύσεις πρώτης γραμμής, που έχει ξεχωρίσει και η Αργεντινή με τα δικά της δεδομένα και τον Μέση να πραγματοποιεί ένα φοβερό πραγματικά τουρνουά, και με πολύ εξυπνάδα, θα έλεγα, μέσα στο παιχνίδι του. Είναι δεδομένη η ποιότητα που έχει ως ποδοσφαιριστής, να μην το έτσι λησμονούμε αυτό, είναι κάτι de facto, αλλά και το πώς διαχειρίζεται τον εαυτό του μέσα στο 90 λεπτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και το κάνει με τον ιδανικότερο τρόπο. Έχει ξεχωρίσει η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία, η οποία βγάζει μια αξιοπιστία γενικότερα, είναι δημιουργική, δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα. Θυμίζω ότι είναι από τις ελάχιστες ομάδες που έχει δεχθεί γκολ μέχρι τώρα στην διοργάνωση.

και παρά το γεγονός ότι σε κάποια από τα παιχνίδια της δεν εντυπωσίασε κιόλας, αλλά ήταν πολύ καλή και σταθερή, είναι εκεί που βρίσκεται. Η Αγγλία, η οποία έχει το υλικό, αλλά έχει κάνει και παιχνίδια που έχει προβληματίσει, και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις νομίζω και μεμονωμένα ποδοσφαιριστές έχουν προβληματίσει από πλευράς Αγγλίας. Δεν ξέρω αν θα τους δούμε σε βασικές επιλογές, δηλαδή και το Μαντουέκε, για παράδειγμα, από την μία πλευρά, ή από την άλλη το Ράσφορντ, σε δύο λύσεις που μάλλον δεν πήρε και πολλά ο Τούχελ, και γι' αυτό πλέον φαίνεται όλο και πιο έντονα ότι θα επιστρέψει και θα είναι πιο βασικές επιλογές ο Γκόρντον με το Σάκα από εδώ και στο εξής. Και βεβαίως και το Μαρόκο έχει εντυπωσιάσει ως τώρα, από την οπτική που μπορεί να μην θεωρείται σε top επίπεδο, τουλάχιστον σε άποψη ονομάτων, εθνικών ομάδων, να μην έχει την πολύ μεγάλη ιστορία σε μεγάλες διοργανώσεις να πετυχαίνει πολύ σπουδαία πράγματα. Όμως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι σε μια διαρκή άνοδο αγωνιστικά και σε κομμάτι επιτυχιών και σε αγωνιστικό επίπεδο, και θα έλεγα ότι έχει και μια σταθερότητα η οποία θα δοκιμαστεί πολύ κόντρα στη Γαλλία. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τους Βραζιλιάνους, που δεν είναι η κλασική Βραζιλία που έχουμε γνωρίσει παλαιότερα, σε αυτό το πολύ αλέγκρο παιχνίδι, στην πολύ στηριζόμενη μάλλον και στην πολύ έτσι τεχνική ποδοσφαιρικά, που έχουμε, θα έλεγα, εκθιάσει τους Βραζιλιάνους εκφύσεως για το ταλέντο που έχουν. Είναι, θα έλεγα, και λίγο πιο κοντά σε ευρωπαϊκά δεδομένα αυτή η Βραζιλία, αγωνιστικά και καθαρά ποδοσφαιρικά, και ίσως αυτό να παίζει και το ρόλο του και ο Κάρλο Αντσελότη, ο οποίος είναι στον πάγκο, και θα έλεγα ότι η παρουσία του ήταν και κομβική στην πολύ δύσκολη αναμέτρηση της Βραζιλίας κόντρα στην Ιαπωνία, που ήταν ένα μάτς στο οποίο θα έπρεπε να κοντράρει πολύ και την τακτική από πλευράς Ιαπώνων, και τα κατάφερε έστω και στο φινάλε να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Να δούμε και τι έχουμε πλέον μπροστά μας στο παγκόσμιο κύπελο. Το Γαλλία-Μαρόκο, που είναι ο πρώτος αγώνας στους 8 και έχει προκύψει αυτό το ζευγάρι με ένα ξεκάθαρο φαβορί τη Γαλλία. Και από εκεί και πέρα έχουμε πιθανά σενάρια που νομίζω ότι δεν είναι και πολύ μακρινά στο να συμβούν. Βέβαια, κανείς δεν έχει και το μαγικό ραβδάκι για να γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα συμβεί, αλλά για παράδειγμα είναι πολύ πιθανό σενάριο, αν περάσει η Ισπανία την Πορτογαλία, να βρει τους Γάλλους μπροστά τους, να βρουν οι Ισπανοί, να έχουμε δηλαδή ένα Γαλλία-Ισπανία, γιατί θυμίζω ότι αν οι Ισπανοί τα καταφέρουν κόντρα στους Πορτογάλους, που μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιώσει την εικόνα που αναμέναμε, μια ομάδα που συνάντησε και προβλήματα, θα έχει από εκεί και πέρα θεωρητικά ένα πιο εύκολο έργο με Ηνωμένες Πολιτείες ή Βέλγιο, και είναι πιθανό να έχουμε στις 14 του Ιούλη ένα μεγάλο ευρωπαϊκό μάτς στο Άρλινγκτον ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία για τους 4, με φόντο το μεγάλο τελικό, που θα έλεγα ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη μάχη, όπου δεν θα είναι και απόλυτα ξεκάθαρο το φαβόρι. Και βέβαια από το άλλο μονοπάτι, αν και πάλι υποθέσουμε ότι τα θεωρητικά φαβόρι θα επικρατήσουν, δηλαδή για παράδειγμα η Βραζιλία και η Αγγλία, εγώ θα θέσω και κάποια ερωτηματικά και για τους δύο, ίσως περισσότερο για τους Άγγλους, για να πω την αλήθεια. Είναι πιθανό να βρεθούν βεβαίως στο Μαϊάμι στους 8, και από την άλλη νομίζω ότι η Αργεντινή θεωρείται φαβορή με την Αίγυπτο, ασυζητητή, αλλά μάλλον θα θεωρείται και φαβορή απέναντι και σε όποια επικρατήσει ανάμεσα σε Κολομβία και Ελβετία. Ίσως και εκεί να δούμε μεγάλο μάτς στα ημιτελικά, αν και θα έλεγα και εδώ, ειδικά στο κομμάτι της Κολομβίας, θα βάζα και ένα ερωτηματικό για τους Αργεντινούς, γιατί οι Κολομβιανοί τα πηγαίνουν εξίσου περίφημα με μια πολύ ποιοτική ομάδα ως τώρα.
Ίσως δηλαδή και από το άλλο μονοπάτι να έχουμε και ένα μεγάλο μάτσα ημιτελικά, ένα για παράδειγμα Αργεντινή-Βραζιλία ή ένα Αργεντινή-Κολομβία, που σε κάθε περίπτωση θα είναι εξίσου πολύ μεγάλο μάτς. Δηλαδή μπορεί να έχουμε έναν ευρωπαϊκό ημιτελικό από τη μία, ένα πιθανό για παράδειγμα Γαλλία-Ισπανία, και έναν λατινοαμερικάνικο από την άλλη, είτε πιθανότατα Αργεντινή-Βραζιλία είτε Αργεντινή-Κολομβία, που και τα δύο θα είναι πολύ μεγάλα μάτς.

Θα δούμε βεβαίως παγκόσμιο κύπελο και στη συνέχεια και πιο έντονα. Σήμερα έχουμε αγωνιστική δράση όσον αφορά στο μπάσκετ, στα προκριματικά για την εθνική μας ομάδα, η οποία έκανε ένα κάκιστο παιχνίδι κόντρα στη Ρουμανία και με κακή νοοτροπία θα έλεγα, και την τόνισε με πολύ έντονο τρόπο ο Βασίλης Πανούλης. Ίσως είναι και ένα από τα παιχνίδια που αξίζει να μείνουν ως χαρακτηριστικά παραδείγματα προς αποφυγή για το μέλλον. Και επαναλαμβάνω κυρίως ως προς την νοοτροπία, γιατί ήταν και αφοπλιστικά τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη, λέγοντας ότι η Εθνική σταμάτησε να παίζει από ένα σημείο και μετά, ότι νόμιζε πως ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι και έπαψε να παίζει άμυνα, σταμάτησε να έχει ένα από τα χαρακτηριστικά που νομίζω ότι στο μπάσκετ δίνουν αποτελέσματα και νίκες, το κομμάτι γενικότερα της κλειράδας και στην άμυνα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και στην επιθετική λειτουργία που εξίσου είναι πολύ απαραίτητο για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις νίκης, και στοιχεία ξεκάθαρα και τα δύο τα οποία απόψε δεν θέλει να επαναληφθούν. 7.30 η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει στην Σανέλ Αρένα, η οποία αναμένεται να είναι γεμάτη. Έβλεπα νωρίτερα ότι έμεναν λιγότερα από 1.000 εισιτήρια διαθέσιμα για να ανακοινωθεί και το sold out. Κόντρα στην Πορτογαλία με μία νίκη η οποία κρίνεται άκρος απαραίτητη για την συνέχεια των υποχρεώσεων στα προκριματικά.

Μιας που είμαστε σε μπασκετικό mood, να πω ότι υπάρχει δημοσίευμα από την Ισπανία της Μάρκα και αφορά τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με το οποίο οι πράσινοι προσφέρουν συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων ευρώ στον Μπόγκα και θέλουν βεβαίως πολύ τον Γερμανό διεθνή forward. Οι Ισπανοί μάλιστα χαρακτηρίζουν και φαβορεί τον Παναθηναϊκό για την απόκτησή του, γιατί υπάρχει ανοιχτό ενδιαφέρον και από την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά αυτό το μυθικό, θα έλεγα, ποσό των 10 εκατομμυρίων και μάλιστα για τα επόμενα 3 χρόνια θεωρώ ότι δύσκολα θα το κοντράρει η Ρεάλ Μαδρίτης, και χρήζουν απόλυτα φαβορί τον Παναθηναϊκό για να αποκτήσει τον Μπόγκα, ο οποίος είχε 9,9 πόντους στη EuroLeague την περασμένη σεζόν, 5,6 rebound, 1,5 assist και σχεδόν ένα κλέψιμο ανά μέσο όρο, βεβαίως με την ομάδα της Παρτιζάν, και ήταν ο κορυφαίος αμυντικός στο Ευρωμπάσκετ, μην ξεχνάμε, το 2025 με την εθνική ομάδα της Γερμανίας.

Όπως λέγαμε νωρίτερα, από εβδομάδα έχουμε και τους πρώτους προκριματικούς όσον αφορά στο Champions League, το Europa League και το Conference League. Τρίτη και Τετάρτη οι πρώτοι αγώνες αρχικά για Champions League και Europa League, όπου θα έχουμε και την πέμπτη συνέχεια στα προκριματικά και θα μπουν και οι αγώνες για το Conference League. Και φυσικά στην αρχή έχουμε τις πιο αδύναμες ομάδες, περισσότερο άγνωστες θα έλεγα έτσι στο ευρύ κοινό, για να ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο και στη συνέχεια να μπουν και οι υπόλοιπες σταδιακά. Για τις ελληνικές ομάδες βεβαίως και υπάρχει ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο στο Europa League, περιμένει να προκύψει ο αντίπαλός του. Θα έχουμε το ζευγάρι Δυνάμο Κιέβου από την Ουκρανία με τη Ρουμάνικη Κλουζ, που δίνουν το πρώτο τους παιχνίδι την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, στις 8, και θα έχουν και δεύτερο μάτς φυσικά για να προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον νικητή δηλαδή του ζευγαριού σε πρώτο μάτς στις 23 Ιουλίου και μία εβδομάδα αργότερα στις 30 στο δεύτερο παιχνίδι. Οι ίδιες είναι ημερομηνίες και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μπαίνει στο δεύτερο προκριματικό γύρο στο Conference League. Είναι γνωστός ο αντίπαλός του, είναι η Πάξη από την Ουγγαρία, και στις ίδιες ημερομηνίες γνωρίζει ότι θα έχει τα παιχνίδια, δηλαδή στις 23 Ιουλίου το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία και μία εβδομάδα αργότερα στις 30 ο δεύτερος αγώνας για τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, για να κριθεί το εισιτήριο, με στόχο βεβαίως οι πράσινοι να βρεθούν στον επόμενο γύρο να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τερματίσει, θυμίζω, δεύτερο στην περσινή Super League, αυτό σημαίνει ότι μπαίνει στον τρίτο προκριματικό για το Champions League. Δεν είναι γνωστός ο αντιπαλός του, θα τον μάθει σε ακριβώς 15 ημέρες, έχουμε κλήρωση 20 του Ιούλη. Απλώς είναι γνωστό ότι θα έχει πρώτο αγώνα ο Ολυμπιακός 4 ή 5 του Αυγούστου, δεύτερο αγώνα στις 11 με στόχο να πάρει το εισιτήριο και βέβαια να βρεθεί και αυτό στα play-off του Champions League.

Στα play-off βρίσκονται δύο ομάδες, σε διαφορετικές βεβαίως διοργανώσεις, δύο ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ στα play-off του Champions League, και από αυτό το ζευγάρι των αγώνων θα κριθεί και η συμμετοχή της στην League Phase. Μένει να δούμε ποιας διοργάνωσης. Προφανώς και η ΑΕΚ στοχεύει στο Champions League, είναι σαφές αυτό. Θα μάθει αντίπαλο από την κλήρωση της 3ης Αυγούστου και θα δώσει τα δύο πολύ πολύ κρίσιμα παιχνίδια της, το πρώτο στις 18 ή 19 του μήνα, του Αυγούστου δηλαδή, και το δεύτερο 25-26. Και αντίστοιχα σε play-off ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα συμμετέχει και ο Όφη, ο οποίος αντίστοιχα περιμένει την κλήρωση της 3ης Αυγούστου για να μάθει αντίπαλο για τα play-off του Europa League. Και αντίστοιχα για τον Όφη ισχύει το ότι θα μάθει σε ποια league phase θα αγωνιστεί. Προσδοκά ξεκάθαρα αυτή να είναι του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει θα είναι στην league phase του Conference League. 3 Αυγούστου η κλήρωση και για τον Όφη για να μάθει αντίπαλο. Πρώτος αγώνας 20 Αυγούστου για τους κριτικούς. 27 ο δεύτερος του ίδιου μήνα, για να ξεκαθαρίσει στο ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν.

βεβαίως για τον Παναθηναϊκό και πολύ εγκομιαστικά σχόλια για τη χθεσινή του νίκη 3-0 επί του Άγιαξ, αλλά κυρίως την πολύ καλή και πιστική εμφάνιση για τα δεδομένα φυσικά της εποχής από πλευράς Παναθηναϊκού. Μια καλή εικόνα η οποία ξεκάθαρα αφήνει αισιοδοξία για την ομάδα που χτίζει ο Τζέικοπ Νίστρουπ με ένα 4-2-3-1 και με καλή έτσι διάταξη με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα, τον Καλάμπρια, τον Κυριακόπουλο στα δύο άκρα, τον Νίγκασον και τον Τουμπά στο κέντρο αυτής. Είχε καθαρό εξάρι τον Καμαρά στην ευθεία, ουσιαστικά ο Τσέριν ήταν λίγο πιο μπροστά του και ο Γιάγκουσιτς σε ακόμα πιο ελεύθερο ρόλο. Στις δύο πτέρυγες ο Αντίνο αριστερά και ο Ζαρουρί δεξιά, και στην κορυφή ήταν ο Τετέι, και για δεύτερο σερί παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε γκολ από Τετέι και τα μπόρδα, και είχε και στοιχεία ομάδας που πίεσε ασφυκτικά, που πίεσε ψηλά, που δεν έδωσε πολύ χώρο στον αντίπαλο και μάλιστα κατάφερε να έχει και καλή κυκλοφορία της μπάλας για μεγάλο χρονικό διάστημα, με άνεση που νομίζω ότι είναι και πολύ αισιόδοξο αυτό για τον Παναθηναϊκό της νέας χρονιάς. Και βεβαίως εκτός από τα γκολ που είπα νωρίτερα, τον Τετέι και τα μπόρδα, είχε τον γκολ του Ζαρούρι σε αυτό το τελικό 3-1, που νομίζω ότι περισσότερο μετρά αυτό το καλό αγωνιστικό report, η εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Άγιαξ, παρά η νίκη του. Δύο αναμετρήσεις ακόμα για τους πράσινους, με την Grasshoppers 11 του Ιούλη και με την Rapid Vienna στις 15. Τα πρώτα επίσημα παιχνίδια με την Paxi, όπως είπαμε, στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Και βεβαίως ήταν και χαρακτηριστική και η τοποθέτηση του Στέφαν Ντεφράι, που μίλησε για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, λέγοντας πως ουσιαστικά ήταν μια σύμπτωση, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, γιατί ήταν διακοπές στην Αθήνα, έλυγε το συμβόλαιό του με την Ίντερ, εξέφρασε θα έλεγα και ένα παράπονο για το γεγονός ότι δεν είχε και πολλά μάτς με τους Νερατζούρι, και ψάχνοντας και έναν πιο σημαντικό ρόλο συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό και έτσι πλέον θα αγωνίζεται στους πράσινους στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στην ΑΕΚ συνεχίζεται έτσι με τα γραφολογία από Μεξικό πλευρά για τον Πινέδα και με την Τσίβας αλλά και τη Μοντερέι του Αλμέιδα να τον θέλουν. Η Τσίβας η οποία εμφανίζονταν έτοιμη μάλιστα να δώσει 8 εκατομμύρια δολάρια για τον Μεξικανό μέσο. Όμως και στην πατρίδα του σημειώνουν ότι είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ, που νομίζω ότι δεν θέλει και να τον αποχωριστεί, και μάλιστα οι Μεξικανοί μεταφέρουν ότι η Ένωση ετοιμάζεται να του προσφέρει και νέο τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Η ΑΕΚ, η οποία όπως προκύπτει σήμερα, κλείνει τον νεαρό 29χρονο διεθνή στόπερ, τον Χρήστο Αλεξίου, ο οποίος ανήκει στην Ίντερ και έχει συμβόλαιο ενεργό για ακόμα 3 χρόνια μέχρι το 2029. Αλλά υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, θα είναι μια σημαντική προσθήκη για την ΑΕΚ. Βεβαίως και όσον αφορά στους ηλικιακούς περιορισμούς που έχουμε φέτος για το κύπελο Ελλάδος, και θα είναι σε κάθε περίπτωση μια πρόσθετη πολύ σημαντική λύση και για αυτό το κομμάτι. Βεβαίως για την ΑΕΚ προκύπτει ότι κλείνει τον 27χρονο Φινλανδό διεθνή, και μάλιστα είχε 28 μάτς με την Εθνική Φινλανδίας, ανήκει στην Σπάρτα Πράγα, στον Κάνεν Καΐρινεν, με τον Σκανδιναβό να έχει και μια πολύ γεμάτη σεζόν φέτος, συνολικά 44 αγώνες με 2 γκολ με 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, και γενικότερα ένας παίκτης που είχε πολύ κομβικό ρόλο στην Σπάρτα Πράγας, 151 παιχνίδια στην τριετία του εκεί στην Τσεχία. Και η ΑΕΚ είναι και μια ομάδα η οποία έχει άνεση χρόνου για τα επίσημα παιχνίδια της. Από αύριο αναχωρεί για την Ολλανδία για το Apeldoorn, που θα κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας, με στόχο μέσα σε ένα μήνα ο Μάρκο Νίκολιτς να έχει δουλέψει όλη την ομάδα, να την έχει μοντάρει και να έχει στόχο να την περάσει στη League Phase του Champions League. Και η ΑΕΚ φιλικά παιχνίδια, το πρώτο σε μια εβδομάδα από σήμερα, την επόμενη Κυριακή με την The Kraftsup, την Τετάρτη 15 Ιουλίου με την Vitesse, δύο ομάδες από την Ολλανδία, και Τρίτη το Σάββατο στις 18 του Ιουλίου με την Groningen, θα παίξει με την Zwolle στις 26 και την Τετάρτη 29 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την Samsunspor, τελευταίο φιλικό Κυριακή 2 Αυγούστου απέναντι στην Utrecht.

Για τον Ολυμπιακό τα δεδομένα είναι διαφορετικά, καθώς από προχθές Παρασκευή βρίσκεται στην Ολλανδία. Επίσης εκεί βασικό στάδιο προετοιμασίας για τους Ερυθρόλευκους. Θα βρεθεί, όπως όλα δείχνουν, και ο κεντρικός αμυντικός 22χρονος Σουηδός Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, τον οποίο τον κλείνει ο Ολυμπιακός έναντι 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σάντερφιόρτ, από τη Νορβηγία, με ποσό ρεκόρ μάλιστα για τους Νορβηγούς, οι οποίοι τον είχαν αποκτήσει από την Σαντβίκεν στη Σουηδική. Και ο Ολυμπιακός σε πολλά φιλικά μάτς στην Ολλανδία, 6 στον αριθμό, ξεκινά την Τετάρτη που έρχεται, 8 του Ιούλη, πρώτο φιλικό κόντρα στην Πολωνική Ρακόφ, 11 του μήνα το ερχόμενο Σάββατο θα αντιμετωπίσει τη Λέουβεν από το Βέλγιο, στις 17 Ιουλίου την Φορτούνα Σιτάρτ από την Ολλανδία, την επόμενη μέρα 18 και προφανώς μοιράζοντας και το χρόνο συμμετοχής, κάτι που έκανε και πέρσι ο Μεντιλίμπαρ, θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ, και ίδια κατάσταση με δύο κολλητά φιλικά παιχνίδια 24 και 25 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αρχικά την Αντβέρπ από το Βέλγιο και στις 25 την Ολλανδική Αλκμάρ.

0: Πριν κλείσουμε, διαβάζω και τελευταία εξέλιξη που έρχεται από την Ισπανία με την επίσημη ανακοίνωση πλέον της Real Madrid για την απόκτηση του Denzel Dumfries. Ακόμα μια πολύ σπουδαία μεταγραφή για τη Real, η οποία έχει ήδη συμφωνήσει και έχει κάνει δικό της, θυμίζω, τον Μάρκο Κουρέγια, που έχει αποκτήσει τον Μπερνάρντο Σίλβα, έχει κάνει δικό της και τον Ιμπραχίμα Κονατέ, και πλέον έχει επισημοποιήσει τη συμφωνία η οποία υπήρχε με τον Denzel Dumfries, τον δεξιό μπακ της Ίντερ και της Εθνικής Ολλανδίας, και πλέον είναι επίσημα ποδοσφαιριστής της Real Madrid, έναντι περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, με τετραετέ συμβόλαιο μέχρι και το 2030.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα του πύρινου μετόπου που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν μέχρι αυτήν την ώρα τις επιχειρήσεις τους στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που εξακολουθεί να φλέγεται. Την ίδια ώρα το τοξικό νέφος από την καύση πλαστικών και ανακυκλώσιμων υλικών που εκτείνεται σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων έχει καλύψει μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Νεάπολης Οικειών Σίμος Δανιηλίδης ζήτησε την άμεση παρέμβαση των επιστημόνων για την παροχή εξειδικευμένων οδηγιών λόγω της έκκλησης καρκινογόνων διοξινών και μεγάλων ποσοτήτων φουρανίου. Από την πλευρά τους, οι μετεωρολόγοι καθιστούν σαφές ότι η ποιότητα του αέρα αναμένεται να παραμείνει σοβαρά υποβαθμισμένη κοντά στην εστία της φωτιάς αλλά και κατά μήκος της τροχιάς του καπνού για όσο διάστημα συνεχίζεται η καύση των βιομηχανικών υλικών. Στη σύλληψη δύο ατόμων για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν το Σάββατο στις περιοχές Λειψιδρίου και Ανθοφύτου στο Κλικής, προχώρησαν στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, ο ένας εξ αυτών άναψε φωτιά για να ζεστάνει νερό, ενώ ο άλλος πραγματοποιούσε εργασίες στερισμού με σεριζοαλωνιστική μηχανή. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και 4 παιδιά, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών στο Coney Island στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, τα θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της πόλης με μία 21χρονη να παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Μέχρι στιγμής ο δράστης της ένοπλης επίθεσης δεν έχει συλληφθεί, ενώ το πυροβόλο όπλο του έχει εντοπιστεί και κατασχεθεί. Στην οριοθέτηση της πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντά στο τουριστικό φέρετρο Κώστα Μπράβα στη βορειοανατολική Ισπανία, κατακαίοντας μέσα σε 3 ημέρες περισσότερα από 20.000 στρέμματα γης, προχώρησε η Ισπανική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Παρ' όλα αυτά, οι πυροσβέστες κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα περίπλοκη ημέρα λόγω του νέου κύματος ζέστης που πλήττει τη χώρα. Τέλος, γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, προβλέπεται σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
16: Πεινάω. Για πού είμαι?
17: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
16: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι! Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στο Pet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Και έχουμε ήδη, νομίζω, συζητήσει αρκετά και για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ και για την προετοιμασία τους και για τα μεταγραφικά του ζητήματα. Θα δούμε αργότερα την εικόνα και σε ΑΕΚ Ηρακλή που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα προετοιμασία. Αλλά βέβαια εκεί η χρόνη είναι πολύ διαφορετική, καθώς δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μπροστά. Υπάρχει αυτή η χρονική, θα έλεγα έτσι, δυνατότητα να διαχειριστούν διαφορετικά τα δεδομένα, να ολοκληρώσουν, γιατί έχουν προχωρήσει σε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις αλλά βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, και να ξεκινήσουν και την προετοιμασία τους τις επόμενες ημέρες. Θα τα δούμε βεβαίως αναλυτικά, αλλά όλα αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία. Η αποστολή του από τις 29 Ιουνίου είναι στο Zaltbommel και θα μείνει εκεί μέχρι και τις 12. Έδωσε και φιλικά παιχνίδια. Νομίζω ότι ένα πολύ έτσι καλό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, και μπορώ να πω ότι μάλλον δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό το 4-0 επί της Βέστερλο. Συνολικά η εικόνα του θα ήταν, νομίζω, πολύ θετική, και πολλά περισσότερα γι' αυτό έχει να μας πει και ο Γιώργος Ζαΐρης που έχουμε στη γραμμή. Πώς είσαι, Γιώργαρα μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα από την Ολλανδία και συγκεκριμένα σήμερα από την Ουτρέχτη, που ήρθαμε να δούμε, κάνουμε μια βόλτα.
0: Ναι.
1: Είναι γεμάτη από Έλληνες φοιτητές. Φίλε, έψαξα να βρω και βρήκα ένα μαγαζί που λέγεται Καφεδάκι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, το οποίο είναι είναι ένα μαγαζί, μια τρύπα 12 τετραγωνικά. Φραπέ, γλυκό χωρίς γάλα, θέλω, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω εδώ και παρέα συναδέλφους.
0: Ναι. Καλά, πω, στο Καφεδάκι, άμα δεν πεις φραπέ, που θα πεις?
1: Είναι Έλληνα αυτό, κύριε παιδί μου. Εδώ είναι φοιτητού πολυελληνική. Είναι, είναι ένα μαγαζί, δεν είναι παραπάνω από 12 τετραγωνικά. Έχει τρία τραπεζάκια, αλλά απ' έξω υπάρχουν 150 άτομα τα οποία έχουν πάρει το φραπέ τους ή το φρέντο τους με το. Και κάθονται στα παγκάκια, στα σκαλοπάκια, γιατί είναι τεράστια πλατεία.
0: Ωραίο.
1: Και κάθομαι και σκέφτομαι ότι αυτός που το έχει γερός να είναι κουστού, μπορεί να αγοράσει άνετα ομάδα Super League 2 και να την ανεβάσει κιόλας.
0: Γιατί το λες αυτό? Για τα έσοδα.
1: Το πρόβλημα γίνεται. Φυσικά, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, από δίπλα σκέφτομαι τι θα γινόταν στο Σωτηρόπουλε.
0: Άμα είχε κανένα σουβλατζίδικο.
1: Όχι, ρε σουβλατζίδικο, μπουγάτσα, ρε φίλε.
0: Ω, πρωινό, ε.
1: Άστο σουβλατζίδικο, μπουγάτσα, ελληνική τυρόπιτα, στριφτή κτλ. Κατάλαβε τι λέω?
0: Ναι.
1: Θα γινόταν πανικό. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα σε 12 τετραγωνικά έχει 25 άτομα στην ουρά για να πάρουν το φραπέ του, το φρέντο του, το καπουτσίνο του.
0: Αυτό είναι.
1: Απίστευτο πράγμα. Και ακούς μόνο ελληνικά εδώ.
0: Το σουβλάκι είναι το τρίτο level, η τρίτη πίστα. Μετά το πρωινό, ανοίγει και ένα σουβλατζίκο δίπλα.
1: Ναι, εντάξει,
0: και είναι σε όλη την πλατεία όλη τη μέρα. Και ένα πυράδικο ποτάκια
1: μετά στέλνει το κορόιδο γονιός να σπουδάσει το παιδί του και το παιδί του είναι κάποιο τέτοιο.
0: Κατάλαβα, Γιώργο.
1: Παιδί μου, πόσα μαθήματα πέρασες? Α!
0: Nothing. Στείλε κι άλλο, γιατί έχω κι άλλο εξάμηνο.
1: Ναι,
0: εντάξει. Ελπίζω.
1: Αλλά εντάξει, είναι ωραία πολύ. Έχω ξανάρθει, απλά επειδή και σήμερα γενικώς είχε ρεπό, με την έννοια δεν είχε κάποιο ρεπορτάζ, από αύριο είναι ξανά προπονήσεις. Δεν ήρθαμε εδώ μια βόλτα να τη δούμε την Ουτρέχτη ξανά.
0: Ναι,
1: κοίταξε τώρα,
0: δεν είναι πολύ μακριά, έλα, φαντάζομαι.
1: 210 χιλιόμετρα έκανα μόνο.
0: Εντάξει. Okay. Για Ολλανδικά δεδομένα
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι. Από εκεί που μένω, από εκεί που είναι ο ΠΑΟΚ, είναι 30 χιλιόμετρα μόνο.
0: Έλα, ρε Γιώργο, εντάξει, τι.
1: Είναι σαν να πηγαίνεις Καλλικράτεια, δηλαδή.
0: Ναι, 30 χιλιόμετρα.
1: Ούτε καν μουδανιά.
0: Με τα πόδια το κάνεις.
1: Ναι. Κοίταξε, Παναγιώτη, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δύο κομμάτια της προετοιμασίας. Ένα αφορά αυτό που γίνεται εδώ και ένα αφορά αυτό που δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Και το δεν γίνεται αναφέρομαι στα μεταγραφικά, έτσι, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι χθες άνοιξε μια κουβέντα ο Λύση, και το λέω ξεκάθαρα γιατί μιλάμε για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Δεν μιλάμε ούτε για τον Ζαΐρη, ούτε για τον Σωτηρόπουλο, ούτε για καφενιακό επίπεδο. Όταν λοιπόν ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά το τέλος, πρόσεξε όμως, γιατί και αυτό έχει τη σημασία, του μιας τεσσάρας, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιας νίκης και μιας καλής εμφάνισης, είπε ότι χρειαζόμαστε παίκτες για τους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες. Δεν είπε χρειάζομαι παίκτες για τον Αύγουστο, ούτε για τον Σεπτέμβριο, ούτε για τον Οκτώβριο. Μιλάμε για τον προπονητή ο οποίος έχει δουλέψει με την ομάδα εδώ και 15 μέρες, αν βάλουμε και τη Θεσσαλονίκη. Και προφανώς το παλικάρι διακρίνει ότι υπάρχουν ανάγκες οι οποίες φύγουν. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή αύριο, γιατί σήμερα έχει ρεπό, μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του εδώ επί Ολλανδικού εδάφους. και έχει φέρει μόνο έναν παίκτη, τον Αρίδε Λουστόντο. Εγώ δεν βάζω προσθήκη τον Τάισον, που μπορεί να είναι προσθήκη με την έννοια ότι θα ξεκινήσει προπονήσεις από αύριο δυνατές και θα το δούμε στο φιλικό της Τρίτης. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ ο ίδιος με γενναιότητα μετά τον αγώνα με τη Λεωφόρο και το Κάζο του 2-2 και την απώλεια της δεύτερης θέσης, βγήκε, επαναλαμβάνω, με γενναιότητα. Ακούγομαι, έτσι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Με γενναιότητα και είπε ότι αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και θα τα διορθώσουμε. Πες μου λίγο ποιος δεν μπορεί να μου πει ότι δεν έχει φανεί ασυνεπής αυτό μέχρι στιγμής. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει, μια ομάδα η οποία θέλει να περάσει στις επόμενες φάσεις της Ευρώπης και να βρεθεί ξανά σε League Stage. Εγώ δεν απαξιώνω το υπάρχον ρόστερ. Εγώ δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ με αυτό το ρόστερ δεν μπορεί να προκριθεί. Αλίμονο. Λέω όμως ότι από χθες μου έδωσε το δικαίωμα ο προπονητής του ΠΑΟΚ και όχι ένας βετεράνος του ΠΑΟΚ, ένας δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, ένας απέξω από τον ΠΑΟΚ, ο καθήλυν αρμόδιος να χτυπήσει όχι καμπανάκι, αλλά καμπαναριό και να πει ότι εγώ χρειάζομαι παίκτες για τους πρώτους αγώνες. Επομένως είναι ευθύνη της ΠΑΕΠΑΟ να φροντίσει, να στελεχώσει την ομάδα των ρόστερ της για να κάνει χαρούμενο τον προπονητή, ο οποίος προφανώς και δεν ψάχνει δικαιολογίες, δουλεύει, έχει δείξει ένα καλό έργο. Με αυτές τις δύο βελγικές ομάδες μπορεί να είναι τα πιο δυνατά τεστ, αλλά είδαμε ωραία πραγματάκια. Αλλά όταν μετά από μια τεσσάρα, η οποία ακολούθησε μια ακόμα τεσσάρα επί της Δέβερε, σου λέει ότι για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια χρειάζομαι παίκτες, εκεί νομίζω ότι σταματάει η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είπε φυσικά ότι ο Μάτος και ο Βιερίνια εργάζονται σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση, το είπε ο άνθρωπος. Αλλά ξέρεις και εσύ πολύ καλά, Παναγιώτη, ότι δεν πληρώνει ούτε ο Βιερίνια ούτε ο Μάτος.
0: Ναι, φυσικά. Εντάξει, άλλος πληρώνει.
1: Έτσι. Εδώ και τρεις εβδομάδες λοιπόν, θα σου πω ένα παράδειγμα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τον Μπάμπα, από την άποψη ότι ο Μπάμπα ήταν στο Μουντιάλ και θα χρειαστεί το παιδί να πάρει και 10 μέρες άδεια. Δεν έχει το Σάντες, για τον οποίο δεν γνωρίζουμε ποτέ αν θα γυρίσει, γιατί υπάρχουν πάντα τα δημοσιεύματα και πληροφορίες από το Μεξικό ότι έχει δεχτεί πρόταση ο ΠΑΟΚ και είναι κοντά στο να επιστρέψει στο Μεξικό και στην Άτλας. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ λοιπόν ως αριστερό μπακ, χωρίς να απαξιώσω τα πιτσιρίκια, έχει ένα τρέινερ που πέρυσι δεν μας έπεισε. Θα μπορούσε να έχει τον Δημήτρη Γιαννούλη, τον κλεισμένο Δημήτρη Γιαννούλη, τον συμφωνημένο Δημήτρη Γιαννούλη από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας έστω εδώ στην Ολλανδία.
0: Αν τα έβρισκε με την Άγκουσμπουργκ, ναι.
1: Μπράβο, θα μπορούσε. Γιατί δεν τον έχει, ο καθένας μπορεί να πει τη δική του άποψη. Προφανώς και το θέμα είναι οικονομικό. Θα μπορούσε να έχει ήδη το Χατζηδιάκο από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας εδώ στην Ολλανδία. Θα μπορούσε. Γιατί δεν τον έχει, προφανώς το θέμα είναι οικονομικό. Άρα, λοιπόν,
0: το άφησε ανοιχτό ο Χατζηδιάκος, μιας που το λες Γιώργο, έτσι, δηλαδή...
1: Όχι, ο Χατζηδιάκος, οι δηλώσεις που έκανε και τις ανέβασαμε και το μέτρο.gr, άκου λίγο, είσαι ένας ποδοσφαιριστής που αυτή τη στιγμή είσαι σε μια ομάδα. Έχεις διετές συμβόλαιο με αυτή την ομάδα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι πολύ χαζός για να βγεις και να πεις θέλω να φύγω.
0: Ναι.
1: Ή πρέπει να είσαι πολύ χαζός για να βγεις δημόσια και να πεις ότι δεν περνάω καλά και να συζητώ με τον ΠΑΟΚ.
0: Περίμενε
1: γιατί
0: τώρα.
1: Γίνεις έτσι, κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, αλλά εδώ κάτι αντίστοιχο ο Γιώργος δεν ισχύει με τον Γιαννούλη. Δηλαδή θέλω να πω, ο Γιαννούλης αντίστοιχα δεν έχει συμβόλαιο. Αντίστοιχα
1: άλλο
0: δεν είναι.
1: Λέω, άλλο λέω, άλλο λέω. Ο Γιαννούλης έχει συμφωνήσει όλα με τον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης έχει συναντηθεί και πρόσφατα στην Κατερίνη με τον Ανδρέ Βιερίνη, το έχει αποκαλύψει ο Κώστας Πετρωτός. Ο Γιαννούλης πούλησε τρέλα στον Ολυμπιακό και του ζήτησε χρόνο μόνο και μόνο για να τον πετάξει από την κουβέντα. Έτσι, ο Γιαννούλης είναι κλεισμένος. Για το Χατζηδιάκο λέω το άλλο. Υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος όμως αυτή τη στιγμή είναι στην Αυστρία. Είναι παίκτης της Κοπεχάγης. Δεν μπορεί να... Θα πουλήσω τρέλα εγώ σαν Χατζηδιάκο στις δηλώσεις μου. Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πάω, θα πουλήσω τρέλα στις δηλώσεις μου για τους Δανούς. Χατζηδιάκος μπορεί από μέσα του να λέει άντε τελειώνεται θέλω να έρθω στην Ολλανδία. Δεν μπορεί να το πει όμως ο ποδοσφαιριστής της Κοπεχάγης άντε τελειώνεται θέλω να πάω.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι λέω? Δηλαδή είναι δηλώσεις τακτικής.
0: Έχεις δηλαδή μια διαχωριστική γραμμή στις δύο περιπτώσεις, γιατί και οι δύο έχουν συμβόλαιο. Και οι δύο αντιλαμβάνομαι ότι θέλουν να βρίσκονται στην Ολλανδία, αλλά είναι διαφορετικές περιπτώσεις το πώς διαχειρίζονται.
1: Μπράβο.
0: Ναι, στη διαχείριση πληρώνει. Μάλλον. Ναι.
1: Ναι. Και λέω εγώ τώρα, πάντα, εγώ δεν είμαι υπέρ της πατάλης. Έχουν έρθει κάτι παλτά στο πάω, κάτι μπακαγιό κοκόλε για να μην πάω και πίσω. πιο πίσω. Αλλά λέω το εξής. Είσαι μια ομάδα η οποία δημόσια και επαναλαμβάνω με γενναιότητα είπες ότι έκανα λάθη και θα τα διορθώσουμε. 17 μέρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή έχει δείξει ότι στην πράξη κατάλαβε τα λάθη της.
0: Όχι και...
1: Θα μπορούσε στην πράξη να είχε φέρει ήδη το Γιαννούλη και το Χατζηδιάκο στην Ολλανδία.
0: Στην πράξη ναι, αλλά δεν το έχουμε δει. Θα μπορούσε. Θεωρητικά βέβαια θα μπορούσε. Φυσικά.
1: Μπράβο. Μπορεί να έρθουνε. Μπορεί να έρθουν και αύριο και μεθαύριο και 20 του μηνός.
0: Ναι, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.
1: Μπράβο. Εγώ λέω γι' αυτό το οποίο είπε χθες ο προπονητής του ΠΑΟ. Mm-hmm. Δεν το είπα εγώ, δεν το είπες εσύ, δεν το είπαν στο καθενία. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ξεκάθαρα ότι εγώ χρειάζομαι παίκτες για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Εντάξει, πάνω απ' όλα όμως μιλάμε όμως, Γιώργο, πάνω απ' όλα και για μία τάκα, μία ανάγκη, να το πω έτσι, η οποία έχει ποδοσφαιρική λογική. Δεν είναι κάτι που απλά το λέει οποιοδήποτε και τώρα αποκτά άλλη βαρύτητα επειδή το λέει ο προπονητής. Προφανώς και ισχύει και αυτό. Αλλά η καθαρή ποδοσφαιρική λογική, ναι.
1: Αν το πω όμως εγώ ή εσύ.
0: Αυτό λέω, έχει άλλη βαρύτητα.
1: Μπορεί κάποιοι άλλοι να μου πούνε κακοπροαίρετε Ζαέρη, πολεμά στην ΠΑΕ.
0: Ναι, κατάλαβα, οκ. Okay.
1: Κατάλαβε τι λέω. Ναι. Όταν στο λέει ο προπονητή σου, τελειώνει κουβέντα.
0: Είναι άλλη, ναι, έχει άλλη βαρύτητα αυτό που είπαμε. Αλλά κατά γενική ομολογία είναι καθαρή ποδοσφαιρική λογική. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία έχει να δώσει μπροστά τη πρώτο επίσημο αγώνα και το γνωρίζει στι 23 Ιουλίου και έχουμε 5. Αυτό που είπε 17 μέρες.
1: Αυτό εδώ είναι ασπίδα που είπε ο Λύση στο υπάρχο ρόστερ. Γιατί εγώ δεν μπορώ να έχω απέτσι, φίλε, να μου πάει στους ομίλους του Conference ή του Europa, που μπορεί να με πάει. Εγώ είπα δεν απαξιώνω το ρόστερ, ο Μπέρδος, ο Μπαταούλας και τα άλλα παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορώ να ζητήσω ευθύνες από αυτά τα παιδιά. Θα μου πει Γιώργο, το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι αυτό, θα μας τρελάνει. Δεν είναι ο Κωνσταντέλιας, δεν είναι ο Ζήτκοβιτς, δεν είναι σε λίγο ο Τάισον, δεν είναι ο Μίθου, δεν είναι ο Γερεμέγεφ, δεν είναι ο Ελουστόντο, δεν είναι ο Μιχαηλίδης. Τι μας λες. Άλλο λέω. Ότι όσο καλύτερο και πιο γεμάτο ρόστερ έχεις, τόσο πιο ασφαλής αισθάνονται οι ποδοσφαιριστές που είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
0: Και ο προπονητής, για να το λέει.
1: Εγώ λέω για τους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, και ο προπονητής όμως για να το λέει.
1: Φυσικά.
0: Βέβαια.
1: Ας σου πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ χάρηκα πολύ για το Φινιάνη. Έτσι, mm-hmm. Και χάρηκα περισσότερο για τις δηλώσεις του. Ο οποίος είπε ότι με τον νέο προπονητή αισθάνομαι καλά, βγάζει ένα ποδοσφαιρικό εγωισμό το παιδί και θέλει να αποδείξει ότι για δύο χρόνια με ένα Λουτσέσκου που με αδικούσε. Σωστά.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Αυτό είναι πολύ καλό για μένα να βγάζει ένα ποδοσφαιρικό εγωισμό. Λέω όμως. Ότι αν αύριο ξεκινούσε το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ είχε Καμαρά και Σαφίρι.
0: Ναι.
1: Υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσει ο Σαφίρι με το Φινιάνι.
0: Δύσκολα, μάλλον με τον Καμαρά.
1: Δύσκολα, μπράβο.
0: Ναι.
1: Τι έχεις λοιπόν μετά, έχεις ένα Τσοπούρογλου και ένα Φινιάνι. Δεν τους απαξιώνω. Το συγκρίνω με το περσινό. Τι έχεις την επίθεση μετά τον τραυματισμό του Τσάλοφ, αριθμητικά το λέω. Γιατί κάποιος μπορεί να πει τώρα το θυμήθηκε στον Τσάλοφ, Ρεζάρι, θα μας τρελάνεις. Αριθμητικά το λέω. Ποιον mm-hmm. έχει, το Μίθο και το Γερεμέγερ. Τρώει ένα κόκκινη κάρτα σε ένα πρώτο παιχνίδι. Δεν μπορείς να πας με ένα φορ στο επόμενο.
0: Ναι, έμεινε γυμνός. Και νομίζω, Γιώργο, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, εσύ
1: είναι
0: τα,
1: η πρώτη φορά που συμβαίνει σε τέτοια έκταση.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: θέλω
0: να πω...
1: δεν θυμάμαι ξανά ποτέ, είμαι 14 χρόνια προετοιμασία, 15, να έχει έρθει στην πρώτη εβδομάδα προετοιμασίας μόνο ένας παίκτης.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Καταγραφή γεγονότων κάνουμε, έτσι, όχι υποθέσεις.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι θυμάμαι χρονιές τις οποίες ο ΠΑΟΚ ήταν περίπου σε αντίστοιχα δεδομένα, χωρίς πολλές προσθήκες μεταγραφικές.
1: Υπάρχει ένα μοτίβο. Το μοτίβο λέει ότι εξασφαλίζω, και αυτό εδώ είναι καταγραφή, έτσι, δεν είναι υπόθεση. Mm-hmm. Μπαίνω σε ομίλους ή σε league face, εξασφαλίζω χρήματα, κάνω μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Είδες πέρυσι το Γιακουμάκι, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα ρίσκο. Ποιο είναι το ρίσκο? Να μπω πρώτα σε ομίλους και να κάνω μεταγραφή και να φανώ μάγκας. Ή
0: τουλάχιστον να περάσω το δεύτερο προκριματικό, αν το θέσουμε από match σε match, έτσι. Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν ξέρω αν θα το φτάσει
1: λέει,
0: μέχρι τα play-off του Europa League.
1: Όταν λέει ο προπονητής ότι εγώ θέλω για το πρώτο ευρωπαϊκά παιχνίδια παίκτες,
0: ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Mm-hmm. Ότι υπάρχει ένα διάστημα σφιχτό, εγώ θα πω, που θα πρέπει να γίνουν κινήσεις άμεσα για να μπορείς και να τους βάλει και στο κλίμα, δεν είναι μόνο να τους έχει.
1: Μπράβο, να σε πω λίγο κάτι. Έρχεται ένας παίκτης τώρα 20 του μηνός. Θα πετάξει από τη σκούφια του.
0: 23 θα δώσει το πρώτο μάτς. Δεν θα προλάβει να τον βάλει στην
1: δηλαδή,
0: ομάδα.
1: Οριακά,
0: και
1: λοιπόν,
0: έτοιμος να είναι δηλαδή. Δεν θα έχει πάρει τη φιλοσοφία της ομάδας.
1: Μπράβο. Οριακά, γιατί δεν είναι μπάσκετ να πεις 4 προπονήσεις, θα είναι τα συστήματα, παίζουμε, γεια σας.
0: Σωστό, ναι,
1: το
0: είναι
1: θέμα
0: διαφορετικό.
1: Είναι λοιπόν μέχρι Τρίτη Τετάρτη ο Πάγου να έχει κάνει τουλάχιστον 2 μεταγραφές σε θέσεις που χρειάζεται. Mm-hmm. Αριθμητικά χρειάζεται, αριθμητικά. Είδε στο πρώτο φιλικό, τραυματίζεται ο Τσάλοφ και χρειάστηκε να ξαναμπεί να παίξει ο Μπαλντέ, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να παίξει 45 λεπτά και έπαιξε 70 στο πρώτο φιλικό.
0: Mm-hmm.
1: Και σου λέω εγώ να πάρεις μια φλάση να τρέχεις μετά.
0: Ναι. Ναι. Από θέσεις ενίσχυσης, από ενδεχόμενες κινήσεις, από αγορά που μπορεί να κοιτάζει ο ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα δεδομένα είναι ότι έχει παρκάρει κάπου στη γωνία ο Γιαννούλης και ερχόμαστε να μην πάει πηθεί στην Πόρτσμουθ που έχει μπει δυνατά.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε το Χατζηδιάκο που λένε ότι είναι κοντά. Κοντά το λέμε ότι είναι εδώ και μια εβδομάδα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει φυσικά και το θέμα του ΚΑΣ. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις σήμερα του Σάντα Μαρία, ο οποίος πήγε με τη Βαλένθια στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας που άρχισε σήμερα. Ο προπονητής του δεν τον υπολογίζει, η ομάδα είπε ότι δεν θα σου δημιουργήσουμε πρόβλημα να φύγεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένας παίκτης που έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ, ένα χαφ με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, με χαρακτηριστικά μάλλον που δεν υπάρχουν. Έτσι. Και στα χαφ, ο ΠΑΟΚ πρέπει να γεννήσει, γιατί κάποιος μπορεί να πει Ζάιρο, ξεχνάς το ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ, παιδιά, δεν προπονείται με την ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Άμα ήταν ο ΜΕΙΤΕ καλά και έπαιρνε μέρος σε φιλικά, θα το σου πω ότι έχεις και το ΜΕΙΤΕ. Αλλά αυτή τη στιγμή ούτε το ΜΕΙΤΕ έχει, ούτε δεν το σου πω το θέλει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αύριο είναι μια μέρα σημαντική από την άποψη ότι θα κάνει εξετάσεις ο νεαρός ο Σαρίς για να δούμε αν έχει υποστεί ζημιά στο γόνατο. Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει με διπλές προπονήσεις. Την Τρίτη υπάρχει το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Αργότερα το Σάββατο τα τελευταία 2 φιλικά με την ίδια ομάδα της Βέντε 2-90 λεπτά. Ο Ντεσπότοφ έκανε μια ανάρτηση που είπε ότι δουλεύει σκληρά για να επιστρέψει από το γυμναστήριο. Ακόμα και σήμερα δηλαδή όπου οι παίκτες είχαν ρεπό, αυτός ήταν στο γυμναστήριο. Θέλει να δούμε αν από αύριο μπει σε φούλου ρυθμούς και ο Παυλέγκα για να το δούμε και αυτόν. Αυτός γλίτωσε τον τραυματισμό γιατί η μαγνητική του ήταν καθαρή. Και αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής για το τι υπάρχει στην προετοιμασία και στον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, Τζόρτζ. Σ' αφήνω να συνεχίσεις το καφεδάκι στην ελληνοποιημένη Ουτρέχτη.
1: Το φραπέ έγινε νες τώρα, ρε φίλε.
0: Έλα, σιγά, τόσο ζέστη έχει.
2: Έλα.
0: Τόσο ζέστη έχει, ρε Γιώργο.
2: Την Καλαμάκη
1: σε όχι, ρε, πλάκα κάνω.
0: Την Καλαμάκη.
1: Πάει υπερβάλλω στο χρόνο που με κράτησε.
0: Δεν πιστεύω να έχουν χάρτινο.
1: Τι χάρτινο, Καλαμάκη, Παλαβό, ρε.
0: Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Γιώργο Ζαΐρης, ακούσαμε και σχόλιο και λεπτομέρειες και το πώς κινούνται τα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Φτάσαμε και στις 2:30 με αυτά και με αυτά, Κωνσταντίνε. Με την κουβέντα με Γιώργο Ζαΐρη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα γυρίσουμε με Γιώργο Μάτζιο να επιστρέψουμε λίγο σε Μουντιάλ. Θα έχουμε Άρη Ρακλή στη συνέχεια. Και βεβαίως θα κλείσουμε με το παγκόσμιο κύπελο στο τελευταίο ημίωρο.
3: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιών για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
7: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
15: Πες μου ρε Μάκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία.

0: μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις δύο, φίλες και φίλοι. Μπέτσο Κυριακή στον αέρα για ακόμα μία ωρίτσα. Μετά θα πάμε σε παγκόσμιο κύπελο, αλλά θα συζητήσουμε και γι' αυτό και με Γιώργο Μάτζιο σε αυτό το ημίωρο. Και δίνω καλησπέρα σε Γιώργο μόλις. Και μόλις βλέπω, Γιώργο, και την ανακοίνωση της Μπενφίκα για τον Σάμαρη, που επιστρέφει στην Μπενφίκα, βέβαια, ως προπονητής K16.
1: K16, ήθελε να ασχοληθεί με την προπονητική ο Ανδρέας, το έλεγε. Ένα από τα παιδιά που αγαπήθηκαν πάρα πολύ στην Μπενφίκα, ούτως ή άλλως είναι η Μπενφίκα ελληνική παρουσία.
0: Ναι, βέβαια, έχει βέβαια, πολύ
1: τον δρόμο 30 προς ο Μαχαιρίδης, καλή του ώρα.
0: Πρώτος,
1: και ακολούθησαν πάρα πολλά παιδιά, ο Τάκης ο Πίσος, ο Γιώργος ο Καρακούνης, ο Κώστας ο Κατσουράνης, ο Ανδρέας ο Σάμαρης, ο Κωνσταντίνος ο Μήτρογλου, κάθε μην ξεχάσουμε και κανένα τώρα, είτε παρεξηγηθεί.
0: Ναι, αρκετοί πήγανε όντως.
1: Και είναι και διατήρησαν και πάρα πολύ καλές σχέσεις με τη γενιά των Πορτογάλων. Προφανώς ο Σάμαρης έχει επαφές, γιατί συνυπήρξε και με τον πρόεδρο της Μπενφίκα, τον Ρουί Κώστα, και με τον Λουιζάο που είναι και ο γενικός αρχηγός της ομάδας. Και προφανώς είναι και ο ίδιος πολύ αγαπητός, γιατί έκανε και το πικ της ποδοσφαιρικής του καριέρας εκεί. Δηλαδή, εμείς τον είδαμε εδώ, Πανιόνιο, Ολυμπιακό, αλλά η αλήθεια είναι ότι στην Μπενφίκα ήταν πολύτιμος ο Ανδρέας, με πολύ σημαντική συνεισφορά, και από τη στιγμή που θέλει να ακολουθήσει την προπονητική, και γιατί όχι, why not.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προφανώς χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα δικά μας, είναι άλλο να συσκάσεις την ΚΑΠΑ 17 της Μπενφίκα και άλλο, ξέρω εγώ, κάπου εδώ.
0: Ναι, σωστό.
1: Να ξεκινήσεις από το μηδέν.
0: Και είναι και μια ομάδα που γνωρίζεις πολύ καλύτερα, Γιώργο, ότι σε κομμάτι ακαδημιών δίνει τεράστια βαρύτητα, έτσι.
1: Βέβαια. Δεν αποκλείω και τα επόμενα χρόνια να παίξουν και άλλοι Έλληνες εκεί. Αν δηλαδή έχουμε ούτως ή άλλως παιδιά, τελευταίος είναι ο Βαγγέλης ο Παυλίδης, τον ξεχάσαμε.
0: Ναι, όντως. Είδες, τον ενεργό δεν θυμήθηκα.
1: Είναι και νιώπατρος, να τα πούμε και από τον αέρα.
0: Σωστό.
1: Να ζήσει και να ευτυχήσει ο Βαγγέλης. Αν μείνει στην Μπενφίκα, προς το παρόν μένει, αλλά περιμένει προτάσεις στην Μπενφίκα. Για τον παίκτο κοστολογεί βέβαια 50 εκατομμύρια, 20 έδωσε, θέλει να βγάλει και 30. Εντάξει, λογικό είναι.
0: Πάντα το κάνουν αυτό, ειδικά οι Πορτογάλοι.
1: Βέβαια, εμπορικό. Είναι σωστό. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε λίγο να δούμε τα του Μουντιάλ. Καταρχάς, ένα γενικό σχόλιο είναι ότι έχει κλείσει αρκετά η ψαλίδα, δηλαδή. Έχουμε δει

0: από το ξεκίνημα της διοργάνωσης και έρχεται σε κλήξεις. Εδώ να σπάνε ένα 20, ένα 15, σημεία πολύ πολύ δυνατά. Έσπασε το, η Αργεντινή, έσπασε η Γερμανία με την Παραγουάη, στην πρεμιέρα το 1-25 της Ελβετίας με το Κατάρ.
1: Η Αγγλία δεν κέρδισε το
0: γενικώς,
1: Γκάνα.
0: Ναι, το Γκάνα έχει γενικά, έχει μικρή ψαλίδα και νομίζω ότι θα δούμε ντέρμπι σε πολλά παιχνίδια. Mm-hmm. Ακόμα και το χθεσινό για κάποιον που το είδε το Καναδά Μαρόκος, το 0-3 είναι και λίγο πλασματικό. Εντάξει, δίκαια το Μαρόκο, βρήκε ευκαιρίες και τις έκανε γκολ. Αλλά ο Καναδάς είχε την υπεροχή, είχε 11 κερδισμένα κόρνερ, είχε τελικές, δεν είχε όμως τον γκολ. Mm-hmm. Και σε αυτό το κομμάτι όποιος έχει την ουσία είναι πολύ πολύ σημαντικός. Δηλαδή σε αυτό τον Καναδά που έφτανε μέχρι εκεί, πίεζε, κέρδιζε κόρνερ, έκανε ευκαιρίες, έπρεπε να έχει έναν Χάλαν π.χ. Καναδό, γιατί ούτε ο Λαρίν, ναι, ούτε ο Ντέιβιτ ήταν σε καλή ημέρα για να βάλει και κάποιο γκολ. Θα πει κάποιος να σημάδει και το Μαρόκο τι είχε, χτύπησε ο Σαϊμπάρι, βρήκε δύο γκολ από τον Ουναχή. Ουναχή ο Καναδάς δεν έχει.
1: Ναι.
0: Εκείνη η διαφορά στην ποιότητα καμιά φορά και τρίβει τα χέρια της ο πρόεδρος της Χιρόνα, γιατί πλέον ο Ουναχή θα απολυθεί αρκετά εκατομμύρια.
1: Σίγουρα.
0: Δεδομένα. Mm-hmm. Και αν κάποιες ελληνικές ομάδες ονειρεύονταν εδώ, δύσκολα τώρα με αυτά τα δεδομένα να τον πάρουν. Εκεί που λέγανε 7 και 8 εκατομμύρια, 7 και 8 μπορεί να είναι και τα μισά.
1: Πλέον,
0: 15 για να τον πάρεις.
1: Ανεβαίνει φουλ η αξία του. Και η αλήθεια είναι, αυτό έλεγα λίγο νωρίτερα, Γιώργο, είχαν και μία τακτική οι Μαροκινοί που δεν τους έβλεπες, να το πω κάπως έτσι, να ενοχλούνται και τόσο πολύ με το γεγονός ότι οι Καναδοί πήραν την μπάλα, πίεσαν.
0: Ήξεραν
1: ότι κάποια στιγμή θα εξαντληθούν λίγο οι δυνάμεις τους, θα ανοίξουν λίγο τους χώρους.
0: Εμένα με έχει εκπλήξει ο προπονητής του Μαρόκου, δεν τον ήξερα. Mm-hmm. Όταν έφυγε ο Ρεντραγκή, που ήταν και αυτός που έκανε και την πολύ μεγάλη επιτυχία στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Πιο πολύ καιρό εκεί.
0: Αλλά τελικά φαίνεται ότι αυτή η φουρνιά έχει διάρκεια. Παρά τις αναποδιές, περαστικά να πούμε στο Σαϊμπάρι, ευτυχώς δεν έχει κάτι πιο σοβαρό. Πιο σοβαρό εννοώ, να έχει κάτι σε χιαστό ή σε ρίξει και τραβάνε τα μαλλιά του στην πάγκη.
1: Αυτό θα έλεγα, μόλις δώσαν τα 50 για να τον πάρουν, ρε φίλε.
0: Αυτή η φλάση ο οποίος του Μυριαίου είναι, εντάξει, χάνει το Μουντιάλ, το ξέρουμε, αλλά τουλάχιστον δεν έχει κάτι πιο σοβαρό το παιδί. Προφανώς έχει κάνει τέτοιο ξεκίνημα και το ξεπέταγμα και θα μπορούσε να βοηθήσει παραπάνω. Μου κάνει λίγο περίεργο το ότι είναι πολύ παρακολουθημένος ο Ελκαμπή, δεν ξέρω αν είναι λόγω ηλικία, συστήματος, στοιχεία που μπορεί να μην έχει και έχει ο Ραχίμου που έπαιξε χθες βασικός και έβαλε και τρίτο γκολ. Είναι θέμα του προπονητή, ο οποίος όμως διαχειρίζεται εξαιρετικά ένα ρόστερ, ξέρει να κάνει αλλαγές, να παίρνει πράγματα, έχει βγάλει και παιδιά. Mm-hmm. Ο Μπουαντί είναι το next big thing, τον οποίο ωραίγονται πολύ τώρα από τη Λίλ. Τον είχαμε δει κανένα μισάωρο με τον Μπάουκ, αλλά σε αυτό το επίπεδο
1: ψιλοχάν,
0: δεν πάει και το μάτι.
1: Χάνεται, επειδή είναι πολλά, μπράβο, επειδή είναι πολλά που πρέπει να εστιάσεις ένα μάτι.
0: Εκεί κάνεις, είναι αυτές οι διοργανώσεις, αυτό που λέγαμε καμιά φορά όταν κουβεντιάζαμε για το αν θα πάει και εθνική. Πώς μπορεί να ανέβει και η αξία ενός παίκτη με δύο-τρεις ενέργειες. Όπως λέμε τώρα για τον Ουναχή ή τον Μπουαντί. Mm-hmm. Οπότε το περιμένω και τα σημερινά παιχνίδια να είναι ντέρμπι. Το παιχνίδι που θα γίνει στο Χιούστον στις 11 η Βραζιλία έχει την απουσία του Πακετά, ο οποίος δεν θα προλάβει. Είναι μια απώλεια.
1: Εντάξει, δεν μας έβγαλε και τα μάτια, ρε Σι Γιώργο.
0: Όχι, δεν έβγαλε μάτια. Απλά και ο αντικαταστάτης που παίζει στην Ποταφόγκο δεν ούτε αυτός κάνει διαφορά. Θέλω να πω ότι εκεί νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον η μάχη των Βραζιλιάνων με τους Νορβηγούς. Οι Νορβηγοί είναι πολύ δυνατοί μπροστά, το ξέρουμε. Το είδαμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Αν εξαιρέσουμε και την ήττα από τη Γαλλία που έπαιξε με τα δεύτερα, σε όλα τα υπόλοιπα πέρα από τα γκολ που έκανε και πολλές ευκαιρίες. Mm-hmm. Έχει μόνο γκολ και over. Νομίζω ότι η πρώτη επιλογή και πολύ πολύ, παρότι μιλάμε για νοκάουτ, είναι το γκολ και over. Παρότι προσπαθεί και ο Αντσελότη να πάρει λίγο πιο σε ευρωπαϊκά πρότυπα τη Βραζιλία, να αφήσει λίγο το επιθετικό ποδόσφαιρο, να είναι λίγο πιο σεταρισμένο το παιχνίδι της. Έχω την αίσθηση ότι επειδή η Νορβηγία παίζει όπως παίζει, δεν θα δούμε κακό μάτι. Θα δούμε καλό παιχνίδι. Κυρίως αν προηγηθεί κιόλας, όπως έγινε και με την Ιαπωνία. Είναι και δύο ομάδες, Παναγιώτη, που έχουν πάνω από 10 κόρερ μέσο όρο μαζί, 10,3, και εδώ το line είναι και χαμηλά. Δηλαδή και το over 8,5 να πάρει κάποιος, είναι γύρω στο 1,75-1,80. Και χθες αντίστοιχα το είχα πει για τον Καναδά που είχαν 15 κόρερ μέσο όρο και βγήκαν τα κόρερ αρκετά. Και είναι και δύο ομάδες που ξέρουμε ότι παίζουν πολύ από τα πλάγια. Η Νορβηγία λογικό.
1: Για να γεμίσουν και το Χάλαν.
0: Είναι πολύ καλός σε πλάγια και τα μπάκα ανεβαίνουν και ψάχνουν το Χάλαν. Και οι Βραζιλιάνοι λογικό επίσης όταν έχουν τους ακραίους που έχουν και κυρίως τον Βινίσιους να πλαγιοκοπεί. Goal και over μαζί με corner έπαιξα εγώ ένα μπιλτεράκι, μικρό. Εντάξει, από scorer Το Χάλαντ πήρα.
1: Είναι καλές οι τιμές και για τους δύο. Εντάξει, για τον Βινίσιους.
0: Ναι. Ο Χάλαντ δεν είναι και πάρα πολύ. Για outsider, επειδή είναι ένα outsider, περίμενα να είναι και λίγο παραπάνω. Αλλά όταν μιλάμε για το Χάλαντ, καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι λογικό
1: πόσο
0: είναι
1: να το ανοίξουν περισσότερο.
0: Ναι, πόσο να το ανοίξει. Πόσο να το ανοίξει. Η Βραζιλία στα δύο απαιτητικά παιχνίδια που έδωσε, δεν βάζω τη Σκωτία και την IT, με Μαρόκο και Ιαπωνία, δέχτηκε γκολ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή και η καλύτερη άμυνα του κόσμου, το ξέρει ο Αντσελότη αυτό, γι' αυτό προσπαθεί κάπως αλλιώς να καλύψει αυτή την αδυναμία με εσωτερικές αλλαγές. Εντάξει, και στο ξεκίνημα όταν μιλούσαμε για το ρόστερ είχαμε πει ότι και τα πλάγια μπακ είναι, οι δύο είναι γερασμένοι, για την καταστάτηση του πιτσιρικάδες είναι άπειροι. Υπάρχει βέβαια ο Γκάμπριελ με τον Μαρτινέλ που είναι δύο έμπειροι στόπερ που λίγο καλύπτουν πράγματα. Πρέπει να κάνει καλό μάτσο Καζεμίρο. Γενικώς δεν είναι άτρωτη η Βραζιλία. Το είδαμε και με την Ιαπωνία, το είδαμε και με το Μαρόκο. Θα το δούμε και με την Νορβηγία. Νομίζω ότι θα είναι ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ναι. Γι' αυτό πήρα γκολ και over μαζί με over 8,5 corner ως ειδικό bet.
1: Ναι.
0: Αντίθετα δεν είμαι πολύ αισιόδοξη για το θέαμα που θα δούμε στο στάδιο ΑΣ10. Όχι μόνο λόγω του υψομέτρου, νομίζω ότι είναι δύο ομάδες που δεν θα πάρουν πολλά ρίσκα.
1: Mm-hmm.
0: Το Μεξικό ούτως ή άλλως δεν είναι τυχαίο ότι σε τέσσερα παιχνίδια δεν δέχτηκε γκολ.
1: Ναι.
0: Θα πει κάποιος και με ποιους έπαιξε. Ναι, το ακούω.
1: Άξι.
0: Αλλά είναι και μια λογική αυτή. Τον Αγκύρε δεν τον μάθαμε τώρα. Δεν...
1: αυτό ακριβώς. Έχει ταυτότητα Αγκύρε φουλ το Μεξικό.
0: Το ξέραμε από πριν με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία.
1: Ιχτά, κοντά οι γραμμές.
0: Νομίζω ότι και οι Άγγλοι δεν θα την πατήσουν αν όντως δυσκολευτούν. Και έχει γίνει εδώ και μέρες. Αυτό το θέμα με το υψόμετρο, πρώτο θέμα, να ακούσουν ότι μπορούν να πάρουν και Viagra και να αντέξουν όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι το βλέπουν πολύ σοβαρά και, δεν, και έχω την αίσθηση ότι και η Αγγλία δεν είναι από τις ομάδες που θα βγουν να πιέσουν, να πρεσάρουν και για να κάνουν οικονομία δυνάμεων, αλλά δεν είναι και το στυλ τους τέτοιο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν, σπάνια βλέπεις την Αγγλία να πιέζει τόσο πολύ και να πρεσάρει. Δηλαδή η Ισπανία π.χ. του Ντελαφουέντε το κάνει.
1: Full,
0: δεν
1: ναι.
0: θα αφήνει να πάρει ανάσα.
1: Mm-hmm.
0: Η Αγγλία είναι, έχει πιο σοταρισμένο και επειδή το Μεξικό τα περισσότερα γκολ που έβαλε. Τα έβαλε ρε παιδί μου σε ανοιχτό χώρο, εντάξει με το Εκουαδόρ όχι τόσο, αλλά στα υπόλοιπα παιχνίδια του βρήκε χώρους, απείλησε, ήταν πολύ καλή στο transition, καλά οι γραμμές πίσω. Νομίζω ότι εδώ θα έχουμε αυτό το φοβάτο το Γιάννη στο Θεωρίο και το Θεωρίο το Γιάννη, γιατί εδώ πρόκειται για πρόκριση. Και πήρα το Under ως πρώτη επιλογή και δεύτερη επιλογή, επειδή ακριβώς είναι δύο ομάδες που θα προσπαθούν η μία να εξουδετερώσει την άλλη, πιστεύω Παναγιώτη θα έχουμε αρκετά πλάγια εδώ.
1: Mm.
0: Και το line είναι σχετικά χαμηλά για τέτοιο παιχνίδι, είναι στο 35,5,
1: ναι.
0: στο 1,85. Αρκεί να πω στον κόσμο ότι χθες Καναδάς Μαρόκο είχαμε 47, που είχαν την ίδια λογική. Η μία προσπαθούσε να εξαντλητερώσει την άλλη, είχε ξεφύγει πολύ το line. Νομίζω θα έχουμε γενικώς αρκετό παιχνίδι από τα πλάγια και εδώ έχουμε δύο ομάδες που δεν παίζουν πάρα πολύ από τον άξονα. Και έπρεπε να το συνδυάσω με κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Αν μου έλεγε σε σημείο, θα έπαιζε κάτι σε άσοχη με άντρα 3,5. Δεν πιστεύω να χάσει το Μεξικό στο 90 λεπτό.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ δεν το θεωρώ μεγάλο outsider. Ξεκάθαρο αυτό που δείχνει η Αγγλία σε αυτό το τουρνά είναι ότι είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από τον game.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αυτός που την έχει πάρει από το χέρι. Υπάρχει και μια μουρμούρα για τον Τούχελ. Μουρμούρα κατόπιν εορτής γιατί άφησε κάποιους εκτός Μουντιάλ. Τα είχαμε πει πάλι
1: για τον Κολ Πάλμερ, ας πούμε.
0: Για τον Πάλμερ, ποιοι έχουν μείνει έξω.
1: Mm-hmm.
0: Και επειδή η Αγγλία, το είδες και εσύ, αν εξαιρέσουμε το 4-2 με την Κροατία, ήταν προβληματική
1: πολύ.
0: Στα υπόλοιπα παιχνίδια της και ζορίστηκε. Και βλέπουν όλοι ότι πρέπει ο Κέιν να κάνει μια προσωπική ενέργεια για να βάλει κάποιο γκολ, γιατί οι υπόλοιποι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο που ήλπιζαν πολύ οι Άγγλοι να είναι. Και με τη δίψα που έχει το Μεξικό, συν το υψόμετρο που έχει και αυτό το φοβερό σερί με μόνο δύο ήττες σε 83 παιχνίδια εκεί. Νομίζω ότι στο 90 λεπτό δεν αποκλείω να έχουμε και όχι παράταση, μπορεί να πάει και πέναλτι αυτό το μάτς, δεν ξέρω. Αυτή είναι θα έπαιζα και ένα fan bet να κριθεί ένα μέτρη στα πέναλτι.
1: Στα πέναλτι,
0: σε αυτό το παιχνίδι, ναι. Δεν το αποκλείω, νομίζω θα είναι πολύ ισορροπημένο, λίγα γκολ, τώρα μπει κάποιο γκολ νωρίς και ανοίξει, εντάξει. Προσπαθούμε λίγο να τα προσεγγίσουμε και εμείς όσο καλύτερα μπορούμε, με τη λογική των προπονητών, τη φιλοσοφία, τον Αγκύρε. Το Χάλαντ με τον Κέιν πάντως η διάδα δίνει 5. 5, κάτι.
1: Για να σκοράρουν.
0: Οι δύο μπόμπερ της βραδιάς.
1: Ωραίο.
0: Κάτι που θέλει να ασχοληθεί. Ναι, είναι δύο. Εντάξει.
1: Από εκεί που βλέπαμε Μέση
0: και Μπαπέ, ένα 50 και ένα 60 την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες 24 ώρα, τουλάχιστον τώρα λες εδώ η διάδοση είναι 2. Δίνει 5. Λες πενταπλασιάζω. Αξίζει.
1: Είναι πιο δελεαστικό σίγουρα, δεν το συζητάμε.
0: Αξίζει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, στα υπόλοιπα που κλείνουν. Πολύ πολύ περίεργο το Αμερική Βέλγιο. Το Βέλγιο δείχνει εφτάψυχο, δεν έχει πείσει, αλλά δεν μπορεί να το υποτιμήσει κιόλας. Και οι Αμερικανοί για μένα έχουν την πολύ σημαντική απουσία του Μπαλογκούν που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Φόρτς Μονακό είναι κομβικό σε αυτή την Αμερική. Παίζει όμως ωραίο ποδόσφαιρο. Εδώ θα, πιστεύω θα έχει γκολ. Και εδώ μπορεί γκολ και over να έχουμε σε αυτό το παιχνίδι. Αντίθετα, πιο ισορροπημένο βλέπω το Κολομβία-Ελβετία. Εδώ νομίζω ότι δεν θα πάρουν πολλά ρίσκα οι ομάδες. Η Κολομβία είναι μια ομάδα που προσέχει και τα νότα της. Το έδειξε και με την Γκάνα. Η Γκάνα δεν έκανε τελική στην εστία.
1: Ναι.
0: Το προχθεσινό Κολομβία-Γκάνα 1-0.
1: Και χρειάστηκε εδώ... το δεύτερο ημίχρονο η Κολομβία για να το ανοίξει,
0: ναι,
1: το μάτς.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Η Κολομβία η οποία είναι και αυτή αρκετά φιλόδοξη. Η Ελβετία όμως έχει ταυτότητα σαν ομάδα. Η ομάδα του Γιακίν δεν βγήκε τυχαία πρώτη. Και πολύ ισορροπία βλέπω και εδώ. Ισοπαλία θα έπαιζα, αν έπαιζα ένα σημείο, ξέρω. Ναι. Και εντάξει, το Αργεντινή-Αίγυπτος, η λογική λέει ότι η Αργεντινή θα κερδίσει πιθανότητα με άντερ 3,5, γιατί είπαμε ξανά ότι έχει κλείσει ψαλίδα, ότι δεν μπαίνουν πολλά ρίσκα. Οι Αιγύπτιοι ξέρουμε πως θα παίξουν κλειστά και θα χτυπήσουν σε αντεπιθέσεις. Είναι μια πραγματικότητα. Αυτό που κυνηγάω πάρα πολύ και το κυνήγησα και στο προηγούμενο παιχνίδι της Αργεντινής είναι το να σκοράρει ο Μέση με φάουλ. Τότε είναι στο 16 και είχε 3 ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Το λέω έτσι ως fan bet, δεν ξέρω πόσο δίνει από τώρα όταν θα ανοίξουν. Παίζει εκεί από 12 μέχρι 16 η απόδοση. Έτσι ως fan bet.
1: Ναι.
0: Ποια παιχνίδια ξεχάσαμε? Ξέχασα το...
1: Κανένα.
0: Τα είπαμε όλα.
1: Ναι, νομίζω. Έχουμε Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Αυτό.
1: Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Κοίταξε. Ένα τσίκ θα δώσω στους Ισπανούς. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ. Νομίζω θα κρυθεί το παιχνίδι από την μεσαία γραμμή. Πέδρη, Ρόντρι από τη μία, Ζάο Νέβης Βιτίνια από την άλλη.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος θα μπορέσει να επιβάλλει το παιχνίδι του? Πιο σεταρισμένη η Πορτογαλία, λογικό. Δεν μπορεί ο Ρονάλντο να πιέζει την πρώτη μπάλα σε αυτή την ηλικία. Ο Αρθάμπαλ μπορεί. Οι Ισπανοί εξτρέμ μπορούν. Ο Γιαμάλ μπορεί. Ο Μπαένα μπορεί. Δηλαδή το στυλ.
1: Φουλ, πολύ περισσότερο.
0: Νομίζω ότι η Ισπανία δεν θα το αλλάξει αυτό. Το θέμα είναι πόσο θα μπορέσει αυτό να το σπάσει η Πορτογαλία. Γι' αυτό λέω ότι θα παίξει ρόλο τα χαφ.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί άλλο να έχει το Βιτίνια να μπορεί να χαμηλώσει κάποια μέτρα, να κάνει το build-up από πίσω, να μπει ανάμεσα στόπερ, ή τον Νέβες όταν θα σε πιέσει ο Ισπανός να ξέρει ότι έχει μια πολύ γλυκιά υποδοχή μπάλας και να σου βγάλει και μια αντεπίθεση. Γι' αυτό λέω είναι κομβικό το πώς θα παίξουν αυτοί. Νομίζω ότι η Ισπανία δεν θα αλλάξει. Η Πορτογαλία. Έχω την αίσθηση,
1: η Πορτογαλία, Γιώργο, πρέπει να αλλάξει,
0: ναι,
1: κάποια πράγματα σίγουρα.
0: Είναι τι θα αποφασίσει ο Μαρτίνες, γιατί αν δεν αλλάξει θα είναι δύσκολα.
1: Mm-hmm.
0: Θα πρέπει να γίνει πιο aggressive, δεδομένο αυτό. Εμένα δεν με πείθει πολύ και ο Βέγκα πίσω. Γενικά η άμυνά της δεν με πείθει τόσο πολύ. Η Ισπανία τουλάχιστον με αυτή την πίεση ή με το υψηλό ποσοστό κατοχή μπάλας που έχει καμιά φορά
1: αποτρέπει να δέχεται
0: φάσεις. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχει η Πορτογαλία. Ναι. Δηλαδή ήδη δώσαμε δύο στοιχεία στα οποία η Ισπανία υπερτερεί.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι θα είναι μια δύσκολη επικράτηση των Ισπανών. Κάπως έτσι το βλέπω το μάτς. Κάτι σε διπλό με άντερ 3,5. Χι 2 με άντερ όπως πάει ισοπαλία. Κάπως έτσι και θα έπαιζα και πάλι τον Γιαμάλ, ο οποίος χρωστάει ένα γκολ σε μεγάλο παιχνίδι. Ο Γιαμάλ ο οποίος παίζει δεξιά. Πέφτει πάνω στον Νούνο Μέντες.
1: Ναι.
0: Θα έχει δυσκολίες εκεί.
1: Να έχει καμιά
0: κάρτα. Δυσκολίες εκεί, ναι, θα έχει δυσκολίες. Νομίζω ότι έπεφτε από την άλλη πλευρά στο συμπέκτη του τον Κανσέλο, που θα μπορούσε πιο εύκολα εκεί να τον κάνει να εκτεθεί. Αλλά με τον Νούνο Μέντες θα έχει θέμα, γιατί ο Νούνο Μέντες είναι γρήγορος και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να τον προσπεράσει. Αλλά το Γιαμάλ ή ο Αρθάμπαλ είναι δύο πιθανοί σκόρερ στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Παρακάτω και μη στοιχηματικά, γιατί στοιχηματικά τα είπαμε και οκ, okay, και κρατήσαμε πραγματάκια. Παρακάτω βλέπεις ευρωπαϊκό ημιτελικό και λατινοαμερικάνικο ημιτελικό. Δηλαδή,
0: αυτό λέει λογική.
1: Ναι.
0: Ισπανία, Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή.
1: Ναι, αυτό. Είναι πιθανό σενάριο, έτσι.
0: Πιθανό, απλά δεν θα είναι εύκολες οι προκρίσεις τους. Δεν νομίζω δηλαδή να είναι εύκολες. Τώρα πρέπει και λίγο οι συγκυρίες να βοηθήσουν.
1: Ναι.
0: Είδες, ξέρω, η Βραζιλία και η Ιαπωνία την πέρασε στο τέλος.
1: Mm-hmm. Σωστό. Τώρα που είπες Βραζιλία, επιστρέφω στο μάτς και μεταφέρω ερώτημα από φίλο, από το Λευτέρη. Αν βλέπεις σουτ και κόρνερ Βραζιλίας.
0: Κόρνερ, ναι.
1: Ναι.
0: Σουτ. Εντάξει, δέχεται η ευκαιρία η Νορβηγία φάση.
1: Ναι.
0: Είναι το μελανό της σημείο. Ο Νίλαντ δηλαδή πρέπει να κάνει μεγάλο βράδυ για να κάνει την έκπληξη η Νορβηγία. Μπροστά πάει καλά. Ρολάρι,
1: πίσω είναι το θέμα, ναι.
0: Πίσω είναι το θέμα γιατί δεν είναι και υψηλό επίπεδο η πίσω. Δηλαδή τώρα.
1: Άμα βγάλει τον Μαρκίνιο. Α, για την. Τέτοια λες, ναι, για την Νορβηγία. Όχι, σε κάθε περίπτωση δεν έχει.
0: Δεν μπορούν αυτοί να σταματήσουν τώρα. Τα μπάκλαρ της Νορβηγίας με το Βινίσιους θα έχουν πρόβλημα. Όποιος και να παίξει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει. Εκεί είναι ομάδα που δέχτηκε φάση η Νορβηγία σε όλα τα παιχνίδια. Βγάζουν την τεσσάρα από τη Γαλλία που λες εκεί ο Σολμπάκεν έβαλε τα δεύτερα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια δέχτηκε φάσεις. Δέχτηκε φάσεις.
1: Ναι. Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Για να δούμε τι μητελικό θα έχουμε.
0: Ναι.
1: Τι μητελικούς, εντάξει, οκ. Okay. Είναι από τα πιθανά σενάρια πάντως αυτό. Δύο καλές μάχες εκεί. Ισπανία, Γαλλία και.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι και Βραζιλία, Αργεντινή.
0: Είναι
1: ό,τι καλύτερο μπορούμε να δούμε, όντως.
0: Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να δούμε, γιατί μετά, όποιος τελικός και να είναι, θα θυμηθούμε τα παλιά. Θα έχουν ξαναπαίξει και θα έχει ωραία.
1: Θα έχει παρελθόν.
0: Θα είναι ωραία. Θα είναι, ωραία, θα είναι, ωραία. Είναι και ωραία η μάχη του Μέση με τον Εμπαπέ, 20 ο Μέση, 19 ο Εμπαπέ, 7-7 σε αυτή τη διοργάνωση. Ο Κέιν και ο Χάλαντ έρχονται από πίσω. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο.
1: Ωραία, Γιώργο.
0: Αυτά, Παναγιώτη μου.
1: Εντάξει. Τα καλύψαμε.
0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στους φίλους ακροατές.
1: Βεβαίως. Καλή επιτυχία και στα δικά σου, Γιώργο, και στις δικές σου επιλογές. Γιώργος Μάτζιος, φίλες και φίλοι, θυμίζω, γκολ-γκολ με over στο Βραζιλία-Νορβηγία. Και corner εδώ, over 8,5 στο match. Εφικτό line για να περάσει. Μεξικό-Αγγλία στα πλάγια. 35 στο line. Μια καλή διάδα με scorer ως ιδέα που είναι και φαβορή, γιατί μιλάμε για κορυφαίους scorer στα φετινά μεγάλα πρωταθλήματα, σε αυτά που ολοκληρώθηκαν. Έρλινγκ Χάλαντ και Χάρι Κέιν να σκοράρουν και οι δύο σε αυτό το δίδυμο των αγώνων που θα έχουμε απόψε. Και σε αυτά που έρχονται, combo goal στο Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, μια πιθανή ισοπαλία στο Κολομβία Ελβετία, άσο με λίγα γκολ για Αργεντινή Αίγυπτο με το under 3,5 που νομίζω ότι είναι μια πολύ λογική επιλογή, αυτό το εύρος των γκολ. Μία επιλογή που θα ανοίξει και θα την ψάξει ο Γιώργος, εκτέλεση φάουλ Μέση με γκολ από τα fan bet, που νομίζω ότι είναι και πολύ πιθανά αν θα έχουμε, γιατί λογικά και η Αίγυπτος θα πάει και σε πολλά φάουλ για να κρατήσει την Αργεντινή. Και στο ιβηρικό ντέρμπι Πορτογαλίας-Ισπανίας, ένα κλικ μπροστά οι Ισπανοί, Γιαμάλ, ένα διπλό με άντερ 3,5, μια οριακή μάλλον νίκη για την Ισπανία που εξίσου θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανή.

Διαβάζω βεβαίως και την είδηση που έρχεται από το εξωτερικό, αφορά κατά κάποιο τρόπο παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια η Γερμανία έχει αποκλειστεί πλέον και η αλήθεια είναι ότι ήταν και αυτό το γεγονός μια ξεκάθαρη αιτία για να πάρει την απόφασή της η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Πλέον διακαής πόδος φαινόταν ότι είναι ο Γιούργεν Κλοπ και είναι και πολύ πιθανό να επιστρέψει πλέον στην προπονητική ενεργά, γιατί θυμίζω ότι είχε λάβει αυτή την απόφαση να αποσυρθεί από τους πάγκους, να απομακρυνθεί από περισσότερο, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα όπως αποδεικνύεται, γιατί υπάρχει αυτή η κινητικότητα από τους επιτελείς της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να συζητήσουν μαζί του, να προσπαθήσουν να τον πείσουν, και όπως μεταφέρει Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, πλέον υπάρχει η αποδοχή της πρότασης από πλευράς Κλοπ, ο οποίος ετοιμάζεται να καθίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, να είναι ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας. Και βέβαια αυτό είναι ένα στοίχημα που νομίζω και για τον ίδιο είναι πολύ ενδιαφέρον. Το λέω γιατί η Γερμανία από ουσιαστικά το 14 και έπειτα έχει μια καθίζηση στις μεγάλες διοργανώσεις, έχει γνωρίσει αποκλεισμούς, γενικά παρουσιάζει ένα προβληματικό πρόσωπο, απογοητευτικές και οι εμφανίσεις στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις και οι αποκλεισμοί που έχουν έρθει για μια ομάδα που έχει συνηθίσει στους τίτλους. Είναι ένα από τα βαριά ονόματα παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο και το τελευταίο χρονικό διάστημα, η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια, ότι λείπει πολύ έντονα από το προσκήνιο. Και αυτή η διαφαινόμενη επιστροφή του Κλοπ στους πάγκους με την Εθνική Γερμανίας είναι αν μη τι άλλο ένα στοίχημα και από τις δύο πλευρές, και για την Εθνική Γερμανίας να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο και σε επιτυχημένες πορείες στις μεγάλες διοργανώσεις, αλλά και για τον Κλοπ να επιστρέψει και πάλι στην προπονητική ενεργά και να συνδέσει το όνομά του με αυτή την αναγέννηση που επιχειρεί η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Μπαίνεις τσουλώντας,
12: βγαίνεις περπατώντας.
13: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Fun σε άλλη διάσταση.
14: Waterland. Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
21: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
20: Και η νομική προστασία?
21: Προστασία, αλλά νομική.
20: Και η απαλλαγή?
21: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
20: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
21: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
22: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
23: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
22: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
23: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
22: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
23: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
22: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
24: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
22: Σιγά μη τα άφηνα.
24: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε στα 9 λεπτά μετά τις 3, φίλες και φίλοι, και χρωστάμε να δώσουμε πράγματα για Άρη και Ηρακλή, φυσικά, σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, με τις δύο ομάδες να έχουν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ειδικά σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, περισσότερο χρόνο να ετοιμαστούν, να μπουν σε κομμάτι προετοιμασίας, να κλείσουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις και φυσικά να μπουν και στα δικά τους υλικά παιχνίδια στο πρόγραμμα το οποίο έχουν καταρτήσει.

Στον Άρη ξεχωρίζει αυτή η αποκάλυψη της συνεργασίας των κιτρινόμαυρων με τον Avram Grant από το metrosport.gr. Και στο κιτρινόμαυρο ρεπορτάζ ανακοινώθηκε φυσικά και επίσημα πλέον από την ΠΑΕ Άρης. Βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική, συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ισραηλινός σύμβουλος ποδοσφαίρου, πρώην προπονητής, στα 71 του πλέον. Είναι εκεί ως προσκεκλημένος του Gianni Infantino και φυσικά στον Άρη περιμένουν να ολοκληρωθεί και το παγκόσμιο κύπελο, να έρθει στη Θεσσαλονίκη, να μπουν όλα τα πράγματα σε μία σειρά, να αναλάβει το ρόλο του και φυσικά θα είναι νομίζω σημαντικό σε αυτό το κομμάτι του συμβούλου, δηλαδή στο κομμάτι της οργάνωσης, το πώς θα κινηθεί ο Άρης σε όλα τα επίπεδα, σε οργανωτικά, μεταγραφικά και οτιδήποτε. Προφανώς διαβάζω και στο ρεπορτάζ πως όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος η μετακίνηση του Άλβαρο Τεχέρο στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Λεγανιές, η οποία έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της και τον θέλει διακαώς. Αυτό εξηγείται και από την πίεση που ασκεί και στον ποδοσφαιριστή και στον Άρη για να ολοκληρώσει άμεσα το θέμα, να επιστρέψει ουσιαστικά ο ποδοσφαιριστής στην πατρίδα του, και δεν αποκλείεται να συμβεί αυτό, δηλαδή να προχωρήσει αυτή η περίπτωση, να μην συνεχίσει ο Τεχέρο στον Άρη, να επιστρέψει στην Ισπανία και να ψάξει ο Άρης μια διαφορετική λύση, η οποία διαφορετική λύση μπορεί να έχει να κάνει και με αγωνιστικά δεδομένα, αλλά βεβαίως και με οικονομικά, σε μια περίπτωση η οποία θα είναι πιο συσσαγωγικά οικονομική, αλλά παράλληλα μπορεί να δώσει και περισσότερα πράγματα ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά, διότι πολλές φορές συνάδουν τα δύο και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα συνηθίζουμε να λέμε ό,τι πληρώνεις παίρνεις, και σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά όπως έχουμε φτάσει πλέον στο 2026 με τέτοια επίπεδα scouting που είναι πολύ ευκολότερα, από την άποψη ότι πλέον λίγο πολύ όλες οι ομάδες έχουν μια εικόνα της ποδοσφαιρικής αγοράς, πολύ πιο εύκολα μπορούν να βρουν εικόνες από περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και πολύ δε περισσότερο και στοιχεία για να κάνουν την επιλογή τους, μπορεί να αποφύγουν ή, για να το θέσω μάλλον καλύτερα, μπορεί να βρουν πιο οικονομικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και με προοπτική για το μέλλον, που είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό έτσι όπως εξελίσσονται τα δεδομένα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, και να καταλήξουν σε μια περίπτωση ποδοσφαιριστή η οποία οικονομικά είναι πιο προσιτή, αλλά αγωνιστικά μπορεί να δώσει περισσότερα πράγματα.

Βέβαια, στα μεταγραφικά τα οποία αφορούν τον Άρη, θυμίζω ότι ήδη η περίπτωση του Διαλό Σανουσί έχει ολοκληρωθεί με την παρουσία πλέον του ποδοσφαιριστή στη Θεσσαλονίκη. Υπέγραψε και το συμβόλαιο για το οποίο είχε συμφωνήσει με τον Άρη και είναι πλέον και τυπικά ποδοσφαιριστής της ομάδας για τα επόμενα 3 χρόνια. Ανανέωσε επίσημα και για την επόμενη σεζόν μέχρι το 27 ο Γιάννης Γιαννιώτας, και αυτή είναι μια έτσι εξέλιξη των τελευταίων ημερών με συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι για τον 33χρονο εξτρέμ που παραμένει στα κυτρινόμαυρα. Και φυσικά είναι μια διαδικασία που θα συνεχιστεί για τον Άρη για να γεμίσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με αριθμητικά δεδομένα, δηλαδή να έχει ένα γεμάτο ρόστερ και να συμπληρώσει έναν αριθμό ποδοσφαιριστών, αλλά φυσικά να μπορέσει να καλύψει προβλήματα και κενά, κυρίως στην αμυντική γραμμή, όπου εκτιμάται ότι είναι και μεγαλύτερες οι ανάγκες για να καλυφθούν εκεί. Αλλά βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί ο Άρης παίκτη και οι παίκτες και σε άλλες γραμμές, και για τις θέσεις των εξτρέμ, που σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι είναι απαραίτητο ο Άρης να ενισχυθεί για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι πάντως μια διαδικασία που δεν μπορεί να πει κανείς, επειδή τώρα θυμήθηκα και την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με Γιώργο Ζαΐρη, που επήγει από αυτή την οπτική των επίσημων υποχρεώσεων. Υπάρχει βεβαίως χρόνος για να καταλήξει και στις καλύτερες δυνατές βεβαίως επιλογές. Και θυμίζω και την προοπτική του Μανου Γκαρθία, που έχει μεταφερθεί και στο ρεπορτάζ, το ενδεχόμενο δηλαδή να επιστρέψει, και δεν είναι κάτι πάρα πολύ φρέσκο αυτό. Από τον Ιούνιο έχει προκύψει αυτό το ενδεχόμενο. Θυμίζω και το ρεπορτάζ του metrosport.gr του Μάνου Χατζάκη, που διαβάζω και τώρα μπροστά μου, από τις 8 του Ιούνιου, ότι δεν θα ήταν έτσι και απίθανο και δεν θα άφηνε και ασυγκίνητο και τον ίδιο το Μανού Γκαρθία, το ενδεχόμενο δηλαδή να επέστρεφε στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Βεβαίως το κίτρινο μαύρο ρεπορτάζ, αυτό που από το πρωί είναι πολύ πιο έντονο, έχει να κάνει με το μπάσκετ, εκεί που ο Άρης έχει ουσιαστικά λιγοστές κινήσεις αριθμητικά για τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν, για να ολοκληρώσει κατ' ουσίαν το ρόστερ του, καθώς σήμερα και τυπικά τελείωσε επίσημα η απόκτηση του Κώστα Αντετοκούμπο για τα επόμενα 3 χρόνια, μια πολύ σπουδαία κίνηση την οποία αγωνιστικά ο Άρης τη γνωρίζει και ξέρει τι θα πάρει από τον παίκτη. Μιλάμε για έναν έτσι ψηλό που έχει και την απαραίτητη εμπειρία, πρωταθλητής με τους Lakers, θυμίζω το 20, ευρωπαϊκή εμπειρία και σε top επίπεδο στη EuroLeague και με τη Villarban και με τη Fenerbahce. Αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό εδώ στην Ελλάδα και στη Μούρθια στην Ισπανία, και πλέον συνεχίζει στον Άρη, όπου από πέρσι και ο ίδιος έχει νιώσει και πολύ οικία, κάτι που νομίζω ότι είναι και σημαντικό, γιατί με τους παίκτες να αλλάζουν πολύ συχνά περιβάλλον στο μπάσκετ είναι και κάτι που μπορεί να βγάλει και μια πιο θετική αγωνιστική εικόνα από τον παίκτη, το να έχει παρόμοια αγωνιστικά δεδομένα, να είναι σε ίδια ομάδα, σε ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να τον νιώσει πιο οικείο πλέον. Και φυσικά για τον Άρη είναι πολύ γνωστό το
τι μπορεί να πάρει κάτω από τη ρακέτα από τον Κώστα Αντετοκούμπο, και προφανώς γι' αυτό προέκυψε και αυτή η απόφαση, αυτή η διάθεση να συνεργαστούν οι δύο ομάδες για τα επόμενα 3 χρόνια. Και διαβάζω φυσικά στο ρεπορτάζ ότι υπάρχει και συνέχεια, γιατί είναι κλεισμένοι επίσης παίκτες σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πάρη Τρικαλιώτη, και ο Ματ Μόργαν και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, παίκτες που δεν έχουν ανακοινωθεί, και ο Άνταμ Μοκόκα. Είναι ανοιχτές βεβαίως και άλλες περιπτώσεις που επίκειται να κλείσουν στο επόμενο διάστημα, βεβαίως και στον Άρη ευελπιστούν θετικά, και αναφέρομαι και στο Γιαννούλη Λαριτζάκη, στον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ και στον Θανάση Αντετοκούμπο. Και με τον Λαριτζάκη τα πράγματα είναι και λίγο διαφορετικά, καθώς έχει ζητήσει να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, τα έχει βρει σε όλα με τον Άρη, καθυστερεί βεβαίως κάπως η αποδέσμευσή του από τους Ερυθρόλευκους, καθώς είναι λογικό ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ουσιαστικά τους Έλληνες παίκτες που θα διατηρήσουν στο ρόστερ, και υπάρχει προτεραιότητα στον Τάιλερ Ντόρσεϊ και στον Τόμας Βόκαμπ, και ένα σενάριο επιστροφής του Κώστα Παπανικολάου που έπαιξε. Διαβάζω ότι δεν έχει συμφωνήσει βεβαίως με τον Ολυμπιακό, αλλά έχει διαψευστεί από τον Άρη η εμπλοκή του στην υπόθεση. Είναι πάντως επίσης παίκτης που πέφτει πάνω σε αυτή την κουβέντα, και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Αλλά είναι προφανές ότι ο Άρης έχει κάνει την πλειονότητα των κινήσεών του, μένει να ανακοινώσει τους κλεισμένους επίσης, και να προχωρήσει σε ακόμα κάποιες κινήσεις που θα έλεγα ότι ουσιαστικά θα μπουν εξίσου φυσικά σημαντικά με το δικό τους ρόλο, κομμάτια στο puzzle που πιθανότατα θα το ολοκληρώσουν και όλα σε επίπεδο roster για τη νέα σεζόν που προμηνύεται και πολύ ιδιαίτερη, πολύ έντονη, πολύ ενδιαφέρουσα, και έχει ξεσηκώσει δικαιολογημένα, θα έλεγα, και το ενδιαφέρον του κόσμου του Άρη, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ειδικά με το μπάσκετ έχει τη δική του σύνδεση, το δικό του ενδιαφέρον που είναι πολύ πιο έντονο, και βλέπει και τις προοπτικές, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για να δημιουργηθεί μια ομάδα πολύ πολύ ανταγωνιστική την νέα αγωνιστική σεζόν.

0: Πάμε βεβαίως και σε κομμάτια Ηρακλή που συνεχίζει κινήσεις και είναι και φυσιολογικό αυτό. Ο Ηρακλής που, αν το βάλουμε και σε σύγκριση με τον Άρη, έχει να προχωρήσει σε περισσότερες μεταγραφικές κινήσεις για να γεμίσει το ρόστερ του. Και θα έλεγα ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και εδώ, που οι κινήσεις αυτές δεν έχουν αποκλειστικά και μόνο στόχο να δημιουργήσει ένα ρόστερ 25 ποδοσφαιριστών για παράδειγμα. Πρέπει να δημιουργήσει έναν σίγουρα βασικό κορμό που θα κουβαλήσει το βάρος κατά κύριο λόγο στο πρωτάθλημα και βεβαίως και στο κύπελο, αλλά για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζεται ουσιαστικά ένα μεγαλύτερο ρόστερ των 13-14 ποδοσφαιριστών, που μπορεί να πει κανείς ίσως ότι σε άλλες εποχές κατά κύριο λόγο θα μπορούσαν να αποτελέσουν το βασικό κορμό μιας ομάδας. Τώρα βλέπουμε και είναι και πολύ πιο απαιτητό αυτό, όσο οι στόχοι είναι και υψηλοί, να υπάρχουν αρκετές ποιοτικές επιλογές για να μπορεί οποιοσδήποτε προπονητής, εν προκειμένου ο Βάλτερ Ματσάρη, να πάει και σε ένα rotation από παιχνίδι σε παιχνίδι, ειδικά όταν υπάρχει κύπελο και εκεί που βεβαίως μπαίνουν οι περιορισμοί με τους νεαρούς, είναι και ένα άλλο κομμάτι που καλείται να διαχειριστεί ο Ηρακλής για να έχει εξίσου λύσεις σε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι δηλαδή των νεαρών που θα είναι σε ένα επίπεδο τέτοιο για να συμμετέχουν με αξιώσεις και να δώσουν βοήθειες στους αγώνες του κυπέλου. Αλλά φυσικά προέχει, θα έλεγα όμως ότι χρονικά όλα αυτά τρέχουν παράλληλα, γιατί είναι και τέτοια συγκυρία που ο Ηρακλής πρέπει να δημιουργήσει το ρόστερ σε ένα πολύ μεγάλο τουλάχιστον βαθμό για να είναι και έτοιμο στο κομμάτι της προετοιμασίας. Τα βασικά κομμάτια είναι νομίζω ποδοσφαιρικά λογικό να θέλει να τα έχει ο Ιταλός τεχνικός στο κομμάτι της προετοιμασίας, να δώσει μια βαρύτητα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ήδη έχει προχωρήσει σε πρώτες ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών. Ήταν αναμενόμενο να τις έχουμε στα τέλη του Ιούνιου, στο πρώτο δεκαήμερο, στις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιουλίου, και έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ας μην ξεχνάμε ότι μπαίνει ο Ηρακλής μέσα στην εβδομάδα και από την προσεχή Πέμπτη σε αυτή τη φάση πιο έντονα, και σταδιακά φυσικά θα συμβαίνει κάτι τέτοιο με τις ιατρικές και τις εργομετρικές εξετάσεις, με τις πρώτες προπονήσεις, την αποστολή να αναχωρεί για την Πτολεμαΐδα αρχικά και έπειτα για του Μπολτζάνο, να δώσει εκεί τα δυνατά φιλικά παιχνίδια που έχει κλείσει κόντρα σε δύο ομάδες Serie A και δύο Serie B, αλλά και οι δύο της Serie B είναι πολύ δυνατές, με Μπολόνια και Πάρμα, με Παλέρμο και Κρεμονέζε αντίστοιχα, και κατά σειρά θα παίξει με Μπολόνια, Παλέρμο, Πάρμα και Κρεμονέζε. Όμως νομίζω ότι και τα τέσσερα είναι πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια για τον Ηρακλή. Αν θα τα βάλουμε ιεραρχικά, φυσικά ξεχωρίζει αυτό με την Μπολόνια, έπειτα αυτό με την Πάρμα, με την Κρεμονέζε και με την Παλέρμο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι η ευκαιρία για τον Ματσάρη, που θα έλεγα ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τη δυναμικότητα και των αντιπάλων εδώ, να μετρήσει λίγο καλύτερα και τις δυνάμεις της ομάδας που θα έχει τουλάχιστον μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα. Προφανώς και στη διάρκεια της προετοιμασίας και ο Ηρακλής περιμένει προσθήκες για να ολοκληρώσει το ρόστερ του. Ήδη έχει ανακοινώσει και τον Σουρλί ως έκτη επίσημη κίνηση. Ήδη δύο τερματοφύλακες, Αθανασιάδης και Τσιντότας, είναι επίσημα παίκτες του Ηρακλή. Ο Νιζέτ με τον Καϊμπουέ και τον Σόρια. Και βεβαίως υπάρχει και συνέχεια με τον Βούρο και τον Πίνια στην άμυνα. Ο Ηρακλής, ο οποίος συνεχίζει να παλεύει βεβαίως και τον μεγάλο του στόχο, τον Λορέντζο Ινσίνιε. Οι Ιταλοί επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο έχει κυκλοφορήσει, ότι δηλαδή η πρόταση του Ηρακλή με όλα τα μπόνους, με τις συμμετοχές, με goal, με assist και τα λοιπά, με bonus στόχων και ούτω καθεξής, φτάνει στο 1 εκατομμύριο ευρώ και είναι η μεγαλύτερη που φέρεται να έχει στα χέρια του ο Ναπολιτάνος επιθετικός. Γιατί ενδιαφέρον υπάρχει και από την ΑΕΛ Μεσού, βάσει των κυπριακών δημοσιευμάτων. Η Σαμπτόρια τελευταία, όπως μεταφέρουν οι Ιταλοί, έχει μπει στο παιχνίδι για να τον αποκτήσει, αλλά προσφέρει περίπου 500.000 ευρώ. Και το τονίζουν και αυτό οι Ιταλοί, ότι η προσφορά του Ηρακλή συνολικά δείχνει να είναι καλύτερη οικονομικά. Και βεβαίως αντίστοιχα καλύτερη είναι και από τη Πεσκάρα, που εκτιμούν οι Ιταλοί ότι με αυτά τα δεδομένα δύσκολα θα μπορέσει να τον κρατήσει, ακόμα και αν προβάλλει ως δέλεαρ το ενδεχόμενο να τον κάνει συμπαίκτη με τον αδερφό του, τον Ρομπέρτο Ινσίνιε, στην Πεσκάρα. Και μάλιστα θεωρούν και αρκετά πιθανό πλέον οι Ιταλοί ο Ινσίνιε να συναντήσει τον Ματσάρη στην Θεσσαλονίκη, αλλά έχουν θέσει χρονικό περίπου ορίζοντα τα μέσα του Ιούλη για την απάντησή του, για την απόφασή του. Στις 14-15 του Ιούλη εκτιμούν ότι θα έχει κατασταλάξει έτσι η επιλογή του Ινσίνιε στην επόμενη ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του, ή στην ομάδα που γενικά θα συνεχίσει την καριέρα του, γιατί βάζουν μέσα και την Πεσκάρα που θέλει να τον διατηρήσει στο έμψυχο δυναμικό της. Στο μπάσκετ τώρα, στα λεπτά που μας μένουν για Ηρακλή, που και εκεί υπήρξε κινητικότητα μέσα στην εβδομάδα με τελευταία προσθήκη χρονικά τον Διαμαντή Σλαφτσάκη, που έρχεται να δώσει και βάθος στον ελληνικό κορμό και στις επιλογές των ψηλών. Ο Ηρακλής που έχει προχωρήσει αρκετά στη δημιουργία του ρόστερ της νέας σεζόν βάσει των κινήσεων που έκανε μέσα στην εβδομάδα, γιατί ανακοίνωσε τον Χασάν Διαρά, τον Τζέιλεν Λεκιού, που είναι οι δύο πολύ σπουδαίες κινήσεις στα γκάρτ. Είχε προηγηθεί, θυμίζω, ο τον Τρέ Στάιλς που θα είναι περισσότερο στο 3, και από τους Αμερικανούς χρονικά πρώτος σε προτεραιότητα και σε μια χρονική συγκυρία που ο Ηρακλής έτρεξε για να ανακοινώσει τη συμφωνία του, ήταν ο Cleveland Melvin, και μάλιστα με διετές συμβόλαιο. Φαίνεται ότι μαζί με τον Χάτσον, που είναι στους ψηλούς ως σέντερ, μία ακόμα μεταγραφή Αμερικανού ψηλού είναι στις επόμενες, έτσι στις αναζητήσεις του Ηρακλή για να γεμίσει εκεί με λύση πρώτης γραμμής. Και βεβαίως περιμένει και την υπόθεση του Δημήτρη Μωραϊτη, ας μην ξεχνάμε, που θα είναι ιδανικό σενάριο, καθώς μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έδειξε και απόλυτη οικειότητα στο Ιβανόφιο, σε αυτό που σχολιάζαμε λίγο νωρίτερα με τον Κώσταντε Τοπκούμπο δηλαδή. Κάτι αντίστοιχο θα είναι, νομίζω, ιδανικό σενάριο. Έκανε και εξαιρετική χρονιά με κορυφαίες επιδόσεις σε assist και κλεψίματα ο Δημήτρης Μωραϊτης, θα είναι, νομίζω, ιδανικό. Αλλά είναι και πιθανό το σενάριο να παραμείνει στον Ηρακλής δανεικός από τον Παναθηναϊκό, και αυτό, επαναλαμβάνω, θα είναι κάτι που θα λύσει χέρια Ζόραν Λούκιτς στον αγωνιστικό χώρο για τη νέα σεζόν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 3.30, ολοκληρώνουμε Bet Show Κυριακής και επιστρέφουμε με επιλογές από παγκόσμιο κύπελο και την εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup.
1: Η ώρα είναι 3.30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Στη Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί.
14: Outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις

0: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Εδώ είμαστε με σέντρα στο FIFA World Cup, φίλες και φίλοι, με την διοργάνωση πλέον να περνά σταδιακά και προς την τελική της φάση, την τελική φάση της τελικής φάσης, δηλαδή στα νοκάουτ, τα οποία σιγά σιγά οδηγούν προς, προς τους προημιτελικούς και βεβαίως από τα ημιτελικά στον μεγάλο τελικό, για να έχουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο 2026. Με δύο πολύ σπουδαίους αγώνες απόψε, αρχικά στις 11, ένα πολύ συναρπαστικό μάτς έτσι όπως το περιμένουμε, το Βραζιλία-Νορβηγία, το οποίο έχει μεν φαβορί, αλλά σίγουρα θα έχουμε ένα τουλάχιστον 90 λεπτό το οποίο περιμένουμε αρκετά αμφίροπο, με διαιτητή στο New Jersey τον Ισμαήλ Ελφάθ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί το παιχνίδι. Με τη Βραζιλία να φτάνει ως εδώ μετά το 1-1 της πρεμιέρας απέναντι στο Μαρόκο, να βγάζει νομίζω καλύτερο πρόσωπο στον όμιλο. Πήρε τις δύο εύκολες ευρείες νίκες με 3-0 που μπορούμε να τις βάλουμε και να μην τις βάλουμε στη ζυγαριά επί της Αιτής και της Σκωτίας. Στους 32 είχε δυνατό αντίπαλο, ένα καλό crash test, ανταγωνιστικό παιχνίδι, και η αλήθεια είναι ότι ζορίστηκε για να περάσει με τον γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις την πολύ αξιόμαχη Ιαπωνία. Και από την άλλη έχουμε την Νορβηγία, η οποία ακολούθησε τη Γαλλία και από την οποία γνώρισε και την ήττα με 4-1 στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, αλλά νωρίτερα είχε φροντίσει να εξασφαλίσει τους βαθμούς που χρειάστηκε στις νίκες που είχε πετύχει με 4-1 απέναντι στο αδύναμο Ιράκ, με 3-2 κόντρα στη Σενεγάλη, αποτέλεσμα που ουσιαστικά της έδωσε και την πρόκριση. Και στους 32 τέθηκε αντιμέτωπη με την ακτή ελεφαντοστού, χρειάστηκε τον γκολ του Έρλινγκ Χάλαντ στο φινάλε του αγώνα, στο 25ο λεπτό, για να περάσει το εμπόδιο.

πόδιο των Αφρικανών. Η Νορβηγία, η οποία έχει αφήσει πολύ καλά δείγματα επιθετικά και από τα προκριματικά κιόλας μάλιστα, έχοντας μια πολύ μεγάλη αξιοπιστία στον τομέα του σκοραρίσματος. Η Βραζιλία από την άλλη, μια ομάδα που δεν είναι η Βραζιλία άλλων εποχών, δεν έχει το κλασικό αλέγκρο χαρακτηριστικό με την οποία την έχουμε γνωρίσει όλοι στο παιχνίδι της, αλλά είναι δεδομένο ότι έχει παίκτες με ποιότητα και θα έλεγα ότι έχει και ένα πιο ευρωπαϊκό πλάνο που την έχει βάλει σε αυτές τις γραμμές ο Κάρλο Αντσελότη περισσότερο, και φάνηκε και πολύ αυτό κόντρα στην Ιαπωνία. Αναμένεται, πιστεύω, ένα μάτς με καλό ρυθμό, με ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Είναι πιθανό να δούμε εδώ ένα goal-goal, είναι πιθανό να μην μείνουν και στο 1-1 οι δύο ομάδες. Οι Νορβηγοί μόνο με goal-goal πορεύονται ως τώρα στη διοργάνωση, και φυσικά είναι και εκείνη ομάδα που μπορεί να απειλήσει πάρα πολύ τη Βραζιλία. Αρκετά ευάλωτη πίσω η Νορβηγία, το έχει επιβεβαιώσει ως τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι οι Βραζιλιάνοι ίσως να έχουν και ένα λόγο παραπάνω, δηλαδή σε αυτό το goal-goal με over, αν για παράδειγμα πήγαινε από τη μία πλευρά, μάλλον περισσότερο προς τους Βραζιλιάνους παρά προς τους Νορβηγούς θα πήγαινα. Και είναι και ομάδες που επιχειρούν και αρκετά σουτ. Έβλεπα ότι ο μέσος όρος είναι πάνω από 15 για τη Βραζιλία, είναι στα 11 οι Νορβηγοί. Θεωρώ ότι είναι αρκετά πιθανό να πιάσουν και οι δύο ομάδες αυτά τα όρια που μας έχουν δώσει. Ίσως οι Βραζιλιάνοι να έχουν και περισσότερα στον αγώνα. Πάντως βλέπω και στη διάταξή τους έναν κοινό τρόπο στο πώς οι δύο προπονητές θα παρατάξουν τις ομάδες. Δηλαδή η Βραζιλία στο 4-3-3 που θα ακολουθήσει και η Νορβηγία, με τον Άλισον στην εστία, Ντόγκλας Σάντος, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Μπρούνο Γκιμαράες, Μαρτινέλη, Κασεμίρο στην τριάδα, και τριπλέτα μπροστά, Βινίσιους, Κούνια και Ραγιάν για την Βραζιλία. Και στο 4-3-3 η Νορβηγία με Νίλαντ, με Πέντερσεν, Άγκερ, Χέγκεμ και Βόλφε τετράδα στην άμυνα, τον Όντεργκαρ, τον Μπέρκ, τον Μπέργκε τριπλέτα στην μεσαία γραμμή, και επιθετικά τον Νούσα από τη μία πλευρά, τον Σέρλοθ από την άλλη και τον Χάλαντ στην κορυφή της επίθεσης. Είσαι ξύπνιος, γιατί το απόλυτο στέκι του παγκοσμίου κυπέλου είναι εδώ. Βλέπεις live κάθε αγώνα, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις το δικό σου παιχνίδι, και το μέρος αυτό ακούεις το όνομα Novibet. Απολαμβάνεις live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου κυπέλου σε όλους τους αγώνες. Τι περιμένεις, μπες στην πλατφόρμα της Novibet, αν είσαι βέβαια ξύπνιος. Περισσότερες πληροφορίες www.novibet.gr / στοίχημα. Να δούμε και το Μεξικό-Αγγλία στις 3 τα ξημερώματα, με το Μεξικό να έχει πραγματοποιήσει μια πολύ σταθερή πορεία στο Μουντιάλ. Μπορεί να μην έχει εντυπωσιάσει απόλυτα, να μην τοποθετείται έτσι στις top ομάδες της διοργάνωσης, αλλά δεν μπορεί να προσπεράσει κανείς και τη μαχητική του εικόνα και την πολύ συμπαγή τακτική, γνωστή βεβαίως από τον Χαβιά Γκύρε για όλες τις ομάδες που έχει θητεύσει, και προκαλεί και πρόβλημα σε κάθε αντίπαλο. Πέρασε με 3 νίκες από τον Όμιλο χωρίς να δεχθεί γκολ, 2-0 την Νότια Αφρική, 1-0 την Νότια Κορέα, 3-0 την Τσεχία. Είναι ομάδα η οποία συνεχίζει να κρατά ανέπαφη την εστία της με ένα συνολικό 8-0 στο Μουντιάλ. Πέρασε με τη νίκη 2-0 το Εκουαδόρ στους 32, και έχει πλέον μπροστά του ένα πολύ μεγάλο και πολύ δύσκολο στοίχημα να καταφέρει, νομίζω, να κρατήσει και στο 0 και την Αγγλία. Η Αγγλία που ήταν φαβορή πέρασε ως πρώτη από τον όμιλό της στη νίκη 4-2 επί της Κροατίας. Προβλημάτισε στο 0-0 με την Γκάνα, αλλά κέρδισε τον αδύναμο Παναμά 2-0 και πέρασε και πήρε και την πρωτιά. Έχει ποιότητα και νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο, δεν χρειάζεται να το συζητάμε και πολύ. Χρειάστηκε όμως να πάει σε ανατροπή δεδομένων του αγώνα με το Κονγκό, που από νωρίς προηγήθηκε με τον Τσιμπέγκα, και τα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο του ασταμάτητου Χάρι Κέιν
έδωσαν το εισιτήριο για τον απόψινό αγώνα. 4-3-3 το Μεξικό. Μεραγχέλ στην εστία. Γκαγιάρδο αριστερά. Μοντές Βασίλες κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Τον Χόρχε Σάντζες του ΠΑΟΚ στα δεξιά. Ο Λίρα, ο Ρώμο και ο Μόρα η τριάδα στον άξονα. Μπροστά ο Κινιώνες, ο Αλβαράδο και στην κορυφή ο Ραούλ Χιμένες για το Μεξικό. Η Αγγλία του Τούχελ στο 4-2-3-1 με Πίκφορτ στην εστία. Τον Σπεν στα δεξιά, τον Κόνσα με τον Γκουί στα στόπερ, τον Ράιλι αριστερά. Ο Ράις και ο Άντερσον στον άξονα. Οι δύο Μέση, ο Σάκα με τον Γκόρντον στις δύο πτέρυγες, ο Μπέλιγχαμ πίσω από τον Χάρι Κέιν στην πιθανότερη δεκάδα της Εθνικής Αγγλίας. Εδώ το μάτς στο Αζτέκα, το σχολιάζαμε και νωρίτερα, η θρυλική έδρα των Μεξικανών σε υψόμετρο που είναι πιθανό να επηρεάσει τους Άγγλους, γιατί οι Μεξικανοί το γνωρίζουν πολύ καλά και το γνωρίζουν πολύ καλά. Μεταφράζεται στις δύο μόλις ήττες στους 89 αγώνες που έχουν δώσει εδώ και πάνω από μία δεκαετία χωρίς ήττα το Μεξικό. Ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο που νομίζω πρέπει να το μετρήσουμε, και με την Αγγλία να δείχνει προβλήματα απέναντι σε οργανωμένες άμυνες, που το Μεξικό θα είναι πολύ οργανωμένο. Βλέπω πολλές ισορροπίες, ισορροπημένη η εικόνα και στις αποδόσεις. Η Αγγλία βεβαίως είναι φαβορή, αλλά όχι ξεκάθαρο, εκεί περίπου στο 2.50 παίζει, και βλέπω και ένα μάτς που θα έχει μάχη, θα έχει δύναμη, πιθανόν να έχει και φάουλ. Έβλεπα 11 για το Μεξικό και 12 περίπου για την Αγγλία στους μέσους όρους. Δεν αποκλείεται να επιβεβαιωθούν, ειδικά από τους Μεξικανούς, που η λογική λέει ότι θα έχουν και τα περισσότερα στο μάτς, που ίσως να χωράνε και κάρτες, βέβαια με το πώς διαχειρίζονται οι διαιτητές τους αγώνες. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν και εδώ τα line, αλλά περιμένουμε ένα σφιχτό παιχνίδι. Δεν αποκλείεται να δούμε και καμιά παράταση. Κάτι σε έχει 2 με under 2,5 που είναι η κεντρική μου ιδέα, θα το ακολουθήσω. Και με ρίσκο, αλλά με ρίσκο 45 λεπτών που δεν είναι και πολύ μεγάλο και είναι σε μια ανάλογη απόδοση εκεί περίπου στο διπλασιασμό, νομίζω ότι είναι ένα καλό ενδεχόμενο να δούμε ισορροπία και στο πρώτο ημίχρονο. Μια ισορροπία ημιχρόνου στο διπλασιασμό είναι επίσης νομίζω μια καλή επιλογή για το Μεξικό-Αγγλία. Να δούμε και τι θα έχουμε από εδώ και πέρα, πέραν των αγώνων που έρχονται απόψε, θυμίζω 11 το βράδυ και 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Έχουμε για τους 16 το Πορτογαλία-Ισπανία, το ιδρυκό ντέρμπι με ανεβασμένη την Ισπανία, η οποία δεν έχει δεχθεί γκολ μέχρι στιγμής. 0-0 με πράσινο ακροτήρι, 4-0 τη Σαουδική Αραβία, 1-0 την Ουρουγουάη, 3-0 στους 32 την Αυστρία. Πρώτο σπουδαίο μάτσο όμως για τους Ισπανούς.

Πρώτο πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι για τους Ισπανούς, με την Πορτογαλία που βέβαια έχει προκαλέσει και ένα προβληματισμό, θα έλεγα. Οριακά πέρασε την Κροατία με τον τρόπο που πέρασε και με το offside που δόθηκε και όλα αυτά, και έχει γίνει και πολύ μεγάλη κουβέντα αυτές τις ημέρες για την απόφαση αυτή. Αλλά και στον όμιλο δεν μπορεί να πει κανείς ότι είδαμε κάποια Πορτογαλία που έθελξε και τρίβαμε τα μάτια μας. Το 1-1 με τον Κονγκό και η εικόνα της και με την Κολομβία στο 0-0 δεν είναι από έτσι τις εικόνες που λες πολύ ενθαρρυντικές. Και δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να βάλουμε και τόσο στη ζυγαριά αυτό το 5-0 με το Ουσμπεκιστάν, που okay, το χρειάστηκε μεν η Πορτογαλία, το πήρε, εκεί ξέσπασε, αλλά δεν είδαμε και μια εικόνα πάρα πολύ πιστική από μια ομάδα την οποία νομίζω την περιμέναμε και ψηλά. Βέβαια δεν είχε αποκλειστεί, δεν μιλάω με ένα τέτοιο ύφος, αλλά η εικόνα της είναι τέτοια που νομίζω ότι δεν δίνει και την απόλυτη αυτοπεποίθηση ότι θα τη δούμε πολύ ψηλά. Βεβαίως μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά στα μάτια μου πλέον η Ισπανία έχει ένα προβάδισμα για την πρόκριση, είναι πιο ομάδα, κρατάει το 0 που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ο τρόπος που κρατάει το 0 είναι σημαντικός. Δεν δέχεται πολλές φάσεις η Ισπανία, πηγαίνει σε ένα μάτς κατοχής, μια τακτική που της δίνει αυτό το διπλό όφελος, και να κρατήσει την μπάλα και να δημιουργήσει επιθέσεις γιατί έχει την ποιότητα, αλλά ταυτόχρονα να μην επιτρέψει και στον αντίπαλο να έχει πολλές φάσεις. Και γενικότερα αυτό το 0 πίσω είναι ένα ερωτηματικό μέχρι πότε θα το κρατήσει. Υπό προϋποθέσεις, αν είχαμε μια Πορτογαλία η οποία ήταν πιο πιστική, θα έλεγα ότι μάλλον ήρθε το τέλος αυτού του clean sheet για τους Ισπανούς, να δούμε ένα goal εδώ. Αλλά επειδή δεν πείθουν πολύ και οι Πορτογάλοι τώρα, νομίζω ότι αυτό το ισχνό μεν αλλά προβάδισμα δε των Ισπανών μπορεί να μεταφραστεί σε κάτι με διπλό σε under 2,5 με μια οριακή επικράτηση της Ισπανίας. Στο Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ομάδα που αρέσει περισσότερο στο ζευγάρι. Θα έλεγα βεβαίως ότι δικαίως είναι μοιρασμένες οι αποδόσεις, ακόμα και αν είναι οριακά φαβορί το Βέλγιο, δεν θα έλεγα ότι ισχύει κάτι σε έναν τόσο ξεκάθαρο βαθμό. Είναι πολύ αμφίροπο ζευγάρι. Οι Βέλγοι έχουν προβληματίσει τώρα πολύ περισσότερο, δεν έχουν επιβεβαιώσει πολύ και τις προβλέψεις. Θα έλεγα όμως κυρίως είναι πολύ μέτρια η εικόνα τους, δηλαδή και στο 1-1 με την Αίγυπτο και στο 0-0 με το Ιράν. Όπως και οι Πορτογάλοι, αυτό το ξέσπασμα με τη Νέα Ζηλανδία στο 5-1, okay, λέει κάποια πράγματα αλλά δεν λέει και πάρα πολλά. Γλίτωσε με έναν απίστευτο τρόπο τον αποκλεισμό από τη Σενεγάλη στο 3-2 της παράτασης, δηλαδή πανομοιότυπα δεδομένα με τους Πορτογάλους. Και κατά εμέ είναι ερωτηματικό αν θα γλιτώσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες με την εικόνα που πραγματοποιούν και οι Αμερικανοί. Γιατί και η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία δεν κάνει πολύ καλά πράγματα. Είδαμε και κάποια ένταση μεταξύ των παικτών και λίγα νεύρα εκεί με τη Σενεγάλη. Και οι Αμερικανοί είναι μια χαρά ομάδα. Και με τρεξίματα και με ένταση στο παιχνίδι, με pressing, με πολλή διάθεση για να προχωρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο και ως συνδιοργανωτές, με καλές νίκες, 4-1 και 2-0 επί Παραγουάης και Αυστραλίας, έχασε 3-0 από την Τουρκία στον όμιλο αλλά ήδη είχε περάσει, και ξεπέρασε βεβαίως και το εμπόδιο της Βοσνίας με το 2-0 στους 32. Πιθανόν να έχει καλό ρυθμό αυτό το μάτς, εδώ κυρίως λόγω των Αμερικανών. Βεβαίως είναι και ευάλωτη στην άμυνα, οι Βέλγοι μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό. Θα έλεγα πάντως ότι είναι πιο πιστική ομάδα η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και αξίζει να τους στηρίξουμε στην πρόκριση, που ίσως να είναι
κατά κάποιο τρόπο και μία από τις εκπλήξεις, αλλά με τα αγωνιστικά δεδομένα δεν θα έλεγα ότι θα είναι και πολύ μεγάλη έκπληξη. Ένα λογικό εύρος γκολ εδώ στο μάτς 2-3 νομίζω ότι είναι πιθανό να το δούμε. Πιθανό να έχει και κόρνερ το παιχνίδι, γιατί παίζουν με ένα τέτοιο ρυθμό και οι δύο, και υπό προϋποθέσεις να έχουμε και το γκολ.

Εσύ ξέρεις ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι. Με το Otto cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο κύπελο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα, παίζεις την Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα. Να δούμε βεβαίως εν συντομία πράγματα και για το Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Στο Αργεντινή-Αίγυπτος μιλάμε ξεκάθαρα για φαβορί τους Αργεντινούς, με την Αίγυπτο αίτητη, είναι και αυτό από τα αξιοσημείωτα, αίτητη μέχρι στιγμής, με καλή προσπάθεια. Νομίζω όμως ότι μέχρι εδώ ήταν, και μάλιστα ήταν και επιτυχημένη πορεία της για τα δικά της δεδομένα. Πολύ δύσκολα θα σταματήσει την Αργεντινή, με ισοπαλίες στον όμιλο κόντρα σε Βέλγιο και Ιράν, με 1-1 και τα δύο παιχνίδια, την νίκη με 3-1 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, εκείνη της έδωσε την πρόκριση ουσιαστικά. Λίγα πράγματα κόντρα στην Αυστραλία στους 32, πέρασε στα πέναλτι σε ένα μάτς που δεν έπεισε και η ίδια η Αίγυπτος με την εμφάνισή της, πολύ μέτρια. Και βεβαίως από την άλλη η Αργεντινή, με το άστρο του Μέση να λάμπει ακόμα, να είναι ο απόλυτος ηγέτης της, να σκοράρει και να της δίνει άνετα νίκες 3 στον αριθμό, με Αλγερία 3-0, με την Αυστρία 2-0, με την Ιορδανία 3-1 στον όμιλο. Και βέβαια την πρόκριση όπως ήρθε, παρά το γεγονός ότι ήρθε με δυσκολία με το πράσινο ακροτήρι που πήγε στην παράταση, είναι νομίζω καλύτερη ομάδα συζητητή. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποκλειστεί η Αργεντινή από την Αίγυπτο. Νίκη Αργεντινής και over 1,5 πιθανό και Μέση μέσα στους σκόρερ. Κάρτες για τους Αιγύπτιους πιθανό. Ίσως να έχει και καμιά κόκκινη εδώ. Δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Και no goal, για να πω την αλήθεια, βλέπω. Γιατί και οι Αιγύπτιοι, ειδικά η εικόνα τους με την Αυστραλία ήταν πολύ μέτρια. Αυτό περισσότερο με οθεί σε αυτό το no goal. Είναι ένα κόμπο, ένα bet builder που αξίζει νομίζω να το ακολουθήσουμε στο Αργεντινή-Αίγυπτος.

0: Να δούμε και ένα από τα πιο ζώρικα ζευγάρια για τους 16 του Ελβετία-Κολομβία, και πολύ αμφίροπο και πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα έχουμε και πολύ τακτική, αλλά είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα πάνε οι δύο ομάδες. Η Κολομβία για παράδειγμα είναι, με συγχωρείτε, από τις ομάδες της διοργάνωσης που έχουν και τα περισσότερα σουτ, δηλαδή το ψάχνουν πολύ οι Κολομβιανοί και δεν κολλάνε να επιδιώκουν σουτ στο παιχνίδι. Τους Ελβετούς τους έχουμε ζήσει και έκαναν και μια καλή πορεία στις νίκες που είχαν στο 2-1 με Καναδά και το 4-1 με τη Βοσνία. Έμειναν στο 1-1 βέβαια στο φινάλε με το αυτογκόλ στο μάτς με το Κατάρ. Όλα δηλαδή γκολ-γκολ στον όμιλο για τους Ελβετούς, οι οποίοι πέρασαν, έλεγα, δίκαια και άνετα και χωρίς να ανησυχήσουν και ιδιαίτερα 2-0 την Αλγερία, με δύναμη μπροστά τον Εμπολό και τον Εντόι, έχει και από πίσω το Μαντζάμπι που κάνει πραγματικά πολύ καλό τουρνουά, αλλά πολύ καλή είναι και η Κολομβία, μια ωραία ομάδα, πολύ δυναμική, επιθετική, η οποία παίρνει σούτ όπως είπαμε, που απειλεί, που ψάχνει τον γκολ, το επιδιώκει. Κέρδισε 3-1 το Ουσμπεκιστάν, κέρδισε 1-0 το Κονγκό, έχασε πολλές ευκαιρίες για να κερδίσει την Πορτογαλία στο 0-0 και δεν θα ήταν καθόλου έκπληξη αν θα το πετύχαινε, και πέρασε την Γκάνα με πολύ μεγαλύτερη επιθετική δραστηριότητα στο δεύτερο ημίχρονο με το 1-0, και αν αυτό το παιχνίδι δεν ήταν στους 16, δεν ήταν ένα knockout match, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα θα πήγαινε το χέρι στο goal-goal, γιατί είναι δύο ομάδες που σκοράρουν, είναι μια επιλογή για κάποιον που θέλει να πάρει μεγαλύτερο ρίσκο, αλλά επειδή βλέπω και μια πολύ καλή Κολομβία η οποία ίσως να κρατήσει και χαμηλά τους Ελβετούς, γιατί πίσω είναι δυνατοί Κολομβιανοί, πήγα προς την δική τους πλευρά σε ένα, νομίζω, μάλλον λογικό εύρος γκολ μέχρι τα 3, δηλαδή ένα διπλό με άντερ 3,5 για Κολομβία, νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για να κρατήσουμε από το μάτς. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, φίλες και φίλοι, και στην σημερινή εκπομπή. Αφού ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας από την αρχή μέχρι και αυτή την ώρα, αφού ευχαριστήσω Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου στην επιλογή της μουσικής, Γιάννη Διτσιράπη που ήταν στο production, και τον Θανάση Πολίτη που τον διαδέχτηκε, Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για υπόλοιπο Κυριακής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να ελεγχθούν απόλυτα και τα πύρινα μέτωπα, να έχουμε καλή επιστροφή από τους εκδρομείς που έχουν φύγει για Σαββατοκύριακο ή αυθημερών στις γειτονικές παραλίες εδώ σε Χαλκιδική, Καβάλα, Κατερίνη, Πιερία γενικότερα, και φυσικά εσείς εδώ μένετε Μετρόπολης 95 και 5, διαφημιστικά μηνύματα θα ακολουθήσουν, Μιχάλης Βραζιλιάνος, συντροφιά μαζί σας στο υπόλοιπο του προγράμματος.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup, μια προσφορά της Novibet.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
11: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
12: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
13: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
14: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με το κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
19: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
20: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Hey, ChatGPT.
22: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
21: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
22: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
21: Γυαλιά ηλίου?
22: Το ίδιο.
21: Φακούς επαφής?
22: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
21: Τι είπες?
22: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
21: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
23: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
21: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
24: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
25: Τι έχουμε?
24: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
26: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
24: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
28: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
29: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, την κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Καλησπέρα και στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα παιχτεί το βράδυ στις 11 το παιχνίδι, θα αρχίσει Βραζιλία, Άλαντ, Νορβηγία. Μεγάλη καλησπέρα και στο Μέχικο, 3 η ώρα το πρωί, στο στάδιο Αστέκα, θα αρχίσει το παιχνίδι Μεξικό-Αγγλία. Η Αγγλία πάει στον τόπο του εγκλήματος πριν 40 χρόνια στο στάδιο Αστέκα, το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντίνα, εκεί όπου σημειώθηκε το περιβόητο γκολ με το χέρι του Θεού, έλεγε ο άλλος, του Μαραντόνα. Πούλησε τρέλα σε όλη την Ιφίλη ο άλλος. Ήταν, λέει, θέλημα του Θεού, το χέρημα του Θεού. Μιλάμε τώρα για... Και δεν υπήρχε βάρ εκείνη την εποχή. Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, καλησπέρα γίγαντα. Ελπίζω να είσαι καλά. Εγώ δεν είμαι καλά από χθες, θα τα πω λίγο αργότερα στον κόσμο. Μια μεγάλη καλησπέρα στο Θανάση Πολίτη, ο οποίος ετοιμάζει τα δικά του μαγικά πίσω στην παραγωγή. Μια μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας, στην Ελένη Παπά, στη γραμματεία.

Λοιπόν, προσέξτε λίγο τώρα. Το Μουντιάλ, παιδιά, είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις, ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες. Να ανακαλύψεις δηλαδή δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, σας έλεγα χθες ότι ήμουν ιδιαίτερα τσατισμένος το βράδυ. Είχαμε το παιχνίδι της Παραγουάης με την Γαλλία και όλα όσα είπαμε εδώ με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή φάνηκαν για μια ακόμη φορά. Ήταν λίγα αυτά που είχα πει εδώ. Χθες κυριολεκτικά βγήκα έξω από τα ρούχα μου, βραδιάτικα, με αυτή την απαράδεκτη διαιτησία του τύπου στο Παραγουάη Γαλλία. Ένας τύπος, ρε παιδιά, ο οποίος πιστεύω ότι έπαιζε, λέμε τώρα, υποθετικά, Παραγουάη πρόκριση. Ο άνθρωπος ήταν εκτός τόπου και χρόνου ποδοσφαίρου. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Διαιτησίας θα πρέπει αυτόν τον τύπο να τον στείλει να μαζεύει ραπανάκια από όλο το Ουσμπεκιστάν και να τα πουλάει τζάμπα. Γιατί αυτά που έκανε χθες στο γήπεδο ήταν απαράδεκτα. Παρεπιπτόντως, να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος το ρίξε στο γέλιο. Δηλαδή, του ρίχνανε αγωνιές, βρισχές, κλωτσιές, τον ηρωνευόντουσαν και αυτός σκητούσε, χαμογελούσε. Μπράβο του. Γιατί άμα ήταν κανένας Ζινεντίν Ζιντάν, θα είχε δώσει όχι μία κεφαλιά, αλλά στη σειρά θα τους είχε πάρει. Και θέλω να μπείτε λίγο στο πρωτοσέλιδό μου σήμερα στο Facebook, στη σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω μια χαρακτηριστική δήλωση του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο τύπος που κατά πάσα πιθανότητα έχει βγάλει τις περισσότερες εύστοχες ατάκες όλων των εποχών στον χώρο του ποδοσφαίρου. Και δείτε τι είπε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς για το χθεσινό παιχνίδι. Με τον διαιτητή αυτόν, παιδιά, επαναλαμβάνω, να μην πρέπει να βάλει σφυρίχτρα στο στόμα του για τα επόμενα χρόνια της ζωής του. Φανταστείτε ότι σε ένα παιχνίδι όπως το χθεσινό, όποιος το είδε καταλαβαίνει τι λέω, η Παραγουάη, παιδιά, δεν πήρε κίτρινη κάρτα. Κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή έπρεπε να πάρει 2 κόκκινες και 7 κίτρινες, τουλάχιστον. Ανταυτού, η Παραγουάη δεν πήρε κίτρινη κάρτα και το παράδοξο, το τρελό της υπόθεσης ποιο είναι, ότι έπαιξε 5 μάτς η Παραγουάη και δεν δέχτηκε μία κίτρινη κάρτα. Οι μεγαλύτεροι γκασμάδες της ιστορίας του ποδοσφαίρου, οι Παραγουάνοι, συνέχισαν να είναι οι μεγαλύτεροι γκασμάδες του ποδοσφαίρου και σε αυτό το Μουντιάλ. Έπαιξαν 5 παιχνίδια και δεν πήραν μία κίτρινη κάρτα. Χτες έπρεπε να πάρουν καμιά δεκαριά συνολικά, κίτρινες, κόκκινες, μπλε, πράσινες. Και η Γαλλία πήρε 3 χτες με τους Παραγουάνους. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τα έλεγα και χθες ότι υπάρχουν διαιτησίες και διαιτησίες. Υπάρχουν διαιτησίες που σφυρίζουν τα ανάποδα σε όλες τις περιπτώσεις και μιλάμε για κίτρινες κόκκινες κάρτες. Εξωφρενικό πράγμα. Αλήτικη διαιτησία. Αλήτικη. Έχεις απόλυτο δίκιο, Θανάση Πολίτη. Αλήτικη. Ναι. Εξωφρενική διαιτησία. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Να το δεις σε μια δεύτερη εθνική κατηγορία Ελλάδος, θα πεις παγκόσμιο κύπελο, τελική φάση και δει μονό παιχνίδι νοκάουτ. Το κόβω εδώ γιατί θα συγχυστώ περισσότερο. Μπείτε λίγο Facebook, επαναλαμβάνω, στη σελίδα μας Μετρόπολης 95,5 και δείτε τι σας έχω για πρωτοσέλιδο. Μόνο και μόνο για την ιστορία σας λέω ότι χθες αυτό το παιχνίδι είχαμε στατιστικά τα οποία αποτύπωσαν την εικόνα του παιχνιδιού σε ελάχιστο βαθμό. Και γιατί το λέω αυτό? Η Παραγουάη είχε 0-13 αναμενόμενα γκολ. Από πού και ως πού βγήκε το 0-13 δεν μπορούσα να το καταλάβω, αλλά τέλος πάντων, όποιον θέλεις πάρε, κούκλα μου Ελένη, όποιον θέλεις. Και μάλιστα η Γαλλία είχε 1-46 expected goals. Για μένα θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 2,5. Ούτε αυτό μπορείς να το καταλάβω το στατιστικό. Κατοχή 24 για την Παραγουάη, 76 για την Γαλλία. 5-15 οι τελικές. Από αυτές τις 5 των Παραγουανών, πιστεύω οι 5 έγιναν μετά το 1-0 των Γάλλων, που βγήκαν λίγο μπροστά, μπας και κάνουν κάτι. Καμία στην τελική βέβαια εστία οι Παραγουανοί. 5 οι Γάλλοι. 2 μεγάλες ευκαιρίες λέει οι Γάλλοι και καμία η Παραγουάη. 12-2 τα κόρνερ. Γιώργο Καραγιάννη, γίγαντα, αρχισυντάκτη του metrosport.gr, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Αν δεν άκουσες, θέλω να μου δώσεις ένα σχόλιο για το Παραγουάη-Γαλλία το χθεσινό βραδινό.
1: Απαράδεκτα όσα έγιναν χθες. Εντάξει, μπορεί να είμαστε πάντα με τον αδύναμο σε κάποια παιχνιδιά και ιδιαίτερα στο Μουντιάλ, όπου μας αρέσουν ιστορίες της τακτοφουτάς.
0: Σωστό.
1: Αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχει από τη μία το πράσινο ακροτήρι που είδαμε τι έκανε και πώς το διεκδίκησε και πώς όλοι το χειροκροτήσαμε. Γιατί πέραν το ότι έπαιξε ποδόσφαιρο, παρήγε ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: είχαν και άψογη συμπεριφορά οι παίχτες της.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα δεν μιλάμε ότι είναι κακό να παρκάρεις το λεωφορείο και να παίξεις άμυνα.
0: Σωστά.
1: Δικαίωμά σου, γιατί αν ανοιχτείς και παίξεις απέναντι σε αυτή την καλία,
0: σωστά,
1: θα σε ισοπεδώσεις στους καινούς χώρους.
0: Σωστά.
1: Αλλά εδώ μιλάμε για επικίνδυνες συμπεριφορές, προσπάθεια απλά να προβοκάρεις τους αντιπάλους προκειμένου να πέσουν παγίδα και να πάρουν κάποια κάρτα. Και ακόμα χειρότερη η παρουσία του διαιτητή,
0: ναι,
1: του Ουσμπέκου,
0: ναι,
1: όπου δεν γίνεται σε αυτό το παιχνίδι να τελειώνει η Παραγουάη χωρίς κάρτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, και δεν μιλάμε τώρα για κίτρινες κάρτες, υπάρχουν 2-3 κόκκινες κάρτες.
0: Σωστά, το ανέφερα και εγώ λίγο πριν.
1: Ο Γκαλάρτσα έχει 2 φορές χτυπήσει στο τρέξιμο τον Ολύσια και μία τον Εμπαπέ, και ιδιαίτερα στον Ολύσια είναι αγωνιά που δεν πρέπει να συζητάμε κανένα για το αν πρόκειται για κάρτα.
0: Και ο Βελάσκες επίσης.
1: Υπάρχει το χτύπημα του Κάθαρες,
0: ναι,
1: με τον Εμπαπέ που,
0: ναι,
1: που το χτυπά, και εκεί μας έχουν πει επανελειμμένως ότι δεν είναι το αν τον χτυπάς δυνατά ή όχι, είναι η πρόθεση με την οποία πας και τον χτυπάς.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, τον χτυπάει, έχει πρόθεση και τον χτυπάει πάνω ψηλά στο καλάμι. Τι συζητάμε για τον πρόκειται. Και μετά σε κάθε ευκαιρία τα σμποξίματα, τα χτυπήματα, μια πολύ κακή συμπεριφορά. Και ευτυχώς που η Παραγουάη αποκλείστηκε και θα δούμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι συνέχεια,
0: ναι,
1: ανάμεσα στην Γαλλία και το Μαρόκο.
0: Ναι, ιστορικό παιχνίδι και αυτό. Υπάρχει πολλή ιστορία πίσω από αυτό το παιχνίδι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα ότι η μισή έχει πάρα πολλούς Μαροκινούς στη Γαλλία.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολλούς Μαροκινούς.
0: 400.000, αν θυμάμαι καλά, είχε αφήσει η Γαλλία να μπει μέχρι πριν κάτι χρόνια. Τώρα οπωσδήποτε το νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο.
1: Μα στη Γαλλία είναι πάρα πολύ Μαροκινοί. Ναι,
0: ναι.
1: Ενσωματώθηκαν και ήδη υπάρχουν πολλοί που έχουν φορές και φάνελα της Εθνικής
0: Γαλλίας. Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Σωστό.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι που θα έχει τρομερό ενδιαφέρον. Αλλά σου λέω, το εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι το Μαρόκο μπορεί να παίξει και ποδόσφαιρο και δεν πιστεύω ότι θα πάει σε τέτοιες συμπεριφορές,
0: ναι,
1: όπως η Παραγουάη.
0: Όχι.
1: Παρότι και αυτή
0: το Μαρόκο παίζει σωστό ποδόσφαιρο. Παίζει ποδόσφαιρο.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα,
0: ναι,
1: πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι. Δώσε μου 2 λόγια για το σημερινό Βραζιλία-Νορβηγία και για Μεξικό-Αγγλία, άλλο παιχνίδι ιστορικής σημασίας και αυτό, γιατί πριν 40 χρόνια οι Άγγλοι εκεί είχαν χάσει από το χέρι του Θεού. Στο ίδιο γήπεδο.
1: Το τελευταίο τους παιχνίδι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ένα παιχνίδι το οποίο στιγμάτισε την ιστορία τους. Μπορεί αυτοί να μένουν στο χέρι που έκανε ο Μαραντόνα. Όλοι οι υπόλοιποι μένουν στο δεύτερο γκόλο που πέρασε τους πάντες.
0: Ναι.
1: Για αυτό το παιχνίδι υπάρχει πολύ ρεπορτάζ όσον αφορά το υψόμετρο που θα γίνει.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, γιατί η πόλη του Μεξικό και συγκεκριμένα στο ΑΣΔΕΚΑ το υψόμετρο είναι γύρω στα 2.250.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου εύκολο να διαχειριστείς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να λέμε ότι η Αγγλία έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα και είναι μια αλήθεια. Αλλά το κλειδί είναι το πώς θα διαχειριστεί σωματικά και ψυχικά αυτή την,
0: σωστά,
1: κατάσταση. Εντάξει.
0: Οι Βραζιλιάνοι, οι Αργεντίνοι, οι Ουρουγουανοί, οι Παραγουανοί, όλα αυτά τα χρόνια σε επίπεδο εθνικών ομάδων σε Κόπα Αμέρικα κτλ. Δεν μπορούν ακόμα να βρουν έναν τρόπο να διαχειριστούν καταστάσεις υψομέτρου.
1: Ναι, μα πάντα προσπάθουν να το εκμεταλλευτούν αυτό το όπλο.
0: Βέβαια.
1: Οι χώρες οι οποίες το είχαν.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι καθ' αυτό, δεν θεωρώ το Μεξικό είναι φαβορί. Παραμένει για,
0: συμφωνώ,
1: μένα φαβορί Αγγλία.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, γιατί το Μεξικό από την πλευρά του θα πρέπει να διαχειριστεί και την πολύ μεγάλη πίεση που θα έχει από τον κόσμο.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία για αυτήν να προκριθεί, να περάσει και αυτήν τη φάση απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο.
0: Σωστά.
1: Είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι που θα δώσει στο Μεξικό.
0: Ναι.
1: Okay, δεν έχει δεχτεί γκολ.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να δούμε πώς μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις, μη έχοντας μάλιστα τους μεγάλους αστέρες. Είναι μια ομάδα, πραγματικά καλή ομάδα, αλλά δεν,
0: μέχρι
1: έχει τους παίκτες, ναι, της πολύ υψηλής ποιότητας που θα κάνουν τη διαφορά στα κρίσιμα σημεία. Ενώ,
0: σωστά,
1: την Αγγλία την είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Χρειάστηκε να ανεβάσει λίγο την απόδοση του ο Κέιν και καθάρισε μόνος του.
0: Τεράστιος χάρη Κέιν,
1: ναι,
0: τεράστιος.
1: Έχει την ποιότητα να το, ναι, κάνει, μη έχοντας βέβαια την καλή αμυντική συμπεριφορά η Άγγλια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή,
0: γιατί δέχτηκε 2 γκολ από την Κροατία, δέχτηκε και γκολ από το Κονγκό. Έτσι,
1: ναι, θεωρώ λοιπόν ότι σίγουρα θα σκοράνουν και οι δύο ομάδες.
0: Συμφωνώ και εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Συμφωνώ και εδώ.
1: Για το άλλο το παιχνίδι, για μένα είναι φαβορή Βραζιλία. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να μην ήταν φαβορή η Βραζιλία. Δεν είναι η Βραζιλία που έχουμε συνηθίσει. Okay.
0: Ούτε κατά διάνοια.
1: Ναι, γιατί είναι η πρώτη φορά που η Βραζιλία για αστέρι έχει τον προπονητή της.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, όλες τις υπόλοιπες φορές που θυμόμαστε την Βραζιλία, ελάχιστε θα πούνε και ποιο προπονητή είχε εκείνη την περίοδο.
0: Ναι.
1: Θυμόμασταν πάντα ότι είχε τους πολύ μεγάλους αστέρες. Τώρα δεν έχει μεγάλο αστέρι η Βραζιλία.
0: Μόνο το Βινίσιος, αλλά και πάλι.
1: Ναι, μόνο το Βινίσιος. Ναι, ναι. Βινίσιος.
0: Και okay. Πάλι δεν είναι στα επίπεδα εκείνων των μεγάλων αστέρων.
1: Μα εκεί μιλάμε τώρα για ποιος από αυτούς τους 11 με εξαίρεση ίσως το Βινίσιος θα μπορούσε να μπει σε μια 11 της Βραζιλίας.
0: Κανένας.
1: Τον χρόνο που πήρε της Κορέας, ας πούμε, που ήταν με όλους τους αστέρες της.
0: Κανένας από αυτούς.
1: Ναι, αυτό λένε. Αυτό, ναι. Ότι δεν έχει τους αστέρες. Αλλά πάντα σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι φαβορή απέναντι στην Νορβηγία που ναι, έχει καλούς παίκτες, αλλά είναι ακόμα η Νορβηγία. Περιμένω να τη δω και αυτήν να την τεστάρουμε σε ένα πραγματικά μεγάλο παιχνίδι.
0: Ναι. Γιώργο, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Metrosport.gr. Παιδιά, ενημερωθείτε για όλα τα θέματα κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, αθλητικά και πάει λέγοντας. Έχουμε και κάποιες αποκαλύψεις. Πρωτοσέλιδο, ρίξτε μια ματιά. Metrosport.gr. Τα παιδιά σας ενημερώνουν συνεχώς. Και ένα στοιχείο που ήθελα να αναφέρω εδώ είναι ότι η Βραζιλία δεν έχει και φορ. Δηλαδή δεν έχει φορ. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Ολόκληρη η Βραζιλία, κοντά 300 εκατομμύρια πληθυσμός, και δεν μπορεί να βγάλει ένα σέντερ φορ. Παίζει ο Κούνια από τον Κούνα, για αν είναι φορ αυτός. Αυτός στις προηγούμενες μεγάλες εθνικές Βραζιλίας δεν θα μπορούσε να περάσει ούτε από τα ποδητήρια έξω για να φέρει τα παπούτσια των παικτών της Βραζιλίας. Δεν μου βγάζει τίποτα αυτή η Βραζιλία. Ειδικά με τον προπονητή που έχει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να δεχθώ εγώ Βραζιλία να μην έχει Βραζιλιάνο προπονητή, βασικά αρχίζω από εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και ο Κάρλος Αντσελότι είναι ένας ωραίος, πολύ καλός προπονητής, αλλά για μένα είναι της προηγούμενης δεκαετίας, μέχρι εκεί. Τίποτα το ιδιαίτερο. Και δεν έδειξε και τίποτα ιδιαίτερο στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και, και του Καναδά. Τίποτα το ιδιαίτερο αυτή η Βραζιλία. Πιστεύω κουτσά στραβά θα περάσει σήμερα. Πιστεύω, λέω. Δεν λέω θα περάσει. Λέω πιστεύω θα περάσει κουτσά στραβά. Γιατί η Νορβηγία είναι ένα καθώς πρέπει σύνολο καλό, με έμπειρους παίκτες. Έχει 3-4 ποιοτικότατους παίκτες μέσα στην εντεκάδα. Αλλά δέχεται εύκολα τον γκολ η Νορβηγία. Και εδώ μου αρέσει ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Αντίθετα, στο Μεξικό Αγγλία βλέπω ένα under. Και δεν βλέπω να χάνει η Αγγλία. Ωραιότατο μονό αποδεκτό, όπως σας έγραψα και στο betshow.com. Χ, πρώτα, διπλό κάλυψη. Χ2 under 3,5. Όποιος θέλει το τραβάει, Χ2 under 2,5. Και αυτά για το Μεξικό Αγγλία. Για το Βραζιλία Νορβηγία δεν τολμάω να βάλω άσο. Βάζω το Χ ημίχρονο άσο τελικό, γιατί πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες θα είναι στην αρχή, έτσι θα μπουν επιφυλακτικά. Δεν αποκλείω 0-0 ημίχρονο. Μετά πιστεύω θα σκοράρει ο Βραζιλιάνος. Και στην επιθυμία, στην ανάγκη που έχει η Νορβηγία να ισοφαρίσει μετά, πιστεύω θα βάλει γκολ. Και αρχίζω από το 2-1-1-1, σκορ, Χ ημίχρονο άσο τελικό. Και στην κάλυψη είναι δύο ωραία μονά αποδεκτά για να παίξουμε το βράδυ. Και επίσης, σε ό,τι αφορά στο Μεξικό Αγγλία, ένα ωραίο bet builder είναι το Χ2, under 2,5, και να βρουν εστία μία φορά Κινόνιες και Χιμένες από το Μεξικό, Χάρι Κέιν και Μπέλιγχαμ από την Αγγλία. Ένα ωραίο bet builder από εκεί. Και από το Βραζιλία-Νορβηγία, άσος Χ, over 1,5, και μετά εστία τόσο ο Βίνι όσο και ο Κούνια και εστία ο Χάλαντ. Δεν τολμώ να βάλω σκόρερ. Ούτε το Βίνι, ούτε τον Κούνια, ούτε το Χάλαντ. Γι' αυτό πάω έτσι λίγο επιφυλακτικά εστίες από αυτούς τους τρεις παίκτες. Αυτά από εμένα για το παγκόσμιο κύπελο. Το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο είναι υπέροχο. Υπέροχο, γιατί έχει και τις εκπλήξεις του. Τις καλές εκπλήξεις του. Δηλαδή εκπλήξεις που έγιναν με το σπαθί των αδύναμων ομάδων. Έχει κάποιες εκπλήξεις με τύχη ορισμένων ομάδων που είναι μες στο πρόγραμμα του ποδοσφαίρου. Ωραία παιχνίδια, ωραίες φάσεις, ωραία γκολ, με τη διαιτησία να τα καταστρέφει όλα σε ό,τι αφορά στην εικόνα κάποιων αγώνων. Και δεν μιλάω μόνο για το χθεσινό. Το χθεσινό ήταν το κερασάκι στην τούρτα του Παραγουάη-Γαλλία. Έχουν γίνει αγώνες που έχουμε δει εξωφρενικά πράγματα. Δηλαδή, τώρα να σας πω κάτι, στο 3-0 μου φαίνεται με τη Σκωτία ήταν να έχει σκοράρει ο Βινίσιος και τον γκολ ακυρώθηκε. Μου φαίνεται στο 1-0 ήταν. Και τον γκολ ακυρώθηκε γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Και τον διαιτή να ρωτήσετε δεν ξέρει γιατί το ακύρωσε. Και μάλιστα είχαμε και ανακοίνωση από πλευράς Ομοσπονδίας Βραζιλίας για το γιατί ακυρώθηκε τον γκολ της Βραζιλίας. Και ακόμη απάντηση η Ομοσπονδίας Βραζιλίας δεν έχει πάρει. Είναι πολύ ύποπτη αυτή η συμπεριφορά διαιτητών. Δέχομαι την αρχική τους. Την αρχική έννοια βάση σε ό,τι αφορά στους διαιτητές μη δίνεται εύκολα κίτρινες κάρτες, αλλά αυτοί πιστεύω πήραν το μη εύκολα και το έκαναν μη δώστε κίτρινες κάρτες, δεν εξηγείται αλλιώς. Δίνουν πολύ πιο εύκολα κίτρινη κάρτα σε κάποιον που διαμαρτύρεται και όχι σε κάποιον που κλωτσάει από πίσω σε αντεπίθεση να κόψει το ποδόσφαιρο κάποιου και να μην δεχθεί ούτε κίτρινη κάρτα. Όχι κόκκινη, δεν το συζητάμε. Δεν κάνει κίτρινη. Μιλάμε απίστευτα πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και βέβαια, αν υπήρξε μια συνέντευξη τύπου ενός υπεύθυνου σε ό,τι αφορά στη διαιτησία, μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλου για συγκεκριμένους αγώνες, μπροστά σε όλους τους. Εν πάση περιπτώσει, σε κάποιους δημοσιογράφους που ασχολούνται βέβαια με τις εθνικές ομάδες, θα ήταν πολύ καλό να τεθούν κάποια ερωτήματα. Π.χ. η κόκκινη κάρτα που πήρε ο τύπος της Παραγουάη στο πρώτο μάτς επειδή έκρυψε το στόμα του για να πει κάτι στον αντίπαλο. Κόκκινη κάρτα ρε φίλε. Επειδή μίλησε κάτι και έκρυψε το στόμα του. Δέχομαι ότι δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Άρα παρατήρηση πρώτη εάν κάποιος παίκτης το κάνει στο παιχνίδι. Παρατήρηση δεύτερη όχι. Κίτρινη μετά. Το δέχομαι. Και ξαναγίνεται στο ίδιο μάτς από οποιονδήποτε παίκτη κόκκινη στην τρίτη φορά. Αλλά κόκκινη με τη μία, ο άλλος περιμένει ένα παιχνίδι όλη του τη ζωή για να παίξει σε παγκόσμιο κύπελο. Βάζει το στόμα του μπροστά το χέρι του για να πει κάτι σε ένα συμπαίκτη, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Και σου δίνει κόκκινη κάρτα. Είσαστε σοβαροί, ρε. Τρεις παίκτες για μένα χθες από την Παραγουάη, τους έχω σημειώσει. Είναι ο Βελάσκες, ο κεντρικός αμυντικός, ο Κάθερες, δεξιός αμυντικός. Και ο Γκαλάρθα, αυτός ο τύπος έπρεπε να σταματήσει να παίζει ποδόσφαιρο. Να πάει να ασχοληθεί με κυπουρική, ραπτική, εν πάση περιπτώσει, ό,τι να είναι. Αυτοί οι τρεις έπρεπε να έχουν πάρει χθες κόκκινη κάρτα. Και όμως, ο Αλμυρόν ήταν εκείνος, μπράβο, που είχε πάρει την κόκκινη κάρτα γιατί έκρυψε το στόμα του με τα χέρια του για να πει κάτι. Άλλος Γκασμάς και αυτός, μάλλον δεν το ήξερε καν. Δηλαδή. Αλλά είναι η Παραγουάνη, προσέξτε, το έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή. Στη Λατινική Αμερική υπάρχει μια λέξη κατίμπα. Δεν μεταφράζεται. Η κατίμπα είναι το εξής. Είναι κάποιος, είναι αυτά που έκαναν χθες οι Παραγουανοί σε όλο το μάτς. Οι κατιμπέιροι, αυτοί που το κάνουν αυτό, την κατίμπα, λέγονται κατιμπέιροι. Αυτοί λοιπόν χθες είναι η προσωποποίηση της κατίμπας από τους κατιμπέιρους της Παραγουάης. Να προβοκάρουν, να προκαλούν αντίπαλο παίκτη, αντίπαλο πάγκο, αντίπαλο προπονητή, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο νου σας. Και οι Βραζιλιάνοι το έχουν από τότε που ήμουν εγώ στη Βραζιλία, από το 1980. Το έχω ακούσει αυτό να το λένε και για προηγούμενα Μουντιάλ φυσικά. Αυτό έχει βγει πριν από το 1960, πριν γεννηθώ καν εγώ. Για τους κατιμπέρους, γιατί, προσέξτε, Ουρουγουανοί, Παραγουανοί, Χιλιανοί, Βολιβιανοί, ακόμα και Αργεντίνοι σε ορισμένες περιπτώσεις, κάτι κουρσούμια τέτοια δηλαδή. Καταφεύγουν σε τέτοιο επίπεδο επιλογές γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε τους ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου όπως είναι οι Βραζιλιάνοι, οι Αργεντίνοι και πάει λέγοντας. Οι κατιμπέιροι πάνε σου πιάνε τον ποπό, ας πούμε. Το έχει κάνει και ο Πελέ σε μια φάση αυτό, φίλε μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Έπιασε τον ποπό ενός παίχτη, δεν θυμάμαι αν ήταν Ουρουγουανός. Τον είχε βαρέσει βέβαια, τον είχε πλακώσει τις κλωτσιές και τις αγωνιές ο άλλος. Του την έδωσε μια στιγμή του Πελέ, πάει δίπλα του, σαν να του πει κάτι, του πιάνει τον ποπό, γυρνά άλλος, του τραβάει μια κόκκινη κάρτα. Και αυτό το πήραν μετά από τότε τα χρόνια και το κάνουν πάρα πολύ. Σου πιάνει τα μαλλιά ο άλλος και κανένας χαϊδεύσει και τα τραβάει και εσύ πονάς, σου τη δίνει, του τραβάς μια, πάρε μια κόκκινη, φύγε. Πολλά τέτοια. Λατινική Αμερική τότε, όχι μόνο σε επίπεδο εθνικών ομάδων και ομάδων κανονικά, συλλόγων. Έπαιζε ας πούμε Σάντος Μπόκα Τζούνιος. Όχθε μου. Φοβερές φάσεις. Και δυστυχώς με τα λύπης μου είδα χθες τους Παραγουανούς να παίζουν ένα τέτοιο επίπεδο ποδόσφαιρο. Όχι αντιποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, Πάω σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
14: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα Λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε!
14: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστήνες και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή.

0: επιχείρησης. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέα έως τις 6. 6 με 7 θα είμαι με τον Κυριάκο Ισκεντερίδη με την επιστροφή. Οπότε θα τα πούμε και εκεί. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Αχίλλειος Έξαρχος. Καλησπέρα, φίλε μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και σε εσένα και στους φίλους ακροάτες μας.
0: Παρακολουθείς καθόλου παγκόσμιο?
1: Παρακολουθώ καθόλου παγκόσμιο. Περιμένω την αγαπημένη μου ομάδα να το σηκώσει και φέτος.
0: Και ποια είναι η ομάδα σου?
1: Αυτή που το σήκωσε και την προηγούμενη φορά.
0: Αρχεντίνα!
1: Και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Αρχεντίνα!
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, το συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Με το πράσινο ακροτήριο. Μετά από μια διαδικασία ομίλων όπου περπατώντας θα μπορούσε να πει κανείς ότι.
0: Δεν είχε και κανένα απέναντι.
1: Ναι, δεν είχε κανένα ιδιαίτερο αντίπαλο. Η αλήθεια είναι ότι κοντά στο πράσινο ακροτήριο μας εξέπληξε έτσι πόσο αξιόμαχη.
0: Εντάξει, τη πήγε πολύ το μάτς στο πράσινο ακροτήριο. Θα άξιζε να περάσει η Αργεντινή. Ήταν καλύτερη.
1: Ήταν καλύτερη. Εντάξει, έπεσε πάνω σε έναν αξιόμαχο αντίπαλο, ο οποίος εδώ που τα λέμε δεν είχε να χάσει και τίποτα.
0: Σωστά.
1: Και μόνο το γεγονός ότι πέρασε στους 32 ήταν μια μεγάλη επιτυχία γι' αυτό.
0: Σωστά.
1: Θα δούμε τώρα. Και ο επόμενος αντίπαλος είναι θεωρητικά Βατός ή Αίγυπτος. Νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα μονοπάτι η Αργεντινή που της επιτρέπει να προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Αν και ο Μέση συνεχίσει έτσι να έχει αυτόν τον ηγετικό ρόλο.
0: Μακάρι.
1: Και να σκοράρει.
0: Μακάρι.
1: Κατάπαυστα όπως το κάνει από την αρχή του τουρνουά μέχρι και. Τώρα, εντάξει, ελπίζουμε εμείς οι φίλοι της Αργεντινής να τη δούμε στον τελικό για δεύτερη διαδοχική χρονιά και γιατί όχι να το σηκώσει.
0: Κοιτάξτε, εδώ που τα λέμε τώρα.
1: Αν και εδώ που τα λέμε έτσι, για να είμαστε και

0: Και υπάρχουν καλύτερες ομάδες, έτσι, για να το συζητάμε. Δηλαδή η Γαλλία είναι.
1: Η Γαλλία από την οποία πήρε το παγκόσμιο κύπελλο την τελευταία φορά, στην τελευταία φάση.
0: Έτσι ακριβώς. Η Γαλλία έχει δείξει ότι ξεχωρίζει. Έτσι, ποιοτικά και με βάση την εικόνα της σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει ως τώρα.
1: Σωστά.
0: Αλλά εντάξει, έτσι όπως
1: είναι
0: διασταυρώσεις. Ναι, μα έτσι όπως είναι διασταυρώσεις θα την συναντήσει, αν την συναντήσει μόνο στον τελικό.
1: Ποτέ ναι, και είσαι εύκολος εσύ ως Αργεντινή μέχρι τα ημιτελικά. Έχεις ένα εύκολο πρόγραμμα. Εκεί στα ημιτελικά θα παιχτούν όλα.
0: Ναι, έτσι, αυτό έτσι ακριβώς.
1: Εκεί είναι όλο το ζουμί.
0: Ναι, αυτό που είπα και πριν, ένα βατό μονοπάτι σχετικά σε σχέση με, το άλλο, ναι. με τον άλλο κλάδο του δέντρου εντός εισαγωγικών, όπως λέμε.
1: Ναι. Εντάξει,
0: ελπίζουμε ότι θα βρεθούμε, θα πούμε καλά και θα είμαστε τουλάχιστον στο τελικό.
1: Πάμε στα δικά σου τώρα, λοιπόν, γιατί έχεις θέματα εδώ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, μετανότερα. Ναι. Είναι καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά το πύρινο μέτωπο. Ακούγα νωρίτερα και στο Μέγκα που μιλήσε ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου, ο Παντελής Τσακίρης, στην εκπομπή Εξελίξεις τώρα στο Μέγκα. Τόνισε ότι τα πάντα σε ό,τι αφορά το μέτωπο, το πύρινο μέτωπο, τη φωτιά, το θέμα της φωτιάς, είναι υπό έλεγχο. Το μόνο ζήτημα πλέον είναι καθαρά και μόνο ο καπνός ο οποίος βγαίνει από τα δύο εργοστάσια που φλέγονται, κυρίως από το εργοστάσιο ανακύκλωσης αλλά και από το εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού. Εκεί περισσότερο είναι τα μέτωπα στα οποία επικεντρώνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ό,τι αφορά τα δασικά μέτωπα έχουν οριοθετηθεί, βρίσκονται υπό έλεγχο και απλά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις λόγω των ανέμων. Πλέον όλο, ουσιαστικά το κύριο θέμα είναι πλέον το καπνός, έτσι, και το νέφος το οποίο βλέπουμε τις τελευταίες ώρες στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Το θέμα της φωτιάς βρίσκεται, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να την οριοθετήσουν μετά από μια πολύ πολύ δύσκολη νύχτα. Σε ό,τι αφορά το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμων, στο οποίο θυμίζω ότι είχε ανακοινωθεί χθες το βράδυ η προληπτική εκένωση, δεν υπάρχει, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα είπε ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου πριν από λίγο στο Μέγκα, δεν υπάρχει εντολή για επιστροφή στους τρόφιμους λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας. Πάντως, όπως και ο ίδιος δήλωσε, για τους κατοίκους δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς η φωτιά, όπως δήλωσε, έχει περιοριστεί στο 95%. Και όπως είπαμε και πριν, μόνο το θέμα των εργοστασίων είναι πλέον αυτό το οποίο υπάρχει, είναι δύσκολο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τη μάχη τους. Από αύριο το πρωί, μάλιστα, με την συνδρομή κλιμακίων της περιφέρειας, ξεκινούν και οι καταγραφές των ζημιών για να δοθούν, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, για να γίνουν οι αιτήσεις από τους πληγέντες και να δοθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά το θέμα της φωτιάς. Α, απλά να προσθέσω ότι επειδή υπήρξε η σύλληψη του 76χρονου
1: οδηγού,
0: ναι, από τον οποίο σύμφωνα με την πυροσβεστική ξεκίνησε η φωτιά, σε κατάσταση.
1: Το παραδέχτηκε ο ίδιος.
0: Ναι, το έχει ομολογήσει ο ίδιος ότι από το αυτοκίνητό του προκλήθηκε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της πυροσβεστικής προσπάθειας, κόλλησε το αυτοκίνητό του εκεί στο Πρανές, ναι, από το σημείο στο οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και προσπαθώντας να το απεγκλωβίσει, προκλήθηκαν σπινθήρες οι οποίοι λόγω και των ισχυρών ανέμων είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθεί η φωτιά που έλαβε γρήγορα έκταση και προκάλεσε αυτή την πολύ μεγάλη καταστροφή στην περιοχή εκεί της Φιλοθέης, του Ωρεοκάστρου και των γειτονικών περιοχών.
1: Τώρα που το λες αυτό ναι, το ρηπογόνο νέφος να μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί διάβασα λίγο πριν ένα άρθρο της Παναγιώτης Απέργη για τις επιπτώσεις, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και για τη δημόσια υγεία. Σε ποιο σημείο δηλαδή να μπορέσουμε να καλυφθούμε εμείς ως πολίτες τώρα? Δεν είναι και εύκολο,
0: Δεν είναι εύκολο. Καλό είναι οι πολίτες όσο μπορούν να αποφεύγουν την επαφή με την ατμόσφαιρα.
1: Κλείνουμε παράθυρα, πόρτες,
0: δεν είναι
1: πατζούρια.
0: Και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι αυτό, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Καλό είναι όσοι είναι μέσα στα σπίτια τους να έχουν κλειστές πόρτες στα παράθυρα. Και η ζέστη που επικρατεί λόγω και του καλοκαιριού, εντάξει, βοηθάει με την έννοια ότι κλείνουμε τα παράθυρα έτσι και αλλιώς ανάβουμε τον κλιματισμό για να δροσιζόμαστε.
1: Ναι.
0: Καλό είναι όσοι μπορούν αυτό να το κάνουν για να μην ερχόμαστε σε, ναι, σε επαφή. Διάβαζα και εγώ πριν από λίγο ότι ιδιαίτερα ανησυχούν και οι πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη και στα αεροστάσια, καθώς εκλείεται μονοξείδιο το άνθρακα και μάλιστα δίνουν τη μάχη με ειδικές στολές εκεί.
1: Όπως έγραψε και η Παναγιώτα εδώ, σε κάποιες περιπτώσεις εκεί κοντά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχεις και μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας. Είναι συγκεκριμένες μάσκες αυτές.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι θέμα αυτό. Ειδικά ναι, για τα παιδιά που λες που παλεύουν εκεί στην πρώτη μάχη.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Απλά να προσθέσουμε αυτό, επειδή διαβάζω και εγώ το θέμα της συστάσεις των ειδικών, αποφυγή μετακινήσεων και αποχή από κάθε άσκοπη μετακίνηση, αυτό που λέγαμε και εμείς πριν.
1: Βέβαια.
0: Υποχρεωτική μάσκα, υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας,
1: ναι,
0: για όσους είναι αναγκασμένοι, δεν μπορούν να το αποφύγουν αυτό, να βγουν έξω, και όσοι είναι στα σπίτια, αυτό που είπαμε και εμείς πριν, διατήρηση των παραθύρων και των πορτών κλειστών σε όλες τις περιοχές. Σε ό,τι αφορά τον 76χρονο, για να επιστρέψουμε και να κλείσουμε το θέμα αυτό, ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε, καθώς η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Όπως είπαμε, ο 76χρονος τελικά, αφού οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης, αφέθηκε ελεύθερος με την λογική ότι πρέπει να ξεκινήσει η πυροσβεστική προκαταρκτική εξέταση, προκαταρκτική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες, πώς ακριβώς δηλαδή προκλήθηκε η φωτιά, ποιες ήταν οι συνθήκες εκεί, για να καταλαβαίνεις και εσύ, Μιχάλη, και οι φίλοι ακροατές που μας ακούν, για να μπορέσουν να στοιχειοθετηθούν και τα αδικήματα, για να μπορέσει, εάν βεβαίως το κρίνει σκόπιμο, που λογικά θα το κάνει αυτό, ο εισαγγελέας να ασκήσει και τις απαιτούμενες διώξεις για συγκεκριμένα αδικήματα στον 76χρονο, ο οποίος ομολόγησε, επαναλαμβάνουμε, ο ίδιος ότι εξαιτίας του ξεκίνησε η φωτιά εκεί,
1: ναι,
0: στο ωραίο καστρό. Αυτά σε ό,τι αφορά τη φωτιά, ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε. Τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας υπάρχει το θέμα το οποίο κυριάρχησε φυσικά όλη την εβδομάδα, με τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορ, η μητέρα της Βάγια. Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες από την αντιτρομοκρατική, η οποία την αντιμετωπίζει ξεκάθαρα ως μια οργανωμένα υποκινούμενη υπόθεση. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα επολύματα των εμπριστικών μηχανισμών, σε γενετικό υλικό και αποτυπώματα, αλλά και στην ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών. Σημαντική θεωρείται η ανάλυση του βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες μέρες και δείχνει άτομο να κινείται στην πιλωτή της πολυκατοικίας του πρώην υφυπουργού Σάβα Αναστασιάδη, λίγο από την έκρηξη. Μέχρι στιγμής τα στοιχεία μιλούν για τρεις εμπλεκόμενους στην επίθεση, που κινήθηκαν με δίκυκλα, ενώ εξετάζεται και ύπαρξη ενός τέταρτου προσώπου, το οποίο είχε υποστηρικτικό ρόλο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, να πούμε ότι η φυσική αυτουργή φέρεται να προέρχονται από τον σκληρό πυρήνα του αντιεξουσιαστικού χώρου της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση βεβαίως προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση, η κυβέρνηση κάνει λόγο για εγκληματική πράξη πολιτικής βίας, κατηγορεί την αντιπολίτευση για ανοχή σε περιπτώσεις επιθέσεων με γκαζάκια, οι οποίες, όπως τονίζει, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ενέργειες χαμηλής επικινδυνότητας πλέον, από τη στιγμή που είδαμε ότι να οδηγούν σε ανθρώπινες απώλειες. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπήρξε ρητή καταδίκη φυσικά του θανάτου της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, διατυπώθηκαν και αιτήματα για διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη και χωρίς να αναδεικνύονται κομματικές σκοπιμότητες, οι οποίες, η αλήθεια, είδαμε ότι από ορισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έτσι αναδείχθηκαν υπέρ του δέοντος, και βάζω έτσι στο τραπέζι κυρίως τη δήλωση του Κώστα Κυρανάκη, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος τα έβαλε σελίδι με την αριστερά, αναφερόμενο στην υπόθεση αυτή. Περιμένουμε τώρα να αποδώσουν, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, περιμένουμε να αποδώσουν οι έρευνες, τα στοιχεία, να αποδώσουν καρπούς και να οδηγηθεί η αστυνομία στον εντοπισμό και στη σύλληψη των δραστών. Από εκεί και πέρα, κλείνοντας αυτό, να πω και σε κάτι που θα σου αρέσει, πιστεύω.
1: Έλα.
0: Γιατί είσαι, έχεις ιδιαίτερη αδυναμία έτσι, στην πολιτική ίδρυκα και στις κόντρες.
1: Θα σε πήγαινε
0: παρέμβαση,
1: εκεί.
0: Παρέμβαση Αντώνη Σαμαρά, δεν ξέρω
1: ναι,
0: αν
1: είναι. Ναι.
0: Πρωινό βίντεο, δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε, επειδή είναι σύντομη διάρκεια στα δύο βίντεο, τα οποία ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός και φαίνεται να συνομιλεί με τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, τον Νίκο Τσούτσια, ρίχνει εχμές κατά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Άλλη μια παρέμβαση από τον Αντώνη Σαμαρά με εχμές κατά της Νέας Δημοκρατίας και κατά της Ντόρας Μπακογιάννη. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να τα ακούσουμε αυτά.
1: Θα τα ακούσουμε αργότερα με Κωνσταντίνο.
0: Ωραία, θα τα ακούσουμε αργότερα. Απλά, επομένως, τότε να αναφέρω εγώ, να κάνω μια μικρή...
1: Ναι, κάνε μια αναφορά, γιατί...
0: Να κάνω μια μικρή περίληψη για το τι λέει ο Αντώνης Σαμαράς, ότι αναφερόμενος στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε τις αιτιάσεις ότι ο ίδιος έχει ευθύνη
1: Σωστά.
0: για την διαφαινόμενη απώλεια της αυτοδυναμίας,
1: Σωστά.
0: Σε περίπτωση που ήδη προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος. Εγώ λέει τους είπα τι να κάνουν και κάναν τα ακριβώς αντίθετα και ανέφερε για μια σειρά ζητήματα όπως ο γάμος και η τεκνοθωσία από ομόφυλα ζευγάρια, η ακρίβεια, τα σκάνδαλα, τα εθνικά θέματα. Παράλληλα επιπλέον ρωτήθηκε για το ότι αφενός μεν, για τη διαγραφή του από την Νέα Δημοκρατία και τις εξηγήσεις που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση και συσχέτισε έτσι την επιχειρηματολογία στελεχών της κυβέρνησης με επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού, μίλησε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ στο δεύτερο από τα βίντεο απάντησε στις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία το απέδωσε προσωπικές ευθύνες για το σημερινό πολιτικό κλίμα. Και απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς ότι η πρώην υπουργός, η Ντόρα Μπακογιάννη, δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την ήττα της στις εσωκλωματικές εκλογές
1: του
0: 2009. Άδικο, ναι, μετά από 17 χρόνια λέει, δεν το έχει χωνέψει ακόμα.
1: Για άκου λίγο, για άκου λίγο.
0: Ο κύριος Σαμαράς, ναι.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι.
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν βγάζω ανακοίνωση.
3: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Τάκα, ε.
0: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο βίντεο.
1: Ναι.
0: Η αιχμηρία τάκα στο τέλος. Ας τα βρει.
1: Δεν έχει άδικο εδώ
0: πέρα. Ναι. Εντάξει, η ουσία είναι ότι έχουμε άλλη μια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά με εχμές προς τις Νέες Δημοκρατίας, διατηρεί αυτούς τους υψηλούς τόνους, εμένει στην κριτική κατά των πολιτικών επιλογών του Μεγάλου Μαξίμου. Εντάξει, το μόνο που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι θέλουμε να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό.
1: Γιατί και βέβαια θα παίξει ρόλο στο να αφαιρέσει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, δεν το συζητάμε, Αχίλια.
0: Εννοείται. Θα αφαιρέσει ρόλο. Μιλάμε για ένα στέλεχος πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που διαθέτει και πρωθυπουργός. Εννοείται ότι διαθέτει ισχυρό ακροατήριο εντός του κόμματος. Είναι δεδομένο ότι αν αποφασίσει να κάνει κόμμα, θα αφαιρέσει σίγουρα ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι να δούμε αν θα είναι μικρό ή μεγάλο. Εγώ εκτιμώ ότι αν προχωρήσει σε νέο κόμμα, θα μπει και στη Βουλή.
1: Ναι, ούτε συζήτηση.
0: Ότι θα έχει ποσοστό το οποίο θα του εξασφαλίζει και θέση
1: στο
0: επόμενο κοινοβούλιο.
1: Ναι.
0: Κλιμάκωση λοιπόν, βλέπουμε συνεχώς μια κλιμάκωση έτσι, των βελών και της επίθεσης που εξαπολύει κατά της κυβέρνησης ο Αντώνης Σαμαράς και τα σημερινά αυτά τα δύο βίντεο είναι προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γίγαντα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Λίγο αργότερα θα σας περάσω και τα στοιχεία από τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, γιατί έχουν μια σημασία. Είναι πριν δύο ημέρες μου φαίνεται αυτή η δημοσκόπηση, αλλά πρωτίστως θα πω δύο λογάκια εδώ με τον αδελφό μου, τον Δημήτρο Καλαϊτζή, ο οποίος θες ξενύχτησε. Τι κάνεις Γιγάντα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα στους φίλους στο Κορατές, στο Μετρόπολη 95 και 5.
1: Πώς πας?
4: Μια χαρά.
1: Τι πήρες από τα. Τι εξέλεβες από τα χθεσινά παιχνίδια?
4: Εντάξει, δικαιώθηκε την Παραγουάη. Εντάξει, ντροπή αυτό που είδαμε.
1: Ναι.
4: Εντάξει, εγώ θέλω το σκληρό παιχνίδι, αλλά αυτό που έγινε χθες ήταν.
1: Σκληρό. Το ήταν αλήτικο. Καλά το είπε ο Θανάσης ο Πολίτης. Αλήτικη διαιτησία, εγώ το προεκτείνω και το πάω και αλήτικη συμπεριφορά.
4: Α, τη διαιτησία, το θέμα είναι και οι παίκτες πώς παίξανε.
1: Ναι, ναι, και οι δύο. Δηλαδή. Ρε φίλε, σε... μιλάμε από παγκόσμιο.
4: Πάντως, εγώ παραδέχομαι Ιμπραήμοβιτς. Ήθελα σε αυτό το μάτς να ήταν ο Ιμπραήμοβιτς να δω τι θα έκανε. Γιατί λέει, θα παίρνα τέσσερις κόκκινες και θα ήταν κάποιο στο νοσοκομείο.
1: Ναι. Αν δεν πέσα εγώ, λέει κόντρα στην Παραγουάη, αυτό έβγαλα σήμερα στον τοίχο. Θα ήθελα κάποιο στο νοσοκομείο. Και δεν έχει άδικο.
4: Εντάξει, ήταν πολύ αντιθετικά τα χτυπήματα όλα.
1: Και μπράβο στους παίκτες της Γαλλίας, έτσι.
4: Εννοείται. Δηλαδή, για την ψυχραιμία που κρατήσανε.
1: Στον Εμπαπέ. Τους αντιμετώπιζε με ένα χαμόγελο, σαν να σου λέει: έλα, ρε φίλε.
4: Κοίτα, δεν πέσα στην παγίδα, γιατί σου λέει: σωστά. Τώρα με το Μαρόκο στους 8 σωστά. Είναι μάζο και θανάτου. Γιατί όποιος χάσει, χάνεται. Τελείωσε. Σωστά.
1: Και είναι και ιστορική σημασία Μαρόκο-Γαλλία.
4: Ναι, εντάξει, εμείς είναι.
1: Μαροκινούς.
4: Έτσι. Αλγερινή.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει φάση εδώ. Τι έχουμε.
4: Σήμερα με τα δύο μάτσα ωραία. 11-1 ναι. Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 που έχει το πιο ωραίο μάτς.
1: Ο Κλοπ, συγγνώμη που λέγαμε χθες.
4: Θα σου το πω. Α, έχουμε ανατροπή εκεί πέρα. Μπράβο, και στις 3 έχουμε Μεξικό-Αγγλία.
1: Ναι.
4: Και τώρα έχουμε την ανατροπή με τον Κλοπ.
1: Ναι.
4: Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Κλοπ έδωσε τα χέρια.
1: Φαμπρίτσιο το έβγαλε αυτό.
4: Ναι. Ποιο θα το βγάλε.
1: Ξέρω εγώ, ο Μάστερ. Μπορεί να έχει κάποιον άλλο, ξέρω εγώ, Γερμανό.
4: Όχι, όχι. Ο Μάστερ, ο Μάστερ.
1: Τι λέει.
4: Λέει, συμφώνησε ο Γιούργο Κλοπ να αναλάβει την εθνική Γερμανία.
1: Μπράβο του.
4: Έχει να κάτσει σε πάγκους 2 χρόνια. Τελευταίο σταθμό ήταν η Λίβερπουλ.
1: Φοβερό δεν. Εγώ δεν το περίμενα.
4: Για
1: περίμενα.
4: Μένα είναι ο κατάλληλος, αλλά ούτε εγώ δεν περίμενα να θα πάει σε εθνική ομάδα.
1: Συμφωνώ και για τα δύο που είπες. Και είναι πιο κατάλληλος, δεν υπάρχει άλλος.
4: Είναι ναι. Και στο κατάλληλο time, δηλαδή τρεις σερί αποτυχίες η Γερμανία σε Μουντιάλ.
1: Σωστά.
4: 18, 22 και 26.
1: Σωστά.
4: Τώρα είναι ο κατάλληλος να αναλάβει τη Γερμανία και να επιστρέψει η Γερμανία σε τίτλους.
1: Ναι. Έχουμε ευρωπαϊκό σε 2 χρόνια. Προλαβαίνει, λες, ή θα ετοιμάσει την ομάδα για το παγκόσμιο το επόμενο.
4: Εγώ πιστεύω θα πάρει ευρωπαϊκό με Κλοπ. Το δηλώνω από τώρα. Αν πάει ο Κλοπ οριστικά, το παίρνει. Άσε. Εδώ θα είμαστε.
1: Άσε.
4: Γιατί να μην το πάρει.
1: Εγώ είμαι μεγάλος, θα το ξαναπάρω.
4: Εντάξει, okay. Εγώ σου λέω από τώρα, άμα είναι ο Κλοπ.
1: Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία. Δεν είναι εύκολο. Γιατί δεν έχει παίκτες.
4: Με Κλοπ προπονητή.
1: Άμα είχε παίκτες, δεν σου λέγα όχι.
4: Σε 2 χρόνια δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
1: Έλα, ρε, εντάξει τώρα. Γι' αυτό σου λέω αν θα ετοιμάσει την ομάδα για το
4: παγκόσμιο. Μαγικό ραβδί του Γιούγκερ Κλοπ.
1: Μπορεί να τρέξει
4: το σχηματάκι. Εγώ τον έλα και στην Μπάγκερ, που υποστηρίζω Μπάγκερ.
1: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Μα αυτό σου λέω περίμενα να πάει μια Μπάγκερ.
4: Δηλαδή, όταν έφυγε ο Νάγκελσμαν, τον ναι. Ήθελα σαν τρελό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι δεν το
4: να, τώρα έχει τον κουμπάνι, μια χαρά είναι ο κουμπάνι.
1: Γιατί δεν πήγε. Καλά, τώρα σχέση ο ένα με τον άλλον.
4: Ήταν Ντόρτμουντ, μην ξεχνάμε. Έχει αγάπη για την Ντόρτμουντ. Ήταν και στη Μάιντ, εντάξει, δεν μπορούσε να πάει μετά από τον Ντόρτμουντ στην Μπάγκερ.
1: Ναι.
4: Θεωρώ εγώ τώρα, εντάξει.
1: Ναι, δεν έχει άδικο.
4: Είχε τεθεί με την Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
4: Ό,τι και να λέμε, δεν είχε γίνει ένα με του οπαδού και με τον σύλλογο.
1: Τόσε ομάδε τα πόδια του θα έχουν πέσει. Ρε,
4: σίγουρα.
1: Αλλά άσε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και τα λοιπά.
4: Εδώ η Ρεάλ τον ήθελε.
1: Αμερική. Ναι, ναι. Απορώ πως δεν πήγε.
4: Εγώ τον παραδέχομαι γιατί δεν κοιτάει τα λεφτά.
1: Εντάξει, έχει βγάλει. Αλλά γιατί να μην την κοιτάς. Κοίταξε, δεν σου είπα να πάει μία ακόμα και να του πει πάρε 7 εκατομμύρια. Αλλά για μεγάλε ομάδε όπω η Ρεάλ να αντισταθεί και να πει όχι.
4: Γιατί βλέπει ο Ζιντάν. Πού είναι ο Ζιντάν.
1: Ναι.
4: Δεν σε κάνει εντύπωση. Πήρε τα πάντα με τη Ρεάλ, τώρα που είναι ο Ζινεντίν.
1: Εντάξει.
4: Για μένα μπορεί να είναι ο επόμενο μετά τον Ντεσάν. Δηλαδή, αν η Γαλλία φέτο δεν το πάρει.
1: Μάλλον αυτό θα είναι. Όχι, ούτω ή άλλω. Μάλλον ο Ντεσάν, από ό,τι διάβασα, έχει δηλώσει τέλο. Δηλαδή, φτάνει, ρε φίλε.
4: Θα είναι πολύ ωραία να δούμε στο επόμενο Euro Ζιντάν εναντίον Κλοπ Γαλλία-Γερμανία. Θα ήθελα πολύ αυτό το παιχνίδι να το δω.
1: Ναι.
4: Θα είναι ωραίο. Εντάξει, δεν λέω ότι ο Κλοπ ποδοσφαιρικά είναι ο Ζιντάν στην καριέρα που κάνανε. Καμία σχέση. Είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Ναι, οκ.
4: Αλλά σαν προσωπικότητες, προπονητές θα ήθελα.
1: Μέσα
4: αντιπάλι.
1: Σε 2 χρόνια δεν πιστεύω ότι προλαβαίνει να κάνει κάτι. Γι' αυτό σου είπα για Μουντιάλ. Μέσα σε 4 χρόνια.
4: Εγώ στο πάω παδικά.
1: Μπορεί να βγουν και άλλοι παίκτες.
4: Ναι, όχι, okay, μαζί σου.
1: Αλλά τώρα έχεις Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία τουλάχιστον στο
4: Ιταλία.
1: Ευρωπαϊκό. Μην πω Ελλάδα. Ιταλία δεν υπάρχει. Ούτε Ιταλία προλαβαίνει στα επόμενα 2 χρόνια.
4: Θε να αποτύχει
1: πάλι. Στα 4 ναι.
4: Α,
1: λέω για κατάκτηση τώρα.
4: Για κατάκτηση, ναι.
1: Στα 4 μπορεί να βγάλει φουρνιά, να δουλέψει καλά. Αλλά δεν του βλέπω και αυτού να κάνουν. Πάνε στα ίδια και στα ίδια. Μυστήριοι τύποι αυτοί.
4: Γερμανία και Ιταλία είναι απογοητεύσεις τα τελευταία ναι. Χρόνια στις μεγάλες διοργανώσεις.
1: Ναι, ναι.
4: Είναι κρίμα ναι. Όμως να μην βλέπουμε αυτές τις ομάδες τώρα στο Euro να μην διαπρέπουν στο Μουντιάλ.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
4: Τώρα στην Ιταλία θα είναι τα Σκόπια.
1: Ακόμα και η Ολλανδία.
4: Καλά, η Ολλανδία.
1: Περίεργο πράγμα.
4: Ένα ευρωπαϊκό που έχει με το Φαμπάστεν, τίποτα
1: ναι, ναι. Καλά που ήταν και ο Φαμπάστεν δηλαδή, γιατί αλλιώς.
4: 88.
1: Ευχαριστώ.
4: Καλή συνέχεια.
1: Τα φιλιά μου, να είσαι καλά. Σου εύχομαι να το πάρει ο Κλοπ, αν δεν το πάρουμε εμείς. Οι Έλληνες. Ένα ρε.
4: Να πάει Euro.
1: Λες. Πάει. Δεν πρόκειται να πάει ή να πάρει.
4: Σε αυτό το Euro να πάει.
1: Ναι.
4: Δεν νομίζω δύσκολα.
1: Γιατί ρε.
4: Όχι.
1: Γιατί ρε.
4: Ούτε να πάει ούτε να το πάρει.
1: Καλά, για να το πάρει δεν το
4: πειράζει. Δεν πειράζει, το με ο κόσμο, δεν πειράζει.
1: Όχι για να το πάρει, αλλά γιατί να μην πάει ρε φίλε.
4: Με τον όμιλο που είναι.
1: Ναι.
4: Όχι.
1: Μιλάς εσύ για το Nations. ή για, το, για, τα, για τους...
5: Για το Euro, γενικά για το παγκόσμιο το επόμενο. Δύσκολο να δώσουμε ραντεβού.
1: Εγώ πιστεύω στο Euro.
5: Θέλει μεγάλη υπέρβαση.
1: Πιστεύω στο Euro μπορεί να το πω.
5: Μακάρι, θέλει υπέρβαση όμως.
1: Στο Euro, όχι στο παγκόσμιο.
5: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Διάλειμμα! Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
6: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή. Με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρέος στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
14: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
18: Το τάγκο.
17: Θα σας ειδοποιήσουμε.
18: Περίμενε.
19: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
17: Φτιάξε βαλίτσες.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
22: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
21: Κι εγώ εκεί μπήκα.
22: Κι εγώ.
21: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
23: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
24: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
23: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
24: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
23: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
24: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
23: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
0: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files εντελώς δωρεάν. Εντελώς δωρεάν έχετε και Θανάση Πολίτη στην τεχνική ηγεσία πλέον. Τον έναν και μοναδικό Θανάση Πολίτη, ο οποίος πολύ σωστά ανέφερε ότι ήταν αλήτικη η διαιτησία του Ουσμπέκου, του Παραγουάη Γαλλία. Πως ήταν η αλήτικη και η διαχείριση του αγώνα από πλευράς των παικτών όλων της Παραγουάης. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω πάνω-πάνω στο ρετυρέ, το πρώτο σελίδό μας. Ρίξτε μια ματιά, θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια. Δίνω την καλησπέρα μου στον Τάσο Τζιάφκο. Να σας πω ότι σε λίγο θα έχουμε τον καθηγητή μας. Θα έχουμε ένα 25 λεπτό δηλαδή. Ένα 20 λεπτό με διάφορα θέματα. Πιάσαμε χθες αρκετά, αλλά σήμερα έχουμε κάποια επιπλέον και είναι και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αυτά τα θέματα. Και πάμε στον καθηγητή μας να τον υποδεχθούμε τώρα, αλλά να τον καλησπερίσουμε. Καθηγητά μου, την καλησπέρα μου, τι μου κάνεις?
1: Χαίρε μέγα.
0: Πώς πάμε?
1: Πώς είσαι?
0: Εγώ είμαι πολύ άσχημα από χθες το βράδυ λόγω της διαιτησίας του αγώνα Παραγουάη-Γαλλία. Τα ανέφερα λίγο πριν. Ένα σχόλιο δώσε αν το παρακολούθησε για τον αργά το παιχνίδι.
1: Εντάξει, έχουμε επίρρεση, Μιχάλη, ότι υπάρχουν ομάδες που δεν θα έπρεπε αξιολογικά, ας πούμε, να συμμετέχουν.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι ήταν πολύ σκληρό.
0: Ναι. Ούτε και διαιτητές θα έπρεπε να συμμετέχουν σε αυτό το τουρνάκι, θα έπρεπε να πάνε σπίτι τους από το πρώτο
1: αυτό
0: παιχνίδι.
1: Αυτό που σου είπα χθες. Πρώτον, δεύτερον, όταν βλέπω έναν αγώνα ο οποίος παρουσιάζει αυτή την εικόνα, συνήθως βλέπω κάποια σειρά.
0: Ναι.
1: Αλλάζω το κανάλι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι κακοποίηση του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, σωστά.
1: Και θυσιάζουμε τα πάντα στον βωμό της σκοπιμότητας, αλλά στοιχειωδώς πρέπει να σεβόμαστε εκατομμύρια τηλεθεατές που βλέπουν τον αγώνα. Εγώ δεν είπα να μην αμυνθείς, παίζεις με τη Γαλλία, αλλά θα πρέπει να θεσπιστεί ένας νόμος, ένας κανονισμός. Το ποδόσφαιρο είναι θέαμα πρωτίστως, δεν είναι επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κύριε, έκανες 0 τελικές στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατεβαίνεις στο δεύτερο. Ή ξέρω εγώ, χάνεις ένα 0.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει αυτή η κατάσταση. Συμβαίνει και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, την έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή αμήνεσαι παθητικά, αμήνεσαι με τρόπο πολλές φορές αντιαθλητικό, δολοφονείς το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Δεν έπρεπε, κυρία Παραγουάη, να συμμετάσχεις στο Μουντιάλ, όπως και άλλες ομάδες, έτσι.
0: Έχει παίξει.
1: Παίξε, κάνε, δείξε την παρουσία σου, σεβάσου κάποια πράγματα. Θα μου πεις στο ποδόσφαιρο τα πάντα θυσιάζονται στο βωμό της σκοπιμότητας. Εντάξει, αν αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν το γουστάρω. Είναι
0: σωστά.
1: Πολύ απλά.
0: Έπαιξε 5 παιχνίδια στο Μουντιάλ και δεν πήρε μία κίτρινη κάρτα αυτή η ομάδα, το πιστεύεις?
1: Είναι απίστευτο.
0: Ναι, είναι θέμα, έχει δημιουργηθεί θέμα.
1: Είναι
0: από χθες.
1: Απίστευτο, και σου είπα και χθες ότι η διαιτησία είναι ανεπαρκής.
0: Ναι, ναι.
1: Για αυτό το παγκόσμιο,
0: ναι,
1: κύπελο.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν παγκόσμια κύπελα κατά το παρελθόν που δόθηκαν ρεσιτάλ διαιτησίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά είναι λυπηρό. Εσύ επιμένεις στη Γαλλία, εγώ στην αρχή πόνταρα στην Αργεντινή, δεν ξέρω αν μεταμορφωθεί, δεν με έπεισε.
0: Ναι.
1: Με δεύτερο outsider την Ισπανία.
0: Ναι. Ναι.
1: Μην υποτιμάς τη Μεγάλη Βραζιλία. Στο ξαναλέω, μπορείς να δεις μια Βραζιλία που να μην πιστεύεις τα μάτια σου. Εντάξει.
0: Δεν θα το πιστεύουν τα μάτια μου.
1: Η Βραζιλία είναι Βραζιλία, Μιχάλη. Όπως θυμάμαι όταν κατέκτησε το 82 το κύπελο το παγκόσμιο Ιταλία στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Νικώντας στη σειρά Γερμανίες, ξέρω εγώ, Αργεντινές, είχε προκριθεί ως επιλαχώσα.
0: Σωστά.
1: Στα προκριματικά με το Καμερούν, ας πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: και τελικά,
0: ναι,
1: είδαμε μια ομάδα η οποία ήταν εκπληκτική, ας πούμε, με Ρώση, με Σιλέα.
0: Ειδικά με Ρώση.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό το παγκόσμιο.
0: Αν το θυμάμαι.
1: Και απέναντί της να αντιμετωπίσει μια Βραζιλία που οι δήμονες του ποδοσφαίρου την συνέκριναν με τη Βραζιλία του 70, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για Σόκρατες, για Φαλκάο, για Ζίκο, μιλάμε για...
0: Θυμάμαι,
1: για τέρα,
0: θυμάμαι πολύ καλά γιατί ήμουν εκεί, αλλά άκου τώρα μια έκτακτη είδηση που έχουμε. Δημήτρης... Mm-hmm. Ο Δημήτρης Καλαϊτζής είναι μαζί μας. Δημήτρη.
2: Καλησπέρα και πάλι, Μιχάλη. Έχουμε έκτακτη είδηση, όντως. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν άρχισε να βρει τον επόμενο την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη, καθώς ανακοινώθηκε την Al Sadd.
0: Al Sadd.
2: Αν θες να βγει ο Κώστας Θεοδωρός να πει τις λεπτομέρειες.
0: Ο Κώστας τώρα είναι πάνω.
2: Ανεβάζει κείμενο τώρα για το μέτροσπορ.gr.
0: Ας μπει στο μέτροσπορ.gr ο Κώστας να το ρίξει μια ματιά, γιατί αν βγάλω τον Κωνσταντίνο από πάνω τώρα. Ήθελα να βγάλω το
1: γύρο. Ο φίλος με τον οποίο μιλώ είναι ο νεαρός ο οποίος γράφει για αμυντικά θέματα, ή κάνω λάθος?
0: Ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής. Όλα τα παιδιά γράφουν, είναι και ο Δημήτρης μέσα.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια δίνω στα παιδιά για όσα σωστά γράφουν, και επικροτώ πλήρως και επαυξάνω, έτσι.
0: Να χαρώ εγώ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Al Sadd, ο μεγάλος Λουτσέσκου. Κατάρ δεν είναι εκεί, κοντά σου είναι εκεί καθηγητά μου, εκεί στα μέρη που ήσουν.
1: Τότε θα πάω να το δω και να του πω στο αυτή, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα.
0: Σωστά. Λοιπόν, άκουμε λίγο τώρα, επειδή έχουμε λίγο, τι λίγα δηλαδή, 16-17 λεπτά, ό,τι προλάβουμε.
1: Έτσι.
0: Μου προξένησε ενδιαφέρον ένα άρθρο που διάβασα, ότι κάποιοι επιστήμονες εκεί στη Μινεσότα,
1: ναι.
0: Έφτιαξαν, λέει, από το μηδέν, πρόσεξε, από το μηδέν,
1: ναι,
0: κύτταρο που μπορεί να αναπαραχθεί, δηλαδή ζωή.
1: Μάλιστα, τι ώρα έγινε αυτό?
0: Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Χθες το διάβασα το βράδυ αργά. Δύσκολο, ε.
1: Λοιπόν, κοίταξε,
0: ναι.
1: Τι συνέβη πραγματικά? Στο ίδιο κείμενο το οποίο αναρτήθη, χαρακτηρίζονται από τους ίδιους τους ερευνητές τα κύτταρα αυτά ως αδύναμα. Δηλαδή δεν διαθέτουν δικό τους μεταβολισμό και εξαρτώνται από το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποτελούν πλήρως αυτόνομη μορφή ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, είναι σημαντικότατο επίτευγμα και επικυρώνει το συμπέρασμα ότι η συνθετική βιολογία έχει κάνει μια τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια αναφορικά με την κατασκευή συνθετικών γονιδιωμάτων, τεχνητά χρωματοσώματα, πρωτοκύτταρα και κυταρικές δομές. Ένα νέο συνθετικό κυταρικό σύστημα, το οποίο μπορεί να ολοκληρώνει κύκλο διαίρεσης, όπως αυτό το οποίο καταφέρανε, πρόκειται για ένα νέο σημαντικότατο ερευνητικό βήμα. Είναι όμως ζωή από το μηδέν. Εδώ τα χαλάμε με τους τίτλους όπως πάντα, Μιχάλη.
0: Ναι, για να τραβήξεις το κλικ.
1: Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Ναι. Ξαφνικά δεν γεννάμε Θεός.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της δημιουργίας ενός χημικού συστήματος που παρουσιάζει ορισμένες ιδιότητες ζωής και της δημιουργίας ενός πλήρως αυτόνομου κυττάρου που παράγει μόνο του ενέργεια, ρυθμίζει μεταβολισμό, επιδιορθώνει βλάβες και εξελίσσεται ανεξάρτητα. Από τις πληροφορίες μας προς Θεού δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Η προσωπική μου εκτίμηση, δεν θα το αντιμετώπιζα, για να πούμε τα πράγματα λίγο εντάχει, για να προλάβουμε να αναφερθούμε σε όσα θέματα έχει συλλέξει. Ναι. Η προσωπική μου εκτίμηση εν επιλόγω είναι ότι δεν θα το αντιμετώπιζα ούτε με ειρωνία ούτε με δέος. Είναι πιθανότατα μια σοβαρότατη επιστημονική πρόοδος, αλλά ο τίτλος όταν διατυπώνεται με τέτοιο τρόπο προκαλεί μια εντύπωση στρεβλή.
0: Βέβαια.
1: Η διατύπωση έφτιαξαν κύτταρο από το μηδέν μπορεί εύλογα να οδηγήσει στο λαθασμένο συμπέρασμα ότι οι επιστήμονες δημιούργησαν ζωή παραβιάζοντας νόμους της φυσικής και νόμους της χημίας.
0: Βέβαια.
1: Η ομάδα της καθηγήτριας επικεφαλής η Κάτε Ανταμάλα στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα δημιούργησε ένα κυταρικό σύστημα το οποίο προσλαμβάνει θρεπτικά συστατικά, αναπτύσσεται, αντιγράφει DNA, διαιρείται, δημιουργεί απογόνους, εμφανίζει ακόμα και στοιχειώδη φυσική επιλογή μεταξύ των παραλλαγών. Ωστόσο, αν και θεωρείται όπως προανέφερα για ένα τεράστιο βήμα πάνω στη συνθετική βιολογία, αυτός ο τίτλος και πάλι αποπροσανατολίζει. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα αυτόνομο συνθετικό κύτταρο όταν είχαμε ικανοποιήσει όλο τον ανωτέρων συνθηκών που ανέφερα. Αυτό θα ήταν γεγονός αντίστοιχης ιστορικής σημασίας με την ανακάλυψη δομής του DNA. Αλλά να είναι λίγο προσεκτικοί αυτοί που γράφουν, το έχουμε πει μύριες φορές.
0: Βέβαια.
1: Καλό θα είναι να σκεφτόμαστε πρωτού αναρτήσουμε έναν τίτλο. Δεν πειράζει αν ο τίτλος μας δεν είναι θυσιασμένος στο βωμό της θέασης ή της αναγνωσιμότητας.
0: Εκεί πάει όμως.
1: Εκεί πάμε δυστυχώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα πρέπει κάποτε να αντιληφθούν αυτοί που αρθρογραφούν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους και όχι σε αούγκανους, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό έχω να τους πω.
0: Ωραία, άκουμε λίγο τώρα ένα φοβερό. Έχουμε πει τόσα και τόσα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, έχουμε το Εθνικό Μνημείο του Όρους Ράσμορ στη Νότια Ντακότα. Αυτό είναι ένα μνημείο που αφορά σε 4 προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον Τζορτζ Ουάσιγκτον, τον Τόμας Τζέφερσον, τον Θοδωράκη τον Ρούσβελτ και τον Αβραάμ Λίνκον.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ολοκληρώθηκε κάπου μεταξύ 34 και 39.
1: Ναι.
0: Και χθες είχαμε τον μεγάλο Ντόναλντ Τραμπ,
1: ναι,
0: ο οποίος έβαλε τον Ντόναλντ Τραμπ δίπλα σε αυτούς τους 4 μέσω
1: πολύ ωραία.
0: AI.
1: Λοιπόν, δεν θα με εξέπλητε καθόλου αν αύριο δω την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ,
0: ναι,
1: δίπλα στους μεγάλους πρεμιέρα του παγκόσμιου κινηματογράφου, δηλαδή δίπλα στον Αλέν Τελόν.
0: Ή με τη μεγάλη και Βραζιλία τότε του Ζήκο Σόκρατες. Ναι. Δεν αποκλείεται.
1: Λοιπόν, ναι, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν δύο τεινά και τα έχουμε αναφέρει. Θα έλεγα ότι το ένα είναι πιθανότερο. Ότι είναι ναρκισιστική προσωπικότητα, αυτό είναι γεγονός. Είναι επιβεβαιωμένο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Για το σύμπλεγμα με μεγαλείου δεν είμαι αρμόδιος, δεν είμαι ψυχαναλυτής. Δεν αποτελεί επίσημη ψυχιατρική διάγνωση. Αλλά στην ψυχιατρική γίνεται λόγος για ιδέες μεγαλείου, οι οποίες μπορούν να εμφανίζονται είτε ως επεισόδια μανίας, είτε ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας. Αν ζητάς τη δική μου άποψη, είναι μία ακόμα επιβεβαίωση, χωρίς να αποδίδω βέβαια διάγνωση, υπάρχουν ισχυρά στοιχεία τα οποία συνηγορούν για μια ναρκισιστική διαταραχή. 100%. Επιφυλάσσομαι πλήρως, γιατί δεν είμαι αρμόδιος να δω αν αυτό επεκτείνεται σε σύνδρομα μεγαλείου. Δεν τον έχω δει να ντύνεται Μέγας Ναπολέων. Οπότε επιφυλάσσομαι.
0: Πώς δεν πήρε ακόμα το χρυσό δακτυλίδι του NBA, να το να το ζητήσει και αυτό να το δώσουν. Φοβερό πράγμα. Απίστευτος είναι.
1: Είναι απίστευτος και ειλικρινά περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία την επόμενη του παρόμοια κίνηση, γιατί πλέον το θέαμα έχει γίνει διασκεδαστικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα ήταν διασκεδαστικό αν δεν υπήρχε η τραγικότητα των πολέμων και της απώλειας των ανθρώπινων ζώων. Τίποτα, ναι, άλλο δεν έχω να πω.
0: Ναι. Λοιπόν, σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Διάβασα χθες μετρημένα τα ψωμιά του Βλαδίμηρου Πούτιν. Ποιος τολμά να το βγάλει αυτό
1: που στάξει. Μιλάνε για τα ψωμιά ολικής αλέσσος μου. Δεν είναι, κοίταξε. Θα ήμουν ιδιαίτερα ειρωνικός απέναντι σε έναν τόσο απόλυτο τίτλο, ο οποίος δεν ξέρω από πού εκπορεύεται. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι τα στοιχεία συνηγορούν για κάτι τέτοιο.
0: Έλατε.
1: Βεβαίως καμία πολιτική ηγεσία δεν είναι αιώνια, αλλά το να γράφεις ότι οι μέρες του είναι μετρημένες στη στιγμή που έχει εισβάλει η Ρωσία και κατέχει το 27% της Ουκρανικής επικράτειας και όλες τις φυγομετρήσεις δείχνουν για τον Πούτιν θετική γνώμη στο ρωσικό λαό πάνω από 85%. Δεν ξέρω πώς γεννήθηκε στο μυαλό του αρθρογράφου μια τέτοια άποψη.
0: Και πρόσεξε, δεν είναι οποιοδήποτε μέσο που το έβγαλε έξω, είναι το Forbes που βγήκε και είπε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ξέρεις, ουσιαστικά εδώ γίνεται ένα υπέροχο meeting. Προτείνουν κάποιοι κάποιες,
0: ναι,
1: προτάσεις.
0: Ένα θέμα, ναι.
1: Κάποιοι είναι ιδιαίτερα γοητευτικοί τίτλοι και μάλιστα προτείνονται από ευηδέστατα στελέχη.
0: Σαφώς.
1: Εννοώ φιλικά, έτσι.
0: Σαφώς.
1: Της εταιρείας και ορισμένες φορές τους κάνουν το κέφι, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Είναι αστεία τα πράγματα να γίνεται αναφορά με τον Τσαουσέσκου.
0: Ναι.
1: Με ένα στιγμό δικτάτορα ο οποίος εξόρισε, δολοφόνησε,
0: σωστά,
1: εκτόπισε σχετικά με τον Πούτιν. Κάτι τέτοια στοιχεία σε σύγκριση με τον Πούτιν εγώ προσωπικά δεν τα είδα ποτέ επιβεβαιωμένα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αναγέννησε τη Ρωσία την έκανε ίσως την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη του πλανήτη, και η όλη του συμπεριφορά δείχνει συμπεριφορά, θα επαναλάβω, σκακιστή. Θεωρώ τελείως άκερη και άστοχη αυτή την ανάρτηση.
0: Ναι, ναι. Τώρα θα σε βγάλω λίγο από όλο αυτό το σκηνικό το διεθνές, θα σε πάω εντός συνόρων. Και είχαμε μία ατάκα, βασικά δεν είχαμε μία, είχα καμιά δεκαριά ατάκες που διάβασα της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Μία από αυτές ήταν η εξής, πρόσεξε τώρα. Αν ήμουν, λέει, σε ένα νησί με γύφτους, θα προτιμούσα να κολυμπήσω με τους καρχαρίες. Μία από τις ατάκες, αλλά αυτή είναι η πιο βαριά, εν πάση περιπτώσει, εντός εγωγικών.
1: Όταν αναφέρεται στις καρχαρίες, αναφέρεται, φαντάζομαι, στα ψάρια.
0: Εννοείται.
1: Όχι στις καρχαρίες.
0: Τα ψάρια, λέει. Δηλαδή, σου βάζει θέμα επικινδυνότητας εδώ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε. Πρόκειται για μια προσωπικότητα ιδιαίτερα γοητευτική εμφανισιακά. Αλλά το έχω πει πολλές φορές ότι η δημιουργία και η συγκρότηση ενός πολιτικού σχήματος απαιτεί συνεργάτες. Αν οι συνεργάτες της συνεβούλευσαν να προβεί σε αυτή τη δήλωση, τότε θα πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι παρά τα προβλήματα που δημιουργούν κάποιοι Ρωμά, το τσουβάλιασμα δεν είναι ούτε ανθρώπινο, ούτε επικοινωνιακό, ειδικότερα δε όταν διάγουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Πιστεύω ότι με αυτή τη στη δήλωση η Αφροδίτη πυροβόλησε τα πόδια της.
0: Αυτή είναι η ατάκα, πώς να σου το πω, ο τίτλος αυτού που ανέφερε. Πρόσεξε τι ανέφερε. Γύφτη, είπε, είναι. Δεν υπάρχει κανένα χαρακτηριστικό και τίποτα στον κόσμο που θα με έκανε να τους επιλέξω. Θα προτιμούσα να φύγω από το νησί και να κολυμπήσω με τους καρχαρίες. Κοινώς θα αυτοκτονούσα, είπε.
1: Επειδή γνωρίζομαι προσωπικώς με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, θέλω να σου πω ότι είμαι τελώην πλήρη επιγνώση της δηλώσεως την οποία προέβη και έχω αποστείλει προσωπικό μήνυμα ότι ήταν ατυχέστατο.
0: Βέβαια.
1: Πυροβόλησε τα πόδια της και επειδή λατρεύω τα πόδια της Λατινοπούλου, νομίζω ότι με προκάλεσε θλίψη δύο φορές.
0: Ναι.
1: Διότι υπάρχουν Ρωμά οι οποίοι, καταρχάς ο γύφτος είναι παραφορά του Αιγύπτιου.
0: Σωστά.
1: Ιστορικά μη επιβεβαιωμένο.
0: Σωστά.
1: Okay.
0: Η ίδια...
1: ένα σημαντικό κλάσμα που πρέπει να διευθετηθεί σε σχέση με τους Ρωμά. Δεν μου λες κάτι, ρε Σιμιχάλη. Όλοι αυτοί οι Ρωμά οι οποίοι κυκλοφορούν με φρουτά, πουλώντας ζαρζαβατικά, οπωρολαχωνικά, πουλώντας οτιδήποτε, κάνοντας τίμια τη δουλειά τους, την όποια δουλειά τους, είναι και αυτοί στο τσουβάλι.
0: Αλίμονο.
1: Πιστεύω ότι η Περέβη ήταν ένα μεγάλο λάθος της, πολύ μεγάλο λάθος της.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να αναθεωρήσει τη συνεργασία της με τα στελέχη της. Γιατί κάποιο από τα στελέχη της έπρεπε να της πει ότι προβαίνει σε μείζωνα τόπιμα, τσουβαλιάζοντας ένα έθνος, γιατί περί έθνος πρόκειται, και κατηγορώντας ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν Ρωμά, αδιαφορώντας πλήρως ότι ένα, δεν μπορώ να είμαι στατικολόγος με την έννοια, δεν έχω κάνει ποτέ κάποια μελέτη, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους δίνονται ευκαιρίες στη ζωή, Μιχάλη.
0: Σωστά.
1: Ένα παιδάκι το οποίο μεγαλώνει με τους Ρωμά, πες μου εσύ ο ίδιος τι δυνατότητες και τι προοπτικές έχει να σπουδάσει, να πάει στο σχολείο,
0: ναι.
1: να μορφωθεί.
0: Δεν έχει επιλογές πολλές, εμπάσχεσες.
1: Και όμως πολλά παιδιά υπερέβησαν τις δυσκολίες.
0: Σωστό.
1: Ήμουνα πάντα συλλήβδιν, ήμουνα εναντίον του συλλήβδιν τσουβαλιάσματος. Δηλαδή, δεν μπορείς να κατηγορήσεις. Την άλλη φορά παρεξηγήθηκε κάποιος στη δική μου εκπομπή, γιατί είπα ότι υπάρχει μία πρόοδος στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, ας πούμε, αν είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ προσωπικά όταν βλέπω τα παιδιά της Αφρικής κλαίω.
0: Ναι.
1: Κλαίω για το δράμα που ζουν, για το νερό που τους λείπει, για την τροφή που τους λείπει. Είναι αβοήθητα. Δεν μπορούμε να τσουβαλιάσουμε ένα λαό στην Αφρική, γιατί υπάρχουν πειρατές θαλάσσης, ας πούμε, σε κάποιες χώρες.
3: Ναι, σωστά.
1: Νομίζω ότι ήταν τελείως άστοχη αυτή η δήλωση.
3: Πάω να κλείσω.
1: Αν τη συμπαθώ, αλλά πάρα πολλές φορές με δηλώσεις της με έχει αφήσει άνοδο.
3: Αφού τη συμπαθάς, να σου πω το εξής, μην κάνεις το λάθος να την αποκαλέσεις γατούλα. Αποκλείεται, μην το κάνεις αυτό, γιατί το συχαίνεται. Και επίσης δεν θα πήγαινε με νεότερο άνδρα, να ξέρεις. Όπερ πάει να πει ότι...
1: Αποκλείομαι εγώ,
3: ναι,
1: έτσι.
3: Ναι, πάει να πει ότι είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Οπότε, σε πάω στο τελευταίο θέμα, γιατί δεν προλαβαίνουμε, είχαν κι άλλα βέβαια. Αλλά έχουμε δύο λεπτάκια ακόμα. Απειλούν οι Ρώσοι με αντίπεινα μετά τις επιθέσεις των Ουκρανών στην Αγία Πετρούπολη.
1: Μιχάλη, αυτό είναι ένα σοβαρότατο θέμα, διότι όταν δείχνεις ως Ρωσία πλήγματα από stand-off πυράβλους, πλήγματα τα οποία χτυπάνε δηληστήρια ή αμάχους, τότε η κατάσταση γίνεται δραματικά κλιμακούμενη. Η Ουκρανία απειλεί τις στόχους πλέον με τα δυτικά όπλα βαθιά μες στη ρωσική επικράτεια με ντρόνι πυράβλους. Η Ουκρανία απαντά με σφοδρότατες επιθέσεις, δεν έχει μείνει τίποτα από το Κίεβο.
3: Ναι.
1: Και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Πρόκειται για ένα κύκλο κλιμάκωσης και ανταπόδοσης. Το απειλεί με αντίπεινα έχει ως αποδέκτες κάποιες γειτονικές χώρες και τις βαλτικές χώρες, οι οποίες βοηθούν την Ουκρανία στρατιωτικά. Όσο τα πράγματα, Μιχάλη μου, κλιμακώνονται στη Ρωσία, όταν ο ίδιος ο Ρώσος αξιωματούχος απειλεί να χτυπήσει τη Γερμανία και το Βερολίνο, είναι αυτό το οποίο σου είπα, ζούμε σε μια στάθεια,
3: ναι,
1: για την οποία κανένας δεν μπορεί να πάρει όρκο.
3: Ναι.
1: Πράγματα που μέχρι χθες μοιάζαν με σενάρια επιστημονικής φαντασίας και μας κάναν και γελούσαμε, για αυτά τα πράγματα δεν γελάμε πια. Για να προλάβω να πω κάτι δε, γιατί σήμερα πρέπει να γίνει εν συντομία η ακρόασή μας, θα ήθελα να πω ότι τα νέα για την Ελλάδα είναι θετικά σε σχέση με το F-35 και την επανένταξη της Τουρκίας.
3: Ναι,
1: το είπαμε και χθες.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά το Κογκρέσο φαίνεται αμετακίνητο,
3: ναι,
1: για την επανείσοδο της Τουρκίας στα F-35.
3: Ναι,
1: άρα λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στους καλοθελητές, σε αυτούς που βουτάνε την πένα στο πτυελοδοχείο αντί στο μελανοδοχείο, διότι αυτή η κυβέρνηση για την οποία με έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές να είμαι αυστηρότατος,
3: ναι,
1: και κατηγορηματικός,
3: ναι,
1: για το μόνο πράγμα για το οποίο δεν μπορείς να την κατηγορήσεις είναι τα βήματα της εθνικής άμυνας. Επομένως, η εξωτερική πολιτική από έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν τρέφω, θα έλεγα, και τη μέγιστη εκτίμηση ως υπουργού εξωτερικών, φαίνεται ότι υπάρχει μια συλλογική δουλειά σε συνεργασία με το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο πολλοκέφαλο στους πέραν του αρχιπελάγους εντός εισαγωγικών συμμάχους.
3: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, να είμαστε, βαρέθηκα πια να το λέω, κύριοι, ενημερώστε τον κόσμο, εκφράστε επιφύλαξη όπου οι πληροφορίες σας δεν είναι επιβεβαιωμένες, για να μπορέσει κάποτε ο κόσμος που έχει απολέσει πλήρως την αξιοπιστία του, όχι απέναντι μόνο σε πολιτικούς θεσμούς, αλλά απέναντι και στο λειτουργήμα της δημοσιογραφίας, μην την αφήνετε να πεθάνει. Διότι σε λίγο βλέπεις, κλείσαν όλες οι εφημερίδες σχεδόν, μείναν ελάχιστες.
3: Ε, βέβαια.
1: Διότι μπορείς να κοροϊδέψεις πολλούς για λίγο καιρό ή λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς πολλούς για πολύ καιρό.
3: Σωστά. Καθηγητά μου, σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε μου. Όμορφη Κυριακή για όλους.
3: Για όλους μας. Να σε καλά, ευχαριστώ
1: να
3: πολύ.
1: Καλά.
3: Υγεία, να έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ να είμαστε. Πάμε στα γρήγορα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, Θανάση Πολίτη.
4: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Και τώρα, το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μία προσφορά της Novibet.
6: Καλό απόγευμα. Δύο εισιτήρια για τον έναν προημιτελικό κρίνονται απόψε στο Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής. Στις 11, Βραζιλία και Νορβηγία με πρωταγωνιστές τους, Βινίσιους και Χάλαν διεκδικούν το ένα εισιτήριο, με τη Σελσά να μετράει 5 αποκλεισμούς από ευρωπαϊκές ομάδες μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2002. Στις 3 τα ξημερώματα, το αίτητο και δίχως να δεχθεί γκολ Μεξικό υποδέχεται στο Αζτέκα την Αγγλία, που δεν έχει κερδίσει ποτέ σε αυτό το στάδιο και την καθοδηγεί σταθερά στη διοργάνωση ο Χάρι Κέιν. Την εθνική ομάδα της Γερμανίας πρόκειται να αναλάβει ο Γιούργεν Κλοπ. Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Γιούλιαν Άγγελσμαν, ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ ήρθε σε συμφωνία με τη Γερμανική Ομοσπονδία και υπήρχε ειδική ρήτρα αποχώρησης αν τον καλούσε η εθνική ομάδα της πατρίδας του. Τέλος, ο Κίλιαν Εμπαπέ έφτασε στα 11 γκολ σε νοκάουτ φάση από το 2018 έως τώρα, πετυχαίνοντας κάτι πολύ σπουδαίο αφού σκόραρε περισσότερα γκολ από ό,τι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία στο ίδιο χρονικό διάστημα.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μετροπολίς!
3: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
4: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
3: www.nyc.gr.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πεινάω. Για πού είμαι?
8: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
7: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ!
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ!
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ!
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι...
12: Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι...

0: Καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Στο eFood Market παίζει μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Προσέξτε λίγο κάτι τώρα που σας ενδιαφέρει. Το παγκόσμιο κύπελλο, παιδιά, κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στην Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας, όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου, διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου κυπέλου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Χρήστος Λιάπης στον αέρα της πόλης. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι μου κάνεις?
1: Καλά.
0: Να χαρώ, να χαρώ. Τι έχουμε?
1: Εντάξει, δεν έχουμε και πολλά θέματα σήμερα. Μπορώ να πω έτσι πότε ξεκινάνε τα πρωταθλήματα.
0: Ωραία.
1: Συμμετοχής.
0: Ωραία.
1: Είπαμε στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου αρχίζει το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας με υποχρεωτική συμμετοχή των ομάδων της ΓΑΜΕ Εθνικής και προαιρετική τη συμμετοχή των κυπελούχων που παίζουν στα τοπικά.
0: Ναι.
1: Που ο κυπελούχος στην Εψιμή είναι η Δόξα Ασύρου.
0: Ναι.
1: Η Α1

0: που θα ξεκινήσει 5-6 Σεπτεμβρίου, η Α κατηγορία 26-27 Σεπτεμβρίου, η Β και η Γ κατηγορία 10 και 11 Οκτωβρίου, ενώ το κύπελο με ομάδες Α κατηγορία στις 12 Σεπτεμβρίου και όσοι θα περάσουν θα παίξουν ξανά στις 19 Σεπτεμβρίου, ναι, επόμενη φάση, ναι, και για τις ομάδες Β Γ 19 Σεπτεμβρίου και όσοι περάσουν θα ξαναπαίξουν στην επόμενη φάση στις 26 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι για την Α1 μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου, αυτή που μας έρχεται. Οπότε θα ξεκαθαρίσει πια η κατάσταση, πάμε και με το 16ο της Α1. Καθώς την Τετάρτη έχει καταρχήν ο Καμπανιακός Γενική Συνέλευση και θα βγάλει η διοίκηση, η οποία διοίκηση θα αποφασίσει σε ποια ομάδα, σε ποια κατηγορία θα παίξει η ομάδα, να παίξει στη γάμα εθνική, που μακάρι να παίξει η γάμα εθνική.
1: Ναι.
0: Και ανάλογα θα ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η 16η ομάδα, άμα παίξει στη γάμα εθνική ο Καμπανιακός, θα παίξει στην Α1 ο Μακεδονικός Γέφυρας, εφόσον και αυτός στη συνάντηση που θα έχουν θελήσει να παίξει στην Α1.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε, όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα δυσκολεύουν, θα πρέπει οι ομάδες να τρέξουν.
1: Σαφώς.
0: Ανάλογα και τι στόχου έχουν. Στην Α κατηγορία η δηλώση συμμετοχή είναι μέχρι 24 Ιουλίου. Στη Β κατηγορία μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στη Γ κατηγορία μέχρι 7 Αυγούστου. Και στο κύπελο εκεί μέχρι 31 Ιουλίου. Είπαμε για την Γ εθνική, που εδώ υπάρχουν 9 κενά. Οι 4 ομάδες που δεν δηλώσαν συμμετοχή: ο Απόλλων Κρίας Βρύσης, η Αλεξάνδρεια, ο Σαρωνικός Αναβίσου και ο Άρης Πετρούπολης. Αυτοί ήταν παραμένοντες και ναι, δεν δηλώσαν εκ νέου συμμετοχή, είτε για οικονομικούς λόγους. Ας πούμε, η Πετρούπολη είπε ότι θέλει να υποστηρίξει το ντόπιο στοιχείο. Εντάξει, σίγουρα τα έξοδα είναι πολλά. Σε ένα παιχνίδι είναι 1000 ευρώ το κόστος του κάθε αγώνα.
1: Βέβαια.
0: Εντός έδρας. Το σκέφτονται οι ομάδες και αν είναι και πολλά χρόνια σε μια κατηγορία. Εντάξει, στην αρχή πας με ενθουσιασμό,
1: ναι,
0: αλλά μετά στην πορεία υπάρχει κούραση.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και άλλες ομάδες, πρωταθλητές, οι οποίοι, ενώσεων, οι οποίοι δεν δηλώσαν συμμετοχή, αλλά μπορεί να αντικατασταθούν από δευτεραθλητές ή τριταθλητές της ίδιας ένωσης. Όπως είπαμε, είναι το Τιμπάκι Ψηρακλείου, η Θεέλα Μπελοκήπων στη Ζάκυνθο, η Ανέζα από την Άρτα, ο Άγιος Αθανάσιος Σάμου και η Δάφνη Δαφνών Αχίου.
1: Ναι.
0: Να πω τώρα εδώ, η προκήρυξη προβλέπει ότι αντικαθίστανται αυτοί, έτσι, οι ομάδες που έχουν πάρει την άνοδο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως κάποιες ομάδες που θέλουν να αποφεληθούν των κενών και να ανέβουν στη γάμα εθνική. Εντάξει, δηλαδή να καλυφθούν τα κενά, αυτό δεν το προβλέπει η προκήρυξη, αλλά μπορεί να περάσει
1: εφόσον okay
0: υπάρξει κάποια νέα απόφαση. Ας πούμε, okay, εδώ ο Παύλος Μαλαστέλη να παίξει στη γάμα εθνική,
1: okay,
0: να πάρει, να κληθεί, δηλαδή εφόσον προσκληθεί, να παίξει στη γάμα εθνική. Όπως έχω δει και στις Κυκλάδες η Θήλα Καμαρίου, και αυτή θέλει να παίξει στην γάμα εθνική.
1: Ναι.
0: Τώρα, άμα θα υπάρξει πρόσκληση και σε άλλες ομάδες, αυτό θα δείξει. Γιατί τώρα δεν προβλέπεται, αλλά μπορεί να υπάρξει απόφαση της εκτελεστικής, δεν ξέρω.
1: Σύμφωνη,
0: θα
1: σύμφωνη,
0: δούμε.
1: Σύμφωνη.
0: Έτσι και όλες θα ξεκαθαρίσουν την εβδομάδα αυτή τώρα, μέσα στην εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Σε επόμενες μέρες.
1: Ναι. Ναι. Okay.
0: Εντάξει. Και μόνο να πω, αμένει ότι οι ποδοσφαιριστές που μετέχουν στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να παίξουν και ως διαιτητές. Αυτό υπήρχε πέρσι, τα απλά τώρα είναι μέχρι πριν συμπληρώσουν τα 24 χρόνια. Όταν φτάσουν τα 24, τότε θα αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν τη διαιτησία ή αν θα παίζουν μόνο ως ποδοσφαιριστές. Εφόσον βέβαια έχουν παρακολουθήσει τα σχετικά σεμινάρια, όχι έτσι, Άιντε.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Και απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24 ώρων σε δύο αγώνες ποδοσφαίρου 11x11.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Τα, ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και θα γίνει και μία, ναι, θα ενημερωτικές, διοργανώνει ψημία ενημερωτικές συγκεντρώσεις σωματείων για τον κανονισμό Τετάρτη 8 Ιουλίου και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου για τις μεταγραφές, για την κύκλο των μεταγραφών, για τους προπονητές και για το Μητρό.
1: Αυτά. Ναι. Οκ, okay, ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Αυτά από Χρήστο Λιάπη. Εντάξει, ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα έχετε, δεν μπορείτε να έχετε παράπονο. Σε λίγο θα έχω και Γιώργο Πετρίδη να μας πει δύο πράγματα για μπάσκετ. Ειδικά για αυτή τη σφαλιάρα που φάγαμε από τη Ρουμανία, ήθελα να πει δύο λόγια. Πήγαμε και χάσαμε από τη Ρουμανία. Είχαμε χάσει από το Μαυροβούνιο, εμείς, η μπασκετική Ελλάδα δηλαδή. Πήγαμε και χάσαμε από τη Ρουμανία και από το Μαυροβούνιο. Και σήμερα παίζουμε, μου φαίνεται, 7 ή 7,5 είναι. Τώρα θα ρωτήσω τον Γιώργο. Πρέπει να είναι ή 7 ή 7,5. Καθίστε τώρα λίγο να σας πω. Ας πάμε λίγο στο Γιώργο, να το ρωτήσουμε κιόλας. Γιώργο, καλησπέρα! Γιώργο!
2: Ναι.
1: Καλώς το να, τι μου κάνεις.
2: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: 7 ή 7,5 παίζουμε σήμερα.
2: 7,5 παίζουμε.
1: Α, 7,5. Και πρέπει να νικήσουμε, το συζητάμε, έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Και την Τετάρτη έπρεπε να νικήσουμε.
1: Βέβαια.
2: Ναι, αλλά τώρα όπως καταλαβαίνεις, μετά την ήττα στην Ορλανδία, ακόμη περισσότερο.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, είπαμε, δεν είναι τόσο ότι έχουμε σοβαρό κίνδυνο να μην περάσουμε στην επόμενη φάση, αλλά το θέμα είναι ότι έτσι πως είναι το σύστημα, οι ομάδες μεταφέρουν στη ιδιαίτερη φάση τα αποτελέσματά τους.
1: Έτσι, δηλαδή. Έτσι.
2: Και το κάνει πιο δύσκολο αυτό, αλλά εντάξει, η Μιχάλη πιο πολύ κουβέντα έκανε γιατί πήγαμε σε αυτό και προκάλεσε, ας πούμε, άσχημη εντύπωση η εικόνα της εθνικής.
1: Βέβαια.
2: Το να χάνει από μια ομάδα που εντάξει δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο τώρα η Ρουμανία. Και ξέρεις, συνήθως πάντα τα αποτελέσματα τα αρνητικά πάντα βγάζουν στην επιφάνεια προβλήματα, βγάζουν γκρίνια γιατί δεν ήρθε αυτός, γιατί δεν παίζει ο άλλος, γιατί
1: πήγε. Και ήμασταν και μπροστά, καμιά 15 πόντους Γιώργο.
2: Ήτανε, ναι, 12 πόντι
1: 12.
2: Στο... όχι 14, γιορτώνω 14,
1: 14
2: λεπτό.
1: Ναι, ναι,
2: το 28 λεπτό, δηλαδή προχωρημένο σημείο του παιχνιδιού.
1: Απίστευτο.
2: Σαν να σταμάτησε η εθνική να παίζει εκεί.
1: Ναι. Ναι.
2: Αν υποτιμήσει δηλαδή τον αντίπαλο, γιατί δεν μπορεί, θα σίγουρα έγινε και αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά και βέβαια η αλήθεια είναι ότι ακόμη και σε εκείνο το σημείο, μέχρι εκείνο το σημείο, δεν μπορεί να πει κανείς ότι βλέπαμε ωραία εικόνα από την εθνική.
1: Ναι.
2: Πάντα είναι περίεργα αυτά τα παιχνίδια. Κατά ψέματα τώρα μαζεύονται κάποιοι παίκτες που δεν μπορεί να τους πει, να τους θεωρήσει ότι είναι και ομάδα. Δηλαδή παίζουν και δεν παίζουν μαζί. Χωρίς ρυθμό, γιατί έχουν τελειώσει περισσότερο τις υποχρεώσεις τους με τις ομάδες τους εδώ και πολύ καιρό.
1: Σωστά.
2: Και ξαφνικά μαζεύονται, κάνουν μερικές προπονήσεις, μπαίνουν και παίζουν.
1: Σωστά.
2: Όχι να δικαιολογήσουμε βέβαια την εικόνα για το αποτέλεσμα, αλλά ναι, και πάλι παίζει το ρόλο του και αυτό.
1: Σωστά.
2: Οπότε το παιχνίδι το σημερινό με την Πορτογαλία είναι πολύ σημαντικό, προφανώς. Έχει γίνει sold out, ανακοινώθηκε από την Ολλανδία.
1: Πάλι καλά.
2: Στο γήπεδο της ΑΕΚ, θα νολιώσια.
1: Ναι.
2: Θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Και θέλει βεβαίως η εθνική μας να ολοκληρώσει με νίκη το στάδιο αυτό, την πρώτη φάση δηλαδή, για να στη διαδικασία την πορεία της προς το Κατάρ.
1: Ναι. Δεν μου λες 7,5. Okay, ναι. Okay. Άμα δώσω 12 πόντους, 10-12 πόντους αβάτζω, τους έχω απέναντι στο Μαυροβούνιο.
2: Στην Πορτογαλία.
1: Την Πορτογαλία, συγγνώμη. Ναι.
2: Τι να σου πω, Μιχαλή. Εντάξει, αν...
1: Να τα περιμένεις όλα, θα μου πεις.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι και φάνταση, περιμένει κανείς και κάτι τρομερό τώρα από απέναντι μας, έτσι και μια τρομερή...
1: Μπράβο, γι' αυτό το λέω.
2: Αλλά σε αυτή την περίοδο πραγματικά δεν ξέρεις τι να περιμένεις.
1: Σωστά, ποτέ.
2: Και γενικά στα παράθυρα, δηλαδή, και εγώ, ας πούμε, και μέσα στο χειμώνα, προσπαθώ να τα αποφεύγω έτσι και στο πέτσο όσο γίνεται.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, ασχολούμαστε με την εθνική, αλλά
1: ναι, ναι.
2: Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση στα παράθυρα, πολύ περισσότερο τώρα το... Τα καλοκαιριάτικα, ας πούμε, που παίζουν οι ομάδες.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ίσως παίξει ρόλο βέβαια ο εγωισμός, ο πληγωμένος εγωισμός των παιχτών μας, έτσι, για να κάνουν κάτι περισσότερο και να κερδίσουν εύκολα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είναι ρεαλιστικό στόχος. Δεν ξέρω πόσο δίνει μια τέτοια χάρτη.
1: Δεν την πρόσεξα ακόμα. Το σκέφτηκα τώρα που το ανέφερα για να το έχω ως βάση.
2: Κάπου εκεί θα έλεγα ότι είναι ρεαλιστικό στόχος. Ναι.
1: Ωραία. Πάμε λίγο στα δικά μας. Ηρακλής Άρης ΠΑΟΚ. Ό,τι έχεις.
2: Εξέλιξη είχε ο Άρης σήμερα.
1: Ναι.
2: Έτσι με την ανακοίνωση.
1: Τρία έτη.
2: Έτσι, για τρία χρόνια για τον Κώστα τον Κούμπο. Με ναι. 29 δηλαδή θα παίζει στον Άρη. Αναμενόμενη εξέλιξη. Τώρα περιμένουμε τις επόμενες. Υποθέτω ότι η επόμενη θα είναι ο Βασίλης Χαραλαπόπουλος που έχει συμφωνήσει. Υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες και με παιδιά που έχουν συμφωνήσει. Και άλλα δηλαδή όπως ο Μοκόκα.
1: Ναι.
2: Ο Άρης είναι σε αυτή τη διαδικασία, έχει προχωρήσει το σχεδιασμό του, έχει ακόμα κενά, έτσι, τα οποία θέλει να καλύψει, όπως για παράδειγμα στο 3, περιμένει την εκκρεμότητα που έχει να κάνει με τον Νουά, που έχει EuroLeague out και εκπνέει αυτές τις επόμενες ημέρες.
1: Α, α.
2: Ναι, κάπως έτσι σε γενικές γραμμές.
1: Ναι. Ηράκλης.
2: Ο Ηράκλης έχει κάνει τις κινήσεις του, έχει προχωρήσει έτσι και τις προηγούμενες ημέρες, έκανε πράγματα στην αγορά. Προχώρησε, δεν έχει κλείσει βεβαίως, αλλά σε ένα σημαντικό βαθμό έχει προχωρήσει. Έτσι. Τελευταίες κινήσεις ήταν ο Ντιαρά και ο Λεκ που γέμισαν την περιφέρειά του. Γέμισε και τον ελληνικό κορμό του με τον Σλαβτσάκη. Έχει προχωρήσει αρκετά τον σχεδιασμό του, αλλά έχει και κενά. Και βέβαια ένα σημαντικό ερωτηματικό παραμένει αυτό του Μωραΐτη,
1: ναι,
2: που τον θέλει ο Λουίκης βέβαια στον Ηρακλή, αλλά είναι κάπως ρευστή κατάσταση στον Παναθηναϊκό στη συγκεκριμένη θέση. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Μπράντοβιτς θέλει έναν παίχτη στο ένα, και αν θα πάρει παίχτη εκεί, γιατί ακούστηκε η περίπτωση, γράφηκε μάλλον στην Ισπανία, η περίπτωση του Ρίκη Ρούμπιο, τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο, και αν φύγει ο Τολιόπουλος θα αλλάξει προφανώς και διαχείριση του Μωραΐτη, που θυμίζω έπαιζε ως δανεικός στον Ηράκλη.
1: Ναι.
2: Είναι μια κρίσιμη υπόθεση αυτή του Μωραΐτη για τον Ηράκλη.
1: Έχουμε ακόμα εκεί.
2: Ναι, έτσι φαίνεται. Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Ο Παναθηναϊκός έχει κινητικότητα ούτως ή άλλως αυτό το διάστημα. Ο Γιαννακόπουλος έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγη ώρα και προανήγγειλε ότι θα περάσει ιατρικά ο Μπάντι, ότι Τρίτη, και κάποιος ακόμη έτσι το έγραψε την Τετάρτη. Από χθες έχει γίνει γνωστό ότι ουσιαστικά έχει κλειδώσει την απόκτηση του Μπόγκα ο Παναθηναϊκός.
1: 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
2: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα θα είναι τόσα.
1: Αλλά περίπου.
2: Μου κάνουν πολλά, Μιχάλη, 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα κασέ έχουν ανέβει πάρα πολύ στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη.
1: Ειδικά για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, αυτές τις ομάδες.
2: Ναι, αλλά βλέπεις ότι αναγκαστικά ακολουθούν και άλλοι πλέον.
1: Σωστά.
2: Και πηγαίνουν εκεί. Αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης ο Μπόγκα. Δεν ξέρω βέβαια, αφού πήγαμε στο Παναθηναϊκό τότε την κουβέντα, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα αλλάξει και τις ισορροπίες στο ρόστερ, γιατί εκεί μαζεύονται πολλοί, έτσι. Στο 3-4 έχει τον Χέις Ντέιβις που φυσικά μένει, έχει τον Όσμαν, έχει τον Χουάντσο, έχει τον Ρογκαβόπουλο.
1: Οιντε.
2: Ναι, δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να αποσυμβοληθεί κάπως η κατάσταση, αν θα φύγει κάποιος δηλαδή. Όπως όλοι αυτοί έχουν συμβόλαια.
1: Ναι.
2: Και υπάρχει ο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Είπες πριν για τριάρι ψάχνει ο Άρης. Και ο ΠΑΟΚ έχει μείνει το τριάρι μόνο, αν θυμάμαι.
2: Ναι, επί της ουσίας, ναι, χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να κάνει κάτι ακόμη. Εντάξει, είμαστε ακόμη νωρίς μας στο καλοκαίρι. Λέγαμε εξ αρχής ότι πάει στη στόχευση του 7-8, 7 Έλληνες, 8 ξένους ο ΠΑΟΚ. Θεωρητικά με το τριάρι που ψάχνει, το forward, μάλλον να το πω έτσι, γιατί κατά πώς φαίνεται ψάχνει κάτι στο 3-4. Θεωρητικά το φτάνει αυτό, το πιάνει, το 7-8 δηλαδή. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προσφέρει η αγορά, τι ανάγκη μπορεί να
1: είναι προκύψει. Τόσο δύσκολο να πάρεις ένα καλό τριάρι, δηλαδή. Γιατί όλα τα υπόλοιπα έχουν κλείσει σχεδόν σε όλες τις ομάδες και όλες ψάχνουν σχεδόν ένα τριάρι. Έτσι
2: καλά,
1: είναι.
2: Δεν ισχύει για όλους. Εντάξει, στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, γιατί δεν βοηθάει τώρα να λέμε τι γίνεται αλλού. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει στο σημείο να κλείσει όλο το ρόστερ του στην ουσία και να αφήσει αυτό. Όχι γιατί δεν βρίσκονται παίκτες. Εντάξει, το θέμα δεν είναι να πάρεις έναν οποιονδήποτε.
1: Να πάρεις έναν καλό, λες.
2: Να πάρεις έναν καλό, αλλά να πάρεις και ένα παίκτη που να είναι το σωστό fit. Που να ταιριάζει δηλαδή στους υπόλοιπους.
1: Σωστό,
2: γιατί
1: σωστό.
2: Να φτιάξεις ένα puzzle. Μπορεί να είναι ένα ωραίο κομμάτι, αλλά να μην ταιριάζει
1: στο
2: puzzle που έχει φτιάξει. Να είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τις ανάγκες σου. Οπότε, εντάξει, για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει λόγος βιασύνης.
1: Σωστό.
2: Είναι στην αγορά, κοιτάει περιπτώσεις. Εντάξει, έχουν ακουστεί και ονόματα που η αλήθεια είναι ότι έχουν ανεβάσει και πολύ τις προσδοκίες, Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν στο τέλος με την επιλογή που θα γίνει θα είναι κοντά σε αυτό που έχει δημιουργηθεί και έχει καλλιεργηθεί ως προσδοκία. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει όντως κάτι καλό. Τώρα εξαρτάται από το τι σου δίνει η αγορά. Έτσι, το ευτύχημα είναι ότι δεν έχει
1: κοντά. Ποιος θα περισσέψει και από τη Γυρολίγκα, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, και από την Ευρωλίγκα και από το NBA. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό.
1: Το NBA, σωστό.
2: Να είναι κάποιος κομμένος από το NBA.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
2: Θα πάει στο Las Vegas, άλλωστε, στο Summer League του Las Vegas.
1: Βεβαίως.
2: Περιμένουμε. Έχει ο ΠΑΟΚ σχεδόν 40 μέρες μπροστά του μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία. Έτσι κάπου εκεί λίγο πριν το 15 Αύγουστο αρχίσει, δεν έχει προσδιοριστεί και επίσημα.
1: Ναι.
2: Στην τις άλλες αύριο, Μιχάλη, κυκλοφορούν και τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ.
1: Α, έτσι, αύριο κιόλας,
2: Ναι, ναι, βγήκε ανακοίνωση την Παρασκευή με τις λεπτομέρειες.
1: 140 το πιο φθηνό, Γιώργο.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποιες αυξήσεις αναμενόμενες, έτσι, λίγο πολύ στα επίπεδα που τα περιμέναμε, με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει, με το επίπεδο στο οποίο έχει πάει ο ΠΑΟΚ, ναι. Όχι 140, γιατί να μην δούμε εντυπώσεις, το, η φτηνότερη ανανέωση είναι 230.
1: Α, τόσο πήγε?
2: Ναι, η φτηνότερη ανανέωση, έτσι.
1: Oh.
2: Και για νέους κατόχους διαρκείας τα φτηνότερα θα είναι 250.
1: 140, πώς μου κόλλησε, πού το είδα αυτό, ρε Σιγιώργο?
2: Μάλλον περσινή...
1: Περσινή περίοδος, ναι, ναι.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Οπότε, περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα κινηθεί το πράγμα. Πάντως, προσωπικά εισπράττω μια πολύ θετική ανταπόκριση.
1: Ναι, ναι.
2: Μέσα από τα social media το βλέπω αυτό και σε προσωπική επαφή με κόσμο. Ο κόσμος το αντιμετωπίζει πολύ θετικά, Μιχάλη, όλο αυτό που γίνεται στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια.
2: Έτσι, με την αλλαγή που έχει σημειωθεί στην ομάδα, με το ρόστερ που δημιουργείται, με τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί, γιατί έχει μπροστά του μια πολύ μεγάλη πρόκληση, έτσι, στο EuroCup, αλλά και στο ποτάλημα, και ελπίζει ότι αυτή η πρόκληση θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια, στοχεύοντας πια στο υψηλότερο επίπεδο η ομάδα.
1: Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο. Ο Γιάννης που θα πάει τελικά πήγε?
2: Ο Γιάννης έκλεισε. Μα
1: έκλεισε.
2: Γιάννη. Όχι, τελείωσε.
1: Σου άρεσε η επιλογή?
2: Ναι, μια καλή επιλογή. Νομίζω ότι δημιουργεί και πάλι τη στόχευση του τίτλου. Του δίνει, δηλαδή, βάζει τον ορίζοντα και τη διεκδίκηση πλέον στο ποταλήμα. Δεν είναι εύκολη.
1: Είναι καλύτερη ομάδα από τους Μιλγόκι?
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το Μιλγόκι τα τελευταία χρόνια αποδυναμώθηκε.
1: Μάλιστα.
2: Δεν δημιούργησε έτσι ένα κράμα παιχτών που να στέκονται σε ένα τέτοιο επίπεδο που να βοηθούν το Γιάννη να διεκδικήσει.
1: Άρα ο Γιάννης θα είναι σε καλύτερη φάση τώρα.
2: Ναι, νομίζω ότι έχει, μπορεί να πιστεύει πλέον ότι μπορεί να διεκδικήσει και πάλι.
1: Ναι, το χαρεί περισσότερο.
2: Αλλά, πλέον, δεν θα παίζουν μόνοι τους οι χείδες, υπάρχουν δυνατές ομάδες.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό μας πηγαίνει εκεί για να το διεκδικήσει. Τουλάχιστον να έχει τη δυνατότητα να το διεκδικήσει.
1: Ναι, οκ. Okay. Γιώργο, μου ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
2: Να είσαι καλά, Μιχαλή.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο να σας πω τα δύο τελικά από τη Σουηδία για τον φίλο τον Γιώργο. Παιχνίδια που άρχισαν στις 3, τέλειωσαν πριν και ώρα εδώ. Γκετεμπόργι ΑΕΚ Στοχόλμης 1-2, μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ Στοχόλμης. 1-1 ήταν το ημίχρονο. Και η αναμενόμενη επικράτηση της Καλμάρ, Καλμάρ Εργκρίτε 3-0, 1-0 το ημίχρονο. Άσους ημίχρονο τελικό που λέει και ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Μετά δεν είχαμε και κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή μετά τα παιχνίδια πάνε... Α, έχουμε ημίχρονο στο Odd Haugesund 0-1. Εκεί όπου προσωπικά σας το έχω αναφέρει ήδη σήμερα, θέλω γκολ και over εδώ. Αλλά 0-1 ημίχρονο προς το τέλος του ημίχρονου, μάλιστα έβαλε τον γκολ η Haugesund. Περιμένω αντίδραση από την Odd. Αλλά περίμενα τουλάχιστον τον γκολ από το ημίχρονο εγώ, για να βγάλουμε και το over μετά στο δεύτερο. Δεν ήρθε το γκολ στο ημίχρονο, αλλά δεν πειράζει. Περιμένουμε να βγουν τώρα από ένα γκολ δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον. Και Elfsborg Hammarby 27ο λεπτό στην Σουηδία είναι στο 0-0. Τα άλλα παιχνίδια, 6.30 ώρα είναι δεύτερη κατηγορία Φιλανδίας, okay. Και μετά αρχίζουμε 9 η ώρα τα παιχνίδια. Κυρίως με το μεγάλο μενού της Αργεντινής. Έχουμε ένα παιχνίδι Β' Βραζιλίας 1 η ώρα και τα δύο βέβαια παιχνίδια Παγκοσμίου Κυπέλου, τα οποία περιμένουμε πώς και πώς. Στις 11 η αγαπημένη μου Βραζιλία παίζει με την Νορβηγία του Χόιλαντ. Αυτός ανέφερε το όνομά του στην παρουσίαση. Όλες οι ομάδες έκαναν παρουσίαση των παιδιών, των παικτών, και ο καθένας έλεγε το όνομά του, το ονοματεπώνυμό του. Και βγήκε ο Χάλαντ, δεν θυμάμαι τώρα ποιο όνομα είπα. Χάλαντ, πάντως δεν το λένε. Κάπως Χόιλουντ, Χάουλουντ. Καμιά σχέση με το Χάλαντ. Και κακώς δεν το κράτησα το ηχητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι Χάλαντ το όνομά του. Και συνεχίζουμε εμείς να το λέμε Χάλαντ, έτσι τον έχουμε συνηθίσει, εν πάση περιπτώσει. Και 3 ώρα το πρωί, μεγάλο παιχνίδι στο Αστέκα. Μεξικό-Αγγλία. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα κάτσω να το δω οπωσδήποτε και αυτό το μάτς. Αν και θα ήθελα να είναι 1 ή 2 η ώρα το πρωί. Δεν βαριέσαι. 3 η ώρα το πρωί θα τελειώσει το παιχνίδι κατά τις 5. Ελπίζω να μην έχει παράταση και πέναλτι και πάει Θανάση Πολίτη κατά τις 6 και θα χασμουριόμαστε όλοι. Δεν πειράζει. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας της σε Μουντιάλ, η Αγγλία είχε γνωρίσει πολλούς πικρούς αποκλεισμούς, με φωτεινή εξαίρεση το 1966. Οι περισσότεροι είχαν συνδεθεί με ποδοσφαιριστές που στιγματίστηκαν ως από δύο Πομπιέι τράγοι, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του David Beckham στη Γαλλία το 1998. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στους 16 και ψάχνει εκδίκηση για τον αποκλεισμό του 1986 με το χέρι του Θεού, του Μαραντόνα. Ο Beckham με μια ψυχολόγητη ενέργεια χτυπά εκτός φάσης το Σιμεώνε και αποβάλλεται. Η Αγγλία με 10 παίχτες λυγίζει στα απέναντι και ο Μπέκαμ θεωρείται για τους Άγγλους Ρώσους ο μόνος φταίχτης. Επί μήνες αποδοκιμάζεται διαρκώς όπου και αν αγωνίζεται. Κανείς Άγγλος δεν δείχνει διατεθειμένος να τον συγχωρήσει. Η εξηλαίωση για τον Μπέκαμ έρχεται 3 χρόνια αργότερα κόντρα στην Ελλάδα. Με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ διαμορφώνει το τελικό 2-2, αποτέλεσμα που στέλνει την Αγγλία στα τελικά του Μουντιάλ του 2002.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πολύ καλησπέρα σας εδώ από το 95.5 τη συχνότητα που ακούει όλη η Ελλάδα. Εγώ δεν θα πω Βόρειο Ελλάδα που λένε όλοι, εγώ θα πω που ακούει όλη η Ελλάδα, με τους παραγωγούς που έχουν αφήσει την σφραγίδα τους στα μικρόφωνα, έτσι, και με τους εκπληκτικούς ηχολήπτες που έχουμε και έτσι. Παραγωγούς μουσικής.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή Επιστρέφοντας με το Μετρόπολης. Είμαι ο Κυριάκος ο Ισκεντερίδης που με ξέρετε πάρα πολύ καλά πλέον. Έχουμε και αναρτήσει το θεματάκι μας στο site του Μετρόπολης, όπου και εκεί μπορούμε να ανταλλάσσουμε μεταξύ μας μηνύματα, να ρωτάτε ό,τι θέλετε και να απαντάμε εάν θέλουμε. Έτσι. Μπορεί και να μην θέλουμε.
1: Έτσι.
0: Είμαι μαζί με τον εξαίσιο Μιχάλη Βραζιλιάνο, ο οποίος το θεωρώ τιμή μου να τον έχω δίπλα μου μετά από τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο.
1: Τιμή δική μου, Κυριάκος, και τι μου κάνεις.
0: Είναι μια χαρακτηριστική φωνή, δηλαδή τι να λέμε τώρα, έχει γράψει χιλιόμετρα στα μικρόφωνα. Καλά είμαι, Μιχάλη, πολύ καλά, είμαι λίγο εκνευρισμένος.
1: Γιατί?
0: Έως πολύ, είχαμε χθες για παράδειγμα την φωτιά αυτή στο Ωραιόκαστρο πάλι, και χθες εγώ μένω με Λισοχώρη και πάλι αρχίσαμε να είμαστε λίγο στην τζίτα με το 112 και μήπως σηκωθεί να τα μαζέψουμε, και έχω και παιδιά. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πάλι εκεί δίπλα μας στη Λυτή. Είμαι εκνευρισμένος γιατί από αυτά τα, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, την πρώτη έχει, λέει, μπήκε γιατί κάποιος ασυνείδητος πέταξε ένα τσιγάρο από τσίγαρο. Και έχει ως συνέπεια να χάσουμε και δύο συνανθρώπους μας, δύο ζωές.
1: Πίστευτο.
0: Έτσι. Και το δεύτερο, λέει, ένας 76χρονος, λέει, στουπί, λέει, έκανε μπάντες, βγήκε στο χωράφι. Και προφανώς δημιούργησε αυτό που δημιούργησε. Δηλαδή,
1: το ομολόγησε.
0: Το ομολόγησε.
1: Και τον άφησαν ελεύθερο.
0: Τον άφησαν ελεύθερο γιατί θέλουν να εξετάσουν, λέει, και άλλα θέματα.
1: Ναι.
0: Και εκεί που ήμουν, ας πούμε, στη τζίτα και λέω, κάτσε να κάτσω να δω τουλάχιστον, ας πούμε, έτσι ένα μουντιάλ να χαρώ, μια Γαλλία, ας πούμε. Έτσι. Κατάλαβες, ε. Λοιπόν.
1: Όχι εδώ απλά... ο Θανάσης ο πολίτης κόντεψε να σπάσει την τηλεόραση. Εγώ κόντεψα να σπάσω την τηλεόραση στη Θέρμη, μ' άκουγαν μέχρι τη Ρεδεστό.
0: Μα πραγματικά ήταν ένα. Δηλαδή έλεγα, δεν μπορεί να συμβαίνει
1: και
0: αυτό.
1: Και όμως, φίλε, και όμως.
0: Και όχι σε μια. Ας το πούμε.
1: Ναι, δεύτερη εθνική Ελλάδος.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Στο Μουντιάλ.
1: Ναι. Και σε νοκάουτ αγώνα.
0: Δηλαδή άκουσα τους παίχτες που έλεγες πριν, γιατί άκουγα την εκπομπή για τους τρεις Παραγουάνους.
1: Τρεις Παραγουάνους.
0: Οι οποίοι έπρεπε να είχαν φύγει με κόκκινη.
1: Σωστά.
0: Και ειδικά μιλάμε γιατί ήταν χτυπήματα, έτσι, εκτός φάσης, και τα έπαιρνε και το ΒΑΡ.
1: Και χτυπήματα κιόλας. Και χτυπήματα. Όχι, έπαιξε,
0: και τα έπαιρνε και το ΒΑΡ. Δηλαδή που τιμωρείται μόνο η πρόθεση, φαντάσου.
1: Σωστά.
0: Όχι το χτύπημα, η πρόθεση.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή. Αυτό Τανάσεφ μου φαίνεται λεγόταν αυτό.
1: Δεν θέλω ούτε το όνομά του.
0: Μαζί με το διαιτητικό team του ΒΑΡ και όλου του.
1: Και ο βαρίστα μαζί, σωστά.
0: Όλοι αυτοί.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Να, αυτό είναι. Άκου. Βάλε λίγο. Αυτό είναι για του διαιτητέ. Για του διαιτητέ είναι αυτό. Άιντε, βρεού. Λοιπόν. Ήταν απίστευτη. Ήταν απίστευτη. Δηλαδή έβλεπες μια ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Μια καταπληκτική ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Και δεν μπορούσε να παίξει τελικά.
0: Και δεν μπορούσε να παίξει.
1: Ναι. Και έφαγε τρεις κίτρινες η Γαλλία.
0: Ναι, αυτό δηλαδή. Δηλαδή λες. Να σε πω κάτι. Να το παίζεις στο στοίχημα, ούτε και οι ίδιοι μπουκ θα το πιστεύανε ότι μπορούσε να συμβεί αυτό.
1: Σωστά.
0: Θα σε λέγανε δεν το βάζουμε. Τι, σιγά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το κουφό ξέρεις ποιο είναι. Παίξαν 5 αγώνες οι Παραγουάνοι.
0: Ναι.
1: Δεν πήρανε κίτρινη κάρτα χθες, δεν πήρανε και στους άλλους τέσσερις. Καμία κίτρινη δεν έχει πάρει η Παραγουάη.
0: Είναι καλά παιδιά.
1: Είναι απίστευτο ρε φίλε.
0: Είναι καλά παιδιά. Τι να πω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το στυλ αυτό του ποδοσφαίρου πρέπει να είναι όχι professional, όχι.
1: Άσε τους ξέρω εγώ από τότε που ήμουν Λατινική Αμερική, τα έλεγα λίγο πριν στην εκπομπή. Δηλαδή αυτή η τύπη της Παραγουάης, ναι, είναι η κατιμπέιρη.
0: Κατιμπέιρη αυτό. Ναι.
1: Η κατίμπα είναι μια έννοια όχι τόσο σκληρή όπως ήταν η χθες η διαχείριση του αγώνα του Παραγουάνου. Κατιμπέιρος είναι αυτός που παίζει απέναντι σε μια πιο δυνατή ομάδα. Και αρχίζει και κάνει καθυστερήσεις, πέφτει κάτω, αχ πονάω, αχ κερδίζει ένα λεπτό από εδώ. Στέλνει την μπάλα στον τερματοφύλακα, ο τερματοφύλακας κάνει τα βηματάκια, δίνει στον αμυντικό, ο αμυντικός το πάει πίσω. Λίγο να κάνει κάτι έτσι να πει στο διαιτητή, αου αυτός με βάρεσε και τέτοια, κατιμπέρο όμως αυτοί οι Παραγουάνοι το έχουν ανεβάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν το πήγαν μόνο στο κατημπεϊρίστικο, το πήγαν στο άσο το διάλογο κατημπεϊρίστικο. Μιλάμε τώρα, τα πήραν όλα σβάρνα, ρε φίλε. Και τους άφησε και ο άλλος, βέβαια.
0: Τους άφησε. Αυτό ήταν το εξοργιστικό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το εξοργιστικό. Και επίσης το θέμα ότι έβλεπα μετά σε κάποιες αναρτήσεις κάποιους που να υποστήριζαν αυτό το στυλ παιχνιδιού της Παραγουάης και εκείνο πάλι με εξόριξε. Δηλαδή λες ότι βλέπεις ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να υπάρχει άνθρωπος χθες που να είπε ότι ναι, εντάξει και μπράβο Παραγουάη.
1: Κάποιος μασχετικός θα τα έλεγε αυτά. Δεν εξηγείται.
0: Και μάλιστα εκφράστηκαν και αρκετοί ότι ήταν και μούφα τον Μπέρναλτ και ότι είχαν και σπρόξιμο οι Γάλλοι.
1: Άστα, δεν μπαίνω σε τέτοια.
0: Γελάει ο κόσμος τώρα, έτσι.
1: Θα ήταν κάποιος Αργεντίνος που θα θέλει να πάρει το παγκόσμιο και τα έχει βάλει με τους Γάλλους. Δηλαδή,
0: κάπως έτσι. Ποιος βλέπεις γενικά τα ζευγάρια, πώς τα βλέπεις, Μιχάλη?
1: Κοίταξε, εγώ δεν μένω σε ζευγάρια πολύ, μένω στην ποιότητα της ομάδας. Δηλαδή η Γαλλία τώρα. Το να μην σηκώσει το Μουντιάλ θα εξαρτηθεί από το αν κάνει καμιά πατάτα σε κάνα μάτς κάποιος αμυντικός της πέναλτι αποβολή κτλ. Ή αν φανεί καμιά άλλη Παραγουάη να τους ρίξει περισσότερο ξύλο, να παίξει καλύτερη άμυνα για να τους αποκλείσει. Δεν βλέπω άλλο. Δεν βλέπω πώς, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω. Είναι εγώ ομάδα με τα όλα της.
0: Αυτούς τους βλέπω καρφί τελικό. Δεν το συζητάω.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Από εκεί και πέρα. Με
1: μετά
0: διασταυρώσεις...
1: είναι η Αργεντινή.
0: Με... διασταυρώνεται με την Αργεντινή η Γαλλία.
1: Ναι, τελικό μετά.
0: Μόνο τελικό.
1: Γιατί μετά μόνο εκεί, μόνο στον τελικό θα τους βρει. Γιατί η Αργεντινή έχει εύκολο πρόγραμμα μέχρι τον ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: ναι.
1: Εκεί θα φανεί μετά πώς θα πάει. Αλλά. Εντάξει, είναι η ποιότητα της ομάδας τέτοια της Γαλλίας που.
0: Εγώ νομίζω ότι θα κάνει πολύ περίπατο.
1: Κοίτα, αν όλα πάνε φυσιολογικά, δεν θα έχει πρόβλημα. Έτσι, και έτσι, το προηγούμενο Μουντιάλ, αν θυμάσαι, το έχασε τελευταία φάση με τους Αργεντίνους.
0: Ναι,
1: χάνει ο Κολομουανί το.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην
0: γιατί
1: πω.
0: Και Αργεντίνοι, για να πούμε την αλήθεια, είναι πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι
1: δεν είναι όπως την προηγούμενη ομάδα.
0: Αλλά ακριβώς δεν είναι και είναι μια ομάδα η οποία εξαρτάται
1: στο
0: 99,9%
1: εκεί.
0: Τις πρωτοβουλίες που θα πάρει ο Μέση. Έτσι, δεν
1: οι συμπαίκτες του Μέση, όταν παίρνουν την μπάλα, ρε φίλε, δεν ξέρουν τι να την κάνουν. Ψάχνουν το Μέση.
0: Ναι.
1: Πού είναι ο Μέση, άντε να τη δώσουμε στο Μέση. Δεν ξέρουν τι να την κάνουν. Δεν έχουν τεχνική κατάρτιση. Όλοι οι άλλοι. Μόνο ο Μέση, ο οποίος είναι εξωγήινο.
0: Καλά, αυτός είναι σε άλλη διάσταση.
1: Ναι.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, άμα πάμε για τη Βραζιλία.
1: Πα.
0: Λίγα και η Βραζιλία δείχνει λίγα πράγματα. Είναι ο Βινίσιους που για μένα είναι παιχτούρα μεγάλη. Ναι. Εντάξει, όχι μόνο για μένα, για όλο τον κόσμο. Έτσι. Ναι. Το παλικαράκι, αλλά από εκεί και πέρα.
1: Κοίτα, έχει τρεις απουσίες η Βραζιλία, πολύ μεγάλες.
0: Mm-hmm.
1: Νεϊμάρ. Ο Ροντρίγκο που τραυματίστηκε πριν το Μουντιάλ και ο Ραφίνια που τραυματίστηκε στο Μουντιάλ είναι τρεις μεγάλες απουσίες μεσοεπιθετικά.
0: Είναι.
1: Έχει μείνει ο Βινίσιους. Δεν υπάρχει κανένας άλλος.
0: Ναι,
1: αυτοί που παίζουν οι υπόλοιποι εκτός Βινίσιους δεν θα μπαίναν στην εθνική Βραζιλία των προηγούμενων ετών ούτε
0: από το τουαλέτα. Ούτε από το παράθυρο. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Παρόλα αυτά όμως, δεν μπορώ να πω ότι δεν μάχονται ότι είναι ρε παιδί. Δηλαδή είναι,
1: εντάξει,
0: σε ένα επίπεδο 16 που θα περάσει.
1: Εντάξει, εκεί και βλέπουμε.
0: Έτσι.
1: Εκεί και βλέπουμε.
0: Και από εκεί βλέποντας και κάνοντας. Έτσι.
1: Εκεί.
0: Κάποια έκπληξη από αυτές που. Αν υπάρξει, από αυτές που έχουν ήδη και κοιτάνε
1: ούτε
0: να μπουν.
1: Ούτε η Πορτογαλία είναι ικανή. Μάλλον θα χάσει αύριο από την Ισπανία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει. Οι νοτιοαφρικάνικες ομάδες παίζουν πολύ άμυνα με αντεπιθέσεις. Με τέτοιο στυλ δύσκολα παίρνεις Μουντιάλ.
0: Αίγυπτο δηλαδή.
1: Όχι.
0: Δεν είναι. Με ποιον παίζει τώρα η Αίγυπτο, με την Αγγλία.
1: Η Αίγυπτος. Θα σου πω σε λίγο.
0: Νομίζω με την Αγγλία παίζει.
1: Εγώ βλέπω το καθημερινό πρόγραμμα, φίλε, και τα χάνω σιγά σιγά. Επειδή οι πληροφορίες πρώτα στο κεφάλι μου κάθε μέρα είναι πολλές για όλα τα παιχνίδια, δεν βλέπω καν το αύριο. Εγώ πάω με το
0: σήμερα.
1: Με το σήμερα. Και, γι' αυτό και τις διασταυρώσεις ακόμα. Γι' αυτό σου είπα Αργεντινή, μόνο τελικό μπορεί να βρει την Γαλλία. Αυτό μόνο το ξέρω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα δεν ασχολήθηκα καν με διασταυρώσεις. Ό,τι έρχεται μπροστά μου το αντιμετωπίζω. Τώρα αν θα πάει και πώς και ίσως δεν με ενδιαφέρει αυτό. Κάτσε τώρα να πω κάτι για τον κόσμο που τον ενδιαφέρει πολύ. Παιδιά, αν επιθυμείτε σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μόνο μία. Μπορείς να σπουδάσεις λοιπόν βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέση στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα φυσικά, σημειώστε το τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπορείς να μπεις βέβαια και στο www.nyc.gr.
0: Μπήκαμε λοιπόν δυνατά, θα περιμένουμε να ακούσουμε και την Ιντερ Σαλόνικα να μας πει πώς είναι αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους, τι έχουμε να περιμένουμε, αν και συνήθως τα πράγματα παίρνουν πάντα την ίδια τροπή. Παρ' όλα αυτά θα περιμένουμε να έχουμε και την πρώτη επαφή μας με την Ιντερ Σαλόνικα, για να ακούσουμε την κυκλοφορία, πώς έχει ξεκινήσει η επιστροφή. Η επιστροφή που πάντα είναι λίγο δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, έτσι με ανοιχτό ραδιόφωνο, να σας κρατάμε στην τροφιά με πράγματα που είναι της επικαιρότητας. Θα μάθετε και τα ρεπορτάζ στη συνέχεια το τι γίνεται από το αθλητικό κομμάτι, με κοινωνικές αναφορές σε όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν, γιατί δεν εξαντλούμαστε μόνο στο κομμάτι του αθλητικού ρεπορτάζ. Έχουμε και πολιτικό και κοινωνικό και γενικότερα είμαστε μέσα σε ό,τι χρειάζεται ένας πολίτης να ενημερωθεί από ένα ραδιόφωνο, από ένα μέσο. Το καλύπτουμε όσο μπορούμε καλύτερα για εσάς. Λοιπόν, θα συνεχίσει τώρα, γιατί το κομμάτι που ακούτε είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Και με αυτό μπαίνω, είναι το Summer Time. Θα μπούμε σε συνέχεια των κομματιών που έχει επιλέξει ο κύριος Μιχάλης Βραζιλιάνος και μου αρέσουν ιδιαίτερα η playlist του, γι' αυτό και εγώ δεν έχω βάλει κάποια δική μου, γιατί είμαι στο ίδιο μήκος κύματος, Μιχάλη.
1: Ωραίο, χαίρομαι.
0: Έχεις κομματάρες ωραίες.
1: Εμείς οι παλιοί, ρε φίλε, έχουμε άλλη φάση.
0: Παλιοί, τώρα 25, εγώ στα 26.
1: 28-29, μια χαρά είμαστε. Αλλά λέμε παλιοί στο ραδιόφωνο εννοώ.
0: Α, στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο είσαι πολύ παλιός. Ναι, είμαστε παλιοί.
1: Παλιά του.
0: Λοιπόν, τώρα, όντως πραγματικά, εκτός από το ότι είχαμε ένα απίστευτο μάτς με τη διαιτησία αυτή του ανεκδίκητου, εγώ λέω, ας πούμε, να τον πετύχεις τώρα να παίζει, ξέρω εγώ, μια ομάδα της πόλης μας, ο ΠΑΟΚ, οποιαδήποτε ομάδα, σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και να παίζει με γκασμάδες και να λες τώρα να γίνει τώρα να δεις, έτσι. Αυτός μου τυχε.
1: Μακριά από εδώ.
0: Δηλαδή ήταν απίστευτο. Το θέμα όμως ήταν ότι όντως πραγματικά φοβήθηκα χθες, βλέποντας ανεξέλεγκτη τη φωτιά, βλέποντας ότι μπήκε σε μια στιγμή τέτοια που να μην μπορεί να αντιδράσει ο δικός μας μηχανισμός με τα εναέρια μέσα, η πυροσβεστική μας.
1: Βραδιάτικα.
0: Οι οποίοι, ναι, βραδιάτικα δεν μπορεί να πετάξει. Ναι. Οι οποίοι παρόλα αυτά κάνανε απίστευτο αγώνα για να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από κίνδυνο, από σπίτια, από περιουσίες, βέβαια όσο το δυνατόν. Έτσι, με τα μέσα που διαθήταν εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι και εύκολο.
1: Ναι,
0: ήταν σίγουρο ότι θα υπήρχαν ζημιές, θα υπήρχαν, δηλαδή κάποιοι θα χάνανε και τις περιουσίες τους, διότι δεν παλεύεται. Γιατί εγώ ανέβηκα και πάνω ψηλά από το Ρεόκαστρο και κοιτούσα εκεί στη μύτη από τα Λύκια και ήταν ένα πράγμα απίστευτο. Δηλαδή δεν. Όποιος το ζει αντιλαμβάνεται για το τι συζητάμε. Και εδώ θα πρέπει σίγουρα να πούμε ότι η αναισθησία του κόσμου είναι, δεν ξέρω, πραγματικά για την κάθε ηλιθιότητα να πληρώνουν
1: για ένα τσιγάρο που θα πετάξει έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή σβήστο στο τασάκι, ρε φίλε. Προκάλεσε μεγάλη ζημιά, απώλεια δύο ζωών. Δηλαδή φοβερό πράγμα. Χάθηκαν δύο ζωές, μιλάμε τώρα.
0: Και χθες
1: το χωράει νους.
0: Υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος, τεράστιος κίνδυνος να εξαπλωθεί αν γυρνούσε ο άνεμος προς το Ρεόκαστρο, προς τη Γαλήνη. Θα εγκυνότανε μετά εκεί άστα. Το έλα να δεις. Γιατί δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό το πράγμα. Η φωτιά ήταν σε πολύ μεγάλο μήκος, δηλαδή είχε πολύ πλάτος σαν μέτωπο. Πού να πρωτοπάς. Μακάρι να μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα. πουθενά στην Ελλάδα, αν και.
1: Δυστυχώς.
0: Εντάξει. Αλλά,
1: ακόμα αρχές Ιουλίου είμαστε. Σκέψτε τι έχουμε τους επόμενους δύο μήνες.
0: Ναι. Το εκνευριστικό είναι αυτό. Δηλαδή η αμέλεια. Δηλαδή. Τι να πω. Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι τόσο αμελής και τόσο ανεύθυνος. Τώρα θα δούμε και ποια θα είναι η τιμωρία του, μιας και τον πήγανε στον ανακριτή, στον εισαγγελέα, έτσι τον 76χρονο, αλλά προς το παρόν θα κάνουν την έρευνα, θα πάρουν φυσικά σίγουρα και το πόρισμα. Το
1: κατάσταση μέθησε, να το σημειώσουμε, ναι. Αυτό ήταν.
0: Ναι, έτσι λένε ότι ήταν. Θα πάρουν βέβαια και το πόρισμα της πυροσβεστικής, γιατί εντάξει, αυτός μπορεί να λέει ότι εγώ ξέρεις έκανα κολοτούμπες και τα λοιπά, αλλά η πυροσβεστική μπορεί να δει κάτι άλλο, δεν ξέρεις. Έτσι.
1: Γι' αυτό και να επιβαρυνθεί η θέση.
0: Ναι, έτσι, ακριβώς. Γι' αυτό και η εισαγγελία λέει, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα, για τη συνέχεια θα ήθελα να μπούμε σε μία άλλη συζήτηση, Μιχάλη, αν μπορείς έτσι να μας δώσεις τα φώτα σου. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Λύση.
1: Ναι.
0: Εν ολίγης είπε ότι η ομάδα σίγουρα βρίσκεται σε ένα στάδιο προετοιμασίας και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Κερδίσαμε φυσικά το παιχνίδι, αλλά όπως ξέρουμε δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να κερδίζω. Όλους τους ενδιαφέρει, αλλά δεν είναι εκεί το νόημά μου. Είπε ένα θέμα για τις μεταγραφές, ένα θέμα για τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή ότι τον θεωρώ τον Κωνσταντέλια έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα φυσικά να δουλέψει παραπάνω, έτσι ώστε να γίνει ακόμα καλύτερος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ένα ήταν αυτό,
1: ναι,
0: το οποίο θέλω να σχολιάσουμε. Και ένα δεύτερο είναι ότι ζητάμε, λέει, παίχτες, όχι τέλη Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Τους θέλει τους ποδοσφαιριστές για το κομμάτι
1: το ευρωπαϊκό.
0: Ακριβώς. Τα πρώτα παιχνίδια, είπε.
1: Και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Εμείς έχουμε πάει πάνω με μια ομάδα πολύ νεανική, με μια μόλις μεταγραφή, με ποδοσφαιριστές, με κανένα δύο-τρεις από αυτούς που έρχονται από θεραπεία, όπως ο Μιχαηλίδης, όπως ακόμα και ο Μεϊτέ που ακόμα δεν έχει μπει.
1: Ο Παυλέγκα που δεν μπήκε.
0: Ο Παυλέγκα.
1: Δεσπότοφ.
0: Έχουμε μπόλικο πράγμα.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά, θέλω να μου σχολιάσεις αυτά και μετά να μπούμε λίγο στο κομμάτι το τι είδα εγώ εχθές από την ομάδα.
1: Κοίτα, έχει απόλυτο δίκιο ο Λύση. Εδώ, επειδή είχα μηνύματα χθες το βράδυ όταν έφτασα σπίτι μετά τις 12.30 γιατί συζητήσαμε αυτό το θέμα και με τον το Γιώργο, τον Ζαΐρη. Εγώ έχω να πω ότι ο Λύση δεν είπε κάτι τέτοιο υπονοώντας ότι δεν έχουμε παίκτες, χρειαζόμαστε καλύτερους παίκτες. Το είπε γιατί αριθμητικά ο ΠΑΟΚ είναι πίσω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει center back και κεντρικούς για να πάει στο πρώτο ευρωπαϊκό.
0: Ούτε center
1: back. Δεν έχει καμία σχέση με το α, υποτιμά τους παίκτες που έχει.
0: Όχι, δεν υποτιμά.
1: Είναι
0: καθόλου
1: αριθμητικό το θέμα.
0: Προς Θεού, προς Θεού.
1: Όχι, αυτό δεν το λέω για σένα, το λέω για φίλους που ήρθαν να μου πούν κάτι τέτοιο.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν υποτιμά και κανένας προπονητής δεν μπορεί να το κάνει.
1: Αλίμον.
0: Να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Απλά προφανώς σου είπε ότι ναι, μεν εγώ έχω υλικό. Το οποίο όμως για να μπορέσω.
1: Αριθμητικά δεν φτάνει, ρε φίλε.
0: Και για να μπορέσω να χτίσω μια ομάδα με αυτούς τους νεαρούς ποδοσφαιριστές.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι στη φιλοσοφία του. Τον έχω ψάξει τον συγκεκριμένο προπονητή. Το είπα και χθες στο live που κάναμε με τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλω 2-3 έμπειρους για να τους χτίσω. Δηλαδή δεν μπορείς αύριο μεθαύριο να ζητήσεις ευθύνες από τα παιδιά τα οποία μόλις χτες παίξανε με την πρώτη ομάδα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ακόμα και ο Χατσίδης με το Μύθου, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορείς και από αυτά τα παιδιά να ζητήσεις ευθύνες, γιατί κάνανε 15 μάτς, 20, πόσα και αν κάνανε.
1: Ούτε μπορεί να είναι βασικά.
0: Δεν μπορεί, ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν θέλει να πάρει τους βασικούς του και σιγά σιγά να μας βγάλει αυτά τα φιντάνια δίπλα στους βασικούς, με εμπειρία, να πάρουν σιγά σιγά χρόνο συμμετοχής μέχρι να εξελιχθούν σε αυτό που έχει εξελιχθεί και ο Κωνσταντέλιας και θα δούμε στη συνέχεια ο Χατσίδης και παλιότερα ο Τζόλης και παλιότερα ο Πέλκας και παλιότερα ο ένας. Δηλαδή αυτή ήταν η λογική του.
1: Έτσι πάει.
0: Αυτή ήταν
1: και
0: η
1: έτσι
0: λογική.
1: Πρέπει να είναι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πας με Μιχαηλίδη και ο Λουστόντο στα center back. Ακόμα και αν έχεις ένα μπαταούλα από πίσω. Τραματίζεται ένα. Δεν θα βάλεις. Εμένα, εσύ μπορείς να πας. Έχεις τον όγκο. Έχεις, μπορείς.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά δεν είναι. Υπολείπεται ο ΠΑΟΚ σε αυτό το τομέα. Υπολείπεται και στους μέσους. Δηλαδή έχεις ένα Ζαφίρι, ένα Καμαρά και μετά τι γίνεται. Τραυματίζεται ένας.
0: Ποιον θα βάλεις? Και στους μέσους υπολείπεται, αλλά και αν το δεις και με τα δύο μάτς που κάναμε αυτή τη στιγμή, ο Τσάς τραβά πήγε και έβγαλε, ας πούμε, αμυντικούς. Επιθετικούς και ξεθέρω στο μύθο. Δεν είχε.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν είχε να βάλει.
1: Μα βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: μα βέβαια.
0: Έπαιξε κάτι λίγο τσαλό. Γεια σας. Μας χαιρέτησε.
1: 1,5 μήνα έξω. Και έχουμε... Ο Γερεμέγεφ τώρα μπαίνει.
0: Τώρα μπαίνει. Και είχαμε το μύθο να παίζει και στα δύο.
1: Δεν έχεις βασικό φόρ.
0: Βασικότατο
1: σε αυτόν. Ακόμα και αν έχεις αυτούς. Δεν έχεις βασικό φόρ.
0: Δεν έχεις βασικό φόρ. Τώρα δεν ξέρω ανάλογα με τον τρόπο που θέλει να παίξει ο Λύση. Γιατί έχει... δεν είναι δογματικός, να ξέρεις. Τα έχουμε πει. Δεν είναι δηλαδή κολλημένος σε ένα σύστημα. Βλέπει το υλικό του και ανάλογα με το υλικό του κατευθύνει τον τρόπο παιχνιδιού του και την τακτική του και όλα τα υπόλοιπα που.
1: Εκεί, έτσι όπως κατέβασε την ομάδα, εγώ πιστεύω το 4-2-3-1 θα είναι η βασική του επιλογή.
0: Μπορεί να το δεις και 4-3-3.
1: Ναι, ναι, αλλά μετά.
0: Για να μπορεί το πάνεις... να το δεις και σε άλλα μάτς με 3-5-2. Δεν παλεύει,
1: ναι,
0: είναι καλός.
1: Αλλά εγώ
0: είναι
1: πιστεύω ότι η επιλογή του αυτή θα είναι.
0: Εντάξει, γιατί...
1: Η βασική του. Μα... Και πρέπει να έχει και δευτερεύοντα, τριτεύοντα.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Μιχάλη, όταν μπαίνεις σε μια ομάδα που έπαιζε 7 χρόνια αυτό,
1: ναι.
0: Δεν θα έρθει σου καλημέρα να πει, ξέρεις, τα αλλάζουμε σήμερα.
1: Ναι, εννοείται,
0: θα
1: εννοείται.
0: Πάει με αυτό και σιγά σιγά μέσα στην
1: Ισπανία. Έτσι έπαιζε και
0: σχολιάς.
1: Στην Ισπανία με το 4-2-3-1, ω επί το πλείστον.
0: Το έπαιξε,
1: με αυτό έπαιζε. Καμιά φορά γίνεται η παραλλαγή το 4-3-3.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά μπορεί να το πάει όπως λες σε 3-5-2 ή 5-3-2.
0: Ανάλογα, ανάλογα τον αντίπαλο και το τι θέλει να κάνει.
1: Ναι, εγώ το δέχομαι αυτό γιατί μια φορά πριν από τόσα χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα ήταν, στην Τούμπα σε μια συνέντευξη τύπου, ρώτησα τον Άγγελο τον Αναστασιάδη. Στη συνέντευξη τύπου πρέπει να ήταν η παρουσίαση του Άγγελου. Λέω, Άγγελε, μετά το πρώτο σου σύστημα, ποιο θα είναι ως δεύτερη ή τρίτη επιλογή? Δεν έχω. Εκεί έμεινα εγώ.
0: Αυτά είναι λίγο περίεργα πράγματα.
1: Ναι,
0: τώρα δεν είναι.
1: Μπορώ.
0: Δεν, δεν μπορεί τώρα να μην δεν έχει plan B που λέμε και.
1: Αλίμονο.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλίμονο.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ πραγματικά είμαι πολύ αισιόδοξο με το συγκεκριμένο προπονητή, παιδιά. Το μόνο πράγμα που του μπορεί να πει είναι ότι είναι ένα νεαρό παιδί που δεν έχει δοκιμαστεί σε ομάδα με αυτού του είδους την πίεση. Γιατί ούτε οι Μιραντές, ούτε η Λεβάντε που ήταν στη Βίτα, ούτε ακόμα και ο Σασούνα είναι ομάδες οι οποίες έχουν
1: πρωταγωνιστούν
0: και έχουν τον πρωταθλητισμό και τους τίτλους. Έτσι. Εκεί να δούμε τι θα δούμε. Και φυσικά θέλει αμέριστη βοήθεια και από τον Βιερίνια και από τον Μάτος σε αυτό το κομμάτι που ξέρουν τι θα πει ΠΑΟΚ και ξέρουν και είναι ποδοσφαιράνθρωποι κανονικότατοι, είναι σύγχρονοι. Εγώ έτσι το θεωρώ ότι δεν είναι χθεσινή, δεν είναι παπαλαιωμένη.
1: Επειδή δεν είναι χθεσινή, επειδή γνωρίζουν τα του ΠΑΟΚ πολύ καλά και τα του Σαββίδη κυρίως, απορώ πως δεν έχει καταλήξει ήδη ο ΠΑΟΚ, αν δεν έχει μέσα στο επόμενο τριήμερο, πρόσεξε θα σου πω, αν δεν έχει μέσα στο επόμενο τριήμερο ήδη έναν κεντρικό αμυντικό για βασικό και έναν μέσο για βασικό, εγώ θα εκπλαγώ, φίλε.
0: Δεν ξέρω αν θα έχει πάντως, από όσο ξέρουμε από το ρεπορτάζ, είναι πολύ κοντά στο Χατζηδιάκο. Ότι
1: μακάρι.
0: Λογικά της...
1: Κοντά είναι, πότε κοντά είναι.
0: Το ακούμε, αλλά νομίζω ότι τα έχουν βρει. Το θέμα είναι να τα βρουν και με την Κοπενχάγη.
1: Και με την ομάδα πρέπει να τα βρει ο Χατζηδιάκος, ο ΠΑΟΚ με την ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Για το Γιαννούλη πρέπει να τα βρει ο ΠΑΟΚ με την ομάδα, γιατί με το Γιαννούλη τα έχει βγει. Mm. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα βρει με την Βαλένθια, γιατί είναι και ο Σανταμαρία στη μέση. Ναι, αλλά. Και με τις τρεις ομάδες πρέπει να τα βρει ευρέστα να τελειώνουμε, ρε φίλε.
0: Ξέρεις τι
1: γίνεται.
0: Γιατί
1: μέσα στη βδομάδα πρέπει να έρθουν ώστε να μπορέσουν να μπουν στην ομάδα για να αντιμετωπίσουν την ομάδα την πρώτη στον ευρωπαϊκό αγώνα.
0: Ναι.
1: Αλλιώς θα είναι δύσκολο. Δεν σου
0: λοιπόν,
1: φτάνει η ώρα.
0: Είναι 6 και μισή.
1: Έφτασε η ώρα εδώ, θα μου πεις.
0: Είναι 6 και μισή, ναι. Να...
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, παιδιά.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν,

0: GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ήρθαμε και πάλι μετά από το διάλειμμα που κάναμε. Να πούμε κάτι όμως πολύ. Να πούμε κάτι που σας ενδιαφέρει ουσιαστικά. Στον αέρα έχουμε τον Παπαγεωργίου Απόστολο από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές του Αθηνικού Μετρόπολη.
0: Πώς είμαστε, ξεκίνησε?
1: Δεν έχει πολλά έντονα σημεία αυξημένης κίνησης. Το μόνο που παρατηρείται αρχικά είναι στην κάθοδο από Καρδία μέχρι και το Ρήσιο στην είσοδο της πόλης. Πτώσεις ταχυτήτων μετά το σχολάρι σε αυτό το μέτωπο. Πολύ κίνηση, αρκετή κίνηση μάλλον στο φανάρι της Καλλιθέας. Περισσότερο στη Χαλκιδική και πολύ περισσότερο στη Νικήτη.
0: Μάλιστα. Από...
1: μέχρι και τον κόμμο στη στροφή για Μαρμαρά στο δεύτερο πόδι. Από τη Σιθωνία. Στο μέτωπο της Ασπροβάλτας μικρές τόσες ταχυτήτων λόγω διοδίων. Το ίδιο ισχύει και στα Μάλγαρα.
0: Μάλιστα. Άρα δεν είναι, προς το παρόν είμαστε λίγο light.
1: Ναι, θα έλεγε κανείς πως είμαστε αρκετά άνετα ακόμα με μικρές πτώσεις ταχυτήτων.
0: Ναι. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλή επιστροφή σε
0: όλους. Να είστε καλά. Περιμένουμε και μετά από μια ώρα να σας ακούσουμε πάλι.

Πάμε λοιπόν όμως να ακούσουμε και κάτι που σας ενδιαφέρει. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίχτες. Να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά, συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παιχτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Έχουμε και ένα φίλο σε μήνυμα στο post της εκπομπής. Καλησπέρα σας. Στη δεύτερη φωτιά δεν έκανε μπάντες, λέει ο 76χρονος. Ο άνθρωπος βγήκε από τον δρόμο και έπεσε στο χαντάκι και στην προσπάθειά του να ξεκολλήσει προσκάλεσε σπινθήρες. Γι' αυτό προκλήθηκε η πυρκαγιά, μας λέει ο Μάνος. Δεν ξέρω, Μάνο, κατά πόσο ισχύει αυτό. Αυτό θα το εξετάσουν σίγουρα και από την πυροσβεστική υπηρεσία και από την κατάθεση που έδωσε και φυσικά θα ξέρουμε αν ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ήταν σε νορμάλ καταστάσεις. Πάντως το θέμα είναι και έτσι όπως το λες να έγινε, δημιουργήθηκε μια φωτιά που κατέκαψε σχεδόν όλη την, όλο το μέτωπο με τις βιοτεχνίες στο ύψος της, του Ρεοκάστρου προς τη Γαλήνη, την Ανθούπολη, έκανε δηλαδή τρομερή ζημιά και πέραν τούτου και οι τοξικοί καπνοί οι οποίοι βγήκαν από τα εργοστάσια που καιγόντουσαν όλη τη νύχτα μέχρι και, και τώρα ενδεχομένως να καίγονται, είναι πολύ σημαντικό για τον οργανισμό όλων των κατοίκων της πόλης, όχι μόνο την περιοχή του Ρεοκάστρου, διότι αυτό το νέφος έφυγε πάνω από την πόλη και επηρέασε όλους τους κατοίκους. Γι' αυτό και μάλιστα η ενημέρωση ήταν να είναι, έχουμε κλειστά σπίτια, κλειστά παράθυρα και να προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε το συγκεκριμένο καπνό γιατί είναι τοξικός. Λέγαμε λοιπόν, Μιχάλη, για τον κύριο Λύση, ο οποίος είπε ότι χρειαζόμαστε κάποιους ποδοσφαιριστές, ουσιαστικά κάποιους έμπειρους ποδοσφαιριστές για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα παιχνίδια που μας έρχονται. Είπαμε ότι συζητήσαμε μαζί για τις απουσίες που βλέπουμε ότι έχει το ρόστερ στα στόπερ, στα κεντρικό χάφ όπως είπες και εσύ, σαν center four, και φυσικά θα δούμε και πού αλλού ενδεχομένως να χρειαστεί
1: τώρα δεξιμπάκι χρειάζεις επίσης, γιατί άμα απολυθεί ο Σάντσες παρεμπιπτόντως δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η ιστορία.
0: Ούτε και εμένα.
1: Να φύγει ο Σάντσες. Βέβαια από τη στιγμή που το παιδί δεν έπαιζε, έβλεπε μπροστά του τον Κένι, σου λέει εγώ θέλω να παίζω, να είμαι βασικός. Άμα θέλει να φύγει από ομάδα ένας παίκτης, δεν μπορείς να τον κρατήσεις, όποια ομάδα κι αν είσαι. Αυτό να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί βγαίνει ο άλλος και μου είπε προχθές, ρε Μιχάλη, λέει άμα θέλει τον κρατάει ο ΠΑΟΚ. Έτσι απλά τα πράγματα. Αν θέλει τον κρατάς. Γιατί άμα παίξει δεν θέλει να. Γιατί ο Γιαννούλης δηλαδή για μας πώς να το πάρουμε ανάποδα. Έτσι
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Γενικώς δεν
1: πιέζει είναι. Ο Γιαννούλης για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ο Σάντσες πιέζει για να πάει κάπου αλλού. Γιατί θέλει να παίζει.
0: Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι ήταν κάποτε.
1: Βέβαια.
0: Καρφώναν τα δελτία.
1: Σου κάρφωνε το δελτίο και εσύ. Ναι.
0: Τώρα όλη η FIFA, έτσι, όλοι οι κανόνες της FIFA. Το 90% ακριβώς, το 90% του ποσοστού είναι υπέρ του ποδοσφαιριστή και κατά της ομάδος. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι άμα θέλει να φύγει, ας φύγει. Ας
1: ναι, αλλά πρέπει να βρεις και δεξιμπάκ τώρα.
0: Ας πάρουμε το αντίτιμο εμείς.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι. Και ας πάει στην ευχή της Παναγίας το παλικάρι μας.
1: Γιατί έδωσε κάνα τριάριο ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι
0: έδωσε,
1: καλά,
0: ναι.
1: Για τους Σάντσες.
0: Έδωσε.
1: Δεν είναι λίγα χρήματα και το παιδί είναι πολύ καλός. Μην βλέπεις τώρα που βλέπαμε, βλέπει ο κόσμος που είχαμε τον Γκένι και ήταν όντως πολύ καλός εκεί.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαν να συνυπάρχουν, γιατί είναι πολύ μεγάλη η σεζόν πάλι που έρχεται.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Αυτό έρχεται σε συνεννόηση με τον προπονητή, ναι, να δηλαδή τους πει ότι θα παίζετε εσείς κάπου εκεί, ο άλλος κάπου
0: εκεί.
1: Ο ένας
0: μπορεί να παίζει στα ευρωπαϊκά.
1: Ναι,
0: και
1: ή μπορεί, ανάλογα. Ανάλογα με τα παιχνίδια θα το μοιράζετε το χρόνο, οκ. Okay, αλλά πώς να το πει αυτό ο προπονητής, αν κάποιος δείχνει καλύτερο πρόσωπο.
0: Γιατί πρέπει να έχει ρε Μιχάλη και ένα σωστό rotation. Δεν μπορεί, δεν βγαίνουν τώρα οι αγωνιστικές τώρα.
1: 50-50-55 παιχνίδια και πάει λέγοντας.
0: Γι' αυτό κλάταραν οι μισοί. Έτσι, γιατί δεν είχε αντικαταστάτε σου άλλο.
1: Εντάξει, κλατάραν γιατί και άλλοι ήταν ένα μισή μήνα έξω, φίλε. Βασική, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχαν και, όχι, η δική μα λέω δεν είχε και αντικατάστατη. Δηλαδή έπρεπε να παίζει τα κόκκινα και ο ΜΕΙΤΕ, έπρεπε να παίζει τα κόκκινα κάποιοι παίχτε.
1: Ναι.
0: Αναγκαστικά. Ναι, δεν υπήρχε δηλαδή.
1: Είναι βασική.
0: Γιατί ήταν και μάτς φωτιά. Δηλαδή παίζαμε ντέρμπι Ευρώπη.
1: Πρωτάθλημα, κύπελο Ευρώπη. Κάθε τρει μέρε. Πώ θα ανταπεξέλθει.
0: Έπρεπε να ήταν λίγο καλύτερη διαχείριση προ τον Μπιάνκο, θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Λουτσέσκου
1: μα εσύ, άμα είσαι προπονητής, θα βάζε τον Μέιτε ή τον Μπιάνκο.
0: Αν θα βάζω τον Μπιάνκο, ρε Μιχάλη, άμα ο Μέιτε μου δείχνει ότι δεν μπορεί, τι να κάνω τώρα.
1: Ναι,
0: καλός χρυσός, άμα δεν μπορεί και περπατάει, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Τις μετρήσεις τις είχαν όμως, ρε φίλε.
0: Άλλο τι.
1: Αυτό
0: είχαν,
1: είναι το θέμα.
0: Μετρήσεις είχαν.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ έβλεπα ότι ο Μέιτε από ένα σημείο και μετά, γιατί κάνουμε και ανάλυση στο ποδόσφαιρο, τον έβλεπα ότι κινούταν μέχρι το καρούμπαλο και μέχρι το, το εκεί που τελειώνει το κύκλος του κέντρου του γηπέδου. Με το ζόρι. Αλλά αυτό τον έλεγε. Δεν τον έλεγε κάτι άλλο ο Λουτσέσκου. Να ξέρει, δεν έκανε κάτι.
1: Ήταν θέμα προπονητή.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Βέβαια δεν έκανε αυτό. Ακριβώς αυτό. Το θα έκανε.
0: Και του έλεγε: κρατάω τη θέση μου. Αφού κρατάω τη θέση μου, δεν πάει να πει τίποτα. Ναι, αλλά από τα πλάγια. Και θα έμενε συνέχεια ο Μπάμπα μόνο του.
1: Με δύο-τρεις. Καημένος, ρε φίλε.
0: Με δύο-τρεις. Και με φανάζει.
1: Μα δεν είχε αλλαγή.
0: Έφταιγε ο Μπάμπα μετά. Πώς φταίει ο Μπάμπα. Όταν τον αφήνει να πούμε στην πλάτη.
1: Βέβαια δεν φταίει.
0: Τέλος πάντων.
1: Γιατί ο Τέιλορ δεν ανταπεξήλθε. Όπως και να το κάνουμε, δεν βγήκε Κένι. Όπως βγήκε ο Κένι από την άλλη πλευρά.
0: Μα και σου λέω και ο Τέιλορ να ήταν όταν, δεν, όταν ο Τάισον σου λέει: εγώ ρε φίλε, άμα πάρω την μπάλα και βγάλω μια κόντρα, άντε πιάσε με. Αλλά για να το κάνω αυτό, δεν πρέπει να τρέχω να γυρνάω πίσω να καλύπτω τον Μπάμπα. Ναι. Άρα κρατούσε ανάση, γιατί είναι και 38 και είναι και έμπειρος και ξέρει πώς να κρατήσει ανάση και πώς.
1: Βέβαια, ναι. Την άλλη.
0: Αλλά αυτό όμως.
1: Έπαιζε καλύτερα με τον Μπάμπα, γιατί ο Μπάμπα έχει τεχνική κατάρτιση.
0: Ναι,
1: κάνει το 1-2. Να...
0: Εγώ αλλού το πάω.
1: Ναι, κατάλαβα τι είπες. Αλλά εγώ το θέτω σαν επιπλέον στοιχείο.
0: Στις αλληλοκαλύψεις που φαινόταν μετά μόνο στον Μπάμπα.
1: Γιατί ο Τάισον δεν μπορεί να γυρίσει τα 39.
0: Α, μπράβο, αφού δεν γυρίσει ο Τάισον, έπρεπε να κόψει διαγώνιο ο Μεϊτέ. Μεϊτέ, γεια σας. Ναι. Και μετά λέγαμε τι.
1: Ο Μπάμπα φταίει.
0: Πώς φταίει ο Μπάμπα, ρε.
1: Ναι, ναι, το αγκούρι. Μα δεν είναι έτσι.
0: Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι λοιπόν ότι θέλουμε ποδοσφαιριστές, κακά τα ψέματα, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό τη μεγάλη σεζόν που έρχεται πάλι. Γιατί μάλιστα είναι και ακόμα πιο δύσκολα για μένα. Μετά την περσινή που πήγε όπως πήγε, οι απαιτήσεις είναι.
1: Η αλήμονα,
0: πολύ
1: φυσικά.
0: Πιο, ας το πούμε,
1: φυσικά.
0: Από τη διοίκηση και από τον πρόεδρο, πολύ πιο, ξέρεις,
1: φυσικά.
0: Δεν έχει άλλο χατήρι αυτό, έτσι. Τώρα, θα δούμε, θα δείξει.
1: Εγώ φυσικά για να έχεις απαιτήσει, πρέπει να έχεις επέκταση. Θα πάρει τελικά, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό.
0: Εγώ νομίζω...
1: Οι του ΠΑΟΚ είναι αρκετά καλοί, βέβαια, σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί. Δεν μπορούν να μπουν αυτοί. Δηλαδή διαβάζω και πα βάλε τα Ελληνόπουλα. Ποια Ελληνόπουλα, ρε φίλε. Έτσι πα να πάρει πρωτάθλημα, να πάρει Κύπρο, να μπει σε Ευρώπη, να κάνει τροχιά και να βάζει τα Ελληνόπουλα. Τι είναι τα Ελληνόπουλα, δηλαδή.
0: Το απλό θα σου πω. Βάζει τα Ελληνόπουλα, εντάξει. Βάζει τα Ελληνόπουλα και έρχεται ένα μάτσα, α πούμε, 1-2 με στην Τούμπα. Εντάξει. Τι θα γίνει μετά. Ποιο θα φταίει. Θα φταίει ο προπονητή που έβαλε τα Ελληνόπουλα. Θα φταίει η διοίκηση που αποφάσισε να παίξει με Ελληνόπουλα.
1: Έλατε.
0: Ποιος θα πάρει την ευθύνη για να μπουν τα Ελληνόπουλα.
1: Εύκολα το λέμε, βάλτε τα Ελληνόπουλα.
0: Για να μπουν λοιπόν τα Ελληνόπουλα, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια.
1: Να μπει και το Ελληνόπουλο Χατσίδης στον τελικό με τον Όφη. Από την απειρία του έκανε ένα πέναλτι, χάνει στο κύπελο. Τι θα πεις τώρα, βάλτε το Ελληνόπουλο, εύκολο είναι.
0: Και αυτό που λες και το ότι θα πρέπει να βάλεις και κάποια έμπειρα Ελληνόπουλα και ξενόπουλα δίπλα για να μπορέσουμε να παίξουμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να παίξουμε. Εντάξει, δεν είναι K19.
1: Βέβαια.
0: Ούτε K21, ούτε Β ομάδα. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, με βάση αυτά που είδα εχθές και αυτά που έχω δει γενικά στη διάρκεια και πέρσι σε κάποια παιχνίδια από τα πιτσιρίκια του ΠΑΟΚ, και ο Μπέρδος είναι πολύ καλός
1: προσφεριστής.
0: Πάρα πολύ καλός προσφεριστής.
1: Και απλά θα είναι ο τρίτος.
0: Ακριβώς. Αυτό θέλουμε όμως, ρε Μιχάλη, να είναι ο τρίτος.
1: Δεν το καταλαβαίνω ορισμένοι, ξέρεις τι λένε. Όχι, τι τον φέρει στον 39χρονο Τάισον, κράτα τον Μπέρδο δεύτερο. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά.
0: Δεν γίνεται.
1: Ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Έλεος δηλαδή, λίγο να μάθουμε ποδόσφαιρο. Ο Μπαταούλας για μένα μπορεί να είναι ο πέμπτος έκτος center back.
0: Και ο τέταρτος πέστρε, παιδιά.
1: Ναι, άντε, τέταρτος.
0: Ναι, θέλω να σε πω.
1: Ναι, να είναι
0: αλλά
1: όμως...
0: όχι πρώτος δεύτερος.
1: Μπράβο. Ούτε ο Μπέρδος μπορεί να είναι πρωτοδεύτερος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ούτε ο Μύθιου να είναι πρωτοδεύτερος.
0: Ούτε ο Χατσίδης δεν μπορεί να είναι αυτό.
1: Εννοείται. Α, μπράβο, εκεί πάμε. Εκεί πάμε. Δηλαδή, έτσι πάει η δουλειά.
0: Μπορεί να είναι αλλαγή. Πρώτη αλλαγή, ναι, το δέχομαι.
1: Δύσκολο.
0: Σε λέω, το δέχομαι.
1: Χατσίδης.
0: Ναι, δύσκολο. Να ξεκουράζει.
1: Γιατί έχει. Ζιβκοβιτς, Δεσπότοφ, Χατσίδη. Αυτή είναι η σειρά.
0: Ναι. Πες ότι τον ξεκουράζει, ότι του δίνει. Δεν σου λέω εγώ όχι. Δεν θα πούμε όχι, γιατί σιγά σιγά τον μπολιάζει. Πήρε πέρσι, θα πάρει και φέτος.
1: Ναι. Ναι.
0: Έτσι λοιπόν. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από αυτά τα παιδιά μετά στη στραβή και να την ακούσουν αυτοί ή να την ακούσουν άλλοι που δεν φταίνε. Δηλαδή ο προπονητής, ο Βιερίνια, ο Χ, ο Ψ, αυτός που μας φταίει δηλαδή, όποιος μας φταίει στο μυαλό. Να την ακούσει, γιατί κάποια στιγμή φωνάζαμε και λέγαμε βάλτε τα Ελληνόπουλα. Ωραία τα Ελληνόπουλα.
1: Έχω μιλήσει αρκετές φορές και με τον Βιερίνια και με τον Μάτος. Γνωρίζω πολύ καλά το σκεπτικό αυτών των παιδιών. Γι' αυτό είμαι, μπορώ να σου πω, εμπιστεύομαι πλέον αυτά τα παιδιά και κοιμάμαι ήσυχος. Αλλά από την άλλη, δεν παίζει μόνο ο Βιερίνια και ο Μάτου σε αυτό το επίπεδο, παίζει και ο Σαβίδης και η Γκοντζαρόβα. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Εδώ ήταν λοιπόν με βάση την κουβέντα που ξεκίνησα εγώ για Λύση και Κωνσταντέλια. Λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε τα του Λύση και συμφωνούμε ότι ο άνθρωπος είπε ότι θέλω, δεν πάω να παίξω με τα παιδάκια τώρα.
1: Μα βέβαια.
0: Όχι ότι είναι κακή, δεν μπορώ όμως να πάω.
1: Μα βέβαια.
0: Λοιπόν, και όντως πρέπει να πάρουμε παίχτες. Αν λοιπόν δεν έχει δοθεί, και το έχω πει από την αρχή, Μιχάλη, το ότι φέρνεις το Μάτος σαν αθλητικό διευθυντή και κάνεις τον Βιερίνια τεχνικό διευθυντή, αυτό αυτομάτως πρέπει να σημαίνει ότι τους δίνεις budget.
1: Βέβαια.
0: Αν δεν τους έχεις δώσει budget.
1: Άγνωστη λέξη για το Σαβίδη.
0: Ναι, και τους
1: και
0: δώσεις,
1: και
0: τους δώσεις τίτλους,
1: ναι.
0: Να το βράσω. Κάποια στιγμή θα γυρίσουν γιατί δεν σημαίνει, φίλε, τι κάνω εγώ τη μαριονέτα. Δηλαδή σε φέρνω ένα
1: ή
0: δύο.
1: Ή να πας να κάνεις διαπραγματεύσεις με την ομάδα του Χατζηδιάκου και για 500 χιλιάρικα 300 να πεις περιμένω κάποιες μέρες ακόμα. Αυτό ο Σαβίδη και η Γκοντζαρόβα δεν ξέρω να το εκτιμήσουν. Ο Βιερίνια όμως και ο Μάτος γνωρίζουν πολύ καλά τι πάει να πει να έχεις μια εβδομάδα πριν έναν παίκτη.
0: Πρόσεξε, θα σου πω κάτι για να το κατανοήσει και ο κόσμος.
1: Επενισχύει η γνώμη του όμως.
0: Θα σου πω κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος αυτό που λες τώρα. Αλλιώς, σου είχα πει ότι ο Μπράιντα ήταν 27 χρόνια γενικός διευθυντής της Μίλαν.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Ο Μπράιντα, όταν γινόταν οι μεταγραφές, είτε ήταν του Κακά, είτε ήταν του Ιμπραήμοβιτς, είτε οποιαδήποτε μεταγραφή, και ερχόταν ο τεχνικός διευθυντής και τον έλεγε, ξέρεις τι, σερ, αυτό, δεν έπαιρνε τηλέφωνο τον Καλιάνη.
1: Ναι.
0: Να πει, ξέρεις τι, το budget αυτό. Ήξερε, ναι, ήδη από την αρχή ο αθλητικός διευθυντής, λοιπόν.
1: Τι είχε στη διάθεσή του.
0: Ακριβώς. Και έλεγε, ναι, τον κλείνουμε, όχι.
1: Μα έτσι είναι.
0: Τον εμπιστεύονταν η διοίκηση.
1: Έτσι είναι.
0: Τον εμπιστεύονταν γιατί έλεγε, σε εισαγωγικά, δεν θα με φάει λεφτά.
1: Έτσι είναι.
0: Θα κάνει το καλύτερο για το σύλλογο.
1: Έτσι είναι.
0: Και θα πιέσει μέχρι εκεί που ξέρει την αγορά,
1: ούτε
0: ξέρει τα κόστη. Δεν θα χάσω ποδοσφαιριστή για πλάκα.
1: Για 50 χιλιάρικα. Γιατί θέλει το αθλητικό
0: διευθυντή. Α, μπράβο. Δεν θα χάσω εγώ ένα παίχτη για 50 και 60 χιλιάρικα, ακόμα και 100 χιλιάρικα.
1: Έτσι είναι.
0: Και να με κοροϊδεύει. Ενώ τώρα σκέψου τώρα, πάει τώρα ο Μάτος, έτσι, να μιλήσει με την Κοπεχάγη.
1: Ναι, ναι.
0: Και του λέει η Κοπεχάγη, ας πούμε, χι νούμερο.
1: Ναι.
0: 2 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και λέει ο Μάτος, 2 δεν μπορούμε και τα λοιπά. Άντε, 1,950. Τι θα πει, μισό λεπτό να πάρω την Κοντζάρεβα.
1: Έλατε.
0: Θα πάει στον αθλητικό διευθυντή τώρα της Κοπεχάγης μπροστά να γίνει ρόμπα και ένα μισό λεπτό να πάρω την Γκοντζάρεβα. Αν μου κατεβάσει το πεντάρικο.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά, πουθενά. Με συγχωρείτε.
1: Γι' αυτό
0: δηλαδή,
1: δεν
0: είναι...
1: ξέρω ακόμη. Αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο το να υπάρχει κάποιος παίκτης πίσω από αυτούς που είναι ως πρώτες επιλογές, ώστε να αντικατασταθεί κάποιος από αυτούς με κάποιον άλλον. Αν είναι έτσι, οκ, okay, αλλά πρέπει να τελειώσει σύντομα το θέμα. Είμαστε 5 του μηνός, φίλε.
0: Και
1: 23 παίζεις αγώνα.
0: Και όχι μόνο αυτό, και πρέπει να τελειώσει και το έργο του ότι πραγματικά ποιος κάνει το. Ποιος έχει το budget.
1: Την υπευθυνότητα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αν δηλαδή να βάζουμε τίτλους μόνο για να έχουν τίτλους τα παιδιά.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Δεν έχει νόημα. Κάποια στιγμή και οι ίδιοι και θα τους κάψεις στον κόσμο.
1: Έτσι είναι.
0: Εντάξει, θα καούν χωρίς να φταίνε. Έτσι. Και δεν θα κάνεις ένα τίποτα στο νερό ουσιαστικά. Εάν ήθελες. Και είχα πει και το άλλο. Αφού ρε παιδί μου δεν εμπιστεύεσαι, ρε Σαβίδη. Δεν είναι. Έτσι είναι. Η νοοτροπία σου. Δεν εμπιστεύεσαι. Πολλοί είναι έτσι, Δεν είναι, ναι, μόνο ο Σαβίδης, είναι, ναι, και άλλοι. Έχεις τον Γιώργο. Έχεις και τον Νίκο. Βάλ τους. Ο ένας σπούδασε marketing επιστήμες, management στο ποδόσφαιρο.
1: Βεβαίως.
0: Και ο άλλος τον είχες δίπλα σου χρόνια. Βάλ τους. Τι θα σε φάνε τα παιδιά σου.
1: Έλατε. Ακόμα και η πρόσληψη του διευθύνοντος συμβούλου του Παπαμίκου, η θέση της Γκοντζαρόβα. Εμένα μου λέει πολλά. Αρκεί να το δω και στην πράξη.
0: Δεν ξέρω, Μιχάλη.
1: Αρκεί να το δω και στην πράξη. Η πράξη αυτή τελειώνει για μένα έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
0: Εγώ νομίζω.
1: Γιατί
0: ότι...
1: αλλιώς θα πάω πάλι στα παλιά.
0: Θα πάω στα παλιά.
1: Δεν ξέρω. Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, Παρασκευή, Σάββατο, έχω 5-6 μέρες μπροστά μου. Μετά την Κυριακή θα συζητήσουμε κάτω από άλλες βάσεις.
0: Λογικό ότι μετά από μια εβδομάδα πρέπει να συζητάμε μετά από άλλες
1: βάσεις. Γιατί φτάνει το περιθώριο, το χρονικό ενώπιση των δύο αγώνων ευρωπαϊκών.
0: Βέβαια, το ξύλο θα είναι μπόλικο μετά. Δεν έχει. Και δεν ξέρω και ποιος θα το φάει το ξύλο.
1: Δεν ξέρω αν είναι ξύλο ή όχι. Γιατί δεν μπαίνεις ένα παίχτη για ένα ευρωπαϊκό αγώνα. Μπαίνεις ένα παίχτη για 3 χρόνια από τότε.
0: Μεταφορικά το λέω.
1: Ναι, αντιληπτό. Και εγώ το πάω στο μεταφορικό. Δεν εξαρτάται μια μεταγραφή για τα δύο ευρωπαϊκά που θα κάνεις. Αλλά άμα έρθει αυτή η μεταγραφή. Και παίξει τα δύο ευρωπαϊκά θα βοηθήσει. Εδώ είναι η πλάκα.
0: Ξέρεις ποια έκφραση δεν μου αρέσει, Μιχάλη. Mm. Και ενδεχομένως να συμφωνήσεις. Λοιπόν, α, αυτή η έκφραση που λένε το πήρε πάνω του Σαββίδης. Ξέρεις πόσο με εκνευρίζει.
1: Κι όμως.
0: Το πήρε πόσο με εκνευρίζει. Μα δεν υπάρχει λόγος να το πάρει πάνω του Σαββίδης.
1: Ολιγάρχης
0: Ρώσος. Δεν γίνεται ρε παιδιά.
1: Δηλαδή, ναι, δεν τα αφήνει και με, στην τύχη του.
0: Και με τον Χ, λέω εγώ, Χ, Καρυπίδη, τυχαία ονόματα σου πω, και με τον Λουτσέσκου και με τον ένα. Και με όλο τον κόσμο, γιατί δεν τα βρήκανε. Δε μεκ με τους
1: πολλούς τεχνικούς διευθυντές.
0: Ναι, και με όλους. Και το πήρε τελικά πάνω του ο Μπός. Ε, κάτσε ρε, παιδιά. Όμως, το ίδιο θα ακούσουμε για τον Βιερίνια. Τελικά το πήρε πάνω του ο Σαββίδη.
1: Γι' αυτό θέλω να σου πω, αν όντως άλλαξαν τα δεδομένα. Αν όντως άφησαν σε Βιερίνια και Μάτος, μάλλον σε Μάτος και Βιερίνια, τις εξελίξεις στο κλαμπ. Αυτό θέλω να δω εγώ. Πριν φύγω σε δύο λεπτά, να σε αφήσω να κάνεις ένα απολαυστικό τρίωρο με τους φίλους σου. Έχει ένας ακροατής εδώ, ο οποίος λέει
0: αυτό
1: το εξής.
0: Ναι.
1: Είναι έξαλλος ο ακροατής μας, μας λέει η Ελένη μας. Ζητάει απαντήσεις για το τοξικό νέφος της πυρκαγιάς. Ρωτάει γιατί δεν κηρύττουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την πόλη, ώστε να είναι όλοι ασφαλείς. Εγώ ανέφερα δύο πράγματα λίγο πριν και με τον Αχίλιο τον Έξαρχο και με τον Γιώργο τον Καραγιάννη.
0: Σ' άκουσα,
1: μάσκες,
0: ναι.
1: Και μάλιστα μάσκες για αναπνευστικά, βέβαια, συγκεκριμένου τύπου. Προφανώς, φίλε μου, οι υπεύθυνοι δεν το έχουν ακόμα ως έκτατη ανάγκη την δημιουργία αυτή του τοξικού νεύσου που προέκυψε την πυρκαγιά. Σου είπαν, αυτό πρέπει να κάνεις είναι, όσο μπορείς να αποφεύγεις το έξω, όσο μπορείς κλείσε πόρτες και παράθυρα, μείνε μέσα, αυτό είναι που σου έχουν πει. Άρα αυτό κράτα εσύ. Τελειώσαμε.
0: Δεν
1: και μάλιστα το τοξικό νεύσου, διάβασα λίγο πριν, μπορεί να φτάσει μέχρι την Εύβοια, λέει. Αυτό, ναι, που προέκυψε από το ωραίο καστρο.
0: Βέβαια.
1: Σκέψου.
0: Κοίταξε, να πούμε και κάτι ακόμα, έτσι. Δηλαδή, και σκέψου, είσαι στη Θεσσαλονίκη που έχει το Βαρδάρι.
1: Ναι,
0: και το
1: φυσά.
0: Στέλνει μέσα, το
1: φυσά,
0: διώχνει.
1: Φυσά.
0: Ναι, ναι. Το πάει. Ναι. Το παίρνει στη θάλασσα, ναι. Ρε, είπε ο Μιχάλης στην Εύβοια.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάσου τώρα να σου ένα σε λεκανοπαίδιο θα γίνει. Η ζόρη θα έχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, σωστά αναφέρεις ότι κάτι πρέπει να γίνει.
1: Προφανώς
0: όμως
1: δεν είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έτσι.
0: Αλλά ναι, προφανώς ναι, γι' αυτό. Ναι.
1: Έκτακτη ανάγκη είναι μεγάλο θέμα.
0: Δεν το γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να πούμε με σαφήνεια. Παρ' όλα αυτά, προφανώς αν ήταν κάτι το οποίο θα.
1: Οι υπεύθυνοι θα μας είχαν βάλει όρια ήδη. Οπότε μένουμε εκεί.
0: Μένουμε εκεί. Λοιπόν, και έχουμε 15 δευτερόλεπτα γιατί το άφησα ανοιχτό ο Μιχάλη μου. Αυτό, ναι, με τον Κωνσταντέλια νομίζω ότι το είπε, όχι γιατί δεν είναι. Ότι απλά ήθελε να τον μπουσάρει.
1: Μα του είπε, είναι ο καλύτερος παίκτης και τα
0: λοιπά.
1: Να, ναι, καλά, εννοείται, ρε φίλε. Καλά το πάει έως τώρα, καλά στη διαχείριση.
0: Πάει. Καλά το πάει.
1: Θα δούμε λίγο αργότερα όταν θα αρχίσουν τα δύσκολα.
0: Ναι, εκεί ναι, εκεί θα τον δω. Αλλά τον βλέπω ότι είναι μάχημος.
1: Ναι, μια χαρά είναι.
0: Σηκώνεται, φωνάζει, σημειώνει.
1: Και δεν μασάει.
0: Δεν μασάει. Ναι. Δεν μασάει.
1: Την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Φιλιά. Σε ευχαριστώ πολύ για την τροφιά σου.
1: Εγώ.

0: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ.
16: με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
20: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
21: www.nyc.gr.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
23: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
24: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Επανήλθαμε, είναι η εκπομπή επιστρέφοντας με το Μετρόπολης. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά πλέον μέχρι τις 10 μόνος μου, εμού του ιδίου που λέμε ο Κυριάκος Σκεντερίδης. Έχουμε στην γραμμή μας τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό να μας ενημερώσει για τα νέα δεδομένα και το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ αλλά και τι εξελίξεις υπάρχουν. Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου Κυριάκο, καλησπέρα. Πώς χειμώνα σήμερα, πού τον έχεις τον Μιχάλη?
0: Ο Μιχάλης έφυγε μόλις πριν λίγο. Έχω τώρα τρίωρο μόνο.
1: Α, μάλιστα, ωραία.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε. Κοίταξε, η είδηση σήμερα είναι η οριστική συμφωνία του Ρασβάν Λουτσέσκου με την Αλξάντ. Έτσι, αυτό που ξέραμε τις προηγούμενες μέρες από το ρεπορτάζ, επισημοποιήθηκε σήμερα. 2 χρόνια ο Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος παίρνει όλο το team που είχε στον ΠΑΟΚ, γιατί είναι team το οποίο έχει, είναι δικό του, ας πούμε, δουλεύει μαζί του χρόνια, πλην του προπονητή τερματοφυλάκων, ο οποίος παρέμεινε στον ΠΑΟΚ, ο Βαγγέλης Ολάπας, και πήρε έναν Ισπανό προπονητή τερματοφυλάκων εκεί, ο οποίος από ό,τι είδα λίγο, Χουάν Μασάνθ, έχει όνομα σε αραβικούς συλλόγους, ίσως είναι και επιλογή του κλαμπ. Εντάξει, κλείνει ένα κεφάλαιο το οποίο σίγουρα συζητήθηκε πάρα πολύ, γιατί το θέμα της παραμονής του Λουτσέσκου ή όχι στον ΠΑΟΚ και για τον τελευταίο χρόνο που είχε στο συμβόλαιό του ήταν για πάνω από ένα μήνα βασικό θέμα, έτσι στην επικαιρότητα. Πλέον όμως και ο ΠΑΟΚ έχει τραβήξει τον δρόμο του με το λύση και ο Λουτσέσκου τραβάει τον δρόμο του και θέλει να ξανακάνει αυτό που είχε πετύχει με την Αλ Χιλάλ, να πάρει δηλαδή το ασιατικό Champions League. Απλά για την ιστορία θυμίζω ότι ο 57χρονος τεχνικός παίρνει τη θέση του Ρομπέρτο Μαντσίνη, έτσι του φημισμένου Ιταλού προπονητή, ο οποίος πριν λίγο καιρό, τον περασμένο Μάιο, διέκοψε την συνεργασία του με την Αλ Σαντ από το Κατάρ. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον Λουτσέσκου. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα, σήμερα έχει ρεπό ο ΠΑΟΚ, εκεί από ό,τι γνωρίζουμε, μπορείς να βγάλεις και τον Γιώργο Ζαέρη για περισσότερα που αφορούν στο αγωνιστικό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάτι ιδιαίτερο, αφού σήμερα η ομάδα ξεκουράζεται, και νομίζω το ενδιαφέρον εκεί είναι, περιμένουμε αύριο να μάθουμε τις εξετάσεις του Γιάννη του Σαρή, τι ακριβώς έχει πάθει το παιδί αυτό και αν είναι κάτι σοβαρό που μπορεί να το στερήσει πολλές μέρες προετοιμασίας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το βάρος είναι στα μεταγραφικά, έτσι. Το έριξε ο ίδιος ο προπονητής, αυτή είναι η αλήθεια, με τις δηλώσεις του. Γιατί τα είπαμε και χθες στον αέρα του YouTube, Κυριάκο, ουσιαστικά κράτησε ένα μέτρο ο Λύση. Okay, τα φιλικά, okay, οι τεσσάρες, καλή προσπάθεια των πιτσιρικάδων που θέλουν να πείσουν ότι αξίζουν μια θέση στην πρώτη ομάδα, αλλά κατά ψέματα υπάρχει ένας σχεδιασμός και ο ΠΑΟΚ για να αισθάνεται κάπως σίγουρος, ας πούμε, για την παρουσία του σε League Stage Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, πρέπει να κάνει κάποιες μεταγραφές οι οποίες έχουν συζητηθεί και έχουν σχεδιαστεί και προφανώς έχουν αποφασιστεί ότι πρέπει να γίνουν και με τον Βιερίνια και με τον Μάτος. Έχει γίνει αυτή η συζήτηση, αλλά ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί. Και κακά τα ψέματα, έχοντας περάσει μια εβδομάδα προετοιμασία στην Ολλανδία, το να είναι μόνο ο Ελουστόντο εκεί είναι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Εντάξει, λογικό είναι, γιατί έχουμε ανάγκες σε πολλές θέσεις. Δηλαδή,
1: μα πρέπει να μοντάρει
0: σε όλο τον κορμό. Ναι, και
1: ναι, πρέπει να
0: μοντάρει
1: και όλα στους παίκτες αυτούς. Γιατί ο Λύση χθες, Κυριακό, δεν είπε απλά για μεταγραφές. Είπε ότι χρειαζόμαστε παίκτες για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή έβαλε και χρονικό ορίζοντα ότι οι παίκτες είναι απαραίτητοι και για το πρώτο ζευγάρι αγώνων. Είτε με την Κλούζ είτε με την Δυναμό Κιέβο, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό να το ακούς στη διάρκεια της προετοιμασίας, γιατί προφανώς μπορεί να εκδηλώνει και μια εξής ανησυχία ότι παιδιά, καλά τα λέτε, αλλά εγώ για ναι, να πάω στα παιχνίδια δεν μπορώ να πάω έτσι να...
1: Εγώ το έγραψα κιόλας σε άρθρο, Κυριακό. Εμένα ο Λύση μου έχει δείξει ότι έχει καταλάβει που έχει έρθει, ότι το περιβάλλον είναι απαιτητικό, είναι άλλο να δουλεύεις στη Μιραντές, τα λέγαμε χθες, άλλο να δουλεύεις στον ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θεωρούνται στάνταρ. Δηλαδή η ευρωπαϊκή παρουσία του ΠΑΟΚ είναι ένα κεκτημένο το οποίο το κρατάει ο ΠΑΟΚ, με εξαίρεση το 22 τότε που είχε πάθει τη ζημιά με τη Λεύση Σόφιας. Το κρατάει σταθερά και είναι η βάση από την οποία ξεκινάει κατά καλοκαίρι. Δηλαδή μπαίνει το καλοκαίρι και ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι σίγουρα σε League Stage Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και να προχωράει στα νοκάουτ, όπως και το κάνει τα τελευταία χρόνια. Όσες φορές δηλαδή έχει μπει σε πρώην ομίλους, όπως λέμε, σε League Stage, μετά φτάνει μέχρι και τις knockout φάσεις. Αυτή είναι η βάση του, αυτό είναι δηλαδή το minimum. και από εκεί και πέρα να διακριθεί σε χώρες οργανώσεις. Άρα ο Λύση, σαν νέο πρόσωπο, σαν νέο παιδί, σαν ένας προπονητής ο οποίος είναι και ο ίδιος από μόνος του ένα project για τον ΠΑΟ και δεν έχει το τεράστιο όνομα, είναι ένα παιδί το οποίο τώρα ξεκινάει, έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία, πέρασε από μια ομάδα La Liga, την Οσασούνα, και είχε καλά στοιχεία στο έργο του, ασχέτως αν στο τέλος κινδύνευσε η ισπανική ομάδα με υποβιβασμό. Αυτό το παιδί λοιπόν το νεαρό που έρθει και αναλαμβάνει τον πάγκο της ομάδας του ΠΑΟΚ ξέρει ότι για να πατήσει γερά στα πόδια του πρέπει να ξεκινήσει με κάποια βασικά αποτελέσματα και η βάση είναι ο ΠΑΟΚ να πάει στο League Stage Ευρωπαϊκής Οργάνωσης. Από εκεί θα ξεκινήσει η πίστοση χρόνου με την καλή έννοια, χωρίς να αμφισβητείται δηλαδή, για να μπορέσει να παράξει ευρώ. Γιατί αυτές οι νίκες, το να μπορείς το καλοκαίρι να διασφαλίζεις παρουσία σε ομίλους, σου δίνουν ηρεμία, έτσι. Κερδίζεις τον χρόνο να δουλεύεις ήρεμα και χωρίς επιπλέον πίεση.
0: Εννοείται, γιατί πέραν το ότι το ευρωπαϊκό ξεκινάει και πιο μπροστά, άρα αυτομάτως έρχεται σε μια σύγκριση και σε μια πίεση με τον προηγούμενο προπονητή, που μπας περιπτώσει, ξέρεις, αυτομάτως θα γίνουν συγκρίσεις. Και από την άλλη είναι ένα έσοδο που ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το στερηθεί. Δηλαδή
1: εννοείται.
0: Δεν μπορεί κανείς
1: είναι
0: να
1: βασικό
0: πει...
1: από όλες απόψεις, όπως το λες.
0: Ναι, δεν γίνεται τώρα να πεις ότι μείναμε εκτός.
1: Σύντο γεγονός, Κυριακό, ότι ο ΠΑΟΚ δημιουργεί υπεραξίες στους παίκτες του και μέσα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή, αν θα μπει ο Χατσίδης και βάλει γκολ, αν θα μπει ο Μύθο και βάλει γκολ, αν θα κάνει μια καλή εμφάνιση, για παράδειγμα, ο Μπαταούλας, αν παίξει, αυτό αυτόματα ανεβάζει την αξία των ποδοσφαιριστών του, έτσι.
0: Πάντα η αξία των ποδοσφαιριστών, η βιτρίδα ήταν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και να θυμίσω κάτι στον κόσμο, στους ακροατές, ότι ο Βρίζας πήρε μεταγραφή στην Περούτζια μετά το φιλικό που έκανε ο ΠΑΟΚ με την Περούτζια.
1: Αυτό το κάνει και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πώς τον πήρε τον Λούκας Πέρεθ? Τον πήρε γιατί με την Καρπάτη του είχε βγάλει τα μάτια. Τον αντίπαλο πας και παίρνεις, εννοείται. Αυτό γίνεται πάρα πολλές φορές. Ναι. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή ο Τζόλης, ας πούμε, που βρέθηκε να φέρνει στον ΠΑΟΚ έτσι γρήγορα 11 εκατομμύρια ευρώ. Πού τον είδαν οι Άγγλοι? Τον είδαν την προηγούμενη χρονιά στην Ευρώπη βασικά και στα προκριματικά που έπαιξε το επόμενο καλοκαίρι στο Champions League, που είχε μπει με την Μπεσίκτας και μας έβγαλε τα μάτια και λέγαμε τι παίκτης είναι αυτός.
0: Έτσι ακριβώς. Και ο Γιαννούλης τα ίδια με τα γκολ που έκανε στα ευρωπαϊκά.
1: Η Ευρώπη είναι η βιτρίνα, δεν το συζητάμε.
0: Μα και δεν έχουμε και τίποτα άλλο, γιατί το πρωτάθλημά μας εδώ στην Ελλάδα δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, τώρα είναι σε μια φάση ανόδου, δεν μπορώ να πω.
0: Είναι, αλλά δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι και το πιο εμπορικό, ας πούμε, για να έρθουν ένα... Αλλά βλέποντας όμως την Ευρώπη να ανταγωνίζεσαι και βλέποντας πιτσιρικάδες, ας πούμε, να στέκονται καλά, μετά μπορεί να πούνε κάποιες ομάδες σε έναν εκπρόσωπό τους, ένα σκάουτερ τους, πήγαινε μέχρι την Ελλάδα να τον δεις και σε 5 μάτς πρωταθλήματος, ας πούμε.
0: Έτσι γίνεται. Έχουμε κάτι άλλο με Χατζηδιάκο, αν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Κοίταξε, ο Χατζηδιάκος έκανε μια δήλωση που ουσιαστικά παραδέχεται ότι υπάρχουν συνομιλίες. Κράτησε βέβαια μια απόσταση. Είπε εντάξει, okay, κάθε καλοκαίρι ξέρω ότι ο ατζέντης μου μιλάει και με ελληνικούς συλλόγους. Εγώ είμαι παίκτης Κοπενχάγης. Είναι ο καλύτερος σύλλογος στον οποίο έχω παίξει. Θα ήθελα να παραμείνω. Δηλαδή πετάει και λίγο τον μπαλάκι στην ομάδα. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Χατζηδιάκος περιμένει. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει μαζί του. Για 3-1 χρόνια. Το θέμα είναι να πείσει την Κοπενχάγη. Οι Δανείοι είχαν γράψει για ένα ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ που ζητούσαν. Εκτιμάται ότι θα πέσει στο 1,5. Είναι όμως άλλο να το συζητάμε θεωρητικά και άλλο να γίνει στην πράξη. Το Σάντα Μαρία είναι μια περίπτωση επίσης που απασχολεί. Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο οποίος δεν έχει θέσει το ρόστερ της Βαλένθια, δεν το θέλει ο Κορμπεράν. Και από εκεί και πέρα του Γιαννούλη παρουσιάζει μια στασιμότητα, θα έλεγα, καθώς στον ΠΑΟΚ περιμένουν να ρίξει λίγο τις απαιτήσεις η Augsburg και να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο στη διαπραγμάτευση για την μεταγραφή του Γιαννούλη, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ και το έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι και το μεγαλύτερο όπλο που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή για να γίνει αυτή η μεταγραφή.
0: Ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι πραγματικά, δεν ξέρω αν θα υπήρχε άλλος ποδοσφαιριστής που να του δίνανε και παραπάνω χρήματα ενδεχομένως σε συμβόλαιο ή και να τον προτείνανε, να του ζητούσαν ομάδες της Αγγλίας και αυτός να έλεγε όχι, θέλω.
1: Κοίταξε τώρα με την Αγγλία, επειδή είναι μια πληροφορία που μπαίνει τελευταία και για Μπόρμουθ και για Χάλακους και που την απέρριψε. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Κοίταξε, είναι άλλο να έρθει ο Ολυμπιακός και να πηγαίνει στο Γιαννούλη και να του λέει Εγώ δίνω αυτά που θέλει η Augsburg, τι λες, και ο Γιαννούλης ουσιαστικά όμορφα να τον απομακρύνει λέγοντας ότι θέλω να το σκεφτώ λίγο, θέλω να πάρω το χρόνο μου. Και άλλο μια ομάδα από την Αγγλία η οποία, ξέρεις, καμιά φορά άμα δει ο Γιαννούλης ότι μπορεί να καθυστερεί πάρα πολύ εδώ πέρα η επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, ίσως και αυτός με την πίεση μιας αγγλικής ομάδας με πολλά λεφτά να πει θα πάω να δοκιμάσω να παίξω στην Premier League, ας πούμε.
0: Και λογικό θα είναι, Κώστα.
1: Ναι, δεν το, εκεί δεν το ναι, θεωρώ παράλογο, αλλά και μόνο που έχει αυτή την άνεση να περνάει το μήνυμα στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός από το ρεπορτάζ γίνονται αυτά που θέλει η Augsburg, τα περίπου 5 εκατομμύρια τα καλύπτει, έτσι. Mm-hmm. Να του λέει ο Ολυμπιακός ότι εγώ είμαι έτοιμος, αν μου πεις τον ένα αγοράσω και ο Γιαννούλης να το προσπερνάει, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, κι άλλοι παίκτες έχουν βάλει πλάτη, έτσι, και ο Βιερίνη όταν γύρισε είχε πιέσει, κατέβασε Wolfsburg τις απαιτήσεις, δεν το συζητάω αυτό. Υπάρχουν παίκτες που έχουν το δέσιμο με τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό που έχει κάνει ο Γιαννούλης φέτος είναι πραγματικά εντυπωσιακό, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Ωραία. Το βράδυ θα έχει συνονοηθεί, θα έχουμε κάποιο streaming.
1: Άμα θες, είσαι διαθέσιμος.
0: Εγώ ναι, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, αρκεί να έχουμε να μας πει και ο
1: Ζαΐδης. Θα το δούμε, θα το κάνω μια συνεννόηση. Τι ώρα τελειώνεις?
0: Εγώ τελειώνω στις 10, μετά άμα θέλετε.
1: Εντάξει, okay.
0: Να δούμε
1: τώρα. Θα κάνουμε τη συνεννόηση
0: online, real time live.
1: Μπορεί να το κάνεις και από εκεί όπως είσαι.
0: Από εδώ όπως είμαι λίγο δύσκολο, αλλά θα το παλέψουμε, ναι, θα το παλέψουμε. Εντάξει,
1: οκ.
0: Τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κώστα. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Κώστας ο Πετρωτός. Πήραμε online, real time, όπως το λέμε και εμείς, πληροφορικάρι, τα δεδομένα της κατάστασης του ΠΑΟΚ σχετικά με τις μεταγραφές, τα δεδομένα σχετικά με την ανακοίνωση από την Al Sadd του κυρίου Λουτσέσκου, του πρώην προπονητή. Προχωράμε στη συνέχεια, έχουμε αρκετά να πούμε, περιμένουμε να ακούσουμε στον αέρα και τον Θοδωρή τον Ιορδανίδη, όπου θα συζητήσουμε αρκετά πράγματα για το χθεσινό παιχνίδι, θα κάνουμε και μια μίνι ανάλυση στο τι είδαμε. Εγώ θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στο ποιος είναι ο Αλέσιο Λύση και πραγματικά δικαιώθηκα με βάση αυτά που είδα τα δύο πρώτα παιχνίδια, και όταν λέω δικαιώθηκα το λέω με την έννοια ότι ο συγκεκριμένος προπονητής έδειξε ότι έχει τα χαρακτηριστικά με τα οποία έχω πει στην ανάλυση μου, δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος πιέζει πολύ ψηλά μέσα στην περιοχή. Η πίεση γίνεται με όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδος, δηλαδή δεν βλέπεις να πιέζει μόνο παράδειγμα ο Γιακουμάκης με τον Κωνσταντέλια και άντε λίγο ο Ζίφκοβιτς. Εδώ ήταν μια συγκεκριμένη πίεση μπροστά στην πρώτη γραμμή που λένε, ανεβαίνανε ψηλά μέχρι και τα στόπερ αν χρειαζόταν να καλύψουν το κομμάτι της πάσας διαφυγής. Είδαμε να γίνεται στοχευμένα αυτό, είδαμε πολλές φορές να κερδίζεται η μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και είδαμε αυτή την ομάδα του ΠΑΟΚ να έχει τουλάχιστον 4 γκολ από τα γκολ που έχει σημειώσει με τέτοιου είδους κλεψίματα μπάλας από την πίεση που ασκούσε, από το ασφυκτικό pressing που ασκούσε η ομάδα. Είδαμε επίσης ότι πάρα πολλοί παίχτες πατάνε περιοχή, δεν είναι δηλαδή τυχαίο αυτό. Είδαμε δηλαδή μια ομάδα η οποία μπροστά φτάνει να έχει και 4 και 5 παίχτες μέσα στην περιοχή. Επίσης σημαντικό από το Λύση είναι ότι πέραν του pressing και της ψηλής έντασης που βγάζει η ομάδα, υπάρχει και η αμυντική, το αμυντικό στήσιμο, το οποίο ουσιαστικά είδατε και στα στημένα ότι παίζει man-to-man, παίζει το man-to-man και όχι ζώνη. Πολλοί παίχτες δηλαδή παίρνει ο καθένας τον παίχτη του και τον παίρνει που λένε αγκαζέ. Είδαμε επίσης ότι και στα δύο παιχνίδια προσπαθεί να αλλάξει λίγο τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο κτισίματος της ομάδος παράλληλα με το 4-2-3-1, το οποίο και αυτός το χρησιμοποιεί, το βρήκε και θα το χρησιμοποιήσει και ενδεχομένως, όπως έχω πει στο μέλλον, να μην το ακολουθεί δογματικά, αναλόγως το τι θα έχει και το ποια θα, ομάδα θα έχει απέναντί του. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και τον Θοδωρή τον Ιορδανίδη. Θοδωρή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους της Μικρόπολης.
0: Καλώς όρισες στα μέρη μας, φίλε.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι λέει.
2: Ωραία Ελλάδα, μπράβο.
0: Ναι. Όλα, ωραία, ε.
2: Ωραία η Ελλάδα, ωραίο στο ΠΑΟΚ, όλα ωραία.
0: Όλα ωραία. Εντάξει.
2: Βέβαια.
0: Και ο ΠΑΟΚ είναι ωραίος, κέρδισε και τα δύο φιλικά. Βλέπουμε και μια αλλαγή όπως προφανώς άκουγες. Και να πω και το τελευταίο, ότι όπως είδαμε, θα το επιβεβαιώσει και εσύ, το Λύση προδιαθέτεται να έχει σε ελεύθερο ρόλο τον Κωνσταντέλια, να τον έχει σαν μαέστρο μπροστά και να έχει χτίσει ουσιαστικά το παιχνίδι του επάνω του. Αυτό βλέπω εγώ για το μέλλον.
2: Έτσι ακριβώς, Κυριάκο. Για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, το είπαμε και στην πρώτη εκπομπή, ότι ήταν η κριτική μας στον κύριο Λουτσέσκου, ήταν ότι ήταν λάθος το δόγμα του στείλω μια ομάδα γύρω από το ΜΕΙΤΕ και όχι γύρω από τον Κωνσταντέλια. Το απρόβλεπτο αυτό που έχει ο Κωνσταντέλιας είναι αυτό που ζητάνε και όλοι, έτσι. Αυτό που δεν ξέρεις αν θα φύγει δεξιά, αριστερά, αν θα δώσει πάσα, αν θα βγει κάθετα, είναι και το μαγικό αυτό που σε σηκώνει από την καρέκλα. Όταν έχει τέτοιο παίκτη που τον ακριβοπληρώνεις, έτσι, είναι ο Μέση της Ελλάδος. Όπως και να το κάνουμε, παιδιά, αυτό είναι ο Κωνσταντέλιας. Δεν είναι ένα τυχαίο παίκτη, είναι αυτό που δίνει το κάτι παραπάνω, που όλοι θα θέλουν να τον έχουν. Δεν το έκανε ο προηγούμενος προπονητής. Δεν είδαμε ποτέ, έστω και σε πιο μικρής έντασης παιχνίδια, σε πιο μικρής κλίμακας να το πούμε, να τον πει τον Κωνσταντέλια σε ένα παιχνίδι. Ρε, πρέπει να το δοκιμάσω, έτσι δεν είναι, Κυριάκο. Το δοκιμάζεις και μπορεί και να μην σου βγει. Να πει ότι παίζω σε ένα παιχνίδι εδώ πέρα, μέσα στην Τούμπα, ξέρω εγώ, είμαι 2-0, 3-0, α το πω και έτσι. Εκεί που είμαι και άνετος μέσα στην Τούμπα στο 2-0 και βλέπω ότι έχει κάτι φορά το γήπεδο, δεν το λέω τον Κωνσταντέλια στο ημίχρονο, ωραία, αγόρι μου, σε αφήνω μόνο σου και σε βάζω από πίσω 3 χαρ. Για να δούμε πώς θα μου βγει αυτό εδώ.
0: Ναι.
2: Έτσι. Δεν στο εκεί πέρα, ρε παιδί μου, δεν το είδαμε ποτέ. Ο Λύση τώρα έκανε το αυτονόητο. Νομίζω αυτό που έβλεπαν όλοι, βλέπαν και οι δημοσιογράφοι, αλλά τον τελευταίο καιρό γενικά υπήρχε έτσι ένας φόβος του αντί, να φοβούμαστε να μην μας χαρακτηρίσουν αντί. Αντί Λουτσέσκου, αντί ΠΑΟΚ, ξέρεις, αυτά τα που τα έχουμε στην Θεσσαλονίκη. Στο οποίο, ας πούμε, δεν είπε κάποιος, ρε σηκώτσα, αλλά και κάτω έτσι. Ή για ποιο λόγο δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Και δεν έχει ότι εγώ έτσι παίζω, εσύ έτσι παίζεις, ναι, αλλά αναλόγως και με τα εργαλεία της ομάδας. Τώρα με αυτή την ομάδα είναι δυνατόν να μην δεν παίζεις, τουλάχιστον να το δούμε στο γήπεδο να δοκιμάζεται. Δηλαδή, ρε παιδιά, ένα τρίδημο το οποίο εγώ στα χαφ δεν το είδα και ήθελα να το δω, μια τριάδα στα χαφ, Ζαφίρι, Μπιάνκο και Καμαρά, δεν το είδαμε ποτέ.
0: Εγώ πιστεύω, άμα έπαιζε έτσι. Αλλά να το είχαν δουλεμένο κιόλας, όχι να τους βάλει έτσι για να τους βάλει.
2: Ναι,
0: λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα έχανε παιχνίδι. Δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει παιχνίδι. Εγώ το υπογράφω αυτό. Αλλά είπαμε. Οι λογικές.
2: Και όχι μόνο, ήταν και το δόγμα, Κυριάκο, του ο Χαφ δεν έμπαινε ποτέ κάθετα. Παίρνω την μπάλα,
0: ναι,
2: και δίνω,
0: ναι,
2: πλάγια.
0: Ενώ εδώ, με,
2: το...
0: ναι, εδώ με τον Αλέσιο βλέπεις ότι η ομάδα παίζει κάθετα. Ξεκάθαρα πάει στο κάθετο παιχνίδι. Δεν έχει...
2: Εννοείται.
0: Και μάλιστα μας... και προσπαθούσε πάρα πολλές φορές τα χαφ να δημιουργήσουν υπεροπλία ώστε να μπορέσει να βγάλουν στην πλάτη τον Κωνσταντέλια να πάρει σε θέση, ας το πούμε, με μέτωπο προς την εστία ο Κωνσταντέλιας, έτσι. Δηλαδή,
2: έτσι ακριβώς.
0: Πάς πίπτωση, ναι, για πες.
2: Το μοντέρνο ποδόσφαιρο είναι 9 και τρέξιμο, τα έχουμε ξαναπεί και δείξε μου τα χαφ σου να σου πω ποιος είσαι.
0: Έτσι,
2: όταν έχεις τόσους καλούς χαφ, δεν μπορεί να μην δεν μπεις κάθετα. Δεν μπορεί δηλαδή να μην το διαλύσει τον αντίπαλο. Να το βάλεις από κάτω, να του μπεις η γάτα με το ποντίκι, εγώ είμαι η γάτα, εσύ το ποντίκι. Θα κάνεις εσύ, θα μπεις στο δικό μου ρυθμό. Ό,τι και αν έχεις σχεδιάσει, θα σε πιέσω ψηλά, θα σου βγω κάθετα, θα σου διαλύσω την ψυχολογία. Mm-hmm. Παίρναμε την μπάλα, πλάγια κουμπάρε, από πλάγια στον Τάισον, ο Τάισον να κάνει την έφοδο, να τη δώσει τον Κωνσταντέλια, να παίξουν το 1-2 στη γωνία έξω από τη μεγάλη περιοχή αριστερά, να βγάλουμε μια φάση. Ή θα τη βγάζαμε μεγάλη διαγώνια, πάρε τη Μιχαηλίδη, δώσε τη μεγάλη διαγώνια στον Ζίφκοβιτς από την άλλη πλευρά, να κάνει μια κούρσα ο Ζίφκοβιτς, να συγκλίνει στα αριστερά, να σουτάρει. Αυτό το παιχνίδι μετά από 3-4 χρόνια το ήξερα και η Κουτσή Μαρία. Δεν
0: υπήρχε. Ή αν του τουμπλάραν από δεξιά, δεν πάρει την μπάλα πίσω, ξανά μανά πίσω, ξαναφέρθηνα στο κέντρο στον Μιχαηλίδη, ξαναπάτηνα από την άλλη μεριά αριστερά και το ίδιο έργο θεατές, πάσα πίσω που λέγαμε κάποια στιγμή.
2: Ακριβώς. Και σε κάποια φάση έπαιρνε ο Κωνσταντέλιας την μπάλα. Περνούσε 1, 2, 3, 4 και έβλεπες, λες, δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα. Φυσιολογικό είναι να μην βλέπεις κανένα στήριγμα γιατί οι υπόλοιποι το πατούσαν. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η ένταση στην ομάδα. Γι' αυτό και λέγαμε ότι το υλικό έπαιζε υποδέστερα από την πραγματική του αξία.
0: Και επίσης, επάνω σε αυτό που λες, να θυμίσω εικόνα στους ακροατές μας, ότι όταν είχε ενέργεια ο Τάισον με τον Μπάμπα και κάνανε την τριπλέτα από αριστερά, χάνονταν η μπάλα. Έτσι. Όταν είχαν ενέργεια όμως, έτσι. Όχι όταν μπορούσε να ανέβει ο Μπάμπα και δεν φοβόταν τις επιστροφές του. Όταν επίσης και ο Τάισον δεν κρατούσε αναπνοές για να έχει μόνο την κόντρα επίθεση και αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι, αυτό. Και πολλές φορές βλέπαμε να συγκλίνει και ο Ζίβκοβιτς να υπερφορτώνει η αριστερή πτέρυγα, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, και είναι και το άλλο το σημείο, σαν προπονητής γενικά στην ομάδα πρέπει να έχει και plan B, δηλαδή θα κάτσουμε τα δυο μας. Έλα εδώ ρε Κυριάκο. Χάνουμε, ας πούμε, είμαστε 1-0. Παίζουμε 11 με 11. Παίζουμε 10 γιατί έχουμε κόκκινη κάρτα. Τι κάνω για να πάω το παιχνίδι? Πάω πάσα και περιμένω, ενώ οι άλλοι θα κάνουν καθυστερήσεις, θα πέφτουν κάτω. Τα ξέρουμε αυτά, έτσι δεν είναι? Ξέρουμε σε ποιο πρωτάθλημα είμαστε. Θα βάλω δεύτερο φόρο. Ωραία, ποιον θα αφαιρέσω? Δεν θα αφαιρέσω το χαφ μου να κόψω την ομάδα στα δύο. Ή θα βάλω έναν ακόμα επιθετικό χαφ. Θα βάλω, ας πούμε, τον Μπέλκα, έναν ακόμα ο οποίος είναι και κρυφός σεντερφόρ και λίγο χαφ. Αλλά θα το δουλέψω φυσικά, έτσι. Σε αυτή την κατάσταση να ξέρω ότι για 10-15 λεπτά, ρε παιδί μου, θα την πάω από εκεί την μπάλα. Και πίσω θα αφαιρέσω έναν μπακ, ένα στόπερ, ένα οποιοδήποτε. Θα εκπαιδεύσω την ομάδα μου στο τι θα κάνει. Και το τι θα κάνει, κύριε, είναι πολύ απλό. Κάνω φάουλ. Δηλαδή, ο τελευταίος αμυντικός είμαι εγώ, ο Μιχαηλίδης, ο Κετζιόρα. Αντί για να έχει λοιπόν ο Μιχαηλίδης στο μυαλό του να έχω απόσταση 5-6 μέτρα από τον επιθετικό, μήπως και πάρω την μπάλα για να μην προλάβει να μαρκάρει, να βγάλω παλιά. Να έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να είμαι κολλημένος πάνω του, όμο με όμο. Μόλις πάει να πάρει την μπάλα, γιατί έχω πιάτο το, ξέρω από πίσω μου δεν υπάρχει κανένας. Πριν βγει η αντεπίθεση, ένας μπρόξιμο, ξέρω εγώ, ένας κούντιμα ξέρω από αυτά τα πονηρά, δεν χρειάζεται να πάρεις κάρτα, κατάλαβες. Mm-hmm. Είσαι λίγο τον τζαρτάρο, πέφτει κάτω, φάουλ, τελείωσε, δεν τρώω αντεπίθεση. Αυτά, παιδιά, είναι πράγματα τα οποία τα κάνουν όλες οι ομάδες. Δεν είναι κάτι το οποίο τα ανακάλυψα εγώ, ας πούμε. Δεν είναι, είναι ο άγραφος κανόνας του ποδοσφαίρου, αλλά πρέπει να τα κάνει.
0: Και ομάδες σε εισαγωγικά μεγαλύτερες από τον ΠΑΟΚ κάνανε καθυστέρηση για να κρατήσουν το αποτέλεσμα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Όταν κέρδιζε, όταν μας κέρδιζε η Λίλ, συγγνώμη, πες το, αυτή που χάσαμε τελικά, ενώ προηγηθήκαμε μετά το συμβάν, με τη Λιόν είχαμε παίξει.
2: Ναι, με τη Λιόν, ναι.
0: Που μέχρι να βάλουν τον γκολ ή όταν βάλαν τον γκολ, κάποια στιγμή κάναν καθυστέρηση.
2: Έτσι,
0: άμα τους είδες, κάναν καθυστέρηση. Δηλαδή, φοβερά πράγματα.
2: Δίναν την μπάλα στον άλλο, πέφτουν κάτω, αργούσαν, καθυστερούσαν. Είδανε και το προηγούμενο το παιχνίδι, σου λέει δεν είναι αυτή
0: για
2: και άσχετα που είχαμε και το με τους φιλάθους και τα λοιπά και δεν ήταν καλά γενικά ψυχολογικά η ομάδα. Παρ' όλα αυτά, τους έβλεπες ότι αυτό που λες.
0: Και άμα δεν είχαν τη βοήθεια του διαιτητή να αφήνει το παιχνίδι σε φάουλ και να μπαίνουν τα γκολ. Α, σου λέγα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στιγμές. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Λοιπόν, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο έξυπνοι και αυτά θα πρέπει να είναι και όχι μόνο. Και από εμπειρία κάποιοι παίκτες θα πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα.
2: Μπράβο. Εκεί θέλω να σου πω πριν πάμε σε διάλειμμα ότι θα πρέπει και η ομάδα να σε διδάσκει και η Ευρώπη και γενικά ότι έτσι θα με παίζουν με ένα διαιτητή. Δεν θα δω δηλαδή κανένα διαιτητή ψυχομάνι, παπουτσέλι, εποχές Ολυμπιακού να μου δίνει πέναλτι από έξω από την περιοχή. Εδώ θα δω διαιτητές οι οποίοι θα με παίζουν συνέχεια κόντρα. Θα βρίσκουν την παραμικρή λεπτομέρεια υπέρ του αντιπάλου. Αφού το ξέρω απριόρι, θα πρέπει να εκπαιδεύσω την ομάδα μου να μην εκνευρίζεται, να μην βγαίνει εκτός ζεσμού. Θα μου πεις είναι εύκολο, δύσκολο. Γι' αυτό και έχω φίλε μπάζεται 70 εκατομμύρια και δεν έχω 3. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα, ακούσουμε και τους χορηγούς μας και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
12: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
19: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
20: Και?
19: και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Η ώρα είναι
23: 2:30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά.

0: σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου Απόστολο να μας πει για λίγο το τι κάνουμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους, πού βρίσκεται η κίνηση. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου και πάλι.
1: Καλησπέρα σας και πάλι, καλησπέρα στους Σωκράτες. Έχει αυξηθεί αρκετά η ροή της επιστροφής, αρχικά από, από το μέτωπο της Χαλκιδικής, μετά το Σχολάρι, μέχρι και την Καρδία, μέχρι και το Ρήσιο, με συγχωρείτε, και έπειτα από τη Θέρμη σταματούν αυτοκίνητα με κάποια κύματα καλύτερης ροής. Όσον αφορά το μέσα στην Χαλκιδική, ισχύουν τα ίδια, περισσότερο με το φανάρι της Νικήτης και όχι στο πρωτοπόδι, το οποίο υπάρχει μια μεγάλη ουρά κίνηση μέχρι και την διασταύρωση και Μαρμαρά. Από το μέτωπο της Ασπροβάλτας, όσον αφορά την κίνηση, μεγαλύτερα τα σταματήματα, περισσότερα σε σχέση με με την προηγούμενη επικοινωνία μας.
0: Λογικό μου φαίνεται, πάει και 7.30 ώρα.
1: Ναι, όσο περνάει η ώρα αυξάνεται και αυτό. Τα Μάλγαρα από την άλλη είναι και αυτά ελαφρώς πιο πυκνά.
0: Εδώ στη Μουδανίων, έξω από το Κόσμος και τα λοιπά, τι...
1: Μέχρι το έξω από το Κόσμος, δηλαδή πριν το Κόσμος, ήδη υπάρχει καλύτερη ροή. Αρχίζουν και αυξάνουν ταχύτητες και υπάρχει κανονική ροή. Το κυρίως πρόβλημα συναντάται μετά από το Σχολάρι και έπειτα στην Καρδία, μέχρι και πριν το Κόσμος, με κάποια μικρά κενά που...
0: Την Κατηφόρα δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη κίνηση και από την Περαία, εδώ να πούμε.
0: Γιατί πολλοί κόσμος έχει πάει και προς τα εκεί, γιατί και εκεί έχουμε θάλασσα, στην Περαία, στην Αγία Τριάδα.
1: Και αυτή η μερών είναι κάτι πιο
0: λογικό.
1: Σύνηθες. Λογικό. Και αυτό κρατάει και μέχρι και το κόμμα τη διασταύρωση του αεροδρομίου.
0: Μάλιστα. Σημαντικά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Το μεγάλο πρόβλημα στην Νικήτη, προσοχή σε όλους τους δρόμους.
0: Εκεί το φανάρι,
1: να έχουν μια καλή επιστροφή. Ναι, το φανάρι κρατάει μέχρι τη διασταύρωση του Μαρμαρά, από το φανάρι της Νικήτης.
0: Κλασικά.
1: Εντάξει,
0: σας ευχαριστούμε κύριε Παπαγεωργίου.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Ευχαριστήσουμε και την Θεσσαλονίκα για άλλη μια φορά για την πολύτιμη ενημέρωση που μας δίνει. Πάμε, Θοδωρή, είσαι στον αέρα ακόμα.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε. Εδώ είσαι, λοιπόν. Άρα, είπαμε τα πλέον απαραίτητα για το τι κάναμε πριν και το τι βλέπουμε να κάνουμε μετά, για να δούμε λοιπόν κάποιες διαφορές, έτσι. Εσύ τι είδες αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί εγώ είπα την άποψή μου, αλλά
2: να ξεκινήσουμε να πούμε και στον κόσμο. Όταν είσαι νέος προπονητής, γενικά ξεκινάς να δοκιμάσεις πράγματα, έτσι, καινούργια ομάδα, γιατί θες να δεις και να γνωρίσεις και τους παίκτες, άσχετα τι σου λένε και τι έχεις δει στα DVD. Μια αλλαγή που είδαμε, ας πούμε, είναι στα corner, ότι ξεκίνησε με man-to-man. Εδώ θα μου πει κάποιος, ναι, αλλά εσύ, Θοδωρή, σε όλες τις προετοιμασίες όλοι βάζουν man-to-man τους παίκτες. Ισχύει αυτό και ο λόγος είναι γιατί θέλω να δω πώς μαρκάρει ο καθένας. Δηλαδή, όταν βλέπω ότι κάποιος δεν μπορεί στο man-to-man, θα ξέρω αναλόγως. Μπορεί κάποιος να είναι πιο κοντός, ας πούμε, πιο καχυκτικός, αλλά να είναι σκύλος στο μαρκάρισμα. Οπότε, να μπορώ να τον

0: σε αυτό. Και αυτοί που δεν μπορούν γενικά στο man-to-man, να πω: ωραία, έχω 2-3 παίκτες που υστερούν, να τους βάλω σε ζώνη. Δεν χρειάζεται να μαρκάρουν όλοι man-to-man, κάποιοι που να μαρκάρουν και χώρο, έτσι, που είναι πιο καλοί στο χώρο. Το καλύτερο πάντα έχει σε μια ομάδα είναι να έχει και τα δύο. Δηλαδή και να έχει 2-3 χώρους επικίνδυνους, γιατί λες, ας πούμε, στον τερματοφύλακα, το πίσω δοκάρι είναι δικό σου, έτσι. Το μπροστά δοκάρι όμως ή το ανάποδο είναι δικό σου, εκεί βάζω παίκτη. Γενικά για να μπορεί να έχει και ένα πλάνο η ομάδα. Ναι. Το δεύτερο που είδα και που είδαμε όλοι είναι η πίεση και το άμεσο παιχνίδι από τους μέσους από πίσω. Πλέον ο ΠΑΟΚ δεν πιέζει με Κωνσταντέλια μπροστά και το Γιακουμάκι όποιο είναι μπροστά και μετά το χάος. Πιέζουν όλοι μαζί και όταν φύγει μπάλα από τη γραμμή την πρώτη του Κωνσταντέλια, η πίσω γραμμή πιέζει ακόμα παραπάνω. Που το κέρδος είναι πολλαπλό γιατί πιέζοντας και η πίσω γραμμή, αν ξεφύγει, αν κλέψει την μπάλα, όπως έγινε ας πούμε με τον Ζαφύρι, όπως έγινε με τον Καμαρά, βγαίνουν στο ένα εναντίον ενός, στο ένα εναντίον κανενός. Δηλαδή δημιουργείς και τρικυμία στην αντίπαλη άμυνα. Έτσι δεν είναι κλέβω μπάλα, δίνω πλάγια, οργανώνονται οι άλλοι, τους πιάνω και στον ύπνο.
1: Μα φάνηκε αυτό, είπαμε, όλα τα γκολ, τα τέσσερα γκολ μπήκαν έτσι. Τέσσερα γκολ του ΠΑΟΚ στα φιλικά μπήκαν από την ασφυκτική πίεση και κλέψιμο της μπάλας. Και δύο του Ζαφύρι και τα δύο του Καμαρά ουσιαστικά.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι οι δύο μεγάλες καινοτομίες που θα δούμε. Και μετά, παιδιά, γιατί και το 4-2-3-1 είναι το σύστημα χαμελέων, το έχω ξαναπεί, το οποίο μπορεί να γίνεται 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2, όπως θέλεις μπορείς να το μετασχηματίζεις.
1: Ό,τι θες το κάνεις, ναι.
0: Ακριβώς. Είναι το πώς το διδάσκει ο παίκτης. Έχουμε ανεβάσει και στο παιχνίδι, ας πούμε, το έχουμε δείξει σε 3-5-2 και χώρους ευθύνης. Πλέον πρέπει και ο προπονητής να μάθει και ο παίκτης ότι δεν έχω. Εγώ πηγαίνω μόνο εκεί και τέλος. Είναι χώροι ευθύνης και αναλόγως πώς παίζει και αντίπαλη η ομάδα, προσαρμόζομαι και εγώ. Δηλαδή, βλέπετε την Bayern, την Paris Saint-Germain, ας πούμε, πώς φεύγει ο Kane, έρχεται στην Bayern και γίνεται δεκάρι, εξάρι και οι άλλοι συγκλίνουν προς τα μέσα και γίνονται δύο δεκάρια. Δηλαδή, ασύλληπτα πράγματα. Βλέπεις το Vitinha στην Paris Saint-Germain, έρχεται πίσω από τα εξάρια, παίρνει την μπάλα και γίνεται αριστερό εξτρέμ. Πράγματα τα οποία μας φαίνονται μας εξωπραγματικά, αλλά έτσι είναι. Εκεί πάει πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Τελείωσε η εποχή που περνάμε έναν και μετά δεν έχω κανέναν εκεί κοντά μου, έτσι.
1: Επίσης, το pressing που βλέπαμε, που είδαμε τέλος πάντων να γίνεται, όσο πιο κοντά στην περιοχή του αντιπάλου, έτσι, με όλους τους παίχτες να ενεργούν επί του pressing και τα half μας και σε κάποιες φάσεις, όταν γίνονταν το press προς το corner σαν ενδεχόμενη παγίδα, έβλεπες ότι ανεβαίναν και τα stopper.
0: Έτσι.
1: Το ύψος του κέντρου. Δηλαδή ήταν σχεδόν όλη η ομάδα μπροστά. Κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε στην που Λουτσέσκου
0: γιατί ο Λουτσέσκου πήγαινε σε πιο safe παιχνίδι, δηλαδή αν για τον οποιοδήποτε λόγο σπάσει το πρέσ και σηκώσει ο άλλος το κεφάλι του και κάνει τη μεγάλη παλιά, να έχει ο αμυντικός μου 5-10 μέτρα αέρα ώστε να μην προλάβει κάποιος να του βγει στην πλάτη.
1: Εδώ να προσθέσω σε αυτό που λες είναι και ότι η ανάλυση που έχουμε κάνει στον Αλέσιο είναι ότι θέλει πολύ γρήγορα στόπερ και ο λόγος είναι και ένας λόγος είναι και αυτό. Μπράβο. Ότι θέλει πάρα πολύ γρήγορα στόπερ. Δεν θέλει να είναι απλά, ας πούμε, καλή στην τεχνική ή να κατεβάζουν μπάλα και τα λοιπά, να έχουν εμπειρία. Θέλει να έχει και ταχύτητα για αυτόν τον λόγο, για να μπορεί να προλαμβάνει την οποιαδήποτε κόντρα επίθεση που θα δημιουργηθεί από το σπάσιμο του pressing που θα δεχθεί. Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί, Κυριάκο, ξεχνάμε όλοι ότι η πρώτη δουλειά του stopper, παιδιά, είναι να σταματάει την μπάλα. Δηλαδή, ναι, να την κάνει, ναι, να έχει μακριά πάσα, κοντή κτλ. Ψάχνουμε χίλια δυο, αλλά το πρώτο του μέλημα, εκεί που πρέπει να είναι πραγματικά καλός, είναι είτε ψηλά είτε χαμηλά να εξαφανίζει τον αντίπαλο. Εάν εκεί υστερεί, είτε στο ένα είτε στο άλλο, τότε δεν είναι stopper. Δεν είναι καλό stopper. Δηλαδή, είναι σαν να σου λέω, πήρε ένα center court. Αυτό που λέγαμε για το Σαμάτα, ξέρω εγώ, αυτό που λέγαμε τον Τζάλο. Καλός, φιλότιμος, γυρίζει, πασάρει. Ναι, ναι, άνθρωπε. Γκολ βάζει. Γιατί αυτός πληρώνεται για center four. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Όπως τα λες. Και βλέπαμε. Και πέραν τούτη ότι εκεί υπήρχε και η δικαιολογία από τον κύριο Λουτσέσκο ότι εμένα μου κάνει τη δουλειά μου γιατί κάνει αυτό που θέλω κτλ. Γιατί για μένα ήταν δικαιολογία. Βγαίναν βέβαια και πολλά γκολ από τα χαφ. Έπαιρνε πάρα πολλά γκολ από τα χαφ τις καλές εποχές. Μέχρι και πέρσι είχε πάρει αρκετά γκολ από τα χαφ και όχι από το φορ. Προσθέθηκαν τα γκολ του φορ και είδες ότι ο ΠΑΟΚ ήταν και σε άλλο επίπεδο μετά. Έτσι. Έβλεπες ότι δεν είχε την ανάγκη να πατήσουν περιοχή σε αυτό που έπαιζε ο Λουτσέσκου, ξαναλέω. Για να μην μπερδευόμαστε τώρα, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν είχαν την ανάγκη και έβλεπες ότι τραβιόταν πιο πίσω τα χαφ πλην του Οσντόεφ που πατούσε ή του Καμαρά όταν τον έβαζε. Γιατί οι υπόλοιποι κάνανε άλλη δουλειά. Δηλαδή, όταν έπαιζε ο Ζαφίρης με το Μεϊτέ, ειδικά ο Ζαφίρης έκανε το χαμάλι. Δεν ναι, έκανε τίποτα άλλο. Ο άλλος καθόταν στα 10 μέτρα μπροστά από το, από το κέντρο και στο Καρούμπαλο και άλλα 4 μέτρα προς τα εμάς και τέλος. Αυτή ήταν η κίνησή του. Δεν είχε κάτι άλλο. Ούτε διαγώνιες καλύψεις, ούτε τίποτα.
0: Και δεν σκέφτηκε, ας πούμε, δεν λέμε ποτέ, πώς κάνει ο Μεντιλίμπα στον Ολυμπιακό που βάζει δεξί εξτρέμ μπροστά τον το Βραζιλιάνο. Κόλλησε κόλλα στο τέλος.
1: Το Ροντινέι, το Ροντινέι.
0: Ροντινέι. Ναι. Ναι. Βάλει και εσύ από αριστερά ένα δεύτερο μπακ, ας πούμε. Δεν είναι κακό όταν κερδίζει 2-0 με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, να παίξει λίγο πιο αμυντικά.
1: Yeah,
0: αυτό που είχα πει εγώ δεν είναι κακό. Κερδίζει 2-0 στα αποδυτήρια, παιδιά, σε 45 λεπτά βγαίνουμε σε Champions League. Λοιπόν, βάζουμε 4 χαφ. Έλα εδώ, δεν θα παίξουμε 2 χαφ δηλαδή. Θα παίξουμε με Ιτέος, Δόεβ, Ζαφίρη, Μπιάνκο. Όσο και να τρέξει ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να κάνει, δεν βάζει γκολ, ειδικά αυτός ο Παναθηναϊκός των τελευταίων 45 λεπτών που έχει κλείσει η χρονιά του.
1: Και χωρίς φόρ.
0: Μπράβο, ακόμα μπράβο, Κυριάκο. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, τι άλλο ρε παιδιά να θέλει. Φωνάζει η ομάδα, κάνει και τι κάτι. Η βοηθή του, ο Καστορίνα κοιμάται ύπνοβαθύ, ο άλλος κοιμάται από δεξιά ύπνοβαθύ. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Παίζουμε μπάλα, έχετε την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, υποτίθεται το καλύτερο υλικό των 100 ετών, έτσι. Σας έδωσε ο Σαββίδης 70 εκατομμύρια. Δείξτε τα και λίγο στο γήπεδο. Κάντε και στις δύο κινήσεις. Να. Γιατί και όλες οι ομάδες έχουν και τα πάνω τους, τα κάτω τους, πέφτουν και λίγο. Δώστε ένα boost.
1: Να, Θοδωρή, να κάνω μια παρένθεση. Αυτά τα λέγαμε και κατά τη διάρκεια της χρονιάς και δεν κατηγορούμε. Μην μπερδευτεί κανένας. Δηλαδή, γιατί καμιά φορά κάποιοι το παίρνουν ως. Δεν είναι κατηγορό, είναι κριτική. Απλά γίνεται κριτική με επιχειρήματα. Δεν λέμε αερολογίες. Λέμε πράγματα που συνέβησαν στο γήπεδο, που τα είδαμε όλοι μας και που όλοι μπορούμε να τα αξιολογήσουμε και κάποια πράγματα τα οποία εσείς δεν τα έχετε δει και σας τα μεταφέρουμε εμείς με απλά λόγια, κινήσεις στο γήπεδο και τρόπο ανάπτυξης, έτσι ώστε να αρχίσετε να μπαίνετε κι εσείς το, ας το πούμε, σε αυτή τη λογική, το τι βλέπαμε μέχρι τώρα και το τι βλέπουμε από το λύση τουλάχιστον τα δύο πρώτα παιχνίδια. Αυτό είναι,
0: ακριβώς.
1: Χωρίς να υπάρχουν παρεξηγήσεις. Επίσης, να αναφέρω ότι οι γραμμές, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας θέσετε τα ερωτήματά σας και οτιδήποτε άλλο είναι 2-31-0-90-90-90, πλέον είναι ανοιχτές. Σας περιμένουμε, 2-31-0-90-90-90, για να κάνουμε κουβέντα γύρω από τον ΠΑΟΚ που έχετε δει και γενικότερα από αυτά που βλέπουμε να γίνονται στο ρεπορτάζ όλων των ομάδων. Έτσι, δεν κολλάμε εμείς μόνο στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, Θοδωρή, θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη λογική, μια άλλη βάση.
0: Έτσι.
1: Στο να κερδίσω, να παίξω κάποια στιγμή, ώστε να κλειδώσω και το μάτς, να το σβήσω, έτσι. Να μην είμαι από αφέλεια, να μην χάνω από αφέλεια, ας πούμε.
0: Θα κάνουμε και εμείς την ίδια κριτική. Δηλαδή, μπορεί η ομάδα σε κάποια παιχνίδια να μην μπορεί να πιέσει, να μην είναι καλά. Αν συνεχίσει σε ένα μοτίβο και βλέπει ότι δεν του βγαίνει, θα το πούμε, παιδιά. Δεν είμαστε αντί πουθενά. Ό,τι ναι. βλέπουμε, λέμε.
1: Πάμε, Θοδωρή, στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
0: Πάμε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος είμαι. Μισό λεπτό.
0: Από την Ποντοϊράκλεια, αν δεν κάνω λάθος, ε.
2: Α, μπράβο.
0: Άρε, Μιχάλη.
1: Άρε, Θοδωρή, με τους φαν σου.
2: Μπράβο, σας συμφωνώ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ο στρατηγός μας καλά έκανε που πήγε εκεί που πήγε. Το Ιμεϊτέ θα τον πάρει εκεί που το κούσταρε πολύ.
0: Γιατί δύσκολα. Γιατί δεν πρόκειται τώρα, τι να λέμε.
1: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούστηκε και ανακοινώθηκε και σήμερα ανακοινώθηκε πλέον επίσημα και η πρόσληψή του, αλλά και στο διάστημα που όλοι λίγο πολύ λέγαμε ότι θα πάει εκεί, η δεύτερη σκέψη που κάναν όλοι οι παοξίδες, και το υπογράφω αυτό, ήταν ρε, ας κάνει και μια πρόταση να πάρει και το Μίτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην την κάνανε. Σαν δεύτερη σκέψη, παιδιά. Ανεξάρτητα αν πραγματικά ο Μίτε είναι μια πολύ καλή μονάδα, είναι πολυτέλεια για μένα για το ελληνικό πρωτάθλημα, το ξαναλέω. Αρκεί να ξέρει κάποιος να τον χειριστεί και όχι να τον σακατέψει. Όχι να τον ψοφήσει. Έτσι.
2: Να πω μια τελευταία. Μα πει ο Κώστας ο Πετροτός, που είναι και φιλαράκι με τον στρατηγό, να τον πει κάνει μια πρόταση Ένα 600 είναι πολλά για τον ΠΑΟΚ, γιατί φέτος δεν θα παίξει.
1: Ο φέτος
2: δεν το βλέπω να παίζει ο Μεϊτέ.
1: Εντάξει, θα το δούμε.
2: Γιατί είναι τραυματίας.
1: Είναι πολυτραυματίας από ό,τι δείχνει.
2: Μπράβο.
1: Μακάρι όμως να γίνει καλά, γιατί ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια. Εντάξει.
2: Γιατί τον έβαλε 42 παιχνίδια να παίξει πέρσι. Θα ρωτάω εσάς.
1: Εντάξει,
2: αυτό είναι. Έπρεπε να παίξει με τον Πατσεραϊκό.
0: Έτσι, Μιχάλη, έχεις δίκιο.
2: Έπρεπε να παίξει με τον Μαρκό.
0: Εκεί είναι και τα λάθη, έτσι, του προπονητή, και εκεί και την πλήρωσε και αυτός και η ομάδα, γιατί πίστεψε η ομάδα, όταν τον πιστεύει ο προπονητής, είναι και ο χαρακτήρας του γηπέδου, ότι χωρίς αυτόν τον παίκτη δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Ενώ αυτό που φωνάζουμε και με τον Κυριάκο που δείξαμε και στις εκπομπές μας είναι ότι έπρεπε η ομάδα να στηθεί γύρω από τον Κωνσταντέλια, όχι γύρω από τον ΜΕΙΤΕ. Δηλαδή το να το πιστεύει η ομάδα ότι χωρίς τον Κωνσταντέλια τι θα κάνω που χάνω τη μαγεία μου, το απρόβλεπτο, να το καταλάβω. Τώρα να φοβάται η ομάδα χωρίς τον ΜΕΙΤΕ ότι δεν μπορεί να κοντρολάει τα παιχνίδια, εντάξει ρε παιδιά, ήταν υπερβολικό. Δηλαδή με αυτούς τους παίκτες που προσωπικότητες μέσα δεν υπήρχε τώρα. Βάζω ένα χαμάλι εκεί να τρέχει ακόμη. Κοίταξε, και τελείωσε δουλειά.
1: Γι' αυτό και Θοδωρή, και καλά έκανε για μένα η διοίκηση και πέρασε στην επόμενη σελίδα. Δηλαδή για μένα πραγματικά ο κύριος Λουτσέσκου μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Σίγουρα με τα επιτεύγματα στη θητεία του αυτή τη στιγμή φιγουράρει ως ο καλύτερος προπονητής με βάση τους τίτλους. Αλλά από εκεί και πέρα για μένα είχε κλείσει ο κύκλος του. Ξεκάθαρα. Έτσι. Και έπρεπε να γίνει μια αλλαγή, η οποία αλλαγή αυτή, αν θες, είχε συζητηθεί από την προηγούμενη σεζόν, όχι αυτή που πήγε για τα 100 χρόνια άπατη σε σχέση με τους τίτλους που κατέκτησε η ομάδα, έτσι. Ήταν από την προηγούμενη φορά που ήταν οι συζητήσεις, που τελικά ενώ, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Γιώργος Σαβίδης ήταν στο κομμάτι του ότι πρέπει να κάνουμε την αλλαγή μαζί με τον πατέρα του, να του λέει, να τον πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Τελικά ο κύριος Σαβίδης επέλεξε να τον κρατήσει και να συνεχίσει δηλαδή με τον Λουτσέσκου στην χρονιά των 100. Εκ του αποτελέσματος κρίνουμε πάντα κάποια πράγματα σε αυτή την κατάσταση και είδαμε ότι τελικά η ομάδα μετά το Γενάρη έσβησε. Έσβησε.
2: Να πω και ένα τελευταίο.
1: Χωρίς δεύτερη λέξη. Να πείτε και ένα τελευταίο και να συνεχίσουμε, γιατί ενδεχομένως να θέλουν να πάρουν κι άλλοι.
2: Ναι. Ο Θημιάνης καλός είναι.
1: Θα τον δούμε. Θοδωρή, για πες την άποψη να πω κι εγώ.
2: Σε αυτά τα παιχνίδια που τον είδαμε, καλός είναι.
0: Δεν τον είδαμε. Εντάξει, τι να πούμε, Μιχάλη. Τον Θημιάνη δεν είδαμε καθόλου. Το είπε και ο προπονητής ότι τον αδίκησα.
2: Δεν τον είδαμε όμως.
1: Όχι, αυτό το έχουμε πει. Αυτό το έχουμε πει, αυτό.
2: Το ξέρω, γι' αυτό σας μιλάω.
1: Δεν ήταν μόνο ο Θημιάνης, ήταν και άλλοι παίχτες. Να είστε καλά.
2: Γεια σας,
1: γεια σας.
0: Λοιπόν,
1: όντως οι περισσότεροι στο μυαλό τους το Θοδωρή είχαν να έρθει πρόταση για τον ΜΕΙΤΕ, έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 2-31-090-90-90, 390 λοιπόν, για να επικοινωνήσετε εδώ μαζί μας. Να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία έχετε, οτιδήποτε σύστημα θέλετε και οτιδήποτε σας απασχολεί γενικότερα. Λοιπόν, Θοδωρή, ας αφήσουμε τώρα το Λουτσέσκου. Πάμε για τον Λύση.
0: Πριν πάμε για τον Λύση, να πάρω έτσι μια πάση, γιατί είσαι επιστρέφοντας από Χαλκιδική. Εγώ να σε πάω στη Χαλκιδική, λίγο εκεί στη Χανιώτη, στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι κρυωμένος, λέει και δεν μας παίρνει. Κάτι φήμες θέλουν ότι έχει και μια συλλεκτική φανέλα του Κούδα της Αυστρίας, του κύριου Μουρκ. Η οποία πιστεύει ότι κάποια στιγμή, νομίζω, θα την πουλήσει για να πάρει ένα διαμέρισμα το γιο του. Εγώ έτσι έχω μάθει, κακές οι γλώσσες.
1: Έχει, τι έχει.
0: Είναι συλλεκτική φανέλα του κύριου Τόμας Μουρκ, του Κούδα της, έτσι μου τον έχει χαρακτηρίσει, έτσι το λέω, έτσι. Θα τον βγάλω στη σέντρα, είπα σήμερα, δεν θα τον αφήσει η ηλικία. Πιστεύω εγώ, Κυριάκο, και το λέω δημόσια, ότι σκοπεύει κάποια στιγμή, σου λέει, θα την πουλήσει, ρε, μετά από 10-20 χρόνια. Αυθεντική, κολαρισμένη, δεν έχει ρηχτεί ποτέ με τις ταμπέλες κτλ. Πάνω. Τόμας Μουρκ, ένα διαμέρισμα, βέβαια, το πάρει το παιδί. Τι λες. Πιστεύω να το πάρει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Λύση τώρα.
1: Λοιπόν, επίσης, πέραν του ότι υπάρχει η φανέλα, έτσι, που νομίζω ότι όποιος την πάρει, όχι απλά συλλεκτική, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να την κρεμάσουν και στο Λούβρο.
0: Το δεύτερο επισκέψιμο.
1: Να στείλω και εγώ πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μου καλό μου φίλο και πολύ καλό γνώστη του βόλεϊ, τον Γιώργο τον Μαυρόπετρο, ο οποίος είναι και γιατρός παρεπιπτόντος, έτσι.
0: Ωραία.
1: Ο Γιώργαρος, που μας ακούει και στέλνει τα χαιρετίσματά του. Επίσης να στείλω και πολλά χαιρετίσματα στον Παναγιώτη τον οικονόμου, το παλικαράκι που μας ακούει, και μάλιστα μου έχει ποστάρει εδώ, μου έχει στείλει παιδιά και μια φωτογραφία έξω από τα γραφεία μας εδώ του Ομίλου Μετρομίντια. Να είναι καλά ο Παναγιώτης μας, το καλό παιδί. Και συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε να δούμε, έχουμε γραμμές, Θοδωρή στον αέρα. Παρακαλώ να πάμε στην επόμενη γραμμή.
0: Πάμε.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Μαζί μιλάμε, ακούγουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι, επειδή έχω χάσει πολλά επεισόδια λόγω θέρους, σε ποια ομάδα επέγραψε ο Λουτσέσκου?
1: Την Al Sadd.
3: Πώς.
1: Στο Κατάρ, στην Al Sadd.
3: Μάλιστα, μα αυτό τώρα κοντά έγινε.
1: Ναι, σήμερα ανακοινώθηκε. Έχουμε στο Μετροσπορ όλο το πλήρες ρεπορτάζ. Καλά. Με φωτογραφίες.
3: Γι' αυτό να πούμε, άκουσα να λέτε γιατί το άρχισα το ράδιο, ότι γιατί δεν πήρε και το ΜΕΙΤΕ μαζί του. Ναι, καλά, σωστό να πω.
1: Έχει πάρει φυσικά όλο το team εκτός από τον, ένα προπονητή που έχει μείνει στον ΠΑΟΚ, νομίζω είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων, αν θυμάμαι καλά.
3: Μαζί με τον Καστορίνα πήγε εκεί πέρα.
1: Καστορίνα, Παντελής Κωνσταντινίδη, στο team του ολόκληρο, ναι.
3: Μάλιστα. Με το Μουρκ τι έγινε τελικά, ούτε αυτό το ξέρω, για πέστε μου.
1: Ο Μουρκ είναι σε διαδικασία, να κρεμάσει η φανέλα του ΠΑΟΚ και να πάει στον επόμενο σταθμό της καριέρας.
3: Πάντως για την ώρα που μιλάμε τώρα, ας πούμε, παραμένει σαν παίκτης του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Όχι, έχει τελειώσει. Απλά δεν έγινε από ό,τι έχω δει, δεν ξέρω, Θοδωρή, αν είδες εσύ ανακοίνωση όπως κάνει γενικά η ΠΑΕ για τους παίκτες, όπως έκανε για τον Κατζιόρα και τα λοιπά.
3: Μια ευχή θέλω μόνο να πω, ας πούμε, μακάρι να δώσει το 1 δέκατο, να μην πω το 1 εκατοστό, του χρόνου που διέθεσε και της υπομονής που διέθεσε στο Λουτσέσκου, ο Σαββίδης το λείπει. Αυτό μόνο.
1: Στο λύση, ναι, όχι στο λείπει.
3: Ναι, εντάξει, γράμμα ένα λάθος, σύμφωνο. Εντάξει,
1: ένα λάθος, αλλά και...
3: τεράστια διαφορά. Λείπει, παγώ λείπει. Ναι.
1: Ναι. Άλλο λείπει, άλλο λύση.
3: Απ' την ίδια χώρα θα προτιμούσα το σίγμα να ήταν πει, ας πούμε.
1: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Το γλώτα λαμβάνουσα, αλήθεια λέγει, έτσι. Λείπει θα τον κάνω.
3: Θα το προτιμούσα, πιστεύω και εσείς. Τέλος πάντων. Εντάξει, λέω, μακάρι αυτή την υπομονή, το 1 εκατοστό που έδωσε το Μάνο, μακάρι να τη δώσει σε αυτό το παλικαράκι και να μην έχει την τύχη των προ-Λουτσέσκου εποχής που τους είχε όλους στην άκρη του παπουτσιού του Σαββίδης. Θυμάστε καλά. Χρόνο δεν έβγαζε κανένας.
0: Έτσι,
1: σωστά. Λοιπόν, και θέλει και στήριγμα.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Έτσι είναι. Άλλο λύση, άλλο λύπη, Θοδωρή. Αλλά έτσι, επειδή εμάς δεν μας λείπει, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
0: Πάμε στην επόμενη.
1: Έχουμε διάλειμμα, αν θέλουν οι γραμμές σας περιμένουν, έτσι, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πεινάω. Για πού είμαι?
8: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
7: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πεπα. Panthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Επανήλθαμε μετά το διάλειμμα να ευχαριστήσουμε εδώ για την υποστήριξη που έχουμε στην εκπομπή μας, Θοδωρή, τον Θανάση τον Πολίτη, τον ηχολήπτη μας, που είναι από τα δυνατά μας χαρτιά γενικότερα, και το Γιάννη Τολελίδη που είναι στο production, και φυσικά την Ελένη την Παπά που είναι στη γραμματεία, έτσι, όλοι οι συντελεστές που φτάνουν για να μας βγάλουν εμάς στον αέρα. Λοιπόν, έχουμε γραμμές, συνεχίζουμε να έχουμε γραμμή. Παρακαλώ, στη γραμμή. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Για τον Λουτσέσκου ήθελα λίγο να ρωτήσω. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, πριν 20 μέρες περίπου, και από αυτό το ραδιόφωνο, το Μετρόπολης, και από άλλα ραδιόφωνα, ακούγανα ότι ο Λουτσέσκου δεν ήθελε να πάει, λέει, στο Κατάρ, γιατί έπεφταν βόμβες εκεί, κάτι τέτοια. Και υπήρχε ένα μεγάλο κλάμα γιατί δεν έγινε μια τελετή, ξέρω εγώ, μεγαλειώδης αποχώρησης για τον Λουτσέσκου. Θυμάμαι καλά, ήταν κάπως έτσι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τα δεδομένα έχουν ως εξής. Ο κύριος Λουτσέσκου αποφάσισε ο ίδιος να μην πουληθεί, έτσι, ξεκάθαρα. Ένα το κρατώ.
1: Τι εννοείται να μην πουληθεί?
0: Αυτό που σας λέω, ότι ενώ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε κάνει συμφωνία με την ομάδα στην οποία πήγε για να πληρωθεί, να πληρώσει 2,7 εκατομμύρια.
1: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πήγε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους Καταριανούς και τους είπε.
0: Υπήρχε άνθρωπος, ναι, υπήρχε, έχει ανακοινωθεί, υπάρχει ρεπορτάζ. Υπήρχε άνθρωπος από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε συζητήσεις. Ναι. Μάλλον η ομάδα από το Κατάρ έκανε πρόταση και συζητήθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Άλλο να πάει ο ΠΑΟΚ στο Κατάρ.
0: Το ένα είναι ότι υπήρχε αυτή η πρόταση στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, την οποία την απέρριψε ο κύριος Λουτσέσκου, διότι δεν ήθελε αυτή τη στιγμή να πάει στην Αραβία. Σου λέει, εγώ έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, γιατί να θέλω να φύγω?
1: Και τώρα τι έγινε, γιατί πει?
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να συνεχίσει με τον Λουτσέσκου και του έλυσε το συμβόλαιο.
1: Δεν το καταλαβαίνω έτσι όπως το λέτε.
0: Να σας το πω διαφορετικά. Εσείς εργάζεστε σε μια εταιρεία, σωστά?
1: Ναι.
0: Σε μια εταιρεία, χι εταιρεία. Mm-hmm. Λοιπόν, και έρχεται το αφεντικό σας, σας λέει, κοίταξε να δεις, επειδή είσαι πολύ καλός, ας πούμε.
1: Όχι το αφεντικό, έρχονται οι Καταριανοί.
0: Οι Καταριανοί έρχονται. Δεν έχει σημασία, αλλά έρχεται το αφεντικό σου όμως και λέει, ναι, συμφωνώ. Ναι. Δεν τους είπε τους Καταριανούς, ξέρεις τι, εμείς δεν τον πουλάμε. Είπε, ναι, συμφωνώ. 2,7 αντί για 3,5. Λοιπόν, έρχεται το αφεντικό του και σε λέει, κοίταξε να δεις, εγώ έχω μία πρόταση και μια χαρά, μου αρέσει και εμένα, να πας στο απέναντι βουλκανιζατέρ.
1: Mm.
0: Εντάξει. Και εσύ του λες, όχι, εγώ δεν θέλω να φύγω από το δικό σου, ρε φίλε. Εμένα μου αρέσει εδώ που είμαι και δεν θέλω να φύγω.
1: Δηλαδή, το ίδιο θα έκανες και εσύ, δηλαδή.
0: Όλοι το ίδιο θα κάνανε. Άμα θέλανε να μείνουν στην ομάδα που ήταν, το ίδιο θα κάνανε.
1: Ναι. Άμα ήταν να παίρνεις 3 και παίρνεις 5. Λογικό είναι.
0: Όχι, δεν είναι λογικό. Εσείς το πάτε αλλού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω ότι κάποια πράγματα. Το πας ότι ηρωνικά ότι εκεί θα πάρει 5, αλλά ότι το αρέσει να παίρνει 3. Εκεί δεν το πάτε.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Λουτσέσκου έλεγε και ξαναέλεγε ότι εγώ έχω συμβόλαιο. Από τη στιγμή που έλεγε ότι έχω συμβόλαιο.
1: Λέγεται ένα μήνα, μας λέγανε ότι φοβόταν τις βόμβες, ρε παιδιά. Δηλαδή.
0: Δεν είπε κανένας ότι φοβόταν τις βόμβες.
2: Εντάξει. Όχι,
0: κανένας δεν είπε αυτό το πράγμα. Έτσι.
2: Αν μου επιτρέπετε, όταν βγήκε λοιπόν ο κύριος Λουτσέσκου, γιατί εμείς είμαστε πάντα και με το δίκτυο, έτσι. Είπε, πάω, κοίταξε να δεις, άνθρωπέ μου, έχουμε αυτή την πρόταση, θέλουμε να σε πάμε εκεί. Ο άνθρωπος σου λέει, όχι φίλε, δεν θα πάω εγώ εκεί που θες εσύ, αφού δεν με θες, δεν σου ζητάω το συμβόλαιο μου, απέλησε με, για να το λύσουμε τώρα που κινήσει ενέση, γιατί εγώ θέλω να πάω κάπου αλλού, ή δεν θέλω να προπονήσω. Μέχρι εδώ δίνω εγώ ο Θόδωρος, ο Ιορδανίδης, δίκαιο στον κύριο Λουτσέσκου. Γιατί κύριε, αφού δεν με θέλεις πλέον, έτσι, δεν με θέλεις πλέον, δεν θα πάω εκεί που θες εσύ, θα πάω εγώ, εργαζόμενος σήμερα, θα δώσουμε τα χέρια μου στο ένα να φύγω.
1: Μετά.
2: Όταν όμως εσύ φεύγεις και ξαφνικά πηγαίνεις στην ομάδα που έλεγες ότι δεν ήθελες να πας, και εμένα μου λες, βγάζεις, εσύ δεν έβγαλε, ο κύριο Λουτσέσκου μαζί με τον κύριο Κυριάκο και είπε ότι η ομάδα μου ήθελε να φύγω διαφορετικά, τέλος πάντων έβγαλε ένα παράπονο, αλλά είμαστε οικογένεια, τον αγαπάω. Αφού είσαι οικογένεια, στην οικογένειά σου δεν μπορεί να στερείς αυτά τα χρήματα, ενώ μπορούσε να τα πάει και να πας σε αυτή την ομάδα. Αν πήγαινε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα του δίνα δίκιο. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα φάουλ, γιατί είναι σαν να κλείνει και την πόρτα στον ΠΑΟΚ. Ξαναλέει, βλέπετε, ενώ μπορούσα να σας βοηθήσω και κάποια στιγμή να έρθω σαν φίλος πάλι πίσω, αυτή τη στιγμή σας λέω ότι δεν σας βοηθάω σε αυτό το κομμάτι και φεύγω τέλος πάντων, όχι τις καλύτερες. Δεν ξανάρχομαι, κλείνω την πόρτα.
0: Λοιπόν,
1: χαίρομαι που παραμένεις Ιορδανίδης, πώς λέγει, Ιορδανίδης.
2: Ναι, Ιορδανίδης, ναι.
1: Χαίρομαι που παραμένεις Ιορδανίδης.
0: Εγώ έχω μία άλλη άποψη όμως στο Δωρή μου.
1: Ελπίζω ότι να μην αλλοιωθείς.
0: Εγώ έχω μία άλλη άποψη ότι ένας προπονητής, παίχτης ή οποιοσδήποτε από τη στιγμή που ουσιαστικά τον διώχνεις και πίσω από την πλάτη του ψάχνεις να βρεις άλλον, θα κάνει αυτό που θέλει αυτός. Τέλος. Ό,τι γουστάρει θα κάνει. Θα πάει εκεί που θέλει αυτός, όπως θέλει αυτός.
1: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή σου.
0: Αυτό λέω. Εγώ δεν κάθομαι να πω όχι, έκανε λάθος, δεν έκανε λάθος. Δικαίωμά του είναι.
1: Εντάξει. Το νόμο και το ηθικό. Είσαι με το νόμο, εγώ είμαι με το ηθικό.
0: Εντάξει, ηθικό ήταν και αυτό που για μένα που έκανε και ήταν ανήθικο ήταν όταν μας άφησε και φύγε μια μέρα πριν ανέβουμε στο αεροπλάνο. Εντάξει, ναι, και σηκώθηκε και έφυγε.
1: Ενώ τώρα εντάξει, αυτό ήταν ηθικό.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει, κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει να κάνει, είναι επαγγελματίες όλοι τους, έτσι, ξεκάθαρα, παίρνουν εκατομμύρια. Ο καθένας το βλέπει όπως θέλει.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει. Είσαι με τους επαγγελματίες, ρε.
0: Όχι, φίλε, εγώ είμαι με κανέναν, εγώ είμαι με αυτά που βλέπω και ακούω. Δεν μπορείς, εγώ να ήμουν, αν ήθελες να με πουλήσεις, ενώ εγώ σου λέω θέλω να μείνω και θέλω να τιμήσω το συμβόλαιό μου και μία εβδομάδα και 10 μέρες γράφονται ότι δεν θέλει να φύγει ο Λουτσέσκου και κάθεται στο συμβόλαιο και τώρα και τ' άλλο, εντάξει.
1: Για τον μπάσκετ ήθελα. Τι στόχους έχει φέτος στο μπάσκετ?
0: Το μπάσκετ
1: και τι μπάτζετ έχει?
0: Το μπάτζετ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Η στόχη του...
1: Όχι, μπάτζετ τι?
0: Δεν το γνωρίζω.
2: Γύρω στα 10 εκατομμύρια.
0: Δεν το γνωρίζω.
2: Γύρω στα 10 εκατομμύρια. Κάπου εκεί είναι, γύρω στα 10 εκατομμύρια.
1: Ναι, οι στόχοι ποιοι είναι.
0: Να πάρουν το EuroCup καταρχήν.
1: Το είπαν ότι έχουμε στόχο
0: αυτό είναι, για μέσω του EuroCup να πάνε στην Ευρωλίγκα.
1: Τα διαρκείας πώς κινούνται, είναι full?
0: Τα διαρκείας νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλή
1: πόσα είναι δηλαδή,
0: κατάσταση.
1: 3.000 πόσα είναι τώρα?
0: Θα μπω σε λίγο να το δω, δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή.
2: Πάντως έχει βάλει, εδώ να πούμε ότι έχει υπογράψει με την Ευρωλίγκα για τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή και το EuroCup ανοίξει την Ευρωλίγκα, να το πούμε αυτό, γιατί δεν ξέρω πώς αφηνήσει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
2: Και όταν έχει συμβόλαιο, γιατί κάποιοι λέγανε αφού υπέγραψες τώρα με το EuroCup, άρα θα μείνει στο EuroCup, το έχει μπερδέψει. Όχι, και οι δύο είναι διοργανώσεις της Ευρωλίγκα, είναι απλά το UEFA, ας πούμε, και το Champions League, έτσι, για τους πιο παλιούς. Δηλαδή ότι είμαστε μια κατηγορία πιο πίσω.
1: Παιδιά, όχι μια χαρά τα λέτε, αλλά εντάξει υπάρχει ένα θέμα ότι με βάζεις 40 και μπαίνεις και παίρνεις τέτοιο και παίρνεις wild card και βάζεις 150 για 5 χρόνια. Τα είπε
0: ο κύριος Πετρίδης.
1: Ποιος Πετρίδης?
0: Ο Πετρίδης που κάνει ρεπορτάζ μπάσκετ εδώ σε εμάς στον Όμιλο.
1: Άσε ρε, ποιες Πετρίδης τώρα. Τα είπανε πριν τους τελικούς στην Αθήνα, ο Μποντίρογκα με τον άλλον που έχουν. Στην Γερολίκα τα είπανε.
0: Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δύσκολα, παιδιά, τα 40 είναι πολλά. Θα τα βάλουμε σε 10 χρόνια, να ξέρετε.
2: Σίγουρα, αλλά ξέρετε κάτι. Όταν ξεκινάς από τα 300-500 χιλιάρικα, ξαφνικά στα 40 και να πας, δεν θα κάνεις νομίζω πολλά. Το μπάσκετ δηλαδή θέλει και μια...
1: Εμείς είμαστε βουνό τώρα. Εμείς γήπεδο θα φτιάχνουμε μια μέρα τώρα.
0: Σε παρακαλώ τώρα, εντάξει δεν είναι το να το συζητάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα κύριε.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα
3: σε όλους.
0: Καλησπέρα, ναι. Σας ακούμε.
3: Πολύ συνοπτικά θα πω ότι χαίρομαι για την προώθηση παικτών από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ στην πρώτη του ομάδα. Γιατί ο ΠΑΟΚ διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια εξαιρετικό φυτώριο από τη γενιά του Κούδα μέχρι σήμερα. Και επί τη ευκαιρία χαιρετίσματα από τον Στάση, από την Καλυθέα τα Περιστέρια στο Γιώργαρο. Μεγαλώσαμε εδώ στην ίδια γειτονιά. Και θα συνεχίσω αναφερόμενο στην κοινωνική πλευρά του ποδοσφαίρου. Μου επιτρέπετε?
0: Επίτον.
3: Ωραία, συνεχίζω. Τις τελευταίες μέρες, παρακολουθώντας τη συναρπαστική εξέλιξη των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, παράλληλα διάβασα και το βιβλίο 40 ζωές μία μπάλα. 40 ξεχωριστές ιστορίες με επίκεντρο το ποδόσφαιρο, των εκδόσεων Διόπτρα. Μεταξύ αυτών μου έκανε εξαιρετική εντύπωση η ιστορία του μεγάλου αστέρα της ακτής Ελεφαντοστού και της Τσέλσι, η ιστορία του Ντρογκμπά. Ο Ντρογκμπά κατάφερε, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως γέφυρα ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας, να σταματήσει τον εμφύλιο πόλεμο που εξελίσσεται στην πατρίδα του. Το ποδόσφαιρο, το δημοφιλέστερο λαϊκό άθλημα παγκοσμίως, ενδείκνυται για να χρησιμοποιηθεί ως γέφυρα ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας των λαών και στην ιδιαίτερα σημαντική περιοχή, σημαντική περιοχή μας, την ταραγμένη Ανατολική Μεσόγειο, που είναι μήτρα πολιτισμών και οραμάτων. Και προς τούτο θεωρώ πολύ σημαντικό στο εγγύς μέλλον να γίνει συνδιοργάνωση της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου από χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και ο τελικός της διοργάνωσης αυτής να γίνει στο Σταυροδρόμι των Τριών Υπήρων, στη μία και αδιέρετη Κύπρο, στην Κύπρο της καρδιάς μας, στην Κύπρο που ενώνει στο γοητευτικό ταξίδι μας στον χωροχρόνο.
0: Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, επειδή έτσι έχουμε γεμάτες γραμμές. Να είστε καλά. Γεια σας. Θοδωρή, ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις, γιατί προηγουμένως, για να είμαι ειλικρινής, με τον κύριο που έλεγε για τον Λουτσέσκου και τα λοιπά, και μετά μας πήγε στο μπάσκετ, επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Λουτσέσκου, αν το πάρεις όπως είπε στο ηθικό, εγώ έχω πει ότι για ποιο λόγο να πουληθεί και για ποιο λόγο να δώσει χρήματα τη στιγμή που θέλει ο ίδιος να μείνει σε μια ομάδα. Είναι δηλαδή, εσένα μας εδιώχνανε ουσιαστικά πίσω από την πλάτη σου και ψάχναν άλλους, τι θα τους έλεγες? Ναι, θα πάω εκεί να σας κάνω και τον καλό, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων,
2: δεν με κατάλαβες και εμένα. Στο κομμάτι αυτό, μέχρι εκεί είμαι μαζί με τον Λουτσέσκου, γιατί φυσικά με διώχνετε, δεν με θέλετε κύριε, θα πάω εγώ όπου θέλω και όπου γουστάρω.
0: Ναι.
2: Στο κομμάτι που έρχεται σε δεύτερο χρόνο ο Λουτσέσκου, και ενώ μέχρι τώρα είμαι μαζί του και μου λέει ότι εγώ είμαι οικογένεια, σας αγαπάω, μου κάνει δηλαδή τον παροξύνα, το πω έτσι λαϊκά, και πηγαίνει τελικά εκεί που έλεγε ότι δεν ήθελε να πάει και ότι μου λέει με βλέπει σαν οικογένεια και στην ουσία μου φέρεται για δεύτερη φορά σαν μισητή οικογένεια, όπως κατέβηκε τότε από το αεροπλάνο και με άφησε στα κρύα του Λουτρού στην προετοιμασία. Όχι ρε φίλε, μην πας εκεί, πάει κάπου αλλού.
0: Εντάξει, κοίταξε.
2: Από την αρχή λες ότι δεν θες να πας.
0: Κοίταξε, το που θα πάει τα δικαίωμά του. Εντάξει.
2: Φυσικά
0: εγώ,
2: και
0: εγώ πάντως ήμουνα και είμαι σίγουρος ότι όλη η διαδικασία έχει να κάνει με το ότι ο κύριος Λουτσέσκου σου λέει φίλε πίσω από την πλάτη μου κάθεσαι τώρα και μιλάς με προπονητές, με έχεις αδειάσει από παντού, δεν με στηρίζεις, βγαίνω εγώ κάνω συνέχεια δηλώσεις ότι είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ, θέλω να ξεκινήσω με τον ΠΑΟΚ, τον Ατάλο, δεν με έχεις πάει ένα τηλέφωνο και τι φτάνει στα αυτιά μου από μόνο του, δηλαδή πότε φτάνει σε μένα να μου πεις ξέρεις εγώ θέλω να σε πουλήσω να πάρω 2,7. Εντάξει, δεν είναι τώρα λογική αυτή. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, για το φίλο όσον αφορά τώρα το κομμάτι με τα διαρκεία στο μπάσκετ, γιατί να σου πω την αλήθεια κόλλησα, γιατί ξέρω ότι τα διαρκεία βγαίνουν αύριο. Δεν είναι, δηλαδή τα διαρκεία του μπάσκετ μάλιστα βγαίνουν για τους ήδη κατόχους τους ήδη κατόχους που υπάρχουν και μετά, ναι, ακριβώς, και μετά θα διαδεθούν για τους υπόλοιπους, γιατί είδα και όλες η ημερομηνία είναι 5 του μήνα, 6 Ιουλίου βγαίνουν τα διαρκείας στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, και για όλα γενικότερα τα θέματα του μπάσκετ έχουμε τον Γιώργο τον Πετρίδη, ο οποίος είναι super duper σε όλα, ενημερώνει για τα πάντα, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ αλλά για όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης σχετικά με τον μπάσκετ και για Ευρωλίγκα, και να θυμίσουμε κιόλας ότι έχει και εκπομπή στο YouTube, έτσι, το Basket City, όπου κάθε εβδομάδα μέχρι τις 8 η ώρα ανεβαίνει ένα δικό του βίντεο, μια δικιά του παραγωγή, που λέει τα πάντα και όλο το ρεπορτάζ για το μπάσκετ, τι γίνεται περί μπάσκετ, έτσι, να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, ήθελα λίγο να σε ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι, για να πάμε και το τελευταίο δεκάλεπτο και μισή. Βλέπεις αυτό το ΠΑΟΚ να μπορεί να σταθεί στα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς χωρίς να πάρει παίχτες.
2: Επειδή
0: στη δυνάμω, ας πούμε. Στη
2: ναι, ωραία, πολύ ωραία. Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί η ομάδα. Γιατί πέρσι μου έδειξε σε παιχνίδια ότι έχει χαρακτήρα και επίσης έχει και πολλές προσωπικότητες. Δηλαδή, η front line μας ξεκινάμε από εκεί. Η επίθεσή σου που θες πάντα σε αυτά τα παιχνίδια να είναι. Γιατί άμυνα μπορεί να κάνουν όλοι, έτσι, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν χρειάζεται να, ιδιαίτερα κάτι για να πεις ότι στείλουμε πίσω, ας πούμε, και δεν τρώω γκολ. Αυτό το κάνει οποιαδήποτε άμυνα και ειδικά με κακή φυσική κατάσταση όταν παίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά το δύσκολο είναι να έχω καινούριους παίκτες μπροστά, Κυριάκου Σκεντερίδη, και να τους κάνω να συγχρονιστούν, να παίξουν, να μάθουν ένας τον άλλον. Όταν μπροστά εγώ θα έχω Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτ, Τάισον και Μύθου ή Γερεμέγεθ, έχω στην ουσία όλη μου την επιθετική γραμμή, έτσι, συγχρονισμένη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πάω και στη μεσαία γραμμή. Επίσης στη μεσαία γραμμή έχω ένα Ζαφίρι ο οποίος έρχεται και με πιο μεγάλη φόρα. Έχω ένα Μαντί Καμαρά, οι οποίοι σίγουρα είναι η μεσαία μου γραμμή από πέρσι και είναι και οι δύο παίκτες πάρα πολύ πολύ μεγάλης αξίας. Πάμε πίσω στη δεξιά, έχω τον Γκένι, ο οποίος ήταν λίρα 100. Έχω τον Παβλένκα, ο οποίος θυμάστε ότι πέρσι ο Άγιος Παβλένκα ήταν αυτός που μας έβαλε και μέσα στα play-off. Θυμάστε τι τέταρτη είχε πιάσει, έτσι. Mm-hmm. Αριστερά έχω και Μπάμπα και Τέιλορ, οπότε mm-hmm. είμαι και από εκεί καλυμμένος. Στο κέντρο άμυνα η μόνη μου διαφορά είναι ότι ο Μιχαλίδης θα έχει παρτενέρ τον κύριο τον Ισπανό. Δεν λες ότι δεν έχω κορμό για να μπορέσω να περάσω. Δηλαδή να το βλέπεις και εντελώς αποσιόδοξα. Και επίσης βλέπω και ένα προπονητή που δίνει και μια νότα αισιοδοξία στους παίκτες ότι παιδιά, πάμε να τους φάμε ότι δεν φοβόμαστε, ότι είστε καλύτεροι από αυτό που ήσασταν πέρσι. Δηλαδή ότι μπορείτε να πιέσετε να βγείτε μπροστά.
0: Ναι, αλλά ζήτησε μεταγραφές όμως, αδερφέ.
2: Φυσικά θα ζητήσει μεταγραφές και τον τιμάει αυτό. Αλλά το είχατε πει και με τον Μιχάλη τον Βραζιλιάνο. Δεν είπε ότι δεν έχω παίκτες, εγώ θέλω μεταγραφές.
0: Μα δεν μπορεί να το πει αυτό. Εννοείται ότι δεν μπορεί να το πει αυτό.
2: Έτσι. Έτσι δεν μπορεί να το πει αυτό. Άνθρωπος σου λέει ότι ακόμα δεν έχει κλείσει το ρόστερ μου, ότι ακόμα θέλω 4-5 παίκτες. Και το είπες και εσύ πολύ σωστά και συμφωνώ μαζί σου, ότι αυτοί εδώ θέλουν και έμπειρους παίκτες για να τους πλαισιώσουν. Γιατί δεν μπορούν να παίξουν μόνο με την Ακαδημία. Άμα ήταν τόσο καλή η Ακαδημία, παιδιά, θα έπαιρνε με 30 πόντους στη Β' Εθνική το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια, να τα λέμε.
2: Δεν είναι δηλαδή. Θέλεις και τους καλούς παίκτες μέσα να τους πλαισιώνουν και έναν να τους βάζεις μέσα για να μην τους χαίρεις. Να μπορείς να πεις ότι 2-3 στο ρόστερ μου ή όπως έχω πει και εγώ και Κυριάκο, ο τέταρτος και ο πέμπτος μου στόπερ θα είναι από την Ακαδημία. Τελείως.
0: Έτσι
2: ο
0: πρέπει.
2: Ο έκτος μου χάτ θα είναι από την Ακαδημία. Τέλος. Τελεία.
0: Έτσι.
2: Αλλά
0: να σε πω κάτι. Πάμε λίγο. Έχουμε γραμμή. Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Πάμε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, ξεκινάμε επειδή μιλάτε για το ηχικό και για το τίμιο. Στην υπόθεση Λουτσέσκου ΠΑΟΚ, ποιος είναι ο ηθικός?
0: Τι εννοείς ποιος είναι ο ηθικός? Ποιος είναι ο ηθικός,
4: κατά τη γνώμη σου? Και η δικιά σου γνώμη την ξέρω.
0: Εμένα η δικιά μου η άποψη να την ξαναπώ, ότι ο Λουτσέσκου έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και καλά έκανε και το έκανε.
4: Περίμενε να πω. Ο ανήθικος είναι, σε εισαγωγικά ανήθικος, όταν δεν θέλεις ένα προπονητή, τον αποζημιώνεις και τον διώχνεις.
0: Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ.
4: Σωστά. Ωραία. Ο ανήθικος άρα είναι ο ΠΑΟΚ. Για μένα. Πάλι συσσαγωγικά. Δεν θέλω, σε βγάλω στον Τζάκο, σε αποζημιώνω Παναθηναϊκός Μπενίτες.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Και έντες το καλό.
0: Μαζί σου κι εγώ.
4: Πολύ ωραία. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είναι εντάξει να τον πει πάρει την αποζημίωση. Την πήρε ο Λουτσέσκου. Όχι. Ποιος κάνει χάρη στον άλλον?
2: Ο Λουτσέσκου.
4: Ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Αποδεδειγμένα λοιπόν, ό,τι και να λέτε, ο Λουτσέσκου ήθελε να κάτσει στον ΠΑΟΚ. Αγόρασε σπίτι εδώ, είναι εδώ. Η πρόταση της Αλσάτ υπήρχε από τον περασμένο Δεκέμβριο. Ναι. Και την αρνήθηκε και την παρουσίασε στο Σαββίδιο Λουτσέσκου.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, αυτό το είπαμε και εγώ το είπα. Και το έχω πει και άλλες φορές. Ότι το έχω γράψει. Το έχω γράψει.
4: Μπράβο.
0: Ότι έχω κάνει ολόκληρο θέμα. Ότι δεν πωλείται. Δεν είναι για πώληση. Δεν τρελαθούμε τώρα.
4: Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά επειδή δεν θέλεις να τα λες εσύ, ας τα λέω εγώ.
0: Όχι, τα λέω, δεν έχω πρόβλημα. Τα έχω πει και τα έχω πει και δημόσια.
4: Επειδή ανακυκλωνόμαστε σε 20-30 τηλέφωνα εδώ και 3 χρόνια που δεν γουστάρουν τον Ρουμάνο, λες και τους έτρωγε τις γκόμενες στις διακοπές.
0: Ναι, συγγνώμη λίγο όμως, λίγο η εκφράση να είναι λίγο πιο.
4: Όχι τον Ρουμάνο, τον κύριο Λουτσέσκου. Αδυναμία μου είναι κιόλας. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω αυτό το κύμα. Έφυγε ο άνθρωπος, εντάξει. Τι έφυγε? Χάρισε και την αποζημίωσή του. Το πού θα πάει, γιατί έχει ένα team συνεργατών 10-15 ανθρώπων που είναι 10 οικογένειες, επιλέγει τις καλύτερες συνθήκες για αυτόν. Και αν θα πήγαινε με τον ΠΑΟΚ, τον πουλούσε ο ΠΑΟΚ και έλεγε ναι ρε παιδιά, σας κάνω και αυτή τη χάρη, τα οικονομικά δεδομένα θα ήταν διαφορετικά και για τους υπόλοιπους συνεργάτες, σωστά?
0: Ναι, βεβαίως, έτσι είναι.
4: Ακριβώς. Άρα αυτοί εδώ πριν πούν οτιδήποτε, ας βάλουν και λίγο τη γλωσσούλα στο μυαλό.
0: Να σου το πω κάτι, το πιο απλό να το πω. Αυτά τα εκατομμύρια, τα 2,7, να το πούμε και πιο λαϊκά. Γιατί να τα πάρει ο ΠΑΟΚ και να μην τα πάρει ο Λουτσέσκου, λέει, αφού εμένα θέλουν.
4: Όχι, και κάθαρα, και
0: να
4: σου
0: το πω έτσι, να, πιο απλά, να στα πω πιο απλά. Έτσι.
4: Ναι, και με αδειάσατε κιόλας και με έχετε στο τάξη.
0: Έτσι, ακριβώς. Ενώ εγώ
4: ακριβώς.
0: Δεν ψαχνώ λοιπόν, πουθενά. Ναι.
4: Πριν έλεγε ο Θόδωρος, νομίζω για τις προσαφαιρέσεις. Πάνω κάτω το ρόσταρ μας είναι ίδιο. Σωστά.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, σωστά.
4: Έφυγε ο Κεζιόρα, ήρθε ο Λουστόντο.
2: Ναι,
4: έχουμε καμία σοβαρή απώλεια ακόμα.
0: Κοίταξε, έχουμε απώλεια υπό την έννοια ότι είχε στο Γιακουμάκι, έφυγε. Είχε στο Μπιάνκο, έφυγε.
4: Ωραία, θα πάρεις ένα σέντερφορ.
0: Ναι, περίμενε λίγο. Έχεις όμως Μεϊτέ, που είναι...
2: Στα πιτ.
0: Έχεις τον Παυλέγκα που κι αυτός είναι σε θεραπεία. Έχεις...
4: Ιμούνιο είμαστε.
0: Έχεις τον Μιχαηλίδη που έρχεται από καθαρισμό στο γόνατο. Εντάξει. Ναι. Και έχεις αυτή τη στιγμή δεξί μπακ μόνο το γκένι ουσιαστικά.
4: Ωραία. Πάμε, δεν μου αρέσουν οι υποθέσεις, πάμε σε υποθετική.
0: Και στα χαφ σου, στα χαφ σου, έτσι, είδες με ποιον έπαιξες. Έχεις Καμαρά, Ζαφίρι. Καμαρά, Ζαφίρι, δεν έχεις κάτι άλλο.
4: Σε μια υποθετική συζήτηση. Είναι υγιής ο Μεϊτέ, είναι υγιής ο Παυλέγκα. Είναι ηγητής όποιος θέλεις, παίρνουμε σεντερφόρ. Ίδιο ρόστερ με το περσινό πάνω κάτω, σωστά.
0: Πάνω κάτω, ναι.
4: Επειδή έφυγε ο Λουτσέσκου, ο κόσμος πλέον βλέπεις τι λέει. Α, η ανανέωση Τανία, παιδιά, θα βάλουμε ή οτιδήποτε. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να σταθεί κόντρα και στους τρεις στην Αθήνα με άλλο προπονητή. Τι γνώμη σου θέλω.
0: Η γνώμη μου είναι η εξής.
4: Με το ίδιο ρόστερ.
0: Η γνώμη μου είναι η εξής. Λοιπόν, καταρχήν. Ο συγκεκριμένος προπονητής, από όποια πλευρά και να τη δεις, έτσι, θέλει πίστοση χρόνου. Δεν μπορεί με το καλημέρα, ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει.
4: Ο κάθε προπονητής, ναι. Περίμενε.
0: Να ολοκληρώσω, με έκανες μια ερώτηση. Στην,
4: ναι,
0: ερώτηση, στην ερώτηση σου απαντάω. Λοιπόν,
4: ναι.
0: Αυτό λοιπόν ταυτόχρονα σημαίνει ότι μέχρι να δέσει την ομάδα έτσι όπως τη θέλει αυτός και να παίζει αυτό που ναι. θέλει αυτός, ενδεχομένως να μείνει πίσω. Εντάξει. Άρα λοιπόν η πρώτη του χρονιά για μένα
4: ναι.
0: δεν είναι η χρονιά που θα πω εγώ ότι ξέρεις τι θα διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί με την πρώτη, με το καλημέρα, όπως έκανε η ΑΕΚ που βρήκε τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και τις υπόλοιπες ομάδες σε μια τάση διαταραχής και μπόρεσε και πήρε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί του χρόνου έτσι όπως είναι ωραία. Τώρα με αυτό το υλικό
4: σέβομαι
0: που έχει να πάει για πρωτάθλημα. Αυτό σου λέω.
4: Σέβομαι την απάντησή σου και το σκεπτικό σου. Ο Λουτσέσκου μόλις ήρθε πήρε ντάμπλ.
0: Για πότε
4: το
0: μιλάς?
4: Το χάρτινο το πήρε.
0: Για ποιο μιλάς? Για ποια
4: έπαιξε? Το χάρτινο.
2: Για το 18 μιλάτε τώρα.
4: Το 18 το χάρτινο το πήρε.
2: Ναι, ναι.
4: Είχε πίσω του χρόνου.
0: Τώρα,
4: τον Οκτώβριο θα το διώχναν αν δεν ερχόμασταν 2-2 με τον Πανιόνιο.
0: Κοίταξε.
4: Με τον κόλ του Μάτος.
0: Το χάρτινο που λες, για το χάρτινο
4: ναι.
0: που λες.
4: Πρώτη χρονιά του Λουτσέσκου.
0: Πρώτη χρονιά του Λουτσέσκου, οκ.
4: Είχε πίστοση χρόνου.
0: Είχε τον Σαββίδη εδώ.
4: Τον Σαββίδη τον έχουμε εδώ.
0: Όχι, εσύ βλέπεις κανένα Σαββίδη εδώ.
4: Τα χρόνια αυτή την πενταετία που ήρθε ο Λουτσέσκου είχαμε τον Σαββίδη εδώ.
0: Όχι, φυσικά.
4: Α, μπράβο. Πήραμε πρωτάθλημα.
0: Πήραμε
4: δύο φορές
0: ναι,
4: πορεία
0: πήραμε.
4: Στην Ευρώπη οκτάδα.
0: Ναι, ναι, πήραμε, ναι. Και
4: παίζαμε και διεκδικούσαμε στα ίσια κάθε χρόνο το πρωτάθλημα.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτά που λες.
4: Είχε πίστοση χρόνου, γιατί κάποιοι βγαίνουν και λένε, αν είχε την πίστοση που είχε χρόνο ο Λουτσέσκου, 7 χρόνια σε έχει διεκδικηθεί.
0: Κανένας δεν έχει πει για τον Λουτσέσκου ότι δεν ήταν καλός προπονητής. Προς Θεού, δεν είμαι κάτι τέτοιο.
4: Με συγχωρείς, πριν ναι. δεν έλεγε ο άλλος, το 1% της πίστοσης χρόνου του Λουτσέσκου θέλουμε για το λύση.
0: Μα κοίταξε να δεις.
4: Είμαστε Λουτσέσκου... λίγο αγνώμονες και ξεχνάμε εύκολα.
0: Κοίταξε, για να το,
4: επίσης, για να το ολοκληρώσω. Για να τον...
0: Ναι, ακριβώς, για να ολοκληρώσουμε.
4: Για να μιλήσουν κι άλλοι. Όταν έφυγε ο Λουτσέσκου, ξέρεις το λόγο που έφυγε, άσχετα αν δεν το λες. Και λες λοιπόν... ότι μας πούλησε. Ο Λουτσέσκου μας πούλησε ή άλλος έπαινε στα πόδια του και ήθελε να κάνει football manager την ομάδα.
0: Αυτό είναι μια άποψη η οποία έχει βγει έξω, προς τα έξω και από
4: όχι
0: τον ίδιο.
4: Βγει.
0: Και από τον
4: δεν
0: ίδιο.
4: Έχει βγει. Όχι από τον ίδιο.
0: Και από τον ίδιο, γιατί βγήκε από τον ίδιο, από την δικιά του την... Από τη δικιά του την, σε εισαγωγικά αυλή, έτσι, να το πω έτσι.
4: Από την αυλή του ΠΑΟΚ τι βγήκε, τον παράτησε, όπως και τώρα δεν έδωσε αποζημίωση ο ΠΑΟΚ. Και είναι ανήθικος ο Λουτσέσκου που δεν πήρε λεφτά και ο ΠΑΟΚ από την Αλσάντ.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι
4: είναι
0: αλήθεια.
4: Φυσικό είναι, λογικό είναι.
0: Δεν είπα εγώ αυτό. Είπα εγώ αυτό.
4: Όχι, δεν είπα για τα λόγια δικά σου. Παρουσιάζεται λοιπόν, άνθρωπος ανήθικος
0: για να το κλείσουμε, γιατί έχουμε. Για να το κλείσουμε.
4: Γιατί έφυγε τότε.
0: Συγγνώμη λίγο. Για να το κλείσουμε, για να έχουμε άλλες γραμμές. Λοιπόν, εγώ θα επαναλάβω ξανά ότι ο Λύση θέλει πίστοση χρόνου, όπως και ο Αμπέλ Φερέιρα ήθελε πίστοση χρόνου. Ο Λουτσέσκου είναι μια άλλη λογική. Μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Ο Λουτσέσκου, όταν ήρθε την πρώτη χρονιά που λες στο Χάρτινο, είχε εδώ έναν Σαββίδη, ο οποίος τους περίμενε απ' έξω. Έμπαινε, έρανε, έδινε, έπαιρνε μεταγραφές, έκανε τα πάντα. Εντάξει.
4: Για τα πέντε χρόνια περίμενε ο Λουτσέσκου απ' έξω που λέει Σαββίδη.
0: Μην πούμε κάτι παραπάνω τώρα.
4: Ασπίδα,
0: εντάξει.
4: Πρόσεξε, λοιπόν,
0: πρέπει να πάμε σε διάλειμμα όμως. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να πάμε στη διάλειμμα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τάφινα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ωραίο τραγούδι. Επιστρέψαμε λοιπόν. Είμαστε η παρέα της επιστροφής. Κυριάκος Κεδρίτης στα μικρόφωνα. Έχουμε αρκετή ώρα ακόμα μπροστά μας. Είναι 8.30, μέχρι τις 10 θα τα λέμε. Έχουμε και τον φίλο συνεργάτη, τον Θοδωρή τον Ιορδανίδη, αγκάζε που λένε στον, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και λοιπόν, φυσικά έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο ακροατήριο, να ξέρεις. Γίνεται χαμός από μηνύματα. Λοιπόν, και σε μένα προσωπικά
1: να πάμε μέχρι την Αγγλία να δώσουμε χαιρετίσματα. Γιατί μέχρι εκεί φτάνει χάρη σου. Στο φίλο το χρόνο και σε όλα τα παιδιά εκεί πάνω.
0: Χαμός.
1: Να είναι καλά. Καλό.
0: Λοιπόν, για να το κλείσουμε λίγο το θέμα, μ' αρέσει εμένα ο αντίλογος, μ' αρέσουν οι ακροατές, να έχουμε διάλογο, σωστό διάλογο, γιατί έτσι, ο διάλογος βγάζει και αποτελέσματα, έτσι. Να έχουμε διάλογο, σωστό διάλογο, γιατί ο διάλογος βγάζει και αποτελέσματα, έτσι. Αλλά πάντα με επιχειρήματα.

0: για την ηθική και να βάλουμε το πρόσωπο του κυρίου Λουτσέσκου. Λοιπόν, ποιος είναι ο διευθυντής στον ΠΑΟΚ που ο ίδιος το έχει δηλώσει. Έτσι δεν είδαν τίποτα, στον ΠΑΟΚ μεγάλωσε προπονητικά και τέτοια, και εγώ θα πω μεγάλωσε και ο λογαριασμός κατάθεσης που έχει. Έτσι. Αν θέλετε να μιλήσουμε για λεφτά, γιατί τώρα εδώ πρόκειται για λεφτά.
1: Κύριε εδώ συγγνώμη, μια τέτοια μια ανωτελεία. Λίγο το όρος ανήθικο, δεν είπε κανείς από εμάς ότι ήταν ανήθικος, έτσι, γιατί το είπε ο φίλος προηγουμένως, δεν ήθελα να το διακόψω. Δεν είναι κάτι το, δεν το είπαμε ανήθικο τον άνθρωπο, έτσι, απλά είπαμε ότι όχι, έτσι είμαστε, άνθρωπο, όχι, όχι,
0: δεν
1: λοιπά.
0: Αλλά δεν, γιατί, δεν μπορώ να το πω ανήθικο, έτσι, εγώ αυτό λέω.
1: Έτσι, ναι, ναι, ακριβώς, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Αυτοσαρκαζόμουν. Λοιπόν, το κακό για μένα, το λάθος ήταν όταν ξαναγύρισε στο ΠΑΟΚ και εκεί αρχίσε ένα μεγάλο σφάλμα του Προέδρου. Εντάξει, παρασύρθηκε ο άνθρωπος στον Αντάλλο, θα μπορούσε να έρθει καλύτερος προπονητής. Τέλος πάντων, ήρθε, είχε επιτυχίες και τον ευχαριστούμε, έτσι. Ωραία. Βεβαίως. Αλλά δεν ήταν αυτός που έφερε τις επιτυχίες, γιατί αυτό διαλαλούνε πολύ. Είναι ο ΠΑΟΚ, είναι το κλαμπ, είναι οι παίχτες, είναι ο Πρόεδρος, είναι όλοι. Λοιπόν,
1: όλοι πρέπει να είναι καλοί, έτσι. Όλοι πρέπει να είναι καλοί, ακριβώς.
0: Γιατί κάπου πριν άκουγα έναν ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που μιλούσε ότι θα κριθεί γρήγορα ο νέος προπονητής βάσει της πορείας στην Ευρώπη. Να θυμίσω ο Λουτσέσκο όταν ήρθε αποκλείστηκε από την Έστερσοντ, έτσι. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, αυτό προφανώς το είπε, γιατί υπάρχει πλέον μέτρο σύγκρισης και πίεση, έτσι. Δεν είναι τα ίδια πράγματα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ναι, γιατί δεν ξεκινάμε από τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Γιατί ο Λουτσέσκο που αποκλείστηκε από την Έστερσοντ είχε και προϊστορία. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, γιατί να το κάνουμε, είναι λάθος.
2: Λάθος είναι, αυτό λέμε. Είναι λάθος. Δεν σου πω ότι είναι σωστό.
0: Λοιπόν, όταν έχεις ένα νέο προπονητή, το δίνεις χρόνο όπως χρόνος δόθηκε όσο σε κανέναν άλλον στο Λουτσέσκου. Έτσι, να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, και οι αποτυχίες ήταν αρκετές. Έτσι. Ουδέποτε μπήκε στο Τσουλού, ουδέποτε μπήκε στους 16 του UEFA, ουδέποτε τέλος πάντων. Τακτικά έκανες κάτι άλλο για να γυρίσεις παιχνίδια και διάφορα και διάφορα κτλ. Λοιπόν, να πάει στο καλό άνθρωπος, δικαίωμά του να πάει όπου γουστάρει, υγεία να έχει. Αλλά όταν φίλε, εγώ σε έχω κοντά μου, τόσα χρόνια σε αγαπάω, έτσι εγώ είμαι ο Ιβάν αυτή τη στιγμή. Και λέω, δεν μπορούμε πλέον να πάμε παρέα. Έλα να βρούμε μια λύση που θα βολέψει και τους δύο. Πάνε στην Αλχαλή, αν έχεις πρόταση, να υποφεληθεί και ο ΠΑΟΚ. Αν είναι να υποφεληθεί, πάνε στο καλό. Και θα είσαι εδώ πάντα ευπρόσδεκτος. Και όταν του λες, όχι εγώ δεν πάω, γιατί δεν γουστάρω, δεν κάνω, δεν ράνω, δεν δείχνω. Δικαίωμά σου. Αλλά όταν λύνεις το συμβόλαιο σου και μετά πας με περισσότερα λεφτά, ο μαρεμάγκα. Δηλαδή ποιος κοροδεύει ποιον. Έτσι. Εγώ έτσι το βλέπω και ποιος έχει αντίθετη άποψη, δημοκρατία, έχουμε δικαίωμά του. Δεν
2: εντάξει,
0: με αφορά.
2: Αυτή είναι η μία άποψη, έτσι. Από τη δικιά
0: ναι,
2: σας
0: ναι,
2: την πλευρά.
0: Ναι, πάντα, πάντα.
2: Από την πλευρά ενδεχομένως του προπονητή.
0: Αυτό βγαίνει προς τα μένα.
2: Ναι. Ναι. Από την πλευρά του προπονητή αυτό μπορεί να ήταν άλλη. Έτσι.
1: Ναι. Έτσι, απλά εδώ αυτό να παίρνουμε και εμείς παράδειγμα και γενικά, επειδή και εγώ πολλές φορές σαν οπαδός σκέφτομαι και με πιάνει το συνέστημα, να βλέπουμε ότι όλοι στο ναι. τέλος της ημέρας είναι επαγγελματίες, το κάνουν για τα λεφτά. Και να μην σίγουρα. Το τρώμε το παοξίδι λίγη και το τι μας λένε κτλ. Γιατί βλέπετε ότι στη δύσκολη τη στιγμή. Όλοι παίρνουν στρατόπεδα, χωρίζουν και πάντα το έχω ξαναπεί ότι σε ένα διαζύγιο και στη ζωή έτσι και στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί τα πράγματα να νερώνουν. Δεν φεύγει με αγάπη και λούδιο. Άλλος πάντα υπάρχει ένταση, έτσι. Τώρα το θέμα είναι πώς θα κλιμακωθεί η ένταση. Και δεν είναι κάτι καινούργιο ότι απολύεται ο προπονητής. Αυτό γίνεται παντού και πάντα.
0: Απλά να μην. Δεν μένει για πάντα.
1: Ακριβώς. Να μην θεωρούμε αυτό όμως αντί, γιατί τον Λουτσέσκου το χειροκροτούσαμε όλοι όταν πήγαινε καλά η ομάδα. Όταν δεν πάει καλά η ομάδα. Δεν θα μείνω στο πριν, όπως και εγώ στη δουλειά μου κρίνομαι, όσο πάει καλά η δουλειά δεν είχα πρόβλημα. Αυτό όταν μια φορά έγινε ένα ατύχημα, περάσαμε από εδώ, δεν μας είπανε 5 χρόνια, ας πούμε, είσαι ένα σούπερ μπράβο, έκανες υπερορίες, δεν τις πληρώθηκες, τι καλός που είσαι, πήγαινες και σε δεύτερο πόστο. Στην πρώτη σου είπαν κατευθείαν, έλα εδώ, αγόρι μου, εδώ. Δηλαδή και βλέπουμε ότι η ζωή δυστυχώς είναι έτσι, παιδιά, ότι κρινόμαστε όλοι σύμφωνα με το αποτέλεσμα που βρισκόμαστε τώρα, το παρελθόν. Σίγουρα δεν πρέπει να το διαγράφουμε εντελώς, δείχνει κάτι, αλλά πρέπει να κοιτάμε το παρόν, έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς συμβαίνει, Θόδωρε, γιατί αύριο αν κάνεις κάτι στραβό στη δουλειά σου, θα σου πούνε, Ελλάδα, εγώ έκανες αυτό,
2: ακριβώς.
0: Είναι ενάντια στο συμβόλαιο της εταιρείας, να πας στο καλό. Αυτό λέγαμε και εμείς, δεν λέγαμε

0: διαφορετικό.
1: Ναι,
0: κάποιοι άλλοι εθίστηκαν.
1: Το θέμα είναι, είπαμε ότι. Το θέμα είναι, είπαμε.
0: Δεν είδαμε, ας πούμε, πρωταθλήματα για χρόνια. Έτσι και κάπου επηρεαστήκαν, ειδικά η νέα γενιά, που τα ζήσανε όλα, ας πούμε, γρήγορα. Ενώ εμείς, ας πούμε, που έχουμε 40 χρόνια και πλάς που βλέπουμε το ΠΑΟΚ, εγώ ειδικά μπορούσα και έλεγα πώς γίνεται εγώ να μεγαλώσω με αυτό που ταξίδευα μαζί, που μοιράζαμε ένα τσιγάρο, μοιράζαμε ένα σάντουιτς, μοιράζαμε μια πορτοκαλάδα και τώρα αυτός να με κράζει για ποιον, για έναν που έχει έρθει στον ΠΑΟΚ και πληρώνεται από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Οποιοςδήποτε αυτός, έτσι. Δεν είναι πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι, για να το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Κανένας δεν χαρίζει σε κανέναν πράγματα που μπορεί να έχει. Τελείως. Τέλος. Δεν υπάρχει τώρα. Ό,τι και να λέμε, να είχαμε να λέγαμε. Ο καθένας κοιτάει την πάρτι.
2: Την διάκοπη ήταν πολύ μεγάλο που δεν το κατάλαβε ο κόσμος, ότι ο Σαββίδης ήταν κάθε μέρα εκεί. Παιδιά, ξέρετε τι είναι να βγαίνεις έξω από το πούλμαν, να βλέπουν κάμερες και να σε έχει ο Σαββίδης, να σε παίρνει αγκαλιά, να το βλέπει ο διαιτητής, να το βλέπει απέναντι προπονητής. Εδώ ο ΠΑΟΚ μετά από χρόνια είχε πρόεδρο, για τον οποίο κλείναν οι δρόμοι για να πάει στην Αθήνα γρήγορα. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αλλιώς είναι να τον έχεις από το Ροστόφ, από το Skype, να πούμε, και άλλη πίεση και στην ομάδα σου και στην αντίπαλη ομάδα, δίνει όταν ο Σαββίδης είναι εδώ. Τα είχε βάλει με θεούς και δαίμονες, με πολιτείες, σε Φερεβάς.
1: Έτσι ακριβώς. Να τα λέμε αυτά. Ναι. Εντάξει, τώρα μην καθόμαστε και. Άλλο ο Σαββίδης πριν, να στο πούμε, τον κορονοϊό. Και άλλο ο Σαββίδης τώρα. Ναι. Ο Σαββίδης τώρα δεν υπήρχε τώρα. Εντάξει, και άμα δεν ήταν ο κύριος Μιστακίδης, να σας το πω και αυτό, να υπάρξει και να εκφράσει την άποψή του με βάση την πρόταση που του έκανε τότε ο ΑΣ με τον Γκατσαρί, δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Σαββίδης θα κατέβαινε με το ελικόπτερο. Εντάξει, αυτή είναι η δική μου άποψη. Τώρα, όποιος πιστεύει, ναι, όποιος πιστεύει ότι θα γινόταν και από πριν και μετά, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Λοιπόν. Να πάμε στην άλλη γραμμούλα, αδερφέ. Ναι, ολοκλήρωση.
0: Ένα τελευταίο και κλείνω. Λοιπόν, εμπιστοσύνη στον νέο προπονητή, έτσι, ηρεμία. Λοιπόν, να του δώσουν αυτά που ζητάει, τα όπλα, έτσι, να τον βοηθήσουν, να πούμε, στη φιλοσοφία του. Και όλοι ενωμένοι, πάμε να φτιάξουμε μια καινούργια ιστορία, έτσι. Κλείνουμε τη σελίδα, κοιτάμε μπροστά. 10 αγκόμενες να αν είχαμε, θα κοιτάξουμε την επόμενη, έτσι, άντε.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Βρόνη.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, εσείς είστε, παρακαλώ. Μ' ακούτε? 1, 2. Πάμε επόμενη. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Μ' ακούς?
1: Τα ακούμε, βεβαίως.
3: Λοιπόν, μια κουβέντα για τον Λουτσέσκου για να τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πόσο φυσικό είναι ένας προπονητής ο οποίος διατυμπάνιζε την αγάπη του για το σύλλογο, ότι ήταν το σπίτι του κτλ. Μετά από 2 τόσο αποτυχημένες χρονιές να κάθεται και να περιμένει τον τρίτο να πάρει την αποζημίωσή του.
1: Δεν περίμενε την αποζημίωσή του. Σε διακόπτω, γιατί τζάμπα το συζητάμε και κακώς το συζητάμε κιόλας. Καμία σχέση.
3: Κακώς, ναι, σίγουρα. Τελειώνει αυτό το θέμα του Λουτσέσκου. Ναι. Έφυγε ο άνθρωπος, τελείωσε στο καλό.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον Θόδωρο που είπε ότι η ομάδα όπως είναι τώρα και χωρίς μεταγραφές αυτή τη στιγμή μπορεί να περάσει. Δηλαδή υπάρχει το κορμός. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία μπορούν να καλύψουν κάποιες θέσεις αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Έχουμε κάποια παιδιά τα οποία μπορούν. Αρκεί και από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, ο άνθρωπος τους δουλεύει όλους. Δηλαδή, ποιο ήταν το θέμα με το προηγούμενο, με την προηγούμενη κατάσταση? Δούλευε με 13, 14, 15 παίκτες, αυτοί ήταν. Και όταν υπήρξε πρόβλημα, οι υπόλοιποι που έβαζε δεν ήξερε τι να κάνουν μέσα στο παιχνίδι. Δεν δούλευε δηλαδή με τους 25 παίκτες, για να σας πω, για να καταλάβετε.
1: Ο Λουτσέσκο δούλευε με 15 ακριβώς.
2: Δεν διαβάζει. Σφιχτό γκρουπ, έτσι.
3: Οπότε όταν μπαίνανε οι υπόλοιποι, όταν βρέθηκε το πρόβλημα με τους τραυματισμούς κτλ., η ομάδα κατέρευσε. Γιατί αυτοί που μπαίνανε δεν ξέραν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Ήταν έξω από τα νερά τους. Όσον αφορά για τις πιτσιρικάδες, ακούω πολύ κόσμο που φοβάται. Θα θυμίσω, παιδιά, ότι ο βασικός center back της Ισπανίας είναι ο 19χρονος Κουσάνοφ.
2: Μπράβο, μπράβο. Μεγάλο μάτι.
3: Ο playmaker του Μαρόκου, τον ξέρετε αυτό τον πιτσιρικά που κάνει το playmaker, που πάει από πίσω, είναι 19 χρονών.
2: 18,
3: δεν είναι πια αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, με τις πιτσιρικάδες. Αν αξίζει ο παίκτης, αφήστε τον, δηλαδή, να τον αφήσουμε να παίξει με την πρώτη στραβή που θα κάνει. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Με ΙΤΕ δεν έκανε στραβές. Ο Μαντί δεν έκανε στραβές.
1: Κοίταξε.
2: Το όνομά σου, φίλε. Ναι. Συγγνώμη, το όνομά σου, φίλε.
3: Τάσος.
2: Τάσο, φοβερή άποψή σου, μπράβο. Στην Ελλάδα γενικά, τους μικρούς, το νέο τον παίκτη, ας πούμε, 24 χρόνια το θεωρούμε ακόμα ταλέντο. Ενώ σε όλα τα προηγούμενα πρωταθλήματα, δηλαδή ο Κλόπ, αν δείτε πώς έκανε τη μεγάλη ομάδα του Ντόρτμουντ, τι ήταν οι παίκτες, ήταν αμούστακα παιδάκια τότε. Έτσι, ο Ρόις, ο Γκρος Κρόιτς και όλη η αρμάδα εκείνη τότε ήταν όλοι 17, 18, 16. Έτσι ήταν η ομάδα, να ξέρετε, ναι, που πήραν το πρωτάθλημα.
1: Δεν διαφωνώ. Απλά σε αυτά που λέει ο ακροατής, να παρατηρήσω εγώ ότι αυτοί οι παίκτες δίπλα τους δεν έχουν άλλους 19-19 χρόνους.
2: Έτσι.
1: Εντάξει. Ναι, δεν έχουν άλλους 11-19 χρόνους. Οπότε μπορείς και πρέπει να δουλέψεις με τις ακαδημίες σου, και το κάνει αυτό ο ΠΑΟΚ, και από ό,τι έχω καταλάβει θέλει να πάει σε ένα τέτοιο είδους μοντέλο με το συγκεκριμένο προπονητή. Τα έχω γράψει και στο Metrosport, μπορείτε να μπείτε να το βρείτε το άρθρο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θέλει να γίνει Άγιαξ, μπορεί να γίνει. Είναι και το να μπορεί. Δηλαδή έχει τα κότσια, έχει τα άντερα να αντέξει μια χρονιά να βγάλει παίχτες και να βγει τέταρτο-πέμπτος. Δεν ξέρω. Έχει μια χρονιά ο ΠΑΟΚ.
3: Ο σύλλογος με το
1: άρα λοιπόν αυτό λέω ότι ναι, μεν καλό. Ναι, μεν καλό αυτό που λέτε, αλλά θέλει και μια οργάνωση διαφορετικού τύπου από όλους. Από τη διοίκηση, από το προπονητικό team και από τον κόσμο. Αν θες να παίξουν έτσι.
3: Όσο για αυτό που είπες ότι δίπλα τους δεν έχουν 19 χρόνους, εγώ θα σε παραθέσω το παράδειγμα της Μπρις που ήρθε εδώ μέσα με μέσο όρο 22 χρονών. Και μας έκανε κουδούνια, θυμάστε?
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
3: Γελούσαν όλοι, λέγανε, α, όλοι οι αμυντικοί τους ήταν ο ένας 19, ο άλλος 20, ο άλλος 18. Α, θα τους βάλουμε 5 γκολ και αυτά, και μας κάνανε κουδούνια.
1: Άλλο
3: γιατί,
1: μάτς,
3: γιατί ο προπονητής τους δούλευε με όλη την ομάδα.
1: Κανένα πρόβλημα, συμφωνώ.
3: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν.
3: Αυτά.
1: Ωραίος, από πού μας τηλεφωνείτε? Καταρχήν.
3: Από δράμα.
1: Α, ωραίο. Ανέβηκε η δράμα, θα πάμε πιο μπροστά.
3: Σ' ακούω, Θόδωρε, εδώ και καιρό εσένα. Σ' ακούω, είσαι to the point πάντα.
1: Θα πάμε.
2: Καλά,
1: θα πάει δράμα Β. Πώς το βλέπεις?
3: Δύσκολα. Αν δεν υπάρχει άνθρωπος να βάλει λεφτά, λίγο δύσκολο.
1: Εντάξει.
2: Εκεί στην Προσοτσάνη πάνω έχετε τάσο δυνατή πάντως βιομηχανική ζώνη. Τα τυριά εκεί, τα καστέρια που βγάζετε, εργοστάσιο γενικά. Έχετε δηλαδή δύο μηχανικό κόσμο?
3: Όχι, δράμα είναι πεθαμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι, κάποτε
1: είναι
3: η δράμα.
1: Δράμα.
3: Η δράμα κάποτε ήταν αναλογικά με την Αθήνα, δηλαδή σε πληθυσμό, είχαμε περισσότερα μαγαζιά από ότι η Αθήνα. Αναλογικά με τον πληθυσμό.
2: Μιλάμε
3: για πολλή ζωή, πολύ χάμος. Αλλά μετά από, ειδικά και από την κρίση, ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Εκεί πέθαναν τα πάντα.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά και εγώ είμαστε για τον ΠΑΟΚ. Εδώ όλοι.
2: Βέβαια.
3: Όλοι ΠΑΟΚ. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, Θοδωρή. Να μην τους αφήνουμε να περιμένουν. 90-90-90, έτσι, τα τρία 90-άρια. Για να βγείτε να πείτε την άποψή σας, να το συζητήσουμε με επιχειρήματα και χωρίς βρωμολογίες, είπαμε έτσι, εδώ δεν σηκώνουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση τον Πολίτη πάντα, τον ηχολήπτη μας, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Λελίδη στο production και την γραμματέα μας την Ελένη την Παπά. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ στην γραμμούλα. Παρακαλώ. Δεν μας ακούει ο φίλος. Δεν μας ακούει ο φίλος, μάλλον το έχει αφήσει. Το άφησε ανοιχτό, έκλεισε
2: και κιόλας. Στο φίλο το Γιάννη τον Πιτσίμ που μας γράφει εδώ ότι ντρέπεται, λέει, Κυριάκο, να μας πάρει, αλλά μας ακούει.
1: Και εμένα με έχουν στείλει διάφοροι
2: μήνυματα. Ναι, λέει, γιατί κατέρευσε η ομάδα τον Ιανουάριο. Εντάξει, παιδιά, αυτά πληρώνει. Όπως και εμείς, γιατί τώρα τον άκουσα και τον πιο προηγούμενο φίλο, τέλος πάντων, που έλεγε, δεν ήρθαμε το να κάνουμε ούτε αντιλουτσέσκου εκπομπή, να το ξαναπούμε πολλάκι, να το λέμε. Ό,τι βλέπουμε, παιδιά, λέμε. Και αυτό που είχα πει εγώ, που ήμουν υπέρμαχος του να μείνει, ειδικά στα 100 χρόνια ο Λουτσέσκου, ήταν φάουλ να αλλάξει προπονητή. Αυτή ήταν η άποψή μου, δεν την αλλάζω. Και μην πήγε καλό απάνω.
1: Μα και εγώ το είπα.
2: Στη σίγουρη επιλογή. Αλλά η κριτική που του έκανα μετά, ας πούμε, αύριο στην εκπομπή, πρώτο Θεός, θα δείξουμε κιόλας, δεν είχε ένα στημένο, ας πούμε. Όταν μια ομάδα δουλεύει 4-5 χρόνια, Κυριάκο Σκεντερίδη, δεν δικαιολογήσει, ας πούμε, το να μην έχει 3-4-5 στημένα, γιατί έχει και το χρονικό περιθώριο. Δεν θα το ζητήσω από το Λύση σε 2 εβδομάδες να μου κάνει την ομάδα κομπιούτερ, να έχει και 5 διαφορετικά στημένα και 2 διαφορετικές προσεγγίσεις για το κάθε παιχνίδι, έτσι δεν είναι. Αλλά αν μείνει ο Λύση 3 χρόνια, θα του κάνω αυτή την κριτική και θα έχω απέτηση. Έτσι, πρέπει να είμαστε απαιτητικοί. Γιατί, παιδιά, η ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι απλά μια ανώνυμη εταιρεία, ας πούμε, που τη βλέπουμε. Εδώ βλέπετε, χάνει η ομάδα και δεν μιλιόμαστε με τις γυναίκες μας μια εβδομάδα. Τώρα, Κυριάκο, θα μου πει, καλό είναι αυτό, μας ακούει και η γυναίκα μας θα μας δει. Πώς πάμε. Έτσι.
1: Μέχρι να πάρουμε και την επόμενη γραμμή, έτσι, να πούμε λίγο ότι αυτό το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει στο Δόρυ, δεν ξέρω για τα προηγούμενα, το τι και το πώς, αλλά θεωρώ ότι θα έχει το μεγαλύτερο ανταγωνισμό από όλα τα προηγούμενα.
2: Καταρχήν, δες πώς δυναμώσανε οι τρεις κάτω, έτσι.
1: Έτσι.
2: Και όχι μόνο το πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι οι από κάτω όλες οι ομάδες είναι, δεν είναι πλέον άνατες, είναι όλες τακτοποιημένες. Δηλαδή βλέπεις μέσα ομάδες οι οποίες παίζουν σωστό ποδόσφαιρο, είναι σωστά τακτοποιημένες στον χώρο, σου βγάζουν τα δόντια, όχι στον ΠΑΟ, σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή βλέπεις και ο Ολυμπιακός με το ζόρι 1-0 να το πάρω το παιχνίδι, τελείωσαν εκείνα που πήγαινε και με 4-5. Mm-hmm. Αυτό που λες δηλαδή δείχνει αυτό το πράγμα. Έρχεται ο Άρης Φίνα, ο Γρηγορίου ότι δουλεύει την ομάδα απόρριπα από πίσω με χαμηλούς τόνους. Θα μπει σίγουρα Σφίνα στο πρωτάθλημα, θα βάλει δύσκολα σε πολλούς, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Να δούμε και τι θα κάνουν εκεί από κάτω. Δηλαδή ο Ατρόμητος ταραντίστηκε τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω θα είναι φέτος δυνατός. Γενικά αυτό που λες, θα είναι το πρωτάθλημα νομίζω το πιο ανταγωνιστικό από όσα έχουμε δει. Και μέσα σε αυτό φυσικά πρέπει και εμείς να μπορέσουμε να κάνουμε ομάδα με καινούργιο προπονητή, καινούργια φιλοσοφία κτλ.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι τι θα δούμε στη συνέχεια, έτσι, γιατί ο χρόνος περνάει. Η ομάδα, όπως έχουμε πει, όταν πάει σε ένα βασικό στάδιο της προετοιμασίας, η λογική λέει για όλα τα κλαμπ του κόσμου παγκοσμίως που έχουν μια σοβαρή προσέγγιση στο τι σημαίνει προετοιμασία, το 80-90% των μεταγραφών είναι εκεί. Δεν τους περιμένεις.
2: Έτσι.
1: Είναι εκεί και ξεκινάνε με την ομάδα. Και κάνεις μία κάτι διορθωτική προς το τέλος. Έτσι.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο, Ρε Κυριάκο. Ακούω τόσο καιρό για τα 5 εκατομμύρια, το νομίζω έχουν βαρεθεί ο κόσμος να ακούει για τον Γιαννούλη. Ρε παιδιά, εγώ σαν Θόδωρος μου θα έλεγα, φέρε μου μία Ιουλίου, ρε άνθρωπε, με 5 εκατομμύρια, 5 παιχταράδες του εκατομμυρίου, να καλύψει όλες μου τις θέσεις. Και εκεί αριστερά έχω Τέιλορ, Μπάμπα, Ντούγκα και Γκόμες. Έχω να την ρημάδα τη θέση. Δηλαδή αφού είμαι δύσκολα κτλ. Έτσι δεν είναι, έτσι. Και έχω και τον Σάντος, να σου πω ακόμα, ο οποίος στο Μεξικό είναι φέτος, το βλέπετε τι κάνει και στο Μουντιάλ, ο οποίος μπορεί επίσης να παίξει αριστερά τη θέση. Δηλαδή έχω 5 παίκτες εκεί. Δεν είναι ότι άμα δεν πάρω τον Γιαννούλη δεν θα μπορέσω. Καλύτερα να πάρω δηλαδή, τους 5 παίκτες, να έχω την ομάδα μου έτοιμη δουλεμένη και να μπορέσω και να ρεφάρω άμα γίνει και τίποτα, παρά να περιμένω για ένα παίκτη και μετά το χάος. Δεν ξέρω τι δικιά σου άποψη, Κυριάκο.
1: Η δικιά μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε χθες να κλείσουν θέσεις τις οποίες ο ΠΑΟΚ έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα, έτσι. Και αυτές οι θέσεις είναι στα στόπερ, γιατί άσχετα αν πήραμε τον Ελουστόντο, είναι μόνος του, θέλουμε να έχουμε έναν ακόμα.
2: Σίγουρα.
1: Πρέπει να έχουμε ένα χαφ, μη σου πω και δύο, γιατί δεν μπορείς να βγάλεις με Καμαρά Ζαφίρι μόνο. Και δεν ξέρω κατά πόσο ο Τσοπούρογλου ή τώρα το Παλικαράκι ο Σαρίς που τραυματίστηκε θα μπορέσει να δώσει αυτά που θέλει η ομάδα.
2: Κυριάκο, ο Μπιάνκο, είμαστε σίγουροι ότι είναι οριστικά εκτός ομάδας.
1: Φίλε, τώρα έμαθα εγώ ότι αυτό που τέλος πάντων υπόθηκε είναι ότι γύρισε η πρόταση της ΠΑΕ και είναι, κοίταξε να δεις, δεν σου δίνουμε φράγκο, σου δίνουμε 50% μεταπόληση, φέρ τον. Δηλαδή τώρα γελάει ο κόσμος, αν αυτό ισχύει, γελάει ο κόσμος τώρα, έτσι. Δηλαδή,
2: γιατί ξέρεις, μας έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ σε τέτοια πισωγυρίσματα και όχι φεύγει. Γι' αυτό θέλω.
1: Σου λέω, αυτό είναι από κάποια δημοσιεύματα και κάποια τηλέφωνα που έκανα εγώ στην Ιταλία. Που φυσικά εντάξει, δεν μπορώ εγώ να πω τώρα ότι δεν είναι αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ότι δεν είναι. Γιατί μου τα πάνε φίλοι. Φίλοι που ξέρουν.
2: Καλά, δεν είσαι
1: πράγματα και γεγονότα, εντάξει.
2: Εδώ λοιπόν δεν τα λες εσύ, αλλά εδώ έχει φτάσει μέχρι Μίλαν να κλείνει τι μεταγραφέ. Δεν είσαι στην Ιταλία. Στην Ιταλία και κάποιος οποιοδήποτε. Γνωρίζεις και κόσμο. Πάσπιτος,
1: εντάξει, ανεξάρτητα από αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις με αυτές τις λογικές να πάρεις παίχτες. Ναι. Η λογική σου, έτσι, πρέπει να είναι άλλη. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο είναι το χρήμα, αδερφέ, τέλος. Δεν έχεις χρήμα, άστο. Άστο. Τελείωσε το πράγμα. Ή έχεις ή δεν έχεις. Έχεις και παίρνεις. Δεν έχεις, είδες ο Μαρινάκης. Είδες ο Μαρινάκης. Πήγε στην Γερμανία και λέει 5 εκατομμύρια. Πάρτα. Γεια σας. Τι να κάθομαι τώρα να συζητάω. Τι να κάθομαι να συζητάω. Κατάλαβες. Δηλαδή, ακόμα και πράγματα τα οποία έπρεπε να. Είναι αυτό το μοτίβο που είπα χθες και στα παιδιά στο live στον Γιώργο του Ζαέρη και στον Κώστα τον Πετροτό, ότι το μοτίβο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι, δηλαδή, είναι πάλι σε συνάρτηση αυτό που είπα και στον άλλο το φίλο, ότι είναι άφαντος ο κύριος Σαββίδης. Δηλαδή, το μοτίβο είναι τι, μπαίνουμε στην διαδικασία της βασικού σταδίου της προετοιμασίας με ένα-δυο παίχτες, αν έχω πάρει, προχωράω στη διάρκεια, κοιτάω να δω τι, ποιον έχω να βάλω καλύτερο στη βιτρίνα, τι βαλάντια μπορώ να πάρω. Να πάρω αυτά τα βαλάντια και λίγο πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδο, ας πούμε στο 90-1, 31 Αυγούστου, να κλείσω τους παίχτες στην τιμή που ήθελα εγώ να τους κλείσω και όχι φυσικά όλους. Δεν γίνονται έτσι οι ομάδες.
2: Και είναι επαναλαμβανόμενο, συγγνώμη.
1: Αυτό το μοτίβο είναι επαναλαμβανόμενο.
2: Και όταν το βλέπεις, πρέπει δύο. Ή θα το αλλάξεις, θα σοβαρευτείς σαν κλάδο, σαν ομάδα, ή θα πεις αφού πορεύομαι έτσι. Τουλάχιστον να πάρω αυτό που είπες προηγουμένως, μια γενναία απόφαση, μια χρονιά και να πω αυτή τη χρονιά, παιδιά, θα γίνω Άγιαξ, θα βγάλω από κάτω, δεν θα κυνηγήσω μεταγραφές, δεν θα το κάνω σύριαλ, εις γνώση μου, ότι θα μπορέσω αυτή τη χρονιά, θα είναι είτε για το καλύτερο είτε για το χειρότερο, αλλά μη σηκώστε κι εσείς σκόνη και πέτρα και πείτε γιατί δεν πήρα το πρωτάθλημα. Αν και νομίζω ότι ο Παοξής, επειδή είδε και πρωταθλήματα και κύπελα, Κυριάκο σε μια τέτοια περίπτωση. Ειδικά του παιδιά τα οποία λαχταρά να τα δει και τα βλέπει και μεγαλουργούνε, δεν θα αργεί και όχι. Έτσι. Δηλαδή, άμα θες να το πας πιο σφιχτά, αρκεί να το επικοινωνήσεις. Και εκεί ακόμα έχω εντοπίσει ότι είμαστε λίγο πίσω στο επικοινωνία.
1: Δεν επικοινωνούμε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Αν αντέχεις, γιατί βλέπω ότι κάνουμε πολύ καλή συζήτηση και έχει και συμμετοχή ο κόσμος, έχει καλός. Αλλιώς έχω εγώ θεματολογία για μέχρι και τις 10. Αλλά θα φας ξύλο.
2: Θα φάω ξύλο. Περιμένει η οικογένεια.
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτό.
2: Αλλά δεσμεύουμε όμως την επόμενη Κυριακή να το κάνουμε μέχρι τέλος.
1: Θα δούμε, ναι. Αυτό λοιπόν που ήθελα με βάση αυτά που είπες για να το κλείσω, γιατί πάμε σε 10 δευτερόλεπτα σε διάλειμμα, είναι ότι η λογική αυτή που είπες και αυτή που είπα και εγώ να γίνουμε στυλ Άγιαξ, Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω εγώ τι, με ακαδημίες κτλ. Έτσι, δεν πρόκειται να ευωδώσει αν δεν υπάρχει η απόλυτη στήριξη από όλους. Και παρένθεση, κάτι τέτοιο πήγε ουσιαστικά να κάνει με Μπότο, αλλά Μπότο και Λουτσέσκου δεν υπήρχε περίπτωση να συνυπάρχουν. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύτιμη συνεισφορά σου. Μην ξεχνάμε ότι και έχουμε και την εκπομπή στο YouTube που θα αναλύσουμε αυτήν την Δευτέρα και άλλες ομάδες και τον Ολυμπιακό, έτσι, για τους φίλους του Ολυμπιακού και την ΑΕΚ και όλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Πάμε σε διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ.
10: Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι επανήλθαμε στο τελευταία ώρα της εκπομπής μας, επιστρέφοντας με το Μετρόπολης. Τα μικρόφωνα ο Κυριάκος ο Ισκεντερίδης, στην ηχοληψία έχουμε αλλαγή από ό,τι βλέπω. Έχει έρθει ο κύριος Λελίδης. Την γραμματεία παραμένει η κυρία Παπά. Ήθελα να πω το εξής, παιδιά. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον Θοδωρή, τον Ιορδανίδη, του συνεργάτη μου, για τις πολύτιμες απόψεις και την κουβέντα που κάναμε. Ήθελα να πω μια μεγάλη για μένα αλήθεια. Συζητάμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια όλοι μας, ότι πρέπει να ανέβει σε επίπεδο, ότι πρέπει να επενδύσουν οι ομάδες, ότι πρέπει να έχουμε καινούργια γήπεδα, έτσι. Και όπως βλέπουμε σιγά δειλά γίνονται κάποια πράγματα, αλλά μόνο σε ομάδες οι οποίες είναι το Big Four το λεγόμενο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πλέον έχει ήδη συμφωνήσει και έχει ανακοινώσει ότι θα το κάνει δίπατο το Καραϊσκάκι με 52.000. Η ΑΕΚ έχει την Αγία Σοφιά, την ΟΠΑΠ Αρένα, καινούριο κήπεδο. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει συμφωνήσει, έχει κλείσει Βοτανικό, είμαστε τελειωμένα και από εκεί. Έχει μείνει μόνο ο ΠΑΟΚ, όπου ενώ είχαν ξεκινήσει όλα τα δεδομένα όπως τα γνωρίζουμε εδώ και περίπου 7 χρόνια, έχουμε μια αναμονή, υπήρξε μια δυστοκία στα θέματα με την κυβέρνηση, κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει παλαιότερα ο κύριος Σαββίδης. Βέβαια νομίζω ότι πλέον έχω την εντύπωση ότι έχουν εξομαλυνθεί όλα, αλλά θα είναι καλό να γίνει το γήπεδο, γιατί είναι σημαντικός παράγοντας για όλες τις ομάδες σαν εξέλιξη. Φεύγοντας όμως από αυτό, γιατί το να έχουν οι Big Four γήπεδα, εντάξει, είναι ένα καλό δεδομένο. Το καλύτερο δεδομένο θα ήταν όμως όλες οι ομάδες τη Super League να έχουν κάποια γήπεδα, όπως για παράδειγμα είχε η Λάρισα, αυτό που είχε κάνει ο κύριος Πυλαδάκης, σε αυτό το στυλ, νέα γήπεδα, να μπορέσει να έρθει ο κόσμος να απολαύσει το ποδόσφαιρο σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, να μπορεί να πάει σε μια τουαλέτα με αξιοπρεπή είδη γήινης, και φυσικά να μπορεί να έρθει στο γήπεδο και να φύγει, να αναχωρήσει από το γήπεδο με σωστό τρόπο, χωρίς φόβο και χωρίς να φάει 400 χρόνια την κίνηση και στο ζόρι. Έτσι, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Και θα έπρεπε να έχουμε λοιπόν γήπεδα γενικότερα, αναβαθμισμένα γήπεδα, σε όλες τις ομάδες, τουλάχιστον στις 7-8 ομάδες αλφα εθνικής Super League, τα γήπεδα τους θα έπρεπε να είναι καινούρια, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε και μεγαλύτερη δυναμική. Και πηγαίνοντας ακόμα παρακάτω, έχουμε να δούμε ότι η χώρα η οποία εξελίσσει το πρωτάθλημα, εξελίσσει, συγγνώμη, το επίπεδό της το ποδοσφαιρικό, είναι εξελιγμένη και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Δηλαδή δεν θα δεις εσύ τώρα για παράδειγμα τη Γερμανία, η Β' Εθνική της Γερμανίας να παραπέει με ομάδες οι οποίες ξεκινάνε και πέφτουν, με ομάδες οι οποίες συχνά πυχνά ακούγεται ότι είναι εμπλεκόμενες, φέρονται να είναι εμπλεκόμενες σε στημένα παιχνίδια, και πολύ πιο κάτω να πας και στη γάμα κατηγορία, είναι επαγγελματική κατηγορία στη Γερμανία. Το ίδιο ισχύει και στην Ιταλία. Η Ιταλία μάλιστα έχει τρεις επαγγελματικές κατηγορίες στη γάμα εθνική τη λεγόμενη, έτσι. Στην Ισπανία, στην Αγγλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, δεν υπάρχουν κατηγορίες Β' Εθνικής στις ευρωπαϊκές μας χώρες με αυτό εδώ που βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα. Αυτή την κατάντια. Να υπάρχουν δύο ομάδες, 2,5 ομάδες που και που, και όλες οι υπόλοιπες να είναι, να παραπέουν οικονομικά, να βγαίνουν αθλητές οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί, μένουν απλήρωτοι, να βγαίνουν προπονητές οι οποίοι να είναι απλήρωτοι, να εγκαταλείπουν στα μέσα της χρονιάς. Δεν μπορεί να στηθεί λοιπόν σωστά το ποδόσφαιρο σε μια χώρα όταν όλες οι υποδομές και όλες οι κατηγορίες δεν λειτουργούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και πραγματικά νομίζω ότι αν πάμε λίγο πιο παλιά, θα δούμε ότι όταν είχαμε καλή και δυνατή Β' Εθνική, είχαμε και καλύτερο πρωτάθλημα. Βέβαια, θα μου πει κανείς κάποτε ήταν τα χρόνια παράγκες με το ένα μετάλλο. Ναι, δεν διαφωνώ. Ναι, αλλά είχες μία δόξα δράμας με 15.000 φιλάθλους, 8-10.000 φιλάθλους μέσα. Είχες τις Σέρες γεμάτες. Είχες την Παναχαϊκή στην Πάτρα γεμάτο το γήπεδο. Είχες τη Λάρισα. Είχες ομάδες στο Βόλο, έτσι, Νίκη Βόλου κτλ. Ολυμπιακός Βόλου. Είχες κόσμο στα γήπεδα. Αυτό που τρέφει το ποδόσφαιρο είναι και ο κόσμος. Ενώ τώρα πηγαίνεις σε κάποια γήπεδα και βλέπεις να είναι οι φίλοι της μιας ομάδας από τους Big Four και το υπόλοιπο γήπεδο να είναι με καμιά δεκαπενταριά από εδώ και από εκεί. Πώς να πάει. Δεν είναι η λογική του ότι εγώ θα φτιάξω μια ομάδα, θα πάω στη Super League, θα καταφέρω με νύχια και με δόντια να ανέβω στη Super League για να μπορέσω να πάρω τα εισιτήρια από τις ομάδες των Big Four, Big Five, έτσι να λέμε Big Five, γιατί οι φίλοι οι Αργανοί που με το δίκιο τους παρεξηγούνται, γιατί ο Άρης δεν το συζητά, όχι κόσμο, έτσι, κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Ακόμα και ο Ηρακλής έχει αρκετό κόσμο που ανέβηκε μετά από πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Για τον Ηρακλή είχα και πολύ μεγάλες ενστάσεις. Θα έπρεπε να ήταν ήδη ο Ηρακλής στη Super League με wild card, διότι έχει αποδειχθεί ότι έχει πέσει χωρίς να έχει πέσει αγωνιστικά, αλλά με άλλους λόγους και άλλες πρακτικές. Μπάς περιπτώσει, λοιπόν, είχαμε λοιπόν στα γήπεδα κόσμο, είχαμε ντέρμπι, είχαμε καταστάσεις που έβλεπες ότι ο Παλμός ήταν διαφορετικός, ενώ σήμερα, αν εξαιρέσεις τα γήπεδα που παίζουν οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός κτλ, Παναθηναϊκός, όλες οι υπέλοιπες ομάδες πλην της Λάρισας που έχει κόσμο, εγώ δεν βλέπω καμία άλλη ομάδα από τη Super League αυτή τη στιγμή να λες ότι θα πάω στο γήπεδό της και το γηπεδάκι θα γίνει καμίνι. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποια άλλη διαφορετική άποψη. Φυσικά πάντα οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. 2-31-0-90-90-90. Παρακαλώ, έχουμε γραμμή.
1: Ναι.
0: Γεια σας. Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Εγώ είμαι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, για χαρά.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα, Γιώργο, από Γιώργος από Κέρκυρα, πάω.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια χαρά. Ήθελα να πω κάτι για την πλέον κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ πάσε από μια βαριά ασθένεια, την οποία την έχετε δει όλοι. Αυτό λέγεται αρτεριοσκλήρωση. Και αυτό δεν συμβαίνει τώρα φέτος, συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Να γλιτώσει κοντζάρευα τώρα 50 ευρώ, να πούμε, καθυστερεί, πέρσι χάσαμε το Χατζηδιάκο. Φέτος καθυστερεί γιατί θέλει να μειώσει 250 ευρώ, ξέρω εγώ, 300 από τον center back, θα χάσουμε και το center back, να πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή συμβαίνουν πράγματα γελία, συμβαίνουν πράγματα απίστευτα για μια μεγάλη, ένα μεγάλο κλαμπ, μια μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα, να μην, που θέλει να που στοχεύει ψηλά, κατά τα ψέματα. Θέλει να στοχεύει ψηλά. Ο προπονητής περιμένει τις μεταγραφές. Στο τέλος θα κάνει μια ομάδα, να πούμε, με πιτσιρικάδες, με παλιούς, με ό,τι έχει τέλος πάντων, να παίξει, να μην. Και ό,τι κάνει ο κακομοίρης, να μην. Τα άλλα τώρα περιμένουμε τώρα την Κοντζάρεβα που αντί να πάει να βγάλει φοιτιάδες, να μην πάει και κάνει διαπραγματεύσεις. Άντε να πούμε, πρέπει να τελειώνουν αυτές οι βλακίες και οι ιδιότητες. Ο Βιερίνια και ο Μάτος, να πούμε, τι κάνουν. Δεν μπορεί να πιέσουν λιγάκι να πούμε προς αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η γελιότητα πάντα.
0: Κοίταξε, να πω, να τα έχω αναφέρει κι εγώ και στη διάρκεια της εκπομπής, ότι αν δεν υπάρχει budget να διαχειριστεί ο Βιερίνια και ο Μάτος αποκλειστικά, μην περιμένεις από τους δύο αυτούς ανθρώπους να κάνουν πράξη κάποια πράγματα. όταν θα είναι μπροστά, όταν θα είναι, ναι, όταν θα είναι μπροστά σε μια διαπραγμάτευση και θα αναγκάζεται να πάρει τηλέφωνο μπροστά στον διευθυντή, τον αναλυτικό διευθυντή της οποιαδήποτε ομάδας, την κυρία Κοντζάρεβα, για να πάρει το OK, ξέχασε το. Ας, δεν είναι λογικές αυτές. Δεν είναι λογικές αυτές.
1: Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι η ομάδα. Πάλι φέτος θα φάμε φάπες να πούμε.
0: Εντάξει. Θα δούμε. Πάντως η καθυστέρηση είναι μεγάλη.
1: Γιατί θα πει κάτσε. Γιατί εδώ πολλά μου είπατε, αλλά έφασε μικρό κλαμπ. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι από μικρό κλαμπ και μικρή ομάδα πράγματα.
0: Εμείς τα λέμε πολλές φορές, στοχοποιούμαστε, γιατί εκφέρουμε γνώμη και άποψη και κριτική. Γιατί ο κόσμος αρκετές φορές με τα δικά του θέλω, με το ρομαντισμό που τους διακατέχει, νομίζουν ότι βλέπουμε εμείς φαντάσματα ή ότι είμαστε εχθροί ή ότι δεν αγαπάμε τον Χ, τον Ψ, τον Α, τον Δ και πάει λέγοντας, ενώ ο ρόλος ενός δημοσιογράφου, ο ρόλος ενός παραγωγού είναι να εκφέρει άποψη, γνώμη με επιχειρήματα και όχι να γλύφει δεξιά και αριστερά. Αυτό δεν είναι ούτε δημοσιογραφία, ούτε μπορώ να πω και όχι, παραγωγή ραδιοφώνου.
1: Εγώ τουλάχιστον. Καλό πρόεδρε, την κριτική κάνουμε να έτσι, πούμε για το καλό της ομάδος και τα λοιπά, τα οποία βλέπουμε να κάθε συνέχεια να γίνονται τα ίδια και δεν σημαίνει λοιπόν τίποτα. Πάμε, μήκος είπε θα αλλάξουν. Τελικά εντάξει, τίποτα. Φούλοι, μπαρούφες.
0: Έγινε φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Σας ακούμε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Λέγατε προηγουμένως για τον κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι 62 χρόνων, όταν πήγαινα τη δεκαετία από το 78 μέχρι το 93 που σταμάτησα, πήγαινα, η Τούμπα έβραζε. Είχε πάνω από 40.000. Τώρα με τα βία 25.000 και γενικά σε όλα τα γήπεδα. Ο κόσμος έχει φύγει από το ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι, παρόλο που δεν είχαμε και την ομάδα, δεν είχαμε και την ομάδα. Έβραζε η Τούμπα. Τώρα τα γη, γιατί πήγα.
0: Το Χαριλάου και το Καφτατζόγλιο.
2: Και το Καφτατζόγλιο έχει πολύ κόσμο. Και το Χαριλάου, Τίγια.
0: Έτσι.
2: Δεν πάει ο κόσμος άλλο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο κανονικά τώρα στην Τούμπα έπρεπε με τα προλαλήματα και με τα κύπελα που πήρε ο Πάκο, έπρεπε να γίνεται παζουλισμός. Δεν είναι σήκος πάλι, δεν γεμίζουν τα κύπελα.
0: Υπάρχουν οι λόγοι. Έτσι, για το ότι βλέπουμε πιο λίγα εισιτήρια από ό,τι βλέπαμε παλιά. Και πέραν το ότι δεν έχουμε εξελιγμένα γήπεδα και εγκαταστάσεις, δεν έχουμε και παιδεία στους φιλάθλους. Ο άλλος πλέον,
2: μπράβο, ρε, φίλε, για να πάει. Την πιο σωστή κουβέντα.
0: Ναι, τώρα δεν είναι. Yeah. Τώρα. Το να πάω εγώ στο γήπεδο με την οικογένειά μου και να ακούω τα εξαμάξεις και να φοβάμαι μην πέσουν.
2: Τελείωσε.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
2: Δεν υπάρχει παιδεία, αυτό ήταν.
0: Εντάξει.
2: Έγινε, να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ που πήρες. Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, ο παδός του ΠΑΟΚ. Να δώσουμε κανένα 2 εκατομμύρια με το ΜΕΙΤΕ να κάθεται.
0: Χαμηλώνεις λίγο, σε παρακαλώ, το ραδιόφωνο αν μας ακούς.
3: Γιατί...
0: Δεν ξέρω γιατί σε ακούω πολύ. Ναι, πες μου.
3: Δεν ξέρω. Να δώσουμε κανένα 2 εκατομμύρια πάλι το χρόνο να έχουμε κανένα ΜΕΙΤΕ σαν κάτι.
0: Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Αυτό
3: ναι, δηλαδή ποιο πρέπει να μοιράζουμε λεφτά ό,τι ζητάει ο καθένας.
0: Για ποιο πράγμα δηλαδή, το λες όμως.
3: Είναι η λογική. Για τον προηγούμενο που έλεγε. Θα πάρω το Χατζηδιάκο. Τι να τον κάνω ρε το Χατζηδιάκο. Έχω Παταούλα θηρίο πίσω. Κοντά. Θα παίξουν τα παιδιά. Τι έχουμε τις καλύτερες ακαδημίες για να αγοράζουμε ξένους συνέχεια.
0: Κοίταξε, δεν διαφωνώ.
3: Πέντε ξένους καλούς και τελείωσε.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά δεν μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό μόνο με τα παιδιά. Αν έχεις την άνεση και την όρεξη
3: να περιμένεις.
0: Ναι, επαναλαμβάνω. Αν έχεις την άνεση και την όρεξη και αν όλος ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος να περιμένει να στήσεις μια ομάδα με αυτά τα πρότυπα όπως τα λες, εγώ δεν διαφωνώ. Μια χαρά μου μ' ακούγονται. Αλλά θα πρέπει να εκπαιδευτεί ο κόσμος ότι φίλε να ξέρεις. Έτσι θα πας έτσι.
3: Όταν είσαι σαν μεγάλος άνθρωπος, άμα το πούνε 30 ευρώ πάνω το διαρκείας, θα πηδήξει μέχρι το ταβάνι. Θα δίνουμε 160 ευρώ για να βλέπουμε 35 παιχνίδια στην Τούμπα.
0: Κοίταξε.
3: Ευρωπαϊκά όλα και να έχουμε απαιτήσει. Βάλτε ρε τα λεφτά 100, 200 και έλεγε ευρώ. Δεν έλεγε χιλιάδες. 200, 300, 500, 1 εκατομμύριο. Έλεγε ευρώ.
0: Συμφωνώ με το σκεπτικό σου ότι έχουμε καλούς παίχτες, αλλά πάλι επαναλαμβάνω ότι Όλα αυτά τα νεαρά παιδιά θέλουν στηρίγματα. Δεν μπορεί να τα ρίξει όλα μαζί.
3: Δύο-τρεις καλούς. Αυτό τώρα παίρνω και να φέρνω και να, τον Κετζιόρα ένα εκατομμύριο και δεν μου φύγε. Και ανανεώστε τον Βαρέλα και τον Καντουρί και τον Μπίσες. Βαρέλα, τώρα έλεος.
0: Ναι, το συμφωνώ. Συμφωνώ, αδερφέ, συμφωνώ μαζί σου αυτό. Θα πρέπει να είσαι λίγο πιο λογικός. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, συμφωνώ με τον ακροατή ότι θα πρέπει λίγο να κοιτάς και διαφορετικά. Αλλά βέβαια είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε πιαστεί συνέχεια με τον ΠΑΟΚ, μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Πάση περιπτώσει, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Αν δεν έχει σωστή οργάνωση, δομή, την διοίκηση, δηλαδή όπως αυτή τη στιγμή λέμε ότι υπάρχει ο γενικός, που είναι ο κύριος Παπαμιμίκος, έτσι, ο οποίος ουσιαστικά θεωρητικά κάνει τα κουμάντα. Υπάρχει ο αθλητικός διευθυντής που είναι ο Λέο Μάτος και ο τεχνικός διευθυντής που είναι ο Βιερίνια, που είναι από την πλευρά της διοίκησης για το αγωνιστικό τμήμα. Εντάξει. Όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν αυτή την ιεραρχία. Εμείς έχουμε και τον οικονομικό διευθυντή που είναι η κυρία Κοντζάρεβα, που όμως με διαφορετική λειτουργία θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει, το έχω πει, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ξεχωριστό budget. Να υπάρχει ένας προγραμματισμός από πριν ότι το budget της νέας χρονιάς θα είναι 50 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Ή, να το πω διαφορετικά, έχουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, ανανεώνουμε από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που λύγουν τα συμβόλαια αυτά και διαθέτουμε άλλα 10-15 για να πάρω στον κορμό 2-3 παίχτες και πάω μαζί με τους νεαρούς, σαν δεύτερες, τρίτες, τέταρτες λύσεις, έτσι ώστε να μπορέσω τον επόμενη χρονιά να βγάλω έναν, την μεθεπόμενη να βγάλω άλλον έναν και να δημιουργήσω έναν κορμό ελληνικό και γηγενή. Αυτά πρέπει να κάνουν όλες οι ομάδες, γιατί κατά εκεί οδηγείται το ποδόσφαιρο και με τις νέες αποφάσεις που παίρνει η UEFA συχνά πυκνά για να χρησιμοποιούνται γηγενείς ποδοσφαιριστές. Αλλά και γενικότερα αυτό είναι και ένα άλλο στοιχείο που λέγαμε πριν για το να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Είναι διαφορετικό να βλέπεις και 8-10 Έλληνες σε μια ελληνική ομάδα από το να βλέπεις 15 ξένους. Νομίζω ότι έχει διαφορά στον κόσμο, στο μυαλό του κόσμου. Οπότε θα πρέπει λίγο να το δούμε. Όπως είπα ότι θα πρέπει να δει, γιατί στην κουβέντα που έβαλα εγώ σχετικά με τη β' κατηγορία της Ελλάδας και τη γ' η οποία είναι σε άθλια κατάσταση και υποτίθεται ότι είναι οι κατηγορίες οι οποίες δημιουργούν το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί ανέκαθεν από τα παλαιά χρόνια αυτές οι κατηγορίες δημιουργούσαν ποδοσφαιριστές, φέρνανε ποδοσφαιριστές στις ομάδες μας, όπως ο Σκαρτάδος στον ΠΑΟΚ, ο Καλαμπάκας στον Ηρακλή, ο Παπαϊωάννου στον Ηρακλή κτλ. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Α, η Θεσσαλονίκη, ναι, συγγνώμη. Ο κύριος Παπαγεωργίου. Γεια σας, κύριε Παπαγεωργίου.
4: Χαίρετε, καλησπέρα σε εσάς, σε όλο το κράτηριο και πάλι.
0: Είμαστε 9 και 20. Πού είμαστε, για να πούμε, να ακούσουμε.
4: Είμαστε αρκετά έως πολύ καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη μας επικοινωνία. Πολύ μικρότερο το εύρος της κίνησης, πολύ μικρότερα και τα σταματήματα, τόσο σε σχολάρικη καρδία, όσο και στους υπόλοιπους άξονες που έρχεται ο κόσμος. Πολύ μικρότερο το εύρος γενικότερα των μέτρων. Ναι, προβληματάκι μικρό στην Νυμφόπετρα, στα διόδια του Προφήτη, στην επιστροφή από Ασπροβάλτα. Έχει ελαττωθεί η κίνηση και της Νικήτης, η οποία από ό,τι θυμόμαστε έπιανε μέχρι διασταύρωση Μαρμαρά. Τώρα υπάρχει μια λογική, έτσι, ουρά μέχρι το Λίδλ. Της περιοχής στην Καλυθέα δεν παρατηρείται κάτι, στα Μάλγαρα επίσης. Όλα οδεύουν καλώς.
0: Είμαστε δηλαδή στο τελείωμα.
4: Με ουσιαστικά λίγη προσοχή παραπάνω. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πάντα, αλλά γιατί υπάρχουν και κύματα ενίοτε βραδινά αργά.
0: Εσείς το ξέρετε καλύτερα.
4: Αλλά τα πράγματα δείχνουν ευνοϊκά στην προκειμένη φάση.
0: Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου,
4: για τη συνδρομή σας. Καλή επιστροφή και πάλι σε όλους και με προσοχή.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι οι κατηγορίες αυτές παλαιότερα γάμα β' εθνική έφερναν το καλό ελληνικό ποδόσφαιρο, έφερναν τον Σκαρτάδο, τον Καλαμπάκα, τον Ιωσιφίδη, έφερναν τον Δράμπη, έφερναν τον Ζίδρο, έφερναν. Όλες αυτές οι κατηγορίες λοιπόν, οι λεγόμενες β' και γάμα ποδοσφαίρου, δημιουργούσαν το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σήμερα από αυτές τις κατηγορίες ελάχιστοι ποδοσφαιριστές φτάνουν να παίξουν σε επίπεδο Super League, και από αυτές τις κατηγορίες αρκετοί ποδοσφαιριστές βολοδέρνουν να πηγαίνουν έρχονται από ομάδα σε ομάδα αυτής της κατηγορίας, έχοντας την ταμπέλα στο γκρόταφο ότι αυτός είναι Super League 2 και αυτός είναι Super League 3 και πάει λέγοντας. Γιατί απλούστατα κανείς, μα κανείς, δεν ενδιαφέρεται, δεν κάνει scouting να δει εάν υπάρχουν ταλέντα έτσι ώστε να μπορούν να αγοραστούν και να πλαισιώσουν μια ομάδα Super League. Βέβαια, για να μην τα ισοπεδώσουμε όλα, υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν έχουν την ίδια αγοραστική δύναμη στην Super League και βλέπουν και κοιτάνε ποδοσφαιριστές να πάρουν 1-2. Αλλά ως επί το πλείστον, οι περισσότερες ομάδες που ανεβαίνουν Super League από τη Β' κατηγορία αφήνουν το ρόστερ τους εκτός, αυτό που τους ανεβάσανε πριν ελαχίστων εξαιρέσεων, και κάνουν μεταγραφές, φτιάχνουν μια νέα ομάδα από το μηδέν, παίρνουν πάρα πολλούς δανεικούς δεξιά και αριστερά από τις ομάδες που διατίθονται, από τον ΠΑΟΚ, από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ας μην ξεχνάμε, ο Ζήνη είχε πάει στην ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός Βόλου, ο Βόλος του κυρίου Μπέου είχε 2-3 παίχτες από τον ΠΑΟΚ και πάει λέγοντας. Πάμε λοιπόν στη γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
5: Όσον αφορά για το Λουτσέσκο που γινόταν πριν η συζήτηση, για να γίνει μια αντικειμενική αξιολόγηση πρέπει να πούμε το εξής. Πρέπει να πάρουμε όλα τα πράγματα από την αρχή. Το 17-19 που ήρθε, όλοι είχαν αμφιβολίες. Διότι ήρθε από την Ξάνθη, διότι το βιογραφικό, το στο πούμε, δεν ήταν τόσο όσο περιμέναμε. Ήταν όμως value for money. Αποδείχθηκε στα δύο χρόνια, διότι πήρε 3 από τους 4 τίτλους με ένα budget που είχε 400.000 όσο πληρωνόταν ο άνθρωπος, και δεν θα πω αν η δυναμική των ομάδων των Αθηνών ήταν αρκετά μεγάλη, γιατί μην ξεχνάμε ότι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ήταν πολύ πιο χαμηλά από ό,τι είναι τώρα ο ανταγωνισμός.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
5: Εντάξει, και μην πούμε ότι ο Κάνιας είναι ο παιχταράς ή ο Λιμνιός ήταν το extreme ή Ζαμπά, τα extreme τα οποία ok. Και συν οι ομάδες οι μικρομεσαίες, οι οποίες ήταν ακόμα πιο αδύναμες από ό,τι είναι τώρα. Δεν πάβει όμως όταν παίρνεις ένα double να το χρεώνεται και ο προπονητής. Σίγουρα η παρουσία του κ. Σαββίδη δίπλα στην ομάδα αποτελεί πυλώνα για την πειθαρχία, για διάφορα ζητήματα που γίνονται πάντα στον οργανισμό. Όμως αργότερα, όταν έφυγε, που δεν ξέρουμε τους ακριβούς λόγους, αλλά πιθανόν κάποιες διαφωνίες υπήρχαν, κάποιος ή ο γιος του διοκτήτη ήθελε παίκτης, αυτός δεν ήθελε, τέλος πάντων ό,τι έγινε έγινε. Μετά ο κ. Φερέρα που ήρθε, δεν ήταν ο κ. Σαββίδης δίπλα του, είχε αποχωρήσει. Ο Γκαρσία που ήρθε δίπλα του δεν είχε αποχωρήσει, είχε αποχωρήσει ο κ. Σαββίδης. Όμως πήρε ένα κύπελο. Παρόλο που γνώριζε ότι θα τον διώχναν δύο μήνες νωρίτερα. Ναι. Οπότε πάντα το αγωνιστικό κομμάτι, ναι, μετράει ως ένα μεγάλο ποσοστό η παρουσία του κύριου, του ιδιοκτήτη, του κράτους του ιδιοκτήτη, αλλά όταν γίνεται σωστή δουλειά, φαίνεται στο γήπεδο. Όταν επιστρέφει ο κύριος Λουτσέσκου μετά από το 21-22, που οι προσδοκίες των περισσότερων φίλων του Λουτσέσκου που φτάνουν και στο μεγάλο φανατισμό να τον επιστρέψουν, ήταν μεγάλες οι προσδοκίες. Παρ' όλα αυτά, 21-22 μείναμε 19 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Βγήκαμε στις 8 και με τη Μαρσέη. Δεύτερη χρονιά χάνει το πρωτάθλημα από τον Αλμέιδα, παρόλο που αποκλείεται από τη Λεύσκη Σόφιας από την αρχή της χρονιάς. Άρα έχει μόνο το πρωτάθλημα και το κύπελο. χάνει 17 βαθμούς πίσω από την άκρη του πρωτοπόρου και χάνει και το κύπελλο των 10 παιχτών.
0: Θα ολοκληρώσω όμως λίγο, γιατί έχουμε και γραμμές γενικότερα.
5: Ναι, ναι.
0: Έτσι, να ξέρετε.
5: Το 23-24, ενώ οι παίκτες έχουν φύγει και ήταν ξαφνικά σε τέβριο, γίνεται το θαύμα. Και που ούτε ο ίδιος το πίστευε, γιατί σύμφωνα με τις δηλώσεις του έγιναν ό,τι έγιναν, αλλά άλλαξε το στυλ παιχνιδιού. 24-25, 17 βαθμούς και φέτος 100 χρόνια. Δεν μπόρεσε να
0: αντέξει.
5: Τα έχασε όλα. Okay. Κάπου πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή. Είναι λογικό και δεν σημαίνει ότι τον αγαπάμε, ότι δεν προσφέρει, ότι δεν έκανε.
0: Α, είπαμε, ότι ήταν προς αυτή την κατεύθυνση και εγώ συμφωνώ ότι έπρεπε να γίνει αλλαγή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Ρε παιδιά, εγώ είμαι.
0: Ναι,
6: εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
6: Ναι. Για το Θεό, ρε παιδιά. Έφυγε ρε. Έφυγε ρε, σταματήστε ρε, έφυγε ο άνθρωπος ρε. Έφυγε ρε ο άνθρωπος ρε, φτάνει ρε. Λοτσέσκα από το πρωί στο βράδυ ρε. Τι θα πω γίνεται χωρίς αυτόν που τον βρίζατε τόσα χρόνια ρε. Εγώ εσάς λυπάμαι, τι θα πω γίνεται ρε από εδώ και πέρα. Ο ΠΑΟΚ έχει στο επόμενο βήμα έχει πάει και εσείς ασχολείστε ακόμα με τον Λουτσέσκου. Μάλιστα ο προηγούμενος είπε την εξής καταπληκτική ατάκα. Πήρε λέει το 24ο πρωτάθλημα και δεν το πίστευε το ίδιος. Ρε φίλε, να ανοίξουν τα πατώματα να μας καταπιούν οι σούπες, δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε, Χριστέ μου. Ρε πόσο μίσος έχετε μέσα σας, ρε. Φτάνει ρε, έφυγε ρε. Πάμε στην επόμενη μέρα ρε, υποστηρίξτε την ομάδα. Το λύσε αυτό που έφερε, υποστηρίξτε τον επόμενο προπονητή ρε. Από το πρωί στο βράδυ, Λοτσέσκο, από το πρωί στο βράδυ, δεν παρευθήκατε ρε στη ζωή σας ρε. Δεν έχετε να ασχοληθείτε τίποτα άλλο ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα από το πρωί στο βράδυ ρε. Φτάνει ο άνθρωπος, πήγε στην Αλσάτ, πήρε τα 5 εκατομμύρια, μην έκανε το κοράιδο. Την άλλη φορά πήρε, έδωσε χαρτιλίκι στο Σαββίδι, 2 εκατομμύρια, ήθελε να πάρει ο χαρτιλίκι ο Σαββίδις τώρα. Να βγάλει και το κατητή του. Σιγά μην κάνει το κοράιδο με εσάς όλους που το βρίζετε από το πρωί στο βράδυ. Αχάριστη. Άντε ρε, μας έχετε ζαλίσει τον έρωτα. Φτάνει, πάτε παρακάτω ρε. Άντε καλή νύχτα.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στις διαφημίσεις. Ο κύριος που πήρε μετά τις διαφημίσεις, παρακαλώ, αν θέλει να περιμένει.
7: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Μετρόπολης τελερώνε.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
17: Huh?
18: Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
21: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
21: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επανήλθαμε μετά το διάλειμμα, οι γραμμές είναι φορτωμένες. Ας πάμε στη γραμμή κατευθείαν, παρακαλώ.
1: Ναι, θα μου δώσετε λίγο 30 δευτερόλεπτα.
0: 30 μόνο όμως.
1: 30, ναι. Ναι. Καταρχήν, μόλις το μάτς τελείωσε με τη Λαμία, πριν τα 4 τελευταία μάτς του 24, δεν δήλωσε ο κύριος Λουτσέσκο ότι ήταν μέχρι εδώ δεν είχαμε ενέργεια, έχουμε πλέον δεν έχουμε εμπνεύσεις, ήταν η χρονιά έτσι και προετοίμασε το έδαφος για τέταρτη θέση και τρίτη θέση. Δεν είπε μετά στις δηλώσεις του Βιερίνη στο Μητρόπουλος ότι εγώ μίλησα με τον κότσο να παίξουμε πιο πίσω λόγω του έχουμε έλλειψη ενέργειας για να τελειώσει η χρονιά στο μαχόμενη.
0: Ναι,
1: δεν είπε στον κύριο Κυριάκο στις συνεντεύξεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τη στόφα νικητή, γι' αυτό πήρε ένα τίτλο στους 10 διεκδικούμενους τίτλους στα 5 χρόνια. Και πώς κατάφερε το 17-19 και πήρε 3 στους 4. Εμείς όταν κάνουμε κριτική στο Λουτσέσκο, κάνουμε κριτική για το καλό του ΠΑΟΚ. Δεν βάζουμε το Λουτσέσκο πάνω από τον ΠΑΟΚ.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Κανένας, ούτε ο Λουτσέσκο, ούτε πρόεδροι, ούτε κανείς πρέπει να είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ.
1: Καλώς ή κακώς, σαν πρόεδροι, επειδή δεν είμαστε Ολυμπιακός και δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε από πίσω 5 πρόεδρους να περιμένουν στη σειρά, μπορούμε κάπως να δούμε λίγο πιο ήπιοι προς την διοίκηση, προς τον κύριο Σάβη να είμαστε πιο ήπιοι. Αλλά δεν σημαίνει ότι και αυτό δεν θα τον κάνουμε
0: ο
1: κριτική
0: κόσμος,
1: που είναι 5 χρόνια
0: πιο κάτω. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είναι ποτέ αγνώμων. Ποτέ δεν ήταν.
1: Αλλά δεν θα βάζουμε τον χτίτη κάτω από έναν που δουλεύει, από έναν εργαζόμενο μέσα στην ΠΑΕ.
0: Κανένα δεν είπε κάτι τέτοιο.
1: Όχι, αλλά η κριτική γίνεται για το καλό του ΠΑΟΚ.
0: Πάντα για το καλό του ΠΑΟΚ. Παντού πρέπει να κάνουμε κριτική.
1: Ο ίδιος Λουτσέσκου τα δηλώνει, τα δηλώνω εγώ.
0: Ναι. Ναι, συμφωνώ αδερφέ.
1: Ότι στόφα ΠΑΟΚ δεν έχει στόφα του ΠΑΟΚ και στα 85 χρόνια.
0: Και άλλα έχει πει, αλλά
1: ναι,
0: δεν έχει πει μόνο
1: αυτό. Δεν είχε πλούσιο πρόεδρο στα 85 χρόνια ο ΠΑΟΚ να διεκδικεί τίτλους. Και αυτός που πήρε πριν είναι θαύματα.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή ο Αναστασιάδης το κύπελλο που πέρασε το 2003 είναι θαύμα με δύο προκρίσεις με πανέμορφο Ολυμπιακό και τελικό στον Τούμπα τελικό που αν έχανε.
0: Θα γινόταν χαμό.
1: Το 2003 είναι θαύμα με δύο προκρίσεις με πανέμορφο Ολυμπιακό και τελικό στον Τούμπα τελικό που αν έχανε.
0: Θα γινόταν χαμό.

0: Λάθος πήρες. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Κυριάκο.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Είμαστε και φίλοι από το Facebook, να ξέρεις.
0: Ναι, ποιος είσαι, φίλε?
1: Ο Βακμπακ.
0: Γεια σου, ρε Βακμπακ, τι γίνεται?
1: Τι κάνεις, αγόρι μου?
0: Καλά, καλά.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Φίλε, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Αλλά ρε φίλε, τώρα να βγαίνει ο συγκεκριμένος και μετά από αυτή την αποτυχημένη, πλήρως αποτυχημένη χρονιά του ΠΑΟΚ, να συνεχίζει εκεί, ρε παιδί μου, να υποστηρίζει την καταστροφή του ΠΑΟΚ που ονομάζεται Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει. Έχασες από τον Όφη, το έχεις πάρει χαμπάρι, αγόρι μου, ότι έχασες κύπελλο από τον Όφη? Το έχεις πάρει χαμπάρι. Έχεις πάρει χαμπάρι ότι έχασες από το Χανούμι με 10 παίχτες?
0: Κοίταξε, κοίταξε, δεν μπορούμε να ακούμε τέτοια πράγματα. Σε κατευθείαν έφαγες κόκκινο. Έφαγες κόκκινο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έπεσε και αυτή η γραμμή. Λοιπόν, κοιτάξτε, παιδιά, θέλω να είστε, το έχουμε πει, να είμαστε λίγο πιο σωστοί στις εκφράσεις μας, γιατί εντάξει, δεν είμαστε, δεν πίνουμε ένα καφέ οι δυο μας κάπου ή οπουδήποτε και τα συζητάμε και κάνουμε χαβαλέ. Εδώ είναι ένα ραδιόφωνο στο οποίο έχει όρους και κανόνες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για, για το τηλέφωνο. Δεν κλείνουν τα τηλέφωνα γενικότερα, αλλά να προσέχουμε λίγο τις εκφράσεις μας. Όσο δε για τον φίλο που πήρε που έλεγε φτάνει, φτάνει, φτάνει, ο καθένας έχει την άποψή του. Κάποιοι θεωρούν ότι ο Λουτσέσκου ήταν ό,τι καλύτερο πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Καλά κάνουν. Ο καθένας, είπαμε, έχει την άποψή του και κάθε άποψη είναι σεβαστή. Και κάποιοι συμφωνούν και θέλουν ότι ο Λουτσέσκου δεν μπόρεσε και δεν έκανε και δεν έδωσε αυτά που θα μπορούσε να δώσει σε σχέση με το υλικό ή, εν πάση περιπτώσει, τις καταστάσεις τις οποίες συνάντησε. Και αυτοί, και αυτόν οι απόψεις είναι σεβαστές. Η δικιά μου άποψη για τον Λουτσέσκου την έχω πει 1 δισεκατομμύριο φορές, την έχω εκφράσει και μέσα από τα γραπτά μου και μέσα από την αρθρογραφία που κάνω, αλλά και τώρα από το ραδιόφωνο, είναι ότι ο Λουτσέσκου είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός προπονητής. Αυτό το 4-2-3-1 το είχε μάθει και το έπαιζε τέλεια. Οι ομάδες του παίζανε Λουτσέσκου, αλλά για μένα προσωπικά δεν εξελίσσονταν. Είχε 2-3 αιμονές που καταντούσαν τον ΠΑΟΚ να είναι σε ένα δόγμα και αυτό το πράγμα τον στήχησε, κατ' εμέ, δικιά μου άποψη. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα, Κυριακό.
0: Έλα, φίλε.
1: Γιατί με έκοψες, τι είπα?
0: Δεν σε έκοψα, είπες κάτι για την ΑΕΚ. Και δεν σε έκοψα εγώ απλά.
1: Α, είπα κάτι.
0: Δεν πρόλαβα, γιατί θα σε έκοβα κι εγώ. Σε έκοψες κατευθείαν ο Ιχολύπης. Δεν πρόλαβα καν να το πω.
1: Τι είπα για την ΑΕΚ, παιδιά?
0: Εντάξει, πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να την εκφράσεις έτσι. Εντάξει. Όχι χαρακτηρισμούς. Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζουμε.
1: Α, εγώ νόμιζα να κλείσατε για τον Λουτσέσκου.
0: Όχι, όχι, δεν κλείσαμε για τον Λουτσέσκου. Μπάση περιπτώσει, πάμε.
1: Είναι ο προπονητής που έχασε σε 2 συνεχόμενες χρονιές 2 Champions League, έτσι. Μία από τον Παναθηναϊκό και μία από τον Ολυμπιακό. Κάνω λάθος αυτό?
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Όχι, έτσι. Λοιπόν, τι έχει δώσει στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου, για παίρνει.
0: Κοίταξε, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει δώσει. Έχει δώσει μία ταυτότητα, έχεις πάρει τίτλους. Η ομάδα μέχρι και τις αρχές Φλεβάρη έπαιζε εκπληκτικό ποδόσφαιρο.
1: Μετά λέμε.
0: Εντάξει. Εγώ σου λέω ότι όταν το έπαιζε αυτό, όμως όλοι πανηγυρίζαμε και χειροκροτούσαμε. Κέρδισες μέσα τη Λίλ, έπαιξες πολύ καλά, πήρες προκρίσεις, απέκλεισες τον Ολυμπιακό, απέκλεισες τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορείς να πεις. Δηλαδή δεν θέλω να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, το χάσε. Γιατί? Γιατί πολύ απλά στήριξε κατ' εμέ την ομάδα επάνω στο ΜΕΙΤΕ και όταν ο ΜΕΙΤΕ κλάταρε, κλάταρε και όλη η ομάδα. Ναι, τα σκέτα. Οτιδήποτε άλλο θέλει να με πει οποιοδήποτε, δεν το ακούω εγώ προσκά. Τα επιχειρήματά μου είναι αυτά. Η ομάδα ήταν στηριγμένη στο ΜΕΙΤΕ, δεν φρόντισε να κάνει το απαραίτητο rotation ή να έχει plan B για αυτό το πράγμα. Δεν το είχε ποτέ. Και ως επιτοπλίστων, όταν κλατάρανε 2 ποδοσφαιριστές από τους ας το πούμε ποδοσφαιριστές που είχε ο Λουτσέσκου στο κλειστό του κλαμπ, όπως ήταν ο Ζίβκοβιτς, όπως ήταν ο ΜΕΙΤΕ, όπως ήταν ο Μιχαηλίδης, έτσι, γιατί ο Μιχαηλίδης ήταν στην ομάδα πολύ, πολύ ισχυρό χαρτί, έτσι, συνδετικός κρίκος. Μην ξεχνάμε ότι την ΑΕΚ την πήρες από τον Μιχαηλίδη, από τις πάσες διαβήτη από πίσω, από την πίσω ζώνη. Αυτή

0: Είναι η δικιά μου άποψη.
1: Ναι. Και να σε ρωτήσω. Είναι παραπάνω βήμα τώρα που πήγε εκεί πέρα, που πήγε στην Αραβία. Είναι το παραπάνω βήμα.
0: Αυτό το, θα το κρίνει αυτός.
1: Δεν μπορεί να δουλέψει σε κάτι το πρωτάθλημα του Τσέσκου. Απλά τα πράγματα. Στην Αραβία θα είναι και στον Πρό. Δεν μπορεί. Φαίνεται. Δεν έχει, ρε παιδί.
0: Τον ήθελε και ο ΙΑΕΚ, έτσι, επί Μελισσανίδη. Ναι. Και μπορώ να σου πω ότι αν δεν έκλεινε ο Παναθηναϊκός προπονητή.
1: Και, το πείσμα, ναι, το ξέρω.
0: Έτσι, και έφευγε πιο μπροστά, δεν ήθελε να φύγει.
1: Το παραλαμβάνω. Ναι, το ξέρω, το ξέρω αυτό.
0: Λοιπόν,
1: ξέρω.
0: Θα πήγαινε και στον Παναθηναϊκό. Αν και δεν νομίζω για τον Παναθηναϊκό, αλλά ενδεχομένως να πήγαινε.
1: Επειδή τυχαίνει να είμαι και από Αθήνα, ξέρω ότι θα πήγε στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι γεγονός. Και στην ΑΕΚ δεν πήγε για τους λόγους που γίνανε όλα αυτά που γίνανε.
0: Ναι.
1: Είχε συμπάθειες δηλαδή και στην ΑΕΚ ακόμα να πάει.
0: Έγινε, ναι, το κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Έγινε πάλι καρέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, τα λέμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κλείσαμε, έπεσαν όλοι. Λοιπόν, τους χάσαμε όλους. Εγώ θα επιμείνω πάλι γιατί μ' αρέσει να ολοκληρώνω τα θέματά μου, αν προλάβω, γιατί οι γραμμές και τα μηνύματα βλέπουν πολλά. Παρακαλώ, παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Σεμνά και ταπεινά σας θέλω. Πείτε μου.
2: Ναι, κοιτάξτε, τώρα για τον Λουτσέσκο που λέμε, εγώ το μεγάλο ερωτηματικό μου ήταν στο τελευταίο παιχνίδι πώς κατάφερε το 2-0 να γίνει 2-2, και γιατί το τελευταίο δευτερόλεπτο, τα τελευταία 10-15 δευτερόλεπτα, δεν άφησε τον τερματοφύλακα να πάει στο κόλλο το οποίο είχαμε. Έχετε μια εξήγηση?
0: Είπαμε και πριν και με τον Θοδωρή, ότι και ο Θοδωρής το ανέφερε, ότι αυτό το match δεν χανόταν, δεν έπρεπε να χαθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι 2-0 ημίχρονο και να μην καταφέρει 45 λεπτά με αυτόν τον Παναθηναϊκό, χωρίς center for, να σβήσεις το παιχνίδι με δύο απλές κινήσεις. Βάλε ένα τρίτο half και τέλειωσε το παιχνίδι εκεί.
2: Ναι, στο τέλος γιατί δεν έπρεπε να πάει τερματοφύλακας να...
0: Δεν ξέρω τι να σου πω, και δεν ξέρω, όχι μόνο στο μυαλό του Λουτσέσκου δεν μπορούσα να είμαι, και δεν ξέρω τι κάνουν οι βοηθοί, τι έκανε ο Κωνσταντινίδης, τι έκανε ο Ιταλός, γι' αυτό είναι οι βοηθοί. Όταν κομπλάρει ο πρώτος...
2: Μακάρι να έρθει ο Λουτσέσκου μετά από 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ να μας εξηγήσει γιατί το έκανε αυτό.
0: Μπάση περιπτώσει, σε ευχαριστώ. Για την ερώτηση απλά λέω ότι και ο Καστορίνα και ο Παντελής Κωνσταντινίδης οι βοηθοί,
2: αυτή η ερώτηση δεν είναι, απαντάει κανείς, ότι κανείς ρωτάει.
0: Αυτό λέμε, ότι κανείς δεν ρωτάει, αλλά επαναλαμβάνω εγώ για να καταλαβαίνουμε λίγο κάποια πράγματα, οι βοηθοί, οι assistant coach σε ένα προπονητή έχουν πέραν το ότι του ρόλου του, ότι να τον βοηθάνε στο να βλέπουν κάποια πράγματα που αυτός δεν βλέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Κοίταξε,
0: να τον ξεκολλάνε και το μυαλό όταν θολώνει. Έτσι.
2: Κυριάκο, η τελευταία φάση ήταν ξεκάθαρη. Κάνει νόημα, τη θυμάμαι σαν χθες δηλαδή. Κάνει νόημα ο τερματοφύλακας.
0: Και δεν τον άφησε, ναι, δεν τον άφησε. Το θυμάμαι κι εγώ.
2: Ναι, και το λέει γυρνά πίσω. Εντάξει, δηλαδή δεν τον είπε ούτε ο Καστορίνα.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλαντε. Άμα το ξέραμε, θα στο λέγαμε. Και εγώ δεν το ξέρω πραγματικά. Σε ευχαριστώ που πήρες.
2: Θα απαντήσει κάποια στιγμή, έγινε.
0: Να σε καλά. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Να απαντήσω εγώ πάνω σε κάποια πράγματα.
0: Να απαντήσεις όσο θες, βεβαίως. Βεβαίως, αυτό θέλουμε. Διάλογο, σωστό, σεμνό και ταπεινό.
3: Ωραία. Προ Λουτσέσκου περνούσαμε τα μάλγαρα και χάναμε. Ναι ή όχι?
0: Προ Λουτσέσκου και προ Σαββίδη.
3: Μισό λεπτό. Περνούσαμε τα μάλγαρα, το 18 ξεκινήσαμε.
0: Ναι.
3: Εντάξει, λοιπόν, και... Ο ΠΑΟΚ έχανε πριν το 18 στην Αθήνα κάτω, ναι, αγώνες.
0: Πριν Σαββίδη.
3: Πριν Σαββίδη, εντάξει, τώρα
0: θα παίζει κάτι ρόλο, πώς θα γίνει. Ωραία. Να μην τα βάζουμε όλα, λοιπόν, όχι όπως μας βολεύουν.
3: Τελευταίο μάτς, το 2-0 έγινε 2-2. Εντάξει, καταστροφή, πολύ ωραία. Μάτς ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, 1-2-3-2. Καταστροφή για την ΑΕΚ. Σωστά.
0: Σωστά.
3: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-0, 2-3 στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Σωστά. Τα έχω πει. Τα έχω πει.
3: Μπράβο. Λοιπόν, για μένα προσωπικά, ο Λουτσέσκου είχε για τον ΠΑΟΚ, όπως είπες και εσύ, μια ταυτότητα. Ότι έφτασε ταβάνι, ότι δεν μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ κάτι παραπάνω, ναι, είμαι μαζί σου. Όμως υπάρχει ένας αστερίσκος. Γιατί όταν έφυγε ο Λουτσέσκου το 19 και ήρθε αστροπόντης με περγαμίνες με μέλλον και θυμάσαι πως πανηγυρίζαμε τότε ότι θα έρθει ο Αμπέλ Φερέρα.
0: Ελάχιστοι τον ξέραν τον Άμπελ Φερέρα.
3: Ναι, αλλά όμως λέγανε Άμπελ Φερέρα, το project της Μπράγκα κτλ. Κτλ. Ο άνθρωπος αυτός όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ.
0: Και με 2.700 έτσι ήρθε. Δεν ήρθε τζάμπα.
3: Και με 5 να ήρθε.
0: Όχι, θέλω να πω ότι έριξε και λεφτά ο Σαββίδης.
3: Μπράβο. Για πες μου, τι μεταγραφές έκανε για να τον ενισχύσει αυτόν τον άνθρωπο.
0: Μηδέν.
3: Μπράβο. Πάμε στον επόμενο και μάλιστα αποκλείεται το ΠΑΟΚ και από τον Άγιαξ και μια άλλη ομάδα που παίξαμε αργότερα. Για το Europa League.
0: Και με μηδέν μεταγραφές παραλίγο να σε πήγαινε Champions League όμως.
3: Περίμενε το κάτω. Όχι με μηδέν μεταγραφές και με μείον ένα.
0: Και ανέβασε
3: ανέβασε
0: Μιχαηλίδη, ακριβώς. Ανέβασε Μιχαηλίδη, ανέβασε Τζόλι.
3: Ναι.
0: Στήριξε κάποια παιδιά. Ναι.
3: Άλλο θέλω να πω. Ότι και με μηδέν μεταγραφές και με μείον ένα center force στο αγώνα με τη Κρασνοντάρ. Σωστά, ναι ή όχι.
0: Σωστά.
3: Να τα λέμε όλα. Μπράβο. Αρχίζει πρωτάθλημα που το πήρε ο ΠΑΟΚ το 24. Για πες μου με ποιον παίχτη ο ΠΑΟΚ ανέβηκε για προετοιμασία καινούριο παίχτη. Πες μου το όνομα του. Το ξέρεις.
0: Με ποιον.
3: Με τον κύριο Κανής.
0: Με ποιον είπες, συγγνώμη.
3: Με τον Κανής, με τον Πανσεραϊκό. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ το 24.
0: Με τον Καμαρά δεν ήτανε.
3: Το Καμαρά.
0: Δεν είχε πάρει Καμαρά.
3: Καμαρά μετά ήρθε.
0: Τον είχε πάρει τον Καμαρά από πριν. Η μόνη μεταγραφή του ήταν ο Καμαρά, αν θυμάμαι καλά.
3: Ανέβηκε πάνω με τον Κανής και μετά ήρθε ο Καμαρά.
0: Και ήταν όμως την προετοιμασία ο Καμαρά.
3: Το 24 ήταν ο Καμαρά που πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα.
0: Ναι, νομίζω.
3: Ο Καμαρά τον επόμενο χρόνο ήρθε.
0: Α, τον επόμενο ήρθε, καλά, λες, έχεις δίκιο. Ναι,
3: μπράβο. Πήγε με προετοιμασία με τον κύριο Κανής.
0: Ναι,
3: μπράβο.
0: Ναι, μπερδεύτηκα εγώ τον επόμενο χρόνο στο Champions League τον πήρε. Ναι, σωστά.
3: Πάμε τώρα στον κύριο Λύση. Έτσι. Ο οποίος θα χρησιμοποιεί νέα παιδιά κτλ. Και θα έχει μια ομάδα η οποία θα τρέχει. Ερώτηση. Άισον 39. Ο αμυντικός 32. Τώρα λένε για ένα Σάντα Μαρία 31-32. Μισό λεπτό. Να τα βάζουμε όλη τη σειρά.
0: Να ολοκληρώσουμε όμως γιατί έχουμε κι άλλη.
3: Ναι, απλά θέλω να πω ότι ξέρεις κάτι. Οι προπονητές κάνανε αυτό που κάνανε. Σύμφωνα και με τη βοήθεια που έχουν. Γι' αυτό ο Λύση γύρισε και είπε ότι θέλουμε ενίσχυση.
0: Φυσικά.
3: Δεν είπε τυχαία.
0: Φυσικά. Και καλά έκανε.
3: Μπράβο, γιατί είναι εύκολο να λέμε φταίει για όλα ο Λουτσέσκου και θα φταίει αργότερα για όλα ο Λύση.
0: Ακριβώς αυτό. Σε αυτό συμφωνώ. Απολύτως.
3: Και κάτι τελευταίο. Λέμε, ας πούμε, το Λουτσέσκου γιατί πάει σε αυτές τις χώρες. Έχουν πάει προπονητές και προπονητές σε αυτές τις χώρες. Έτσι, και ο Ήβιτς σε αυτές τις χώρες, δεν είναι.
0: Ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, γιατί θέλει να κάνει και το αθλητισμό. Δεν μπορώ να το κάνει στην Ιταλία. Γιατί να πάει δικό μου και την πάρει, να τη πάει πού. Mm-hmm. Να πάει Αγγλία, δεν μπορεί να πάει. Ναι, δεν είναι προπονητής ο οποίος μπορεί να αναλάβει μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Έχω πει για τον Λουτσέσκου. Και αυτό που έχει γίνει είναι ότι κάποιοι παρακολουθούν, έχουν σκάουτερ παντού. Έτσι. Δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα.
3: Σε ευχαριστώ. Μην είμαστε όμως αχάριστοι. Έτσι.
0: Όχι, αυτό
3: και
0: λέμε.
3: Να του Κέσσαρι το Κέσσαρι. Ναι. Όλοι προσφέρανε.
0: Έτσι ακριβώς. Σεβασμό σε όλους που έχουν προσφέρει. Έτσι. Δεν μηδενίζουμε. Παρακαλώ στον επόμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
4: Θέλω να πω δύο λόγια έτσι, μια που κάνεις τέτοια κουβέντα περί προπονητών κτλ. Θέλω να θυμίσω στους φίλους συνοπαδούς ότι 7 χρόνια προπονητής δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει κάτι σε πάγκο ελληνικής ομάδας. Δεν υπάρχει. Είναι
0: υπάρχει ο Γκέραρτ.
4: Ο Γκέραρτ. Okay. Ο Γκέραρτ.
0: Μόνο.
4: 7 χρόνια.
0: Μόνο. Δεν υπάρχει άλλος. Ο Γκέραρτ και ο Λουτσέσκου.
4: Πρόσεξε. Ναι, πρόσεξε με τώρα. Στα 7 χρόνια αυτά που ήταν ο Λουτσέσκου προπονητής στην ομάδα, δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο στην ομάδα μας να έχει πρόεδρο αυτής της εμβέλειας, άλλος προπονητής, κανένας. Δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο. Το τρίτο, στα 7 χρόνια που είναι προπονητής ο Λουτσέσκου στην ομάδα μας, δες το μπάτζετ που είχε αυτός ο προπονητής, το μπάτζετ της αξίας των παιχτών που διαχειριζόταν ο προπονητής. Ήταν αμήτι άλλο, τουλάχιστον δεύτερο.
0: Μα αυτό είπα, ότι κάποια πράγματα όταν τα συγκρίνουμε. Να ολοκληρώσω
4: τη σκέψη μου. Δηλαδή ήταν 7 χρόνια σε μια ομάδα που είχε ίσως το μεγαλύτερο, max το δεύτερο budget. Δεν μπόρεσε ποτέ να βγάλει την ομάδα στο Champions League. Όποτε υπήρχε κομβικό παιχνίδι για να κάνουμε την υπέρβαση, να πάμε ένα βήμα πιο πάνω, δήθεν πάντα δεν του έρχονται οι παίχτες, δήθεν πάντα δεν έχει ομάδα, δήθεν με το μεγαλύτερο budget στην ιστορία του συλλόγου αυτός ο προπονητής.
0: Ναι.
4: Το ότι κερδίσαμε την ΑΕΚ, κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό, κερδίσαμε τον Ολυμπιακό, τα χάναμε όλα τότε. Να μην παίζαμε, να παίζαμε μονάχα με την καλύτερα.
0: Να μην τα ισοπεδώνουμε. Αυτό που έχω να πω, αυτό που έχω, ολοκλήρωσε όμως, γιατί
4: να τελειώσω, τελειώνω. Δηλαδή τι θα έπρεπε να χάνουμε και από την ΑΕΚ, να χάνουμε και από τον Ολυμπιακό, να χάνουμε και από τον Παναθηναϊκό και να κερδίζουμε μονάχα την Καλυθέα και τη Λάρισα. Για να πούμε τι δηλαδή, ότι φταίει, ότι είναι ανίκανος τότε. Έπρεπε να περιμένουμε τότε να πούμε ότι είναι ανίκανος.
0: Όχι.
4: Για μένα καλώς έκανε και έφυγε, δεν μπορούσε να δώσει τίποτα άλλο.
0: Πρόσεξε
4: και που... θεωρώ ότι αδικήθηκε η ομάδα μας που 7 χρόνια με τέτοιο budget δεν μπόρεσε να πάρει αυτά που δικαιούτανε με βάση το budget πάντα.
0: Το budget μην το βλέπεις. Άστο το budget.
4: Πώς δεν θα το δω.
0: Άστο το budget, γιατί έτσι όπως το λες νομίζεις ότι το budget αυτά στα 7 χρόνια αντικατοπτρίζει και την ποιότητα. Άμα σου πω ότι εγώ σε αυτό το budget είναι κάτι εσίτη, κάτι...
4: να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή τυχαίνει...
0: Τώρα κόλλει στο μυαλό μου. Έχει ένα σκασμό παίχτες αυτά τα budget τα οποία δεν περάσαν και δεν ακούμπησαν, έτσι.
4: Ωραία. Εσύ γνωρίζεις ότι το Νεσίτητο ήταν επιλογή δική του προσωπική.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ο Εσίτητο, αλλά ο Μπακαγιώκο δεν ήταν όμως, έτσι.
4: Άκου τώρα, προσωπική επιλογή του ο Εσίτη.
0: Εντάξει,
4: δηλαδή,
0: συμφωνώ.
4: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Με παίρνεις τώρα 21 και 56. Εντάξει, και 55. Yeah, πάρε με, όχι, περίμενε. Πάρε με την άλλη Κυριακή να τα κουβεντιάσουμε πιο καλά. Θα σε περιμένω. Την άλλη Κυριακή 6 με 10 βγαίνω. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, μ' αρέσει ο τρόπος που συζητάς και θα ήθελα να τα πούμε, να ξέρεις. Αν θέλεις και έχεις τη διάθεση, να το συζητήσουμε την άλλη Κυριακή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω ένα ευχαριστώ και στο Γιώργο από τη Χανιώτη που είναι μεγάλος φαν μου, το παλικάρι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τον ήθελα να τον ακούσω, κάποια στιγμή θα τον ακούσω και live. Επίσης, επειδή μ' αρέσει να λέω τα πράγματα όπως έχουν, κανένας ούτε θέλουμε να μειώσουμε, ούτε να υπερασπιστούμε, ούτε να δώσουμε κάποια παραπάνω, ας το πούμε, έξτρα push στον οποιοδήποτε. Ο Λουτσέσκου, θα το πω και άλλη μια φορά, ο Λουτσέσκου ήταν, είναι και θα είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που περάσαν από τον ΠΑΟΚ, ένας προπονητής ο οποίος συνέφερε, πρόσφερε, αλλά δεν πρόσφερε τζάμπα, πληρωνότανε. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, όλοι θα μου πεις πληρωνόντουσαν. Ο Λουτσέσκου λοιπόν πληρωνόταν και πληρωνόταν καλά. Για να πληρώνεται καλά, πάει να πει λοιπόν ότι κανένας δεν πετάει λεφτά. Δηλαδή για να τον έδινε ο Σαββίδης σε αυτά τα συμβόλαια, πάει να πει ότι τάξιζε. Αλλιώς δεν είμαι σίγουρος αν ο κύριος Σαββίδης θα έδινε αυτά τα νούμερα. Άρα λοιπόν, ο Λουτσέσκου ήταν ένας από τους καλύτερους προπονητές που πέρασε. Έπαιρνε αυτά που έπαιρνε και μέχρι εκεί, τελεία. Όταν ήρθε η ώρα να φύγει, να γίνει αλλαγή σελίδας, έγινε άκομψα. Για μένα δεν του άξιζε ο τρόπος με τον οποίο έφυγε, διότι παίχτηκε ένα άγριο παιχνίδι. Όπως είχε βγει και ένας κύριος πριν, έπρεπε καθαρά και εξάστερα να του πούνε «Κοίταξε να δεις, εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε σε κάτι διαφορετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα χρόνια που συνεργαστήκαμε». Γεια σας και χαίρετε. Έλα να υπογράψουμε κοινή συνενέση και να τελειώνει εκεί η ιστορία, γιατί αυτό θα έκανε και ο ίδιος και αυτό αποδείχθηκε. Λοιπόν, και τελειώνουμε εκεί, το κλείνουμε εκεί. Από εκεί και πέρα, προσωπική άποψη είναι για μένα ότι έφτασε στον κορεσμό, δεν είχε να δώσει κάτι άλλο. Και όσο δε για το αν πέτυχε ή δεν πέτυχε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το Champions League, δεν είναι ευθύνη μόνο του προπονητή, είναι ευθύνη για μένα κυρίως της διοίκησης, γιατί όποιον προπονητή και να έχεις, όταν εσύ είσαι στα προκριματικά του Τσουλού και δεν βάζεις το χέρι στην τσέπη να φέρεις 3-4 πεκταράδες για να πεις και να δηλώσεις παρόν ότι εγώ φίλε το πιστεύω και θα μπω, μην ψάχνουμε δικαιολογίες στο Λουτσέσκου, στον Αμπέλ και στον δεξιά και αριστερά. Εντάξει, καμία δικαιολογία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω και τους... και τον Μιχάλη τον Βραζιλιάνο που είχα την πρώτη ώρα και τον Θοδωρή τον Ιορδανίδη. Να ευχαριστήσω τον ηχολήπτη μας τον Θανάση τον Πολίτη, τον Γιάννη τον Λελίδη που είναι στο production και την γραμματέα την Ελένη Παπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχεται ο Πασχάλης Καμόρα με τα δικά του οπλοπολιβόλα. Εμείς σε λίγο θα βγούμε live, έτσι. Ο Γιώργος Ζάιρης, Κώστας Πετρωτός live στο YouTube για όλα τα νέα δεδομένα από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Είστε στο Επανειδήν την άλλη Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's going to end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. Room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. Count of three says, I hope I can disappear and fly, fly away.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικό. Κάποιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
10: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
11: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
10: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: ξεκινά το Metropolis Champion League.
1: Αμάκι στον αέρα.
2: Έχουμε ευτυχώς για μας σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας.
3: Ορισμένα πράγματα που είναι ατού της Ελλάδας.
4: Και αυτή τη στιγμή είμαστε τυχεροί που στο τιμόνι του ελληνικού κράτους είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να το λέω.
5: Άιτε, Θεός μαζί σου.
6: Η εγκληματικότητα κατεμπορίζει πριν αρχεύει και ήδη αρχεύει να τρεμοσβήνει πριν αρχεύει, μετά από καλά παραδείγματα και μετά από καλά έργα και μετά από καλά παραδείγματα. Τέλος. Καλό.
7: Καλό, δεν θα πεις τίποτα, δεν το κατάλαβε κανένας.
8: Κι εγώ έφαγα πολλά λεφτά από το κράτος. Να είμαι καλά.
7: Δε. Δόξα τω Θεώ.
8: Ευχαριστώ πολύ.
7: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να μας έκανες και γελάσαμε. Μας έκανες και γελάσαμε. Να είσαι καιρός να τα τρως.
3: Όταν έχεις 40 εκατομμύρια τουρίστες.
9: Κύριε Πέτρο! Έρχονται!
10: Εντάξει, εντάξει! Λοιπόν, ακούστε μέσα εδώ. Μόλις θα έρθει το καΐκι και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν, θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί. Το καταλάβατε?
11: Ναι!
10: Ωραία. Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμοι. Και εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί τους, γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μας να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτά.
3: Είναι λογικό θα υπάρξει μια αύξηση τιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα.
12: Δεν μπορεί τώρα η μπάμια να έχει 7 ευρώ ρε παιδιά, και 6 και 7 ευρώ η μπάμια.
13: Ελεήστε με χριστιανοί, ελεήστε με ματάκια έχω και κόσμο δεν βλέπω.
2: Έχουμε ευτυχώς για μας σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας.
14: Γιατί δεν βρίσκουμε οδηγούς στην Αίγινα? Για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί η οικονομία μας πάει πάρα πολύ καλά και ο τουρισμός στην Αίγινα εξαιρετικά καλά.
9: Κύριε Πέτρο! Κύριε Πέτρο! Έρχονται!
10: Εντάξει, εντάξει! Λοιπόν, ακούστε μέσα εδώ. Μόλις θα έρθει το καΐκι και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν, θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί.
15: Σε παρακαλώ, Χριστιανέ, μην με κόψεις άλλο.
16: Γιατί? Δεν με λυπάστε.
17: Το στεγαστικό πρόβλημα είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα.
18: Πέτα την μπάλα τώρα. Πέτα την. Δεν είναι offside. Πέσε, πέσε. Έλα γορίνα μου. Άιντε. Κάρφωστο. Γκολ. Αυτό είναι ρε. Μπράβο ρε. Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε γορί μου. Έλα εδώ ρε γορί μου.
17: Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή. Δεν το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη.
13: Ας το διάλα από εδώ.
19: Μιλάμε οι άνθρωποι είναι... Να τους βάζεις ένα πηγάδι με φίδια και να μην τους τρώνε τα φίδια.

0: Κυρίες και σπινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ο Ράγια Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο από εδώ και στο εξής μέχρι αύριο. Κάτσε ρε, κάτσε να μιλήσουμε στις καλές κονόμες, το μυαλό σου κάτι στην κονόμα είναι. Μέχρι αύριο το πρωί θα δουλεύουμε.
1: Δηλαδή να
0: πλήτε. Σας απειλώ, ναι. Ξεκινάμε τώρα και θα τελειώσουμε αύριο.
1: Είμαστε σοβαροί τώρα.
0: Βέβαια, είναι η μοναδική δύο ώρα εκπομπή που υπάρχει στο ραδιόφωνο τα τελευταία 20 χρόνια. Ποια άλλη είναι, για πες μου, καμία. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα, papaki@gmail.com. Τι κάνεις, γιατί, βάλε, τι, μόνο να μας βάλεις τέτοια από την ώρα που μιλάμε. Για τώρα τι έκανα. Άσε μας τώρα. Άσε τα διατάφτα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω. Επιστροφή νομίζω ότι είναι σούπερ, δεν υπάρχουν θέματα. Εξάλλου δεν φεύγει και πολλοί κόσμος πλέον όπως έφευγε παλαιότερος.
1: Άιντε.
0: Ναι, άιντε, άιντε. Ψέματα λέμε, δεν είναι θέματα. Και σαν πως και να πας ένα Σαββατοκυριακό, όχι Σαββατοκυριακό, να πας αυθημερών. Άστο αυθημερών. Πες, φεύγεις Κυριακή πρωί να γυρίσεις. Θες ένα πεντάρικο στην ξεφτύλα. Ε, στην ξεφτύλα θες ένα πεντάρικο. Α, τώρα εγώ, εσύ και η μαλά μου. Είναι ακριβά, φίλε, δεν κάνουν. Εντάξει, είστε, και ο κόσμος φοβήθηκε λίγο, να, λίγο με τις, με τις πυρκαγιές, με αυτά εδώ πέρα τώρα. Έχουν και τέτοια θέματα, ας πούμε, έτσι. Ξαφνικά μου αρέσει που ανακαλύπτουν κατευθείαν αυτούς που τις βάλανε. Δηλαδή, μπαίνει φωτιά και μέσα σε μια ώρα έχουν βρει ποιος την έβαλε. Καλά, πού το βρήκατε. Στα περίπολα. Έχει είναι λίγο έτσι, λίγο. Ε. Δεν ξέρω αν είναι αυτά, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο. Εγώ ψιλοφαντάζομαι ότι μπορεί να είναι, αλλά εντάξει, αυτό ο καθένας έχει τη δική του οπτική. Και φυσικά έτσι δεν γίνεται λόγος τοποθέτησης ανεμογεννητριών. Έτσι, δεν θέλω να περάσει από το μυαλό σας, γιατί δεν έχει γίνει πουθενά. Δηλαδή εκεί που καίγονται αναδασώνονται άμεσα. Δηλαδή την αποβδομάδα ξεκινάει η αναδάσωση των ανεμογεννητριών βέβαια, και όχι των δασών ή των χωραφιών ή των χαράδρων και δεν συμμαζεύεται κτλ.
1: Όνειρο βλέπω τι κάνω.
0: Για όνειρα βλέπουμε ρε φίλε. Όταν υπάρχει το όνειρο σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι είναι. Όνειρο δεν είναι και ανεμογεννήτρια, δεν είναι ένα ωραίο όνειρο. Τώρα ξαφνικά εκεί στη Λυτή, στην Αθούπολη, ξέρω εγώ, να δεις γεμάτο ανεμογεννήτρια, τι θα πεις. Είναι για το καλό
2: του. Παράμιλες.
0: Ναι, θα σας πούνε ότι είναι για το καλό του κόσμου, φτηνή ενέργεια. Όσο φτηνή την πληρώνεις τώρα, στη διπλάσια τιμή της από τότε που ξεκίνησαν οι ανεμογεννήτριες. Από το 2019-2020 που έχει ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι με τη φθηνή ενέργεια, με το φθηνό ρεύμα, έχει διπλασιαστεί σχεδόν το κόστος μηνιαίως. Δηλαδή, αν πληρώνεις 50, πληρώνεις 100. Αλλά εμείς πρέπει να πιστέψουμε στην πράσινη ενέργεια και στα κουραφέξαλα και τα πράσινα αυγά Τουρκίας, που θα έλεγα καλύτερα να πούμε. Έτσι, αυτό γίνεται. Δηλαδή, και αν δεν πιστεύετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έτσι, επικοινωνία για το θέμα των ανεμογεννητριών, σας παραπέμπω να πάτε μια βολτίστα στην Χαλκίδα, όχι Χαλκίδα, συγγνώμη, στην Εύβοια, για να παρακολουθήσετε, για να δείτε πραγματικά τι σημαίνει κάψιμο δάσος και τι σημαίνει αναδάσωση του καμένου δάσους. Τόσο απλά και τόσο κατανοητά. Έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Γιατί ο λόγος που μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον κόσμο είναι προφανής, πρέπει να το πούμε άλλα, ως επιπλέον είναι επικοινωνιακό το θέμα. Και γιατί σας το λέω τώρα, γιατί είναι επικοινωνιακό το θέμα, γιατί θα πρέπει να καταλάβετε κάποια στιγμή κι εσείς τον πραγματικό ρόλο των δημοσκοπήσεων, το οποίο δεν είναι μόνο αυτό που νομίζεις και δεν είναι καθόλου ασήμαντες. Και φυσικά ο καθένας οφείλει να ξέρει κάποια πράγματα γι' αυτό, αλλά τώρα θα πούμε λίγο σε λίγο. Λοιπόν, στα αθλητικά μας δρόμενα, η εθνική ντροπή συνεχίζεται με προπονητή τον Σπανούλη, που νομίζει ότι είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, άμα ήταν κάτι ιδιαίτερο, θα ήταν και στη Μονακό. Αλλά προτίμησε τη φυγή ο Μίστερ. Τώρα, βέβαια, στο στρατόπεδο του Άρη θα μας πούνε 1002, αλλά να μας πούνε και το παλμαρέ του λίγο, ρε φίλε. Γιατί να κάνεις έναν προπονητή, να τον αποθεώνεις και να τον κάνεις και τον ράνεις. Θα φτάσω σε σημείο, έχω φτάσει σε σημείο σαν σκέψη και μόνο να επικαλεστώ τον Ξανθό. Και γιατί, θα σας το πω τώρα. Γιατί έπαιρνε έναν παίκτη του τίποτα, του 2 και τον παρουσίαζε για 8. του 2, του 3 και τον παρουσίαζε για 8. Η εθνική μας ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει παίχτες πλέον. Τους παίχτες που έχεις όμως, να τους φτιάχνεις. Ο Σπανούλης δεν είναι από αυτούς τους προπονητές. Λυπάμαι που θα σας πληροφορήσω, βλέποντας και τα δύο παιχνίδια τώρα τα οποία κάναμε τρομπόνι. Εθνική ντροπή. Και γιατί φέρνω τον Ξανθό. Θυμάστε έναν παίχτη που είχε ο Άρης Λυπηρίδη. Θυμάστε. Αν δεν το θυμάστε, να σας μοιήσω περισσότερο από αυτό. Λοιπόν, ο Λυπηρίδης, κυρίες και κύριοι, ήταν ένας παίκτης που ήταν τον έφερε ελεύθερο, ας πούμε, δεν τον έκανε ούτε σερβιτόρο, ούτε καμπρό στην κόρη τον έφερε, ούτε τίποτα. Όταν έμπαινε όμως στο Παλέντε Σπορ, γινότανε ταύρος. Και τα rebound του τα έκανε και ούτε την μπάλα μπορούσε να βάλει στο καλάθι, ούτε τίποτα. Ούτε και καρφώματα. Έκανε δύο καρφώματα, έκανε στα 10, τα δύο τα έκανε. Τρέπεται, εντάξει, το κάνουμε λίγο, έχουμε έναν χιουμοριστικό τόνο. Αλλά αυτό το πράγμα έφτιαχνε ο Ιωαννίδης σαν προπονητής. Ακόμα και στον Ολυμπιακό που έπαιζε. Έπαιζε με Ελληνιάδες και με αυτούς εδώ. Τι είναι αυτά τώρα. Εσύ όχι ότι έχεις υλικό, αλλά δεν φτιάχνεις και τους παίκτες, φίλε. Δεν είναι μόνο να πας στην εθνική, να σε φτιάχνει και ο προπονητής. Δηλαδή, άλλο είναι να σε προπονεί ο Νάγκελσμαν στην εθνική Γερμανία, στην National Mannschaft, και άλλο ο Γκιούργεν Κλοπ, ο οποίος αναλαμβάνει εν λευκό την εθνική Γερμανία, για να ξαναγίνει η εθνική Γερμανία. Πώς να ξαναγίνετε αφού γεμίσατε μαύρους, ρε. Έχετε γεμίσει μαύρους. Μαύρους και Γερμανούς δεν συνάδει, ρε. Φίλε, το Ξανθό γένος αυτό είναι το πραγματικό. Το Ξανθό πραγματικό γένος είναι αυτό εδώ. Λοιπόν. Δεν το καταλαβαίνετε. Εγώ σας ανέβασα σήμερα μια φωτογραφία των Αλγερινών, οι οποίοι είναι 5 λευκοί, και των Ελβετών που είναι 5 μαύροι. Σίγουρα οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, όχι στον μπαστάρδεμα να πούμε των εθνών, τον οποίο επιχειρείται εδώ και χρόνια. Θα πεις τώρα, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, πώς δεν έχει σχέση. Αλλοιώνεται και το DNA αυτό που ήξερες. Ήξερες ότι η Ιταλία θα είναι μια ομάδα του Κατενάτσιο με πάρα πολύ τεχνική κατάσταση. Σήμερα είναι ένα περίπου τίποτα με μπόλικο καθόλου, που είναι και η Εθνική Ελλάδος. Και οι δύο αυτές ομάδες έχουν να πάνε από 3 φορές στο Μουντιάλ. Τυχαίο δεν νομίζω. Όσο και να σας φαίνεται, βλέπουμε τώρα το Μουντιάλ, ας πούμε. Βλέπουμε τις ομάδες, οι οποίες είναι η πρώτη φορά που έχω την εντύπωση ότι σε πλειονότητα οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι άλλου χρώματος εκτός του λευκού, είναι περισσότεροι από τους λευκούς. Τυχαίο θα πω εγώ τώρα. Εντάξει, δεν τα κάνω. Είδαμε σήμερα το πρωί, μάλλον, τέλος πάντων, την Γαλλία, την υποψήφια πρωταθλήτρια, έτσι ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, με αυτούς τους ποδοσφαιρικά αλήτες παραγουάνους, που μόνο μπάλα δεν παίζουν αυτοί. Αυτοί είναι, εντάξει, είναι και επικίνδυνοι. Έτσι, βλέπατε όμως, υπήρχε μια τάση μη ατιμωρησίας από τον διαιτητή. Δεν ξέρω αν είναι οδηγίες αυτά ή τίποτα άλλο. Συμβαίνουν βέβαια και στην καθημερινότητά μας αυτά, έτσι. Ούτως ή άλλως, όταν γίνεται κάτι το οποίο έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι της χώρας, είναι εξωγενείς παράγοντες, είναι επενδυτές, έτσι δεν τους λέτε? Έτσι δεν σας έμαθαν και σας είπαν ότι είναι ρατσιστικό να τους λέτε ότι είναι λαθρομετανάστες? Εντάξει, οκ, okay, θα πάμε με το δικό σας το αφήγημα. Λοιπόν, εάν κάνουν, Γιάννη, μια στραβή, η αστυνομία τους προστατεύει, φίλε, και κυνηγάει εσένα. Δείτε αυτή την φάση που σας λέω, δέστε τις φάσεις όλες, που έχει καρατιές, που έχει με τις τάπες στα πόδια και σε αυτά εδώ, και μένουν ατιμόρυτοι. Αυτό το πράγμα, βλέπετε, ξαπλώνεται. Είναι ατζέντα και αυτό, το οποίο θα το βρούμε και μπροστά μας, ας πούμε, ενδεχομένως και μέσω του ποδοσφαίρου, που είναι το πιο λαοπρόβλητο άθλημα, το οποίο αγγίζει τους πάντες και τα πάντα. Έτσι, είναι μια στιγμή που μπορεί να μην την φέρουν τα 90 λεπτά, να κάνεις τον γκολ, να πάρεις τον τρόπο και να σηκωθείς να φύγεις. Θα τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα, και αυτά που σας επισήμανα τώρα πιστεύω ότι δεν τα έχω επισημάνει μόνο εγώ, τα έχουν δει και άλλοι. Και βλέπουμε και πώς παίζεται, βλέπουμε και πού κάνουν πλάτες και χιλιαδύο. Έτσι, τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά, στη ζωή μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Έτσι, ότι έχουμε παραμυθιαστεί από πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια είναι μια πραγματικότητα. Προσπαθούμε πάντοτε να επικοδομούμε πρόσωπα και πράγματα τα οποία εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον, ίσα και τα πληρώνουμε κιόλας. Έτσι, και τα υποστηρίζουμε αυτό που πληρώνουμε. Όχι γιατί έχουμε κάποιο κέρδος εμείς. Κέρδος έχουν αυτοί. Και εμείς, σαν κανονικοί ντούφλιδες, αν μην το πω κάπως αλλιώς, πηγαίνουμε και υποστηρίζουμε αυτούς που οικονομάνε. Όχι, αν οικονομούσαμε εμείς, θα πάω στον διάλογο. Είναι φυσιολογικό. Έλατε που δεν είναι. Σας έλεγα προχθές την Παρασκευή και την Πέμπτη και την Τετάρτη σας ξεκίνησα μάλλον, αλλά το έλεγα δειλά-δειλά, δεν ήθελα έτσι να σας ερεθίσω κατά κάποιο τρόπο. Σας είπα ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι το Βατερλό της Ρωσίας. Και φαντάζομαι γνωρίζετε όλοι ότι επικοινώνησε με τον Τραμπ και ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για να την υπόθεση με τον Ζελένσκι και τα χτυπήματα που κάνουν οι Ουκρανοί τώρα στα δηληστήριά του. Τυχαίο, δεν νομίζω. Α, τώρα βγάλει. Ουρές χιλιομέτρων για να βάλουν βενζίνη, μπιτόνια γεμάτο κτλ. Φαντάζομαι αρχίζουν τώρα πλέον τα βιντεάκια να παίζουν. Σας τα είχαμε πει, αλλά εσείς λέγατε τότε, μπλα μπλα. 4 χρόνια πολεμάει. Βατερλό. Αν δεν τον φάνε, θα τον στείλουν αδιάβαστον αυτόν. Η Ρωσία έτσι, η αρκούδα, η Ρώσικη που αού, τι έγινε, μάγκες. Τι 4 χρόνια πολεμάς και δεν γίνεται τίποτα, σε κάνει άλλο γιογιό τώρα με τα ντρόν. Γιατί αυτό είναι ο πραγματικό πόλεμο, κάτι που υστερεί προφανώς η Ρώσικη αεράμινα. Αυτά και πολλά άλλα συμβαίνουν σε αυτόν τον πλανήτη. Και ζήτησε, μάλλον για να το κλείσω κιόλας, ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ, ο οποίος δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε τον εαυτό του λόγω των επικείμενων εκλογών των οποίων υπάρχουν στην Αμερική, τις μεσαίες που λέμε, τις ενδιάμεσες κατά κάποιο τρόπο, έτσι mid-term elections στη γλώσσα τους. Αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και με το παραπάνω. Έχω το πιο πρόσφατο βιντεάκι το οποίο μου έχει έρθει πριν από μισή ώρα. Είναι στην Αγία Πετρούπολη. Σκεφτείτε ότι έχει ουρά, να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε. Φεύγετε και Χαλκιδική. Είναι σαν να είστε στη γέφυρα των Μουδανίων. Όχι στη γέφυρα των Μουδανίων, της Βούλγαρη. Και να είστε εκεί πέρα τουλάχιστον 6 ώρες να περιμένετε. Για να καταλάβετε τι γίνεται εκεί τώρα, έτσι. Γιατί εκεί είναι και εκατομμύρια κόσμο, δεν είναι σαν και εμάς εδώ ψωροκόστενα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα φαντάζομαι να τα έχετε πληροφορηθεί. Και όχι μόνο εκεί, παντού. Και βλέπετε και θα δείτε, αν ψάξετε να δείτε βίντεο, θα δείτε ότι ανοίγουν και τα port bagage βάζοντας βενζίνα ακόμα και σε μπετόνια μέσα. Διότι υπάρχει πρόβλημα πλέον μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα των Ουκρανών στη Ρώσικη Αρκούδα. Είδατε, υπάρχουν οι μύθοι, υπάρχουν και οι απομυθοποιήσεις. Γι' αυτό λοιπόν να είστε καλοί άνθρωποι, να αγαπάτε τη χώρα σας, να φροντίζετε τη χώρα σας, που δεν το κάνετε, εγώ απλά το λέω για να το πω, δεν το πιστεύω κιόλας, έτσι. Και βλέπω ότι μετά τον εγκλισμό, γιατί αυτή τη διαπίστωση πλέον, εκεί καταλήγουμε εξ αναγκασμού, μετά λοιπόν τον εγκλισμό και έχουμε αυτού του είδους τα φαινόμενα της κακής συμπεριφοράς, γενικής κακής συμπεριφοράς, ακόμα και της πολιτικής συμπεριφοράς που εκείνοι έχουν γίνει όχι μόνο από τον εγκλισμό και πριν τον εγκλισμό, δηλαδή από την ημέρα που ήρθαν τα μνημόνια, αν έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι ότι το παρακολουθήσατε, η πιο τυχερή, Γιάννη μου, ή μάλλον αυτή που οικονομήσαν περισσότερο, είναι η πολιτική της χώρας. Ούτε ένας φτωχός. Δείτε με πόσα σπίτια μπαίνουν και με πόσα βγαίνουν. Ακαθόριστα όλα τα πάντα, αλλά εμείς εδώ πιστεύουμε στο βωμό της δημοκρατίας, που δεν υπάρχει έτσι. Δεν υπάρχει δημοκρατία εδώ, απλά είναι η κατ' επίφαση δημοκρατία, το λέμε για να μπορούμε να ψήσουμε τον κόσμο, ας πούμε, να ψηθεί και ο κόσμος, πρέπει να πάει να ψηφίσει κτλ. Και να τον τιμωρήσει αυτό. Πρώτη φορά έχω δει να τιμωρείς κάποιον με την ψήφο σου. Βασικά, δεν το υιοθετώ κιόλας, έτσι, ότι τιμωρείς κάποιον με ψήφο, όταν την ψήφο που δίνεις, τη δίνεις για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δεν το δίνεις για κάποιο διαφορετικό λόγο. Έτσι, πας για να τα οικονομήσεις κιόλας. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντάξει, να ξαναπάω λίγο στο αθλητικό κομμάτι, όπου έχουμε τον Λουτσέσκου, τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, να ανακοινώνεται από την Αλτσάντ και τα λοιπά και τα λοιπά, και βρήκανε ευκαιρία εδώ οι υποστηρικτές του μίσους το οποίο βγάλανε κατά του Λουτσέσκου, να τον κακοχαρακτηρίζουν για μία ακόμη παραπάνω. Και εντάξει. Και αυτό σας λέω ότι μην τα βάζετε μαζί τους. Θα χάσετε. Είναι τόσο πολύ εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα, το οποίο εγώ σας προτείνω να μην ασχοληθείτε καθόλου. Έτσι, να ασχοληθείτε όπως πηγαίνετε, ας πούμε, σε ένα θέατρο. Όπως πηγαίνετε σε μία διασκέδαση, σε αυτό το μοτίβο. Εάν τα πάρετε σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, έχω την εντύπωση ότι θα βγείτε και όπως βγαίνετε κιόλας, ζημιωμένοι σε όλη αυτή την ιστορία. Πάμε όμως τώρα να δούμε γιατί οι δημοσκοπήσεις, κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτό που ξέρουμε. Δηλαδή, ο πραγματικός ρόλος ποιος είναι αυτόν. Έτσι, οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν ακούν τη λέξη δημοσκόπηση, σκέφτονται κάτι απλό. Μετράνε τι πιστεύει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Για οτιδήποτε κάνουμε, είτε είναι αθλητικό. Αυτό δεν είναι. Ρωτάς στην δημοσκόπηση, τι ρωτάς? Τι πιστεύετε για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, ας πούμε, ή για τον Αβραάμ Γκραντ που ήρθε να κάνει τον ΣΥΟ στην ΠΑΕ Άρης, ας πούμε, ο Εβραίος. Δηλαδή, από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο, αυτόν βρήκανε. Αυτά να τα κρατάτε, γιατί για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Όπως λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, επειδή μετράνε τι λέει ο κόσμος, αν τα μετρήσαν πραγματικά, θα πει κάποιος, δεν θα ήταν έτσι. Παιδιά, όντως θα μετράνε τι λέει ο κόσμος, όταν οι αντιδράσεις είναι πάρα πολλές. Πέστε ρε παιδί μου ότι βγαίνει μια απόφαση. Έτσι και υπάρχουν σφόδρες αντιδράσεις. Την τραβάνε πίσω να καλμάρουν τα πράγματα και την ξαναεφαρμόζουν μετά, μόλις ξεχαστεί λίγο το πίμνιο, γιατί είπαμε με τι έχεις να κάνεις. Έτσι. Ή αν το πάμε λίγο πιο καχύποπτα, ας πούμε, σε μπερδεύουν, προσπαθούν να σε δουλέψουν, στα μαγειρεύουν, θέλουν να επηρεάσουν κατά κάποιο τρόπο και αυτόν ο οποίος σκέφτεται ότι τι θα κάνει αύριο μεθαύριο, όταν θα έρθουν εκλογές, και ιδίως τώρα. Που δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα έχει και μια δημοσκόπηση. Και όλα είναι από ανεξάρτητες. Πώς το λένε, από ανεξάρτητες εταιρείες. Οι οποίες εταιρείες δεν έχουν σχέση με πολιτικά πρόσωπα. Εντάξει, μην βιάζετε, θα σας πω ποια είναι τα πρόσωπα. Έτσι, όπου η GPO, έτσι, είναι του κυρίου Θεοδωρικάκου. Για να ξέρουμε τι λέμε. Η ALCO είναι του κυρίου Παναγόπουλου, που διόρισε ο κύριος Μητσοτάκης πρόεδρος στο ΣΕΓΑΣ. Η Opinion Poll, μια και τώρα ήρθε η ευκαιρία, είναι ο κύριος Διαμαντής, που το 2020, πριν 6 χρόνια, πήρε απευθείας αναθέσεις 300.000 ευρώ από το Μαξίμου, πριν τις εκλογές προηγούμενες, έτσι. Η γνωστή μας MRB του κυρίου Μαύρου, που ήταν θαμώνας του Μαξίμου από το 2012, και η Mark του κυρίου Γεράκη, που πήρε 30 απευθείας αναθέσεις από την ΕΡΤ το 2025. Ώρα αυτές εδώ δηλαδή, τώρα αυτές τι θα πούνε, ας πούμε? Τι θα γράψουν όλες αυτές, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κυβερνητικό σχήμα? Θα πούνε ακριβώς αυτό που θέλετε να ακούσετε εσείς? Όχι, δεν θα πούνε αυτό το πράγμα. Θα πούνε αυτό που θέλουν αυτοί, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος. Θέλουν να δούνε τι πιστεύει ο κόσμος πάνω σε αυτό το πράγμα. Πες. Κάτι θα μείνει, έτσι δεν είναι? Όλο, όσοι λάσπη και να πετάξεις στον ανεμιστήρα, όλο και κάτι θα επιστρέψει πίσω, παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Και πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι και μέρος της αλήθειας, έτσι. Αλλά είναι μόνο επιφανειακό, να το πούμε έτσι. Γιατί ο πραγματικός ρόλος των δημοσκοπήσεων είναι πάρα πολύ πιο βαθύς. Deeper. Γιατί μια δημοσκόπηση δεν αποτυπώνει απλώς την κοινή γνώμη, μπορεί να την διαμορφώσει, γιατί ο στόχος είναι αυτό που σας είπα. Πες, θα το διαμορφώσεις μετά, θα το κάνεις. Δηλαδή, αν τους πεις, ας πούμε, ότι. Παράδειγμα τώρα. Ποιο να σας φέρω παράδειγμα? Τον στεναχωρεμένο πρωθυπουργό, ο οποίος μετά το χτύπημα στην κυρία Νέστορα εδώ σε εμάς, στη Θεσσαλονίκη, έτσι, ήρθε, ανακοίνωσε ότι θα τους βρουν όλους, θα τους κάνουν όλους, θα τα ράνουν όλους, και πήγε στο Παρίσι μετά για να πάει να δει την νυφαδιά τώρα, την. Του γιού του την κοπέλα να παίζει τένις. Και μόλις πήγε εκεί πέρα, έχασε κοπέλα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, άσχετο, θέλω να σας πω, η στεναχώρια του ήταν τέτοια. Αυτό όμως θα στο περάσει, ότι πήγε, ξέρεις, αυτό να κάνει, να ράνει, θα στο παλέψουν έτσι, θα βάλει το δημοσιογραφικό σύστημα, θα βάλουν όλους αυτούς για να περάσουν αυτό που θέλουν. Ναι. Την διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Γι' αυτό βλέπεις ότι όλα τα συστημικά κανάλια, γιατί τα λέμε συστημικά, γιατί λένε το ίδιο πράγμα. Copy-paste, κατά κοινό αίσθημα, δηλαδή το copy-paste, δηλαδή, αντιγραφή επικόλυση, δηλαδή παίρνεις το μήνυμα, παίρνεις εκείνο, Λονδίνο, Παρίσι, τώρα το τένις παραδοσιακό στο Παρίσι είναι. Νιόνιο, στο Παρίσι είναι. Τι να κάνουμε? Δεν είναι στην Αγγλία τώρα, βλέπεις εσύ τένις, τι, ποιο είναι, άσε μας τώρα, Wimbledon, σαν το Roland Garros δεν έχει. Έτσι, με αυτό μεγαλώσαμε εμείς, εκεί παίξαμε, εκεί ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε. Ευχαριστώ για τη Μούντζα, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, είναι από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε και εσείς όσον αφορά αυτό. Δεν σου λέει ότι, ξέρεις, αυτό πιστεύει ο κόσμος, σου λέει και κάτι βαθύτερο. Αυτό πρέπει να πιστεύει. πιστέψεις ότι πιστεύει ο κόσμος. Έτσι, δηλαδή, φυσικά για να αντιληφθείτε αυτά τα πράγματα, για να τα καταλάβετε, θα πρέπει να έχετε διαβάσει λίγο τι ήταν ο Γκέμπελς και ο τρόπος που λειτουργούσε ο Γκέμπελς, κυρίες και κύριοι, για να έχει την πρωτοκαθεδρία εκδεξιών του Χίτλερ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Οι περισσότεροι οι οποίοι σήμερα ασκούν διοικήσεις ή ασκούν εξουσία, να ξέρετε ότι είναι θασιώτες της τότε εποχής. Είναι νοσταλγοί ή θαυμαστές των τότε κυβερνήσεων. Γιατί κυβέρνηση ήταν ο Χίτλερ. Να ξέρετε, εκλογές κόμμα είχε. Εκλογές ξεκίνησε 10 χρόνια πριν. Φαντάζομαι δεν τα έχει γράψει πουθενά αυτό η ελληνική ιστορία. Γιατί να τα γράψει, γιατί να σας κάνει έξυπνος. Σας θέλει μωρούς για να μπορεί να σας κάνει και ό,τι θέλει. Να σας περνάει αυτό που θέλει. Να πιστεύετε αυτό που σας είπα. Να πιστεύετε και να κάνετε αυτό που θα σας βάλουν να πιστέψετε. Έτσι θα πιστεύει ο κόσμος. Κομψό, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Τελευταία προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oroyagamora@gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, σας ανέβασα πρωτίστως, μάλλον νωριτέρως στο Facebook, για τα fans. Όχι μόνο τα fans, ο τρόπος που τις διαχείρισης από την εποχή Σιμίτη. Γιατί πρέπει να λέμε στον κόσμο ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Από εκεί και πέρα ο κόσμος σας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Με, δεν με ενοχλεί καθόλου ειλικρινά. Ότι φαντάζεται ο καθένας και τι σκέφτεται ο καθένας. Αρκεί να είναι στην βάση και στα πλαίσια της πραγματικότητας. Και σας λέω ότι με συγκεκριμένο νόμο το 2023 ο κύριος Σιμίτης έφερε και τα fans τα οποία τα απάλλαξε από φόρο. Για να καταλάβετε το πώς. Εσείς, σας είπα κάτι. Εσείς υποστηρίζετε και πληρώνετε και υποστηρίζετε ανθρώπους που οικονομάνε εις βάρος σας. Χρήζεται ψυχιατρικής ανάλυσης η συμπεριφορά σας κατά κάποιο τρόπο. Έρχεται ο κακός Αλέξης Τσίπρας το 2015 και τι κάνει. Κάνει καινούργιο νόμο για τα fans και τι λέει. Θα πληρώνετε φόρο. Υποχρέωνε δηλαδή τα fans να έρχονται πρώτα σε διαπραγμάτευση με τους δανειολήπτες. Έτσι προστατευόταν βέβαια και η πρώτη κατοικία. Έρχεται όμως ο Μητσοτάκαρος, έτσι, το 19 και τι κάνει. Κατήργησε ό,τι προέβλεπε ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήξερε να το καταργήσει. Το μακεδονικό δεν ήξερε να το καταργήσει. Ε, τα άλλα δεν τα ήξερε να τα διορθώσει. Αυτό ήξερε να τα διορθώσει. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, η πραγματικότητα αυτή είναι σκληρή, αλλά αυτή είναι. Γι' αυτό ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί κάποια πράγματα πέραν το αν έχεις κάποια κολλήματα και ιδιοληπτικά ας πούμε είσαι κλειδωμένο τιμόνι. Α, με αυτούς δεν θα μην παλεύετε, με αυτούς γιατί δεν πρόκειται να κερδίσετε κάτι. Με έναν νοήμονο άνθρωπο που σου λέει, ξέρεις, εδώ τα τελευταία 23 χρόνια, από το 3 έως το 15 δεν πληρώνανε φράγκο. Το 15 με 19 τους έβαζε να πληρώνουν, εφόσον πρώτα συνεννοούνται με αυτόν που χάναν τα σπίτια τους, οι δανειολήπτες ας πούμε κατά κάποιο τρόπο, και φυσικά προστατευόταν η πρώτη κατοικία. Όλα τα κατήργησε ο νόμος ο Μητσοτάκης από το 19 και μετά. Τώρα παιδιά, ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Τι πιστεύει ο καθένας, δικαίωμά του, με γεια του, με χαρά του, τα έχουμε πει 150 φορές. Και για πάμε στο ζητούμενο τώρα. Είναι το από πού αρχίζει το παιχνίδι με την επικοινωνία, με τη δημοσκόπηση, το οποίο δεν είναι απλά για τους κυβερνώντες, είναι ένας καθρέφτης. Θεωρητικά είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Ρωτάς ένα δείγμα ανθρώπων, βγάζεις ένα αποτέλεσμα και προσπαθείς να καταλάβεις την όποια τάση έχει εκείνη τη στιγμή η κοινωνία. Αυτό σαν εργαλείο δεν είναι κακό θα έλεγα, αλλά μια σωστή δημοσκόπηση μπορεί να έχει αξία, μπορεί να δείξει το κλίμα, τις μετακινήσεις, αν υπάρχουν αγωνίες, ανάλογα και ποιο είναι το θέμα βέβαια, τα οποία απασχολούν τον κόσμο. Το πρόβλημα αρχίζει βέβαια όταν ο καθρέφτης δεν είναι ουδετέρος. Είναι αυτό που σας είπα. Ποιος τον κάνει και από πού προέρχεται και βασικά ποιος τις πληρώνει. Δεν μπορεί να πληρώσει κάτι το κάποιος ο οποίος. Έχετε δει το κουκουέ να κάνει ποτέ δημοσκόπηση? Το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο κόμμα έχετε δει ποτέ να κάνουν δημοσκοπήσεις και να τους βγάζουν πρώτους? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί η δημοσκόπηση δεν είναι μόνο οι αριθμοί, είναι το ποιος είπαμε την παράγγειλε, την πλήρωσε, τη διεξήγαγε, ποιο δείγμα χρησιμοποιούσε, για να θυμηθούμε και οτιδήποτε, τι ερωτήσεις κάνει, πώς τις διατυπώνει, τι αφήνει έξω, τι βάζει μέσα, πώς γίνεται η αναγωγή, έτσι, πότε τη δημοσιεύει, ποιο σύστημα τη δημοσιεύει, δηλαδή ΜΜΕ, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι ραδιόφωνο, οτιδήποτε. Με ποιον τίτλο, πώς φτιάχνουν τα γραφικά σε αυτά τα επικοινωνιακά, ρε παιδί μου, το πολιτικό πλαίσιο που υπάρχει κτλ. Άρα η δημοσκόπηση δεν είναι απλά, κυρίες και κύριοι, ένας αριθμός. Είναι μια προϊόν διαδικασίας και κάθε διαδικασία μπορεί να είναι πιο καθαρή ή και πιο βρώμικη. Να μην πω στημένη, βρώμικη. Έτσι. Βασικά, όταν σας ρωτάνε κάτι, σας παρουσιάζουν ένα πλαίσιο πολιτικό. Το τι είναι η πραγματικότητα, έτσι, ότι σου δημιουργεί την εικόνα, είναι ένα, ας το πούμε, πλασματικό AI, έτσι, πατά να το καταλαβαίνετε. Σου δείχνει καταρχήν ποιος είναι ο πρώτος, έτσι, βλέπουμε Μητσοτάκης.
Μητσοτάκης είναι με 20. Παίζει.

0: μεταξύ 23-26. Εκεί πέρα παίζει κατά κάποιο τρόπο. Και αν ο Σαμαράς συνεχίσει να κάνει TikTok, όπου σήμερα έχει ένα εντυπωσιακό TikTok, πραγματικά. Αν συνεχίσει να κάνει TikTok, βλέπω ούτε 20 να παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Θα έχει γέλιο. Σου δείχνει ποιος είναι ο δεύτερος, ποιος ανεβαίνει, ποιος πέφτει, ποιος δεν τραβάει, ποιος έχει δυναμική, ποιος δεν μπαίνει στη Βουλή, ποιος καίγεται, ποιος είναι χαμένη ψήφος. Και όταν αυτό επαναλαμβάνεται για μήνες, πάβει να είναι μια απλή πληροφορία. Γίνεται ψυχολογικό περιβάλλον. Σου δημιουργεί αυτό που σας είπα, την δική τους πραγματικότητα. Άρα μπαίνεις εσύ, αυτοϋποβάλλεσαι και μπαίνεις μέσα και λες, άρα είναι αυτό. Άρα είναι αυτό. Ο πολίτης πλέον αρχίζει και σκέφτεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν ψηφίζει μόνο με βάση το τι πιστεύει, ψηφίζει και με βάση τι πιστεύει ότι πιστεύουν οι άλλοι. Και αυτό, παιδιά, είναι η μεγάλη διαφορά. Το να φτάσει σε σημείο να πιστεύεις κάτι, εγώ το θεωρώ φυσιολογικό. Το να μάθεις, το να φτάσει σε σημείο να πιστεύω και να βλέπω και να ψηφίζω με το τι πιστεύουν οι άλλοι, αυτό είναι, παιδιά, τεράστια διαφορά και αυτό είναι και το έγκλημα της καθημερινότητας. Ίσως έτσι απαλλάσσεσαι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω αυτό, και αποτύψεις, Γιάννη. Γιατί ο άνθρωπος, μην ξεχνάς, ότι είναι ένα on. Δεν θέλει εύκολα να είναι μόνος. Θέλει να κρύβεται μέσα στο σύνολο, θέλει να κρύβεται πίσω από τους άλλους, θέλει να βγάζει τον εγωισμό του, γιατί δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Γιατί όταν θα φτάσει σε ένα σημείο να έρθει σε αντιπαράψεις και σε αυτά εδώ, θα πρέπει να πετάξει τα στήθη σου. Έτσι, δεν θέλει να πετάξει την ψήφο του τάχα μου δήθεν. Θέλει να μείνει μέσα στην πραγματικότητα. Άρα η δημοσκόπηση δεν σου δείχνει μόνο το όποιο πολιτικό τοπίο υπάρχει. Σου ορίζει το τοπίο. Και εσύ τι κάνεις, το θεωρείς πραγματικό. Χα! Δεν είναι λίγο εντυπωσιακό? Είναι, όντως. Οι δημοσκοπήσεις αυτό το ρόλο έχουν, έτσι. Το να σε πλανέψω κατά κάποιο τρόπο. Να σου δημιουργώ την δυναμική στην πολιτική. Ένα από τα κορυφαία πράγματα που έχουν σημασία είναι αυτό που σας είπα τώρα, η δυναμική. Ένα κόμμα που φαίνεται να ανεβαίνει τραβάει την προσοχή. Να σας φέρω παραδείγματα για να γίνω πιο κατανοητός. Ελπίδα Καριστιανού. Ένα κόμμα που φαίνεται να πέφτει αποθαρρύνει. Βλέπε Πασόκ. Ένας αρχηγός που φαίνεται μη εκλέξιμος κάνει στήριξη. Ανδρουλάκης. Πάλι στο Πασόκ θα πάω. Δεν βάζω τον Τσίπρα επίτηδες. Γιατί σας είπα, ο Τσίπρας ξαφνικά τον τελευταίο μήνα τον παίξανε όλοι για να είναι δεύτερος, ώστε σε περίπτωση που έχει απώλεια, τεράστιες απώλειες ο Μητσοτάκης, να συγκυβερνήσει με τον Τσίπρα και ενδεχομένως, αν χρειαστεί και τρίτος, αυτόν θα τον δείτε εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε φορά αυτό το πράγμα. Ένας άλλος που φαίνεται, ας πούμε, σοβαρός διεκδικητής αποκτά βάρος. Βλέπε Τσίπρας. Ξαφνικά, έχει ένα μήνα, πώς έχει. Ο Ντόρος γινόταν με την Καριστιανού. Τώρα δεν γίνεται ο Ντόρος τόσο πολύ με την Καριστιανού. Απλά την κυνηγάνε και την χτυπάνε, γιατί σου λέει, όσο πιο αδύναμη θα εμφανιστεί, τόσο πιο καλά για μας. Δεν θα χάνουμε ψήφους. Και περισσότερο η Καριστιανού χάνει ψήφους το τελευταίο διάστημα από τον Τσίπρα. Και όχι από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, πιστεύω, πολύ ορθά το είπε και ο Σαμαράς. Εγώ, λέει, τη Νέα Δημοκρατία την είχα στο 40% και αυτή την έχουν φτάσει στο 20%. Είναι αλήθεια. Και για να κάνεις, λέει, αυτοδυναμία χρειάζεσαι 37%. Άρα να ξέρετε. Κάποιοι άνθρωποι έχουν την τάση να πηγαίνουν προς αυτόν που φαίνεται ότι κερδίζει. Δεν είναι βολικό? Δηλαδή, ξέρεις, να κρυφτώ πίσω από αυτό? Άσε μωρέ, και δεν θα πω και τίποτα. Θυμάστε το 23 όταν έγιναν εκλογές που λέγαμε, καλά, 2 εκατομμύρια, ποιοι τους ψηφίσαν αυτούς? Και όμως είδατε, με εγκλισμό, με κυνηγητό, με υποχρεώτητες, και λέγανε και ο Ζηλέντα υποχρεωτικό, αλλά σε υποχρεώναν. Το κατοστάρικο συνταξίουχος τι τον κάνανε? Και οι συνταξιούχοι ευνοχισμένοι πήγαν και τον ψηφίσανε. Εάν αυτό δεν χρήζει ψυχιατρικής ανάλυσης, εμένα με τρύπησε τη μύτη. Με απλά λόγια, όταν δείχνεις κάποιον συνεχώς ψηλά, τον κάνεις να μοιάζει και μια πιο φυσιολογική επιλογή. Δεν ακούτε και δικούς μας ακροατές? Παιδιά, τι να ψηφίσω, δεν ξέρω. Στο πέρασαν ήδη. Δηλαδή, πες ότι αύριο μεθαύριο, παιδί μου, Μητσοτάκης δεν υπάρχει. Τι θα γίνει, θα μείνουμε ακυβέρνητη? Θα αρχίσουμε να τραγουδάμε ακυβέρνητο καράβι ή ο έρωτας? Δεν γίνεται, παιδιά. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε πραγματικά στη ζωή σας. Θέλετε να κυβερνηθεί ο τόπος, να είναι καλύτερη η χώρα, Θέλετε να αγαπάτε τα πρόσωπα και να τους κάνετε πιο μάγκες από ό,τι είναι, γιατί αυτό γίνεται. Σε αντίθεση με εσάς. Εντελώς. Και όταν δείχνεις, σας είπα, συνεχώς χαμηλά κάποιον, το αντίθετο από το ψηλά, εκεί τι γίνεται, τον θεωρείς και άχρηστο. Δηλαδή, αν αρχίζουν και παρουσιάζουν. Μάλλον τώρα δεν παρουσιάζουν, θυμάστε κάποτε που η Κωνσταντοπούλη ήταν δεύτερη. Τώρα την έχουν πέμπτο-έκτη, σου λέει δεν μετράει, γιατί να πάω να ψηφίσω εκεί. Πάει πεταμένη η ψήφος μου εκεί. Δεν είναι έτσι όμως. Έτσι. Έτσι όμως δεν χρειάζεται να πεις και τον πολίτη κατά κάποιο τρόπο στη δημοσκόπηση, ξέρεις, ψήφισε αυτόν. Γιατί σε καθορίζω εγώ το τι θα ψηφίσει, γιατί εγώ σε βάζω το δικό μου κόσμο και θα ψηφίσει μέσα από αυτό. Θα καταλάβει ότι ξέρει, η πραγματικότητα είναι αυτή που σου πασάρω εγώ και όχι αυτή που σου πασάρουν οι άλλοι. Είναι αρκεί να τον περάσει την αίσθηση ότι παίζει αυτός και οι άλλοι δεν παίζουν. Έτσι. Φυσικά υπάρχει και ακόμα μια περίπτωση. Είναι η στρατηγική ψήφο. Το έχετε ακούσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτό είναι από τα πιο δυνατά κόλπα, πιστεύω. Όπου πολλοί άνθρωποι δεν ψηφίσουν αυτό που πραγματικά θέλουν. Το έχετε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Ψηφίζουν αυτό που θεωρούν χρήσιμο. Ίσως αυτό να γίνει το 2023. Και οι δημοσκοπήσεις μπορούν να επηρεάσουν ακριβώς αυτό το πράγμα που σας είπα. Το 2023 ήταν κάπου τελειωμένα τα πράγματα. Και αναγκαστικά φτάσαμε σε αυτό το τον λόγο, ας πούμε, δεν έχω πιο να ψηφίσω, ας ψηφίσω αυτό να έχω το κεφάλι μου ήσυχο για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Δεν ξέρω πώς είναι ήσυχο το κεφάλι σου πληρώνοντας παραπάνω ή προπληρώνοντας τον φόρο σου. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αν σου δείχνουν, παράδειγμα, ένα κόμμα που δεν θες να είναι πρώτο και ένα άλλο είναι, που είναι δεύτερο, αρχίζεις να σκέφτεσαι να ψηφίσει τον δεύτερο για να μην βγει ο πρώτος. Αυτό εδώ παιδιά είναι στρατηγικό. Σας το έχω πει και εγώ παλαιότερα. Αν θες να τιμωρήσεις τον πρώτο, ψηφίζεις τον δεύτερο. Πραγματικά, αυτό είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι και προσέγγιση και πολιτική και δημοσκοπική κτλ. Αν θες να τιμωρήσεις τον πρώτο, ψηφίζεις τον δεύτερο. Ποιον έχουν σήμερα δεύτερο, παράδειγμα, τον Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις. Άρα κατευθύνει τον κόσμο η δημοσκόπηση, τον βάζει στο δικό της πλαίσιο και σου λέει, φίλε, ψήφισε Αλέξη. Ψήφισε Αλέξη. Όσον θα δεις, δεν θες να ψηφίσεις το Μητσοτάκη γιατί είσαι στεναχωρεμένος, στραβωμένος κτλ. Κτλ. Ψήφισε Αλέξη. Θα σου ψηφίσει τον Αλέξη. Ποιος τον ανέβασε τον Αλέξη εδώ, ποιος τον ξαναέφερε πίσω, οι Γερμανοί. Το φέρα σου λέει, φίλε, να μην έχουμε απώλειες. Μην χάσει, μην μας βγει κανένας, κανένα ακόμα τρίτο ή τέταρτο το οποίο θα πάρει να κάνουν τα παιχνίδια μεταξύ τους. Έτσι, γιατί υπάρχει και αυτό εδώ. Να κάνουν συγκυβέρνηση το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο κόμμα. Να μην κάνει το πρώτο με το δεύτερο. Λέμε και κανένα αστείο για να γελάμε λίγο έτσι. Όχι επειδή σε ψήνει το δεύτερο κόμμα, απλά επειδή έχει φοβηθεί το πρώτο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και κάνεις αυτή τη στρατηγική κίνηση, να τιμωρήσω τον πρώτο, θα ψηφίσω τον δεύτερο. Όποιος και να είναι, δεν με νοιάζει. Αρκεί να τιμωρηθεί ο πρώτος. Αν το κάνουν αυτό συλλογικά, να ξέρετε ότι ο κόσμος θα κερδίσει από αυτό το πράγμα. Όταν κινείται συλλογικά. Αλλά επειδή δεν κινείται, έτσι το λέμε για να το πούμε. Και φυσικά αυτό μέσω της δημοσκόπησης, δηλαδή την μετατροπή της ψήφου από το τι συνειδησιακά πιστεύεις και στο περνάει σαν φόβο, δεν ψηφίζεις λοιπόν αυτό που θέλεις, ψηφίζεις ό,τι θέλεις να αποτρέψεις. Γι' αυτό σας είπα, ψηφίζεις τον Τσίπρα για να μην βγει ο Μητσοτάκης. Θες να αποτρέψεις την επανεκλογή Μητσοτάκη. Άρα τι σε κάνει η δημοσκόπηση, λες, α, το δεύτερο να ψηφίσεις, το δεύτερο, οκ. Okay. Και όταν η κοινωνία ψηφίζει από φόβο, καταλαβαίνετε ποιο είναι το συμπέρασμα. Δεν υπάρχει πολιτική επιλογή, υπάρχει άμυνα, η δημοκρατία, η κατεπίφαση γίνεται φτωχότερη, με αποτέλεσμα να έχει όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία έρχονται όπως είναι και σήμερα. Και φυσικά υπάρχει χαμένη ψήφο. Το έχουμε πει, τι ψηφίζεις, τώρα εγώ κουκουέ. Να πούμε, χαμένη ψήφο, δεν λέμε. Έτσι δεν λέμε οι περισσότεροι. Το φέρνω σαν παράδειγμα. Μην πάει κανένα τώρα κομμουνιστής και πει ότι αού και ξέρω εγώ τα λοιπά. Ή τουλάχιστον να σου δημιουργεί την ιδέα, να σου δημιουργείται ή να σου δημιουργούν την ιδέα της χαμένης ψήφου. Αυτό είναι φαντάζομαι τεράστιο. Τι. Εντάξει, κάναμε. Πόσοι άνθρωποι έχουν πει, μου αρέσει αυτό το κόμμα, αλλά δεν μπαίνει στη Βουλή, ρε γάμο το. Καλά τα λέει, είναι μικρό. δεν θέλω να πάει χαμένη η ψήφο μου, θέλω να ψηφίσω κάτι μεγαλύτερο, αλλά δεν σου εξηγεί για ποιο λόγο θέλει. Δηλαδή, προσέξτε, ξέρετε γιατί δεν σου εξηγεί? Γιατί και αυτός στο μυαλό του μέσα δεν έχει κατασταλάξει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Να κρυφτεί, να βγει μπροστά, τι θέλει? Θες να ψηφίσει ένα κόμμα το οποίο σου αρέσει, αλλά είναι μικρό. Εάν σου αρέσει και είναι μικρό, τι πειράζει δηλαδή? Πάνε ψήφισέ το. Δεν έχεις το δικαίωμα της επιλογής. Θα αισθανθείς καλύτερα, θα αισθανθείς πιο δυνατός αν ψηφίσεις αυτόν που θα βγει και θα λες: εγώ τον έβγαλα. Ε! Ή το δεύτερο κόμμα, λίγο ακόμα θέλαμε. Και δεν το ζητούμε το εξής. Ποιος σου βάζει το μυαλό αυτά τα πράγματα? Ποιος το μετράει? Ποιος το παρουσιάζει σαν επαναλαμβανόμενο δεδομένο? Είναι οι δημοσιοποίησεις. Αυτή είναι η δύναμή τους. Μπορεί ένα κόμμα να έχει μια κοινωνική δυναμική, βλέπε Καριστιανού, αλλά αν για μήνες εμφανίζεται χαμηλά όπως τώρα, ένα κομμάτι κόσμου δεν θα το ψηφίσει. Ακριβώς επειδή νομίζει ότι δεν έχει ελπίδα. Ακριβώς επειδή δεν έχει ελπίδα. Έτσι η δημοσκόπηση μπορεί να γίνει προφητεία κατά κάποιο τρόπο. Δεν μπαίνει επειδή δεν το ψηφίζουν, δεν το ψηφίζουν επειδή πιστεύουν ότι δεν μπαίνει. Προσέξτε το, να το ξαναπώ γιατί ίσως να μην το καταλάβατε. Δεν μπαίνει επειδή δεν τον ψηφίζουν, τελεία. Δεν το ψηφίζουν επειδή έχουν πιστέψει ότι δεν μπαίνει βάσει τη δημοσκόπηση. Όταν σου κάνει συνέχεια το ίδιο το ερώτημα κτλ. Κτλ. Αυτό γίνεται. Και το πιστεύουν αυτό επειδή τους το έδειχναν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι και σε ερωτήσεις και σε όλα αυτά εδώ. Αυτό είναι μια απλή, δεν είναι μάλλον μια απλή μέτρηση. Είναι η διαμόρφωση της συμπεριφοράς μου εξαιτίας της δημοσκόπησης. Για την κάθε Καριστιανό τώρα, μην πάτε στο θέμα. Ακόμα και για τον Βελόπουλο. Για όλους αυτούς. Φυσικά πρέπει κάποια στιγμή να είμαστε και εμείς σοβαροί απέναντι στο σύστημα. Πάντα υπάρχει ένα αόρατο παιχνίδι το οποίο εμείς προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Και οι πάλι δημοσκοπήσεις βοηθούν πολύ σε αυτό. Τώρα το θέμα είναι αν κάποιος το πιστεύει ή όχι, ή τις πιστεύει ή όχι. Σας είπα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις από την αρχή. Έτσι, ποιος πληρώνει, ποιος κάνει, ποιος δράνει, καταλαβαίνεις τι παίζει. Συμπλήν θα παίζετε με 5%. Ό,τι νούμερο ακούτε θα το παίζετε πάντοτε, ό,τι και ακούτε υπερβολικό, το κατεβάζετε 5%. Είδατε τις τελευταίες εκλογές έχουν αποτύχει στην προσέγγιση των αριθμών. Έτσι, τους ξέφυγαν κάποια πράγματα και στις ευρωεκλογές και μετά. Αν ας πούμε το κόμμα εμφανίζει πολύ μεγάλα ποσοστά, τα ΜΜΕ το καλούν περισσότερο. Το έχετε παρατηρήσει? Μάλλον εγώ τα παρατηρώ μόνο. Και τον παρουσιάζουν βέβαια το κόμμα αυτό σαν βασικό παίκτη. Γιατί σου λέει, φίλε, και να έχει τέτοια αποδοχή, άρα ο κόσμος στρέφεται υπέρ αυτού. Και οι πολίτες, δηλαδή, να μην πω υπήκο γιατί είναι κάπως ειρωνικό, το βλέπουν και πιο σοβαρά αυτό. Οι αναλυτές που βγάζουν τα κανάλια συνέχεια το συζητούν αυτό, γιατί είναι εσκεμμένες οι ερωτήσεις, γιατί θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα. Το πλησιάζουν και οι χρηματοδότες και φυσικά μετά οι μηχανισμοί οι οποίοι υπάρχουν, οι οποίοι δρούν ανάλογα την περίπτωση, αρχίζουν και το υπολογίζουν σοβαρά. Αν ένα άλλο, ας πούμε, εμφανίζεται χαμηλά, το αγνοούν. Και όταν σε αγνοούν, είναι δύσκολο να ανέβεις. Ξέρουμε ποιοι κάνουν και τις πλάτες, ξέρουμε ποια είναι παραμάγαζα, ποια κόμματα είναι παραμάγαζα των μεγάλων κομμάτων και το καθεξής. Η δημοσκόπηση, την ανάλυση που σας έχω κάνει, δεν σημαίνει ότι έχουν δύναμη. Παράγουν δύναμη. Δίνουν διαφάνεια και ορατότητα σε άλλους και στην πολιτική η αφάνεια πολλές φορές είναι θάνατος. Δηλαδή αν δεν βλέπεις τι γίνεται, έχεις πεθάνει. Τόσο απλά. Δεν γίνεται πιο κατανοητό, δεν πιστεύω τι γίνεται. Έτσι, προσωπική μου άποψη. Και φυσικά φτάνουμε και στην αποδοχή του αποτελέσματος, γιατί αυτό είναι και το κυρίαρχο. Και φυσικά εδώ και το πιο σοβαρό κομμάτι κατά με, πριν τις εκλογές, όταν διαμορφώνεις την ψήφο. Μπορείς να διαμορφώσεις και την αποδοχή και μετά τις εκλογές. Αν για μήνες σου δείχνουν ένα κόμμα στο 35, βλέπετε είναι δημοκρατία, τότε όταν βγει 32, 34, 36 θα σου φαίνεται φυσιολογικό. Έτσι δεν είναι, Γιάννη μου? Έτσι. Το περίμενες, ρε παιδί μου. Το έχεις αποδεχθεί ούτως ή άλλως. Λες τώρα 35 δεν πήρε, πήρε 32. Εντάξει, δεν πειράζει, βγήκε. Εντάξει, okay, αυτό. Αν τώρα, ας πούμε, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα σου δείχνουν ένα κόμμα, ας πούμε, της τάξης του 5%, δηλαδή Καριστιανού. Αν θα βγει 4 ή 6, θα σου φαίνεται φυσιολογικό ότι τέτοια ήταν η δυναμική, την πολέμησαν πολύ και την κάτω κτλ. Και αυτή αρχίζει πλέον πλαστικοποιείται πολιτικά. Δεν μπαίνει στην διαδικασία αυτό που πίστευε ο κόσμος, το είπαμε αυτό, ότι αν χάσει η Καριστιανού, αν χάσει τον γκέλ που έχει στην κοινωνία και πολιτικοποιηθεί πριν την ώρα της ή κομματικοποιηθεί, δηλαδή πώς μπορεί να κομματικοποιηθεί, εάν ας πούμε λέει πράγματα που λένε άλλοι. Δηλαδή, με αυτό το ξύλινο πολιτικό λόγο που προφανώς αυτούς που έχει δίπλα τους αυτοί την οδηγούν κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι. Το θεωρώ κιόλας πολύ σημαντικό. Άρα θεωρώ ότι θα χάσει αυτό που έχει, το γκέλ που λέμε. Γι' αυτό και την έφερα σαν παράδειγμα. Είναι πάλι και αυτό το περιμένεις και φυσικά πάλι το αποδέχεσαι όπως αποδέχθηκες και το προηγούμενο. Ακόμα και αν τα πραγματικά ποσοστά είναι ό,τι να είναι, έτσι, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα είναι ότι σε ένα κράτος όπου υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς, υπάρχει έλεγχο στη δικαιοσύνη και αυτό δεν είναι απαραίτητα και κακό, δεν είναι ούτε ύποπτο. Αλλά όταν σε ένα κράτος όπου δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, έχει χαθεί από τα πάντα, η δικαιοσύνη που δεν πείθει, η λογοκρισία, η εξουσία που λειτουργεί με ασυδοσία, αυτά που ζούμε εδώ στην Ελλάδα, τότε όλα αυτά αποκτούν ένα άλλο βάρος κατά τη γνώμη μου. Γιατί εκεί ο πολίτης σκέφτεται, αν γίνει κάτι στραβό, ποιος θα το ελέγξει? Ο Φουμαντσό. Αν κάτι μαγειρέψουν, ποιος θα το αποδείξει? Ο Τσίχαο Σμι. Αν όλοι οι μηχανισμοί είναι μέσα στο ίδιο σύστημα, ποιος θα μιλήσει? Όπως είναι σήμερα στην Ελλάδα. Μπορεί να μιλήσει κανένας? Όχι. Γιατί τους έχουν μπουζουριάσει όλους, φίλε. Τίποτα δεν έγινε τυχαία. Έτσι, εγώ δεν λέω ότι εντάξει, okay, είναι όλα νοθευμένα κτλ. Θα πούμε το εξής. Πιστεύω το λένε όλοι αυτοί, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, ακόμα και το αποτέλεσμα που μπορεί να είναι αληθινό, μοιάζει για ύποπτο. Αυτό δεν έγινε το 2023. Λέμε όλοι, νοθεία έγινε, χωρίς να μπορούμε να το αποδείξουμε. Έχουμε πει όμως κάποια πράγματα, τέλος πάντων, μέχρι εκεί. Δεν φτάνει σε σημείο να το θεωρείς και ύποπτο. Είναι αυτό το πράγμα, διότι δεν έχεις εμπιστοσύνη πουθενά, σε κανέναν θεσμό. Γι' αυτό είναι ένα από τα τεράστια προβλήματα που έχει η δημοκρατία μας. Αυτή η δημοκρατία μας. Έτσι. Έχει ξεκινήσει και το βραδινό παιχνίδι Βραζιλίας-Νορβηγίας στο 0-0. Είμαστε στο πρώτο λεπτό. Έτσι. Αυτή είναι μια προετοιμασμένη πραγματικότητα. Μας προετοιμάζουν. Το οποίο μπορούμε να το δούμε και σαν σενάριο. Όχι, δεν είναι κάτι σίγουρο, έτσι. Αλλά είναι ένα σενάριο. Παραδείγματος χάρη, αν ένα κόμμα στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ χαμηλά, οι δημοσιοποίησεις όμως το έδειχναν για μήνες πολύ ψηλά, τι θα γινότανε? Η κοινωνία θα είχε συνηθίσει την εικόνα ότι αυτό το κόμμα είναι πρώτο. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ότι παίζουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και ξαφνικά βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία δεύτερη. Αυτό είναι το παράδειγμα που σας δίνω. Τα ΜΜΕ τι κάνανε? Το παρουσιάζαν σαν κυρίαρχο κόμμα. Οι αντίπαλοι θα προσαρμοζόταν επάνω σε αυτό, σε αυτή την τακτική άμυνας κατά κάποιο τρόπο. Οι ψηφοφόροι, εγώ εσείς, θα το θεωρούσαμε δεδομένο. Και οι λοιπέ δυνάμεις θα αποθαρρύνονταν. Γι' αυτό σας έφερα το παράδειγμα της στρατηγικής ψήφου. Το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται σε σχέση με αυτό που είχε μπει στο μυαλό του κόσμου. Τι τον έβαλε να πιστεύει, αυτό θα γίνει. Και αν το επίσημο αποτέλεσμα έρχεται κοντά σε αυτή την εικόνα, ξέρετε τι θα πούμε εμείς? Το περιμέναμε. Έτσι το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Έχουν πέτυχει η δημοσκόπηση τότε. Δηλαδή πήρε το, πώς λέει και ο Γιώργος Μπούζος, το feedback. Είχε στο χωριό το feedback, να πούμε. Μας πήγε αυτό το πράγμα τώρα. Αυτός βέβαια είναι ο κίνδυνος της ελεγχόμενης πραγματικότητας. Όχι ότι κάθε δημοσκόπηση είναι ψεύτικη, αλλά οι δημοσκοπήσεις μπορούν να φυτέψουν στο μυαλό μας ένα πλαίσιο στο οποίο ερμηνεύει τα πάντα, ακόμα και το αποτέλεσμα. Άλλο το να αμφισβητώ, άλλο η βεβαιότητα χωρίς αποδείξεις. Γι' αυτό λέμε πώς μπορούμε να αποδείξουμε κάτι το οποίο λέμε, έτσι δεν είναι? Εδώ χρειάζεται καθαρό μυαλό, δεν πρέπει να πέσουμε, να πάμε στα άκρα ή σε κάποιο άλλο άκρο, κατά ψέματα. Για να δούμε, η Νορβηγία ανοίγει το σκορ. Βραζιλία-Νορβηγία 0-1. Έτσι, με Μπέργκ. Αλλά είναι offside, το ακυρώνει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Δεν μπορούμε να λέμε, σας το λέω τώρα περιπαικτικά, ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες, όλες οι εκλογές είναι νοθευμένες, όλα είναι ένα ψέμα, σωστό το offside. Αυτό είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και σοβαρό. Ιδίως όταν κάνουμε μια δημόσια συζήτηση. Μεταξύ μας μπορούμε να μιλούμε τι θέλουμε. Μια σοβαρή στάση για μας, για να κλείσω κιόλας, να πάμε σε διάλειμμα, είναι ότι θα πρέπει να δούμε τις δημοσκοπήσεις σαν εργαλεία. Σας είπα ποιες είναι οι προϋποθέσεις, αναλυτικότητα. Πιο αναλυτικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμοί επιρροής, πολιτικής διαχείρισης. Άρα δεν χρειάζεται να είμαστε αφελείς, δεν χρειάζεται να γινόμαστε και φανατικοί με αυτό. Το σωστό είναι να ρωτάμε ποιος την παρήγγειλε, ποιος την πληρώνει, ποιος τη δημοσιεύει, πότε έγινε, πότε τέθηκαν οι ερωτήσεις, πόσοι δεν απάντησαν. Θα μου πεις, είναι πραγματικά τα νούμερα. Εντάξει. Ας πούμε ότι είναι πραγματικά. Δεν μπορεί να το ξέρεις, που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε, και σε παρουσιάζει μετά ένα δείγμα, έτσι, το δείγμα των χιλίων ατόμων, έτσι, κτλ. Αυτά. Πάμε σε κομψό και άμα τη επιστροφή μας να ανοίξουμε και τας γραμμάς κατά τας γράφας.
1: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Βάλε ψυχή και φοράξε.
9: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
10: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
9: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα εκτελεί.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Φάση για πέναλτι η Βραζιλία. Για να δούμε τι θα πει και το ΒΑΡ. Εντάξει, τώρα είναι πέναλτι, ρε φίλε. Το δίνεις. Δεν μπορεί να πει τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ο διαιτητής πάντως ήταν ανένθετος. Τώρα, άμα τον στείλει στο ΒΑΡ, μπορεί να πάρει την απόφαση του πίσω. Για να δούμε, 10 λεπτό. Βραζιλία-Νορβηγία 0-0. Πηγαίνει βέβαια για check. Έτσι, possible penalty. Τα γράφει ο Αντσελότη, έξαλλος κι αυτός. Τώρα ξαφνικά ηρέμησε. Κατά 99% χωρίς να πω δικαίωση. Λίγο τραβηγμένο μένα, αλλά αν το δώσεις δεν θα σου πούνε τίποτα. Και αυτές τις περιπτώσεις είναι και αν δεν το δώσεις, έτσι πάλι δεν θα σου πούνε τίποτα. Περιμένουμε να δούμε και τα λοιπά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Θα ανοίξουμε και τα τηλεφωνικά γραμμάς κατά τα φαινόμενα. Που σημαίνει ότι θα μπορείτε να επικοινωνείτε. Λοιπόν, 9.55 και το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για γαμόρο, παπάκι gmail.com 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, αυτά. Ο διαιτητής έχει πάει στο ΒΑΡ και κατευθείαν μάλλον θα πάει να το δώσει κιόλας. Έτσι από ό,τι είδα. Μιλάει προφανώς, θα μιλήσει, σφυρίζει, μιλάει και λέει η απόφαση είναι πέναλτι, για να δούμε, άντε δε, πέναλτι, βεβαίως, είναι πέναλτι. Έτσι είναι λίγο ψεύτικο, αλλά εντάξει είναι πέναλτι όπως και το κάνεις. Λοιπόν, αυτά, να δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες κατά κάποιο τρόπο. Καλησπέρα και στον Καρατζό, στην πρωτεύουσα της εκπομπής, στη Βέρεια. Έτσι, το ολοπληθέστερο κοινό που βρίσκεται εκεί. Καλησπέρα στον Φώτη τον Παφώτη, στον Κώστα τον Παπουλίδη, Ασον Κιλικής, καλησπέρα στον Πάνο και στον Θες, στα ελληνικά πώς λέγεται, είδες πώς λέγεται στα ελληνικά, έτσι είναι, τι νόμισες. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, έρχονται, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο για να γίνει και πιο λίγο έτσι, να το διακομωδήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε, εγώ δεν, για τον φίλο τον Πάνο, τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ είδα κάποια πράγματα. Είδα κάποια πράγματα το τελευταίο διάστημα και τον τρόπο τον οποίο γίνονται και αντιλαμβάνομαι. Και για τον Αναστασιάδη που όλοι κάναμε. Για το άλλο τον Καζάκι. Έτσι, όλοι δεν απορούσαμε. Καλά, αυτό τι του βρήκανε κτλ. Κτλ. Πότε του βρήκανε, ρε φίλε. Αφού λέει συναντήθηκε με Σαμαρά και με αυτούς εδώ, με τους Σαμαρικούς. Αλλά τυχαίο το γεγονός. Μην τα βάζετε τώρα όλα. Σε αυτό το πράγμα. Απλά λέω τώρα για την ιστορία, γιατί θα σου δώσω και λεπτομέρειες σε λίγο. Έτσι θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, για να δούμε και το πέναλτι, το οποίο εκτελείται κυρίες και κύριοι κατά κάποιο τρόπο. Παίρνει φορά και αποκρούει τερματοφύλακας της Νορβηγίας. Πέναλτι από... για τη λαϊκή αγορά. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ξέρετε, δηλαδή για το Θεό. Καλησπέρα στον Νιόνιο. Σε αυτό λέει δεν διαφωνούμε. Ρολάν Γκαρός ή Τάγκ. Θυμάμαι το καλοκαίρι του 2020, ανύποπτο εντελώς χρόνο, εν μέσω ημικαλοκαιριού λόγω COVID, είχε πει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσαν να συγκυβερνήσουν με την Δημοκρατία αν δεν υπήρχε Μητσοτάκης. Τώρα, τι θα γίνει τώρα, σου είπα. Η επόμενη λύση όταν θα έρθουν τα δύσκολα, να ξέρεις ότι θα γίνει συγκυβέρνηση. Αν το απαιτεί, γιατί είπαμε ότι υπάρχει και το τουρκικό, υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, οι οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας. Καλησπέρα και στο Σόγαμπρο. Και πάμε στα γραμμάς κατά γραφά Τσουκουτσούκου για να ανοίξουμε και την κουβέντα μας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, Πασχάλη Χρήστος.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Από μένε μένε. Άκουσε με τώρα. 2, 3, 5 πράγματα θα σε πω. Λίγο θα σε κρατήσω. Λοιπόν, σήμερα είναι ο είδες φωτιά.
0: Όχι, δεν είδα. Δεν διάβασα.
1: Άκουσα. Δεν έχει να διαβάσεις, να δεις εικόνες. Mm-hmm. Το βουνό η κορυφή ήταν μέσα στους ανεμιστήρες. Μέσα στους ανεμιστήρες.
0: Ναι.
1: Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο Ραούκαστρο άκουσα ετοιμάζουν ανεμιστήρες.
0: Ναι, αυτό
1: μέσα
0: το είπαμε,
1: σε μια εβδομάδα δεν πέρασε. Φωτιά δεύτερη, μεγάλη. Στο ίδιο σημείο. Τρίτον. Τι θέλω άλλο να σου πω. Λοιπόν, Κοζάνη, το είδες στο εργοστάσιο που το τίναξε στον αέρα τα μηχανήματα.
0: Όχι, ποιο,
1: καμένη γη.
0: Ποιο, Για ποιο τέτοιο?
1: Το Λεμαΐδα, εκεί στα μηχανήματα. Τρία μηχανήματα.
0: Το είδαμε αυτό. Αυτά είναι παλιά. Αυτά είναι παλιά.
1: Ναι, ναι. Απλά εγώ δεν σε είχα πάρει τότε. Καμένη γη θα παραδώσει ο άνθρωπος. Καμένη γη. Σε λέει φεύγουμε. Τέταρτον, πρέντατο. Πήγε να τα βάλει με τους Εβραίους που τον έβγαζανε τόσα χρόνια. Και τώρα από τότε που τα βάλει με τους Εβραίους. Δεν το πήρες χαμπάρι που είπε από εδώ και πέρα θα υδρώσουμε τις φανέλες.
0: Καταρχήν φέρνει τροπολογία η οποία θα απαλλάσσει τον ιδρυτή της Ιντελέξα από τα 126 χρόνια φυλακή. Τον Νταντάλ.
1: Απλά για να βγούμε, δεν θα τους ξαναστηρίξει αυτός, τους βοηθούσε για να βγούνε με τα κόλπα τους, με τα χίλια.
0: Εντάξει, γνωστά αυτά.
1: Λοιπόν, σε είπα τρία-τέσσερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και το πέμπτο. Λοιπόν, είναι και εκείνο μεγάλο. Τώρα είπες κάτι. Τώρα τελευταία τι ανέφερες πριν σε βγάλω, πριν βγω στη γραμμή.
0: Για τι πράγμα μιλούσαμε, δεν ξέρω.
1: Τώρα η τελευταία σκουβέντα πριν βγω εγώ στη γραμμή.
0: Δεν θυμάμαι να σε πω.
1: Δεν θυμάσαι. Όχι. Ένα πολύ σοβαρό ήταν και αυτό που θα ήθελα να σε έλεγα.
0: Ναι.
1: Και λέω αν είναι δυνατόν.
0: Αν δεν θυμηθώ, θα σου πω.
1: Ο άνθρωπος θέλει να παραδώσει καμένη γη.
0: Εντάξει, αφού αυτό είναι.
1: Καμένη γη.
0: Δεν τους νοιάζει. Καταρχήν δεν σε βλέπουν.
1: Ξέρει ότι φεύγει. Α, οι βόμβες. Άκου. Οι βόμβες που βγήκαν τα καζάκια.
0: Α, ναι. Και τον Αναστασιάδη. Αυτό που συναντήθηκε με τους Σαμαρά, με τους Σαμαρικούς κατά κάποιο
1: τρόπο. Ναι. Εγώ τι ήθελα να σου πω για τις ταγκαζάκια.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Πώς γίναν τα γκαζάκια.
0: Έτσι γίνονται τα γκαζάκια.
1: Η επόμενη μέρα ήταν έτοιμα τα μπλουζάκια τους. Δεν φοβάμαι.
0: Κατευθείαν, μπαμπαμ.
1: Α, πες μου εσύ την ίδια ώρα.
0: Είναι γνωστός αυτός που τα εκτυπώνει, γι' αυτό.
1: Α, μπράβο.
0: Καλό βράδυ, Χρήστο, να σε καλά. Κλείσε, γεια. Ευχαριστώ, γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Γεια σου Πασχάλη.
0: Γεια χαρά.
2: Σε αυτά που είπες συμφωνώ απόλυτα. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παύλο που σε έβαλε σε αυτήν τη θέση.
0: Να είστε καλά.
2: Το μόνο που θέλω...
0: Να είστε καλά λέω.
2: Το μόνο που θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπες...
0: Ναι.
2: Θα αφιερώσω το τραγούδι του Σφαγιανάκη. Όσο υπάρχουν πρόβατα θα υπάρχουν και λύκοι.
0: Έτσι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, σε χαιρετώ.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Γεια σου.
0: Καλώς την.
3: Τι κάνουμε.
0: Τα πάντα και σε καλή τιμή.
3: Κοίτα, τι κάνω για το Μητσοτάκη ρε παιδιά. Λίγα λέτε.
0: Λίγα λέμε.
3: Ρε ο άνθρωπος κάνει τα πάντα για να περνάμε εμείς καλά.
0: Ναι.
3: Τα πάντα για να περνάμε εμείς καλά.
0: Δώσε ένα παράδειγμα.
3: Παράδειγμα. Οι συντάξεις.
0: Τι.
3: Πόσες είναι.
0: Εμένα ρωτάς πόσες είναι οι συντάξεις.
3: Πόσο παίρνει.
0: Ναι, αυτό δεν είναι ένα παράδειγμα, χωρίς να ξέρεις. Δηλαδή δίνεις ένα παράδειγμα που ρωτάς εμένα. Σου είπα να μου δώσεις ένα παράδειγμα, γιατί δεν έχεις παράδειγμα. Γι' αυτό στο ρωτάω. Επίτηδες.
3: Δεν έχω.
0: Άμα δεν έχεις τότε και τι.
3: Αλλά λέσετε. Περνάω καλά.
0: Πώς περνάς καλά αφού δεν έχεις ένα παράδειγμα.
3: Από όσους σου βγήκανε βγει με το Μητσοτάκη περνάμε καλύτερα.
0: Πώς περνάς καλύτερα. Για πες.
3: Μια χαρά.
0: Εντάξει. Αυτό δεν λες τίποτα. Τόση ώρα δεν λες τίποτα. Τόση ώρα δεν λες τίποτα.
3: Ναι. Με τη σύνταξή μου.
0: Ναι.
3: Με τη βόλτα μου.
0: Σοφία, πόσες σύνταξη παίρνεις.
3: Όσο παίρνω.
0: Γιατί δεν μας λες πόσο παίρνω.
3: Τώρα όσο παίρνω.
0: Τότε πώς περνάς καλά το μωτό όσο παίρνω. Μας λες, σου είπα να μας φέρεις παράδειγμα, δεν φέρνεις.
3: Αλλά δεν παίρνω πολλά.
0: Δεν μου λες, πότε το πήρες στο σπίτι το εξοχικό.
3: Τώρα και σε πολλά χρόνια.
0: Πόσα χρόνια έχει.
3: Έχει, πότε είχε γίνει ο πρώτος μου στο Θεσσαλονίκη ο μεγάλος.
0: 78.
3: Πόσο.
0: 78.
3: Τότε.
0: Τότε το πήρες.
3: Τότε.
0: Τότε πες. Πόσο χρόνο
3: είσαι.
0: Κορίτσι ήσουν τότε, ρε. Τι πήρες τότε σε σπίτι.
3: Σπίτι, πού πήρες.
0: Μας κοροϊδεύεις τώρα. Πόσο χρόνο ήσουν το 78.
3: Ήμουνα τώρα. Α, και στην ηλικία.
0: Λοιπόν, αφού άρχισες αυτά εδώ, φοβάσαι να πεις ότι είναι πασόκ όλα αυτά που έχεις πάρει, αλλά ψηφίζεις ας πούμε τώρα Νέα Δημοκρατία. Είμαστε καλό βράδυ, Σοφούλα. Έλα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Αντιχαίρετε.
4: Μία ερώτηση μπορώ να κάνω.
0: Και μία δώρο.
2: Όταν στο διάλειμμα των 11 μπορούμε να μάθουμε το τραγούδι που βάλατε.
0: Ναι.
2: Γιατί το άκουσα πρώτη φορά.
0: Ναι. Το και εγώ πρώτη, σήμερα μου τα στείλανε. Είναι καινούριο βέβαια.
2: Ναι, πώς
0: λέγεται, για να εκπέσουν πώς λέγεται. Μας πήρανε την πόλη.
2: Μας πήρανε την πόλη. Ωραία. Ένα κομμάτι μπορώ να παραγγείλω.
0: Για παραγγείλτε.
2: Ροκ ή ελληνικό.
0: Ό,τι θέλετε. Αφού θέλετε να παραγγείλετε.
2: Great White, She Shakes Me. Το γνωρίζει και ο Βεσλελίδης.
0: Το ξεγνωρίζει. Great.
2: Great White. Από το συγκρότημα Great White, She Shakes Me.
0: Shakes Me. Δεν ξέρω, το δει. Το δει.
2: S-H-E, Shake Me.
0: Α, Shake Me. Okay. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
2: Παρακαλώ, την καλημέρα μου.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Και καλή βραδιά.
4: Κυρία Σοφία μου. Σοφία, τι λέγατε.
0: Κυρία Σοφία.
4: Αγαπημένη μου κυρία Σοφία. Πόσο τους αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους, φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Γιατί.
4: Γιατί τους αγαπώ.
0: Γιατί.
4: Γιατί τη ζήσανε τη ζωή τους, ρε φίλε, και δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Γιατί τα κάνανε τα πάντα σε καλή τιμή και συμφέρει και δεν τους νοιάζει το μετά. Γιατί βάλανε τα παιδιά τους σε κάποια θέση και δεν τους νοιάζει για του γείτονα. Γιατί τρέχανε με λεωφορεία τζαμπαντάν σε εκδηλώσεις, σε ομιλίες αυτό το πολιτικά αντιδόν που κάνουν κουμάντο στη χώρα σήμερα. Και τα ζήσανε όλα αυτά, φίλε, περάσανε καλά, κάνανε την τάβλα τους και τώρα βγαίνει και σε τρολάρει κιόλας. Γι' αυτό τους γουστάρω αυτούς τους άνθρωπους.
0: Να σου πω κάτι, δεν τρολάρουνε. Τα πιστεύουν.
4: Όχι, δεν τρολάρει, την αλήθεια λέει.
0: Τα πιστεύει.
4: Την αλήθεια λέει, φίλε, γιατί, να σου πω κάτι, όλα αυτά που σου είπα πριν τα κάνανε. Όχι όλοι τους, αλλά οι πιο πολλοί, ρε φίλε, τα κάνανε. Τα κάνανε γιατί τα είδα, αδελφέ.
0: Ναι. Εντάξει, έχουν γίνει. Να σου πω κάτι.
4: Εγώ είμαι Έλληνας. Ναι. Μεγάλωσα όμως στην Ελλάδα. Πήρα ελληνική νοοτροπία, ελληνική ιστορία, ελληνικό διαβατήριο και με το που το πήρα έφυγα τρέχοντας.
0: Έφυγες λέγοντας?
4: Έφυγα τρέχοντας, φίλε. Μετακόμισα εδώ και 8 χρόνια στην Αγγλία για να σωθώ.
0: Μάλιστα.
4: Για να σωθώ. Από αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που ξεπουλιούνται τα πάντα, που πεθαίνουν άνθρωποι μέσα σε ένα τρένο, που πέφτουν σφαλιάρες μέσα σε ένα γήπεδο μπασχετικό από κάποιον πολιτικό και από κάποιον πρόεδρο κάποιας ομάδας και δεν συμβαίνει τίποτα, φιλαράκι μου. Δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι απλά μια Κυριακή.
0: Έτσι.
4: Γι' αυτό έφυγα, φίλε.
0: Είχες τη δύναμη να το κάνεις. Ξέρεις πως ο κόσμος δεν έχει τη δύναμη να κάνει αυτό που λες. Θέλουν να το κάνουν, αλλά δεν μπορούν.
4: Ένα χιλιάρικο δανεικά πήρα και την τρίτη μέρα έμεινα χωρίς λεφτά εδώ πέρα. Αλλά δεν τα παράτησα. Δεν γύρισα.
0: Κοίταξε, αν έφυγες αποφασισμένος να κάνεις τη ζωή σου εκεί, δεδομένο.
4: Και ξέρεις τι μετά νιώσα, φίλε, που σπούδασα Ελλάδα.
0: Γιατί?
4: Το μετά νιώσα πάρα πολύ. Γιατί, φίλε, το δυχείο μου εδώ πέρα δεν πιάνει μία.
0: Α, δεν έχει αναγνωρισιμότητα.
4: Όχι. Γιατί έκανα ένα interview δουλειά πριν μια εβδομάδα,
0: ναι,
4: για πολύ καλά λεφτά και με ρωτάει η τέταρτη του ερώτηση ήτανε: τι πτυχία έχεις αγγλικά? Εδώ λέει στην Αγγλία, τι certificates έχεις?
0: Ναι.
4: Εγώ λέω δεν έχω, έχω ένα πτυχίο μεταφρασμένο.
0: Από
4: λέει,
0: Ελλάδα.
4: Λέει, αλλά τι πτυχία έχεις εδώ, λέει.
0: Μάλιστα.
4: Καταλαβες.
0: Αντελήφθη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά, για χαρά. Υπάρχουν προβληματισμοί. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλώς τον κύριο Γιαγκουλά.
5: Την αγάπη μου σε όλους ακορατάς σας. Πρωτίστως έως ανήκουν στην Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουν μέσα τους το αίσθημα της δημιουργικότητας, της εργατικότητας και πάνω απ' όλα της αξιοπρέπειας, και ελπίζουν ότι το μέλλον τους ανήκει. Γιατί? Γιατί και οι ίδιοι βάλανε ένα λιθαράκι προσπαθώντας τη ζωή τους να πετύχουν το καλύτερο. Γιατί τη στιγμή έρχεται μια κυβέρνηση και τους ανταμείβει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν, οι οποίοι αγωνίστηκαν, οι οποίοι σπούδασαν, οι οποίοι δούλεψαν και κολούσαν όλα τους τα ένσημα, και αποτέλεσμα τώρα όσοι είναι στην περίοδο της σύνταξης απολαμβάνουν τα αγαθά. Μην ξεχνάτε, επί ΣΥΡΙΖΑ οι συνταξιούχοι είχαν πάνω από 15 μειώσεις στις συντάξεις. Και ας νομοκατρούγκαλε, Και τώρα έρχεται αυτή τη στιγμή ο αξιοπρεπέστατος, αυτός ο αγωνιστής της δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, και αποκαθιστά όλες τις αδικίες τις οποίες υπέστησαν οι συνταξιούχοι. Όχι μόνο τους συνταξιούχους βοηθάει. Βοηθάει τον υπάλληλο, τον άνεργο, τον φοιτητή, όλες τις κοινωνικές τάξεις της κοινωνίας μας. Αυτά να τα δει ο κόσμος, γιατί από ό,τι φαίνεται πλησιάζουμε σε μια περίοδο εκλογών. Σύντομα θα γίνουν εκλογές. Ό,τι λένε μάλλον το 27.
0: Λοιπόν, το πιο πιθανό σενάριο νομίζω είναι αυτό.
5: Εντάξει, ό,τι προκύψει, εμείς οι αγνοί πολίτες, οι οποίοι δεν έχουμε κανένα συμφέρον από περίποτε κυβέρνηση, το μόνο συμφέρον που έχουμε είναι ότι ποιος μας βοήθησε, ποιος μας ακούμπησε λίγο το χεράκι του
0: επάνω. Εγώ νόμιζα να μας ακούμπησε τίποτα άλλο, αλλά τέλος πάντων.
5: Όχι, όπως το λένε.
0: Ποιος μας τον ακούμπησε, κατάλαβα γι' αυτό.
5: Ναι. Ποιος μας... Όχι, τώρα ακούμπησε το χεράκι του πρώτο κεφάλι μου να μας πει...
0: Είδατε κι εσείς, κύριε Γούλα, κι εσείς.
5: Όχι, σας πω, εγώ δεν έχω σε δύο πράγμα.
0: Εγώ το είπα, αλλά κι εσείς παρασυρθήκατε. Ποιος μας τον ακούμπησε λιγότερο ή περισσότερο.
5: Μην ανησυχείτε.
0: Όχι, τι, άμα μ' αρέσει κιόλας, βέβαια, δεν θα ανησυχώ καθόλου.
5: Κοιτάξτε, το θέμα είναι... Δεν ξέρω αν μας αρέσει, γιατί δεν δοκιμάσαμε. Γιατί μην ξεχνάτε, άντρας είναι αυτός που δοκίμασε και δεν ξέρω αν δοκίμασε.
0: Καλά, μην το λέμε και τώρα προς τα έξω αυτό.
5: Έτσι είναι τα χαρτιά.
0: Και θα χαλαστούν και άλλοι τώρα.
5: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι Έλληνες πρέπει να νιώθουν σιγουριά, χαρά, ευτυχία και να ξέρουν ότι η επόμενη περίοδο της ζωής μας είναι σπασμένη με άθεια ευτυχίας, χαράς, αξιοπρέπειας, και θα ζήσουμε ίσως την καλύτερη περίοδο που ζήσαμε στη ζωή μας. Ζήτω η νέα δημοκρατία, ζήτω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλό σας βράδυ, κύριε Πασχάλη.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιαγκούλα, καλό σας βράδυ. Έχουμε cooling break, κυρίες και κύριοι, για όσους ενδιαφέρονται για το ματσάκιον. Έτσι, Βραζιλία, Νορβηγία είναι στο 0-0. Έτσι, σε μια τέτοια. Καλησπέρα στον Δημήτρη και στον Βασίλη. Εσείς καλά τα λέτε, αλλά ποιος σας ακούει? Για το θέμα του Σαμαρά, φίλε Φώτη, εγώ στο είπα σημειολογικά. Δεν μπορείς να συγκρίνεις πράγματα του δεύτερου μνημονίου, που ήταν το πιο δύσκολο για να περάσει. Έτσι, γιατί φαντάζομαι γνωρίζουν όλοι ότι έγινε συγκυβέρνηση και εκεί. Δεν ήταν καθαρό όπως ήταν το πρώτο, ας πούμε, με τον Γιουργάκη τον Παπανδρέου. Αλλά αυτό το οποίο δεν ξέρω αν έχεις δει το βιντάκι που έχει κάνει στο TikTok ο Σαμαράς, πες μου σε τι διαφωνείς από αυτά που λέει. Έτσι, εκφράζει και την πικρία του κατά κάποιο τρόπο, μάλλον μεταφέρει την πικρία του και τη δικαιολογή που υπάρχει από μέρος του κόμματος προς το πρόσωπό του, λόγω του ότι μην ξεχνάτε ότι ο Σαμαράς ήταν αυτός που καθάρισε την τώρα από την αρχηγία. Λοιπόν, υπάρχουν και μεταξύ τους έχουν και ερηνίες και οι ίδιοι οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό είναι εξής. Στην πολιτική αυτό συμβαίνει. Ότι έχει φύγει εκ δεξιών οι όλες οι καταστάσεις, αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Και οι προβλέψεις, για να σας δώσω και ένα παράδειγμα, όταν ο κόσμος στήριζε την Καριστιανού ως μητέρα θύματος, έτσι, ως πρόεδρο του συλλόγου, αλλά βλέπεις ότι λίγο δύσκολα θα γίνει στο πολιτικό, γιατί δείχνει να έχει καβαλήσει καλάμι και αυτή. Έτσι, αυτό το πράγμα θα πρέπει να το δει και η ίδια η Καριστιανού και να αλλάξει, να γίνει πιο προσιτή στον κόσμο. Δεν είναι προσιτή στον κόσμο λέγοντας τα ίδια ακριβώς πράγματα που λένε όλες οι αριστερόπλευρες, οι περίεργες, ας πούμε, τάσεις που υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο. Φαντάζομαι πρέπει να το έχετε καταλάβει. Έτσι, δεν χρειάζεται δηλαδή μαθηματικά να ξέρεις. Έτσι. Και είχαμε πει ότι το 80% των Ελλήνων στήριζε κάποια στιγμή την Καριστιανού. Και φυσικά τότε δεν την πολεμούσαν όπως την πολεμάνε σήμερα, γιατί βλέπετε για ποιο λόγο την πολεμούσαν τότε. Γιατί πετάξανε μέσα τον Τσίπρα, πρημοδοτούν και κάποιους άλλους, διαλύουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά εδώ γίνεται μια ανακατάταξη όλων αυτών που βρίσκονται πίσω από την πολιτική σκηνή της χώρας, όπως βέβαια και των συμβούλων της Νέας Δημοκρατίας, και φυσικά δίνανε σε πιθανό νέο κόμμα έως και 30% τότε αυτά όλα, αλλά δεν κατέστη δυνατό κάτι τέτοιο προς το παρόν να γίνει. Τέλος πάντων, κομψώ και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Μετρόπολης!
9: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
10: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
9: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

ξεκουράσμα. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, θέλω να ζητήσω λόγω ενός φίλου που ζητάει σπίτι στην Αλεξανδρούπολη με ελάχιστο 2 υπνοδωμάτια για τετραμελή οικογένεια. Ζητάει σπίτι για μακροχρόνια ενοικίαση στην Αλεξανδρούπολη. Αν γνωρίζει κάποιος κάτι κτλ., ας επικοινωνήσει μαζί μας να τον ειδοποιήσουμε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη από κάτι τέτοιο, προφανώς στην Αλεξανδρούπολη και μακροχρόνια, προφανώς κάποια συγκεκριμένη εργασία έτσι θα κάνεις εκεί. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα τώρα που έχουν πάει και οι Αμερικάνοι και οι Τούρκοι εκεί. Δύσκολα είναι παντού. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 955 κενό το μήνυμά στο 54301. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και όρο για γαμόρο παπάκι gmail.com 2310-90-90-90. Στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Τηλεακόμ 2310-90-90-90. Στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε.

0: φίλο σου για το προηγούμενο που είπε ότι δεν είναι Έλληνας, μεγάλωσε στην Ελλάδα όμως, πήρε βέβαια την ελληνική επικότητα και το διαβατήριο, συχάθηκε όμως στη χώρα και έφυγε και πήγε στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Έμεινε με ένα χιλιάρικο, αλλά δεν τα παράτησε. Ενώ εδώ στην Ελλάδα δεν πάλεψε, έφυγε, τα παράτησε. Εδώ έτσι, αυτό, με αυτές τις προδιαγραφές ζει η χώρα από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα. Στην Αγγλία όμως ο φίλος πήγε σαν Έλληνας, δεν πήγε σαν Αλβανός. Γιατί άμα πήγαινε σαν Αλβανός δεν θα τον δεχότανε.
1: Είναι μια αλήθεια αυτό. Διαβατήριο είναι το ελληνικό.
0: Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό όταν θα λέμε κάτι να το λέμε αφού πρώτα βάζουμε τη γλώσσα στο μπλέντερ, φίλε. Mm. Όσο για την Καριστιανού, γιατί είναι μερικά πράγματα δεν αντέχονται, φίλε Πασχάλη.
1: Ναι.
0: Όσο για την Καριστιανού δεν δημιούργησε κανένα καινούριο πολιτικό κόμμα. Ούτε γύριστρα πολιτικός από κόμμα σε κόμμα πλήνε βάλε είναι. Όχι. Απλά ξεκίνησε τη δημιουργία μιας πολιτικοκοινωνικής παρέας, ελεύθερης παρέας, με συμμετοχή για όλους τους καθαρούς πολίτες, μακριά από βρωμιάριδες πολιτικούς, αποκλείοντας ταυτόχρονα, φίλε, και τις συνυπόγραφες συναλλαγματικές τύπου Βδελάς των φορτωμένων χορηγών. Είναι έτσι, δεν είναι? Η Καριστιανού λοιπόν, Πασχάλη, δεν κατεβαίνει στις εκλογές με ψεύτικα συνθήματα και τη μέθοδο του ψάρα, χρησιμοποιώντας μεταχειρισμένα πολιτικά στελέχη σαν αγκιστρομπετονιές, στοχεύοντας στην αλίευση ψηφοφόρων πελατών,
1: ναι, κόσμος...
0: από τα ενεχειροδανειστήρια αλπίδες που τα λαμόγια στην Ελλάδα τα ονομάζουν πολιτικά κόμματα.
1: Ναι, αλλά ο κόσμος αυτό θέλει όμως. Αυτό που λες τώρα, που λες ότι που δεν είναι η Καριστιανού, αυτό που δεν είναι η Καριστιανού θέλει.
0: Ναι, αυτό που δεν είναι η Καριστιανού θέλει, αλλά η Καριστιανού δηλώνει ποια ακριβώς είναι. Δηλώνει την αλήθεια. Δεν δηλώνει παραμυθένια, ψεύτικα, όπως όλοι οι άλλοι προεκλογικά. Το κοινωνικό λοιπόν στέγη της Καριστιανού, Πασχάλη, είναι ένα οργανωμένο σύνολο ανθρώπων που συμβιώνουν στον ίδιο τόπο και μοιράζονται κοινούς κανόνες, αξίες και πολιτισμό, φίλε. Έχει όλες τις πόρτες ανοιχτές σε ψηφοφόρους πολίτες χωρίς ρουσφεντολογικές απαιτήσεις και πελατειακές υποσχέσεις.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Έτσι είναι, σωστό.
0: Γνωρίζοντας εκ των προτέρων η γυναίκα ότι συμμετέχει σε ένα στημένο πολιτικό ντερμπί σαν το μεγάλο outsider, ρε φίλε, και δεν κάνει πίσω. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Ξέρεις γιατί δεν κάνει πίσω? Γιατί οι έντιμοι Πασχάλοι δεν φοβούνται να χάσουν, ρε φίλε. Δεν φοβούνται την ήττα. Την ήττα ξέρεις ποιοι τη φοβούνται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Φαίνεται, φαίνεται.
0: Τα λαμόγια. Γιατί αν χάσουνε θα είναι απροστάτευτοι μετά και θα υποστούν τις συνέπειες της διαδρομής τους.
1: Ναι.
0: Η αποστολή, φίλε, της Καριστιανού είναι μια προσπάθεια νόμιμης εισβολής σε ένα περιθωριακό άντρο πολιτικών κακοποιών, στοχεύοντας τη διάλυση του, ρε φίλε. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Ακριβώς. Με κεραίας.
0: Έτσι, μπρα, όλα αυτά, φίλε, είναι που τρέμουν οι καρεκλάτοι του πολιτικού κατεστημένου, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να την αποδομήσουν. Ξέρεις γιατί, Πασχάλη? Γιατί η ετοιμότητα, φίλε, δεν συναντιέται πουθενά με τα λαμόγια. Αντίθετα, συγκρούεται σκληρά μέχρι εσκάτων. Για να δούμε τώρα, οι πολίτες ψηφίζοντας θα διαλέξουν ή θα πουλήσουν την ψήφο τους, όπως γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες στο κατεστημένο, αγοράζοντας το τίποτα από το βρώμικο παρελθόν που τα συγκεκριμένα λαμόγια το παρουσιάζουν σαν πεντακάθαρο καινούργιο μέλλον.
1: Αν ρωτάς...
0: Ελληνάκο, εσύ αποφασίζεις, ναι. Αν... γυναίκα τα έχει βάλει με όλους και με όλα. Έχει τίποτα μαζί της? Έχει καμιά τηλεόραση? Έχει
1: κανένα
0: δημοσιογράφο?
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, και έχει γυναίκα στατιστικά το 20%, ρε. Έχει φτάσει στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία με τις καινούργιες δημοσκοπήσεις από τους 41 έχει πάει στο 19, δεν ξέρω αν διάβασες.
1: Διαβάζω. Λοιπόν, απλά δεν το πιστεύει ο κόσμος, αυτό είναι.
0: Ο κόσμος μπορεί να μην το πιστεύει. Αλλά όταν έβγαινε όμως 41%, βγαίναν οι γιαγκούλες και λέγανε, κοιτάξτε να δείτε, γιατί μας λέτε κλέφτες, αφού έχουμε 41%.
1: Αφού μας κόβει, μας ψήφισε ο κόσμος.
0: Άρα λοιπόν μας ψήφισε ο κόσμος για να κλέβουμε. Γεια σου, Βασιάλη.
1: Να σε καλά, Πριώτη, να σε καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Έλα, φιλαράκο.
1: Yeah, φιλαράκο.

0: Κι εγώ είμαι δημοκράτης, είμαι, αλλά δεν κάνω έτσι, ρε. Δεν κάνω έτσι, όχι. Βγήκε και ο Θηλυκός και ο Αρσηνικός Γιαννικούλας. Τα είπανε ωραία, πολύ ωραία, πάμε καλά, όλα καλά, μπράβο. Δεν βλέπουν τίποτα λάθος.
1: Μπορεί να μην έχουν την ανάγκη να δουν κάτι λάθος, γιατί δεν θα έχουν τέτοια προβλήματα που έχει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν μπορεί να βλέπει το ίδιο πράγμα.
0: Εμένα, φίλε μου, δύο πράγματα με παραξενεύουν. Πρώτον, η μισή Ελλάδα δεν πηγαίνει να ψηφίσει. Και
1: αυτό,
0: δεύτερον,
1: το βουβό.
0: Ο Τσίπρας που έφυγε με τη μεγαλύτερη ήττα στην αντιπολίτευση με 20 μονάδες διαφορά, επανέρχεται και τον έχουν δεύτερο. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Το προωθεί το σύστημα, ρε. Το προωθεί το σύστημα.
0: Αυτός που έφυγε πριν από 2,5 χρόνια με την ουρά στα σχέλια που λένε και εγέννησε Κασελάκη, Κασελάκης εγέννησε
1: Πάτρος. Άρα υπήρξε αλλαγή αυτό.
0: Λοιπόν, έφυγε με 20 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, τώρα τον εμφανίζουν δεύτερο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αυτό το πράγμα είναι αφύσικο για μένα.
1: Το δεύτερο σήμερα που τον εμφανίζουν είναι αυτό που λέμε ότι ο τρόπος που θα σε βάλουν σε ένα πολιτικό καλούπι να πιστέψεις ότι είναι δεύτερος. Και ας μην είναι.
0: Και το άλλο που θέλω, αν θα ξαναπάρει όποτε πάρει ο Γιαννικούλας, θέλω να μας πει ποια είναι η νέα δημοκρατία.
1: Κοίταξε, το λέει πάρα πολύ έξυπνα. Το λέει πάρα πολύ έξυπνα. Δεν σου λέει η νέα δημοκρατία, σου λέει η νέα δημοκρατία είναι αυτή που υπάρχει, δηλαδή η αριστερή νέα δημοκρατία, να το πούμε έτσι.
0: Εγώ δεν ξέρω η αριστερή ή η κέντροαριστερή.
1: Η κέντροαριστερή, παιδί μου, η σημητική. Το κέντρο στη Νέα Δημοκρατία το εκφράζει ο Καραμαλής και το δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας το εκφράζει ο Σαμαράς. Τόσο απλά είναι.
0: Αλλά αλλού.
1: Όλα τα κόμματα έτσι δεν είναι. Για πες εσύ τώρα, πες ότι πας ας πούμε στον Ανδρουλάκη που το βάζει σε περιστρεφόμενη πόρτα και δεν μπορεί να τη βρει. Πες μου σε παρακαλώ, τι εκφράζει ο Ανδρουλάκης.
0: Και ο Ανδρουλάκης χαμένα τα έχει.
1: Δεν βλέπεις λοιπόν.
0: Τον πέρασε ο Τσίπρας δηλαδή με...
1: Στα σας σταματημένο.
0: Αλλά να πω κάτι άλλο, πες το, θέλω να μας το πει ο Γιαννικούλας όταν θα πάρει και θα πει ξανά η νέα δημοκρατία. Ναι. Γιατί και εμείς σε είπα νεοδημοκράτες είμαστε. Ποια είναι η νέα δημοκρατία αυτή που λέει αυτός η νέα.
1: Αυτή που υπάρχει σήμερα, ρε σου λέει.
0: Πέντε ανασχηματισμούς έκανε ο Μητσοτάκης, 90% είναι τα ίδια πρόσωπα. 90% άμα το παρακολουθείς είναι τα ίδια πρόσωπα.
1: Εσύ τώρα σαν δεξιός, περίμενε. Εσύ σαν δεξιός τι θα ψηφίσεις τώρα.
0: Εγώ τι θα ψηφίσω τώρα.
1: Ναι.
0: Θα το σκεφτώ όταν έρθει η ώρα, δεν μπορώ να απαντήσω έτσι στα ίδια.
1: Θα πας να ψηφίσεις.
0: Θα πάω, βεβαίως θα πάω. Γιατί να μην πάω.
1: Ρωτάω, ρε, δεν εντάξει είναι. Γιατί το 50% άμα το ρωτήσεις γιατί δεν πάει, σου πει γιατί δεν υπάρχει λόγος να πάω.
0: Ναι, και με λένε και φίλοι μου, γιατί να πάω, ρε, να πάω να ψηφίσω. Λέει, είναι μειονότητα. Ναι. Αυτοί που δεν πάνε είναι πιο πολλοί. Και τη Δευτέρα αυτοί θα βγουν και θα φωνάζουν. Αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν. Άντε, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Κύριε Γιαννικούλα, δεν επιτρέπεται δεύτερη φορά, τα είπαμε αυτά.
2: Μήπως θα απαντήσουμε στον κύριο, γι' αυτό πήρα.
1: Δεν απαντήσετε από Δευτέρα. Δεν μας πειράζει καθόλου αυτό. Αλλά τώρα που πήρατε, πέστε 10 δευτερόλεπτα.
2: Ναι. Η νέα δημοκρατία εκφράζει τον πολίτη, τον άνεργο, τον εργάτη. Εκφράζει κάθε είδους οικογενειάρχη ο οποίος αγωνίζεται για το καλό. Παλιά η Νέα Δημοκρατία λέγαν ότι εκπαιδεύουν το κεφάλαιο. Σήμερα η νέα δημοκρατία εξυπηρετεί τα χαμηλά στρώματα της κοινωνίας, εξυπηρετεί το δίκαιο του εργάτη, εξυπηρετεί την υγεία του πολίτη, εξυπηρετεί τα πάντα που έχουν να κάνουν με τον απλό πολίτη. Η νέα δημοκρατία είναι η νέα αρχή της δημοκρατίας, η νέα αρχή του ανθρώπου που του δίνει το δικαίωμα να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο. Αυτά κύριε Πασχάλη.
1: Φαντάζομαι να καλύφθηκε ο φίλος... από το τέτοιο, από την απάντηση του κυρίου Γιαννικούλα. Μεγάλη ευκαιρία για την Νορβηγία στο 48 να ανοίξει το σκορ με Όντεγκαρντ, αλλά μπλόκαρε με δίπλο προσπάθεια ο Άλισον, ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ. Έτσι καλά από πλασάρισμα δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο, αλλά όπως και να έχει ήταν μια προστάξη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ η Νορβηγία. Βραζίλια δεν λέει πολλά πράγματα. Η Νορβηγία σαν να το πιστεύει λίγο, ξέρεις, είναι μέχρι να φάει τον γκολ και μετά. Γιατί κάπως έτσι γίνονται στα παιχνίδια αυτά. Αλλά η Βραζίλια δεν έχει κάτι με Βραζιλία, ας πούμε. Μόνο τα ονόματα, ένα-δύο παίκτες και αυτοί είναι όλοι. Καλησπέρα στον κύριο Μάνθο. Καλησπέρα στον Γιώργο. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη, να μην χάσουμε το Κελεπούρη από τη Βέρεια που κάνει τον πρώην φούρναρη. Έτσι, τον παλέμαχο φούρναρη, μάλλον να το πούμε έτσι καλύτερα, πιο εύστοχα. Τώρα θα σε απαντήσω. Καλησπέρα στον Χρήστο. Έσου Χρήστο. Θα σου απαντήσω, Θόδωρε. Δεν σε είπα εγώ παραλίγο εδώ να ανοίξω σκόρη Βραζιλία, αλλά αέρα τζούφιο. Όταν είπαμε ότι το 80% του κόσμου στήριζε την Καριστιανού, όχι ότι δεν τη στηρίζει τώρα, απλά τώρα ταλανίζεται κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή τον έχουν κάνει με τρόπο να αμφιβάλλει ακόμα και την ίδια του την ύπαρξη. Γι' αυτό σας είπα ότι οι δημοσκοπήσεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Έτσι. Είναι ένα πολιτικό πλαίσιο που σε βάζει μέσα και σε ελέγχει και σε βάζει να πιστέψεις αυτό που πιστεύει αυτό, όχι αυτό που πιστεύεις εσύ πραγματικά. Και βλέπεις τώρα ότι έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το θέμα της Καριστιανού, γιατί ο κόσμος, αυτό που είπε και ο Πυριώτης εμέσως πολύ σαφώς, δεν είναι του συστήματος. Δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο τι θα γίνει. Έτσι, άμα γίνει, θα τελειώσει κιόλας. Γιατί δεν έχει ξεκινήσει μέσα από το σύστημα για να βγει σαν κάτι καινούργιο. Έχει ψηφοφόρους παντού και σαν μάνα, έτσι, γιατί από εκεί ξεκίνησε, και το βασικότερο πράγμα το οποίο υπάρχει είναι βέβαια το θέμα της δικαιοσύνης. Τώρα το τι θα συμβεί στο μέλλον και γιατί δεν το ξέρουμε, έτσι, θα το δούμε. Αλλά τότε τα ποσοστά ήταν διαφορετικά. Ποσοστά διαφορετικά σκάνε μύτη τώρα με την έλευση Τσίπρα, το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά δεν πειράζει. Και η μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις που υπάρχουν είναι με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, στο ποσοστό που είναι τέλος πάντων. Δεύτερη είναι η Ελλάδα από τον Τσίπρα. Τρίτο με τέταρτο είναι το Πασόκ με την Ελπίδα. Έτσι, με την Καριστιανού. Ανδρουλάκης Καριστιανού. Τώρα, βέβαια, εγώ σας είπα και άλλη φορά, δεν θα πέσω από τα σύννεφα. Αν δείτε κάποια στιγμή η Ελπίδα να δίνει με το Κουκουέ και με τον Βελόπουλο μάχη. Έτσι, το σύστημα, το τι θα την, πώς θα μαγειρέψει και τι θα κάνει και τι θα ράνει, είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι περισσότερο η Καριστιανού έχει γκέλ, θα μπορούσα να πω, έτσι, προς τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, στον ίδιο χώρο που έχει και ο Βελόπουλος. Γι' αυτό σας είπα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ανησυχεί τόσο πολύ εκεί. Τουλάχιστον φαινομενικά. Δεν ξέρετε τι θα βγει και πώς θα βγει. Γιατί στην Βόρεια Ελλάδα, όποια πέτρα και να σηκώσεις, έναν ρωσοπροσκυνημένο θα βρεις. Έτσι, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι πολιτικός, καλλιτέχνης, δημοσιογράφος. Αυτό συμβαίνει ενίοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, και αυτό και το καταλαβεί και ο κόσμος, γιατί δεν ξέρεις πού θα πάει αυτό το πράγμα. Έχουμε ημίχρονο 0-0 Βραζιλία-Νορβηγία, με την Νορβηγία να είναι καλύτερη στο παιχνίδι, πιο ουσιαστική σε σύγκριση με την Βουλγαρία, με τη Βραζιλία, γιατί από αυτήν περιμένεις, δεν περιμένεις κάτι άλλο. Ύστερα, για το θέμα του Σαμαρά το είπαμε, ρε παιδιά, ότι ο Σαμαράς σε αυτή τη στιγμή, αν θα κάνει κόμμα, η Νέα Δημοκρατία έχει θέμα. Είναι, νομίζω, λίγο φαϊνότερο. Τώρα θα τον πούνε πρώτο ότι θα τον πούνε τον ένα, θα τον πούνε τον άλλον. Εντάξει, όταν δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά του, σε βάζουν απέναντι και σε πυροβολάνε. Σε βάζουν στα 6 μέτρα. Ούτε στον τοίχο τη Κεσαριανή δηλαδή δεν θα σε γλιτώσει, ας πούμε. Και φυσικά το ενδεχόμενο μια δημιουργία κόμματο από τον Σαμαρά έχει και αρκετέ πτυχέ. Αλλά θεωρώ ότι είναι δύο οι βασικέ. Έτσι, είναι 100% κατ' εμέ προσωπική μου άποψη πάντοτε. Σίγουρο πως ένα κόμμα με ηγέτη του Σαμαρά θα απελευθερώσει δυνάμεις που βρίσκονται εγκλωβισμένες μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν έχουν που αλλού να πάνε. Ούτε Βελόπουλος έχει, ούτε Λατινοπούλου. Αυτά δεν πρέπει όλα να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Είναι οι δυνάμεις της λεγόμενης παραδοσιακής δεξιάς. Είναι η δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης, όπως σας είπα, είναι η αριστερή πτέρυγα. Ο Καραμαλής η κεντρική. Και ο Σαμαράς η δεξιά. Αυτή η απλοϊκή κατανομή. Έτσι, και πιστεύω ότι το ασπάζεστε και οι περισσότεροι. Από την άλλη όμως, επειδή η εξουσία είναι γλυκιά, έτσι δεν έχει σαν την εξουσία, πολλοί πρώην σύντροφοι του Σαμαρά θα παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία. Αν πιστέψω πως η Νέα Δημοκρατία θα ξαναγίνει κυβέρνηση, θέλουν να έχουν και αυτοί οι πιθανότητες για να εκλεγούν. Άρα κοιτάζουν το προσωπικό του συμφέρον κατά κάποιο τρόπο και όχι κάτι άλλο. Να πεις και τι να μην κάνουν κάτι άλλο. Και αυτό συζητιέται και αυτό. Φυσικά κάποιοι που είναι τελειωμένοι και δεν έχουν ελπίδες να εκλεγούν με τη Νέα Δημοκρατία, είτε γιατί δεν είναι στο κόλπο κτλ. Θα προσχωρήσουν στο Σαμαρά αν κρίνουν πως το όποιο κόμμα κάνει, αν κάνει και πιάσει το 3% και που για να μπει στη Βουλή, θα πάρει και 10 βουλευτές. Δηλαδή αν ο Σαμαράς πάρει 3% θα πάρει 10 βουλευτές. Μέσα στους 10 βουλευτές είναι όλοι αυτοί εδώ πέρα που λέμε. Ότι δεν έχουν ελπίδα στην Νέα Δημοκρατία. Και αυτό έτσι είναι σκιαγραφικό. Όταν ξέρεις ότι θα είσαι στην, πώς το λένε, στη γραμμή και θα βγεις και θα κάνεις και θα ράνεις, είναι διαφορετικό. Σε αυτή την περίπτωση όμως ο Μητσοτάκης θα κάνει, θα αναγκαστεί μάλλον είτε να αποχωρήσει από τη διεκδίκηση της Πρωθυπουργίας, είτε θα απορρίψει αυτό το σενάριο, αφού ο Σαμαράς δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και αρχηγό πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Γιατί θα παίξουν και αυτά τα θέματα στην επικαιρότητα. Η ψήφος σε κόμμα Σαμαρά, θεωρώ εγώ, άνετα σε δεύτερο χρόνο, μπορεί να μετατρεπεί σε ψήφο στη Νέα Δημοκρατία από την πίσω πόρτα. Δηλαδή, αν ο Μητσοτάκης παυθεί, φύγει, παρατηθεί, τότε ο Σαμαράς δεν έχει σε τίποτα να πάει να συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, γιατί το πρόβλημά του είναι ο Μητσοτάκης. Και φαντάζομαι όχι πολιτικές, γιατί το θέμα είναι να βλέπουμε ποιες είναι οι πολιτικές που υπάρχουν, όχι αυτό που φανταζόμαστε εμείς, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν ο Σαμαράς κοιτάει την πάρτη του, πώς θα είναι κυβέρνηση, με ποιον τρόπο, ώστε να διασφαλιστεί και αυτός και οι δικοί του άνθρωποι. Και ο καθένας, νομίζω, αυτό θα έκανε. Άρα το πρόβλημά του δεν είναι η πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία, είναι η πολιτική του Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς με 3% δεν μπορεί να ασκήσει στη Νέα Δημοκρατία πολιτική, νομίζω είναι και το φυσιολογικό αυτό. Τώρα, ποιος θα διαδεχτεί το Μητσοτάκη σε τέτοια περίπτωση ώστε να είναι ο Σαμαράς κολαούζος της, είναι μια άλλη ιστορία. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ο Σαμαράς. Ανάλογα το ποσοστό που θα πάρει. Γιατί αν πάρει πολλούς βουλευτές, δεν θα το κουνήσει ρούπι από εκεί. Έτσι. Λοιπόν, τώρα για την υπόθεση του Αναστασιάδη, είπαμε ότι συνδυαστικά δεν λέμε εμείς ότι είναι προβοκάτσια, αλλά θεωρώ ότι ένα κίνητρο, αν υπήρχε, ας πούμε, ήταν αυτό που ήταν τα ραντεβού του και οι ζυμώσεις που γίνανε με τους Σαμαρικούς κατά κάποιο τρόπο για αυτά τα πράγματα τα οποία ζήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Τώρα, το ποιος είχε κίνητρο ή όφελος από μια τέτοια τρομοκρατική ενέργεια, δεν υπήρχε αντικειμενικά κανένας απόλυτος λόγος και σίγουρα ήταν ανόητο να χτυπηθούν οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, αφού η κυβέρνηση είναι σε τροχιά εξόδου με απώλεια πιθανίας και 100 σημερινούς βουλευτές στις επερχόμενες εκλογές, δηλαδή το οποίο θα αλλάξει βάσει το νούμερο των αριθμών που υπάρχουν. Νομίζω στο 30% ή στο 25%, θα σας γελάσω, αν πάρει η Νέα Δημοκρατία αυτό το ποσοστό, θα εκλέξει κοντά στους 70-75, δεν είμαι σίγουρος 100%, τόσο νομίζω είναι το νούμερο, βουλευτές. Οι άλλοι θα έχουν 230. Βγάλτε το κουκουέ και τα σούμου του, κάνε 20, 30, 40 θα σας πω, οι υπόλοιποι κάνουν κυβέρνηση. Άρα εδώ τώρα παίζουν και άλλα πράγματα μπάλα, αν το έχετε καταλάβει ή όχι. Γιατί αν δεν το έχετε καταλάβει, θα πρέπει να το βάλετε και αυτό σαν δεδομένο στην κουβέντα μας, για τον απλούστο το λόγο ότι δεν γίνεται και διαφορετικά. Αν δεν γίνει με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να γίνει με διαφορετικό. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η λύσα και αυτά τα δωράκια τα οποία θα υπάρχουν από εδώ και στο εξής. Θα υπάρχουν δώρα που δεν τα περιμένεις. Άσχετα αν θα στα πάρει διπλά και τριπλά πίσω. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Διάβασα τις προάλλες ότι υπάρχει υποψήφιος βουλευτής στο το ΠΑΣΟΚ ήταν κιόλας, όπου έκανε έτσι, συνελήφθη σαν αρχηγός απάτης με ζημιά της τάξης των 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ, όπου γιατροί και φαρμακοποιοί εξέδιδαν πάνω από 5.500 εικονικές συνταγές. Γιατί σε λαμβάνουν μόνο αυτόν και δεν πιάνουν και τους άλλους? Α, θα τους πιάσουν. Έτσι. Κατσιβελάς νομίζω λέγεται ο τέτοιος. Δεν ξέρω γιατί δεν γράφουν τα ονόματα. Γιατί είναι κακό, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν είναι κακό, ας πούμε, που κάνεις επεξαίρεση και είναι κακό να πούμε ποιος είναι? Δεν έχω καταλάβει το νόμο, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό το πράγμα συμβαίνει έτσι. Δημόσιος βίος, δημόσια χρήματα, όλα δημόσια, ξέρουμε από πού, πώς, τι και γιατί, αλλά δεν λέμε ποιος βουλευτής είναι. Ή υποψήφιος βουλευτής, ή πολιτικάντης, ή πολιτευτής, ή οτιδήποτε υπάρχει, ας πούμε, στην φαρέτρα. Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα γιατί το κάνουν. Ειλικρινά γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί δεν λένε, ας πούμε, τα ονόματα. Γιατί, γιατί υπάρχει και αυτό το κρυφτό, ας πούμε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ο καθένας το βλέπει από τη δικιά του σκοπιά και εμείς το βλέπουμε από τη δικιά μας σκοπιά. Αλλά δόξα τω Θεώ δεν πρόκειται να γίνει και τίποτα. Θα δικαστεί, θα δοθεί μετά και ιστορίες, αυτά εδώ. Δεν είμαστε στην ίδια τάξη, ούτε ισονομία έχουμε. Εδώ είναι και τα πράγματα που λέμε για, πώς το λένε, για την δικαιοσύνη και την τάση την οποία υπάρχει. Τώρα είπαμε, θα φανεί στο χειροκρότημα. Κανένας δεν ξέρει τι του ξημερώνει η επόμενη μέρα. Καλησπέρα και στον Τζόνι. Φίλε, δεν ξέρω τι να σου πω. Ό,τι και να σου πω εγώ, δεν παίζει ρόλο το τι θα πω εγώ. Το τι θέλει ο καθένας, το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί αν δεν πιστεύεις πραγματικά, έτσι, λυπάμαι πάρα πολύ, θα σου πει, περιμένεις κάποιος άλλος να σου πει. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, δηλαδή που ζητάτε, δηλαδή το τι θέλετε να σας πει κάποιος, ας πούμε, το τι θέλετε να κάνετε, και δεν πρέπει μόνοι σας να ξέρετε. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό είναι τώρα σχετικό. Λοιπόν, κομψώ και επιστρέφουμε.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία γαμόρα, παπάκι gmail.com. 23 10 90 90 90, στην διακριτική ευκαιρία της επικοινωνίας, της δικής σας βέβαια επικοινωνίας. Ατυχήματα γίνονται πολλά. Φαντάζομαι το παρατηρείτε. Όπως παρατηρώ τις τελευταίες μέρες, όλο ότι ανακαλύπτουμε ότι νέα παιδιά 20-25 χρονών παίρνουν τα αυτοκίνητα και τα οδηγούν λες και είναι πύραυλοι. Τους πιάνουν με 180, με 200 χιλιόμετρα, με 210. Δεν ξέρω από τι οικογένειες είναι αυτά τα παιδιά και να έχουν τέτοια αυτοκίνητα και να βγάζουν αυτά τις τελικές που λέμε εμείς. Εμείς εδώ πάμε με 100-110 να μου και χτυπάει το φιλοκάρδι μας τώρα. Αυτοί πάνε, θα πεις άγνοια κινδύνου. Εντάξει, οκ. Γενικά η νύχτα κρύβει πάρα πολλές ασχήμιες, έτσι. Γενικώς. Όσοι δεν την έχουν περπατήσει και δεν την γνωρίζουν, φαντάζομαι το γνωρίζετε εσείς, κυρίες και κύριοι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, αν θες να βγεις έξω και να πας σε ένα μαγαζί, Γιάννη, τα ποτά κοστίζουν από 10-12 ευρώ έως 20 ευρώ. Θα πας σε κανένα καλό μαγαζί, έτσι. Ο μέσος μισθός δεν φτάνει για να εξυπηρετήσει, δηλαδή θα βγεις μια φορά, δύο, αυτό το μήνα και τα λοιπά, έτσι. Το σύστημα βέβαια σε αναγκάζει να ξοδεύεις, γιατί αν δεν ξοδεύεις δεν θα κοινωνικοποιηθείς, έτσι. Το status quo που λέμε, ρε παιδί μου. Ας πούμε τα νυχτερινά μαγαζιά στην Ελλάδα ανοίγουν στις 12 και κλείνουν το πρωί. Δουλεύεις δηλαδή όλη μέρα και βγαίνεις όλη νύχτα. Το θέμα του ύπνου είναι πολυτέλεια. Θα μου πεις αυτό υπήρχε και ανέκαθεν κάποτε τα παλιά τα χρόνια, όταν ήταν κάθε μέρα έξω. Πήγαινε από το ένα μαγαζί στο άλλο. Σήμερα μαζεύει λεφτά για να βγει μια βραδιά. Καληνύχτα και έφεξε. Καληνύχτα και έφεξε. Θόδωρε, αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και να συνεχίσουμε εμείς. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Πασχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, κύριε Βαγγέλη.
1: Ένα μπασκετάκι θελά 9.30 ώρα. Μαυροβούνιο, Ρουμανία 9.30 ώρα.
0: Θεσινό είναι αυτό, έτσι. Κυριακή δηλαδή. Μαυροβούνιο, Ρουμανία. 65-64.
1: 65-64.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Να σε καλά. Για χαρά. Λοιπόν, το κομμάτι, έτσι, αυτό έχει να κάνει με αυτό που σας είπα. Δηλαδή, όταν φτάνει σε ένα σημείο να θέλεις τη μισή σου περιουσία για να πάει να βγεις έξω μία-δύο φορές, δεν ξέρω τώρα, κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν λεφτά να μην τους ενδιαφέρει. Ύστερα, ο θόρυβος παλιότερα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν υπήρχε αυτή η γκρίνια. Σήμερα υπάρχει αυτή η γκρίνια και με το θόρυβο και αυτά, εδώ δεν υπάρχουν ιστορίες κτλ. Η νοθεία στα αλκοολούχα παίρνει και δίνει. Έτσι, νομίζω είναι από τα χειρότερα τα οποία γίνονται. Και νομίζω κανείς δεν ξέρει τι πίνει. Νομίζουν ότι πίνει κάτι τέτοιο. Χώρια που κυκλοφορούν ελεύθερα τα ναρκωτικά στα ελληνικά κλαμπ. Η αστυνομία ξέρει βέβαια, αλλά σου λέει τώρα γιατί να αναμειχθώ εγώ. Άσε τώρα να μπλεχτούμε κιόλας. Έτσι. Ύστερα αυτοί που οι εργαζόμενοι στα νυχτερινά μαγαζιά δουλεύουν 10-12 ώρες. Έτσι. Νομίζω τόσο. Πάνε, έτσι, για 30 με 50 ευρώ τη βραδιά. Ούτε ασφάλειες, ούτε δικαιώματα. Και αν υπάρχουν, είναι ελάχιστες περιπτώσεις. Και έτσι ξαφνικά σκάει μύτη το τροχαίο ατύχημα. Μεθυσμένοι οδηγοί και ιδίως εκτοξεύονται που σου κού κατά κάποιο τρόπο. Τα ακούμε, το βλέπουμε, βλέπουμε τα νούμερα που. Ξέρεις, πώς το λένε, 180 χιλιόμετρα, με 210 πιάστηκε στο περιφερειακό, έκανε. Περιφερειακός δεν εκδείκνεται και 210 χιλιόμετρα, δεν ξέρω που το πιάνει, προφανώς κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι. Έτσι και τα ατυχήματα παίρνουμε και δίνουν. Προχθές στην Πηλαία, δεν ξέρω αν το είδες, γκρέμισε ένα ολόκληρο φανάρι. Το μεγάλο το φανάρι, το γκρέμισε, έπεσε ένα αυτοκίνητο πάνω, το γκρέμισε. Μπαράλια το έκανε. Και το αυτοκίνητο βέβαια και το έχει. Πήγαν, αλλάξανε τι αλλάξανε. Φτιάξαν και το φανάρι. Και τα λάδια κάτω, ρε φίλε, βάλανε προχθές Πριανίδη. Δηλαδή, αν περάσει κανένα μηχανάκι, αν περάσει κανένα. Δεν τίποτα κανένα. Α, το και αυτό σου λέει. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα. Από όπου και να πιαστείς, δεν διορθώνεται αυτό το πράγμα. Προσωπική μου άποψη. Δεν διορθώνεται. Έτσι. Οι παρενοχλήσεις, ιδίως σε μαγαζιά τη νύχτα, είναι χωρίς έλεγχο. Και φυσικά οι γυναίκες μετά αντιμετωπίζονται όπως αντιμετωπίζονται. Έτσι. Προσπαθείς να βγεις από το σπίτι σου, να ξεχαστείς από κάτι που σε πνίγει, γι' αυτό σε αφήνει να πίνεις και να ξοδεύεις και να μη σκέφτεσαι και τελικά σε πνίγει περισσότερο αυτό που κάνεις. Αυτό το έχετε παρατηρήσει? Τώρα δεν το έχετε παρατηρήσει. Δυστυχώς. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι το έχετε καταλάβει κι εσείς, το ξέρετε κι εσείς, το βλέπετε, αλλά δεν μπορείτε να αντιδράσετε. Και φυσιολογικό είναι να μην μπορείς να αντιδράσεις, δεν αντιδράζουν, δεν αντιδρούνε αυτοί που θα έπρεπε να αντιδράσουν. Αυτό τώρα δεν είναι λίγο περίεργο? Είναι περίεργο, όσο περίεργο και να είναι, είναι σκληρή πραγματικότητα. Αυτό γίνεται. Γιώργο, το θέμα των καρκίνων τώρα, εγώ δεν το εστιάζω σε αυτό το οποίο μου λες. Δεν το εστιάζω για τον απλούς το λόγο. Τα παλαιότερα χρόνια δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι τόσο δραματικά. Τα παλαιότερα χρόνια, όταν βλέπω, θυμάμαι όταν πηγαίναμε στα καπνά πιτσιρίκια, όλοι φορούσανε μακριμάνικα και βαμβακερά πουκάμισα, μπλούζες κτλ. Εμείς κάγαμε από τη ζέστη. Ανάσα δεν μπορούσαμε να πάρουμε και αυτή σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Υπάρχουν κάποια, ας πούμε, κόλπα για να ξεγελάσεις τον ήλιο και για να μην καείς εσύ και όχι μόνο. Έτσι. Δηλαδή όταν αυτή τώρα, τότε δεν υπήρχαν αντιλιακά. Δεν υπήρχαν αντιλιακά. Και φυσικά, αν αναλογιστείς με τους καρκίνους, ιδίως του δέρματος, άκουγε σπάνια, έως και καθόλου. Έτσι, τα γνωρίσαμε μεταγενέστερα, νομίζω. Έτσι, περισσότεροι από εσάς δεν πιστεύουν να διαφωνείτε σε αυτό το πράγμα. Είναι μια σύγχρονη επιδημία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν πριν τη δεκαετία του 60 και πολύ μπορεί να είναι, να είχε εφευρεθεί κάτι τέτοιο. Και φυσικά, μας έχουν πείσει ότι φταίει ο ήλιος, είναι ο εχθρός και να βάζουμε κάθε μέρα αυτά τα χημικά αντιλιακά. Δεν το έχετε παρατηρήσει αυτό το πράγμα? Το έχετε παρατηρήσει? Νίκο Μελιτσακάκη, Νίκ Μιλ κατά κόσμων, συμφωνείς ή διαφωνείς?
2: Συμφωνώ σε όλα μαζί σου.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
2: Γιατί?
0: Δεν ξέρω εγώ.
2: Γιατί ψέματα για τα αντιλιακά.
0: Όχι, αυτό λέω ρε παιδί μου.
2: Ψέματα
0: τώρα...
2: είναι για τις μασχάλες αυτά τα σπρέι. Ψέματα είναι όλα αυτά.
0: Εγώ την έχω πατήσει από ένα τέτοιο, να ξέρεις.
2: Έβγαλε
0: τη μασχάλη. Βέβαια.
2: Πολλοί βγάζουνε. Δεν μπορώ τη λέξη τώρα πώς λέγεται, ξέρω. Αλλά προχώρησε δηλαδή, εννοείς. Χειρότερα έγινε.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Δεν, εγώ εντάξει που το μιλά τώρα, έχει χρόνια, πολλά χρόνια. Αλλά...
2: τέλος πάντων, λοχνάρια τα λένε. Εντάξει, να λέμε πώς τα λένε αυτά που βγαίνουν από κάτω, αλλά. Το θέμα είναι ότι μπορεί να σε κάνει πολύ χειρότερα πράγματα.
0: Πάντως αυτό το έχω διαπιστώσει, έτσι. Δηλαδή ότι αυτά με τα αντιλιακά έχουν την εντύπωση ότι... και σου λένε κιόλας έτσι να βάζεις αρκετό, ξέρω εγώ, κτλ.
2: Οτιδήποτε πασχάλι μπαίνει στο σώμα μας εξωτερικά, ακόμη και κολόνιες, όλα αυτά τίποτα κάνει καλό. Μόνο κακό μπορεί να κάνει. Όλα αυτά.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι και θέμα διατροφής, έτσι, δεν είναι μόνο με αυτά.
2: Διατροφή, ξεδιατροφή, όταν βάζεις στον οργανισμό σου χημεία που δεν ξέρεις τι είναι, έτσι. Δεν
0: και η διατροφή έχει χημεία, ρε Νίκο.
2: Α, ναι, πιο βασικό από όλα είναι αυτό.
0: Αυτό σου είπα.
2: Από εκεί ξεκινάμε, είναι το νούμερο ένα.
0: Ένα, τι φαγητό.
2: Το νούμερο ένα. Μάλιστα που είπαμε το αστείο που απογορεύσαν τα καλαμάκια, τα πλαστικά και ήταν σούπερ μάρκετ και ήταν όλα τα πλαστικά.
0: Κάτσε να δώσω και μια νέα είδηση. Από το 2030 η Ευρωπαϊκή Ένωση τι αποφάσισε, ξέρεις?
2: Καλά, το 30 πολλά θα δούμε, άστο.
0: Από το 2030 απαγορεύονται οι εξάδες στα νερά και τα πλαστικά.
2: Ναι, σε χάρτινα.
0: Η χάρτινα πότε βάζει το χάρτινο, το νερό?
2: Χάρτινα κουτιά δεν.
0: Μόνο, όχι, ένα-ένα θα αγοράζεις. Θα απαγορεύεται να παίρνεις εξάδα, δεν θα υπάρχει εξάδα.
2: Α, δηλαδή πάμε καλά.
0: Θα χαζέψουμε εντελώς, ρε φίλε, ναι. Δεν ξέρω τι θα σκεφτούν, δηλαδή, τώρα τι να πω.
2: Και εδώ τι περιμένουν να κάνω αυτό, να το σηκώνουν, περιμένουν.
0: Εδώ?
2: Ναι.
0: Τι να κάνεις, τι να κλάσεις, κλάνε πιθανόν.
2: Τι πιθανόν. Να κάνουν εδώ, έχουν λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου. Ναι. Ευτυχώς είναι 5-10 νησιά που ξυπνήσανε. Ευτυχώς οι άνθρωποι από μόνοι τους και έχουν το δικό τους νερό, γιατί Ξέρω ότι τα μισά νησιά πάνε με δεξαμενές τα νερά. Με δεξαμενόπλαια.
0: Ναι.
2: Φαντάσου, είμαστε 100 χρόνια πίσω. Ευτυχώς ξύπνησαν μερικοί και έχουν το δικό σου νερό, το οποίο πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα αυτό, όχι μόνο στα νησιά. Αλλά δεν κουνιέται φίλο. Δηλαδή, μέχρι και εκεί θα έχουμε, δηλαδή, με, πώς το λένε αυτό, πώς το λέγανε παλιά, με κάρτα, πώς το λέγανε, νερό με κάρτα.
0: Δελτίο, βρε.
2: Δελτίο, συγγνώμη, ναι. Με δελτίο δηλαδή, θα δικαιώσει ένα. Ωραία, καλό δρόμο είμαστε. Μου λες το ίδιο θα ισχύει για τα ουίσκια.
0: Εσύ μη χάσεις. Μη χάσεις εσύ.
2: Αν πεις και το κάνω το
0: ουίσκι. Βομαροτόμαρο,
2: δεν μη χάσεις. Και λίγο νερό μέσα. Φαντάζεσαι να έχω ουίσκι και, και λοιπόν, να μην έχω νερό.
0: Σήμερα ένας φίλος στην Αμερική με στέλνει, το χάσα όμως γάμα. Θα το βρω. Στην Αίγυπτο, νοτίος του Καΐρου, σχεδιάζεται, λέει, μία τερατογεννημένη πόλη. Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω, ρε γάμο, δεν ξέρω γιατί πώς το έχασε αυτό το πράγμα τώρα. Των 15 λεπτών. Είναι η πρώτη η οποία εφαρμόζεται.
2: Και η Σαουδική Αραβία, δεν ετοιμάζω.
0: Όχι, καμία σχέση. Αυτό, φίλε, έχει την μακέτα που έχει ξεκινήσει ήδη το συγκεκριμένο έργο.
2: Είναι εξωτερικά ή από κάτω από την Κίνα η Σαουδική Αραβία. Αυτή είναι κάτω.
0: Τι σχέση του, είναι Αίγυπτο, σου λέω.
2: Ναι, είναι από κάτω από την Κίνα, παιδί μου.
0: Όχι, ρε, κανονική, ρε, πάνω, ρε, επιφάνεια. Ναι, κανονικά.
2: Εκείνοι κάνουν κάτω τη γη, φαντάσου.
0: Δεν ξέρω. Αυτή, ναι, από κάτω άλλο. Εδώ μιλάμε τώρα και είναι η επιτομή του 15 λεπτού. Γιατί λέει είναι στα πλαίσια τη δομή των πόλεων των 15 λεπτών. Δηλαδή αυτό που όταν το λέγανε, ας πούμε, τους λέγανε αυτούς τους ψεκασμένους, αυτά και παραμύθια, ξέρω εγώ αυτά εδώ, είναι πραγματικότητα αυτό. Αλλά δεν μπόρεσα να το κρατήσω. Θα το βρω.
2: Δεν το βρει εσύ. Να ψάξω εγώ να το βρω αυτό που λες.
0: Ναι.
2: Πώς λέγεται, ας πούμε.
0: Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τα όνομα.
2: Πόλη 15 λεπτών, Αίγυπτος.
0: Αίγυπτος, άμα γράψεις, μπορεί να το βρεις. Εγώ έπαθα σοκ όταν το διάβασα και. Γιατί έγραφε, ρε παιδί μου, και λεπτομέρειες. Και λέω, δεν είναι δυνατόν, φίλε, να με τσιμπήσει κάτι, ξέρω. Τι όμως.
2: Αυτό τώρα που εισπνέουμε, εσύ Πασχάλη, τι είναι τώρα. Για πες μου.
0: Α, να μην πω τώρα. Πού ξέρω εγώ τι είναι. Τι εννοείς, τοξικό?
2: Ξέρω εγώ, που λένε τα κλιματιστικά να μην ανοίγουν. Δηλαδή, άμα έχει 40 βαθμούς, τι θα κάναμε τώρα.
0: Εντάξει, υπάρχει αυτό το, ο φόβος να περάσουν.
2: Μα υπάρχει, γιατί ήταν φόβο. Αυτό το εργοστάσιο, ήταν όλη ζημιά καλά. Και πιάσανε τον άλλο, αυτό το. Αλλά αυτή ήταν η πιο αστεία σύλληψη που έχω εγώ στη ζωή μου. Ένας σουρωμένος που είπε από μένα, πήρε φωτιά, μετάξει τη σπίθα και το συλλάβαν. Κάναν τη σύλληψη, δεν γίνονται αυτά, εντάξει. Και σαν και λέω, σήμερα ελεύθερο. Γιατί καταρχήν, όταν ομολογείς σουρωμένος, δεν πιάνει ομολογία, έτσι.
0: Καλά, χειρό πολύ.
2: Ναι. Και είπε αυτός εκείνη την ώρα σουρωμένος, να πούμε ένα λάσπη, ότι πρέπει να σπιθύρας, το χώμα, έφυγε ο σπιθύρας, τις ρόδες και το χώμα, και που πήρε φωτιά αυτό και το συλλάβαν και κάνανε τη σύλληψη του αιώνα.
0: Καλά κρασιά. Καλά κρασιά.
2: Εντάξει, κάποιος από πάνω δυτικά που μένει, που μίλησα, μου είπε ότι ο παλού μου πήρε φωτιά. Δεν ξέρω, και στη μαγική έχει ο ΑΣ, έχει το τέρμα το ΑΣ, κάπου.
0: Πολλά έχει. Αλλά να σου πω κάτι. Τώρα η δικαιολογία αυτή, το ότι πήγε ένας παππούς, να πούμε, που ήταν εντύρλας.
2: Άστορα, αυτό
0: και είναι. Πήρε, λέει, από το σπινθήρα φωτιά. Αστείο, τι σπινθήρα γεζέ, δηλαδή.
2: Αστείο είναι αυτό.
0: Έλα το.
2: Ήταν το πιο αστείο που ακούσαμε.
0: Κι άλλα.
2: Και πώς τυχαία άναψε φωτιά, δηλαδή όλο. Κάτι θα γίνει συγκεκριμένες μέρες.
0: Όλοι τους βρίσκουν και μετά όλοι ελεύθεροι είναι.
2: Ναι.
0: Τυχαίο ήταν όμως.
2: Μα πώς θα λάβανε, με τι αιτιολογία θα τους λάβανε αυτόν.
0: Καλησπέρα στον Γιώργο από το Massachusetts. Κάνει ηλιοθεραπεία, αλλά βάλε αντιλιακό. Ναι, καλά. Εγώ θυμάμαι παλαιότερα, επειδή τα αντιλιακά ήταν κάπως ακριβά. Εγώ έπαιρνα βαζελίνη με το πρόβατο που έχει απ' έξω.
2: Τώρα φθηνά.
0: Όχι, τότε. Παλαιότερα. Α. Παλαιότερα. Όταν έβαζες βαζελίνη φιλαράκι, δεν. Χώρια που μαύριζες με τη μία, έτσι, δεν είχες ποτέ θέμα.
2: Δεν βάζω ποτέ γιατί δεν κάθομαι και πολύ στον ήλιο.
0: Αν δεν κάθεσαι πολύ στον ήλιο, δεν υπάρχει.
2: Όχι. Αποφεύγω γιατί ξέρω τι σημαίνει ήλιος.
0: Πασκάλ λέει κάτω τα χέρια από το ουίσκι. Ζει το Μελιτσακάκης που τη βρίσκει.
2: Ωραίος, ποιος είναι ο όνομα.
0: Ένας άλλος σουρωμένος, σαν και εσένα.
2: Όνομα.
0: Σουρωκλωμένος, Βασίλης, από την Αγγλία.
2: Μπράβο, ρε Μπίλη.
0: Μπράβο. Και οι δυο μαζί, ούτε 10 λέξεις μπορείτε να πείτε σε 3 λεπτά. Λοιπόν, πάμε στα γραμμάς. Πάμε, παρακαλώ.
3: Πολύ καλησπέρα στην Ομίγυρη.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα. Καλημέρα.
3: Εσύ δεν υπήρχε να μην δεν πάρεις βαζελίνη με το πρόβατο.
0: Τι να κάνουμε.
3: Είναι χαρακτηριστικό το πρόβατο.
0: Τι να κάνουμε. Είχε και άλλες τότε που δεν ενδείκνυνται για να τις φοράς αυτό γι' αυτό.
3: Για το σώμα σου, γιατί έχει σώμα.
0: Και για το μαλλί μου. Και για το μαλλί
3: σου. Για το μαλλί σου, ειδικά. Επειδή έβαζε πολύ βαζελίνη με το πρόβατο, γι' αυτό δεν σου είναι τρίχα.
0: Ναι, ναι.
3: Οι σφιγομετρήσεις για τις εκλογές έχουν τελειώσει.
0: Όχι, ρε, κάθε μέρα έχει τελειώνει.
2: Πρωί βράδυ.
3: Δηλαδή, τα νέα που θα έρθουν μετά τις 7 Σεπτεμβρίου θα είναι θετικά, πιστεύετε, για πολύ κόσμο από αυτούς εδώ που διεκδικούν
0: την
3: προεδρία της κυβερνήσεως.
0: Για ξαναπέστε την ερώτηση.
3: Τα νέα, λέω, για αυτούς που θα έρθουν μετά τις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Τι νέα, κάτσε, γιατί τώρα προσπαθείς να μας τρομοκρατήσεις.
3: Όχι.
0: Αλλά τι, δηλαδή μετά τις 7 θα βγει ο συστημικός από μέσα.
3: Εγώ απλά λέω ότι μετά τις 7 Σεπτεμβρίου το ποσοστό των νέων που ήδη από 17 ως 35 του δίνει 236 και οι υπόλοιποι παίρνουν 96. Δεν ξέρω γιατί τώρα πια οι νέοι ψηφίζουν.
0: Ναι, πες στον κόσμο μετά τις 7 του μήνος ποιος είναι.
3: Μετά τις 7 Σεπτεμβρίου είπα. Ναι. Δεν ξέρετε ποιος είναι.
0: Ποιος είναι.
3: Ποιος βγαίνει.
0: Αυτό σου λέω.
3: Ποιος βγαίνει. Θα γίνει μια σφιγομέτρηση, μια δημοσκόπηση.
0: Εσύ πιστεύεις ότι θα βγει δηλαδή ο Κασιδιάρης από μέσα?
3: Άνετα.
0: Εντάξει, ένας ακόμα συστημικός.
3: Είναι προδιαγραμμένο. Ναι. Και 8 ανακοινώνει επίσημα το κόμμα.
0: Και σε 9 θα ξαναμπεί μέσα.
3: Δεν μπορεί να ξαναμπεί
0: μέσα. Ναι, καλά, άστο τώρα.
3: Αφήστε τώρα αυτά. Λένε τώρα αυτά. Τώρα μην δείτε πάλι εποχές Λουτσέσκου τώρα εσείς.
0: Λουτσέσκου θα λέτε και θα κλαίτε.
3: Εσείς θα το λες και θα κλαίτε. Κανένα πρόβλημα.
2: Θοδωρέ.
3: Παρακαλώ.
2: Εγώ αν ήμουν πάντως αυτός που λες, θα έβγαινα και θα έκανα ένα βίντεο και θα έλεγα ψηφίστε όλοι Νέα Δημοκρατία. Εγώ υποστηρίζω Νέα Δημοκρατία και θα ήθελα να δω άμα θα γίνει αυτό που έγινε μετά όλο το κόμμα. Που υποστήριξε. Τι θα κάνανε αυτοί. Πάρ' το. Όπω τι έχασε ρε.
0: Φίλε, δεν υπάρχει αυτό έτσι. Πάρε βάλε τον είπε. Γι' αυτός την έβγαλε έξω.
2: Είναι ο Έντρικο Πιτσιρικός.
0: Αυτός πρέπει να είναι.
2: Ναι. Τώρα δεν απάντησες. Είναι πολύ έξυπνο αυτό άμα το κάνει.
3: Τι να κάνει. Να δηλώσει ότι ψηφίσε όλη τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, αυτό δεν έκανε για τους Σπαρτιάτες και τους διαλύσαν.
0: Ποιος διέλυσε.
3: Ποιοι Σπαρτιάτες διαλύθηκαν.
2: Περίμενε. Ποιο κόμμα υποστήριξε ο Κασιδιάρης.
3: Ο Κασιδιάρης δείξε μια εβδομάδα και είπε να ψηφίσει τους Σπαρτιάτες και πήρε 4% και μπήκε στη Βουλή.
2: Ωραία.
3: Σε μια εβδομάδα μέσα.
2: Και μετά τι έγινε.
3: Διαδικτυακά, χωρίς να εμφανίζεται.
2: Ναι, οι Σπαρτιάτες τι γίνανε μετά.
3: Μετά οι Σπαρτιάτες γίναν άλλο γιατί ο πρόεδρος των Σπαρτιατών ήταν ένα από τα δεξιά χέρια του Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπερδεύεται το ένα με το άλλο.
0: Καλά.
2: Α, εσύ λες άλλη ιστορία τώρα.
3: Όχι, δεν λέω καθόλου άλλη ιστορία. Εσύ πιστεύεις ότι θα γυρίσει να πει ποτέ ο Κασιδιάρης στην Νέα Δημοκρατία. Η ανακοίνωση και μόνο του κόμματος το οποίο θα κάνει θα προκαλέσει τουλάχιστον 10% ρήξη στη Νέα Δημοκρατία η οποία με το ζόρι θα πάρει 55 βουλευτές
0: στις
3: επόμενες εκλογές. Βέβαια, εγώ τι λέω.
2: Τα νούμερα με όλα αυτά που λέτε κάθε μέρα, γύρω στα 130% βγαίνουν όλα αυτά. Τα 20 συν 10 συν
3: 30. Μια χαρά βγαίνουν όλα.
2: Ναι.
3: Πάμε τώρα στο μεγαλύτερο θέμα, αυτό που έζησε η πόλη εχθές. Αυτό το παπατσιλίκι της φωτιάς. Της συγκεκριμένης φωτιάς. Της οργανωμένης φωτιάς. Φαίνεται από πολλά ότι η φωτιά ήταν οργανωμένη. Γιατί χτύπησε σε δύο μέτωπα μόνο, δεν ενοχλήθηκαν σπίτια, ενοχλήθηκαν οικόπεδα φιλέτα και πιάσαμε ένα παππού 76 χρονών, τον αφήσαμε σήμερα ελεύθερο, πελάκι η δικαιοσύνη, που από το σπιδίρα του αυτοκινήτου κάηκαν συγκεκριμένες δύο περιοχές και χωράφια φιλέτα.
0: Είδες τι σπιδίρα είχε.
3: Ναι. Ούτε αυτός που έκανε παλιά το Mickey Mouse, εκείνο το που έτρεχε πολύ, που έλεγε βουβου,
0: έτρεχε. Μπιπ.
3: Δεν τη σπιθήρα, δεν λέγανε.
0: Μπιπ.
2: Ναι, ρε, πώς το λέγανε εκείνο.
3: Τέτοιο, πώς το λέγανε εκείνο το
0: Κογιότ.
3: Το
0: Κογιότ.
3: Το Κογιότ. Γελάει ο κόσμος. Τα έκανε δύο συγκεκριμένες περιοχές, Μιλέτο. Τα έκανε μια συγκεκριμένη περιοχή. Μικρότερο φιλέτο έξω από την Καλλικράτεια την προηγούμενη μέρα, γιατί πέρασα από μπροστά.
0: Άρα εσύ τώρα αφήνεις υπαινιγμό για οικοπεδοποίηση ή για αναγεμογεννήτρια.
3: Βέβαια, οικοδοποίηση, και θα σου πω γιατί υπάρχει οικοπεδοποίηση. Διότι με βάση το flyover που θα τελειώσει, λέμε, τον Απρίλιο του 27, καλώς εχόντων το πράγμα, η διάνοιξη από Ρουμανία έως Χαλκιδική είναι ένας αυτοκινητόδρομος, ένας autobahn, ο οποίος σε 2-3 ώρες οι Ρουμάνοι, παράδειγμα λέω εγώ, που είναι η μακρινότερη χώρα, θα βρίσκονται στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.
0: Μάλιστα.
3: Απευθείας.
0: Δεν μου λες, ασπιρίνη κάθε πότε παίρνεις, ρε.
2: Μέσα από τη θάλασσα, ρε, από πού, ρε, εδώ, ρε.
0: Ασπιρίνη κάθε πότε παίρνεις, για πες μας λίγο, ρε.
3: Γιατί είναι να παίρνω ασπιρίνη.
0: Πώς θα πας από τη Ρουμανία, ρε, στο πρώτο πόδι σε 3 ώρες, ρε. Ούτε με αεροπλάνο πας σε 3 ώρες.
3: Φίλε, παράδειγμα σου έφερα, το ωράριο είναι εικονικό, παράδειγμα σου έφερα.
0: Τρόμαξα, γι' αυτό λέω.
3: Ούτε το σύνορο, ούτε να σε περιμένω να σε ψάξω, ούτε τίποτα, είναι όλα free.
0: Μάλιστα.
3: Με τη διάνοιξη πλέον του δρόμου, η οικοπεδοποίηση, πρέπει να φτάσουμε τη Θεσσαλονίκη μέχρι έξω από τα περίχωρα του Κιλκής και να την αναπτύξουμε ως τα περίχωρα της Χαλκιδικής, δηλαδή να πιάσουμε την Καλλικράτεια. Διότι τα συμφέροντα είναι τεράστια. Δεν γίνεται τώρα να έχουν καεί συγκεκριμένες αποθήκες.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, Θόδωρε. Θόδωρε, κράτα λίγο την αναπνοή σου να πάρουμε και έναν άλλον φίλο. Παρακαλώ.
2: Εμπρός.
0: Και πρόλογο Μητρός. Να και ο Χαλίφης.
2: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Yeah.
0: Μας ακούσε, κύριε Χαλίφη, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως.
0: Μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς στην κουβέντα.
2: Περιμένω να μιλήσω.
0: Όχι, μπορείτε να μιλήσετε κιόλας εδώ με τον Θόδωρο, με τον Νίκο.
2: Ωραία, ωραία.
0: Όλοι μαζί. All together now.
2: Δεν είχα σκοπό να πάρω τηλέφωνο.
0: Ξέρω, ξέρω.
2: Αλλά πήρα.
0: Ναι.
2: Αφορμής δοθήσεις αυτό που ανέφερες για τις πόλεις των 15 λεπτών.
0: Ναι.
2: Είπες ότι χαρακτηρίζαμε ψέκα αυτούς που τα λένε και τα λοιπά. Πες μου εσύ την αίσθησή σου, γιατί ο λόγος που χαρακτηρίζω εγώ και τώρα ψέκα αυτόν που το υποστηρίζει είναι τι πιστεύεις ότι θα είναι οι πόλεις των 15 λεπτών, ας πούμε. Αυτό που...
0: αυτό που εικάζεται. Αυτό που εικάζεται.
2: Εσύ τι πιστεύεις, ναι, ότι είναι...
0: Είπανε σαν δικαιολογία ότι είναι όλες οι δουλειές θα είναι μέσα σε 15 λεπτά.
2: Α,
0: αυτό.
2: Δικαιολογία, μάλιστα.
0: Αυτό σου είπα, είπανε αυτοί.
2: Ενώ κανονικά τι θα είναι, δηλαδή.
0: Πού θες να ξέρω εγώ τι θα είναι, άμα δεν γίνεται.
2: Άμα δεν ξέρω,
0: είναι ένα μοντέλο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, νέας μορφής, ας πούμε.
2: Τότε γιατί τις μέμφεσαι, αν δεν το ξέρεις και ειρωνεύεσαι εμάς που λέμε εσάς, ας πούμε, ότι είστε ψεκ. Γιατί το μέμφεσαι.
0: Εγώ δεν θα αφισβητώ ότι υπάρχει. Μπερδεύεσαι. Δεν με έφομαι κάτι τέτοιο.
2: Ναι,
0: ότι μπορείς να κάνεις όλες τις δουλειές σε ακτίνα, ας το πούμε, χρονική. Περίμενε, σε χρονική 15 λεπτών. Είτε πας με το αυτοκίνητο, είτε με ποδήλατο, είτε με τα πόδια, είτε με πατίνι. 15 λεπτά θα κάνει. Το λένε έτσι προσχηματικά προφανώς. Λοιπόν, αυτή η πόλη που σου λέω που έχει ξεκινήσει ήδη στην Αίγυπτο είναι γύρω στα 50 χιλιόμετρα κοντά στο Κάιρο.
2: Ωραία.
0: Αυτό.
2: Και το κακό ποιο είναι, δηλαδή?
0: Δεν είπα ότι υπάρχει κάτι κακό, ρε φίλε.
2: Ναι, φίλε, δεν είπες κάτι κακό, αλλά σε άλλα τηλεφωνήματα και σε άλλα σου τέτοια, ας πούμε, και εσύ αφήνεις υπονομούν ότι για κάποιο κακό λόγο γίνεται για να σε ελέγχουν, για να μην σε αφήνουν να πας
0: το αυτό θα το δεις όταν θα αποσαφινιστεί το τι ακριβώς θα είναι.
2: Και αυτό θα το δούμε, okay.
0: Φυσικά, γιατί ξέρεις από πριν. Ξέρεις κάτι από πριν.
2: Όχι. Εσύ το ξέρεις από πριν και προδικάζεις ότι θα είναι κάτι το κακό και που θα ελέγχει τον πολίτη, ας πούμε, και θα τον αφήνει να κουνηθεί κτλ.
0: Ποιος ο λόγος να υπάρχει διαφήμιση για το 15 λεπτό, για πες μου εσύ.
2: Μα είναι κάτι καλό, μακάρι να γίνει.
0: Που ξέρεις εσύ ποιο είναι το καλό, σε ρωτάω, απάντησε μου.
2: Ορίστε.
0: Πες μου το καλό.
2: Ο λόγος που γίνεται είναι αυτό ακριβώς που είπες. Να είναι σε απόσταση ποδίου και ποδηλάτου, ναι, τα πάντα γύρω σου. Δηλαδή, υγεία,
0: σαν τι δηλαδή υγεία, δεν είναι εκπαίδευση. Τώρα. Μισό λεπτό. Σαν τι δεν είναι τώρα που κάνω όλη μου τη δουλειά από έναν υπολογιστή. Για πες μου. Που τον κάνω σε λιγότερο από 15 λεπτά. Σ' ακούω.
2: Δεν κατάλαβα τι με ρώτησες.
0: Λέω. Πες μου τη διαφορά από το σήμερα που κάνω όλες τις δουλειές μου Από τον υπολογιστή.
2: Και από ένα κινητό.
0: Και από ένα κινητό, μάλιστα.
4: Συγγνώμη, με τον υπολογιστή, δηλαδή δουλεύει εσύ από το σπίτι, α πούμε.
0: Γιατί κάνεις. Εσύ τι πιστεύει, ότι στα επόμενα 5-10 χρόνια δεν θα αυξηθεί αυτό το πράγμα. Θα πηγαίνει σε μια δουλειά να δουλεύει στο κομπιούτερ, θα κάθεσαι στο σπίτι σου και θα σε παρακολουθούμε από εκεί.
4: Όλοι σε κομπιούτερ δουλεύουν δηλαδή, μάλιστα.
0: Παιδί μου, υγεία, για το κομμάτι, κοίταξε να δει. Είσαι απορριπτικό, αλλά η απόρριψή σου να έχει και μια αιτιολογία. Σου λέω, ποια είναι η διαφορά, είναι συγκεκριμένη η ερώτηση. Του 15 λεπτού το να κινηθώ με το αμάξι μου να κάνω οτιδήποτε από το σήμερα που κάνω ό,τι είναι να κάνω μέσω του υπολογιστή μου. Αυτό
4: λέει. Δεν κάνεις τίποτα.
0: Του κινητού μου. Του κινητού μου. Γιατί όλες τις οικονομικές συναλλαγές από πού τις κάνεις, από την τράπεζα πας. Που οι τράπεζες δεν έχουν ταμεία πλέον.
4: Αυτά τα οποία όμως ισχυρίζεται ότι θα είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η εργασία, ο αθλητισμός, όλα αυτά. Δηλαδή τι θα κάνεις, θα πας στο νοσοκομείο από το σπίτι σου, ας πούμε. Ή θα πας στο σχολείο από το σπίτι σου ή στη δουλειά από το σπίτι σου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το παράδειγμα που φέρνεις.
0: Όταν θα παρουσιαστεί επίσημα κατά κάποιο τρόπο.
4: Ωραία, τα αφήνουμε στην άκρη.
0: Έστω ένα κομμάτι, αλλά τα αφήνουμε στην άκρη.
4: Οκ. Τα αφήνουμε στην άκρη. Απλά επειδή είπες ότι χαρακτηρίζουμε ψεκ. Ναι, όποιος πιστεύει ότι γίνεται για έλεγχο, για μένα είναι ψεκ.
0: Εντάξει. Δεν γίνεται για έλεγχο δηλαδή.
4: Εγώ πιστεύω πως όχι.
0: Okay.
4: Δηλαδή να σε ελέγξουν τι, να μην φύγεις από τον εύωσμο, α πούμε, και απομακρυνθώ 15 λεπτά, άσε που ο εύωσμος. Είναι ήδη μια τέτοια περιοχή, έτσι, αυτόνομη. Είμαστε ήδη, δηλαδή, ο Δήμος των 15 λεπτών, έτσι. Κακά τα ψέματα.
0: Τώρα να μην ανοίξει το στόμα μου.
4: Φίλε, 15 λεπτά από εδώ είναι τα πάντα. Τα πάντα είναι όλα σε 15
0: λεπτά. Ρε φίλε, είστε ένα μεγάλο χωριό, μια πλατεία έχετε, ρε φίλε. Σε ένα χωριό, όμως πας σε μια πλατεία, σε 15 λεπτά κάνεις όλες τις δουλειές. Εσύ τώρα που μένεις, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, μένεις, ας πούμε, στην Καλαμαριά και θες να κατέβεις στο κέντρο, θες μια ώρα, ρε φίλε. Λόγω της καλής αστικής συγκοινωνίας που υπάρχει.
4: Μα δεν θέλω να κατέβω στο κέντρο.
0: Εσύ δεν θες να κατέβεις, άλλος θέλει να κατέβει, ρε φίλε.
2: Μα καλέσε μου,
0: Ναι.
2: Να ρωτήσω το Γαλλίδη.
0: Να πείτε, μιλήστε κι εσείς, δεν είναι βεβαίως.
4: Το κέντρο θέλει να κατέβει εδώ.
2: Γαλλίδη, να σε ρωτήσω
3: κάτι. Η μοναδική περιοχή που θα ξεπεράσει και τη νέα πόλη του Καΐρου του 15 λεπτού είναι μόνο η Καλαμαριά. Μόνο αυτοί ανεποκατεβαίνουν τον πεζόδρομο στα 15 λεπτά. Και δεν ξέρουν που κατεβαίνει η στάση Αριστοτέλους. Μόνο αυτοί. Είναι η μοναδική περιοχή που είναι του 15 λεπτού, να μην σε πω είναι του 10 λεπτού.
0: Νίκο.
2: Συμφέρει την Ελλάδα να έχει πόλη στο 15 λεπτών αυτή τη στιγμή.
4: Αυτό ουσιαστικά γίνεται με στόχο της γειτονίας των 15 λεπτών, έτσι, γιατί η πόλη είναι κάτι το πολύ μεγάλο και τεράστιο, ας πούμε.
2: Αν τώρα μιλάμε για πόλη στην Αίγυπτο.
4: Από ποια άποψη να σε... Γιατί να
2: από ποια άποψη. Έχουμε... Καταρχήν δεν παίρνουμε... Δεν παίρνει λεφτά για τα κάψιμα που παίρνει το κράτος η Ελλάδα. Δεν θα παίρνει.
3: Νίκο, σας ατιμιάζουμε. Τα ξενοδοχεία, τα all exclusive που σε βάζουν το βραχιολάκι και κινείς εκεί.
0: Και μένεις μέσα εκεί, ναι. Εντάξει, οκ.
2: Ναι,
3: και μένεις εκεί μέσα.
4: Στόχος,
3: θα κάνουμε την πόλη των 15 λεπτών τώρα. Δεν γουστάρω ρε την πόλη των 15 λεπτών. Εγώ θέλω να πηγαίνω Θεσσαλονίκη, Μουδανιά, να μην και να βγάζω γούστα. Δηλαδή να τα κάνω όλα μέσα.
2: Εσύ δεν θα πηγαίνεις Θεσσαλονίκη, Ρουμανία σε 6 λεπτά, ξέρω.
3: Α, μπράβο. Αυτό μου αρέσει. Να πάω να βλέπω τα καμπάνια όλοι. Δηλαδή είναι αυτό τώρα 15 λεπτά πόλη.
0: Θόδωρε, κλείσε. Ευχαριστούμε, Θόδωρε, για να πάρουμε έναν άλλο φίλο. Παρακαλώ. Μισό λεπτό, Χαλίφη, μισό λεπτό. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους.
0: Καλώς τον Ιερώνυμο. Οχ.
5: Θέλω να κάνω μια ερώτηση του Χαλίφη. Τον ακούω τόσες μέρες, έχει έναν αυταρχισμό λίγο, όταν πειράζουν το κόμμα και τον τρόπο που ζούμε σήμερα, ας πούμε. Και θα κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις, ρε Μιχάλη, ότι πραγματικά αυτοί που θα στρέψανε 40-45 χρόνια τώρα θέλουν το καλό μας?
4: Για ποιο συγκεκριμένο πράγμα μιλάς, ας πούμε?
5: Για τη ζωή μας την ίδια, ρε Μιχάλη.
4: Γενικά,
5: για το κυνηγητό στα ακίνητα, για το κυνηγητό στις δουλειές, για το φεδιό των νέων στο εξωτερικό, για την αλαζονία τους, για την έπαρσή τους, για τη φτωχοποίηση της χώρας, για το ξεπούλημα της χώρας. Και μην παίρνεις μόνο τον μπλε. Σε ρωτάω, αυτοί που 40-45 χρόνια που κυβερνά την Ελλάδα και την καταστρέψανε και μας φέραν σε αυτό το επίπεδο που ζούμε σήμερα, πιστεύεις ότι θέλουν το καλό μας και προσπαθούν γι' αυτό?
4: Τελείωσες?
5: Απάντησε να συνεχίσουμε να κάνουμε κουβέντα.
4: Ναι, αν ακούγουμε λέω.
0: Ακούγεσαι, Πεντακαθαρίδης.
5: Ακούγεσαι.
4: Α, ωραία. Κοίταξε να δεις. σίγουρα αποσκοπούν και σε προσωπικά ωφέλη. Ο καθένας που θα κυβερνήσει, έτσι δεν το συζητάμε ότι ξαφνικά θα βρούμε έναν άγιο άνθρωπο που θα έρθει και θα τα κάνει όλα όπως θέλουμε. Εντάξει, οι δικές μου τοποθετήσεις είναι συγκεκριμένες πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Δεν τα ωραιοποιώ όλα με τίποτα. Ούτε μπλε τα βλέπω, να είσαι σίγουρος, ούτε πράσινα, ούτε κόκκινα. Έτσι.
5: Δηλαδή τα ορισμένα θέματα ποια είναι? Ας πούμε ότι η υγεία μας πάει προς το καλύτερο, ότι η παιδεία μας εξελίσσεται, ότι το εμπόριό μας ανθίζει. Ποιος τομέας είναι αυτός δηλαδή που κατά την άποψή σου? Τώρα είμαστε φίλοι χρόνια ακουστικά έτσι και συζητάμε, ας πούμε, πάνω στην καλυτέρευση της ζωής μας. Πες λίγο να καταλάβω κι εγώ τι εννοείς.
4: Μα δεν σου λείπα, δεν παίρνω το μέρος κανενός, καμίας κυβέρνησης για να το παίξω τώρα με υποστηρικτής και να απολογηθώ για κάτι, καταλαβες. Οι προβληματισμοί σου είναι και δικοί μου προβληματισμοί. Απλά δεν μπορούμε να απαξιώνουμε τα πάντα και όταν είναι κάτι καλό, ας πούμε, να μην το αναφέρουμε. Κατάλαβες, να στυλιτεύουμε συνέχεια.
5: Ξανακάνω την ερώτηση, μήπως δεν την κατάλαβες. Πιστεύεις ότι αυτοί που παλεύουν 40-45 χρόνια να σε καταστρέψουν τη ζωή και έχουν ξεπουλήσει τη χώρα για 99 χρόνια, για οτιδήποτε, που όλα είναι ξένα, δρόμια, λιμάνια κλπ, πιστεύεις ότι αυτοί προσπαθούν για το καλό μας? Αυτή την ερώτηση κάνω. Συγκεκριμένη είναι. Δεν ξέρω αν τα ελληνικά μου είναι καλά.
4: Ναι, άρα μιλάμε για τα κόμματα που κυβέρνησαν προφανώς, έτσι.
5: Που κυβέρνησαν και κυβερνούν.
6: Απαντάς σαν πολιτικός, πραγματικά. Σου κάνει ξεκάθαρη ερώτηση. Απαντάς σαν πολιτικός.
0: Είναι κρυφό πολιτικός.
4: Εντάξει. Να απαντήσω τότε όχι, δεν πιστεύω. Πάμε παρακάτω.
5: Ωραία.
4: Αφού
5: δεν πιστεύεις λοιπόν σε αυτό, γιατί δεν παίρνεις ό,τι εικόνα βλέπεις από την πίσω πλευρά της? Δηλαδή, εντάξει, καλό το βάζω. Δες σε ποιο κάδρο είναι και αφού δεις και το κάδρο, δες λίγο σε ποιο τοίχο του σπιτιού είναι καρφωμένο και αφού δεις και τον τοίχο του σπιτιού, δες το σπίτι ολόκληρο και αφού δεις και το σπίτι, δες σε ποια περιοχή και πώς είναι στημένο το σπίτι. Δηλαδή, εγώ είμαι ψέκα. Αυτός που αποκάλυψες προηγουμένως ψεκασμένος. Mm-hmm. Γιατί έχω αρνητική θέση σε κάθε τοποθέτησή τους. Γιατί δεν μπορούν αυτοί που με καταστρέφουν κάθε μέρα να προσπαθούν να θέλουν το καλό μου. Έχουν φτωχοποιήσει τους συνταξιούχους, έχουν φτωχοποιήσει όλο τον ντουνιά. Προσπαθούν με ενέσεις και με επιδόματα να κάνουν τους καλούτσικους και εγώ πρέπει να τους αποδεχθώ. Όχι πολύ των 15 λεπτών, μηδενική πόλη θα κάνουν. Ό,τι τους πούνε, είναι η πιο υπάκουα από όλους. Πρόσεξε τώρα κάτι που αφορά το επάγγελμά μου, ας πούμε, έτσι. Εγώ είμαι οδηγός ταξί. Υπήρχε μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για τα ηλεκτρικά ταξί. Αυτή βγήκε το 2021 με τον κορονοϊό. Φέτος το καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι που πέρασε, αποφασίσανε να μεταφέρουν αυτό, γιατί είπανε μέχρι το 2026 να ξεκινήσει να έχει όλη η αγορά ηλεκτρικά ταξί. Ευρώπη και Ελλάδα. Λοιπόν, αυτοί ξανακάναν συνεδρίαση και αποφασίσαν να το μεταθέσουν το πρόβλημα μέχρι το 36. Από το 36 και μετά να το ξανασυζητήσουν. Εδώ το κάναμε. Εδώ το κάναμε υποχρεωτικό, σαν υπάκουα σκυλιά. Τι εντολές παίρνουμε και από πού? Πες μου, ρε Μιχάλη.
6: Ιερώνημε.
5: Ναι.
6: Είπες για το υποχρεωτικό. Το γνωρίζω ότι στη Γερμανία υπάρχουν μαγαζιά και δεν είναι υποχρεωτικό το πώς στα μαγαζιά να πληρώνει ο κόσμος με κάρτα.
5: Το ξέρω, αδελφέ. Έχω πάει στη Γερμανία επανειλημμένα, πήγα πέρυσι το Μάιο και θα ξαναπάω το Σεπτέμβριο.
6: Ότι υπάρχουν μαγαζιά και δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν υπάρχει νόμος να υπάρχει πώς στα μαγαζιά.
5: Το θέμα μου εμένα είναι γιατί η δική μου πολιτική είναι οι τάκουοι, σκυφτούλιδες και σπασμέσιδες. Είχαμε τη δήλωση του Γεραπετρίτη πριν τρεις μέρες στη συγκέντρωση αυτή που κάνανε στον Τούρκο Υπουργό, ότι κοιτάξτε, καθίστε λίγο ήσυχα γιατί τώρα έχουμε εκλογές. Έτσι και για το Αιγαίο θα τα πούμε. Μετά. Γιατί ρε η δική μου η πολιτική να είναι σκυφτούλιδες?
0: Μάλιστα.
5: Γιατί δεν έχουμε ηγέτες σήμερα, ή γιατί δεν έχουμε
0: ανθρώπους? Κάτσε να απαντήσει ο Χαλίφης λίγο και να το κλείσουμε.
5: Με μισό λεπτάκι να συμπληρώσω κάτι.
0: Ναι.
5: Γιατί δεν έχουμε ανθρώπους που αγαπάνε την Ελλάδα και τους Έλληνες?
6: Συμφωνώ μαζί σου 100%.
0: Ωραία, και εσύ, ωραία. Χαλίφη, έχεις το λόγο.
4: Να ρωτήσω τον Ιερώνημο, να φανταστώ ότι δεν πάει να ψηφίσει για αυτούς τους λόγους που προανέφερε.
0: Μα δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω.
4: Κάνω λάθος.
0: Δεν το ξέρω αν ψηφίζει όχι, αλλά αυτό τι σχέση έχει τώρα.
5: Δεν είπα εγώ ότι δεν πάω να ψηφίσω.
0: Ναι, τι σχέση έχει άμα ψηφίζει όχι τώρα, με συγχωρείς τώρα.
5: Δεν είπα εγώ ότι δεν πάω.
0: Γιατί αυτό τώρα τι είναι ταυτότητα, α πούμε. Κάτσε ρε Χαλίφη.
5: Συγγνώμη, άκουσες τέτοια κουβέντα από το στόμα μου, σου είπα εγώ ότι
4: δεν πάω. Σε ρωτάω, υποθέτω εγώ, λέω ότι δεν πας να ψηφίσεις.
5: Όχι, λάθος υποθέτης, γιατί πάω να ψηφίσω.
0: Ναι, μισό λεπτό ρε, Κώστα, μισό λεπτό. Μισό λεπτό ρε Χαλίφη. Είναι παρονομαστής τώρα αν ψηφίζει κάποιος ή όχι. Αυτά που σου λέει τα ερωτήματα δεν είναι σε όλο τον κόσμο, είτε σε κάποιον που ψηφίζεται όχι.
4: Σαφώς και είναι.
0: Τότε τι ερώτηση που λέει τα ερωτήματα. Δεν είναι σε όλο τον κόσμο, είτε σε κάποιον που ψηφίζεται όχι.
4: Σαφώς και είναι.
0: Τότε τι ερώτηση που κολλάει αυτό θέλει.

0: καταργήσουν, να μας ελέγξουν, να μας κάνουν κακό.
1: Αυτό απαντήθηκε. Σε αυτά που σε ρώτησε τώρα ο Ιερώνυμος, απάντησε μου. Αυτά τα τελειώσαμε, το κλείσαμε αυτό. Στα άλλα που σε ρώτησε τόση ώρα, σε ρωτούσε ένα, 1,5 λεπτό, σε ρωτούσε πράγματα. Και σου λέγε κάποια πράγματα, δεν απαντάς όμως. Αυτό ρωτάω. Και εσύ μου λες ότι άμα ψηφίζει ή όχι. Με συγχωρείς, αλλά.
0: Ρε Πασχάλη, συγγνώμη, τι είμαι εγώ για να απαντήσω. Δηλαδή,
1: σε αυτά που σε ρώτησε, ρε παιδί μου, σε ρώτησε ένα άνθρωπο κάποια πράγματα. Αν έχει να απαντήσει κάτι. Αυτό.
0: Μου είπα, αν πιστεύει ότι αυτοί που 45 χρόνια και τα λοιπά. Και του είπα όχι. Δεν πιστεύω σε αυτού. Πιστεύω σε ανθρώπου συγκεκριμένου, α πούμε. Δεν πιστεύω σε κόμματα. Καταλάβες. Εντάξει, είχα άλλα δύο πράγματα να πω, αλλά φυσικά δεν θα προλάβω τώρα.
1: Έλα, πες τα τσεκ, πάτε και να κλείσουμε.
2: Πες, γιατί όχι.
0: Ένα ήταν για αυτό το τσίρκο που στήθηκε στο Καστελόριζο από τον γιατρό αυτόν της προφανώς που προέρχεται από την αριστερά, μάλλον από το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, δεν ξέρω αν το είδατε καθόλου το γεγονός.
1: Το γεγονότο, όχι. Ναι, έμαθα ότι χτύπησε αυτό σε μια τέντα, να πούμε, και επειδή τον έβρισε, τον έκανε μήνυση.
0: Ναι, εντάξει. Εσύ το διάβασες λίγο παραπάνω, γιατί η πρώτη είδηση που κυκλοφόρησε είναι ότι ο μοναδικός γιατρός του νησιού συνελήφθη από την αστυνομία, ξέρω εγώ, από την κακή Ελλάδα.
3: Η πρώτη είδηση ήταν αυτή, ναι.
0: Κτλ. Άμα δεις το βίντεο, ας πούμε, είναι ένα σκηνοθεσία Steven Spielberg, γιατί αυτός και οι καλοί του πήγανε να μείνουν στο Καστελόριζο να δουλέψουν και οι δύο, κάτσανε να μην αβαρεθήκανε. Ζητήσαν ταυτόχρονα άδεια, τους αρνηθήκαν να πάρουν ταυτόχρονα και δήλωσαν παρέτηση να φύγουν. Και μετά στήθηκε αυτό το πανηγύρι, ο οποίος έχει τα χέρια του μπροστά, αφού τον τραβάει η γυναίκα του, δεν ξέρω τι είναι, και τέλος πάντων η σύντροφός του βίντεο, να έχει τα χέρια του μπροστά και να μπαίνει μέσα στο περιπολικό, σαν να φοράει χειροπέδες, σαν να έχει συλληφθεί δηλαδή, πράγμα που δεν ισχύει. Έτσι, τα χέρια του ήταν ελεύθερα και απλά ήρθαν οι αστυνομικοί να ξεπερδίσουν εκείνη την κατάσταση και πήγε, έκατσε μόνος του πίσω, ας πούμε. Αλλά υπάρχει μια σκηνοθεσία.
1: Εσύ τώρα, δηλαδή, σε περιπολικό κάθεσε εκεί μπροστά, ας πούμε. Δηλαδή, μπορώ εγώ να έχω επιλογή να κάτσω μπροστά. Γκολ! Χάλαντ! 80 λεπτό. Κουβαδιά τώρα όλοι σας έτσι. Ο ένας, ο άλλος. Μάλιστα, Χαλίφη, ευχαριστώ πολύ. Ιερώνυμε επίσης.
0: Okay.
1: Έγινε για χαρά. Και πάμε στους άλλους δύο φίλους, στον πρώτο. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, να καλησπέρισουμε και τον επόμενο φίλο.
4: Εγώ είμαι, ακούτε.
1: Εσείς τα ακούμε. Τα ονόματά σας λίγο για να μην σας μπερδεύουμε.
4: Δεν έχω ξαναπάει στην εκπομπή σας, αλλά...
1: Μάλιστα, ωραία.
4: Θα σας πω κάτι. Ακούω εδώ καιρό.
1: Ναι.
4: Όλοι οι Έλληνες παραπονιούνται. Τι τους συμβαίνει και λοιπά. Ναι. Έκανε κάποιος κάτι για να αλλάξει την κατάσταση.
1: Όπως...
4: Δεν αρέσει ο Βελόπουλος γιατί πουλάει κρέμες, λέει, και επιστολές του Ιησού Χριστού. Δεν αρέσει ο Βαρουφάκης γιατί έχει πλούσια γυναίκα κλπ. Δεν αρέσει ο άλλος, δεν αρέσει ο άλλος ο Β'. Και ξαναψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ποιος σου φταίει?
1: Α, και δεν είπε κανένας ότι σου φταίει κάποιος άλλος.
4: Ποιος σου φταίει? Για πες μας παρακαλώ, ποιος σου φταίει?
1: Γιατί φταίνε αυτοί δηλαδή, ας πούμε.
4: Έχει κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ναι. Με συγχωρείτε λίγο.
1: Παρακαλώ.
4: Ένας δημοσιογράφος πριν από χρόνια, ξέρετε τι είπε. Εάν κλείσει τηλεόραση, τώρα λέγεται Μίκ, μετά από 10 χρόνια πάλι το ίδιο θα ακούσει. Είμαι 57 χρόνια, δουλεύω στα νησιά από μικρό παιδί.
1: Ναι.
4: Οι Έλληνες δεν δουλεύουν. Οι Αλβανοί έχουν πάρει τα πάντα εδώ πέρα, έτσι. Ποιος φταίει?
1: Καλά, ποιος φταίει? Οι Αλβανοί φταίνε?
4: Όχι βέβαια. Δουλεύουν οι
1: άνθρωποι. Αυτό είναι το ευκόλο ενωμένο παραλείποτε.
4: Ποιος δεν δουλεύει? Ποιος δεν δουλεύει?
1: Πάντως όχι οι Αλβανοί.
4: Εγώ που είμαι 57 χρόνια και είμαι από 22 χρόνια στα νησιά δουλεύω. Είμαι Έλληνες.
1: Προφανώς.
4: Μπράβο. Αυτοί που παραπονιούνται όλοι που δεν έχουν λεφτά στη τσέπη, γιατί παραπονιούνται? Εγώ πώς δουλεύω, στα 58 είμαι τώρα, έτσι.
1: Ναι.
4: Το 68 είμαι γεννημένος.
1: Μάλιστα.
4: Από 22 χρόνια που έφυγα στη Ρόδο, έχω αλλάξει 4 νησιά και δουλεύω. Έχω πονέσει τα κόκαλά μου, έχω διάφορες παθήσεις κλπ. Αλλά δουλεύω. Είμαι ένας από τους τελευταίους των Βοϊκανών των Ελλήνων. Αλλά θα επικεντρωθώ στο άλλο που είπε ο δημοσιογράφος, όπως είσαι και εσύ.
1: Ναι.
4: Λέει, αν κλείσει τη τηλεόραση τώρα ή το ραδιόφωνο, μετά από 10-15 χρόνια την ανοίξει, πάλι τα ίδια θα ακούς. Και πραγματικά έτσι γίνεται.
1: Γιατί, γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό?
4: Γιατί είμαστε ηλίθιοι, σαν λαός. Με συγχωρείς που το λέω, έτσι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ούτε.
4: Είμαστε ηλίθιοι. Δεν γίνεται, δηλαδή, πώς οι Αλβανοί αυτονών τα πόδια δεν πονάνε, οι μέσες, οι πλάτες, ξέρω εγώ.
1: Πώς δεν πονάνε, μόνο πονάνε.
4: Μπράβο. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε σε διαδικασία, δηλαδή όχι εγώ.
1: Γιατί προφανώς εμείς δεν έχουμε ανάγκη που είχαν αυτοί, γιατί τώρα δεν έχουν και αυτοί ανάγκη. Και εμείς επειδή έχουμε βολευτεί.

0: τι πίσω από τις οικογένειές μας, πίσω από τις, την παραμονή μας στο σπίτι μας.
1: Δεν παραπονιόμαστε για αυτό που μας λένε.
2: Πώς λένε τον κύριο.
1: Εφόσον, να μην παραπονιόμαστε τότε.
2: Πασχάλη, πώς λένε τον κύριο, συγγνώμη.
0: Δεν μας είπε το όνομά του, εντάξει.
1: Θα σου πω το όνομά του, Κωνσταντίνος Αραβανλής λέγομαι.
0: Όχι, το όνομά σου δεν θέλουμε το πείτε.
2: Κώστα.
1: Και το επώνυμο σας λέω και το όνομα.
0: Δεν έχουμε θέμα, δεν έχουμε θέμα.
1: Δουλεύω 30 χρόνια στον τουρισμό. Λοιπόν, γιατί οι Αλβανοί έχουν πάρει.
0: Θέλει να σε ρωτήσει κάτι, Κωνσταντίνε, θέλει να σε ρωτήσει κάτι.
1: Δεν δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να μου απαντήσει σε αυτό.
0: Νίκο.
1: Όλοι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο, εγώ πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή σας, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλω να προσβάρω κανέναν, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ για αυτό που θα πω. Δυστυχώς και οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Παραπληροφορούν τον κόσμο.
0: Τώρα
1: δεν λέω για εσάς.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικότερα. Ναι. Αλλά λέω το εξής αυτό που βλέπω εγώ. Πώς γίνεται εγώ να είμαι 58 χρόνων και να βρίσκω δουλειά και η δική μας η νεολαία, έτσι. Ναι. Να μην μπορεί να βρει δουλειά. Είναι να την κοπανάει με το πρώτο ζωλίκι.
0: Δεν θέλει, μπράβο αυτό. Το δεύτερο θέλει δουλειά αυτό.
1: Οι Αλβανοί όμως κάθονται. Γιατί οι άνθρωποι έχουν στερηθεί το χρήμα, το αγαπάνε το χρήμα, έτσι. Και αυτοί έχουν γίνει παραδόπιστοι κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω το εξής. Γιατί παραπονιέται ο Έλληνας εφόσον δεν πάει να δουλέψει. Δηλαδή δουλεύουν στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα κλπ. Για 800-900 ευρώ πόσο δουλεύουν το μήνα. Και δεν έχουν εδώ πέρα που έχει διχίλιαρα και τριχίλιαρα, λέμε τώρα κάποια καλά πόστα, σερβιτόρους, οτιδήποτε έτσι.
0: Ναι.
1: Άλλες δουλειές τεχνικές που τα έχουν πάρει όλα αυτοί. Και εμείς παραπονιόμαστε δεν έχουν λεφτά. Και τελειώνοντας, επίλογο. Ναι. Δηλαδή γίναν οι μετανάστες Έλληνες και Έλληνες μετανάστες. Αυτό έχει γίνει.
0: Αλλάξαμε θέσεις.
1: Μα αυτό έχει γίνει.
0: Κωνσταντίνε, θέλω να σε ρωτήσει κάτι ο Νίκος. Νίκο.
1: Είμαι στη Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Η Σαντορίνη είναι η τουριστική σημεία της Ελλάδος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Η Σαντορίνη, άκουσε με τι σου λέω. Είναι η τουριστική σημαία της Ελλάδος. Η Σαντορίνη είναι γεμάτη Αλβανούς. Καταλαβαίνεις, δεν θα μπορούσε να είναι γεμάτη Έλληνες.
0: Τα.
1: Όχι.
0: Εφτά.
1: Λοιπόν, το τι παραπονιόμαστε.
0: Νίκο, ρώτα λίγο τον Κωνσταντίνο.
1: Μας κάνει ο ένας, μας κάνει ο άλλος και δεν τον
0: Κωνσταντίνε, αλλά περίμενε λίγο. Πάρε μια ανάσα να σε ρωτήσει κάτι ο Νίκος θέλει. Α, Νίκο.
2: Κώστα.
1: Παρακαλώ.
2: Είπες προηγουμένως να προκάλεσες στους Έλληνες κάπως.
0: Ηλίθιος.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη που επί 25 χρόνια δείχνει κάθε μεσημέρι τον Κωνσταντίνο και Ελένης και τον καφέ της χαράς και έχει τηλεθέαση 20%. Θέλω να μου βρεις μια χώρα.
1: Ποιος στέγει αυτό ρε φίλε.
2: Καταλαβαίνεις. Όχι. Συμφωνώ σε αυτό που όπως αποκάλεσες στους Έλληνες.
0: Ποια είναι η ερώτηση τώρα, άμα υπάρχει άλλη χώρα
1: τέτοια. Και δεν πάω να δουλέψω σε οποιαδήποτε δουλειά από μικρό παιδάκι από
2: 25 χρόνια κάνουν 20%. Δεν γίνεται αυτό. Επανάληψη.
0: Αλλά αυτό δεν είναι και δείγμα. Είναι, εντάξει, ποιοι το βλέπουν είναι το θέμα.
1: Όταν εγώ ο ίδιος, καταλάω το χρόνο να βλέπω τις ηλίθιες. Και από τους γονείς μου δεν έχω πάρει το έναυσμα να πάω να δουλέψω, έτσι. Ποιος στέγει αυτό το πράγμα. Το απολαυθέμαι εμείς. Δηλαδή, παίρνεις ένα μάστρο να σου κάνει μια δουλειά. Λέμε για τις κυβερνήσεις τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν σου την κάνει. Αυτό κάνουν οι Ευρωπαίοι. Εγώ έχω να κάνω με Ευρωπαίους πάρα πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι, οι Εγγλέζοι, οι Γερμανοί, οποιοδήποτε. Εάν κάνανε αυτά που κάνανε εδώ στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στην Αγγλία κλπ., δεν θα τους είχαν αφήσει ούτε την επόμενη μέρα. Εν παραδείγματι, λέω αυτό και τελειώνω. Μου είπε ένας συνταξιούχος κύριος που ήταν στη Γερμανία χρόνια. Λοιπόν, λέει, μία νυχτή η Γερμανία πριν τότε, χρόνια πριν, αποφάσισαν λέει, να ανεβάσουν τη βενζίνη από 1 ευρώ που ήταν, δεν ξέρω πώς τι έλεγε αυτός, 1,5 την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα όμως οι Γερμανοί δεν πήγαν στις δουλειές τους. Δεν χρησιμοποίησαν.
0: Μποϊκοτάραν την κίνηση.
1: Του τέστην έχασε το κράτος ένα κάρο λεφτά, έτσι. Αντέδρασε ο λαός. Και δεν πήγαν στις δουλειές τους. Και όποιοι πήγαν με δικά τους μέσα. Που σημαίνει ότι έχασε πάρα πολλά λεφτά το κράτος και άλλαξε τον νόμο κατευθείαν. Δηλαδή από 1,5 ευρώ που πήγαν να κάνουν τη βενζίνη, την ξανά έκαναν.
0: Τα αφήσανε εκεί που ήταν.
1: Εδώ
0: αυτό.
1: Στην Ελλάδα, εδώ μας βαράνε, μας καίνε, καίγονται τα πάντα, κάνουν ράνουν μισθή, συντάξει, τι να πω. Και δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ενδεικτικό, είπαμε, έχει πέσει το βαρέλι.
1: Ξέρω εγώ, ο Βαρουφάκης έχει πλούσια γυναίκα. Ναι. Και πάλι δεν δημοκρατία ψηφίζουμε.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί παραπονιόμαστε μετά.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείσε. Ευχαριστώ πολύ. Να πάρουμε και τον άλλο το φίλο. Ορίστε, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Εγώ πήρα τηλέφωνο γιατί άκουσα για τις έξυπνες πόλεις, αλλά τώρα ο φίλος με ξεσήκωσε.
0: Εντάξει, πες και για τις έξυπνες, πες και για αυτό που ξεσηκώθηκε.
3: Εντάξει, ναι. Γρήγορα. Δηλαδή για τους Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες όλα αυτά, γιατί δεν ξεσηκώνονται, γιατί όλα αυτά, γιατί δεν το έχουμε στο αίμα μας. Θέλουμε να να παρακινηθούμε από κάποιους, να ξεσηκωθούμε. Γιατί
0: θέλουμε, δηλαδή, είμαστε τσομπανοποιημένοι, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο.
3: Όχι, είναι η φιλοσοφία μας τέτοια. Είμαστε φιλόσοφοι.
0: Θέλουμε έναν Παπαδρέου, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
3: Θέλουμε έναν άνθρωπο, ναι, να μας ξεσηκώσει. Να μας ξεσηκώσει. Γιατί σκέψου, Κώστα, ότι. Άντε, Κώστα, λέω. Συγγνώμη, έτσι είναι αυτά. Τι να κάνουμε, καψούρες. Τα αφεντικά αυτά είναι. Τι να κάνετε, έτσι είναι το αφεντικό.
2: Αφού δεν είπε. Αλλιώς, εντάξει.
3: Του λες, άκου να δεις τι γίνεται. Έχουμε τα θέατρα. Ξεσπούσαμε στο θέατρο. Κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Έχουμε την κωμωδία, είχαμε το δράμα, είχαμε τις εκδηλώσεις στην αγορά, είχαμε τις λαϊκές αγορές, δηλαδή ξεσπούσαμε πάντα μεταξύ μας. Είναι και αυτό το φιλότιμο που έχουμε μέσα μας, ενώ ορμάμε στη μάχη, μετά λέμε έλα μωρέ μην το σκοτώσουμε, ας τον καημένο να ζήσει. Όλα αυτά μαζί συνάπτουν αυτό που λέει ο φίλος. Δεν είμαστε σκληρός λαός, Κώστα, άντε πάλι Κώστα, sorry. Πασχάλη, sorry.
0: Ναι.
3: Δεν είμαστε σκληρός λαός. Δεν είμαστε σκληρός λαός. Δεν έχουμε.
0: Μούχλες.
3: Λοιπόν, είμαστε μόνο στα λόγια. Πάμε λίγο για τις έξινες πόλεις. Οι έξινες πόλεις δεν έχουν κανένα κακό καταρχήν να πούμε.
0: Ναι.
3: Η πρώτη χώρα που τις έκανε είναι η Κίνα. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Επειδή πολλοί μιλάνε για τις έξινες πόλεις, αλλά εδώ στην Ελλάδα πάει το μυαλό στο ελληνικό. Και επειδή το ελληνικό θεωρείται μια πόλη το 15 λεπτό και μια έξινη πόλη. Και επειδή γίνεται επί μιας δημοκρατίας, πολλοί το πάνε εκεί. Οπότε να δώσουμε την απάντηση για το ελληνικό συγκεκριμένα και όχι τις άλλες έξινες πόλεις. Γιατί στην Κίνα γίνανε έξινες πόλεις όπου τα πάντα γίνονται και με ρομπότ και με ντρόν, δεν κάνεις τίποτα. Τα πάντα έρχονται
0: στο σπίτι. Ναι, τώρα έχουν αλλάξει πολύ εκεί, όντως.
3: Ναι. Αλλά εκεί πουλάνε και τα διαμερίσματα 50.000 ευρώ, 50.000 ευρώ για να πάει ο κόσμος να ζεις. Εδώ στο ελληνικό υπάρχει μια διαφορά. Ότι θα βγάλουν διαμερίσματα με 100.000 ευρώ να μπορεί να πάει ένας απλός πολίτης να ζει σε αυτή την έξινη πόλη. Με 200.000 ευρώ διαμέρισμα, 300, 400. Γιατί από ό,τι ακούγονται, όχι από ό,τι ακούγονται, έχουν πάρει προκαταβολές ήδη, το μικρότερο ποσό είναι 1.000.000 ευρώ.
0: Ναι, εκεί πέρα, ναι, σίγουρα.
3: Οπότε δεν μιλάμε απλά για μια έξοδη πόλη τώρα που την ονομάζουμε, εδώ μιλάμε για μια πόλη η οποία φτιάχνεται για συγκεκριμένα πορτοφόλια. Η οποία ήδη απαρχή της έχει security 3-4 εταιρείες, όπου φέρνουν τα πιο εξελιγμένα μέσα. Όπου θα παρακολουθούνται τα πάντα σε αυτή την πόλη. Όπως θα φέρουν και πολλά καινούργια πράγματα.
0: Γκολ 2-0 η Νορβηγία. Στο 90, Χάλαντ.
3: Και τι γκολάρα έβαλε, τι σουτάρα ήταν αυτή.
0: Ναι.
3: Από τι σουτ ήταν αυτό.
0: Άιντε, Αντσελότη, καλό ταξίδι, καλή επιστροφή.
3: Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Ωραίες εκπλήξεις τώρα και Μαρόκο Γαλλία. Πού φίλε αυτό το ντέρμπι περιμένω.
0: Ναι, αυτό, είναι, αυτό πρέπει να είναι ματσάρα θα γίνει.
3: Αυτό το παιχνίδι πρέπει το περιμένω πώς και πώς.
2: Γιατί η Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Και το Ισπανία. Ναι, τώρα θα καθαρίσει η ώρα του Σάρι.
3: Τώρα αρχίζουν τα γούστα.
2: Διακόπτω, το γήπεδο το είδατε που έδειξε πανοραμική τέτοια εικόνα.
0: Τι σχέση έχουν τα γήπεδα αυτά με εμάς, ρε φίλε.
2: Όχι, ξέρετε ποιο γήπεδο είναι. Εσύ τα ξέρεις, Πασχάλη. Είναι το New York Giants και τον Jets. Είναι NFL, πώς τα λένε αυτά που παίζουν.
0: Ναι, NFL, ναι.
3: Ναι, το baseball, τα γήπεδα είναι αυτά.
2: Είναι απίστευτο γήπεδο. Είναι απίστευτο. Το έδειξε πανοραμικά από πάνω.
0: Είναι γκολάρα το δεύτερο, έτσι, και το δεύτερο γκολάρα.
3: Γκολάρα. Το έβλεπα την ώρα που μιλούσα γκολάρα. Θα ήθελα
0: να πω.
3: Πέρασε κόπο από το πουθενά.
0: Όλα μέσα το
3: δεύτερο. Έδειξε ένα ωραίο, είναι μια ωραία εικονογραφία. Και είχε σε έλκυθρο το Μέση να κάθεται πίσω και να τραβάνε όλοι οι άλλοι το Μέση, ξέρεις, πάνω στο έλκυθρο. Έδειχνε το Ρονάλντο να τραβάνε όλοι από πίσω, ξέρω, μόνο αυτό στο έλκυθρο να το τραβάει. Και έδειχνε το Χάλαντο όλοι πίσω στο έλκυθρο και να το τραβάει μόνο
0: του. Μόνο του, ναι, αυτό είναι τέρα.
2: Πριν τι έχασε η Βραζιλία πριν 2 λεπτά. Τι έπιασε
3: η Βραζιλία, έχασε, το είδα.
0: Κορυφαίος δεν είναι ο Χάλαντ, είναι ο τροφοδοφύλακας
2: της.
3: Καλά, όντως εντάξει, αλήθεια είναι αυτή, αλλά και ο Χάλαντ.
2: Έπιασε το απίστευτο, έτσι.
0: Κοίταξε, δεν έχει τελειώσει τίποτα, να ξέρεις. Αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Απλά
3: όχι, δεν μπορεί αυτή η Βραζιλία, ρε φίλε. Είναι πολύ, δεν.
0: Το ξέρω ότι δεν μπορεί, αλλά δεν πάβει να είναι Βραζιλία.
3: Τι είπα, 7 λεπτά μήνα, τι να κάνει τώρα, τώρα με τριμμένες φάσεις.
0: Κάτσε, μην γίνει και το 3-0 τώρα και έχουμε άλλο.
3: Λοιπόν, άντε δεν σε αφήνω να δουλεύει.
0: Έγινε, να σε καλά, να σε καλά.
3: Καλό ξημέρα μας όλη την παρέα, καλό ξημέρα.
0: Καλό ξημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Έλα, Νικουλάκη.
2: Έλα, Πασχάλη.
0: Εγώ ακόμα έναν, περίμενε.
2: Ναι, είδες, σήμερα.
0: Παρακαλώ, κάτσε, εντάξει, βέβαια το νόμο. Ορίστε.
4: Καλό Πασχάλη, ακόμη σε ένα σήμα.
0: Έλα, εσύ είσαι ακόμη ένας.
4: Ναι. Και εγώ δεν είχα σκοπό να πάρω, όπως σου πει κάποιος.
0: Ο Χαλίφης.
4: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
4: Ναι. Άκουσε λίγο για τις έξυπνες πόλεις ναι. που συζητάτε. Επειδή ασχολούμαι με δίκαιο ενέργειας και περιβάλλοντος,
0: ναι, ναι.
4: μόνο, ξεκίνησαν από το 2010 από τη Λατινική Αμερική. Mm-hmm. Θα σου στείλω στο Messenger ναι. links και τα λοιπά να δεις στοιχεία.
0: Ωραία, να μου στείλεις, ναι.
4: Σε κάνουν όλοι λάθος, όχι για να τους αδικήσω ή να τους επιτεθώ, εντάξει.
0: Ναι.
4: Ήταν ένα μοντέλο περιβαλλοντικό που εφαρμόστηκε
0: ναι.
4: με σκοπό την ποιοτική ζωή των ανθρώπων.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, να έχω δίπλα να πηγαίνω τα παιδιά μου σχολείο, δίπλα το σούπερ μάρκετ.
0: Όλες οι δουλειές με 15 λεπτά.
4: Ναι, σε απόσταση αυτή. Αλλά αυτό δεν το κάνεις με την έννοια ότι χτίζω κάτι, όπως έλεγε ο κύριος πριν για το ελληνικό, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
4: Να μείνω κλεισμένος μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο που να έχω τα πάντα.
0: Αυτή η πόλη στην Αίγυπτο που ήδη δημιουργείται. Είναι από πάνω, πώς να σου πω, σαν υπτάμενος δίσκος, ένα τεράστιο πράγμα και σου λέω ότι μέσα
4: ναι,
0: εκεί.
4: Όχι.
0: Ζουνε...
4: Αρχικά όμως, αν μου επιτρέπεις να σε διακόψω,
0: ναι, ναι,
4: αρχικά όμως, όταν δημιουργήθηκα στην Κολομβία και τη Βενεζουέλα και σε μια κάπου στη ΣΥΠΑ που δεν θυμάμαι που είναι, θα σου στείλω όμως στοιχεία.
0: Ναι, ναι, στείλες.
4: Θα σου στείλω. Έγιναν με αλλαγή του χώρου ταξικού σχεδίου κτλ. Σε ήδη υφιστάμενες περιοχές. Δεν χτίσανε δηλαδή, με κατάλαβες.
0: Εγώ αυτό που λέω για το Κάιρο, που είναι 50 χιλιόμετρα, χτίζεται τώρα από το. Ήδη
4: ναι,
0: έχουν γίνει κάποιοι.
4: Δεν θα διαφωνήσω. Κατάλαβα τι εννοείς. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
0: Αλλά λέει είναι ακόμα υπομελέτη, ιδίως οι πυκνοκατοικημένες περιοχές στην πόλη.
4: Κάποιος πριν που κάτι χλέβασε τον πεζόδρομο της Καλαμαριάς.
0: Ναι, τα 15 λεπτά. Ποιος το κάνει, δεν ξέρω.
4: Ναι,
0: τέλος πάντων.
4: Δεν είναι προσωπικό.
0: Καλά,
4: η Καλαμαριά. Και ειδικά όσο έρχεσαι προς Αηγιάννη μεριά,
0: ναι.
4: κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
4: Είναι πολύ ποιοτικό δουλεύοντας από υπολογιστή να πηγαίνεις τα παιδιά σου σε 3 λεπτά στο σχολείο, να ψωνίζεις τα 5 λεπτά και να κατεβαίνεις στο κέντρο μόνο άμα χρειάζεται. Και να πηγαίνεις με τα πόδια με ποδήλατο.
0: Κοίταξε, κάποια στιγμή θα πλουστευτεί αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτό που λες, ας πούμε, θα γίνει κάποια στιγμή.
4: Ναι. Όχι, έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
4: Πιλωτικά. Αλλά σκοπός ήταν η ποιοτική αναβάθμιση της ζωής. Όχι όπως αυτό που λες σήμερα που δεν διαφωνώ για την Αίγυπτο ή για οπουδήποτε άλλο εξελιχθεί. Θα σου στείλω στοιχεία.
0: Ναι, στείλε.
4: Εντάξει.
0: Θέλω, ευχαριστώ πολύ.
4: Και με το κυβερνητικό μα.
0: Για πες.
4: Τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι πλημμυροπαθείς, οι σεισμοπαθείς, οι πυροπαθείς. Για τα κοντέινερ, για την ποιότητα, ξέρεις, που
0: ναι,
4: η αξιοπρέπεια
0: ναι.
4: που δίνουν, ξέρεις, όλα αυτά, σε αυτό. Και εγώ έχω ελπίδα να ξαναεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, να μου δώσει λίγο τα φώτα της, γιατί δεν το κατέχω το αντικείμενο, να μπω σε τίποτα επιδοτήσεις, σε τέτοια πράγματα, δηλαδή λίγο να μου ανοίξει το δρόμο. Τον
0: σου ανοίξει τους ορίζοντες.
4: Μπράβο, λίγο να μην ξυπνήσει, κατάλαβες, να με αφυπνήσει. Μην είμαι αποχαυνωμένος. Άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ. Νίκο.
5: Έλα, Πασχάλη.
0: Είμαι ευγενικός και μαζί σου.
5: Σήμερα είπες τη μαγική λέξη 15 λεπτών. Πήρε πόσο κόσμο στην προηγούμενη Κυριακή.
0: Ναι.
5: Είχες πει τη μαγική λέξη εκείνο που χτίζουν τα σπίτια. Στον Πλιάνθ, πώς το λέει, πώς το έχεις πει. Τα βάλια τα σπίτια, ρε.
0: Πληθιά.
5: Ναι, ναι. Και πήραν 10 άτομα για την πληθιά, άμα θυμάσαι.
0: Πάντα έχω μια μαγική λέξη.
5: Έχεις βρίσκει τον τρόπο πάντα. Πάντα.
0: Έχουμε ακόμα μία λέξη.
5: Για πες.
0: Καληνύχτα.
5: Καληνύχτα στον Αντζελότη είπες εμένα.
0: Καλά, ο Αντζελότη είναι με τη μαστίχα εκεί. Φίλε, πριν ξεκινήσει το μάτς, για να κλείσουμε κιόλας,
5: ναι.
0: με ρωτάνε τα παιδιά στην αίθουσα σύνταξης, όλη η Βραζιλία, έτσι. Βραζιλία, Νορβηγία. Λέω Νορβηγία. Με κοιτούσαν λες και ήμουν ο ήτι ο ξεωγήινος. Λέω εσείς, δεν μπορεί να είμαστε όλοι με τη Βραζιλία. Αφού η Βραζιλία δεν δείχνει τίποτα. Τι να πάγουμε τώρα με τη Βραζιλία.
5: Τώρα τι δείχνετε, πρώτο χώρο είναι τρεις πρώτος. Εμπαπέ 7, Μέση 7, Χάλαντ 7. Όπου έχει και καλή κοντρα εδώ.
0: Και θα το πάρει ο Χάλαντ και θα γελάμε.
5: Πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν ξέρουμε ποιον παίζει τώρα.
0: Θα δούμε.
5: Δεν ξέρουμε
0: ποιον παίζει. Χωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχωχ ρε, στείλ τον από εκεί πέρα.
5: Α, εντάξει, άρχισα.
0: Ε, ναι, δεν το ξέρεις τώρα.
5: Το αστείο είναι ότι βγάζει κάρτες. Έχουν γίνει 10 σειράξεις μέχρι τώρα και δεν βγάζουν κάρτες. Ποτέ.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, Νίκ.
5: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα
0: σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Συνεχίζονται τα επεισόδια εδώ, αλλά δεν τα καταλαβαίνει κανένας από αυτούς. Διεθνείς ποδοσφαιριστές. Τα είχα μου δίθεν. Ευχαριστούμε τον κύριο Λελίδη. για την υποστήριξή του. Φεύγουμε. Σας αφήνουμε. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
6: Ένα τραγούδι για τα δεινά του να.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις,